0: Να ακούσουμε όμως και ένα μικρό απόσπασμα από τον ίδιο τον Βασίλη Τσιτσάνη.
1: Τίποτα δεν αγνώρισα στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου φτερούγησε παντού. Έγραψα τραγούδια για την Ελλάδα, για τη λευτεριά, για τη φτώχεια, για τον πόνο, για την αδικία, για την ελπίδα. Έγραψα και πόσα τραγούδια δεν έγραψα για τη γυναίκα, για την ξενιθιά, για την εργατιά, για τη μάνα, για το ανικανοποίητο. Μουσική και λόγια βγαλμένα από την καρδιά μου και παιγμένα από τα χέρια μου και μιλημένα από μένα τον ίδιο 40 χρόνια τώρα πάνω στο σανίδι του πάρκου.
2: Υπήρξε πραγματικά συνθέτης με, το συνθέτης με την πλουσιότερη φαντασία σε μουσικά θέματα. Και το γράφουν βέβαια και εδώ στα μηνύματα. Όντως, ναι, κατάφερε να εξευγενήσει το ρεμπέτικο τραγούδι. Είναι, ουσιαστικά είναι αυτός που έβγαλε το λαϊκό τραγούδι από το περιθώριο. Έφερε ένα νέο ύφος παίξηματος με γρήγορες παιγνιές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τσιτσάνης πρώτος από όλους τους ρεμπέτες συμπεριέλαβε σε ποιητικές ανθολογίες της νεοελληνικής ποιήσης. Καλησπέρα και στον Πάνο από την Κεσαριανή.
0: Και στα παιδιά από το Newcastle που με 0-4 εκεί έχει ασπρίσει το Newcastle και έχουν οικογενήσει από το κρασί. Άντε μπεκρούλιακες.
2: Τώρα όμως θα βάλουμε ένα πολύ καλό, έτσι. Ακρογιαλιές Δειλινά. Έτσι το έχουμε μάθει εμείς, αλλά το τραγούδι λέγεται μπορεί να το έχουν πλανεύσει. Σε πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη έχουν αλλαχτεί οι τίτλοι. Γράφτηκε και αυτό μάλλον το 1948. Πρώτη γραμμοφώνηση είναι στις 24/5 του 1948 με τη Στέλλα Χασκίλ και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η μουσική και η στίχη βέβαια είναι το Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Το επόμενο τραγούδι θα σταθιερώσω, έτσι.
1: Μισό λεπτό. Πού έχει μείον 34, γιατί
0: στο Μόντρεαλ. Ο Άκης από το Μόντρεαλ. Άκη μου, εντάξει.
1: Διαβάζω εδώ ένα μήνυμα, ζητάνε το κάποια μάνα να στενάσει, να το βάλω.
0: Κάποια μάνα. Ναι. Θα το τραγουδήσω εδώ, ρε παιδιά.
1: Σαφώς τα τραγούδια του Τζιτσάνι δεν μιλούσα μόνο για έρωτες και για γυναίκες. Και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου δεν έμεινα ανεπηρέαστος. Το τραγούδι αυτό που μας ζητάει ο φίλος εδώ, το κάποια μάνα να στενάζει, είναι σε μουσική δική του και σε στίχους του Μπάμπι Μπακάλι. Θα το ακούσουμε. Αξίζει όμως να σας πω, μια που το ζητάτε, ότι όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με τα άλλα, κάνε λιγάκι υπομονή και ρημαγμένο σπίτι που έβγαλε τότε, η ουρά, λέει, από την οδό Λυκούργου, που ήταν το πρατήριο της Κολούμπια, έφτανε μέχρι την Ομόνια. Κάτι τέτοιο, λέει, ποτέ στα χρονικά της δισκογραφίας δεν είχε ξανασυμβεί. Ήταν ομαδικό παραλήρημα. Από τις 42.000 δίσκους που πουλήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ένα σε καλή κατάσταση, ούτε καν από συλλέκτες που τους ψάξανε. Γιατί ήταν όλοι καταφαγωμένοι από το πολύ που πεζόντουσαν. Τώρα όμως θα ακούσουμε ένα που είναι δικό μου.
0: Πολύ ωραία. Λέει για τη Μαριό. Παγιουμζής, Τσιτσάνης.
1: Πρέπει να γράφτηκε πάλι την περίοδο που ο Τσιτσάνης ήταν στο τάγμα των τηλεγραφητών, δηλαδή 38 με 39. Η πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται το 39 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Βασίλη Τσιτσάνη. Μουσική στίχους, Βασίλης Τσιτσάνης.
0: Για να μαθαίνουν νεότεροι, όλοι οι μεγάλοι συνθέτες και όλοι οι τραγουδιστές μετέπειτα έχουν πατήσει επάνω στο Στράτο Παγιουμτζή, για να μιλάμε ότι ήταν
1: κορυφαία
0: φωνή, φυσιογνωμία τεράστια κτλ.

0: Αξίζει ο κόπος, ακόμα και αν κάποια από τα τραγούδια που θα ακούσουμε που είναι σε πρώτη εκτέλεση δεν ακούγονται τόσο καλά και ο ήχος τους δεν είναι τόσο. Αξίζει ο κόπος όμως να ακούσουμε τις πρώτες εκτελέσεις. Θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν να πάμε σε πρώτες εκτελέσεις. Μόνο που εκεί που δεν μπορούμε να βρούμε, θα πάμε σε άλλους και σε άλλες εκτελέσεις. Τα παιδιά από το Αμβούργο που έχουν τελειώσει στο εστιατόριο και κάθονται και ακούνε. Θα πάμε μακριά, αδέλφια, δεν ξέρω, από το Αμβούργο, από τη Γερμανία. Ο Αλβέρτος, ο Γιάννης, ο Μπάμπης και ο Χρήστος. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Θα πάμε αργά πάντως. Άμα θέλετε να πάτε προς το σπίτι, θα μας ακούσετε εκεί. Γύρω στις 5 θα τελειώσουμε. 4-5 θα δούμε. Όσο πάει. Έτσι λέγεται η εκπομπή, όσο πάει.
1: Τώρα λοιπόν μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα τα ακούσουμε από το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Είναι ο Ραμπάς Περνά. Εμείς έτσι το ξέρουμε. Το τραγούδι όμως όταν πρωτογράφηκε ονομάστηκε
0: Σατράπησα,
1: ναι. Η Σατράπησα. Γράφτηκε το 48 και οι πρώτες γραμμοφωνήσεις ήταν το 48 με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τη Σούλα Κασοπούλου και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Και μετά στις 6 Δεκάτου του 48 το ξαναγραμμοφωνούν με τον Στέλιο Κερομίτη, τη Σωτηρία Μπέλου και το Στελάκι Περπινιάδη. Εμείς είπαμε από τον Γρηγόρη Πιθικότσι το 1962 σε δίσκο 45 στροφών. Είναι και αυτό ένα από τα τραγούδια του που έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά και στα αγγλικά.

0: Οι υπόλοιποι Έλληνες που ακούνε από το Αμβούργο θέλουν να μας πούνε ποιο είναι το εστιατόριο που είναι τα παιδιά και ακούνε για να έρχονται εκεί πέρα. Στείλτε μας όνομα, παιδιά.
1: Πες μου, χρειάζεται. Κάνουμε διαφήμιση. Που έχει μπερδευτεί.
0: Από το Ρέθυμνο, ο Γιάννης. Είχε καταλάβει τι κουβέντα. Θα γυρίσει το μεσημέρι και πίνει το μεσημέρι. Έλα, Γιάννη, αντέχεις εσύ. Αντέχεις.
1: Πίνε εσύ και βλέπουμε. Θα κάνω ντου, βρε πονηρή.
0: Θα κάνω ντου.
1: Έτσι. Γράφτηκε το 1952, η πρώτη γραμμοφώνηση που και αυτή θα ακούσουμε είναι το 1954 με τον Τάκη Μπίνη, τη Μαρή Κανίνου, τη μεγάλη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη, η μουσική είναι βέβαια του Τσιτσάνη, η στίχη είναι του Κώστα Βέρβου.
0: Γεια σου Σπύρο από την Κόρινθο.

0: Χαρήκαν Ύμνου, τεράστια φωνή, τεράστια τραγουδίστρια, έχει τραγουδήσει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ο Θανάσης έμεινε από τσιγάρα, εντάξει Θανάση μου.
1: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
0: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
1: Καλησπέρα, λέει αγαπημένο.
0: Για τσιγάρα το Θανάση.
1: Ναι, καλησπέρα, λέει αγαπημένο μου μπάμπη μου, φίλος ο Φώτης από τη Ρόδο. Από το Ρόδος Παλάς. Να σε έχει πάντα λέει καλό Θεός, όπως και την κυρία δίπλα σου. Να είστε καλά, κύριε Φώτη. Τώρα όμως ακούσουμε μια πολύ μεγάλη φωνή.
0: Μπρέστα από Γαλλία. Γεια σου Διονύση, γεια σου Φώτη.
1: Τεράστια συνεργασία, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλης Τσιτσάνης. Γνωριστήκανε την πρωτοχρονιά του 1947. Είχε επιστρέψει Μπέλου στην Αθήνα. Πριν είχε ζητήσει η ίδια Μπέλου στον Κίμο τον Καπετανάκη να τη γνωρίσει το Βασίλη τον Τσιτσάνη. Πραγματικά λοιπόν, όπως της το υποσχέθηκε, μίλησε τον Τσιτσάνη και ένα βράδυ πήγανε ο Καπετανάκης και ο Τσιτσάνης στην ταβέρα να τη δει ο Τσιτσάνης και να την γνωρίσει και να την ακούσει. Την ακούει και αυτό ήταν λέει η ίδια. Δίνουνε ραντεβού, της φτιάχνει ένα δίσκο με δύο τραγούδια. Όταν πίνει στην ταβέρνα και το παιδί που έχει φίλου ακούει τους στίχους του Καπετανάκη. Ο Τσιτσάνης της έδωσε τους στίχους και της είπε μόλις τους μάθεις θα ξανασυναντηθούμε. Πραγματικά έτσι και έγινε. Αυτός ο δίσκος όταν βγήκε, λέει η Σωτηρία Μπέλου, έγινε μεγάλος χαλασμός, μεγάλη επιτυχία. Ήταν στα τέλη του 47. Η Σωτηρία Μπέλου θα πει για το Τσιτσάνη ότι με βοήθησε πολύ. Κάθε τραγούδι λέει που κάναμε με τον Βασίλη ήταν και επιτυχία. Γι' αυτό θα λέω πάντα ότι χρωστάω πάρα μα πάρα πολλά στο Βασίλη Τσιτσάνη. Όταν μιλάμε λέει για συνθέτες και για δεξιοτέχνες του μπουζουκιού πρέπει να μιλάμε πρώτα για τον Τσιτσάνη. Δεν λέω, υπήρχαν κι άλλοι που προσέφεραν στο λαϊκό τραγούδι. Ο Τσιτσάνης όμως είναι ο ένας και ο πρώτος. Εγώ δεν παραδέχομαι και δεν καταλαβαίνω λέει άλλον πιο μεγάλο από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα ακούσουμε το πολύ γνωστό σε όλο μας το Πέφτει σε λάθη, το οποίο γράφτηκε το 48, πρώτη γραμμοφώνηση, 11 του 48, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλης Τσιτσάνης, μουσική στίχους, Τσιτσάνης.
0: Το εστιατόριο είναι το Αθηνά στο Αμβούργο, έχω πάει εκεί σε αυτό το εστιατόριο, λοιπόν από τον Άλκη από τη Νέα Υόρκη, χαιρετίσματα σε όλους. Να είστε καλά αδελφέ, πάμε.

0: Άντε, είσαι έβραξες και τα κοπλιμέν σου από το.
1: Μ' αρέσει που στέλνουν μηνύματα και λένε να παίξουμε τη συνηθισμένη Κυριακή. Είναι πότε δυνατά, βέβαια. Χάρη από τα Χανιά και όλες που
0: θέλουμε να σας κρατάμε εδώ, χαμολικά.
1: Να σας τυρανάμε λίγο, ναι.
0: Λίγο,
1: ναι. Αλλά για ακούστε τώρα όμως τι θα ακούσουμε. Σημαστρό σκοπό.
0: Σημαστρό σκοπό.
1: Το έχουμε γνωρίσει.
0: Εμείς όπως όταν συμβεί στα Πέριξ, το τραγούδι λεγόταν της Μαστούρας ο σκοπός, είναι ο Παγιουμτζής και ο Κερομίτης το τραγουδάνε σε πρώτη εκτέλεση.
1: Σε πρώτη εκτέλεση η γραμμοφώνηση έγινε στις 15 έκτου του 46. Έχει όμως και μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Κατά τον Τζιτσάνη γράφτηκε το χειμώνα του 42. Ήταν, λέει, αργά το βράδυ, χειμώνα στο 42, και καθόμουν μέχρι την ώρα που απαγορευόταν η κυκλοφορία στο καφενείο Νέων, που ήταν απέναντι από τον Λευκό Πύργο. Ξαφνικά, μου ήρθαν στο μυαλό μου εικόνες από τότε που ήμουν παιδάκι, μαθητή στα Τρίκαλα. Το σπίτι μου ήταν κοντά στις στρατώνες. Τα απογεύματα στην έξοδο, έβλεπε τους βαρυπινίτες, οι οποίοι περνούσαν από μπροστά του. Κάποια μέρα, λοιπόν, του λένε του Τσιτσάνη, για έλα μια μέρα κοντά μας να δεις τι έχουμε και τι κάνουμε. Και πραγματικά πήγε. Πήγε κοντά τους και τους είδε που ήταν εκεί μαζεμένοι πίσω από τους στρατώνες, και τους είδε, λέει, με τους λουλάδες, με τις φωτιές και με τα τέτοια τους. Οι εικόνες αυτές σφινώθηκαν, λέει, στο μυαλό του. Ήταν παιδάκι μικρότερο από το δαυτό. Αυτές οι εικόνες, λοιπόν, ήρθαν στο νου του εκείνο το βράδυ στο Νέον και γράφει αμέσως τις λέξεις «Όταν συμβεί στα Πέριξ, φωτιές να καίνε, πίνουν οι μάγκες, αργυλέ». Μουσική στίχη, Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Κυριάκος από την Κίνα μας λέει ότι η συνεφιασμένη Κυριακή έχει στηριχθεί στο υπερμάχο και διδάσκεται σε μεγάλο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Καλώς και την Αλεξάνδρα το Αριανάκι. Γεια σου Αλεξάνδρα και σέρανε.
4: Αλεξάνδρα, να ξέρεις και όλες οι γυναίκες που μας ακούτε ότι δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει άλλος δημιουργός που να έχει δώσει περισσότερα επίθετα στις γυναίκες. Μας είπε μάγισσες, μας είπε τρελές, μας είπε αχάριστες, ψεύτρες, πονηρές, κακούρχες, μπαμπέσες. Όλα μας τα έχει πει, ασυλλόγιστες. Αλλά μας έχει πει και αρχόντισες και τσαχπίνες και φίνες και γόησες. Ο ίδιος μάλιστα θα πει ότι αγαπούσα και αγαπάω τις γυναίκες. Δεν το έκρυψα ποτέ, λέει, το πάθος μου. Η γυναίκα είναι από τις πιο καθαρές πηγές εμπνεύσεως του έργου μου, όπως και η φτώχεια και η ξενιτιά. Θα πάρουμε τώρα μια χάριστη όλες μαζί. Το τραγούδι γράφτηκε το 1942 και ο ίδιος ο Τσιτσάνης θα πει ότι την πρώτη φορά που το έπαιξε, το έπαιξε στο φίλο του, τον τυπογράφο, τον Κούσα, τον Συριάννη. Ήταν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 42 και είχε γράψει μόνο το δεύτερο τετράστιχο. Ολοκλήρωσε την αχάριστη την Πρωτομαγιά του 1942. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε τον Ιούνιο του 47 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, του Στελάκη τον Περπινιάδη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Περπινιάδης θα πει για αυτό το τραγούδι ότι το τραγουδίσαν το 47 και νομίζει ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει ο Τσιτσάνης. Όσα χρόνια, λέει, και αν περάσουν, όσες εκτελέσεις και αν γίνουν, κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να τραγουδήσει την αχάριστη όπως το είπαμε εμείς οι τρεις. Αναφέρει μάλιστα ότι όταν έφερε την αχάριστη ο Τσιτσάνης, όταν πήγε στην Κολούμπια με το τραγούδι αυτό, έμειναν όλοι άφωνοι και τα χάσαν. Μουσική και στίχη, Βασίλη Τσιτσάνης.

0: Έχει δεχτεί πάντως πολλά του τραγούδια λογοκρισία και έχει αναγκαστεί πολλές φορές να κόψει λέξεις που τις θεωρούσαν απαράδεκτες και του έχουν πει να αλλάξει στίχους κτλ. Ένα από τα τραγούδια που έχει δεχτεί σοβαρή λογοκρισία, δηλαδή και για να ηχογραφήσει του αλλάζανε τις λέξεις, είναι και αυτό που ακούσαμε. Απόψε κάνεις μπαμ.
1: Απόψε κάνεις μπαμ.
0: Σε βλέπουν και φρενάρουν και σταματούν τα τραμ.
1: Εμένα.
0: Έτσι. Γράφτηκε λοιπόν ή το 51 ή το 52. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε σίγουρα το 53 με τη Σωτηρία Τιμπέλου, το Ντάκι Μπίν και το Βασίλη Τσιτσάνη. Δεύτερη γραμμοφώνηση έγινε το 54 με τη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνης και είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν μεταφραστεί και αυτό στα αγγλικά και στα γαλλικά.
1: Φίλε μου από την Πετρούπολη, ναι, γεια σου Μίτσο από την Πάτρα. Αδελφέ, μόλις τελειώσει το μπουκάλι, άνοιξε άλλο. Από την Λάρισα, ο Κώστας είναι αυτός.
0: Το σύμφω.
1: Λοιπόν, απόψε κάνεις μπαμ.
0: Ναι, ναι.

0: με το Ντάκι του Μπίνι, η Σωτηρία Μπέλου και με τον Τσάνι, όταν ήταν στην Οντεόν, γύρω στο 53 εκεί, είχαν πει πάρα πολλά τραγούδια μαζί. Εκτός από αυτό που ακούσαμε, τα Καβουράκια έχουν πει, το Μανώλη Τραμπαρίχα, πολλά. Και έχει και μεγάλη ιστορία δηλαδή του Τσάνι με τη Μπέλου. Τεράστια συνεργασία. Θα μας βάλεις ένα Γκόκοτα?
1: Θα βάλουμε ένα Γκόκοτα που είπε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, του Βασίλη Τσιτσάνη.
0: Κάποιο Αλάνι ή το Παιδί από το Λιμάνι.
1: Το 68.
0: Ναι.

0: Μ' αρέσει που συμμετέχετε με διάφορους τρόπους. Η Αλεξάνδρα μας λέει διάφορα τα οποία θα τα πούμε μετά στο Μπαξέτσι Φλίκι και τα κουτσούρα του Καλαμάγκα. Θα τα πούμε, Αλεξάνδρα. Είναι καλά διαβασμένη η Μαρία. Ρε Μπάμπη, λέει ένας άλλος, τι είναι αυτά που λες. Το πέναλτι δεν το είδες, καθαρό. Και γελάει μόνος του μετά. Ο Νίκος, ο 13 είναι αυτός. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Γεια σου, φίλε από το Βιετνάμ. Να και το Βιετνάμ στην παρά. Οι Ιταλοί έχουν συγγύσει. Ιταλοί έχουν γίνει ντύρλα.
1: Ναι, κάτι και κάνουν ένα μάρς, μετά ξαναχάνονται.
0: Ναι.
1: Τώρα θα ακούσουμε εθνικό ύμνο. Ναι. Ετοιμαστείτε. Το Παπούρα από την Περσία.
0: Το Παπούρα από την Περσία. Το Μετσιτσάνι και Λαμπράκι πρώτο ηχογραφήθηκε το 1977. Πρόσφατο τραγούδι.
1: Και μετά το 80 το ξαναείπε με τη Λιζέτα Νικολάου ο Τσιτσάνης, αλλά εμείς θα τα ακούσουμε.
0: Και το έχουν πει όλοι πια.
1: Καλά, ναι. Εντάξει, και μόνο εγώ δεν το έχω πει.

0: Ποιο Λιπεσκάρα κλαίει από τα ντουμάνια.
1: Νάντι.
0: Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Λουκά από τη Λιβαδιά. Λοιπόν.
1: Και θα ακούσουμε και Μπιθικότσι τώρα.
0: Ο Νικόλας από την Κύπρο, βεβαίως θα ακούσουμε Μπιθικότσι.
1: Σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, όμορφη Θεσσαλονίκη, που γράφτηκε και αυτό μάλλον το 50. Σας λέω σε κάποια τραγούδια μάλλον, γιατί ο Τσιτσάνης έγραφε από πολύ μικρό τραγούδι, όταν ήταν στα Τρίκαλα. Και οπωσδήποτε είναι λίγο δύσκολο να το εξιχνιάσω αυτό σε κάποια τραγούδια. Πρώτη γραμμοφώνηση στο όμορφη Θεσσαλονίκη έγινε στις 14 δεκάτου του 50 με τον Πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Ρένα Αντάλια και τον Γιαννόπουλο. Όμως εμείς θα τα ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπιθικότσι που το έχει πει και πάρα πολύ ωραία. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνη, μετάφραση και αυτό στα γαλλικά, παρακαλώ.
0: Ο Δημήτρης από την Ιταλία μάλλον τώρα ξύπνησε και ζητάει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Εντάξει, θα συνέλθεις Δημήτρη, θα συνέλθεις. Λοιπόν, το κουρνάζι, τι είναι το... Έχουμε και το Μίμη τώρα, κατάλαβες, θα ζητάει τραγούδια ο Μίμης τώρα. Περίμενε Μίμη, περίμενε. Όχι ρε Κώστα, δεν μας έχεις κουράσει, παρέα μας κρατάς. Και είναι αρκετοί που μας κρατάνε ακόμα παρέα. Δεν γίνεται να ξαναπατήσουμε το repeat για το τραγούδι.
1: Πρέπει ποιο να θέλουμε μετά.
0: Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. Το Παναπόρι από την Περσία.
1: Γεια σου Παντελή από την Ικαρία. Έτσι γουστάρεις, μπράβο, και εμείς γουστάρουμε έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.

0: FM 94,6. Για αυτό το αφιέρωμα δεν δουλεύουμε μόνο εμείς οι δύο εδώ, δουλεύουν και άλλοι πολλοί. Ένας από αυτούς είναι και ο Μίμης, ο οποίος
1: θέλει τραγουδάκι.
0: Θέλει τραγουδάκι και πρέπει να το αφιερώσουμε. Ο Μίμης ο Σπιαλουδάκης.
1: Και εκείνος τώρα που θα το αφιερώσει, δεν ξέρω.
0: Ο Γιώργος ο Τσάμπρας, να μην τους ξεχνάμε κάθε φορά. Μας βοηθάνε και στις μουσικές, μας βοηθάνε και σε στοιχεία και σε πράγματα.
1: Ναι, τους βάζουμε διαγωνίσματα γερά.
0: Η εμπειρία του Γιώργου Τσάμπρα είναι μεγάλη, το ίδιο και του Μίμη. Οι Χολίτες, ο Κοραής, ο Βασίλης ο Γερασίμου, μην τον βλέπετε από τον σκύλος, ξέρει και αυτά. Ο Κώστας ο Κυριάκης που είναι σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, για το Μίμη το επόμενο τραγούδι, το Μίμη το Στυλιανουδάκι. Γεια σου Μίμη με την παρέα σου.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, Γιάννη από το Ρέθυμνο, δεν τελειώνουν ταξίδια ποτέ. Τα άλλα μπορεί να τελειώσουν κάποια
6: στιγμή. Θα το βάλουμε και το τραγούδι, βέβαια.
5: Αλλά το χωρίσαμε να δηλώ, θα παίξει. Εννοείται. Λοιπόν, καλά τα αφιερώματα.
6: Ευτυχώς
5: θα κάνετε Σαββατόβραδα και τα μπουζούκια δουλεύουν. Μην τυχόν για ακούσει κανείς από τους τραγουδιστές που σήμερα την εκπομπή και πάθηκε ένα κεφαλικό. Με τη μουσική που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει σωτηρία.
6: Πολύ καλά.
5: Τσάμο. Δεν λέει ο Τσάμο, αδελφέ. Το δεν υπάρχει σωτηρία είναι δικό μου μότο. Το πήρε μετά και ο Τσάμο. Δεν υπάρχει. Ήταν τα πρώτα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και αδελφές και παλικάρια έγιναμε βαλιά κουβάρια. Έγινε μέχρι και τραγούδι αυτό.
6: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Θέμη από το Γουδί.
5: Κλάψε μανούλα μου ετούτη βραδιά του Κόκοτα. Γεια σου Πετράνη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έχουμε μία εξήγηση να δώσουμε για το Γκουρνάζο. Είναι
6: ο Γκουρνάζο μου τελώνει.
5: Απαντάει και ο Σταύρος. Ο Γκουρνάζος εννοείται ο Μάγκα, στα μάγκικα. Είναι μια ψιλοαργό και πάνω στην αργό έγινε και άλλη αργό.
6: Και τα λιμάνια θα παίξουν όλα τα τραγούδια που ζητάτε. Μεταξύ 1946 και 1955 ο Τζιτζάνης έγραψε εκατοντάδες τραγούδια. Έτσι. Έφερε αλλαγές στα στούντιο, αλλαγές στο πάλκο, εμπλούτσε τη λαϊκή ορχήστρα με περισσότερα έγχορδα, πνευστά. Συνεργάστηκε, εντάξει, με τεράστια ονόματα. Τραγούδισαν, τα τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει 103 τραγουδιστές και πάνω. Τα τραγούδια σας είπα ότι είναι γύρω στα 700 και πού να βγάλουν άκρη. 1952. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνης, Δημήτρης Χρήστου.
5: Ευαγγελία Μαρκοπούλου. Είναι η πρώτη εκτέλεση το 1952. Ένα τραγούδι που το έχουν τραγουδήσει όλοι.
6: Άπατε
5: μέχρι
6: αυτό,
5: και
6: ναι.
5: Η Κουτσή Μαρία.
6: Ευχαριστώ και εγώ.
5: Παλερωμένα τα πλυτά.

0: Γεια σου Δημήτρη από το Βερολίνο. Γεια σου φίλε μου Κώστα. Δεν γράφεις από που είσαι. Λοιπόν, χαιρετισμού στο φίλο μου τον Γιώργο Βαγούδη από Βύρονα. Στέφανος, Χαϊδάρη. Γεια σας και σε εσάς.
1: Λοιπόν, θα τους το βάλεις το quiz γιατί τρώγονται τώρα που θέλουν να τους δω.
0: Quiz, ναι, για πάμε.
1: Για να μας πείτε τώρα λοιπόν, στα Τρίκαλα στα δύο στενά σκοτώσανε τους Σακαβιά. Για πείτε μας ποιος ήτανε.
0: Ναι. Θα το παίξουμε αργότερα όμως γιατί τώρα θα
1: όχι, τους δίνω περιθώριο για να ψαχτούνε. Ναι.
0: Για ψαχτείτε λίγο. Το δέρο το πια είσαι.
1: 1966.
0: Με το Δημήτρη Σταθείο και τη Χαρούλα Λαμπράκη.
1: Έτσι. Βέβαια, πολλά τραγούδια από αυτά που έχει πει ο Τσιτσάνης με τη Χαρούλα Λαμπράκη τα έχουν πει και σε ελληνικές ταινίες, όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

0: ώρα και ο χρόνος μου επιτρέπει να πω ένα πάρα πολύ όμορφο στιχάκι που έστειλε ένας φίλος. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, σκοτώσανε τους ακαβιά. Καλά τον κάνανε τον πινέ, δεν φώναζε πάω κολέ.
1: Δεν είναι αυτή που δεν υπάρχει από το τίποτα.
0: Φοβερό.
1: Βγάζουν σύνθημα. Τώρα θα ακούσω.
0: Αβέρω την πεινά.
1: Ναι, δεν το λέω, Πειραιά.
0: Φοβερά.
1: Τελικό ζεμπέκικο του Τσιτσάν ή ύμνο στη γυναίκα. Τρέξε μάγκα να ρωτήσεις, είναι ο αρχικός τίτλος του τραγουδίου. Ντερμπεντέρισα το ξέρουμε εμείς. Πρόκειται για στίχους του Τσιτσάνη γραμμένου στη Θεσσαλονίκη επικατοχής το 1947 και δύο ημίστιχα είναι του Νίκου του Ρούτσου, έτσι, για να τα λέμε ακριβώς. Το τραγούδι γράφτηκε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη επικατοχής και αποπεραντώθηκε στην Αθήνα το 1947. Είναι εμπνευσμένο από την ηθοποιό της Ζωζό Ντάλμα, η οποία λέει τον είχε καταπλήξει έτσι κυριολεκτικά, τον είχε γοητεύσει, ήταν έτσι πολύ ωραία γυναίκα. Πρώτη γραμμοφώνηση 1947 με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τη Στέλλα Χασκίλ, το Βασίλη Τσιτσάνη. Όπως σας είπα λοιπόν, η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι του Νίκου του Ρούτσου. Το συγκεκριμένο του τραγούδι το 1948 ακούστηκε και στην ταινία τη Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά. Με τη Μαρή Κανέζε, τους ξέρετε, τον Βασίλη λογοθέτη.

0: Ήρθανε πολλές θεωρίες για τον Σακαφλιά.
1: Λοιπόν,
0: αρκετές.
1: Θα το... Εντάξει, είναι διάφορες ιστορίες τώρα για ποιος ήταν, για το ποιος ήταν. Με τα χρόνια όμως η ιστορία αυτή διαλευκάνθηκε πλήρως. Ο Γιώργος Σακαφλιάς ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν ένας νέος και πολύ ωραίος άντρας. Μπήκε το 1926, μόλις 27 χρονών, στη φυλακή των Τρικάλων. Επειδή όμως εκεί πούλησε, λέει, μαγιά σε ένα μεγαλύτερο μες στη φυλακή, αυτός τον μαχαίρωσε με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι το 1926. Με τα χρόνια αυτός ο φόνος απέκτησε θρυλικές διαστάσεις, φτάνοντας και στα αυτιά του Τσιτσάνη. Το τραγούδι ο Τσιτσάνης το έγραψε κατά την περίοδο που ήταν πάλι στο τάγμα τηλεγραφητών, 38 με 40. Ήταν λοιπόν ένας τύπος του υποκόσμου, βέβαια, έτσι, ο Γιώργος Σακαφλιάς. Πρώτη γραμμοφώνηση έγινε το 39 με το Στράτο τον Μπαγιουμτζή και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Όμως εμείς θα το ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπιθικότση το 1960, αυτή την εκτέλεση έχει.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη.
1: Και σε αυτό το τραγούδι έφαγε λογοκρισία και σε αυτό το τραγούδι άλλαξε λόγια. Κινηματογραφικά, ο Σακαφλιάς γυρίστηκε το 1966, έτσι, από το σκηνοθέτη Βασίλη Κονταξή, με πρωταγωνιστή τον Σωτήρη Φούντα. Η ταινία, λέει, παίχτηκε κυρίως στα Τρίκαλα. Ο Τσιτσάνης δεν μετείχε στην ταινία, αλλά ο Σακαφλιάς το τραγούδι έπαιζε σε όλο το έργο.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον τεράστιο Βασίλη Τσιτσάνη. Λοιπόν.
1: Και θα ακούσουμε και ένα πάρα πολύ λίγο τραγούδι που το έχουμε ακούσει και στον κινηματογράφο. Για τα μάτια που αγαπώ.
0: Το φέρτε μου να πιω για άλλους.
1: Ξημερώνει και βραδιάζει. Έχει αλλάξει.
0: Μαρινέλα 65.
1: Θα τα ακούσουμε σε αυτή την εκτέλεση. Γράφτηκε το τραγούδι επικατοχή στο ζερί του Τσιτσάνη. Οι πρώτες γραμμοφωνήσεις έγιναν τον Οκτώβριο του 49 με τη Μαρή Κανίνου, τον πρόδρομο Τσαουσάκη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Όπου επίσης το 49 εμφανίστηκε με τη Μαρή Κανίνου στην ταινία του Χρήστου Σπέτζου, το «Αμάρτησα για το παιδί μου», όπου η Νίνου τραγουδάει και το τραγούδι αυτό. Δεύτερη γραμμοφώνηση είναι με τη Στέλλα Χασκίλ, τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική, Βασίλης Τσιτσάνης.
0: Εδώ το ακούμε από τον Καρατζίδη και την Μαρινέλα.

0: Θα πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι με τον Γρηγόρη Πιθικότσι, Σερσέλα Φαμ.
1: Ναι, ο πρώτος έλεγχο, το πρωτογράφητο τραγούδι είναι «Ζητήσατε τη γυναίκα». Γράφτηκε το 47 και πρώτη γραμμοφώνηση είναι το 48 με την Ελένη Λαμπύρη. Έλσα Λάμπο ήταν το καλλιτεχνικό της και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, αλλά εμείς ακούμε τώρα
0: τον Γρηγόρη Πιθικότσι.
1: Που το έκανε κιόλας το τραγούδι, έτσι, αυτό.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
1: Στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κραμ.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είσαστε κοντά μας. Το βλέπω, τα βλέπω από μηνύματα, δεν τα προλαβαίνω κιόλα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάμε σε ένα τραγούδι του Πάνου, με τον Πάνο Γαβαλά, του Βασίλη Τσιτσάνη και τη Βούλα Γκίκα. Το Μήνα Αγάπη μου κοντά μου. Ο Πάνος Γαβαλάς και η Βούλα Γκίκα το κάνανε το 1961 αυτό.
5: Και το έχει κάνει και επανεκτέλεση το 1962 ο Καζατζίδης, αυτό και το έχει πει φοβερά και αυτό. Ναι.

0: Γιατί με ξύπνησες πρωί, θα το ακούσουμε τώρα. Γράφτηκε μάλλον το 48, περίπου το 48. Πρώτη γραμμοφώνηση 4 έκτου του 48. Με τον πρόδρομο Τσαουσάκη.
1: Και την Ιωάννα Γεωργακόπουλου.
0: Και τραγουδάει και ο Τσιτσάνης. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Είναι πολύ ωραίο να ξεσκονίζεις βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και διάφορα άλλα για να βρίσκεις πράγματα για κάποιους που γράψαν ιστορία στην Ελλάδα, για κάποιους που κάνανε κάποιους άλλους να οικονομήσουν χοντρά.
1: Όχι ότι ο
0: Βασίλης Τσιτσάνης δεν έβγαλε χρήματα από αυτήν την ιστορία, και χρήματα έβγαλε και δόξα πήρε. Και
1: αλλά και τραγούδια έγραψε.
0: Αλλά και έτσι. Τραγούδια πολύ μεγάλα.
1: Ακριβώς.
0: Τα διαλεχτά παιδιά, το είμαστε αλάνια.
1: Εμείς είμαστε αλάνια, το ξέρουμε.
0: Ναι. Είναι το 51 το τραγούδι από τη Μαρή Κανίνου και τον Πρόδρομο Τσαουσάκη.
1: Ναι, γράφτηκε μάλλον το 51. Ακούγεται και ο Σπύρος Ευσταθίου με τη Μαρή Κανίνου που είχαν κάνει φοβερές συνεργασίες και είχαν κάνει σειρές αποθελικές εμφανίσεις στο κέντρο του Τζίμι του Χοντρού στην Οδό Αχαρνών. Εκεί θα τραγουδήσει και το 48 με τη Σωτηρία Τιμπέλου. Ο Τσιτσάνης είχε ακούσει πάρα πολλά και επειδή έβαζε γυναίκες στο πάλκο, γιατί μέχρι τότε δεν γινόντουσαν αυτά. Λοιπόν, το 1951 είναι η πρώτη γραμμοφώνηση με τη Μαρή Κατινίνου, τον Πρόδρομο Τσαουσάκη, το Σπύρο του Ταθίου, πας περιπτώσει, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, το τραγούδι αυτό όσον αφορά τους στίχους στο βιβλίο του, το αποδίδει στην Ευγενία Παπαγιανοπούλου. Η μουσική πάντως είναι σίγουρα του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Καλησπέρα στο Νιάκο Αυτοκερατσίνη που του ξυπνάμε, λέει, πολύ ωραίες αναμνήσεις και του κρατάμε παρέα. Όταν πίνεις στην ταβέρνα.
1: Η Σωτηρία.
0: Να, ορίστε, για το φίλο μας με τα τσίπουρα.
1: Είναι ο πρώτος δίσκος της Σωτηρίας.
0: Ναι, ναι, είναι ο πρώτος δίσκος που της έδωσε ο Τσιτσάνης. Μαζί με το παιδί που έχεις φίλο.
1: Σωτήρι, όπως τον έλεγε χαρακτηριστικά στο χάραμα.
0: Σωτήρης, ναι.
1: Σωτήρης.
0: Γράφτηκε γύρω στο 47, ίσως, έτσι. Πρώτη γραμμοφώνηση στις 5/12 του 47 με τη Σωτηρία Αμπέλου. Το Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Έχει αρχίσει και η συμπαράσταση.
1: Ναι, υπάρχει συμπαράσταση.
0: Ο Κώστας από τη Λάρισα παρηγορεί τον Μίτσο και του λέει: μην κάνεις έτσι. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι χωρισμένος.
1: Ο Λάμπρος ο Τσιαμούρας. Γκάσουρε Λάμπρο.
0: Πολλά μηνύματα, πολλά.
1: Ναι, είναι στο χωρισμένο πάνε. Πάνε στο χωρισμένο όλα. Πάμε και για μια πόλη Πάνου.
0: Ναι, θα το ακούσουμε με την πόλη Πάνου.
1: Το Αντιλαλούλε τα βουνά.
0: Γράφτηκε το 1950. Η πρώτη όμως γραμμοφώνηση του τραγουδιού έγινε το 1951 με τη Στέλλα Χασκίλ, το Θανάση Βιανικό και τον Τάκη Μπίνη. Και αμέσως επόμενη είναι το 1951 πάλι με τη Μαρή Κατινίνου και το Σταύρο Τσαουνάκο και τον Ευσταθίου, το Δημήτρη Στίχη. Να πω εδώ την Ευτυχία Παπαγιανόπουλου.

0: άλλο θρυλικό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, Αραπίνες, Νύχτες Μαγικές.
1: Νύχτες Μαγικές και Ονειρεμένες, το ξέρουμε εμείς.
0: Το ακούμε εδώ από την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τον...
1: Στελάκη τον Περπινή. Είναι η δεύτερη γραμμοφώνηση, γιατί το Δεκέμβριο του 1946. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε με το Φώτη Πολυμέρη και το Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Τσιτσάνης λέει ότι μεταξύ των κατοχικών τραγουδιών του είναι και αυτό. Δηλαδή στην κατοχή μέσα στα άλλα τραγούδια έγραψε και τις Αραπίνες. Τις Αραπίνες λέει, τις συνέλαβε λέει καθύπνων. Κοιμόμουν όταν συνέλαβα τη μουσική μια βραδιά που έβλεπε λέει κάποιο όνειρο. Η στίχη και η μουσική βεβαίως είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: 94,6. Πάμε σε ένα
1: τραγούδι
0: Χατζη Μπαξέ, Μπαξέ Τσιφλίκη.
1: Το πρώτο τίτλος ήταν Χατζη Μπαξέ. Και ο Τσιτσάνης το αναφέρει πρώτο μεταξύ των τραγουδίων που έγραψε επί γερμανικής κατοχής. Όταν έγραψα, λέει, τον Μπαξέ Τσιφλίκη ή Χατζη Μπαξές, δούλευε στο μαγαζί, όπως σας είπα, στην αρχή του Γιώργου του Δαλαμάγκα. Εκεί μέσα το συνέθεσε περί τα τέλη του 42. Το τραγούδι, αν και γραμμένο επί γερμανικής κατοχής, παραπέμπει σε ειδηλιακές περιοχές της προπολεμικής Θεσσαλονίκης. Τον Μπαξέ Τσιφλίκη, το προσφυγικό χωριό και παλιότερα θέρετρο στο Καραμπουρνάκι. Ο Τσιτσάνης το αγαπούσε πάρα πολύ αυτή την περιοχή εκεί, και ήταν και εκεί μια ταβερνίτσα, το Καλαμάκι, που του άρεσε. Το Βεξινάρι, δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται στις 15 Αυγούστου του 1946 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Βασίλη Τσιτσάνη. Ο τίτλος τότε ήταν Τσάρκα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ξεκίνησε. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη ο Μάνος Χατζηδάκης τα μετέγραψε σε πιάνο στις 6 λαϊκές ζωγραφιές, μία από τις οποίες ήταν και το Μπαξέ Τσιφλίκη.
0: Γεια σου Τάσο, γεια σου φίλε μου με τον ΑΟ Ξαρά, το λέω καλά. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Γιάννη από το Βερολίνο.
1: Να πω ότι τα πρόσωπα λέει που αναφέρουν στο τραγούδι, γιατί με ρωτάνε κάποιοι, η Μαργούλα και ο Νικάκης, όχι, είναι φανταστικά πρόσωπα, αυτά δεν τα ήξερε.

is for apple. B is for balloons. C is for crayons. D is for drum.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λοιπόν, τι...
1: Από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ναι. Τους στίχους το 1944 τους έγραψε ο Αλέκος Γκούβερης, αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο έχει και ιστορία, γιατί οι στίχοι αναφέρονται σε μια Ευρεοπούλα των Τρικάλων που την είχε ερωτευτεί τότε ο Μπάμπης ο Μπακάλης, και για να τη σώσουν την έστειλαν στο βουνό. Προσπάθησε και ο Καλδάρας αλλά και ο Μπακάλης να γράψουν τη μουσική. Πολύ αργότερα όμως, το 45 με 46, τη μουσική την έγραψε ο Βασίλης Τσιτσάνης και βγήκε αυτό το αριστούργημα. Ακούσαμε την πρώτη γραμμοφώνηση το 47 με τον πρόδρομο Τσαουσάκη και την Ιωάννα Γεωργακοπούλου.
0: Λοιπόν, μας στέλνει ένας φίλος ο Στράτος ότι ο Σπύρος Ευσταθίου ήταν δεξιοτέχνης του Μπουζουκίου, αδελφός του Δημήτρη Ευσταθίου που γνωρίζουμε όλοι. Το Σπύρο εγώ προσωπικά.
1: Ναι, ξέρεις, τα τραγούδια του Τσιτσάνης πολλές φορές έβαζε, δηλαδή και ο Αντώνης ο Βλάχος που είχε το μαγαζί που πηγαίνανε, τον έγραφανε μαζί κάποιους στίχους και τον έβαζε και τραγούδαγε και αυτόν.
0: Ωραία.
1: Πιθανόν κάπως έτσι να έγινε και με τον Σπύρο τον Ευσταθείο.
0: Γεια σου Αντρέα από το Ινδιάνα, όπως μας λες. Ο Βαγγέλης, γεια σου Βαγγέλη. Γεια σας σε όλους, είναι αρκετοί που έχουν μείνει εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Πόλη
1: Πάνου.
0: Πάνω. Πάλι του Βασίλη Τσιτσάνη δηλαδή.
1: Στην μουσική, ναι.
0: 62, τα λιμάνια από ελληνική ταινία είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, για να σας ξυπνήσουμε λιγάκι τώρα και είσαστε αρκετοί που έχετε μείνει σε αυτό, στείλτε ένα γεια ρε παιδιά, έτσι και να δούμε ότι είστε. Ότι δεν σας έχει πάρει.
1: Τι άλλο θες να
0: σας έχει πάρει ο ύπνος επάνω στο κομπιούτερ.
1: Σου λέει ο άλλος, δεν το γράφουμε γιατί το πας καλά.
0: Ακούσαμε ένα τραγούδι που μας θυμίζει Ξανθόπουλο, Μάρθα Βούξη.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Να κλαίνει, να πηγαίνουν.
1: Φεύγει ο Ξανθόπουλος, του κουνάει το μαντίλι. Γιατί?
0: Γιατί?
1: Μ' αρέσει τόσο πολύ εμένα.
0: Τι λέγαμε, τι αύριο, τι τώρα.
1: Τραγουδάρα.
0: Ναι. Μαρή Κανίνου, για μένα η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια.
1: Ο Τσιτσάνης το έγραψε το Φεβρουάριο του 1954, αλλά κυκλοφόρησε με τη Μαρή Κανίνου πρώτη γραμμοφώνηση 1953. Μαρή Κανίνου και Βασίλης Τσιτσάνης. Η στίχη είναι του Γεράσιμου Τσάκαλου και του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: το Μαρουτσό. Ποιο είναι το Μαρουτσό? Πετάει, πετάει το Μαρουτσό. Λοιπόν.
1: Τι θες του σου λέει να σου γράψουμε, έχουμε βασίσει κανεί.
0: Γεια σου, Γιάννη, το Ρέθμνο. Γεια σου,
1: γεια χαρά. Γεια σου, Σταυρούλα, τα Χανιά, Δημήτσα, το Περιστέρα, το Ζωγράφο, όλοι.
0: Ναι, η Γιώργη και εδώ, ο Άκης, όλοι εδώ είναι. Εντάξει, παιδιά.
1: Απαρτία.
0: Δεν το ξανακάνω, δεν το ξανακάνω. Εν τω μεταξύ, με το που λέω αυτό, συμπληρώνονται, μπαίνουν και άλλοι στο ίντερνετ. Μάλλον του ξυπνάνε, του παίρνουν τηλέφωνο.
1: Είπα, σου λέει και αυτοί που ακούμε από το ράδιο.
0: Εντάξει, αυτοί που ακούνε το ράδιο είναι άλλο θα πρέπει να παλού. Να και ο Ιάκωβος από το Κερατσίνι. Τους πριγκιπομαστούριδες, ρε Μάνο, ρε Μάνο, Ουάσιγκτον, πάω από Τάσο.
1: Ναι, μου το έχουν ζητήσει από εδώ. Το θέλουμε αυτό, θα το βρούμε.
0: Ο Τάσος από την Ουάσιγκτον και φίλος στο Facebook, Μπαμπίνο και Μαρουτσό. Έλα ρε,
1: γεια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλα τραγούδια, παιδιά, σας πάμε μια και μας τονώσατε το ηθικό αυτή τη στιγμή και... Πάμε σε μια τραγουδάρα όμως, ναι, τώρα, έτσι.
1: Μη μου ξαναφυγείς.
0: Η πρόδρομος Σαουσάκης και η Ρένα Ντάλια.
1: Το 1950, όπου και γράφτηκε το τραγούδι, μη μου ξαναφυγείς. Ποια πρώτη γραμμοφώνηση, στίχη μουσική, Βασίλης Τετσάνης.

0: Λοιπόν, ένα ακόμα τραγούδι του Τσαουσάκη με την Ρένα Ντάλια. Το στρώσω μου να κοιμηθώ. Θες να διαβάσεις κάτι?
1: Τα διαβάζω. Τι είναι από το Μανώλης, τι λέει?
0: Ο Μανώλης, η Αλεξάνδρα, η Νίκη, ο Λουκάς.
1: Και τα Γιάννενα λέει ακούνε.
0: Τα Γιάννενα.
1: Και η Ολλανδία ακούει.
0: Νομίζατε ότι είσαστε μόνοι σας. Δυστυχώς όχι, σας ακούνε. Παρά μην είστε κρυμιάνιδες.
1: Βόλος. Στρώσε μου να κοιμηθώ. 12-9 του 50 λοιπόν. Πρώτη γραμμοφώνηση με πρόδρομο Τσαουσάκη και Ρένα Ντάλια. Η στίχη, είμαστε πάλι εδώ σε ένα μικρό μπέρδεμα, είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Εκτός από το δύστιχο, άσε με μέσα για να έρθω και στρώσε μου να κοιμηθώ, που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Οφείλω να αναφέρω όμως πάλι ότι ο Λευθέρης Παπαδόπουλος στο βιβλίο του το αποδίδει ολόκληρο στην Ευτυχία την Παπαγιανοπούλου. Και αυτό το τραγούδι, και πάλι εδώ και ο Μάνος Χατζηδάκης, μεταξύ των τραγουδιών αυτών που βάλε ο Σκληρός Απρίλιος του 45, έχει συμπεριλάβει και το στρώσε μου να κοιμηθώ, αλλά με τίτλο «Πήρα τη στράτα και έρχομαι».
0: Έλα, γκρινιάρη από το Μάντσεστερ.

0: Ειλικρινά δεν ξέρω τι θα κάνεις.
1: Λοιπόν, την αρχόντισα την παίξαμε.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι,
1: το έχουμε βάλει.
0: Ένα μεγάλο τραγούδι τώρα. Μάγκας βγήκε για Σεργέννη.
1: Ναι, και έχει και ένα σχετικό μπέρδεμα εδώ πάλι. Όσον αφορά τους στίχους και τη μουσική. Μετά από πάρα πολύ ψάξιμο, κατέληξα λοιπόν στο εξής, ότι τους στίχους τους έχει γράψει ο Τσιτσάνης με τον Αντώνη το Βλάχο. Τη μουσική όμως εδώ την έχει γράψει ο Απόστολος Καλδάρας. Mm-hmm. Το 1946 ηχογραφείται σε πρώτη εκτέλεση με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Τσιτσάνη και τον Αντώνη Βλάχο. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από τον Απόστολο Νικολαίδη το 1973.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

να σας πω και κάτι έτσι για να το ξέρετε, ότι το 1980 με πρωτοβουλία της UNESCO ηχογραφείται ένας διπλός δίσκος με τίτλο Στο Χάραμα. Το Χάραμα ήταν και το μαγαζί που ο Τσιτσάνης εμφανιζόταν τα τελευταία 14 χρόνια της καριέρας του. Σε αυτό το δίσκο παίζει μια σειρά από κλασικά τραγούδια, αλλά και πάρα πολλά αυτοσχεδιαστικά κομμάτια στο μπουζούκι. Ο δίσκος αυτός με την έκδοσή του στην Γαλλία το 1985, γι' αυτό σας λέω ότι έχουν γίνει και πάρα πολλά τραγούδια του μεταφράσει σε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, παίρνει το βραβείο της Μουσικής Ακαδημίας του Charles Cross. Θα ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, θα το ακούσουμε τον Πυθικό της βέβαια, την πόλη πάνω και τον Τζιτσάνη, το «Δε με στεφανώνεσαι». Κατά το Τζιτσάνη αυτό γραφτήκε επί εποχής κατοχής, έτσι, στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη γραμμοφώνηση είναι το 46 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και το Στελάκι Περπενιάδη. Η στίχη και η μουσική είναι του Τζιτσάνη, Πυθικό της, πόλη πάνω, έτσι, και Τζιτσάνης.

0: μπιθικότσι. Ήταν πολύ μπιθικότσι.
1: Μπιθικότσι, θα βάλουμε το τζολιά. Γεια σου, τζολιά μου.
0: Γεια σου, τζολιά μου.
1: Αυτό είναι για σλόγγαν, έτσι.
0: Ναι, όποτε περνάει, γεια σου, τζολιά μου.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζιαντωνίου, Φαρμακωμένα χείλη.
1: Ναι, είναι σε πρώτη εκτέλεση σε δίσκο 45 στροφών, μουσική στίχη Βασίλη Τσιτσάνη, 1966.

0: Μας έχει πιάσει ένας μικρός πανικός, διότι δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε όλα τα τραγούδια. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια. Μπας περιπτώσει είναι ακόμα 2-3 που πρέπει να μπουν οπωσδήποτε. Σε τούτο το παλιό σπίτι είναι το επόμενο, ναι, είναι το 4.
1: Το οποίο γράφτηκε το 1950. Εμείς θα ακούσουμε την τρίτη γραμμοφώνηση, έτσι. Που έγινε το 51 με το Στράτο Παγιωμτζή και τη Στέλλα Χασκίλ.
0: Με την. Ναι.
1: Αυτό θα ακούσουμε. Okay. Πρώτη όμως γραμμοφώνηση έγινε στις 5 Τετάρτου του 51 με το Σταύρο Τσαουσάκη και τη Μαρή Κανίνου. Και αργότερα το πήγε και ο πρόδρομος του Τσαουσάκη με τη Μαρή Κανίνου, αλλά τώρα Σταύρος Παγιωμτζής, Στέλλα Χασκίλ. Η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και η μουσική βεβαίως του Τσιτσάνη.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ένα έτσι χαρούμενο τραγούδι με τη Μέρη Γλίντα, τον Βασίλη Τσιτσάνη, την Άννα Χρυσάφη που μας την αναφέρει και κάποιος. Την ξέρω την Άννα Χρυσάφη, της έχω κάνει και συνέντευξη. Αδελφέ, αλλά δεν μένει στα Μανιάτικα, μένει στους Αγίους Αναργύρους. Τη γνωρίζω δηλαδή την Άννα τη Χρυσάφη, τον σύζυγό της. Μένει στους Αγίους Αναργύρους. Εκτός αν μου λες για κάτι άλλο, γιατί την ξέρω καλά. Λοιπόν, στον Ντούνεζι στην Μπαρμπαριά.
1: Να τους πω πριν να ακούσετε αυτό το τραγούδι, έτσι, το διαβάζω εδώ, ότι στα τέλη του 1970 ο Τσιτσάνης συνδέθηκε φιλικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και στα τέλη του 1980 ο Παπανδρέου προσπάθησε να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο. Όταν του το είπε, ο Τσιτσάνης του απάντησε ότι ανήκει σε όλους τους Έλληνες και αν θα πολιτευόταν θα έχανε τους μισούς. Ήταν για όλους τους Έλληνες.
0: Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας ικανοποιήσουμε όλους με τα τραγούδια. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε καταρχήν τους εαυτούς μας. Γιατί πραγματικά στριμώχνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να παίξουμε τραγούδια. Το παράπονο ενός φίλου μου, τι διάλογο. Βλέπεις την Αυστραλία, την Αμερική και δεν βλέπεις την Πετρούπολη. Βλέπω και στην Πετρούπολη, αδελφέ. Εντάξει. Λοιπόν, δεν γίνεται να ικανοποιηθούν όλα τα τραγούδια που ζητάτε. Αποκλείεται, δεν χωράνε. Δεν χωράει η ώρα. Ήδη κάνουμε 4 ώρες εκπομπή. Θα πρέπει να κλείσουμε λοιπόν με το πρώτο τελευταίο τραγούδι.

0: φτάσαμε στο τέλος.
1: Και η παρέα.
0: Η παρέα.
1: Κρατάει καλά.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους πραγματικά.
0: Πάμε για τον επίλογο.
1: Πολύ ωραία τραγούδια ακούσαμε. Λοιπόν, στις 18 Ιανουαρίου του 1984, ακριβώς την ημέρα των γενεθλίων του, ο μεγάλος δάσκαλος λαϊκής μουσικής θα φύγει για πάντα από τη ζωή στο νοσοκομείο Πρόμπτων του Λονδίνου, ύστερα από επιπλοκές μιας εγχείρησης που έκανε στους πνεύμονες. Μέχρι και 24 μέρες πριν εμφανιζόταν κανονικά και δούλευε και καινούργια τραγούδια μάλιστα. Ο Τσιτσάνης όμως ζει και ζει πραγματικά μέσα από τα τραγούδια του, που ακόμα και μετά το θάνατό του εξακολουθούν να κυκλοφορούν, να επανακυκλοφορούν και να επανερμηνεύονται. Το έργο του Τσιτσάνη δικαιώθηκε και αναγνωρίστηκε από τον λαό και από τον χρόνο, οι οποίοι είναι και οι μόνοι αλάνθαστοι κριτές. Φεύγοντας, άφησε πίσω του ένα τεράστιο κενό, αλλά και μια ανεκτήμητη μουσική κληρονομιά. Τα τραγούδια του είχαν, έχουν και θα έχουν τεράστια δύναμη. Το πλούσιο ταλέντο του, η μεγάλη και ανεξάντλητη συνθετική και ποιοτική βέβαια φαντασία του, η αιμονή του στην τελειότητα και στη λεπτομέρεια, αλλά και η μαστοριά του, μας χάρισε ένα ρεπερτόριο με τραγούδια που δύσκολα κανείς μπορεί να επιλέξει το καλύτερο ή το πιο αγαπημένο. Το 2000 έγινε μια έρευνα για το έργο του. Μεταξύ άλλων, ζήτησαν από ανθρώπους ηλικίας 14 έως και 75 ετών να ψηφίσουν το τραγούδι που εκείνοι προτιμούσαν και που γι' αυτούς είχε έτσι κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Την πλειοψηφία των προτιμήσεων συγκέντρωσε αβίαστα η Συννεφιασμένη Κυριακή με 68,83%. Το σίγουρο είναι ένα, ότι οι Έλληνες αγάπησαν τον Τσιτσάνη και τον τοποθέτησαν αυτό το μεγάλο δημιουργό εκεί που του άξιζε, στο πάνθεο των αθανάτων.
0: Από τις δημοκρατικές δυνάμεις και τους υπόλοιπους, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια σας, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Κρητικό γλέντι με τους Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά. Το μεγαλύτερο μουσικό event του καλοκαιριού έρχεται και υπόσχεται μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό.
1: 5η 13 Αυγούστου, προπαραμονή της Παναγιάς.
0: Γενική είσοδος μόλις 5 ευρώ, ενώ την ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Τηλέφωνα κρατήσεων 6946 773 625 και 6942 28 51 51.
1: Οι Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά, την 5η 13 Αυγούστου.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Τι έχει κάνει σήμερα, τι τους έχει κάνει. 4 γκολ ο ΠΑΟΚ με στη Γαλλία. Ο Ντεσπότοφ κάνει την ενέργεια της καριέρας του στο ΠΑΟΚ. Παίρνει από τα αριστερά, πασάρει τον κολλητό του και ο Αντρίγια χρωστούσε στον Τούρκο, το καρφώνει τώρα. Λιλ ΠΑΟΚ 2-4. Πάγωσαν και πάλι οι Γάλλοι. Σώπασαν. Ο ΠΑΟΚ στο βουλώνει. Και ο Ζιφκοβιτς που χρωστούσε τον κολ στον Τούρκο γκολκίπερ που τέτοιε το πέναλτι, σκοράρει και πάλι. Λιλ ΠΑΟΚ 2-4. Τι ζούμε, τι βλέπουμε, τι κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Μη σταματάς δικέφαλε. Από την ασπρόμαυρη κερκίδα που ζει ένα όνειρο. Ζει έναν μαγικό ΠΑΟΚ εδώ στη Γαλλία. 2-4 στο 75 και έχει ακόμα. Η Λίλ βάζει το γκολ στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το ακυρώνει! Το ακυρώνει! Το ακυρώνει, ναι! Offside είναι! Offside είναι και όλοι πανηγυρίζουν. Και η κερκίδα του ΠΑΟΚ και οι παίχτες. Ακυρώνει το γκολ ως offside. Δεν μετράει ούτε μας νοιάζει ποιος ήταν offside. Άκυρο το γκολ. 3-4 και τώρα φωνάζουν όλοι να λήξει το παιχνίδι. Εκτελεί ο τσιφτής. Σπίρα το. Το έλεξε! Το έλεξε ο ΠΑΟΚ. Κέρδισε! Μεγάλη νίκη! Θρίαμβος, τεράστια επιτυχία. Παράρα που το ΠΑΟΚ κερδίζει μια πολύ καλή γαλλική ομάδα με ένα εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Μεγάλος ΠΑΟΚ βάζει 4 γκολ στη Λίλ, κρατάει και παίρνει μια νίκη που θα του δώσει και πάρα πολύ ουσία για την πορεία του στο Europa League.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δέκατο λεπτό της έκτης ώρας για την πέμπτη, έκτη ημέρα του Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο Big Wins 4FM στους 94,6.

Είμαι ο Πανώνης Δρύλος και παρέα θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Στο κλασικό φόρμα της εκπομπής 6-8 θα έχουμε τις γραμμές ανοιχτές από τώρα μέχρι τις 7.30. Για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, φαντάζομαι κύριο θέμα το χθεσινό βραδινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Στο ΆΚΑ 1-1 ο Παναθηναϊκός. Και η πρόκριση φυσικά θα κριθεί την επόμενη Τρίτη στην Σόφια. Ένας Παναθηναϊκός που φάνηκε βελτιωμένος σχετικά με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που τον είχαμε δει. Πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ με τον Αντίνο να βρίσκει το Γιάγκουσιτς στην καρδιά της περιοχής και εκείνος με κεφαλιά να κάνει το 1-0. Στη ροή του αγώνα φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός το έψαχνε, όμως από εκεί και πέρα υπάρχει ένα δεκάλεπτο όπου η ΤΣΕΣΚΑ παίρνει την πρωτοβουλία, ο Παναθηναϊκός αδυνατεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του. Και ίσως να βρει κάποιους καινούς χώρους από τη στιγμή που ΤΣΕΣΚΑ πίεζε για να πάρει τον γκολ της ισοφάρισης. Το πέτυχε από μια στραβοκλουτσιά που βγήκε ως ασίστ. Τσάπρας προσπάθησε να αποτρέψει τον γκολ, η μπάλα χτύπησε πάνω του, πήγε στη γωνία του τερματοφύλακα και γράφτηκε το 1-1. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός ξαναπήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν κατάφερε να βρει γκολ και η κούραση στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε το ρόλο της και η μαζική άμυνα της ΤΣΕΣΚΑ φυσικά. Τη ρεβάνς θα χάσει ο Τσάπρας, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες. Έχουμε την πίεση, αλλά πάμε στη Βουλγαρία για την νίκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ήταν τα λόγια του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ενώ στο γήπεδο βρέθηκε και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δήλωσε στον Sky ότι πίστηκε από το πλάνο της ομάδας και ανυπομονεί να ξεκινήσει.

Σήμερα το παιχνίδι, το τρίτο παιχνίδι, ευρωπαϊκό παιχνίδι για τις ελληνικές ομάδες, είναι στις 9 παρατέταρτο. Από την τηλεόραση του Open, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Anderlecht με τον Ζιφκοβίτς στην αποστολή, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά εχθές. Να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και να πάρουμε προβάδισμα, ήταν το μήνυμα του Αλέσιο Λύση. Ενώ στη Θεσσαλονίκη από χτες βρίσκεται ο Γιαννούλης, που υπογράφει και ανακοινώνεται.

Εντάξει ρε φίλε, το γράψεις για τον Τζόρμπα Τζόγλου, δηλαδή πρέπει να το γράψεις 25 φορές για να το αντιληφθούμε. Ερορέξιος κολοκυθόπιτα, αδερφέ μου. Καλημέρα στην τετράδα του Πειραιά. Σε περιμέναμε για να κοιμηθούμε ξανά, δεν ξέρω. Με τις φωνές του Δημήτρη Τζόρμπα Τζόγλου μπορέσουν να κοιμηθούν τα παιδιά. Ξηρή καρπή υψηλής διατροφικής αξίας που τρώνε λευκή. Καυκάσιους, επόπτης της ασφάλτου σε μεγάλες πιένες. Καλημέρα στο Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι.

0: μετά την κόκκινη γκρίνια ας ετοιμαστούμε για την πράσινη, λέει κάποιος. Καλημέρα ψηλέ μου, καλή εκπομπάρα σε όλους και χρόνια πολλά σήμερα του Σωτήρος. Α, μάλιστα. Χρόνια πολλά σε σωτήριδες, σωτηρίες κτλ. Κτλ. Σωτηρία σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει, αλλά δεν πειράζει. Ας την ελπίσουμε. Με μπόλικα νεύρα, λέει όλη η Βάη των Δωδεκανήσων. Καλημέρα στα Δελέρια Τυρνάβου του και το Δημήτρη. Καλημέρα πάνω μου. Καλύτερα 10 λεπτό τη 7η ώρα, νομίζω, ε. Σωστό, ναι, αλλά μα από 7η ώρα θα γίνει πακέτο. Η έκτη πέρασε. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Σπύρο, ε, καρά πάντα και παντού. You must be kidding. We sucked. Where do you see the improvement? Δεν είδες καλύτερη ομάδα από αυτήν που έπαιξε με την Bucks, αδερφέ? Ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι. Καλημέρα πάνω από Ανισαρά Χερσονήσου, Δημήτρη Σίμε, τα παιδιά της νύχτας με τον Κώστα Μιλωνά και την Έλληνα Παγουρά. Iggy Pop δεν είναι αυτό? Τα χαιρετίσματά μου σε όλη την παρέα. Ναι, ναι, ναι, καλά τα λες. Πήγε διακοπές με το γιοτ, τη γυναίκα του και τις κόρες του. Α, και η γυναίκα του, οι κόρες του. Βγουν καλημέρα, συγγνώμη, αλλά μάλλον κάτι δεν είναι. Στο παιχνίδι ήταν για ένα 4, όχι για ένα 10 ήταν, αδερφέ, ό,τι πεις. Rapid Vienna was a wake-up call, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα, Παναγιώτη Γιώργος από Σίδνεϊ, υπάρχον καδικός, πάντα υγεία. Είσαι μεγάλος συλλέκτης του ελληνικού ροκ. Έχω κρατήσει όλα μου τα CD από τις τρύπες για να μην τους κάνουν δαχτυλιά. Καλημέρα, φίλε, ο επόπτης συνεχίζει. Νομίζω πως είσαι ο Παναθηναϊκός, ο μόνος δικός που δεν είναι Παναθηναϊκός. Βελτιωμένο τουλάχιστον όλοι χθες είπαν για το χειρότερο από τα 3 μάτς που έκανε τώρα. Οκ, θα το συζητήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε.
1: Έχω πάρα πολλά, καταρχάς, Άδωνη Σπυρίδων, το όνομά μου, έχω πάρα πολλά από εσάς,
0: ναι,
1: και τα κρατήρια ως κυριολογία. Ακούω πολύ ζηλά το όνομά μου με δυσμένη σχόλια.
0: Μάλιστα.
1: Λέει βιχρημάτων ένα αριστεύει κι άνευ αυτόν που δίεσαι για να το εκδοδεώντα, δηλαδή ειλικρινά.
0: Αμήν.
1: Και όμως ζηλά ένα παράπονο το οποίο ήθελα να το εκφράσω. Τι άλλο να κάνω ο υπουργός δηλαδή για να γίνω αρεστός στον ψηφοφόρο και στον λαό?
0: Να μας πείτε πώς θα θέλετε να φύγετε από τη ζωή μας.
2: Γιατί ρε εσύ ο Ιφράκ, γιατί? Δεν τον συμπαθείς?
0: Γιατί, καταπληκτικός δεν είναι?
2: Πώς?
0: Καταπληκτικός δεν είναι?
2: Φοβερό, είναι, είναι.
0: Κάθε τσίρκο.
2: Θέλω να σε καλημερίσω με τη φωνή του Αδόνιδος.
0: Τους πυραδόναμιδος.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι από τα Δελέρια τη Δυνάμου, φίλε, για να πω και εγώ μια ξεχωριστή καλημέρα. Τώρα τι καλημέρα να πείτε στον Γιώργο από τα Νέα Αλλιώσια?
0: Γιατί ρε φίλε, τι έχουν τα Νέα Αλλιώσια, δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν είναι τα Δελέρια τη Δυνάμου.
0: Σίγουρα δεν είναι τα Δελέρια τη Δυνάμου, φίλε. Να ήμασταν τυχεροί, να μπορούσαμε να ζήσουμε εκεί.
2: Αδερφέ, ειλικρινά σου μιλάω. Όταν μιλάω με φίλους και γνωστούς οι οποίοι έχουν καταφέρει να φύγουν όχι μακριά από την Αθήνα. Ο φίλος μου μετακόμισε στη Λούτσα μόνιμο.
0: Ωραία.
2: Είναι άλλη ζωή πάνω, άλλη ποιότητα.
0: Ενέρεση. Αυτή εδώ η πόλη είναι οριακά απάνθρωποι, ρε φίλε. Δεν είναι.
2: Έχω το λιγαπέδιο να είσαι αδερφέ και αλλάζει τελείως ο βιορυθμός. Συμφωνείς?
0: Συμφωνούμε 100%. 100%.
1: Μα δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε Ρίλο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μεσολαβήνα να αφήσουμε κανένα χαπάκι, καμιά πολυβιταμίνη, έτσι.
0: Προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ, υπουργέ. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, και θα ήθελα να σου πω και συγχαρητήρια για το τραγούδι Έναρξης. Μας πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω, που ήμασταν παιδάκια. Για το ακούγαμε, ήταν και το έγραψε και στην ακροατής του.
0: Ναι, στο
2: τριλική εκπομπή τα παιδιά την έκτα.
0: Κανάλι 5 τότε, δεν θυμάμαι.
2: Κανάλι 5 τότε. Τριλική εκπομπή.
0: Ναι.
2: Πολύ μπροστά.
0: Βασικά εγώ το κομμάτι το έχω βάλει περισσότερο για αυτά που λέει, αλλά ναι, όχι, προφανώς.
2: Ναι, όχι, TV screen.
0: Εξυφίσμα.
2: Είναι η κίνδυνος του.
0: Ε?
2: Είναι από τη solo καριέρα του Iggy Pop.
0: Αυτό είναι από το soundtrack του Arizona Dream του... και έχει τη μουσική του Goran Bregovic.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Του Κουστορίτσα, άρα, νομίζω ότι είναι το Arizona Dream.
2: Λοιπόν, εχθές είχα πάρει τηλέφωνο, ήμουνα στην αναμονή, ήθελα πάρα πολύ να πω και διάφορα φιλολογήματα για να γελάσουμε. Σήμερα δεν ξέρω, τα ξέχασα, δεν ξέρω τι θέλω να πω. Δεν θα πούμε τώρα για τα...
0: Πάντως πρέπει να έχεις αλλάξει κινητό, ε.
2: Όχι, ρε.
0: Όχι. Για κάποιο λόγο σε ακούω πολύ καλύτερα από την οποιαδήποτε φορά έχεις πάρει τηλέφωνο.
2: Ναι, όχι, okay, όχι, δεν έχω αλλάξει κινητό. Ενδεχομένως να έχει πρόβλημα και η γνωστή εταιρεία που έχει σήμα καμπάνα. Έτσι, τρομάρα, ξέρεις. Αφήνω να βγει και ένας άλλος χριστιανός.
0: Έγινε.
2: Άλλη θρησκεία δεν έχουμε και τέτοια προβλήματα.
0: Δεν έχω άλλο χριστιανά τώρα. Μου εμφανίστηκαν τρεις με σένα και τώρα μου πέσανε οι δύο.
2: Ωραία. Κλείνω για να βγει ο τρίτος. Την αγάπη μου, Πανούλη.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Διακοπές θα πας?
2: Πήγα εγώ, μέσα Ιούλη πάω πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Πέτος πήγα εδώ κοντά. Συγγήθηκε η Νονά και έδωσε κλειδί από το εξωτερικό και πήγα με Λούτσα.
0: Πολύ ωραία.
2: Το ξαδέ, εντάξει, εμένα η Λούτσα είναι το χωριό μου ουσιαστικά, γιατί εκεί έχω μεγαλώσει όλα τα καλοκαίρια. Είναι από τα αγαπημένα μου μέρη.
0: Μάλιστα.
2: Ο κάθε άλλο ψυχή τον παράδειγμα.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον μόνο.
2: Λοιπόν, αυτά. Πήγε Πυριζάδια.
0: Πήρα μια μικρή μεταξύ Ιουνίου-Ιουλίου και περιμένω την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
2: Άντε, με το κάτω, θα πας κάπου με το παιδάκι σου.
0: Με το παιδάκι πήγαμε εκεί.
2: Ωραίο, εντάξει. Κομπλέ.
0: Στην πρώτη.
2: Χαρά.
0: Έγινε. Λοιπόν, τα δικά σου καλά είναι.
2: Έλα μου.
0: Τα δικά σου είναι καλά, λέω.
2: Θηρία.
0: Θηρία, έτσι.
2: Θηρία.
0: Έτσι πρέπει.
2: Ο γιος μου καβατζάρι ήταν 15 σε λιγάκι, έχει φτάσει ένα 82.
0: Τι λες, ρε φίλε, πόσο χρόνο ήταν όταν τον είδαμε στο Γιάννη το σπίτι? Πόσα χρόνια πίσω πάει αυτό? 5.
2: Γιάννη το σπίτι.
0: Ναι, ρε. Δεν είχατε έρθει με το παιδί μαζί?
2: Γιάννη. Προσπαθώ να θυμηθώ
0: ποιος είναι. Στου νεοκόρου, ρε φίλε.
2: Ναι. Ήταν πριν μια πενταετία. Φίλε, πολύ στα 5 χρόνια είναι γίνει θηρίο.
0: Ντουλάπι.
2: Ναι, όπως το λες, φίλε, ντουλάπα. Η μικρή είναι στα 11,5, κοντεύει να με φτάσει και εκείνη στο ύψος.
0: Ξέρω.
2: Έχω μπαρντάνικα παιδιά, μπασκετμπολίστρια η μικρή.
0: Ωραιότατα.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Μια χαρά. Να τα χαίρεσαι.
2: Τώρα εσύ τα ξέρεις, τώρα είμαι εκεί, τρέχω λίγο καθημερινά.
0: Εντάξει, ναι, λογικό.
2: Το παλεύω, το προσπαθώ. Τα παιδιά, φίλε, τώρα ανοίξαμε κουβέντα, τα παιδιά, φίλε,

0: τηλέφωνο αυτό με Άδωνη. Καλημέρα πάνω. Κλείσε το γραφικό παρακαλώ. Μόνο αν κάνει τάκαρα από Πάτρα να μείνει, λέει ο Λιβάη το 12 νήσων. Καλημέρα στο Βίκτορ στο Πέραμα. Καλημέρα στην Πάφο στο Ζεμπίλα. Μόνο Ολυμπιακό. Όποτε μιλά στο ράδιο, βρωμάει αριστερά χνότα. Θα φάτε το Μητσοτάκρο στη Μούρη πολλά χρόνια ακόμα. Καλημέρα πάνω. Έλατε 6.30 στη Ριζούπολη. Πρώτη το Απόλλωνα φέτο σε μια πολύ δύσκολη χρονιά στη Γάμα Εθνική με 6 πρώην ομάδε Super League. Ο Μίτσο Αγγιτζή, πώ θα βγαίνει τώρα ο Λιβάη Γκαρσία, να ρωτιέται ο επόπτη ασφάλτου. Ράλι, καλημέρα. Καλημέρα, παιχταρά. Η ποιότητα στο ραδιόφωνο συνεχίζει και α λείπει ο Βαγγέλη. Όλε τι εκλογέ, παιδιά, αυτοί θέλουν την αποχή. Δεν πρέπει να του κάνουμε το χατήρι. Καλημέρα, βάλε μια σωτηρία μπέλ λόγω τη ημέρα, λέει ο ψηλό από το Αίγιο. Η αποτυχία του Παναθηναϊκού είναι 80% του Αλαφούζου, 10 του άρρωστου κοινού και 10 του Νικολογιάννη που μας λέει παιχταράδες αυτό το σύνολο γελάω. Ναι ρε φίλο, Νικολογιάννης φταίει. Ωραία. Καλημέρα σας, ήταν ανάγκη τέτοια μέρα να βγει πρώτος ο Άδωνης της Αγίας Σωτήρας. Σήμερα δεν υπάρχει σωτηρία, μόνο η Μπέλου, λέει ο Νίκος. Φώτης Εθέλ, καλημέρα Παναγιώτη σε όλη την παρέα. Από το 407 σταθμό Δουκής Πλακεντίας, σταθμό νομισματοκοπείο μέσω Αγίας Παρασκευής, στη γειτονιά του Τζόι. Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί 2-3 παίχτες να τον τραβήξουν. Έχει ανάγκη από καλό Λιβάη, 4 και ένα χαφ ακόμα. ΑΕΚ, αγαπώ, φίλε. Καλημέρα Πανάρα, τώρα διαπίστωσα ότι η φωνή σου μου θυμίζει πολύ του Λαβίθι που έκανε χρόνια το ονομολόγιο στο ραδιόφωνο, λέει ο Χρήστος από το Χαϊδάρι. Μάλιστα, πάμε. Καλημέρα εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα εδώ.
0: Εσύ.
1: Μου είπαν ότι πένα μιλάει, λέει, ένας κομμουνιστής, γι' αυτό δεν
0: πήρε βασικά. Πήρες να κάνεις δεξιά προπαγάνδα.
1: 6 με 10 λέει ο κολλητός Μπογιόπουλου και κάνεις ξέρεις. Αυτά μου είπαν. Άμα είναι κομμουνιστής, είναι ο άνθρωπος μου.
0: Νομίζω ότι πήρες να κάνεις αντιπολίτευση στο κομμουνισμό.
1: Έτσι κι αλλιώς είμαι γνωστό τώρα, λοιπόν. Λοιπόν, τι να πούμε, έτσι βασικά πήρα πιο πολύ για χαβαλέ. Οι ομάδες ήταν έτοιμες όλες, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Όλες δηλαδή. Απλώς το ευχάριστο που είδα εγώ λίγο από τον Παναθηναϊκό είναι ότι κάτι προσπαθεί να παίξει, φαίνεται αυτό που θέλει να παίξει. Δηλαδή το σκεπτικό του προπονητή του φαίνεται. Τώρα βέβαια από κοιτά, από το να φαίνεται και να το καταλαβαίνεις μέχρι το να εφαρμοστεί έχει δουλειά πολύ. Αλλά καταλαβαίνεις ότι παίζει ένα γρήγορο κάθε το ποδόσφαιρο, ψάχνει να ανοίγεις τα πέρα, δηλαδή βλέπεις πράγματα. Από εκεί πέρα η ιστορία, ο χρόνος μπροστά θα δείξει τελικά αν καταφέρει να το πετύχει. Επίσης έχουμε δύο Λιβάη τώρα, έτσι. Έχουμε ένα το Λιβάη το 12ο και έχουμε και το Λιβάη Γκαρσία να πούμε το Μιτσάρα. Τώρα τι θα γίνει, δεν γίνεται εδώ. Θα σφαχτούν, θα γίνει παρεξήγηση μεγάλη, έτσι.
0: Ο Δεκανήσιος κρατιέται μέχρι να έχει κάποιον καλύτερο μπροστά του. Δηλαδή, ας πούμε, θα μπορούσε σήμερα να ήταν Αντίνο το 12ο που ήταν πολύ καλός ή και Καμαρά το 12ο. Πόση μπάλα ξέρει αυτός ο Καμαρά.
1: Είναι δεύτερη μέρα που λέει Λιβάη, νομίζω. Αν δεν καλάς και
0: ναι, ισχύει.
1: Οπότε δεν ξέρω, μην το καθιερώσει, καταλάβεις, και υπάρχει παρεξήγηση. Γίνεται ένα σκηνικό, δηλαδή, και έχουμε επεισόδια. Γιατί ο Μιτσάρας είναι. Δεν μασάει.
0: Με τέτοια. Έφυγες, δεν πήγες διακοπές.
1: Όχι, πρώτα ο Θεός το Σάββατο. Θα το κλείσω για μια εβδομάδα, δηλαδή στην άλλη Κυριακή.
0: Άντε με το καλό.
1: Πρώτα ο Θεός.
0: Άντε με το καλό.
1: Για την ομάδα μας θα πω ότι όλα καλά και όλα ωραία με 4,5 αμυντικούς. 45 τουλάχιστον παιχνίδια, δεν ξέρω πώς θα βγει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου είναι αδιανόητο 3 χρόνια να μην μπαίνουμε, να έχουμε πάλι 1,5 αμυντικό. Γιατί το Ρέρβας και το Γεωργίεφ.
0: Έχει Ρέρβας, Γεωργίεφ, Αλεξίου.
1: Και τώρα είσαι μπρος ή πίσω. Γιατί δηλαδή ουσιαστικά μισός αμυντικός είναι, γιατί λέει θα τον έχω και δεξιά, θα τον έχω και στο κέντρο.
0: Ωραία. Έχεις Ρέρβας, Αλεξίου, Μουκουντή.
1: Μιλάμε τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα, για το Champions League ή για το UEFA.
0: Για όλα αρέσει.
1: Έχω Ρέρβας και μου κουντί, αυτούς ξέρω. Η άλλη είναι Λαχείο.
0: Έλα αρέσει, εντάξει τώρα.
1: Εντάξει,
0: έχεις και το Βίντα τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση. Βάλε άλλο μισό. Θες άλλο μισό να βάλεις το Βίντα.
1: Αυτό είναι. 4,5, γι' αυτό είπα 4.
0: Α, νόμιζα ότι έβαλες το Βούλγαρο, τον κύριο Γκίεφ.
1: Όχι. Απλώς ο Γεωργίεφ είναι και δεξιά και κέμπ. Οπότε πάλι μισός βγαίνει και αυτός. Κατάλαβες, δεν βγαίνει ολόκληρο, γιατί πίσω από το Ρότα ή σαν τρίτος, ας πούμε, σε περίπτωση.

0: περίπτωση που τραυματιστεί ένας από τους βασικούς.
1: Λογικά κάπως έτσι
0: δεν
1: θα πάει.
0: Νομίζω ότι δεν βγαίνουν και τα νούμερα. Δηλαδή και αυτά που λένε οι στατιστικολόγοι για αυτά, ας πούμε, κοιτάξτε, δεν βγαίνει με τόσο λίγο.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι προς το τέλος μπορεί να χτυπήσει κάτι σε όνομα. Για να δούμε. Για να δούμε. Προς τα τελειώματα του μεταγραφείου.
0: Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα παίξι, ένα ταχυδυναμικό παίξι. Τρία χρόνια τώρα.
1: Αν μπορούσε. Ένα ακόμα ρέλπα το χρειάζεσαι, είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή είναι φοβερό το κάθε τη σκέψη. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο. Τι στο καλό, ρε παιδί. Είναι τόσο δύσκολο. Τόσο, έχουν ξεφύγει τόσο οι τιμές που δεν μπορεί να βρει ένα παίχτη, ας πούμε, να τον έχει, ας πούμε, σαν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και τώρα με δεδομένο ότι είπαν στον Περάι όταν φύγει, θέλει και αριστερό μπακ, το οποίο το λέγαμε ούτως ή άλλως.
1: Υποτίθεται ότι εκεί κοιτάζει ούτως ή άλλως. Δηλαδή εκεί δουλεύει η κατάσταση. Κάποια στιγμή θα σκάσει.
0: Μακάρι, γιατί. Εντάξει, δεν θέλω να μουρμουράω, αλλά. Δηλαδή,
1: αλλά μουρμουρά.
0: Μιλάμε για 45 τουλάχιστον παιχνίδια. Δηλαδή και στο UEFA να πας είναι 8.
1: Mm-hmm,
0: και 34 τα δικά μας 42. Και 3 να κάνεις εκεί πέρα 45. Δηλαδή 3 εννοώ το γύρο, πώς να είναι το Super Cup. Και αντί να αποκλείσει το δεύτερο γύρο, ξέρω εγώ στο κύπελο.
1: Mm-hmm.
0: 45 παιχνίδια τουλάχιστον. Δεν βγαίνει με αισθμή. Και ουσιαστικά και αυτός είναι ο λόγος που ψάχνει και μέσα στο Νίκο. Γιατί δεν του βγαίνουν οι αισθμοί, γιατί το λέει, το έχει πει ο άνθρωπος, έτσι.
1: Πάμε. Δελτίο, Λεωνίδα, να ξεκουραστείς και να περάσεις καλά.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, αν δεν καταφέρω να ξαναβγώ.
2: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του αναπληκτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πικανία που απολαύθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες από το Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρύθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σήμερα. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απόψε αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο Πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Αλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι, με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη, αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
3: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λοιπόν, άντε.
1: Και λίγο από Σωτηρία Μπέλου με την Ταλίκα του Κώστα Τρυπολίτη. Καλημέρα, αδερφέ. Τραγική εμφάνιση από το 35ο λεπτό και μετά. Ρε, κορίτσια, τουλάχιστον στο γήπεδο να έχει τσεντημένε. Υπάρχουν και εμεί δεσμευμένοι. Είναι 20 με 13 νίκια. Έλα τώρα.
2: Με κασμίρι και λουστίνι. Τώρα κάνει μαύρη πλάτη.
1: Λοιπόν, μπράβο, ψηλά με έχει πιάσει. Αλλά όσο υπάρχει καλή μέλα, θα υπάρχει και λιβάι των δωδεκανήσων. Καλημέρα πάνω. Φυσικά και θα βγει σήμερα ο Λεωνίδας να τρολάρει. Όσο για το Μιτσάρα, βγήκε στο After Radio και πλέον συστήνεται όπως παλιά. Μίτσο Αγγτζής. Μάλιστα. Υπέροχα. Θαυμάσια. Αυτό το τραγούδι είναι 100% ρατζιάς. Τρώμαξα με το τραγούδι. Μου πεις ότι πέθανε ο Τρυπολίτης. Όχι, μωρέ. Του Σωτήρος σήμερα. Οπότε βάλαμε λίγο μπελού. Πάμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις πάνω.
1: Καλά, εσύ.
3: Καλά κι εγώ. Καλό Παναθηναϊκός. Αυτό που είπε και πριν ο φίλος δείχνει τι θέλει αυτό που βοηθείς. Αν εξαιρέσεις το δεκάλυτο που έφαγε τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο, η ομάδα και πίεση είχε και τρεξίματα. Αυτό που είπες και εσύ ότι ψάχνουν, δεν μπορούσαν να βρουν την μπάλα να την πέφτουν κάτω, χαμηλά.
1: Ναι.
3: Εντάξει, θέλει χρόνο. Τρίτο παιχνίδι επίσημο και η ομάδα είναι καλύτερη από τα άλλα δύο.
1: Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό που γράφουν κάποιοι ότι ήταν το χειρότερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κτλ. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα αρχίζει και βρίσκει και μερικούς αυτοματισμούς και τις θέσεις των παιχτών μέσα στον αγωνιστικό χώρο και συνδυασμούς. Και εμένα πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση ο Καμαρά, ο τρόπος που υποδέχεται την μπάλα, που την κυλάει κτλ. Και μου έκανε εντύπωση που τον έβγαλε, φαντάζομαι λόγω κόπωσης έγινε περισσότερο αυτό για να φρεσκάρει.
3: Ναι, είχε ξανά το παιχνίδι. Εγώ που το
1: βλέπα
3: είχε πέσει και είχε αρχίσει και
1: ξέρει, έπεσε. Εντάξει, είναι λογικό. Επίσης.
3: Παιδιά, μπράβο, ναι, πολύ καλός.
1: Και ο Γιάνγκους ήταν καλός.
3: Ο Γιάνγκους και ο Αντίνο, όλοι ήταν καλοί. Αν ξέρεις το δεκάλεπτο αυτό που δεν ξέρω, έπεσε η ασφάλεια που λένε.
1: Ναι, ναι.
3: Ήταν όλη η ομάδα, ήταν καλή.
1: Εντάξει, κατά τη δικιά μου άποψη το αποτέλεσμα τον αδικεί. Θα έπρεπε, αν είχε μπορέσει να κρατήσει λίγο παραπάνω την μπάλα εκεί σε αυτό το δεκάλεπτο που πίεσε της ΕΣΚΑ και δεν έτρωγε τον γκολ, ίσως να ήταν πολύ διαφορετικό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτό ήρθε.
3: Ένα γκολ από τσάφ,
1: Ένα γκολ από τσάφ. Αλλά... εκεί είναι κακή η αμυντική λειτουργία και φαίνεται ότι περνάει από όλη σχεδόν την άμυνα και βρίσκεται παίχτη σχεδόν μόνος του. Δηλαδή είναι άλλη μια φορά κακή η αμυντική λειτουργία. Και όπου και όσες φορές το έχει πάθει ο Παναθηναϊκός αυτό, το έχει πληρώσει.
3: Ναι. Μετά ήταν η φάση του Αντίνο που άμα το δεις κάνω στο replay, είναι
1: πέναλτι. Όχι ρε, γλιστράει. Γλιστράει ρε το παιδί. Δηλαδή πάει να κάνει αλλαγή κατεύθυνσης και προφανώς είναι λίγο βρεγμένο. Φαίνεται ότι δεν έχει πατήσει καλά και γλιστράει. Δεν βλέπω επαφή σε αυτό. Δεν ξέρω. Και ο Βόγλης είπε ότι μάλλον τον ακουμπάει. Εγώ δεν είδα να τον να αγγίζει. Δεν ξέρω.
3: Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω ακόμα αν είναι πέναλτι ή όχι.
1: Σε κάθε περίπτωση η βάρα έχει. Οπότε.
3: Ναι. Το θέμα είναι ότι η ομάδα.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή το παιχνίδι στη Βουλγαρία. Δεν θέλει πολύ
3: προσοχή.
1: Να γίνει
3: βλακία. Θέλει προσοχή, θέλει. Γιατί και στη Βουλγαρία. Αν παίξανε με δύο λεωφορεία, τώρα θα παίξουν με τρία πίσω.
1: Κοιτάξει, βλέπεις ότι αν βγουν στο ξέφωτο μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι. Υπήρξαν δύο-τρεις φορές τουλάχιστον που βγήκαν περισσότεροι στην κόντρα και σώθηκαν ή από κάποιο κόψιμο ή από μια λάθος επιλογή, ας πούμε, δική τους.
3: Θα παίξει κανένας και ο ίδιος, ξέρεις,
1: Λογικά, Λιβάγια δεν έχετε, Λιβάγια. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσεις το δεύτερο παιχνίδι. Ως αλλαγή. Και αυτός θα είναι διαθέσιμος. Ναι, ο Κάγκουα και αυτός θα είναι διαθέσιμος. Να δούμε. Ήταν και δύο στο γήπεδο χτες, παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Να δούμε τώρα ο προπονητής θα κρίνει σε τι κατάσταση είναι και αν μπορεί κάποιος από τους δύο να ξεκινήσει. Δεν φαντάζομαι για το Λιβάη, περισσότερο για τον Κάγκουα. Τι, όσο καλοκαιράκι.
0: Καλημέρα σας. Ο Κάγκουα δεν είναι διαθέσιμος.
1: Δεν είναι διαθέσιμος.
0: Big Face.
1: Ναι, γιατί είχε παίξει με την Μπερσεβά. Ναι, σωστά. Έχει δίκιο ο Σταύρος. Οπότε, μόνο για Λιβάη μπορούμε να συζητήσουμε.
3: Και δύο φορές ο Κουντούρης, από τα παίκια ο Κουντούρης και μετά πάρει ένα
1: λίγο. Ναι.
3: Δεν θα το προσεξέρω.
1: Είχε φρεσκάδα.
3: Και τα μπόρδα, ανεβάζει λίγο ένα επίπεδο και μετά παίρνει και ο Κουντούρης.
1: Ο Κουντούρης.
3: Εκεί ήταν το τελευταίο τέταρτο που ο Παναθηναϊκός πίεζε.
1: Προσπάθησε να δείξει πράγματα, προσπάθησε να βγάλει μια-δυο κάθετες, αλλά δεν ήταν καλή η επιλογή. Ήταν λίγο δυνατές, περισσότερο δυνατές από όσο θα έπρεπε.
3: Κοίτα, φέτος μετά θα είναι δυνατό να ξέρεις. Πολλές δυνατές, πολλές οι ομάδες έχουν φτιάξει καλές ομάδες. Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, λογικά θα δούμε καλό πρωτάθλημα. Θα δούμε ωραίο.
3: Και ο Όφι. Και ο Όφι έχει πάει καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Ωραία.
3: Άντε, καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά και σε σένα, καλημέρα. Επόμενος.
4: Καλημέρα. Χρήστος από δρόμο.
1: Έλα, Χρήστο. ΑΕΚ.
4: Είναι δεύτερη φορά που παίρνω στο σταθμό σας.
1: Να είσαι καλά.
4: Πιο πολύ πήρα γιατί παρακινήθηκα το τηλέφωνο του Γιώργου, μάλλον ο Γιώργος ήταν που έκανε τον Άδων.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, αν έχετε επικοινωνία, να του πείτε χαιρετίσματα πολλά, γιατί έχουμε παίξει μπάσκετ μαζί.
1: Σ' ακούει λογικά τώρα.
4: Στο 12ο, στο Ήλιον. Στο 12ο, το ρωτήσει, αν βάζει κατά καλάθι, γιατί ήταν καλός, σκληρός, αλλά πιο πολύ στο αμυντικό.
1: Okay.
4: Στο επιθετικό δεν το είχε τόσο πολύ, στο αμυντικό ήταν πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Σκυλή του πολέμου.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, εκεί είμαι και δεν ξέρω πώς τη βλέπεις την ομάδα φέτος.
1: Κοίταξε, είναι μεγάλη η αλλαγή αυτή που συμβαίνει με τον Πινέδα.
4: Έτσι, ναι, σίγουρα.
1: Ένας παίκτης ο οποίος, πώς το λένε, ήταν ο καλύτερος.
4: Πολυεργαλείο.
1: Βέβαια. Και το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα τη φυγή του με τους καινούριους παίκτες οι οποίοι έχουν μπει. Νομίζω ότι θα τη βρει τη λύση, ήδη έχει ενισχυθεί σε αυτό το σημείο η ομάδα.
4: Δεν ξέρω, από τα φιλικά που την είδα αθλητική την ομάδα.
1: Ναι.
4: Λίγο στη δημιουργία ακόμα ψάχνει ακόμα τα πατήματά της.
1: Στο αμυντικό κομμάτι. Έχει αυτοματισμούς όμως η ομάδα.
4: Έχει. Βγαίνει κάποια αυτοματισμή και πολύ καλή μάλιστα, τους είδα. Στο αμυντικό κομμάτι φέτος, αν γίνει μια προσθήκη στόπερ και αριστερού μπακ, δεν τη φοβάμαι την ομάδα. Εξάλλου νομίζω και η φιλοσοφία του Νίκολιτς είναι ότι όλους θέλουν να μαρκάρουν, θέλουν να πιέζουν, θέλουν.
1: Ναι, ισχύει.
4: Ίσως και γι' αυτό δεν είχε στα πλάνα τον Ελίασον, κάποιους παίκτες σαν τον Κουτέσα που ήταν αλλαγή πάντα, επειδή αυτοί οι παίκτες προφανώς δεν μαρκάρουν πολύ.
1: Καλά, τους χρησιμοποιείς είδος ως αλλαγή και του βγαίνουν. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε πέρυσι.
4: Ναι. Νομίζω ότι τους έχει όλους στο πλάνο. Για το αριστερό μπακ έχω τώρα, θα μου πεις, χρόνια ολόκληρα ψάχνω αριστερό μπακ. Εντάξει, ο Πίλιος πιστεύω ότι είναι ο παίκτης που έχει τη μεγαλύτερη βελτίωση από όλους. Από τότε που τον πήραμε, λογικά.
1: Ναι, okay. Μαζί με το Ρότα ενδεχομένως.
4: Έχει κάνει άλματα το παιδί αυτό. Δεν το πίστευα. Στην αρχή δεν το πίστευα καθόλου. Εντάξει, νομίζω ότι τουλάχιστον τα δίνει όλα, ό,τι μπορεί.
1: Ναι, ισχύει. Τα συμφωνώ.
4: Τα δίνει όλα. Ο Ρέλβας έχει τρομερή ποιότητα σαν αμυντικός. Και θέλω έτσι που περίμενα να δω και φέτος πώς θα πάει η ομάδα. Σίγουρα ο ανταγωνισμός θα είναι μεγαλύτερος.
1: Ναι, βέβαια.
4: Ειδικά από τον Παναθηναϊκό που καίγεται, ας πούμε, για το πρωτάθλημα, σίγουρα. Βλέπω τον ΠΑΟΚ συγκροτημένο σαν ομάδα.
5: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει το υπερόπλο το οποίο λέγεται Κωνσταντέλιας.
4: Ναι, και νομίζω ότι ξεκίνησε σε τρομερή φόρμα ο Κωνσταντέλιας.
5: Να είναι καλά
4: το παιδί. Ναι. Δηλαδή είναι ο παίκτης που τον βλέπω και παρόλο ότι είμαι ΑΕΚ, δηλαδή βλέπω μπράβο στο παιδί.
5: Εντάξει, το χαίρεσαι τώρα, τι λέμε. Αν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να μην.
4: Όχι, αλίμονο. Τώρα στα 51 μου δεν είμαστε κάφροι, δεν βλέπουμε κάτι, το χαιρόμαστε. Για τον Ολυμπιακό τώρα ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του, δεν ξέρω. Δεν τον είδα. Δηλαδή σαν να μην βγαίνουν, σαν να μην παίζει, ας πούμε, το ποδόσφαιρο που θέλει ένας άνθρωπος που του αρέσει το ποδόσφαιρο να κάτσει να το δει. Δηλαδή το ίδιο πράγμα, δηλαδή με τη Λίμπα, δηλαδή να πιέζει ψηλά, να εκμεταλλεύεται τα λάθη και όχι να παίζει ο ίδιος ποδόσφαιρο. Δηλαδή κάπως έτσι μου δείχνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή σαν την πρώτη του χρονιά που πήγαινα με αυτό το στυλ να παίξει, να εκμεταλλευτεί τα λάθη στο έπακρο. Τώρα όσον αφορά για
5: είναι μικρό το δείγμα το Ολυμπιακό ακόμα.
4: Πολύ μικρό, πολύ μικρό. Σίγουρα. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες θέλουν τον χρόνο τους ακόμα.
5: Ακριβώς.
4: Πάνω να σε ρωτήσω κάτι. Το φιλικό του Σαββάτου έμαθα ότι είναι ανοιχτό.
5: Ναι, είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Με την
4: θα είναι όλες οι θύρες.
5: Φαντάζομαι όσο θα έχει κόσμο ο οποίος θα μπαίνει, θα ανοίγουνε. Κάπως έτσι ενδεχομένως.
4: Θα ξεκινήσει με
5: τις από κάτω θύρες και αν χρειαστεί θα ανοίξει και τις πάνω.
4: Εγώ έτυχε να έχω εμείς άδεια, αλλά δεν θα πάω πουθενά, γιατί εντάξει τώρα η σύζυγος δουλεύει, ο γιος μου είναι φανταράκι, να φανταστείς τώρα τον άφησα στο στρατόπεδο γιατί είναι στο Μενίδη. Και κάνω αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή σηκώνουμε το πρωί, εντάξει, όλα καλά. Έχει και την ηρεμία του αυτό, εντάξει.
5: Εντάξει, okay,
4: αλλά πιστεύω το Σαββάτο να είμαστε οικογενειακώς όλοι να πάμε στο φιλικό, έτσι.
5: Καλά.
4: Να δούμε την ομάδα μας.
5: Έστω. Ας είναι κάτι από τις διακοπές καλό αυτό.
4: Καλό είναι, μωρέ, εντάξει, καλό είναι. Υγεία να έχουμε, καλό είναι. Εντάξει, μια χαρά όλα. Λοιπόν, χαιρετίζοντας τον Γιώργο, αν ακούει ο Χρήστος που του είχα κάνει και εντύπωση τότε γιατί δεν είχα να καλάσει. Να του πείτε ότι ακόμα τα βάζω.
5: Λοιπόν, τις κάσα ακόμα δηλαδή την μπάλα. Okay.
4: Ναι, τις κάω και τις κάω και καλά.
5: Καλά. Έγινε, να χαίρεσαι στον κούκλο σου με το καλό και γρήγορα καλός πολίτης.
4: Με το που θα απολυθεί ο ένας θα πάει και ο άλλος.
5: Α, έχεις δύο. Μάλιστα, επιτυχία.
4: Ναι, και είναι και πιο αγκητήρες από μένα, δηλαδή είναι συγκινητικό. Αλλά είναι τα παιδιά, πώς να σου το πω, είναι... την πονάνε την ομάδα σε σημείο που... Εντάξει, δεν είναι τα παιδιά που, ξέρεις, θέλουν να πάνε στους φανατικούς 24, είναι παιδιά που είναι μεγαλωμένα διαφορετικά, δηλαδή... το υγιές κομμάτι μόνο.
5: Αυτό είναι προς τιμή σας ως γονείς.
4: Το υγιές κομμάτι του παντού και όχι αυτό το πράγμα. Όχι την καφρίλα, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Και εγώ σε ευχαριστώ.
4: Με άκουσες.
5: Να είσαι καλά.
4: Στο Γιωργάρα που πήρε τηλέφωνο, χαιρετίσματα.
5: Έγινε.
4: Αν μπορεί, ας ξαναπάρει. Γεια σας.
5: Γεια σας. Επόμενος, καλημέρα.
6: Πάνω, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Κώστας ΑΕΚ Ταύρος, τι κάνεις?
5: Έλα, Κώστα, καλά.
6: Εκεί φυλά Θερμοπυλές.
5: Ναι. Το λες. Μέχρι τις για 18 μέρες ακόμα.
6: Οκ, ωραία. Καταρχήν συγχαρητήρια για το τραγούδι.
5: Εντάξει. Να είσαι καλά.
6: Να σου πω, Δήμος Μούτσης δεν είναι μουσική? Όχι.
5: Ναι. Και ο Κώστας Τριβολίδης στους στίχους, νομίζω.
6: Ναι, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ήθελα να πάρω και χθες, το μεταξύ ρε γάμο του, πήρα τρεις φορές και στο δεκάλεπτο έπεσε και τρεις φορές η γραμμή.
1: Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν δεν σε έχω τραβήξει στην κονσόλα και περιμένεις να ανοίξει μια γραμμή για να περάσεις στη...
6: Οπότε δεν είναι κάποιο πρόβλημα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα.
1: Έτσι λειτουργεί και εμείς το ψάχναμε γιατί άλλαξε το σύστημα εδώ και κάποιους μήνες, τι ακριβώς γίνεται, και μιλήσαμε και με τους τεχνικούς τους ανάλογους και μας είπε ότι αυτό συμβαίνει. Όποιος πέφτει στα 10 λεπτά δεν έχει προλάβει να μπει στις 6 γραμμές που έχω στην κονσόλα. Περιμένει από πίσω.
6: Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, συμφωνώ 100% γι' αυτό τη ήθελα να πάρω χθες. Με το σχόλιο που βγήκε ο Δημήτρης ο Μπασκετικός που έκανε για τον Ολυμπιακό, είναι 100%, δηλαδή μέχρι κεραίας σε αυτά που είπε ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, αυτά τα γενικά το πώς το δουλεύει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είναι άκρος αντιποδοσφαιρικό. Δηλαδή έχει γίνει πραγματικά σαν μπίζνα, ρε παιδί μου, μόνο μπίζνα. Αυτό το τριγωνάκι Ρίο Άβε Ολυμπιακός Νότιχαμ, εντάξει ρε παιδί μου τώρα, είναι κάπως.
1: Κοίταξε, ειδικά με την Νότιχαμ, η οποία είναι μια ομάδα της Premier League, είναι ένα σχετικά καλό τυράκι, αν μπορούμε να το πούμε, για να προσελκύσεις παίχτες, και αν εκεί ας πούμε δεν μπορούν να βρουν θέση, σου λέει πας λίγο Ελλάδα σε μια μεγάλη ομάδα ας πούμε αναγνωρίσιμη, όσο και να πεις, δηλαδή προς Θεού, και βλέποντας μπορεί να δουλέψει κάπως έτσι αυτό το πράγμα.
6: Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται επιτυχημένο.
1: Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχει βγάλει κάτι το οποίο όντως να του έχει προσφέρει τα αναμενόμενα τουλάχιστον.
6: Το λέω σαν πρώτα business και μετά ποδοσφαιρική λογική. Ας πούμε αυτός ο παίκτης, ο Αντρέ Λουίς νομίζω, πώς το λέω, κάνω λάθος. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τι ποσό το πήρανε, γύρω στα 7 εκατομμύρια. Τώρα, τέλος πάντων, ότι τον πήρα από την Νότιχα. Αυτός ο παίκτης, εμένα μου άρεσε, δηλαδή και έδειξε κάποια στοιχεία καλά, ποδοσφαιρικά. Με τα πολλά, με τα λίγα, δεν έπαιξε, δεν το έκανε το με τη λίμπα, τότε γιατί τον φέρανε. Τέλος πάντων. Δεν έπαιξε καθόλου, δεν πήρε λεπτά συμμετοχής, δεν. Και έρχεται πρόταση από το MLS, ας πούμε, 20. Πώς στέκει σε σένα αυτό το πράγμα, δηλαδή, έχει λογική. Τώρα, δεν μπορούμε να πούμε ευθέως, αλλά αν ήμασταν έξω κάπου και συζητούσαμε, όλοι το ίδιο πράγμα θα λέγαμε, ότι γίνεται. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί, σου λέει, εκεί θα το πεις. Τι να πεις, ότι γίνεται αυτό το κόλπο. Τέλος πάντων, αυτό το σχόλιο για το Ολυμπιακός, και επίσης θεωρώ ότι, όσον αφορά το Μεντιλίπαρ, μην περιμένουν τεράστιες αλλαγές στο τρόπο παιχνιδιού. Ο Μεντιλίπαρ έτσι ξέρει να παίζει, με γεμίσματα θα βλέπουν και φέτος να παίζει από το τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Τα στοιχεία τα θετικά που τον χαρακτήριζαν, δηλαδή το πρέσ και όλα αυτά, θα προσπαθήσει πάλι να το παίξει. Δεν θα δουν κάτι διαφορετικό. Και εγώ νομίζω ότι αν ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε πάρει το conference, θα τον είχε διώξει ο Μαρινάκης μετά το 1-4 από τους Ισραηλινούς που χάσανε το έδρας. Τώρα πως πήγαν εκεί και βάλανε 6 γκολ και προκριθήκαν, μαγιά τους το κάνανε. Και φέτος νομίζω ότι δεν περάσει στο Champions League, εγώ νομίζω δεν έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Τώρα για τον Παναθηναϊκό δύο λογάκια, θέλει υπομονή, σίγουρα δείχνει καλά στοιχεία ο Παναθηναϊκός σε σχέση με πέρυσι, καμία σχέση. Δείχνει ότι έχει ένα σχέδιο προπονητής, το ότι θέλει να παίξει κάτι συγκεκριμένο άνθρωπος, αλλά θέλει υπομονή. Νομίζω αλλά αφού θα του τη δώσει, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι με τον προπονητή, γιατί ο άνθρωπος γρήγορα δείχνει στοιχεία.
1: Ναι. Αυτό που λέγαμε ότι δεν έβλεπε ο Παναθηναϊκός με τον Μπενίτεθ, ας πούμε, ένα σχέδιο που θέλει να παίξει.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά θέλει υπομονή, θέλει και λίγο τύχη, να σου κάτσει και λιγάκι. Και μας ο Νίκολιτς πέρυσι, αυτός ήταν ο σκοπός του, που έπρεπε να κάνει το 3-3 για να περάσει σε φάση με τελικ stage, πώς λέει.
1: Ναι. Ήταν στη θέση του Παναθηναϊκού ΙΑΕΚ πέρσι, που δεν είχε κανένα περιθώριο στραβοπάτηματος.
6: Αλλά σίγουρα είναι θετικά τα μηνύματα και για τον Παναθηναϊκό. Για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω ακόμα τι θα φαίνεται, θα δείξει στην πορεία. Για μας εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Σου λέω ότι έχουμε ξαναμιλήσει και όταν ήταν και ο Βαγγέλης, το έχω πει. Εγώ έχω τεράστια εμπιστοσύνη στον Νίκολης και στον Ριμπάλτα. Οι άνθρωποι κάνουν πολύ, δηλαδή.
5: Και πώς να μην έχεις.
6: Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Όλα είναι υπολογισμένα. Οι άνθρωποι δεν νομίζω να ξέρουν ότι θέλουν κάπου μία θέση και να μην έχουν κάνει κίνηση, δηλαδή αυτοί για τα στόπερ. Εγώ πιστεύω ότι τον Γεωργιέφ τον υπολογίζει σοβαρά. Αν δεν τον υπολόγιζε, θα είχαν κάνει κίνηση νωρίτερα για παίκτη.
5: Ή θα τον πήγαιναν για δανεισμό, ας πούμε, το παιδί.
6: Ναι, νομίζω πως και έτσι είναι. Δηλαδή πρέπει να του δώσεις τις ευκαιρίες το παίκτη από τη στιγμή που το πιστεύεις. Mm-hmm. Δηλαδή να παίρνα μάλλον έναν πρωτοκλασάτο, να είχαμε τρεις, ας πούμε, σαν το Ρέλβα στο Μουκουτί και έναν τρίτο. Οκ. Δεν το βλέπω ότι δεν είναι σωστό. Σωστό είναι σαν σκέψη, αλλά για κάποιο λόγο. Προφανώς δεν έχει γίνει ακόμα αυτή η μεταγραφή. Αυτά ήθελα να πω.
5: Έγινε.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ σε ευχαριστώ.
6: Και καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτάκια πριν από τις 7. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν αποκλείστηκε, είναι ακόμα το μεγάλο φαβόρι του ζευγαριού και θα περάσει, λέει κάποιος. Ο Λεωνίδας από Μαρκόπουλο καλημερίζει. Καλή εκπομπή, μόνο ΑΕΚ. Φέρτε την παλιά κονσόλα, υπάρτε αυτή τη ΑΕΚ. Καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή. Σήμερα δεν βλέπω καλά τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω θα χάσει, λέει ο Παγωτάτζης. Για να δούμε. Χαιρετισμούς από την εργατική Καλυθέα. Πώς έχουν καταντήσει την ομάδα μας, δημοσιογράφοι του σταθμού σας και λαφούζους μαζί. Ένα παρεάκι με τα μεγαθύρια της Ευρώπης να καταφέρνουν και ισοπαλία, συγχάματα κτλ. Καλημέρα πάνω σαν εκτζής που είσαι. Ποιον συμπαθείς περισσότερο, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό? Πριν μου απαντήσεις, σκέψου πού δουλεύεις. Τι βελτίωση, ρε παιδιά, ο Πήλιος ακόμα ούτε μία στις 10 σέντρες του δεν πάει προς συμπαίκτη του. Καλημέρα σας. Παίρνει ο εκτζής και μιλάει ένα τέταρτο για τον Ολυμπιακό, για τα κακοσκήμενα που βλέπει και ένα λεπτό για την ομάδα του. Τι να πεις. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή να πεις και από μένα χαιρετίσματα στον κύριο Τσουράκη. Έχουμε μεγαλώσει μαζί, Θοδωρής, ταξί από αεροδρόμιο. Τι είναι, ρε Τσουράκη, όλοι οι φίλοι σου είναι εδώ. Τελικά πάνω, ο Καλογεράκης δεν έχει γνώση μόνο στις γυναίκες αλλά και στην μπάλα. Σας παρακαλώ. Ο Καγκουρό. Καλημέρα πάνω. Γιατί μόνο εγώ βλέπω ότι ο τερματοφύλακας μας δεν κάνει, λέει ο Παναγιώτης από την Κύπρο. Το είπε και ο Γιώργος εχθές. Δεν είδα κάτι άσχημα από τον τερματοφύλακα εχθές. Στον γκολ δεν φταίει, προφανώς. Καλημέρα πάνω. Γύρισα να ακούσω ζωντανά τις μουσικάρες σου. Εύχομαι πάντα να περνάς καλά. Φίλε μου Νάσο, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν άκουσες το μήνυμα το Σαββατοκύριακο. Κάπου το χάσα και το διάβασα αργότερα. Να καλημερίσουμε την Ειρήνη. Καλημέρα όλη μέρα. Απίστευτο στο Τσομπαρατζόγλου. Πάμε Παοκάρα με την νίκη. Σίγουρα πάτησε ελληνικό έδαφος ο Γιαννούλης. Άντε να τελειώσει και αυτό το θρίλερ. Ναι. Ρε Τζορντανάκο. Λοιπόν, άλλες 2 καλημέρες και να πάμε στο διάλειμμα. Στην τετράδα της Αντορίνης. Ωραία πράγματα. Πάλι ήρεμη η θάλασσα, Γιάννης Κερασία και τα διδυμάκια. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Χαβούζα, κλασικά σταθερά. Καλημέρα αδερφέ μου και στην παρέα πίσω από τους δέκτες και στο Γιώργο από τη Δάφνη. Σήμερα είναι το τελευταίο σου πρωινό ή θα έχεις και αύριο τελευταίο σήμερα. Αύριο θα είναι ο Κυριάκος από τις 8. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, σήμερα και τα κορίτσια σου. Αντεύχομαι, Γιώργο μου. Πάμε. Διάλειμμα. Ένα σποτάκι ΠΑΟΚ και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τις γραμμές ανοίχτες.

0: βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.

0: και βάζεις.
1: Επιστρέψαμε 5 λεπτάκια μετά τις 7. Να δώσουμε μια μεγάλη καλημέρα στο Σεντροπέ και τον φίλο μας τον Αναστάση. Καμιά γκρίνια, μόνο ΑΕΚ εμπιστοσύνη. Καλημέρα και στο Δημήτρη, το διευθυντή μας στη Ραφίνα. Παρέα με 11 γάτες, σε ακούμε στην αποθήκη. Λοιπόν, από αύριο μέχρι και τις 14 του μήνα στο 6-8 θα υπάρχουν επιλεγμένες εκπομπές από το αρχείο μας και εμένα θα ακούσετε και τον Μπάμπη θα ακούσετε και τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο θα ακούσετε και τον Τζαούση με τον Μάρκο θα ακούσετε και Χρήστο Χαραλαμπόπουλο θα έχει μια μέρα και Κώστα Βαϊμάκη. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Καλημέρα, πάνω το όνομα του Κάγκουα δεν παραπέμπει περισσότερο σε εκείνα μεριά. Όχι, τα λέει κάτι κομματάρα. Καλημέρα Παναγιώτη, έχω την αίσθηση πως σκέφτεται και τον Κατσίνοβιτς για δεξιμπάκ, γι' αυτό δεν παίρνουμε. Μα το κυνηγούσε με τον Κώστιτς, αλλά δεν βγήκε, ο παίκτης επέλεξε να μείνει στην Ολλανδία.
0: Το μυθιστόρημα Αρλεκίν.
1: Τι ακούμε πάλι, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός που έχει 16 χρόνια πάρει πρωτάθλημα θέλει υπομονή. Αφού έχει καινούριο προπονητή, προφανώς θέλει υπομονή, αδερφέ μου. Και με τη Λίμπαρ που έχει πάρει και double και κόφερες, θα φύγει νύχτα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Θα φανεί τι θα γίνει στην διάρκεια του πρωταθλήματος, τη σεζόν που ξεκινάει. Για μια στιγμή νομίζω πως το πολιτικό δελτίο θα το λέγει ο Λεωνίδας μαζί με την κοπέλα του Σκάι. Λοιπόν, πάμε στους φίλους που περιμένουν. Καλημέρα εδώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Σπύρος.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Από Ηλιούπολη.
1: Ωραία.
2: Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm.
2: Δύο πραγματάκια θέλω να πω και να μου πεις και εσύ την άποψή σου.
1: Βεβαίως, αν μπορώ.
2: Αν οι μεταγραφές, αν έχει εισηγηθεί ο Μιτιλίμπαρ μεταγραφές
1: mm-hmm.
2: και σε ποιο βαθμό έχει ικανοποιηθεί, έχει εισηγηθεί η μπακ. Τον έχει πάρει, έχει εισηγηθεί κέντρο, τον έχει πάρει, έχει εισηγηθεί επίθεση, τα έχει πάρει. Ένας προβληματισμός είναι αυτός.
1: Mm-hmm.
2: Ένας άλλος είναι ότι λίγο αρχίζει και κουράζει ο τρόπος παιχνιδιού του με τη Λίμπαρ.
1: Mm-hmm.
2: Δεύτερο και λίγο βλέπω ότι πλέον ο Ολυμπιακός πηγαίνει να βγάλει παίχτες φωτοβολίδες τύπου S που μας βγήκε και παίρνουμε παίχτες πιτσιρικάδες με χρηματιστιακή αξία 15, mm-hmm. μας λένε εκατομμύρια. 17 εκατομμύρια, που πάλι είναι αμφιβολία μας σου βγούνε. Ενώ πιο παλιά πηγαίναμε σε σίγουρες μεταγραφές, αναγνωρισμένης αξίας, που πλέον δεν γίνονται. Με την ίδια λογική που πάει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή,
1: mm-hmm.
2: Έχουμε το Μουζακίτη που χρηματιστική αξία μπορεί να έχει 25 εκατομμύρια. Με αυτή τη λογική ότι ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται κέντρο. Συμφωνείς αυτό?
1: Ναι, εν μέρη. Τώρα για τις
2: δηλαδή ο Ολυμπιακός είχαμε Καρεμπέ, Σαβιόλα, Ντουντού, Ριβάλντο, τι να πω, παιχταράδες. Αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή θέλεις παίχτες.
1: Είτε κοίταξε τώρα, μιλάς για άλλες εποχές αρχικά. Έτσι, τώρα
2: γιατί τα παίχτες.
1: Όχι. Μιλάς για Ριβάλντο, μίλησες για Ντουντού, μίλησες για Καρεμπέ. Αυτή τη στιγμή ένας παίχτης τύπου Καρεμπέ είναι σε απληστίαστα τα ποσά για ελληνική ομάδα.
2: Γιατί
1: έχει ξεφύγει το πράγμα με τη χρηματιστηριακή αξία, όπως λες, και τα ποσά που ζητώνται για παίχτες ευγνωσμένης αξίας, να το πούμε έτσι. Εκτός αν πετύχεις κάποιον στο τέλος, ας πούμε, των μεταγραφών, δες, ξέρω εγώ, την περίπτωση του Μαρσέλο, ο οποίος δεν βγήκε βέβαια.
2: Δεν βγήκε, εντάξει, αλλά...
1: Έτσι. Και νομίζω ότι μετά από εκεί ο Ολυμπιακός έχει σταματήσει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να πάρει έναν παίχτη όνομα μόνο και μόνο για να τον πάρει, ας πούμε.
2: Δεν είπαμε να πάρει το 35 του.
1: Ναι, okay. Ένας παίχτης λοιπόν τύπου Καρεμπέ, όταν ξέρω εγώ τότε μπορούσε να κάνει ένα χι ποσό το οποίο μπορούσε να το καλύψει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στην Ελλάδα, τώρα είναι σχεδόν απληστίαστο.
2: Ναι, αλλά πουλάει ακριβά.
1: Καμία αντίρρηση, αλλά και πάλι δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Δηλαδή, μιλάμε ότι πρέπει να παίξει στα 60-70 εκατομμύρια για να φέρει ένα τέτοιο τύπου παίχτη.
2: Τόσα πολλά για να παίξει.
1: Άμα δεις, ας πούμε, τι ζητάει, ξέρω εγώ, για. Πού ήταν εσύ, ποιο παίχτη προσπαθεί να πάρει η Λίβερπουλ, δίνει 100 εκατομμύρια και ζητάνε 150 οι Γάλλοι. Νομίζω ότι πάρει έναν παίχτη. Έχουν ξεφύγει τα ποσά.
2: Τότε με αυτή τη λογική, ξέρεις, βλέπω ότι δεν έχουμε τους παίκτες που είχαμε παλιά. Mm-hmm. Και πηγαίνουμε σε αυτή τη λογική που είπα ότι να μας βγούνε κρηματερισιακή αξία, ας πούμε, όμως εκεί και 25 εκατομμύρια.
1: Παρ' όλα αυτά,
2: ας πούμε. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να το υποστηρίξω με τη Λίμπερ με αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή, πιστεύω η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Κουράζει mm-hmm. λίγο το στυλ παιχνιδιού του με τη Λίμπερ. Mm-hmm. Αλλά όμως και δεν έχει και τους παίκτες για να παίξει αυτό που θέλει.
1: Για να παίξει κάτι άλλο, ας πούμε. Ναι. Την μπάλα κάτω, ας πούμε, κάθετα κτλ. Οπότε επιλέγει.
2: Αν ήθελα, ας πούμε, αν αποφασίσει ο Ολυμπιακός να πει ότι να διαχωρίσει τη σχέση του με τον με τη Λίμπαρ, πιστεύω η μόνη επιλογή πλέον mm-hmm. που θα το ήθελε και κάθε Ολυμπιακός είναι Ερνέστο Βαλβέρδε.
1: Ναι. Ο οποίος βρίσκεται ακόμα στην...
2: Νομίζω ότι έχει φύγει από την Μπιλμπάο.
1: Έχει φύγει από την Μπιλμπάο. Πού βρίσκεται ο Βαλβέρδε.
2: Μπορεί να γίνει και η μετάβαση, ας πούμε, άμα δεν προκριθεί ο Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι θα είναι μια μετάβαση.
1: Όχι, ναι.
2: Πολύ αξιόπιστη και με μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο και με ποδόσφαιρο που ο Ολυμπιακός έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Συμφωνείς αυτό?
1: Ναι, καμία αντίρρηση. Ναι, 30 Ιουνίου του 26 έληξε το συμβόλαιό του. Αυτή τη στιγμή με ποιον προπονητή πηγαίνει η Μπιλμπάο?
2: Και ένα άλλο, πιστεύω ότι και ο Μεντιλίμπαρ mm-hmm. είναι λίγο άτυπα έτσι από πολύ, όλοι ξέρω κέφαλο στις επιλογές του.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή, προπονητής που να μην έχει
2: δίνει, δεν αλλάζει εύκολα και οδηγούμαστε σε κάποια πράγματα που δεν βγαίνουν. Δηλαδή κουράζει κάπου, δηλαδή και ο κόσμος αρχίζει και κουράζεται σε κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν πηγαίνει σε κάποιες άλλες επιλογές, το υποστηρίζει πάρα πολύ και καλά κάνει. Αλλά πιστεύω ότι δηλαδή τώρα ειδικά με ένα δεύτερο φορ που δεν είχαμε, δηλαδή μπορούσε, δεν το θέλει στο Γιάρεμτσου, δεν θέλει και ο Γιάρεμτσου να κάτσει. Ωραία. Mm. Δηλαδή τον Ταρέμι δεν μπορούσαμε να τον έχουμε 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Ερώτηση.
1: Ναι, προφανώς εδώ έχει να κάνει και με τους παίχτες. Τι ρόλο θέλουν στην ομάδα και αν είναι ικανοποιημένοι, ας πούμε, ένας παίχτης τύπου Ταρέμι να είναι πίσω. Από, να είναι ως δεύτερη επιλογή.
2: Μπορώ να φύγει και ο Ταρέμι, αλλά συμβόλαιο δεν έχει. Δεν πληρώνεται.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς, αλλά αν ένας παίκτης θέλει να φύγει γιατί δεν καλύπτεται από τον χρόνο συμμετοχής του, ό,τι συμβόλαιο και να έχει, ναι, οφείλει να το τιμήσει, αλλά αν είναι φευγάτος, δεν θα πάρεις ούτε το μισό από αυτό που θα μπορούσε να πάρεις από ένα παίκτη ο οποίος, ναι, είναι ικανοποιημένος.
2: Επειδή είναι προκριματικά, δηλαδή πιστεύω ότι και να το βάλεις θα παίξει, δηλαδή δεν θα είναι αδιάφορος. Δεν νομίζω ότι ο Ταρέμ έχει δείξει ότι είναι αδιάφορος. Δηλαδή βάλ τον, δεν πιστεύω ότι θα είναι...
1: Εντάξει, εμείς το βλέπουμε απ' έξω και είναι μια λογική αυτή που καταθέτεις τώρα, αλλά μέσα στην ομάδα δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Ναι. Κατά πόσο ισχύει αυτό που λέμε, ότι δεν νομίζω και εγώ θα το έλεγα στη θέση σου κατά πάσα πιθανότητα, αλλά μέσα στην ομάδα αν ο παίχτης δεν θέλει ή έχει χαλάσει με κάτι στις σχέσεις, ας πούμε, είτε με τον προπονητή είτε με τους συμπαίχτες, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς.
2: Ναι. Και ένα τελευταίο για να κλείσω και να πεις και τη γνώμη σου. Βλέπω, ας πούμε, μια... Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η ιδέα μου, έτσι. Mm-hmm. Σαν να υπάρχει μια άτυπη κόντρα, ας πούμε, του με τη Λίμπαρ, ας πούμε, mm-hmm. με τον Καραπαπά, σου λέω, με το επικοινωνιακό
1: κομμάτι
2: του Ολυμπιακού. Ας πούμε, βγαίνει και λέει ο Καραπαπάς ότι εμείς είχαμε κλείσει αριστερό μπακ τον Όσο, ας πούμε, από τη Σεβίλη, με 7 εκατομμύρια. Mm-hmm. Το θέλαμε. Mm-hmm. Αλλά δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ.
1: Ναι.
2: Και είναι λίγο, ξέρεις,
1: αυτό, ναι, σκέψη. Αυτό...
2: Αυτό, και μετά βγαίνει πάλι ο Καραπαπάς και λέει ότι εμείς έχουμε 4 επιθετικούς που παίζουν σε 4 στα μεγαλύτερα, μπορούν να παίξουν στα μεγαλύτερα κλαμπ. Mm-hmm. Και τους αποκλεί όλους και κρατάει μόνο τον Ελκαμπή και σου λέει εγώ θα πάω με 1,5 φόρος, τρολάρει τον Καραπαπά. Σαν να, ξέρω εγώ, μπορώ να το βλέπω διαφορετικά, αλλά λέω μήπως...
1: Και εκεί έρχεται η πρώτη σου ερώτηση, τέλος πάντων. Ποιες από αυτές τις επιλογές των παιχτών που έχουν έρθει είναι δικές του ή είναι της διοίκησης του Ολυμπιακού? Και αυτό νομίζω ότι δεν το μάθουμε εύκολα.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω τη σκέψη μου. Ευχαριστώ. Mm-hmm.
1: Καλά έκανες.
2: Να σας πω καλό 15 Αύγουστο.
1: Να είσαι καλά.
2: Και την καλημέρα μου, σας ακούμε και συνεχίστε έτσι.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Ελεύθερος, λέει ο Βαλβέρδη. Η Μπιλμπάο πήρε τον Τέρζιτς, πρώην της Ντόρτμουντ. Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Εδώ στο Transfermarkt ακόμα φαίνεται ως προπονητής, επειδή το ψάχνα λίγο ο μιλούς ο φίλος, αλλά φαίνεται ότι το συμβόλαιο το έχει λήξει από τον Ιούνιο. Καλημέρα. Πάνω κάποιο να απαντήσει το φίλο τη ΑΕΚ. Μόνο ζημιωμένο δεν βγήκε ο Ολυμπιακό από Forest Rio Aver. Πρόπερση είχε τον Γκάρμο δωρεάν και από Ρίο έβγαλε από το πουθενά 10 εκατομμύρια από το Λουίζ. Όσο για τα υπονοούμενα για την μεταγραφή του Λουίζ στους Κάνσας, στις ΗΠΑ οι παίκτες υπογράφουν συμβόλαιο κεντρικά με τη Λίγκα και όχι με τις ομάδες. Το MLS ελέγχει και εγκρίνει τα πάντα. Για να αφήσουν μια αμερικανική ομάδα να δώσει 19,5 εκατομμύρια, πρέπει να χρησιμοποιήσει τη θέση του designed player. Κανόνα του Μπέκα, μα αφήσετε ορίσιμο ουσία για τα καφενεία. Και ξέχασα να γράψω ότι ήμουν ακροατή σου για χρόνια στο Εγκατακλείδη, αγαπημένη μου μουσική εκπομπή. Να είσαι καλά. Τον Μπαρκολά θέλει η Λίβερπουλ, ναι. Πάνω καλημέρα. Αν γίνει μια στραβή στη Βουλγαρία την άλλη εβδομάδα, θέλω να δω αν θα μιλάνε για υπομονή προ διοίκηση και προπονητή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή την περίπτωση. Δυστυχώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι να ξοδέψει και πρέπει να κάνει προκρίσει. Για να δούμε. Ο προπονητής του τις έχει τις προκρίσεις, όσες φορές έχει βρεθεί σε προκριματικούς έχει περάσει, μόνο με ισοπαλίες και νίκες, δεν έχει χάσει σε κατάσταση προκριματικών. Τρίτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που δεν χάνει, θα μου πεις μες στο γήπεδό του ήταν, okay, το ακούω. Αν ένας παίκτης δεν θέλει να παίξει, δεν υπάρχει λόγος να το βάλεις να παίξει, μόνο ζημιά θα προκαλέσει, λέει κάποιος άλλος. Συνεχίζουμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Mm-hmm. Κώστας από Μάντρα.
1: Γεια σου Κώστα.
3: Μιλάμε για πρώτη φορά. Mm-hmm. Και σε ακούω χρόνια.
1: Να είσαι καλά.
3: Πρώτα και κύριο να σε ευχηθώ να έχεις ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Σε ευχαριστώ και εσύ.
3: Μασένα και την οικογένειά σου.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Η αλήθεια και ιδιαίτερα σε συμπαθώ και σε ακούω σχεδόν κάθε φορά που κάνεις μόνο σε εκπομπή. Mm-hmm. Και σε συγχαίρω και για τις δημοκρατικές σου αντιλήψεις.
1: Να σε
3: μέχρι και το πάω. Mm-hmm. Εντάξει, καταλαβαίνεις.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, και για τις μουσικές σου επιλογές. Mm-hmm. Είτε στο ελληνικό ρεπερτόριο είτε στο ξένο. Λοιπόν, για τον αγώνα. Mm-hmm. Φατσικά θα πω τρία πράγματα για τις τρεις ομάδες που έχουμε δει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Τον ΠΑΟΚ το βλέπω λίγο πιο έτοιμο. Είναι μια μεστή ομάδα, mm-hmm. έχει κάποια θέματα με την άμυνα, αλλά τον βλέπω με ένα Κωνσταντέλια και με κάποιους άλλους παίκτες βρίσκονται πιο εύκολα. Η Τινάκ δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη, ο Ολυμπιακός θέλει ακόμα δουλειά με βάση αυτά που είδα. Υπάρχει θέμα δηλαδή στη δημιουργία και κυρίως αυτό που λένε τώρα και συνδόγιες ονομασίες, τα build-up και τέτοια. Mm-hmm. Δηλαδή, να μπορέσει να ανεβαίνει από την άμυνα προς το κέντρο χωρίς καμινάδες και τέτοια. Δεν πιστεύω ότι η καλή κριτική είναι σωστή, αλλά όταν προσπαθούν να φάνε κάποιο προπονητή, ας πούμε, ο οποίος τους έχει φέρει ένα ευρωπαϊκό και ένα τάπλ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνεις κριτική, αλλά καλύτερα να το αφήσουμε στους αρμόδιους αυτό το πράγμα. Έτσι. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα ρολάρει ο Ολυμπιακός. Μην κρίνουμε ακόμα Αύγουστο μήνα της ομάδας.
1: Από ένα παιχνίδι, ναι, δεν μπορείς να το κάνεις. Απλά βλέπεις κάποια στοιχεία και αρχίζουν κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού και ανησυχούν. Mm-hmm. Αλλά είναι νωρίς.
3: Σίγουρα ο Ολυμπιακός έπαιξε με μια πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Δεν ήταν δηλαδή οι Ολλανδοί, δεν ήταν μια ομάδα η οποία καταρχάς ήταν από το κέντρο και μπροστά ήταν φωτιά, έτσι.
1: Ναι, ισχύει.
3: Βέβαια, με ένα παίκτη που απειλεί επί της ουσίας και μόνο τον LKB υπάρχει θέμα. Ο Μαρτίνες, αυτό το extreme.
1: Ο Μαρτίνς.
3: Μαρτίνς, συγγνώμη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πολύ τόπι, αλλά τρέχει. Δηλαδή, ώρες μου θυμίζει τον Μπελίστρη. Δηλαδή, έχω μια μπάλα, τρέχω. Τι να την κάνω στο τέλος. Καταλάβεις, γιατί γυρνάμε πίσω. Δεν είναι παίκτες οι οποίοι, εφόσον είναι κυνηγή, όχι το σημερινό, πάντα το ποδόσφαιρο, τα γκολ τα περιμένεις από την επίθεση. Και μέσα στην επίθεση είναι σίγουρα τα εξτρέμ. Τα εξτρέμ και το σεντερφόρ. Mm,
1: σε κάθε περίπτωση, να σε διακόψω λίγο, πέρυσι στην ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού έβαλε δύο πολύ κρίσιμα γκολ ο εν λόγω παίχτης.
3: Ναι, μιλάω τώρα για φέτος. Mm-hmm, mm-hmm. Με βάση αυτά που έχω δει τώρα. Τώρα και τον Παναθηναϊκό βλέπω μεγάλη βελτίωση όσον αφορά το πώς παίζει. Η μεταμπακατσέτα εποχή είναι δύσκολη. Μην νομίζουμε ότι είναι εύκολο μια ομάδα που στηριζόταν σε ένα παίκτη ηγετικά δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί να τον παίξει αυτό το ρόλο του δεκαριού. Δεν είναι δεκάρι ο Κροάτης.
1: Mm-hmm.
3: Γιατί το να μοιράζεις μπαλιές μπροστά στην επίθεση, εχθές ας πούμε δεν αξιοποιήθηκε καθόλου ο Σκοπιανός, αυτός ο καινούριο το σεντερφόρ.
1: Mm-hmm.
3: Ο οποίος έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία, αλλά δεν αξιοποιήθηκε. Δηλαδή δεν είναι μόνο να δίνεις απλά μπαλιές, πρέπει να δίνεις και έξυπνες μπαλιές και να μπορέσεις.
1: Πήρε μια πολύ έξυπνη μπαλιά, άργησε λίγο στο κοντρόλ. Εκεί πέρα νομίζω ότι την έβγαλε ο Καμαρά εκείνη την πολύ ωραία μπαλιά.
3: Ναι, ναι. Γενικά είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν κρίνω τα 90 ή τα 100 λεπτά ενός αγώνα από μια φάση. Βλέπω όλο το παιχνίδι και βλέπω αυτός ο παίκτης δεν είχε τις ευκαιρίες που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι που είχε μπει και αλλαγή. Θέλω να πω, ας πούμε, ήταν πιο ενεργητικός.
1: Ναι.
3: Δύο ομάδες οι οποίες το μόνο που πραγματικά, παρόλο που δεν έχουν το μεγάλο όνομα, έτσι, και οι Παξής και η
1: Τσέσκα,
3: όχι, συγγνώμη, η 1846, πώς λέγεται
1: 48.
3: Αυτή.
1: 1948, τι, 1800, αρέσει.
3: Ναι, είχαν ένα πολύ καλό στοιχείο, μου άρεσε, δηλαδή, αφενός ότι η επίθεσή τους μάρκαρε, λες και ήταν back, τόσο πολύ, δηλαδή το πρεσάρισμα και η άμυνα που ξεκινάγαν ήταν από μπροστά. Και επειδή το ήξερε και ο προπονητής, αλλά το ακούσαμε και εμείς, ότι γενικώς θέλει προσοχή αυτή η ομάδα, γιατί μπορεί να μην σκοράρει κατά ρυπάς, έτσι δεν είναι η ομάδα που βάζει τα πολλά γκολ, αλλά έχει πολύ σφιχτή άμυνα και εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός το πρόβλημα δεν το έχει λύσει.
1: Κοιτάξτε, μα το βλέπεις, σε κάποια σημεία του παιχνιδιού ήταν όλοι, ούτε ο Σέντερ Φόρ δεν ήταν πίσω, μπροστά από την μπάλα. Όλοι πίσω από την μπάλα. Και εκεί θέλεις παίχτες να σου κάνουν ατομική ενέργεια να μπορέσουν να περάσουν ένα-δύο για να δημιουργήσουν, πώς το λένε, ανισορροπία, ας πούμε, να τραβήξουν παίχτες επάνω τους, ώστε να βρεις κάποιο κενό ή ένας καλός συνδυασμός, ας πούμε.
3: Αυτό,
1: ώστε...
3: αυτό Παναγιώτη μου το είδες μετά το 1-1.
1: Όλοι πίσω από την μπάλα.
3: Ναι.
1: Νομίζω. Και πριν το, και στο 0-0 πρέπει να το δω, δεν το θυμάμαι καλά.
3: Εν ολίγες θα μην κρατάω και πολύ τη γραμμή, και μ' αρέσει να μιλάω μαζί σου. Δηλαδή, πώς το λένε, πολλές φορές που σε ακούω είναι σαν να έχουμε μια επικοινωνία. Μου βγάζεις κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου εσύ. Και λέω τώρα τι να του πω. Άσχετα να μιλάμε για ποδόσφαιρο ή να μιλήσουμε για θέματα πολιτικής και τέτοια έτσι. Αυτό είναι που μου αρέσει εσένα. Αλλά ήθελα να πω ότι αυτό το δεκάλεπτο ήταν αρκετό να μια ολιγορία να το πληρώσει. Άλλες ομάδες δεν έχουν, ξέρεις, αυτό το δεκάλεπτο του κενού ή έχουν μεγαλύτερο κενό και τρώνε γκολ πολύ περισσότερο. Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ήταν και μια φάση η οποία μια στραβοκλωτσιά πήγε ασίτ. Δηλαδή, είναι να έχεις και λίγο τύχη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο βασίζεται και στην τύχη. Δηλαδή, και στα λάθη κυρίως.
3: Και στην τύχη. Δηλαδή, και στη φτιάχνεις μόνος, όπως και στη ζωή. Το ποδόσφαιρο έχει πολλά κοινά σημεία με την κοινωνία. Αν το καλοσκεφτείς.
1: Θα συμφωνήσουμε.
3: Ναι, δηλαδή, το έχω πει και σε άλλες εκπομπές.

0: να βρίσκεται στην άμυνα και να μην πέφτουμε όλοι σε ένα παίκτη συγκεκριμένο, ο οποίος τώρα ήρθε στον Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι είναι το καλύτερο μπακ, έτσι, το παιδί που ήρθε από τον Παδιακό, αλλά είδαμε
1: νομίζω και ότι με ήταν καλός εχθές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να του προσαρμοστεί και πολλά.
0: Όλοι του βάζουν χέρι ότι αυτός πέγε για τον γκολ. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, όλοι αμυνόμαστε και όλοι επιθυμόμαστε. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάκιστος.
1: Δηλαδή εκεί πέρα κάνεις προσπάθεια να ανακαλύψεις τώρα αν η μπάλα χτυπήσει πάνω σου και πάει μέσα. Δηλαδή τι να κάνεις ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, να σε θέλει από τη μία και να μην σε θέλει καθόλου από την άλλη. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά, αλλά δεν θέλω να δώσω δικαιολογία, γιατί το 1-1 θα πρέπει να προβληματίσει λίγο περισσότερο, να παίξουν λίγο πιο παθιασμένα, αν και παίξανε χτες παθιασμένα, αλλά ξέρεις, άλλο να παίζεις παθιασμένα, άλλο να παίζεις, προσπαθεί να παίξεις γρήγορα, και άλλο να είσαι βιαστικός στις επιλογές σου και να έχεις πολύ εγωισμό να τελειώσει μια φάση. Αυτό το πράγμα. Τότε δεν μπορεί, δηλαδή, ένας παίκτης, ας πούμε, όπως είναι ο Τσέριν, για παράδειγμα, να περιμένεις από αυτό να σου βάλει γκολ. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι πραγματικά πρέπει να το βρούνε με τα δίχτυα. Αλλιώς δεν γίνεται. Και για μένα ο Κοντούρης θα πρέπει να ξεκινάει από την αρχή. Γνώμη μου.
1: Έγινε.
0: Γνώμη. Λοιπόν, να μην κρατήσω άλλο. Για να μην αφαιρέσετε καλά. Και αν μπορέσω να πάρω πάλι τηλέφωνο.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Υγεία σε όλο τον κόσμο. Εγώ ζω εδώ πέρα στην πολύ παθή τη Μάνδρα και έχουμε περάσει
1: δύσκολες καταστάσεις. Ομολογούμενος.
0: Εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις.
1: Έγινε.
0: Και κουράγιο σε όλο τον κόσμο και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες που χάσανε τόσο άδικα τους ανθρώπους τους.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλο μου.
1: Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Ένας ακόμη για το κλείσιμο. Καλημέρα.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Α. Γεια σου, Δημήτρη. Είμαι από το Νέο Ηράκλειο.
1: Τι κάνουμε, κύριε Δημήτρη.
2: Καλά. Ο Παναγιώτης είσαι.
1: Έτσι. Είμαι ο Παναγιώτης.
2: Ναι. Δεν μου λες, οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι ομάδες μας, τι αποτελέσματα φέρανε.
1: Τώρα με έβαλες στα δύσκολα. Για κάτσε να δούμε. Όχι, δεν έχω κάτι εδώ να το δω.
2: Η μία ήταν Λεύσκη Σόφιας με Καραμπάχ, νομίζω. Ήταν 1-0, για να σε βοηθήσω.

0: Καϊρά το έχει Καραμπάκ.
1: Καϊρά το μπερδεύω.
0: Ένα μηδέν τελείωσε αυτό.
1: Έμεινε όσο ήταν.
0: Έμεινε όσο ήταν. Αυτό δημιουργήθηκε στο τέλος. Στο 92 μπήκε το γκολ. Τώρα, ποια άλλη έχουμε απέναντι τώρα.
1: Το Παναθηναϊκό είναι η Μπεσίκτας, νομίζω, με τη Χράντζελ Κράλοβα, όπως τη λένε.
0: Λοιπόν, η Μπεσίκτας παίζει σήμερα. Σήμερα παίζει τέτοια.
1: Α, δεν έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά είναι και του Όφη, που δεν θυμάμαι ούτε τις ομάδες. Νομίζω μία ήταν η Μακάμπη, αν κάνω λάθος.
0: Η Τελαβίβ, η Χάιφα τώρα.
1: Δεν ξέρω αν είναι Χάιφα ή Τελαβίβ, το Μακάμπη θυμάμαι.
0: Σήμερα με την Τζέσικα Σόφιας, στις 7.
1: Με την Τζέσικα Σόφιας, και τον νικητή ή τον νικημένο θα πάρει όχι, τον νικητή.
0: Νομίζω τον νικητή, ναι.
1: Ναι, γιατί δεν είναι Champions League.
0: Όχι, είναι Europa.
1: Europa. Α, σήμερα. Εντάξει, αυτά.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Περίμενα περισσότερες ερωτήσεις, είναι αλήθεια, καλά την έβγαλα. Λοιπόν, δευτερόλεπτα πριν το ρολόι δείξει 7:30. Καλημέρα Παναγιώτη, ποια είναι η Τσέσκα 1948 που χθες δικαιούταν νίκη στο ΆΚΑ με δύο χαμένα τέταρτες στο Β' ημίχρονο, χάλια η άμυνα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός αναγκαζόταν να ανεβάσει περισσότερους παίκτες για να σπάσει αυτό το τείχος που είχαν στήσει ή της Τσέσκα. Το ξέρανε ότι έτσι παίζει αυτή η ομάδα. Οπότε υπήρξαν περιπτώσεις, ναι, που βγήκανε στο ξέφωτο που λέμε και κάποιες φορές, νομίζω δύο, περισσότεροι από τους αμυντικούς οι οποίοι ακολουθούσαν του Παναθηναϊκού.

0: Το επόμενο παιχνίδι με Τετέι Λιβάη δεν ξέρω Τετέι αν θα μπορεί να θα είναι διαθέσιμος. Λιβάη και τέσσερις όμως είναι πιο πιθανό. Διάλειμμα ο Σκάι δεν πήγε σε δελτίο.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
6: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.

για τους τυχερούς που είναι στη θάλασσα και μία μας που την ονειρευόμαστε ακόμα. Λοιπόν, τι, γενικώς τι έχουμε ακούσει? Έχουμε ακούσει λίγο από Σωτηρία Μπέλου την Ταλίκα στο πρώτο διάλειμμά μας, το Θάνο Μικρούτσικο και το Άρλεκιν στο δεύτερο. Και τώρα τη Θεοδοσία Τσάτσου στη θάλασσα. Λοιπόν, τέλος οι γραμμές, αυτό ήτανε. Λογικά τώρα γραμμούλες θα ξανά έχουμε παρεούλα Δευτέρα 17 Αυγούστου στο 6-8. Φώτισε θέλει, έκλαψαμε κύριο Δημήτρη που μου αρέσει που περιμένεις και άλλες ερωτήσεις. Βασικά περίμενα να πάρεις τον Βαγγέλη για βοήθεια. Πάνω μπορείς να ρωτήσεις τον Καλογεράκη, ήταν αυτός που είδα χθες σε μια καφετέρια στη Νέα Ιωνία το μεσημέρι παρέα με τρεις γυναίκες. Καλά, αφήστε τα αυτά. Να δούμε τι άλλο υπάρχει.

0: καίνες.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε.
0: Του λες στο κατάστρωμα χίλια φωτάκια.
1: Α, αφού δώσουμε συγχαρητήρια στην γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.
0: Να μας στηρίζει τραγούδια παλιά.
1: Έριξαμε χτες μερικές ματιές χτες στο παιχνίδι που έπαιξε απέναντι στη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία. Προηγήθηκε η ομάδα του ΠΑΟΚ νωρίς, ισοφαρίστηκε νωρίς, ξαναέκανε το 2-1, ισοφαρίστηκε όλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο κύλησε χωρίς γκολ και στην παράταση. Η ομάδα των κοριτσιών του ΠΑΟΚ για το Champions League γυναικών προκρίθηκε και έχει ακόμη ένα παιχνίδι τελικό, δεν θυμάμαι τώρα με ποια ομάδα, έλεγε ο εκφωνητής, για να μπει στους ομίλους.
0: Στραβά και παράλογα σηκώνει άγκυρα για μακριά.
1: Λοιπόν, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα φυσικά 9 παρατέταρτο, συγγνώμη, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ από το Open.
0: Ο παπαγάλος θα λέει τους...
1: Για τους φίλους των καταδύσεων στις 6.30 συνεχίζεται το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, με συγχωρείτε, ΕΡΤ2 Sport. Και από εκεί και πέρα, τένις, από τις 10.30 στο Eurosport 1 το Australian Open, στις 7.30 το Masters του Montreal και την ίδια ώρα το Open του Toronto σε Cosmote Sport 6 και Nova Sports 6 αντίστοιχα.

Λοιπόν, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έτσι να δούμε πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων απέναντι στην Άντερλεχτ. Με Παυλέγκα στο τέρμα, ο δικέφαλος του Βόρα. Γκόμες στα αριστερά, Μιχαηλίδης, Ελοστούντο στο κέντρο της άμυνας και Κένι δεξιά. Σάντα Μαρία στο κέντρο και Ζαφύρης. Μπροστά από αυτούς Τάισον, Κωνσταντέλιας και πιθανότατα Ζίφκοβιτς, με το Μύθου στην αιχμή του Δωράτος, όπως συνηθίζουν να λένε. Για την Άντερλεχτ, το Κούσεμαν στο

0: Σαμάρας δεξιά, Μπιανκόν και Πετρό στο κέντρο της άμυνας. Αουγκούστινσον αριστερά. Στο κέντρο Σάλμπα και Κάνα στα χαφ, στα αμυντικά χαφ. Άνιμαν Γιαννούνα και Όντα Σέκε αριστερά, με τον Σίκαν στην επίθεση. Δημήτρη, από την Αγία Παρασκευή, άστα αυτά που ξέρεις, έλα.
1: Πήρα τους δρόμους να σας βρω, μα είχα να φύγει.
0: Νομίζω ο κύριος Δημήτρης μπορεί να κολλήσει τον τοίχο με τις ερωτήσεις του μέχρι και του Σιδρακόπουλου, δεν είναι απίθανο.
1: Τώρα πια τίποτα κοινό δεν έχει μείνει.
0: Δημοκρατικές αντιλήψεις, λέει ο Ρήλος, τι πίνεται και δεν μας δίνεται. Πάνω καλημέρα, πώς μπορώ να βρω την περιγραφή του γκολ του Ζωάου Μάριο από το Μαραθιανό? Μου λένε ότι τα γκολ δεν τα ανεβάζουν. Ισχύει, αν το πετύχεις κάποια στιγμή. Θα είναι πριν από αγώνα της ΑΕΚ στην Ευρώπη και πάλι δύσκολο.
1: Δεν βρήκα τρόπο να σας δείξω άλλη αγάπη. Δεν βρήκα τρόπο.
0: Καλημέρα πάνω, τα ονόματα που αναφέρθηκαν από το φίλο στον Ολυμπιακό δεν ήταν της εποχής Μαρινάκη αλλά εποχής Κόκαλη, και αυτή η χρηματιστηριακή αξία είναι διαφορετική, λέει ο Πάνος. Αυτό ακριβώς συζητήσαμε. Βλέπω το Γιάννη το μη αντικειμενικό να σε παίρνει και να σου κάνει ζήλιας. Γιατί?

Λοιπόν, στις ειδήσεις του Άρη, γνωρίζετε ότι ο Ράφα Μύρ αποτελεί επίσημα παίχτη του Άρη. Μια σημαντική μεταγραφική κίνηση ως προς το, την ποδοσφαιρική αξία του παίχτη. Πέρασε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του. Λοιπόν, υπάρχει όμως ένας ειδικός όρος στο συμβόλαιο του Ισπανού επιθετικού, διότι εκκρεμεί η δικαστική υπόθεση του στην Ισπανία και αναμένεται η απόφαση του εφετείου. Ο παίχτης επιμένει ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα. Σύμφωνα λοιπόν με τον ειδικό όρο, εφόσον ο Ράφα Μύρ καταδικαστεί τελεσίδικα, η συνεργασία των δύο πλευρών θα λυθεί αυτομάτως, χωρίς καταβολή αποζημίωσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο σύλλογος επεδίωξε να είναι πλήρως καλυμμένος απέναντι σε οποιαδήποτε εξέλιξη της υπόθεσης. Λοιπόν, ακούσαμε τα ίχνη του ανέμου και το μια εύχη πηξίδα και τώρα ο Τζιμάκος.

0: να ανεβάζουν τα γκολ για να μην τα ακούν και μετά και γίνονται ρεζιλί.
1: Στο πείτε, στο κομμωδίνο.
0: Ναι, τα κρατάμε για το πρόγραμμα να γινόμαστε εδώ ρεζιλί. Τι έχετε πάθει.
1: Πάτε τους. Η ζωή μας.
0: Δεν είναι Μπόγλης, αδερφέ. Βόγλης είναι ο άνθρωπος. Καλημέρα, σύντροφε. Όπως βλέπεις, οι φώτες δεν σε θέλουν. Δεν λένε που τραγουδάνε εντός εισαγωγικών σήμερα. Τυχαίο, λέει ο Μιχάλης. Να τα...

Λοιπόν, στα ρεπορτάζ έτσι λίγο των ομάδων θα τα ακούσετε σύντομα και στο δελτίο ειδήσεων, έτσι επιγραμματικά. Νέα ονόματα για τον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος Μόουρα της Πόρτο και ο Ουρουανός Βίνια της River Plate βρίσκονται στη λίστα για το αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα. Από ό,τι φαίνεται θα προλάβουν τη ρεβάνς οι Έσερ Σιπιόνι και Ρέτσος, ο οποίος δεν είχε τελικά κάτι ανησυχητικό στον αστράγαλό του και όσοι παρακολουθήσατε το παιχνίδι είδατε ότι αποχώρησε τραυματίας. Από ό,τι φαίνεται δεν εμπνέει κάποια ανησυχία ο τραυματισμός του Ρέτσου. Λοιπόν, με την ανακοίνωση που θα βγει μέχρι το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης στην ΑΕΚ. Πέρασε ιατρικά, υπέγραψε και το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Όπως ακούσατε και με ένα φίλο που μιλήσαμε, ελεύθερη για τους φιλάθλους ήταν η είσοδος στο φιλικό με την Άθεν στη Καλυθέα το Σάββατο. Για Σοφιά Όλγου είναι αρένα. 5-1 ο Άρης συνέτριψε τον Πανθρακικό στο πρώτο φιλικό επί ελληνικού εδάφους στο Κλέανθη Βικελίδης. Πλήγμα με Κουαμέ που είπε στη θλάση δεύτερου βαθμού και θα μείνει ένα μήνα εκτός. Ο Ατρόμητος νίκησε 2-1 την Σταλ στην Πολωνία. Νούνιες και Τσακμάκης η σκόρερ, ενώ έπαιξε και ο Λιράτζης στο πρώτο του παιχνίδι, ανεπίσημα τουλάχιστον με τον Ατρόμητο. Σήμερα στις 7 το τελευταίο φιλικό με την ΑΕΛ Μεσού. Μούσα Τζενόπο και Μάρβελους Νακάμπα για λογαριασμό του Πανετολικού βρίσκονται στο Αγρίνιο. Αναμένονται οι ανακοινώσεις. Λοιπόν, για το Conference League και τα play-off, για την πρόκριση στα play-off θέλω να πω, ο Απόλλων Εμεσού νίκησε 1-0 την Μπραντ στην Νορβηγία.

Λοιπόν, ενώ τελείωσε το σύριαλ με τον Vinicius, παραμένει στη Real Madrid, δεν φεύγει προς Arsenal. Υπέγραψε, μάλλον αποδέχτηκε βελτιωμένη οικονομικά πρόταση και αναπροσαρμογή αποδοχών.

καλημέρα μας στο Σπύρο. Δύναμη Σπύρο. Δύναμη, δύναμη. Γεια σου Άντωνη από την Facebook Κυπική Καψιμάρα. Πιο δυνατός από τον κύριο Ανδρέα στις ερωτήσεις δεν υπάρχει. Γεια σου Γιώργο Φορτηγό 7. Πράσιν άλογα Βασίσου πάνω σου Νίκος Βρυλής και αρωτικός μετανάστης δύσκολα. 2, 3, 4. Καλημέρα στην Αρετή. 5, 6, 7. Σας περιμένω. Καλημέρα Δημήτρης Νέα Φιλαδέλφια, δεν έχω πιει ακόμα καφέ. Η περιγραφή του Παραθιανού στον κόλ του Ζωάου υπάρχει στο YouTube. Καλημέρα, ο Δημήτρης. Καλημέρα πάνω τραγουδάρα, μπράβο για την αναφορά στα χωρίτσια του ΠΑΟΚ, φιλιά στην Ειρήνη. Α, η Άρετη ήταν σε δύο σκέλη το μήνυμα. Πάνω καλημέρα, έχεις μάθει που θα παίζει ο Παναθηναϊκός Θόδωρος από Δάφνη? Τι νοείς που θα παίζει ο Παναθηναϊκός? Στο ΆΚΑ θα παίζει ο Παναθηναϊκός.

Η Στάλιν είναι αυτή που λέγαμε στο κύπελο Ραπαν Σταν Μελιέτς. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Νίκος από Σίδνεϊ. Δεν είναι απίθανο, δεν το γνωρίζω, Νικόλα μου. Βάλε το νέο Έλληνα, λέει, ακούσαμε τη Μάκο εσείς. Αν σας κούρασε η φάση με τις ανεμογεννητρίες και τις φωτιές στα δάση, περιμένετε λίγο να μπουν οι έξυπνοι μετρητές που βάζουν φωτιά απευθείας στα σπίτια. Τι να σου πω, γνωρίζω σπίτια που έχουν έξυπνους μετρητές και δεν έχουν βάλει ακόμα φωτιά. Τι να σου πω. Επίσης, αφού ακούσαμε Μπέλου μικρού της Κοτσάτσου από Κωνσταντίνου, μπορούμε άνετα και μια ρητάρα που έφυγε σαν σήμερα το 99, Ρίτα Σακελαρίου. Σαν σήμερα το 99, μάλιστα.

Αν το έχεις και μπορείς να βάλεις από κάτι μοιχείο στο Αθήνα, για όσους είμαστε ακόμα εδώ, λέει ο Βασίλης Εθέλ. Μέσα στον Ελέη τα χαράματα, ε. Ξυπνάω το μεθυσμένο. Τζόρτζι Εκεφαλά, Μεσοκράτη Μάλαμα.

Λοιπόν, αφού περάσαμε στις τρύπες και την αμνησία, έλαβα με το μήνυμα του Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Δεν θα το διαβάσω. Καλημέρα πάνω και σε όλη την παρέα. Τα λέμε αύριο στο Μπαράγκα. Μάκης Ατρομητάρας, σε περιμένω. Βάλε ρίτε να σηκωθεί ο ηγέτης να χορέψει. Υπογραφή ο Ορθόδοξος Πασόκ. Βάζεις μουσικάρες και έχω σηκώσει όλο το νεφρολογικό. Με κοιτάνε οι άλλοι αιμοκαθαριζόμενοι σαν τρελό, λέει ο Σπύρος. Ηρέμησε. Καλημέρα στο Δημήτρη από το Laguna Beach της Καλιφόρνια, όπως γράφει εδώ. Άνθιμος, please. Άνθιμος.

0: Καλημέρα και στο φίλο το Σταμάτη του Μουστάκα με τις μουσκάρες σου. Κάνεις τη ρουτίνα μας την καλοκαιρινή. Εύγευστη, καλή εκπομπή. Να σε καλά, ρε Σταμάτη.
1: Να μπορώ, ούτε καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα τηλεοπτικά, ποιος θα δείχνει τον Παναθηναϊκό, ο Sky ή ο Τερ, ο Sky και το Sport FM TV. Όπως και τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού. Στο πρωτάθλημα, αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στο Conference League, στους ομίλους, αλλά αν περάσει και στα play-off, τότε αναλαμβάνει η Κοσμοτέ. Ήμουνα σίγουρος ότι εσύ έγραφες για τους έξυπνους μετρητές. Άντε, γιατί ξέρεις. Είπες για τα εμβόλια να πιάσεις κάτι καινούριο από αυτά τα υπέροχα site τα οποία επισκέπτεσαι καθημερινά και μας ζαλίζεις εδώ τη ζωή. Τώρα περνάς στους έξυπνους μετρητές, μετά θα περάσεις, ξέρω εγώ, στους έξυπνους λακοκέφαλους, δεν ξέρω πού. Σωστά, σήμερα πρέπει να βάλω την 6η Αυγούστου. Έχεις δίκιο, έχεις πολύ δίκιο. Πάνω καλημέρα, αν βάλεις δίτα, βάλε το Μανιός με τον Μπεγλέρη. Πρωτοτύπησε, όχι όλα τα ίδια και τα ίδια. Χαιρετώ, Ανδρέας Γεωργίου Παπανδρέου. Πριν να κοιμηθούμε με το Μάλαμα, βάλε Καζούλη το τελευταίο από τη live εκτέλεση.

Λοιπόν, έχει πολλά παιχνίδια σήμερα. Όλοι να μάθουν ξαφνικά τα μυστικά. Και για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ακόμα περισσότερα για το conference.

ενδιαφέρον παιχνίδι, ας πούμε το Benfica Hearts στις 10. Τα παιχνίδια, το παιχνίδι της Alfred με την Μπάφο φυσικά και της Lincoln με την Ομόνια, το πρώτο στις 8, το δεύτερο στις 7.

Τώρα στο conference, τι να πεις για το Άγιαξ Έλμπουρν, ξέρω εγώ. Κάποιο πολύ πολύ δυνατό παιχνίδι. Δεν βλέπω, κοιτάζουμε πως υπάρχει καμιά κυπριακή ομάδα στα παιχνίδια εκεί. Όχι, υπήρχε το παιχνίδι της Μπραν με τον Απόλλωνα Λεμεσού που έγινε χτες και ο Απόλλωνας πήρε προβάδισμα κερδίζοντας 0-1. Λοιπόν, οι εγώ με τον SXO από τους Rationalistas, το φαντάσου, μας πηγαίνουν ευθεία στον Παναγιώτη Κεφαλά και το πρωτοαθλητικό δελτίο ειδήσεων για σήμερα 5η, 6η Αυγούστου του 2026.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ για η πρόκριση στα play-off του Conference League θα κριθεί την επόμενη Τρίτη στη Σόφια. Το γκολ πέτυχε ο Γιάνγκουσιτς, χάνει τη ρεβάνς ο Τσάπρας που συμπλήρωσε κάρτες. Έχουμε την πίεση αλλά πάμε στη Βουλγαρία για την νίκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, τα λόγια του Τζέικοπ Νίστρουπ. Πίστηκα από το πλάνο ανυπομονώ να ξεκινήσω, δήλωσε στον Sky ο Λιβάη Γκαρσία που βρέθηκε στο γήπεδο. Ο Πορτογάλος Μόουρα της Πόρτο και ο Ουρουγουανός Βίνια της River Plate είναι τα νέα ονόματα που βρίσκονται στην λίστα για το αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία οι επαφές με τη Sporting για τον Πορτογάλο μέσω Μπραγκάνσα προλαβαίνουν τη ρεβάνς με την Αϊμένχεν, η Έσσεση πιώνει και Ρέτσος. Αρχηγό παρόντος ο ΠΑΟΚ στον αποψινό αγώνα με την Άντερλεκτ στην Τούμπα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ζιβκοβιτς προπονήθηκε κανονικά και μπήκε στην αποστολή. Να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και να πάρουμε προβάδισμα, το μήνυμα του Αλέσιο Λύση. Στη Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης που υπογράφει και ανακοινώνεται. Με την ανακοίνωση που θα βγει μέχρι το μεσημέρι, ολοκληρώνεται και τυπικά η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ. Ο 24χρονος μέσος πέρασε τα ιατρικά, υπέγραψε και το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Ελεύθερη για τους φιλάθλους, η είσοδος στο φιλικό με την Athens Καλυθέα το Σάββατο στην Allwyn Arena. Ο Άρης συνέτρεψε 5-1 τον Πανθρακικό στο πρώτο φιλικό επί ελληνικού εδάφους στο Κλεάνδης Βικελίδης. Δύο γκολ πέτυχε ο Ράτσιτς και από ένα η Γιαννιώτας, Γκαρέ και Γαλανόπουλος. Ήταν θετικό το πρόσημο, έχω ενημέρωση ότι θα αποκτηθούν παίκτες, δήλωσε ο Μιγάλης Γρηγορίου. Πλήγμα με Κουαμέ που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού και θα μείνει έναν μήνα εκτός. Ο Ατρόμητος νίκησε 2-1 την Στάλ στο πρώτο τελευταίο φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία. Νούνιες και Τσακμάκης οι σκόρερ σαν επίσημο ντεμπούτο έκανε ο Λιρατζής. Στις 7 το τελευταίο φιλικό με αντίπαλο την ΑΕΛ Μεσού και εν συνεχεία η αποστολή επιστρέφει στην Ελλάδα. Στο Αγρίνιο για λογαριασμό του Πανετολικού βρίσκονται από χθες ο 28χρονος εξτρέμου Σαντζενεπό και ο 32χρονος χαφ Μάρβελους Νακάμπα. Αμφότεροι πέρασαν τα εργομετρικά και εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΠΑΕ. Επόμενη προτεραιότητα αποτελεί η αποκτήση φόρ. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Τουρκάλα Ζαϊνέψον Μέζ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά τένις National Bank Open του Τορόντο, όπου θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ. Εκτός, το αντίστοιχο τουρνουά του Μόντρεαλ έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζώαο Φονσέκα. Προβάδισμα πρόκριση στα play-off του Conference League πήρε ο Απόλλων Λεμεσού που νίκησε 1-0 την Μπραν στην Νορβηγία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Για το Champions League Fenerbahçe Sturmgratz 2-0 και Άρχουσα Μπαχ 2-1 και για το Europa League Ferencváros Górnik Zaprze 1-0. Ανατροπή δεδομένων με Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτη. Σύμφωνα με το Sky Sports, ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος φερόταν να είναι στην πόρτα της εξόδου και να συζητά με την Arsenal, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Βασίλισσα, καθώς δέχτηκε βελτιωμένη οικονομικά πρόταση για αναπροσαρμογή αποδοχών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Σαν παρέστηση εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Top FM. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 8 και σήμερα είναι 5η 6 Αυγούστου. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μια μεγάλη γιορτή για τη χριστιανοσύνη. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία, που είναι αρκετοί και αρκετές. Χρόνια πολλά, μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε. Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα στον Top FM. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε topfm1024.gr. Στα μικρόφωνα η δημοσιογράφος Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Και στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Χορηγός της εκπομπής είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, με μια μακρά παράδοση στις επιστήμες της ψυχολογίας. Καλημέρα, καλημέρα, πέμπτη σήμερα, φωτιά στην Κάρπαθο. Ελπίζω να θα πάμε κάποια στιγμή να δούμε τι γίνεται, να έχει τεθεί υπό έλεγχο, δεν ξέρουμε. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε μια εικόνα με τη φωτιά που ξέσπασε χθες αργά το βράδυ. Κατά τα λοιπά, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα στην τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Ο Τραμπ εξακολουθεί να δουλεύει τον πλανήτη ότι προσπαθεί να κλείσει συμφωνία με το Ιράν. Ποιος τον πιστεύει άραγε, είναι η 300η φορά που λέει κάτι ανάλογο. Ίσως πιο αναξιόπιστος πρόεδρος τον ΗΠΑ δεν έχει ξανά μεταγίνει, που θα λέγανε και οι συμπατριώτες μου οι κριτικοί. Καλημέρα, καλημέρα, είμαστε εδώ, πάμε δυνατά μέχρι τις 10 το πρωί. Να καλημερίσουμε τη Δωδεκάνησο, τα νησιά μας, τη Ρόδο, όλα τα νησάκια μας, μικρά και μεγάλα, την Ομογένεια, την καλημέρα, την καλησπέρα μας. Να στείλουμε συντροφικούς σε εισαγωγικά χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Πάνο στην μακρινή Αυστραλία. Την καλημέρα μας, να είστε καλά, να έχετε και να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Εδώ είμαστε, να πάμε αμέσως. Τι έχουμε, να σταθώ να σχολιάσω κάτι. Ο Δήμαρχος Πάρου για την γνωστή υπόθεση με τη φωτιά στο Χιτά έκανε δήλωση μέσω των δικηγόρων του. Ο ένας είναι ο κύριος Σοφός, αν δεν τον ξέρετε είναι ο άντρας της Σταματίνας Τσιμψελή, για να σας δώσω να καταλάβετε. Είναι πολύ γνωστός δικηγόρος, που λέει ότι εγώ δεν έχω καμιά ευθύνη ως δήμαρχος. Την ευθύνη την έχει ο Φώστα και κάποιοι πάνε να τις αποκρύψουν. Απάντηση νομικής σύμβουλος του Φώστα, που λέει ότι η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη και εμείς δεν παρεμβαίνουμε και αφήνουμε τη δικαιοσύνη. Καλά, και άλλοι δικηγόροι είναι του Μπιζά, του Δημάρχου Πάρου. Αυτοί πώς τοποθετούνται? Δεν έχουν το δικαίωμα, δεν έχει το δικαίωμα ένας δικηγόρος να τοποθετηθεί υπέρ του πελάτη του? Εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια ή της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, να πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα από τη Δημοκρατική. Το εκλογικό ρολόι του Μαξίμου χτύπα τέλη Μαΐου του 27. Ναι, τώρα με αυτόν τον όλεθρο στην Αττική και με αυτές τις αυξήσεις στα καύσιμα, δεν λες ότι θα ήταν η καλύτερη ιδέα να πάει σε πρόωρες εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης? Μάλλον το ξανασκέφτεται. Φως Δανωτίου Αιγαίου, δεν ζητάμε ασυλία, ζητάμε θεσμική προστασία της αυτοδιοίκησης. Καλά τώρα, θεσμική, έχει απλώς πολίτης τι να ζητήσει? Δηλαδή, συγγνώμη, πόσες φορές δεν έχουν συλληφθεί άδικα πολίτες και διαπομπευθεί? Εκεί τι γίνεται, επειδή δεν είναι δήμαρχοι? Να σας πω, έχω ένα προβληματισμό τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι ωραία εικόνα να βλέπεις ένα δήμαρχο με κυροπέδες να τον κουβαλάνε από νησί σε νησί και μετά να τον αφήνουν ελεύθερο γιατί δεν έχουν συντάξει το κατηγορητήριο. Αυτά είναι τα ευτράπελα της ελληνικής δικαιοσύνης. Άλλοι τίτλοι από τη Δημοκρατική. Δεν πέφτει καρφίτσα στα πανηγύρια. Είμαστε κοινός για τα πανηγύρια. Ωραία είναι τα πανηγύρια, μια χαρά είναι. Εγώ βέβαια έχω μείνει στα πανηγύρια τα παλιά, από εκεί ήταν φανταστικά. Η νέα γενιά αποθεώνει την παράδοση. Αυτό καλό το λες.
στη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης ο Δήμος Ρόδου για την απαγωσωστική κάλυψη των παραλιών. Το πρώτο βραχιολάκι στη Δωδεκάνησο ανοίγει την πόρτα της φυλακής για τον 68χρονο πρώην τραπεζικό στο σκάνδαλο της εμπορικής. Προσωρινά κρατούμενος παραμένει ο 44χρονος οδηγός του BMW μετά τη συμπληρωματική απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Είναι αυτός ο κύριος που στο τροχαίο σκοτώθηκαν οι δύο γυναίκες, μάνα και κόρη, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, ναι. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της Ροδιακής. Φεύγουμε από τη Δημοκρατική. Στον 8ο γνωούμενο Γερμανό ανήκει η σωρός που βρέθηκε στη Σίμιζα, το λέγαμε από χθες. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας χρήσης Δωδεκανήσου. Ενεργοποιούνται κάμερες, νομίζω γράφει. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι και την παράνομη απόρριψη μπαζών στη Ρόδο. Καμιά κάλυψη στους παραβάτες. Εδώ δεν έχουμε πρωτοσέλιδο, είπαμε πάλι το. Είναι δηλαδή των προηγούμενων ημερών το πρωτοσέλιδο. Οπότε εκ των πραγμάτων ανοίγω θέματα για να διαβάσω. Ρόδος, ημέρα ιστορικής μνήμης και συγκίνησης στον Άγιο Ισίδωρο. Να δούμε άλλους τίτλους. Συνάντηση του πρέσβη της Βραζιλίας με τη δίκη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στο επίκεντρο συνεργασίας σε τουρισμό, εμπόριο και επενδύσεις. Το τελευταίο μάθημα της Μαρίας Τσούλη στο Καπί Ρόδου συνοδεύτηκε από συγκίνηση. Νίκη Τιάδης, οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών. Έλεγχοι σε τουριστικές επιχειρήσεις της Πάτμου και ψηφιακή καταγραφή εκθεμάτων στη Ρόδο. Όταν η παράδοση γίνεται αντάμωμα, η τέταρτη γιορτή των Γιαρενιών στα Πόλωνα. Και να δούμε και τον Top FM, το πρωτοσέλιδο του Top FM, για να δούμε, να προχωρήσω λίγο. Επικός Εργίνα Αταμάν στη Σίμη, έσπασε πιάτα μέχρι τώρα εδώ έπια. Ήταν ο Αταμάν ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, διασκέδασε, έσπασε πιάτα, πέρασε καλά τέλος πάντων. Στέργο Σαρίκα στον Top FM, στο πόδι Δημιλιά για τον Γιώργο Μαργαρίτη. Α ναι, πότε τραγουδάει ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, να δούμε, μεγάλος υποκλεινόμαστε. Θα ακούσουμε αύριο τραγούδια του. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαργαρίτης πότε τραγουδάει, 9, στις 9 του το Σάββατο, στις 9 που έρχεται το ερχόμενο Σάββατο, 9 του Αυγούστου, στο γήπεδο της Ελεούσας με το σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή. Είναι ένα άρθρο του Παύλου Ντοκοούπιλ, δύσκολο το επιθετό σου Παύλο, ναι. Λοιπόν, 9 του Αυγούστου το Σάββατο ο Γιώργος Μαργαρίτης τραγουδά στο γήπεδο της Ελεούσας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλους τίτλους από τον Top FM. Υπογράφτηκε η συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Για να δούμε, για να δούμε, γιατί πολλά υπογράφονται και λίγα γίνονται. Λοιπόν, αυτά και από τον Top FM. Χρυσοβαλάντης Λάμπης μας τα είχε πει χθες. Άμεσα ξεκινούν τα έργα στον παραλιακό δρόμο της Κρεμαστής. Καλά, η κατάσταση είναι τραγική εκεί. Έρχεται μελέτη για το κυκλοφοριακό. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Σήμερα είναι Πέμπτη, γιορτάζει ο Σωτήρης και η Σωτηρία. Να ευχηθείτε στο Σωτήρη στη Σωτηρία χρόνια πολλά. Εμείς να ευχηθούμε στο Σωτήρη Βαγιανάκη, το γιο της Χριστίνας και του, της Χριστίνας Μέγα και του Βασίλη Βαγιανάκη, χρόνια πολλά και καλά. Λοιπόν, πάμε τραγούδι.

0: στον πρόεδρό του, τον Κώστα τον Στυλιανού, γιατί λέει εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για τις παράνομες χωματερές με τα μπάσα. Για να δούμε πώς ακριβώς εντατικοποιούνται οι έλεγχοι. Κύριε Στυλιανού, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαγιανά και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς γίνεται αυτή η εντατικοποίηση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι όλο και πιο πολύ γίνονται μικρές χωματερές στο νησί πάνω. Και όταν λέμε στο νησί πάνω, εννοούμε σε ιδιωτικούς χώρους μέσα μεν,
0: ναι.
1: Okay, αλλά ο νομοθέτης, η νομοθεσία λέει τα απλά πράγματα, ότι θα πρέπει αυτό που κάνουμε αποκατάσταση μέσα στο χώρο το δικό μας είναι καθαρά μπάζα, καθαρά χώματα. Και όχι πηγαίνουμε και παίρνουμε από οποιονδήποτε σκουπίδια, ψήλα, χαρτιά και πάμε και τα χώνουμε μέσα εκεί και μολύνουμε το περιβάλλον.
0: Έτσι. Ο έλεγχος πώς λοιπόν θα γίνει, κύριε Στυλιανού, ο έλεγχος πώς θα γίνει?
1: Ο έλεγχος αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία από όλες τις πλευρές, περιφέρεια, δήμου, πυροσβεστική, με πολίτες και με τους συναδέλφους σχεδόν όλους, έτσι, ενημερώνοντας βέβαια τις αρχές το που υπάρχουν αυτές οι παράνομες χωματερές. Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο Δήμος ή η πυροσβεστική να ελεγχθεί και να δούμε ποιος είναι αυτός που πάει και κάνει απόθεση των σκουπιδιών. Και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα μετά.
0: Αυτοί που κάνουν αναπόθεση με αυτόν τον παράνομο τρόπο έχουν αυξηθεί πολύ, όπως μας είπατε, κύριε Στυλιανού, και
1: πολύ.
0: Το βλέπουμε και εμείς. Δηλαδή τώρα πια στα 100 μέτρα συναντάς και μια χωματερή.
1: Και αυτό το φωνάζαμε εδώ και 3 χρόνια με 4, αν θυμάστε καλά, ότι από τότε που ξεκίνησε η ανακύκλωση,
0: ναι,
1: οι υποτιθέμενες, έτσι, ανακυκλώσεις, οι εταιρείες που ήρθαν στη Ρόδο κάτω, είναι καθαρά πρακτικό το κομμάτι βέβαια, να το πούμε και αυτό, δεν γίνεται ανακύκλωση, γίνεται αναπόθεση των μπάζων και των σκουπιδιών εκεί μέσα και τα χώνουμε. Το ξέρουν όλοι, το ξέρουν και οι πέτρες, να μην γελιόμαστε. Δηλαδή το νόμιμο είναι χειρότερο από το παράνομο. Εισαγωγικά. Okay. Το θέμα το μεγάλο όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα το μεγάλο είναι ταχύτητα και καλά κάνουν και δεν αφήνουν οι ιδιώτες να μπουν μέσα, αλλά ο ιδιώτης που θέλει να πετάξει μικροαντικείμενα δυσκολεύεται πλέον να πάει να βρει ένα χώρο να τα αποθέσει μόνος του και αναγκάζεται και τα αφήνει έξω από τους κάδους, αυτό που βλέπουμε καθημερινά σε όλο το νησί πάνω. Οι κάδοι απ' έξω να είναι γεμάτοι, μικρές χωματερές σε κάθε χωριό, σε κάθε γωνία, έτσι, χωρίς να μπορεί ο ιδιώτης.
0: Πάντως δεν ξέρω αν αυτό μπορεί και σε τι βαθμό να ελεγχθεί, κύριε Στυλιανού.
1: Κάποτε, ναι, ταχυτά, παίρνανε και ιδιώτες μέσα. Και ιδιώτες, μπαίνανε και ιδιώτες. Έγραφε τον αριθμό του αυτοκινήτου και μπαίνει ο ιδιώτης και αναπόθεσε τα σκουπίδια του, τα μπάζα, ναι, του, τα κλαδιά του, τα στρώματά του, ένα σύνθετο, οτιδήποτε. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και δεν έχει τη δυνατότητα, το λέμε και αυτό, γιατί υπάρχει οικονομική κρίση σε κάποιους ανθρώπους. Και δεν μπορεί ο άλλος να πληρώσει 80 και 100 ευρώ συν αυτό που θα πληρώσει μέσα εκεί για να τα πετάξει. Και αναγκάζεται να κάνει αυτό που γίνεται.
0: Και δεν υπάρχει, κύριε Στυλιανού, για να μην κρυβόμαστε, και συνείδηση. Εντάξει.
1: Καλά,
0: δηλαδή θα υποχρεωθείς να βρεις τα 80% ευρώ για να κάνεις σωστά τη δουλειά σου και να μην βρωμείς το περιβάλλον, άμα θες.
1: Ναι, κοιτάξτε,
0: αν είσαι βρωμιάρης, θα πάει να τα παρατήσεις όπου βρεις.
1: Δεν είναι τα 80 ευρώ και δεν είμαι με αυτούς. Προσέξτε, δεν είναι τα 80 ευρώ. Είναι ότι πρέπει να πληρώσεις συν μετά αυτά που πετάς. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, ναι.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σας είπα από την αρχή, ειδικά στα μπάζα, το κόστος είναι τετραπλάσιο και πενταπλάσιο από τη μεταφορά που γίνεται.
0: Άρα λοιπόν, μα λέτε ότι η πολύ μεγάλη τιμή για να ξεφορτωθείς τα υλικά που έχεις βγάλει από το σπίτι σου, από το ξενοδοχείο σου, από την επιχείρησή σου, είναι να τα πετάξεις ανέξοδη από εδώ και από εκεί. Γιατί διαφορετικά καλείσαι να πληρώσεις ένα τεράστιο ποσό. Το λέω καλά?
1: Δηλαδή, συμφωνούμε απόλυτα. Αν η μεταφορά σου κοστίζει 100 ευρώ,
0: ναι,
1: σε ένα φορτηγό 8 τόνων, φανταστείτε ότι αυτές 8 τόνες που θα πάνε να τα πετάξει, η τιμή για να πληρωθεί εκεί μέσα φτάνει κοντά στα 300.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, αλλά μια επιχείρηση μεγάλη, κύριε Στυλιανό, δεν μπορώ να δεχτώ εγώ ότι ένα ξενοδοχείο, μια άλλη μεγάλη επιχείρηση, δεν μπορεί να δώσει 300 και 500 ευρώ.
1: Οι επιχειρήσεις τα πετάνε μέσα. Οι επιχειρήσεις τα πετάνε.
0: Έχουμε δει και περιπτώσεις.
1: Είναι λίγοι οι ασυνείδητοι που πάνε και πάνε δεξιά και αριστερά. Είναι πολύ λίγοι από τους επαγγελματίες. Ο πολίτης ο απλός, εσείς θα τα βγάλετε ένα μπανάκι τώρα, θα τα κάνετε μια ανακαίνιση στο μπάνιο σας.
0: Ναι.
1: Αυτή η τιμή θα είναι 100 ευρώ, αλλά το μπάνιο για να το πετάξω το είναι 300. Καταλάβετε τι γίνεται.
0: Δηλαδή ανακαινήσω το μπάνιο μου και έρθετε να μου τα πάρετε συνολικά, θα μου κοστίσει 300 η υπόθεση.
1: 400, μπορεί και 500.
0: Ναι. Συγγνώμη τώρα. Οι τιμές αυτές οδηγούν, θα συμφωνήσω μαζί σας, τον πολίτη στο να λειτουργεί έτσι.
1: Ακριβώς αυτό μιλάμε. Αυτό φωνάζουμε από την ημέρα που ανοιχτήκανε αυτές οι εταιρείες και ήρθαν εδώ κάτω. Ωραία. Αυτό φωνάζουμε εμείς. Ο μικρομεσαίος, ο απλός πολίτης πρέπει να έχει ευνοϊκούς όρους για να μπορεί να αποθέτει τα μπάζα του. Δεν μιλάμε για τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας θα πάει να τα πετάξει
0: αναγκαστικά. Εσείς ως φορτηγά δημόσιας χρήσης τι μεταφέρετε?
1: Τα πάντα.
0: Μπορείτε να μεταφέρετε και αυτά που μεταφέρουν αυτές οι εταιρείες ανακύκλωση, πώς λέγονται?
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν συνάδελφοι που είναι συμβιβλημένοι με τον ΕΟΑΜ για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και παίρνουν και αυτοί τα ίδια λεφτά με τις εταιρείες.
1: Όχι, κοιτάξτε εμείς σαν μεταφορείς παίρνουμε το δρομολόγιο μας. Το υπόλοιπο κομμάτι αναλογεί στις εταιρείες. Εμείς θα πάρουμε με 80, 100, 150 αναλόγως τον κάτω που να πάμε να πετάξουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, αναλόγως τα κινητικά που υπάρχουν, έχουμε διάφορους κάδους. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι των εταιριών. Και οι εταιρείες τι είναι? Υποτίθεται ότι τα παίρνουν για να κάνουν ανακύκλωση. Η ανακύκλωση, ξέρετε τι γίνεται, κύριε Βαγιανάκη, τι γίνεται να δείτε?
0: Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω, κύριε Στυλιανού, ότι δεν έχουμε σωτηρία με αυτά και με τούτα.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία πουθενά.
0: Δυστυχώς.
1: Και θα πρέπει η πολιτεία να ξεκινήσει από τους νόμιμους παράνομους για να μπορεί και ο πολίτης να πάει κάπου να τα αποθέσει νόμιμα. Νόμιμα.
0: Δεν μπορεί να ξεπουλάει τώρα να θέλει 500 ευρώ για ένα μπάνιο που το αλλάζει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Αναγκάσανε τον πολίτη. Και ξαναλέω τον πολίτη, όχι
0: δηλαδή
1: τον επαγγελματία.
0: Έρχομαι και συμφωνώ μαζί σας, δυστυχώς. Εντάξει.
1: Ναι. Καταλάβατε. Είναι το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο αγκάθι. Και όχι τίποτα. Χάνουμε και εμείς τα έσοδά μας. Γιατί ο πολίτης
0: αυτό, βέβαια,
1: δεν
0: ναι.
1: μας παίρνει.
0: Εσείς γι' αυτό φωνάζετε, ναι.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Είναι όλο μαζί το πακέτο. Είναι όλο μαζί το πακέτο, κύριε Βαγιανάκη. Γιατί εμείς, εμάς
0: λοιπόν,
1: τα μαγαζιά μας είναι τα φορτηγά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης για τα μπάζα που τα πετάμε από εδώ και από εκεί. Άμα θες να δώσεις 500 ευρώ, άμα αλλάζεις ή ανακοινίζεις τον μπάνιο, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εδώ η ευθύνη του κράτους για να εισπράττουν και να θησαυρίζουν κάποιες εταιρείες είναι τεράστια. Μετά κατηγορούμε τους πολίτες και δικαίως σε έναν βαθμό ως βρωμιάριδες. Αλλά το ίδιο το κράτος δυστυχώς μας οδηγεί. Δηλαδή, αν δεν αλλάξεις τώρα μια μπανιέρα και να πρέπει να πληρώσεις 300 με 500 ευρώ. Είναι ένα θέμα αυτό μεταξύ μας, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε ειλικρινείς και σωστοί. Το κράτος τελικά οδηγεί προς τα εκεί. Τις περισσότερες, κάποιες φορές, να μην πω τις περισσότερες. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εν Ελλάδη, γιατί δεν συμβαίνουν μόνο στη Ρόδο, έτσι. Κάποιοι για να θησαυρίσουν, τώρα ποιοι είναι αυτοί κάποιοι, ούτε τους ξέρουμε, ούτε μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, 34 λεπτά πάμε αμέσως μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στο Top FM, Ρένα στα γεγονότα, με χορηγό επικοινωνίας στο Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ACPS.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 39 λεπτά μετά τις 8, Πέμπτη σήμερα 6 Αυγούστου. Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Να τους ευχηθείτε, αν γιορτάζουν κάποιοι από την οικογένειά σας, τον περίγυρό σας. Να σας πω ότι στην Κάρπαθο ευτυχώς η φωτιά είναι υπό έλεγχο από χθες αργά το βράδυ. Οπότε να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, αναπληρωτή. Αυτό το έλεγε ο κύριος δήμαρχος, λειτουργώντας απολύτως θεσμικά, όπως καταλαβαίνετε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλοντας να υποβαθμίσει τον κύριο Ασπράκη. Αλλά πρέπει να ξέρει βεβαίως ότι οι άνθρωποι δεν υποβαθμίζονται από επειδή τους βρίζουν κάποιοι άλλοι. Αν θέλουν να υποβαθμιστούν, υποβαθμίζονται οι ίδιοι με τις πράξεις τους. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον κύριο Απόστολο Ασπράκη. Κύριε Ασπράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιένα, καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Μια χαρά. Τώρα όσο αφορά τους χαρακτηρισμούς του κυρίου Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είχα την τιμή...
0: Όλοι έχουμε περάσει από αυτή την δοκιμασία.
1: Εγώ τον κατανοώ, γιατί λόγω ποδοσφαιρικών καταβολών μπέρδεψε τον αναπληρωτή με τους αναπληρωματικούς. Το δικαιολογώ πλήρως. Και όσο αφορά τώρα και για την μπακαλίστικη τακτική μου και το... και τη σαλαμοποίηση, για κάτι για σαλάμια μιλούσε ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ θα πω ότι αν μας κρίνει αυτός ο λαός που ζούμε, ο τόπος είναι μικρός, όλοι γνωριζόμαστε, ας κρίνει το βίο και την πολιτεία μας.
0: Τώρα, να μην σταθούμε άλλο σε αυτό, κύριε Ασπράκη, να σταθούμε επί της ουσίας.
1: Δεν το θέλω.
0: Εκτός από τους προσωπικούς, από τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, έβαλε και ένα θέμα πολιτικής λειτουργίας ο κύριος Κολιάδης. Μπορεί να μην το έβαλε με τρόπο, ας πούμε, που θα περίμενα εγώ, αλλά το έβαλε. Και αυτό καλά έκανε, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί μαζί του. Το ότι δηλαδή εσείς αποφασίζετε, ξέρω εγώ, να το, όπως το είπε περίπου, κάνετε μια βόλτα, βλέπετε ένα οικόπεδο και λέτε, α, εδώ να βάλουμε την πυροσβεστική, εδώ να βάλουμε την αστυνομία.
1: Ωραία, δηλαδή το ότι ασχολήθηκε η περιφέρεια με το Εθνικό Θέατρο ήταν λάθος. Ότι ασχολήθηκε με το κτηνοδομπρευτικό ήταν λάθος και αυτό. Το ότι ασχολήθηκε ο Δήμαρχος πέρσι με την πυροσβεστική στο Μόντε Σμιθ και απέτυχε, είναι αυτά λάθος που εμείς ασχοληθήκαμε για να πετύχουμε αυτό το νέο σημείο για τη χωροθέτηση της πυροσβεστικής. Τώρα τι να πω, κυρία Βενιανάκη. Δεν ξέρω.
0: Όλα αυτά φαντάζομαι ότι για όλα αυτά κάνετε συναντήσεις, επαφές πριν κάνετε την οποιαδήποτε πρόταση. Είπε επίσης ότι το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν γνώριζαν τίποτα για τη μεταφορά της πυροσβεστικής, επειδή μπερδεύονται και τα δύο.
1: Κυρία Βενιανάκη, επίσης έχω ασχοληθεί προσωπικά και επαφές με την κυρία Ζαχαράκη, είχαμε και πήραμε το τελικό και με τους δωρητές και με τον κύριο Τουρνά για να αποδεχθεί, έχει γίνει αποστολή. Η υπόθεση έχει φτάσει στην κυρία Ρεμπούτσικα, είναι του ΕΠΕΠ, είναι ο πρώην οργανισμός σχολικό κτηρίο, με τον οποίο έχουμε ορίσει και την συμβολογράφο για να γίνει η μεταβίβαση του οικοπέδου. Τώρα αν κάποιος σαμποτάρει αυτή την υπόθεση, τότε ας τον κρίνει ο κόσμος.
0: Τώρα τι γίνεται επί της ουσίας. Σε αυτά τα θέματα βέβαια ο κόσμος θα περίμενε, κύριε Ασπράκη, να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των δύο κτηρίων. Είναι προβλήματα που σέρνονται εδώ και 30 χρόνια και παραπάνω.
1: Νομίζω, κυρία Βενιανή, είναι πολιτικά τα κίνητρα. Δεν γίνεται να καλούμε εμείς το Δήμο. Και θα σου πω και ένα παράδειγμα. Με τις φοιτητικές αιστείες προσπαθούμε μέσω του επιμελητηρίου, γιατί όπως ξέρετε, έχω ακόμα τη διτή ιδιότητα του επιμελητηριακού. Έχουμε κάνει τις επαφές με το Υπουργείο Παιδείας και με το Υπουργείο Εργασίας να δοθεί το κτίριο του ΕΦΚΑ αντί υπηρεσιών να γίνει η φοιτητική αιστεία. Ένα κτίριο το οποίο ταιριάζει, νομίζω, στη χρήση του για να γίνουν εκεί οι φοιτητικές εστίες. Δεν χρειάζεται πάρκι, είναι πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο. Πού είναι ο Δήμος, από όν είναι? Για πέστε μου, 2 χρόνια αυτή η ενέργεια αυτό. Δεν τα έχει καλά με εμάς, τα έχει καλά με το επιμελητήριο, με τον κύριο Παππού. Γιατί πού είναι ο Δήμος, πού είναι σε αυτή η περίπτωση? Και σας είπα, δεν μας απαγορεύει κανένας θεσμικά. Εμείς πάμε να βγάλουμε, να λύσουμε ένα πρόβλημα της πόλης. Δεν πάμε να το φέρουμε μέσα στην πόλη για να πει ο Δήμος ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δηλαδή που δεν είναι θεσμικός ο ρόλος μας και δεν είναι θεσμικός το, σας είπα...
0: Λέει ότι ο Δήμος έχει τον πρώτο, τον καθοριστικό ρόλο. Και εδώ σε αυτό έχει δίκιο, αλλά θα πρέπει παράλληλα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Και να μην είναι θεατής.
1: Και πέρσι ανέλαβε ο Δήμος την πρωτοβουλία να πάει στο Μόντε Σμιθ, όπως ξέρετε, από δημοσιεύματα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Και μπας, μας είχε πει τότε ο κύριος Βαγιανός, ναι.
1: Τίποτα απολύτως δεν έγινε. Και τώρα εμείς που είμαστε κοντά στη λύση του προβλήματος, το κάνουμε πρόβλημα.
0: Τώρα αλήθεια, πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, γιατί περίπου σας είπαν τι θέλετε και ανακατεύεστε στα δικά μας τα χωράφια.
1: Όχι, το παλιό νοσοκομείο δεν είναι δικά μας χωράφια, θα γίνει παραχώρηση.
0: Θα γίνει πότε?
1: Νομίζω μέσα στο μήνα θα τελειώσει.
0: Αύριο ξέρουμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα είναι στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε κάποια εξέλιξη αύριο?
1: Κοιτάξτε, για να ξεκαθαρίσουμε με το παλιό νοσοκομείο, είχαμε κάνει, όπως θυμάστε, μια επιτροπή εργασίας, το οποίο ουδέποτε ήρθε ο Δήμος, ας μου πούνε μια φορά, τρία καλέσματα δικά μου, ένα του Χατζημάρκου, ένα του Καταβενάκη, δεν ήρθε ποτέ κανείς. Ήταν ορισμένος ο κύριος Χαλικάς, όπως θυμάστε.
0: Εδώ ακούμε άλλα.
1: Δεν ακούσανε πρόταση. Και να φτιάξω και ένα ψέμα, θέλω να κάνω μια διόρθωση εδώ. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι θα γίνει στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου. Γιατί κακώς πληροφορεί και ο φίλος μου Γιάννης ο Παρασκευάς, τον οποίο θα τον πάρω και τηλέφωνο να του το γνωστοποιήσω. Ποτέ με στις προτάσεις μας δεν ήταν ο προάβλιος. Ή το παλιό νοσοκομείο θα κάναμε δικαστήρια, ή θα κατεδαφίζαμε την παλιά μυευτική. Δεν θα χρησιμοποιήσαμε ούτε ένα μέτρο γης.
0: Πώς προέκυψε το πάρκινγκ?
1: Δεν ξέρω από πού προέκυψε. Πώς το γνωρίζαν αφού δεν ήρθανε σε καμία συνάντηση?
0: Καλά, στις προτάσεις, κύριε Ασπράγκη, να μην παίζουμε τις κουμπάρες.
1: Ναι.
0: Στις προτάσεις για το παλιό νοσοκομείο είναι ο χώρος του πάρκινγκ?
1: Όχι, είναι. Βέβαια δεν τις καταθέσαμε επίσημα γιατί δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Ήταν η παλιά μυευτική θα καταδευθυνόταν, ναι, για να γίνει.
0: Πώς
1: νέο.
0: Πώς προέκυψε αυτό που λέει ο κύριος Μαντρακός ότι έχει ένα πάρκινγκ που παρκάρω και εγώ και μετά που θα πάω να παρκάρω?
1: Δεν ξέρω αυτά εγώ ούτε τα γνώρισα σε κανένα, ούτε τα είπα. Εγώ και ο κύριος Λιμπερόπουλος ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα.
0: Εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχει η ουσία, κύριε Ασπράκη, είναι η έλλειψη συνεννόησης συνεργασίας των δύο
1: αυτό
0: μεγάλων
1: γνωστό,
0: κτηρίων.
1: Κύριε, μην μου το λέτε τώρα, αυτό είναι γνωστό.
0: Και πώς
1: εγώ νομίζω...
0: Τα κίνητρα,
1: ξέρω, τα κίνητρα πολιτικά δεν ξέρω τι είναι.
0: Με φόντο τις προσεχείς περιφερειακές δημοτικές εκλογές, τι λέτε?
1: Ίσως και αυτό.
0: Λέτε να σας φοβάται ο κύριος Κολιάδης και γι' αυτό σας βάραγε για τον μπακάλι με τα σαλάμια και τα σχετικά?
1: Όχι, εγώ το έχω ξεκαθαρίσει. Όχι, εγώ το είπα. Άστε το βίο και την πολιτεία μας. Σας είπα, κυρία Βενιανάκη, να μας κρίνει ο κόσμος. Άστε να τον κρίνει ο κόσμος αυτό. Σας είπα, είναι μικρό.
0: Η Ρόδος είναι μικρή για όλους μας. Ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους.
1: Λοιπόν, αλλά εγώ θα μείνω, κυρία Βενιανάκη, θα μείνω ότι όπου μας συμφέρει είμαστε θεσμικά συνδεδεμένοι.
0: Είμαστε θεσμικοί,
1: όπου...
0: Ναι. Και δηλαδή, όπου δεν μας συμφέρει είμαστε άλλα κι άλλα.
1: Δεν είμαστε, σε παρακαλώ τώρα. Και εμείς πήγαμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, όχι να το κάνουμε συγκρουσιακό.
0: Και τελικά τώρα συνεχίζετε, προχωράτε ή κάνετε πίσω, κύριε Ασπράκη?
1: Ήταν μάλλον στο θέμα του παλιού νοσοκομείου, ίσως φύγουμε από αυτή την πρόταση. Έχουμε άλλες 2-3 προτάσεις. Ας πάει ο δικηγορικός σύλλογος να συνεχθεί με το Δήμο. Νομίζω ότι η πιο αρμόδια είναι αυτή τώρα. Εμείς θα προτείνουμε και τη λύση του νέου νοσοκομείου. Έχει και στο Φυτώριο.
0: Ας πάει ο δικηγορικός σύλλογος να τα βρει με το δικηγόρο επίσης, τον κύριο Χαλκιά.
1: Εγώ πραγματικά ήταν και σύμφωνη η άποψη του Περιφερειάρχη και με μένα ότι εφόσον δεν το θέλει ο Δήμος, εμείς θα το σεβαστούμε, να μην γίνει ποτέ. 40 χρόνια έγινε να φύγουν τα δικαστήρια, προσπαθούμε, να γίνουν άλλα 40, πάμε 80.
0: Λοιπόν,
1: αυτά μαθηματικά.
0: Κύριε Ασπράκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Εδώ οδηγούμαστε, κυρίες και κύριοι, όταν τα δύο μεγάλα κτίρια δεν συνονοούνται, δεν έχουν βρει ένα μίνιμουμ σημείο συνεννόησης και συνεργασίας. Βεβαίως ο Δήμος, αλλά να παίρνει πρωτοβουλίες. Άμα ο Δήμος κάθεται και καταθέτει σκέψεις και λέει και δεν κάνει. Εδώ με τα σοβαρά, με άλλα θέματα καθημερινότητας. Εκτός την καθαριότητα που ασχολείται ο κριτικός ο Μανώλης. Καλημέρα, Μανολάκη. Με την παρέα του. Τα υπόλοιπα, τι ξέρω, χόρτα το ένα, το άλλο και τι δεν συμβαίνει, εντάξει. Γιατί οι παραλίες δεν έπρεπε να μπει μπροστά να προασπίσει τις παραλίες, το δικαίωμα των ροδιτών, των κατοίκων να μπορούν να κολυμπούν. Για το τραμπολίνο τι έχουμε, τίποτα απολύτως. Άμα θα μας βρει καμιά συμφορά, θα τρέχουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε και το χιτά της Πάρου. Και όπως σας είπα χθες, οι δικηγόροι του δημάρχου της Πάρου, που είναι ο ένας είναι πολύ γνωστός, αλλά θα πω και το όνομα, θα βρω και το όνομα του άλλου που δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Ο Δήμαρχος Πάρου μέσω των δικηγόρων του λέει, δηλώνει, σε δελτίο παρακαλώ, δεν θα επιτρέψω να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες του ΦΟΣ Δανωτίου Αιγαίου και του ιδιώτη αναδόχου. Και το υπογράφουν οι δικηγόροι, ο Κώστας Φιφλής και ο Θέμης Σοφός. Λοιπόν, και υπάρχει και δήλωση του Κώστα Μπιζά, του Δημάρχου Πάρου. Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου και ο θεσμός του Δημάρχου Πάρου ως προπέτασμα καπνού για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες του ΦΟΣ Δανωτίου Αιγαίου και του ιδιώτη αναδόχου. Η απάντηση της νομικής συμβούλου την ψάξαμε την κυρία Βελιάδο, αλλά μας είπε ότι είναι σε διακοπές, οπότε το σεβαστήκαμε. Λοιπόν, απάντηση ανακοίνωση του πυρεξούσιων δικηγόρων του Δημάρχου Πάρου. Ως νομική σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ και αναφορικά με την από 4 Αυγούστου ανακοίνωση των πυρεξούσιων δικηγόρων και συνηγόρων υπεράσπισης του κυρίου Μπιζά, οφείλω να επισημάνω τα εξής. Δημόσια αξιολόγηση ή ο σχολιασμός στοιχείων που αφορούν εκκρεμή ποινική ή άλλη δικαστική διαδικασία δεν επιτρέπεται και σίγουρα δεν συνάδει με το σεβασμό που οφείλεται στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στη διαδικασία της δικαιοσύνης. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε αυτό το θέμα. Η μία δικηγόρος του ΦΟΣΔΑ λέει: «Ω, έχει παρέμβει δικαιοσύνη, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα». Η άλλη του Μπιζά βάζουν δήλωση στο στόμα του Μπιζά και το λένε και οι ίδιοι ότι ευθύνες είναι στο ΦΟΣΔΑ και στον ιδιώτη ανάδοχο. Να καλημερίσουμε ένα δημοτικό σύμβουλο, πρώην αντιδήμαρχο, αλλά και δικηγόρο, Τηλέμαχος Καμπούρης. Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
2: Καλημέρα σας, κυρία Βενιανάκη. Πραγματικά θλίβομαι. Μπορώ να σας αλλάζω λίγο την ατζέντα, αλλά θα έρθουμε σε αυτό. Θλίβομαι όταν ακούω ότι η περιφέρεια, η Παναχωρή, από το project, από το σχέδιο του νέου δικαστικού μεγάλου στο παλιό νοσοκομείο, είναι μια εξέλιξη η οποία με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Άλλωστε επιχειρηματολόγησα και εισηγήθηκα
0: στο Δημοτικό Συμβούλιο ήσασταν, κύριε Καμπούρη. Δεν ακούσατε.
2: Το είπα. Βεβαίως, εγώ το άκουσα.
0: Όχι και μπακάλιδες τους αποκαλάσανε και σαλάμια και τα πάντα όλα.
2: Ακούστε με. Από τον κύριο Χαλκιά είπε, άκουσα ότι θα το επανεξετάσουμε και θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια. Αλλά
0: και εγώ το άκουσα, αλλά επιτρέψτε μου τώρα, δεν ήταν απάντηση. Δηλαδή μια απάντηση διπλωματική, καλά έκανε ο κύριος Καλκιάς, αλλά καταλαβαίνει κανένας ότι δεν πρόκειται να το δει θετικά ο Δήμος.
2: Κοιτάξτε, όταν εγώ ζητάω μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια απάντηση και τη λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου, τώρα αν την δίνουμε για να τη δίνουμε, τότε υπάρχει πρόβλημα σοβαρό.
0: Μα μας είπε ότι αμέσως μετά τη σύσκεψη κάλεσε τους υπηρεσιακούς παράγοντες, εκεί είσαστε. Και είδαν σε ποιους χώρους μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμοι και πληρούν προϋποθέσεις και δεν υπάρχει κανένας εντός της πόλεως.
2: Ναι. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί και εδώ να μας τα σχολιάσουν. Λοιπόν, πραγματικά όμως είναι θλιβερό. Εάν υπαναχωρήσει η περιφέρεια, στην οποία μάλλον θα παραχωρηθεί και το χώρος αυτός, αν υπαναχωρήσει από όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μπορεί να κάνει
2: χρόνια
0: η περιφέρεια ό,τι θέλει. Παρότι σε αυτά, αλλά έχει ευθύνη ο ίδιος ο Δήμος, σε αυτά τα θέματα ο πρώτος λόγος ανήκει κατ' εμέ στο Δήμο της
2: Ρόδου.
0: Αλλά σε ένα Δήμο σοβαρό, με προτάσεις, με συνεργασία, σε ένα τέτοιο Δήμο.
2: Κυρία Βενιανάκη, συμφωνώ απόλυτα.
0: Για να έχει και αποτέλεσμα.
2: Σε όλα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά βλέπετε ότι η συνεργασία μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα. Και δεν μπορεί να βάζουμε πάνω ούτε εγωισμούς, ούτε προσωπικές φιλοδοξίες.
0: Μωρά, ακόμα και την περιφέρεια να θέλει ο Κολιάδης να πάει να κατακτήσει τις επόμενες περιφερειακές. Μέχρι τότε, μπορεί να παράξει έργο ο Δήμος που να έχει να το παρουσιάσει κιόλας. Εντάξει, δεν θα παρουσιάσει αυτά που έσυρε στον Ασπράκη σε διάφορους άλλους ή σε εσάς κατά καιρούς ή σε μένα ή δεν ξέρω σε πόσους άλλους τον Καμπουράκη. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Κυρία Βενιανέκη, ας πάει να γίνει και πρωθυπουργός. Εγώ σαν δικηγόρος όμως θλίβομαι όταν, παρόλο που είναι ένα χρόνιο πρόβλημα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάποιος να το συζητήσει, να το επαναφέρει στην ατζέντα και να έστω να μπουν στις δράγκες, έστω να μπει μια βάση, βλέπω αυτή τη στιγμή αυτή την κολυσιεργία η οποία δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Αλλά άστε το αυτό το θέμα να το συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο χιτά της Πάρου. Η δικηγόρος, η νομική σύμβουλος του ΦΟΣ Δανωτήριου Αιγαίου, η κυρία Βελιάδου, σε ανακοίνωσή της λέει ότι η δημόσια αξιολόγηση και ο σχολιασμός στοιχείων που αφορούν εκκρεμή ποινική διαδικασία ή άλλη δικαστική δεν επιτρέπεται. Από την άλλη, άλλοι δύο συνάδελφοί σας, ο κύριος Σοφός και ο κύριος Φιφλής, κάπως έτσι λέγεται, όχι απλά σχολιάζουν, τοποθετούνται και λένε, και λέει, βάζουν και το Δήμαρχο της Πάρου, ότι υπεύθυνος είναι ο ΦΟΣΔΑ και ο ιδιώτης ανάδοχος. Εδώ τι γίνεται με τους δικηγόρους?
2: Και στις δύο περιπτώσεις μπορώ να καταλάβω τους συναδέλφους. Δεν είμαι εδώ για να σχολιάσω τις επιλογές των συναδέλφων, αλλά μπορώ να καταλάβω και στις δύο περιπτώσεις τους συναδέλφους με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται. Από τη μία, ορθώς η κυρία Βελιάδη λέει ότι από τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη μια ποινική διαδικασία, δεν μπορούμε να ασκούμε κρίσεις και φυσικά είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης ο ΦΟΣΔΑ να δώσει οτιδήποτε στοιχεία χρειαστούν. Δεν αρνεί το ΦΟΣΔΑ να παραστεί στην όλη διαδικασία και να βοηθήσει το έργο της δικαιοσύνης. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω και τους δικηγόρους του Δημάρχου, αλλά και τον ίδιο τον Δημάρχο που βρίσκεται.
0: Καλά, υπήρχε περίπτωση ο ΦΟΣΔΑ από οποιοδήποτε φορέα να του ζητηθούν στοιχεία από τη δικαιοσύνη και να μην τα δώσει? Μιλάμε τώρα, αυτά ισχύουν για όλους, έτσι.
2: Καμία περίπτωση, αλλά κοιτάξτε με, να το διαχωρίσουμε. Άλλο η θεσμική και άλλο η πολιτική, και η πολιτική ευθύνη που μπορεί να βαρύνει τη διοίκηση ενός οργανισμού συνολικά, και άλλο η ποινική ευθύνη, η οποία στο ελληνικό δίκαιο είναι και αυστηρά προσωπική και απαιτεί και εξατομίκευση. Δεν αρκεί να κατέχει κάποιος μια θέση ευθύνης για να κατηγορηθεί, πρέπει να αποδειχτεί ότι παραβίασε συγκεκριμένη νομική υποχρέωση και ότι η συμπεριφορά του συνέβαλε στο αποτέλεσμα. Αλλά αυτά είναι ειδικά θέματα με τα οποία καταπιάνεται η δικαιοσύνη και με αυτά θα δούμε να ασχολείται το επόμενο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που έχει πάρει το δρόμο του το όλο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, για να σταθούμε στα σημαντικά, σίγουρα αυτή η εικόνα που έκανε το γύρο της Ελλάδας, η εικόνα ενός δημάρχου να οδηγείται με χειροπέδες σιδηροδέσμιος, ήταν μια εικόνα που δεν τιμάει κανέναν. Κανέναν ούτε αιρετό, ούτε του πρώτου, του δευτέρου.
0: Ναι, αλλά νομίζω είναι ένα θέμα αυτό, κύριε Καμπούρη, αλλά μην εστιάζουμε μόνο σε αυτό. Εδώ κάει και δεν ξέρω πώς κάηκαν τόσα στρέμματα στην Πάρο. Και εδώ σου λέει ο Δήμαρχος Πάρου ότι φταίει ο ΦΟΣΔΑ. Και η περιφέρεια λέει θα το ψάχνει η δικαιοσύνη. Πώς λειτουργεί ο ΦΟΣΔΑ, πώς προστατεύουμε τα δάση μας, τα νησιά μας?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι κάποιος.
0: Εγώ δεν λέω ότι είναι ωραίο να μεταφέρονται οι δήμαρχοι με χειροπέδες. Να σταματήσει.
2: Κυρία Βενιανάκη,
0: αλλά μην το κάνουμε αυτό το πρωτεύον ζήτημα.
2: Δεν απαρνείται. Κάνετε λάθος. Για μένα το πρωτεύον είναι αυτό.
0: Ποιο?
2: Για μένα το πρωτεύον είναι αυτό. Ακούστε με, κυρία Βενιανάκη, ακούστε και τη δική μου σκοπιά. Προφανώς και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν και αρμόδια γι' αυτό είναι η δικαιοσύνη και δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί η δικαιοσύνη από κανενός τη γνώμη από ό,τι το ψάχνει, αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω εγώ και να σχολιάσουμε αυτή τη στιγμή, ακούστε το αυτό γιατί τέθηκε και στην τηλεδιάσκεψη που έγινε, είναι ότι βλέπετε ότι μπροστά στα φυσικά φαινόμενα, αυτά τα οποία εκδηλώνονται ειδικά το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα με τις πλημμύρες που βλέπουμε, ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ λίγος. Οποιοδήποτε λοιπόν ασχολείται σοβαρά με την πολιτική, με την τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του αυτό. Και σας ξαναλέω, η δικαιοσύνη απονέμεται μέσα σε δικαστικές αίθουσες και με αποδείξεις και με νόμιμες διαδικασίες. Δεν απονέμεται μέσα από εικόνες και υπάρχει ακόμα μια διάσταση, αυτή την οποία θέλω να καταδείξω σήμερα, που θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή και εκεί θέλω να καταλήξω, άστε να την εξηγήσω.
0: Η τοπική αυτοδιοίκηση
2: χρειάζεται και έχει ανάγκη από ικανούς ανθρώπους. Χρειάζεται επιστήμονες, χρειάζεται επαγγελματίες, νέους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους. Αν όμως το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αιρετός μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με εξαιρετικά πραγματικά βαριές προσωπικές συνέπειες, ακόμη και, και για γεγονότα τα οποία ενδεχομένως δεν μπορούσε αντικειμενικά να αποτρέψει, τότε δημιουργείται ένα κλίμα φόβου και ένα κλίμα αποτροπής για να ασχοληθεί ο κάθε καινούριος άνθρωπος με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ο φόβος έχει ως αποτέλεσμα να μην προσελκύει τους καλύτερους στην πολιτική, τους απομακρύνει. Στο τέλος θα μείνουν στην πολιτική όσοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν ή όσοι θεωρούν ότι μπορούν να λειτουργούν χωρίς ευθύνη. Και αυτό, να ξέρετε, θα κάνει
0: αυτό το τελευταίο δημιουργία. Το έχουμε δει και το βλέπουμε, ναι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε, είναι θέμα. Και αυτό λοιπόν θα κάνει ζημιά και στη δημοκρατία και στην αυτοδιοίκηση. Η ισορροπία είναι μία και είναι δύσκολη. Από τη μια πλευρά, πλήρη λογοδοσία όταν υπάρχουν πραγματικές προσωπικές ευθύνες, δεν το αρνείται κανένας αυτός. Κανένας δεν ζητάει ούτε ασυλία, ούτε καταδίωκτο. Απ' την άλλη, όμως, πρέπει να έχουμε απόλυτο σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου, στην αναλογικότητα, στο τεκμήριο αθωότητας και στην εξατομίκευση της ευθύνης. Και πιστέψτε με, σας το ξαναλέω, σε ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, η δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της απερίσπαστη.
0: Λοιπόν, κύριε Γαμπούρη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων στο Sport FM και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάμε και τα βιά. Εκεί προχωράνε κανονικά τα πάρκα των ανανεώσιμων πηγών. Ναι, οι άδειες προχωρούν. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την CSKA 1948 στο ΆΚΑ και η πρόκριση στα play-off του Conference League θα κριθεί την επόμενη Τρίτη στη Σόφια. Το γκολ πέτυχε ο Γιάνγκουσιτς, χάνει τη ρεβάνς ο Τσάπρας που συμπλήρωσε κάρτες. Έχουμε την πίεση αλλά πάμε στη Βουλγαρία για τη νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο, τα λόγια του Τζέικοπ Νίστρουπ. Πίστηκα από το πλάνο, ανυπομονώ να ξεκινήσω, δήλωσε στον Sky ο Λιβάη Γκαρσία που βρέθηκε στο γήπεδο. Κρούση στη Σουηδική Σύριους για την απόκτηση του 22χρονου Σκοτζέζου επιθετικού Ρόμπι Γιούρε φέρεται να έχει κάνει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα. Στην αποστολή ο Ζίβκοβιτς για το απόψινό πρώτο μάτς με την Άντερλεκτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης που υπογράφει και ανακοινώνεται. Ο Πορτογάλος Μόουρα της Πόρτο και ο Ουρουγουανός Βίνια της River Plate είναι τα νέα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα για το αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία οι επαφές με τη Sporting για τον Πορτογάλο μέσω Μπραγκάνσα προλαβαίνουν τη ρεμάς με την Εμέχεν η Έσε Σιπιόνι Κερέτσος. Με την ανακοίνωση που θα βγει μέχρι το μεσημέρι, ολοκληρώνεται και τυπικά η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ. Ο 24χρονος μέσος πέρασε τα ιατρικά, υπέγραψε και το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Ελεύθερη για τους φιλάθλους, η είσοδο στο φιλικό με την Athens Καλυθέα το Σάββατο στην Allwyn Arena. Ο Άρης συνέτριψε 5-1 τον Πανθρακικό στο πρώτο φιλικό επί ελληνικού εδάφους στο Κλεάνδης Βικελίδης. Δύο γκολ πέτυχε ο Ράτσιτς και από ένα η Γιαννιώτας Γκαρέ και ο Γαλανόπουλος. Ήταν θετικό το πρόσημο, έχω ενημέρωση ότι θα αποκτηθούν παίκτες, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πλήγμα με Κουαμέ που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού και θα μείνει έναν μήνα εκτός. Ο Ατρόμητος νίκησε 2-1 την Στάλ στο προτελευταίο φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία. Νούνιες και Τσακμάκης οι σκόρερς, σαν επίσημο ντεμπού το έκανε ο Λίρατζης. Στις 7 το τελευταίο φιλικό με αντίπαλο την ΑΕΛ Μεσού και εν συνεχεία η αποστολή επιστρέφει στην Ελλάδα. Στο Αγρίνιο για λογαριασμό του Πανετολικού βρίσκονται από χθες ο 28χρονος εξτρέμ Μούσα Τζενεπό και ο 32χρονος χαφ Μάρβελους Νακάμπα. Αμφότεροι πέρασαν τα εργομετρικά και εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΠΑΕ. Επόμενη προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση φόρ. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Τουρκάλα Ζαϊνέπ Σονμές και προκρίθηκε στις 32 του National Bank Open του Τορόντο όπου θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ. Εκτός από το αντίστοιχο τουρνουά τένις του Μόντρεαλ έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος ζητήθηκε 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Conference League πήρε ο Απόλλων Λεμεσού που νίκησε 1-0 την Brann στην Νορβηγία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Για το Champions League, Fenerbahçe Sturmgratz 2-0 και Άρχους Σαμπάχ 2-1 και για το Europa League, Ferencváros Górnik Zaprze 1-0. Ανατροπή δεδομένων με Βινίσιου στη Real Madrid. Σύμφωνα με το Sky Sports, ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος φερόταν να είναι στην πόρτα της εξόδου και να συζητά με την Arsenal, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Βασίλισσα καθώς δέχθηκε βελτιωμένη οικονομικά πρόταση για αναπροσαρμογή αποδοχών. Παρελθόν αποτελεί από τη Μακάμπι Τελαβίβ ο Λόνι Βόκερ, καθώς συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο με τους Denver Nuggets για την επιστροφή του στο NBA. Ο αντικαταστάτης του Αμερικανού Γκάρτ στην ομάδα του Ισραήλ θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο Κίτον Γουάλας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ατλάντα Hawks. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα, 5η σήμερα 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Η κυρία Σωτηρία Κομματά, η σύζυγος του Τσαμπίκου, του καρδιολόγου, του Γιακουμάκη. Χρόνια πολλά κυρία Σωτηρία, χρόνια πολλά στους Σωτήριδες, ωραίο όνομα Σωτήρη, Σωτηρία. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Σωτηρία της ψυχής, ναι, ίσως να το βρούμε, να το παίξουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στα αρνητικά, να σταθώ σε κάτι έτσι αισιόδοξο, τρυφερό, όμορφο. Διαβάζω από τη σελίδα του φίλου μας, του Γιώργου του Δεσποτάκη, συμβαίνει τώρα στη Ρόδο. Χελώνα γεννάει πριν από 11 ώρες στην παραλία των Κρητικών. Με ενημέρωσαν τώρα, αν υπάρχει κάποιος ειδικής επικοινωνήσει μαζί μου, να μείνετε όλοι πολύ μακριά. Και έχει σχετική φωτογραφία. 21 και 25 χθες βράδυ το ενιδρίο είναι ήδη στο σημείο. Λοιπόν, ελπίζω να είχαμε γεννητούρια. Είναι τρυφερό θέμα. Και όσοι κυκλοφορείτε προς τα εκεί, να είσαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, πάμε στη Νότια Ρόδο, στην Καταβιά, στην πανέμορφη Καταβιά. Όπως κυκλοφόρησε από χθες, η τελική ευθεία για την υλοποίηση του μπαίνει ένα ακόμα μεγάλο ενεργειακό έργο. Τι χαρά που έχουμε όλοι στη Νότια Ρόδο. Μετά τη σχετική έγκριση επέμβασης, δηλαδή να γίνει να κοπούν δέντρα, δασική έκταση, που εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών των Δεκανήσου. Το έργο αφορά την κατασκευή υβριδικού ελικού σταθμού στην ήδη βεβαρημένη περιοχή της Καταβιάς. Ένα θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί η τοπική κοινότητα Καταβιάς, έχει κάνει εκείνη την περίφημη γενική συνέλευση, παρευρέθηκαν οι πάντες και τοποθετήθηκαν. Έχει τοποθετηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, το Περιφερειακό. Έλα όμως που αυτό προχωρά το έργο και όλα τα υπόλοιπα φοβόμαστε, αν δεν υπάρξει έτσι μια γενναία αντίδραση. Πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοτάρχη Καταβιάς, τον κύριο Μανώλη Πόκια. Κύριε Πόκια, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μενιανάκη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές σας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Χρόνια πολλά και καλά. Μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Το τραγούδι που λέγαμε, η σωτηρία της ψυχής, θα τα αφιερώσουμε στους πολιτικούς μας.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Λοιπόν, είναι. Τι γίνεται, προχωρά κανονικά αυτό το έργο?
1: Προχωράει κανονικά, τώρα αναμένουμε και εμείς τα μηχανήματα να έρθουν εδώ, να αναπτυξιακά έργα είναι όλα αυτά, να έρθουν να δουλέψουν, να δώσουν μια άλλη νότα στο χωριό μας, τους περιμένουμε ανυπομονησία.
0: Α, ναι. Δεν μου λέτε είναι...
1: Δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης.
0: Δεν μου λέτε είναι μεγάλη δασική έκταση?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι. Δεν έχει πολύ δάσος εκεί πέρα. Εντάξει, υπάρχει δάσος, υπάρχει. Πώς υπάρχουν αυτές, υπάρχει δάσος.
0: Ναι.
1: Αλλά από ό,τι διαβάζετε εκεί, θα πληρώσουν. Τη ζημιά που θα γίνει, θα την πληρώσουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν δεντροφυτεύσεις, θα ξαναφυτέψουν. Έτσι γίνεται.
0: Και θα ξεραθούν μετά.
1: Ναι, για να τα ποτίσουμε μια μέρα και την άλλη επόμενη θα ξεραθούν. Έτσι είναι. Δυστυχώς αυτά έχουμε.
0: Και ετοιμάζεστε δυστυχώς να τους υποδεχτείτε?
1: Υποδεχτούμε, στρώσουμε δάφνες, πικροδάφνες, όλα αυτά.
0: Ναι,
1: εδώ,
0: κατανοητό, κατανοητό.
1: Κατανοητό, εντάξει.
0: Ναι, κατανοητή δηλαδή υποδοχή, ναι.
1: Τι ναι, να κάνουμε, δυστυχώς αυτά θα έχουμε.
0: Πάντως,
1: τι να κάνουμε, και εμείς τον αγώνα μας θα το δώσουμε όπως έχουμε υποσχεθεί. Ήδη έχουμε κάνει κάποια βήματα, εμείς είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε.
0: Και περιμένετε. Οι κάτοικοι τι λένε?
1: Από μόνοι μας, δεν περιμένουμε από κανέναν άλλο βοήθεια. Ναι. Μόνοι μας είμαστε. Σε αυτούς τους αγώνες, η κοινή γνώμη είναι κοντά μας, ο απλός πολίτης. Από κανέναν άλλο δεν περιμένουμε. Από αυτούς δεν περιμένουμε βοήθεια.
0: Πότε τους περιμένετε να έρθουν?
1: Άγνωστο, δεν το ξέρουμε.
0: Αλλά εσείς την υποδοχή την ετοιμάζετε?
1: Ναι, εμείς είμαστε έτοιμοι. Είπαμε, ναι. Πικροδάφνες έχουμε έτοιμοι, τα έχουμε τα δέντρα μας, θα κλαδέψουμε και θα τα στρώσουμε, ναι, να τους υποδεχτούμε.
0: Λοιπόν, κύριε Μανώλη Πόκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας
0: καταλάβαμε ακριβώς τι εννοώ, τι θέλατε να πείτε. Τα καταλάβαμε πολύ καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καταλάβατε κυρίες και κύριοι τι εννοούσε ο κοινοτάρχης της Καταβιάς για την υποδοχή με πικροδάφνες, αυτά τα συνεργεία για να κόψουν τα δέντρα για τον υβριδικό σταθμό. Υποδοχή με τα όλα της. Μόνο εμβατήρια δεν θα παίξουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. καλού κακού, ένα εμβατήριο τέλος πάντων. Έχουμε ωραία εμβατήρια, ναι, δεν θα ήταν άσχημο. Έχουν βάλθει να φυτέψουν παντού ανεμογεννήτριες. Τι το κάναμε εδώ, δεν κατάλαβα καλά. Καλά, ότι εξυπηρετεί η κυβέρνηση στα μεγάλα συμφέροντα, το γνωρίζουμε. Δηλαδή εδώ να πιάσεις και ένα παιδάκι 5 χρονών, θα σου το πει, εντάξει. Κόπτεται όμως για τους μικρούς, όλους εμάς, τους μικρούς, τους ασήμαντους. Όμως είμαστε πολύ σημαντικοί όταν έρθει η ώρα της κάλπης και το να αποφασίσουμε να πάμε να ψηφίσουμε. Σωστά με τα δικά μας κριτήρια ο καθένας. Εγώ δεν θα πω ποτέ σε οποιοδήποτε τι θα ψηφίσει. Οπότε θα μου πει και εμένα κανένας, θα αλλάξω απόψεις. Θα συζητήσω βεβαίως. Αλλά η απόφαση είναι δική μου. Αλλά πρέπει να είμαι εκεί να ψηφίσω. Λοιπόν, είναι μια εταιρεία αεολική και λοιπά. Εξασφάλισε, λέει, το δικαίωμα χρήσης δημόσιας έκτασης 75 στρεμμάτων στη θέση Πελεκάνος. Η επένδυση συνδυάζει την παραγωγή καθαρής ενέργειας με τη σύγχρονη τεχνολογία αποθήκευσης. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα αυτό. Πάμε χαλί, τραγούδι, και θα μιλήσουμε με έναν ειδικό σε αυτά που έχει ασχοληθεί. Επόμενα λεπτά.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 23 λεπτά μετά τις 9. Το πεφέμερα είναι στα γεγονότα, έχουμε ξεκινήσει από τις 8 και 10, δυνατά, φωτεινά, δημιουργικά όσο γίνεται, με τα θέματα που αφορούν τη ζωή μας. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το fm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Η τοπική επικαιρότητα σιγά σιγά αρχίζει και φθήνει, κυρίες και κύριοι, φθήνει. Κατά μία έννοια, διότι οδεύουμε προς τον 15 Αύγουστο. Και συνήθως παλιά έλεγαν ότι ο 15 Αύγουστος δεν έχει ειδήσεις. Όμως αυτό έχει ανατραπεί τα τελευταία χρόνια και το ξέρετε. Λοιπόν, χθες είχαμε από το αστυνομικό δελτίο, καλά αυτό το Facebook, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάνεις μια ανάρτηση με δελτίο από την αστυνομία και σου λέει ότι προωθείς βία, κάνεις διάφορα ή προωθείς σε κάποιο άλλο θέμα. Δηλαδή πιθανόν το χθεσινό θέμα που ανεβάσαμε οι περισσότεροι για τις χειροπέδες σε 43χρονη για εμπορία ανηλίκου στη Ρόδο, μπορεί να το εκλάμβανε ότι προωθούμε την παιδική πορνογραφία και μας βάζει ποινές, μας κατεβάζει τα θέματα. Κάτι τρελά πράγματα. Αυτά έχουν τα μονοπόλια, κυρίες και κύριοι. Μήπως πρέπει να το ξαναδούμε? Είχαμε λοιπόν μια από τόσες περιπτώσεις και στα προηγούμενα χρόνια αυτό συνηθιζόταν, ότι είχαμε μια 43χρονη. Συνήθως ξέρουμε από ποια φυλή κατάσταση.

0: μηχανικός υπολογιστών και βεβαίως έχει ασχοληθεί και έχει και διπλώματα πάνω στην γεωπονία, αν τα θυμάμαι καλά. Και έχει ασχοληθεί, θυμόμαστε ότι ήταν από τους βασικούς παρουσιαστές της κατάστασης, στη Γενική Συνέλευση της Καταβιάς, από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο. Μας έλεγε λοιπόν ο κύριος Μανώλης Πόκιος ότι ετοιμάζουν την υποδοχή στα μηχανήματα με πικροδάφνες και τα σχετικά. Λοιπόν, κύριε Γιάννη Βογιατζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βενιανάκη.
0: Προηγουμένως, ο κύριος Πόκιας μας περιέγραφε την υποδοχή που ετοιμάζουν, που θα είναι λίγο πανηγυρική.
1: Α, θα απλώσουν δάφνες
0: για
1: υποδοχή.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα, ναι. Okay, δεν το γνωρίζω αυτό. Μάλιστα, ναι. Για να το δούμε και αυτό.
0: Προετοιμάζονται κατάλληλα, από ό,τι αντιλαμβάνεστε.
1: Τις πρώτες δάφνες θα τις απλώσουν οι βουλευτές Δωδεκανήσου, να καταλάβω.
0: Α, δεν νομίζω. Αυτοί λειτουργούν από μόνοι τους, ναι, μαζί με το λαό. Ναι.
1: Μάλιστα,
0: οι πικροδάφνες θα προέρχονται από αυτή τη μεριά, ναι. Όπως
1: οπότε οι επενδύσεις προχωράνε, ναι.
0: Για να δούμε. Τι γίνεται τώρα, τίποτα δεν τους σταματάει.
1: Από ό,τι βλέπω, είδα και ένα δημοσίευμα σχετικό που αναφέρεται στην δασική υπηρεσία.
0: Μπορούσε η δασική υπηρεσία να μην δώσει το πράσινο φως,
1: κύριε Βογιατζή? Η δασική υπηρεσία ακολουθεί την νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Η νομοθεσία έχει ψηφιστεί από κάποιους. Αυτοί κάποιοι είναι οι βουλευτές. Άρα το βασική πέτρα του σκανδάλου, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, είναι οι βουλευτές.
0: Να, που ψήφιζαν.
1: Η δασική υπηρεσία πρέπει να ακολουθήσει την νομοθεσία. Αν δεν την ακολουθήσει, έχει πειθαρχικές συνέπειες, έτσι όπως γνωρίζετε. Δεν έχει πολλούς μεγάλους βαθμούς ελευθερίας. Ίσως μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα, πιο αργά τη διαδικασία, αλλά πρέπει να την ακολουθήσει αναγκαστικά. Διαφορετικά υπάρχουν τα πειθαρχικά. Οπότε φανταστείτε ότι ένας δημόσιος λειτουργός, όπως είναι για παράδειγμα η προϊστάμενη στην δασική υπηρεσία, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αναγκαστικά. Ναι. Είναι ένα εκτελεστικό όργανο. Όπως και στην πολεοδομία. Και εκεί ο προϊστάμενος είναι ένα εκτελεστικό όργανο. Δεν μπορεί
0: έτσι
1: να κάνει
0: ακριβώς.
1: Διαφορετικά.
0: Μπορεί να πάνε για παράβαση καθήκοντος, από ό,τι ξέρουμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Πειθαρχικά. Μπορεί να περάσουν από πειθαρχικά και να χάσουν και τη δουλειά τους, έτσι.
0: Τώρα αυτή η επένδυση που ετοιμάζεται εκεί πέρα, αυτό δεν την κάνει επένδυση. Βέβαια, εντάξει, επένδυση είναι για τους επενδυτές, αλλά για το περιβάλλον δεν ξέρω πώς μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε.
1: Για το περιβάλλον είναι από επένδυση.
0: Ναι. Τι δυναμικότητα θα έχει, δώστε μας μια εικόνα.
1: 32 μεγαβάτ εγκατεστημένη ισχύ, αναμονήτες οι οποίες θα ξεπερνάνε 130 μέτρα σε ύψος. Θα έχει το βασικό, ίσως να μην το γνωρίζει πολύ ο κόσμος, θα έχουμε και υποδομές κάτω, χερσαίες υποδομές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με ποια έννοια, ότι θα πρέπει να γίνουν υποδομές για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Θα πρέπει, επειδή είναι υβριδικό το πάρκο, θα πρέπει να μπουν μεγάλες μπαταρίες τύπου κοντέινερ. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλα έργα χερσαίου τύπου, δηλαδή θα γίνει μεγάλη επέμβαση στο τοπίο, να το πω έτσι. Φανταστείτε ότι εκεί το ύψος του Πελεκάνου, το ύψος που θέλουν να βάλουν τις αναμονητές, έχει υψόμετρο γύρω στα 200 μέτρα. Φανταστείτε ότι οι αναμονητές είναι γύρω στα 140 με 150 μέτρα ύψος. Δηλαδή φανταστείτε ότι περίπου πλησιάζουν το ύψος, το υψόμετρο του λόφου.
0: Να.
1: Στο οποίο θα τοποθετηθούν. Τώρα φαντάζομαι μπορείτε να κάνετε εικόνα στο μυαλό σας ποια θα είναι η οπτική όχληση. Μόνο η οπτική όχληση, δεν συζητάμε για τα υπόλοιπα, έτσι. Οπότε ναι.
0: Ο Δήμος διαφωνεί.
1: Αυτό τώρα είναι ένα έργο, ναι, έτσι. Αυτό είναι ένα έργο.
0: Πόσα ακόμα ετοιμάζονται εκεί, υπενθυμίστε μας.
1: Αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν τα έχω φρεσκάρει, είναι κάπου ανεμογεννητές, δηλαδή πάρα από 250 ανεμογεννητές ολότητας. 280, θυμάμαι κάτι τέτοιο. 287.
0: Καλά, ναι.
1: 287.
0: Ναι.
1: Α, θυμάμαι.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνεί.
1: Ναι.
0: Η Περιφέρεια, το Περιφερειακό διαφωνεί. Η κοινότητα διαφωνεί. Σχεδόν οι πάντες διαφωνούν. Ναι. Όμως προχωράνε από ό,τι βλέπουμε.
1: Όλη η κοινωνία διαφωνεί, έτσι. Αλλά αυτά είναι σε επίπεδο γνωμοδοτήσεων. Δηλαδή ο νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βούλη, από τους βουλευτές το 2011.
0: Αυτό που μας λέγατε, ναι.
1: Ακριβώς αυτό το είχε πει και ο κύριος Περιφερειάρχης στη Λαϊκή Συνέλευση. Όλη η διαδοτική διαδικασία, η εγκρίση μεταφέρθηκαν από την αυτοδιοίκηση στο Υπουργείο. Οπότε η αυτοδιοίκηση δεν μεταχειρίζεται, δεν μπορεί να κάνει κάτι, είναι σε επίπεδο γνωμοδοτήσεων. Δηλαδή και να γνωμοδοτήσει αρνητικά δεν έγινε κάτι. Απλώς δεν θα λάβω υπόψη την αρνητική γνωμοδοτήση.

0: Ομοδότηση του Υπουργείου να βγάλει την απόφαση.
1: Το έγκριση, μόνο που έτσι μπορεί να κάνει ένας Δήμος μια κοινότητα να αντισταθεί επί του πεδίου.
0: Το πρόβλημα είναι το εξής. Εγώ από την Λαϊκή Συνδέευση και μετά δεν είδα αυτούς που νομοθετούν, τουλάχιστον τους βουλευτές που ήταν παρόντες, όπως ήταν ο κύριος Νικηδιάδης και ο κύριος Κόνσολας, να βγουν, να κάνουν ένα βιντεάκι να πούνε είμαστε στο πλευρό της ροδιακής κοινωνίας, της δωδεκανησιακής κοινωνίας που δεν θέλουν ειδήντριες. Θα προσπαθήσουμε με νύχια και με δόντια να πιέσουν πολιτικά στη Βουλή μέσα, στους υπουργούς, στα υπουργεία, να μην πούνε αμήνες. Αυτό δεν το είδα.
1: Και δεν νομίζω,
0: ρόλος,
1: και δεν νομίζω να το δείτε, λέει, να το δούμε, ναι.
0: Δεν θα το δούμε γιατί στη μέση είναι το κομματικό μαντρί, κύριε Βενιάννα. Και όταν είσαι σε ένα κομματικό μαντρί, η βαθμή ελευθερία σου είναι πολύ περιορισμένη, εφόσον έχει εχωρήσει όλη σου την πολιτική ελευθερία στο κόμμα. Ακολουθείς την κομματική πειθαρχία και όχι την κοινωνική πειθαρχία.
1: Η αντίδραση μιας κοινωνίας μπορεί να σταματήσει τέτοιες επενδύσεις.
0: Η αντίδραση εξωθεσμικά θα φάει μερικά καπνογόνα,
1: κάποιες συλλήψεις.
0: Αυτό είναι εξωθεσμικά, δηλαδή.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Είναι ένα ξένο σώμα. Ξένο σώμα, αντιμετωπίζοντας ξένο σώμα από το πολιτικό σύστημα, κύριε Βενιά.
1: Ναι, αλλά η κοινωνία όταν θεωρήσει ότι κάτι πάει να γίνει κόντρα στην ζωή της.
0: Η κοινωνία, να σας πω λίγο με τα λίπους, η κοινωνία όταν θεωρήσει ότι πάει να γίνει κάτι κόντρα στη λαϊκή της βούληση, τι κάνει, ψηφίζει τους άλλους.
1: Ναι.
0: Ψηφίζει εκδικητικά, δηλαδή ψηφίζει τους ίδιους. Απλώς αλλάζουν σαν δυστές, αλλάζουν εξουσιαστές.
1: Και τι κάνουμε, παραδεινόμαστε στη μοίρα μας που μας έχουν δημιουργήσει κάποιοι άλλοι.
0: Τι κάνουμε, πρέπει να μάθουμε να αλλάξουμε την πολιτική μας σκέψη. Να καταλάβουμε ότι το κοινοβουλευτικό τώρα το πάει σε άλλη διασύνδεση, αλλά
1: εκεί πάει.
0: Είναι θέμα πολιτικής. Ναι, τι να κάνουμε,
1: εκεί
0: αυτό
1: πάει.
0: Είναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα κόμματα δεν είναι η λύση. Τα κόμματα είναι για να κομματιάζουν κοινωνία. Αυτό πρέπει να καταλάβει η κοινωνία, αλλά δεν το έχει καταλάβει. Μάλλον το έχει καταλάβει, αλλά κάποιοι είναι βολεμένοι και δεν θέλω να το καταλάβω, γιατί βολεύονται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, κύριε Βογιατζή, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας.
1: Μπορεί και εμείς να κατηγορηθούμε κάποια στιγμή ότι οθούμε την κοινωνία της καταβιάς. Αν δεν είπαμε τίποτα, αν αποφασίσει μια τοπική κοινωνία να αντιδράσει, ποιος είναι αυτός που θα της πει όχι? Εγώ ως δημοσιογράφος? Καλά, οι έχοντες στην εξουσία του νόμου, ελάς, μπορεί να πάει να συλλάβει η δικαιοσύνη, να ασκήσει ποινικές διώξεις, ναι. Γιατί αυτοί βλέπουν τον νόμο. Εμείς όμως βλέπουμε πέρα από τον νόμο. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Και εσείς και εμείς. Και τι ψηφίζουμε και ποιους ψηφίζουμε. Και αν αυτοί που ψηφίσανε κάτι κάποια στιγμή το αναθεώρησαν και τι έκαναν γι' αυτό. Εντάξει, και όταν βλέπουν μια τοπική κοινωνία, αλήθεια, σε εκείνη τη συνέλευση είχαν πάει βουλευτές. Δεν θυμάμαι, θα το ψάξω και θα σας πω. Λοιπόν, γιατί ήταν πριν από 3-4 μήνες πρόσφατα, το βρίσκουμε και εύκολα στα αρχεία. Λοιπόν, το ρολόι προχωρά. Ακούσαμε τον Μανώλη τον Μπόκε νωρίτερα που ετοιμάζει την υποδοχή των μηχανημάτων που θα κόψει τα δέντρα για να εγκατασταθεί αυτές οι ανεμογεννήτριες 32 μεγαβάτα. Λοιπόν, με πικροδάφνες, με τα ρατατζούμ, φαντάζομαι όταν ετοιμάζει μια υποδοχή τα βάζεις όλα μέσα. Λοιπόν, ζόρια περνάει η κυρία Καρισιανού με την ελπίδα. Ναι. Δεν είναι εύκολο να κάνεις κόμμα τώρα. Εντάξει. Καθόλου εύκολο. Θέλει πολλές προϋποθέσεις. Δεν είμαστε στις εποχές τις καλές του 1974. Τότε ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και άλλοι μεγάλοι. Μην υποβαθμίζω τους υπόλοιπους. Εκείνες τις εποχές είχε πολιτικούς με ανάστημα που έβγαιναν με λίγα πράγματα, με μυαλό και με μια ομάδα ηγετική προχώραγες και άνοιγες δρόμους. Τώρα τα πράγματα είναι σύνθετα και πολύ πιο δύσκολα. Έφυγε και ο Βιερινός ο Θανάσης. Πολύ έμεινε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
7: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, τώρα έχουμε αλλαγή σκητάλη στην κονσόλα. Είναι ο Κώστας ο Στρατζόπουλος. Καλημέρα Κωστάκη, κοίτα με στα μάτια, εδώ σε θέλω. Λοιπόν, απόψε κυρίες και κύριοι έχουμε μια ξεχωριστή, παιδιά, τι γίνεται με το άλλο θέμα κυρία Τάνια. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στις 8:30 το βράδυ στο θέατρο της Μεσογειακή Τάφρου με τη συναυλία Μουσικό Ταξίδι στο Αιγαίο, που διοργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου και ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία, με δύο ξεχωριστά πλάσματα, την Καθολική Θαρενού και το Δημήτρη Θαρενό. Σωστά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Είμαστε έτοιμοι, Τάνια Δρακιού, τον Αντιδήμαρχο, τον Στάθη του Μανουσάκη.
1: Εκτός από τον κύριο Κουκουλάρη, μαζί επισκηνής θα είναι ο Παναγιώτης Σάκουλας, ο Λαούτο, τα δικά μας παιδιά, τα οποία είναι εδώ κοντά μας, και επί της ευκαιρίας θα ήθελα να τους συγχαρώ και πάλι τόσο για την πρώτη θέση στο Διεθνή Διαγωνισμό Τραγουδιού Ατόμων με Αναπηρία Όρασης, όσο και για τη διαρκή του συμμετοχή στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας. Πραγματικά τους καμαρώνουμε και ιδιαίτερα εγώ προσωπικά που τους γνωρίζω και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε φυσικά για την Καθολική Θαρενού, η οποία θα βρίσκεται αύριο στα πλήκτρα και στη φωνή, στο τραγούδι, και ο Δημήτρης ο Θαρενός στο μπουζούκι και στη φωνή. Επίσης μαζί τους θα είναι και ο Αργύρης Βουράκης στα drums. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ θα ήθελα να πω και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Έμπονα Τάβυρος, ο οποίος θα έχει και αυτό συμμετοχή στην αυριανή εκδήλωση. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου, έχοντας μια συνολική στρατηγική. Ο Δήμος έχει μια συνολική στρατηγική για έναν πολιτισμό ανοιχτό, προσβάσιμο και συμπεριληπτικό, όπου κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να δημιουργεί και να απολαμβάνει την τέχνη. Η εκδήλωση, όπως και οι άλλες μας εκδηλώσεις που γίνονται στους αρχαιολογικούς χώρους, έχει τη στήριξη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, την οποία ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και βρίσκεται δίπλα μας σε όλες μας τις πολιτιστικές δράσεις που γίνονται είτε στο θέατρο της Μεσογειακής Τάφρου, είτε στο Καστέλο ή στον Προμαχώνα του Αγίου Γεωργίου. Κλείνοντας, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η μουσική δεν έχει ανάγκη τα μάτια για να συγκινήσει, έχει ανάγκη μόνο την ψυχή. Το αυριανό μουσικό ταξίδι στο Αιγαίο είναι ένα δώρο για όλους. Μία απόδειξη ότι ο πολιτισμός στη Ρόδο είναι πραγματικά για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού, να παρευρεθούν αύριο στο θέατρο της Μεσογειακής Τάφρου στις 8:30 για μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αισιοδοξία. Θα ήθελα να σημειώσω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και περιμένουμε τη συμμετοχή του κόσμου.
0: Δεν πρέπει να σας πω ότι τα ρεπορτάζ είναι της Κυριακής Πετρίδου και την ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα πάμε σε αυτά τα δύο ξεχωριστά πλάσματα που θα συμμετέχουν σε αυτά τα ωραία που θα συμβούν στη Μεσογειακή Τάφρα, στον Δημήτρη του Θαρένο. Ξεκινήσουμε από αυτόν.
2: Να πούμε ότι ο κύριος Στάθης Κουκουλάρης έχει αναπτύξει μια δική του τεχνική, έχει ένα δικό του ηχόχρωμα, κάτι που τον κάνει ξεχωριστό. Και όποιος μαθαίνει βιολί και ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μελετήσει τον κύριο Στάθη Κουκουλάρη. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς να έρθει να παίξει μαζί μας ένας άνθρωπος που έχει συμμετάσχει σε πάνω από 7.000 ηχογραφήσεις τραγουδιών. Είπε προηγουμένως ο φίλος μας ο Στάθης ότι ήταν 5 και εγώ έτσι νόμιζα από το ίντερνετ, αλλά όταν το ρώτησα μου λέει αυτές οι συνεντεύξεις είναι παλιές και αυτοί οι αριθμοί είναι παλιοί. Υπολογίζω, μου λέει, ότι έχω παίξει σε πάνω από 7.000 ηχογραφήσεις. Η τελευταία ηχογράφηση που έπαιξε ήταν στο CD του Κωνσταντίνου Αργυρού. Για να τον επιλέγουν λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο καλλιτέχνες, μεγάλα ονόματα, αυτό σημαίνει ότι έχει άρτια τεχνική και ότι αυτό που θα μας προσφέρει αύριο στη Μεσογειακή Τάφρο θα είναι κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Εμένα ο δικός μου ρόλος θα είναι περισσότερο συμπληρωματικός. Θα παίξουμε ορισμένα τραγούδια με το μπουζούκι και με την αδερφή μου, δικά μας τραγούδια. Και αν χρειαστεί να ξεκουραστεί ο κύριος Στάθης Κουκουλάρης, θα παίξω κάποια τραγούδια με την αδερφή μου πάλι. Θα τραγουδήσω και μαζί τους. Και αυτό που θέλουμε να σας πούμε, το πιο σημαντικό, είναι ότι η εκδήλωση δεν είναι φτιαγμένη. Δηλαδή, αυτό που θα παρακολουθήσει ο κόσμος αύριο θα είναι βγαλμένο από τη ψυχή μας. Δεν έχουμε κάνει καμία πρόβα στα λόγια. με το δικό μας αυθορμητισμό, όπως κάνουμε πάντα, θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε τη θετική μας ενέργεια και την μουσική μας στον κόσμο που θα μας τιμήσει με την παρουσία του.
0: Για να ολοκληρώσουμε τη συναυλία που θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Μεσογειακό Τάφρο, μουσικό ταξίδι στο Αιγαίο, θα ακούσουμε ένα επίσης φωτεινό πλάσμα, καθολική Θαρενού. Την είχαμε φιλοξενήσει στα στούντιο του Top FM. Άνθρωποι που εγώ δεν έχω συναντήσει τα παιδιά μου έλεγαν ότι η καθολική Θαρενού μπαίνει σε ένα χώρο και φωτίζεται. Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, είναι ξεχωριστοί. Πάμε να ακούσουμε καθολική Θαρενού.
3: Είναι τιμή μας που θα παίξουμε και θα τραγουδήσουμε για όλο τον κόσμο αύριο στις 8.30 στη Μεσονική Τάφρο, στο μουσικό ταξίδι στο Αιγαίο, που θα έχουμε καπετάνιο έναν από τους καλύτερους βιολάτορες στην Ελλάδα. Ο Στάθης Κουκουλάρης είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα, που έχει ασχοληθεί με βιολί, και φανταστείτε πόσο μεγάλη τιμή είναι για εμάς που συνεργάζεται μαζί μας αυτός ο άνθρωπος. Εμείς θέλουμε να έρθετε, να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ. Θα είναι τιμή μας αν έρθετε εκεί. Να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ με πολύ και καλή μουσική. Εκεί θα παίξουμε και δικά μας τραγούδια εδώ με τον αδερφό μου. Θα παίξουμε και τραγούδια του Στάθη Κουκουλάρη, που είναι πάρα πολλά ωραία τραγούδια που έχει γράψει. Θα πλαισιώσει το πρόγραμμά μας το χορευτικό του χωριού μας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Έμπονας, ο Ατάβυρος, που θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή τους και για την αγάπη τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο, το Δήμαρχο, τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου, όλους εδώ. Πραγματικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η συνεργασία μας είναι άψογη και είναι πολύ ωραίο όταν οι άνθρωποι τα λόγια τους τα κάνουν πράξεις και δεν μένουν μόνο λόγια. Και εδώ έχουμε δει πάρα πολλές φορές τα λόγια να γίνονται πράξεις. Ευχαριστούμε από καρδιάς και σας περιμένουμε για ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι στο Αιγαίο. Θα χαρούμε πολύ, θα είναι τιμή μας να έρθετε να περάσουμε υπέροχα.

0: Να σας πω, όπως ενημερώθηκα πριν από λίγο, ότι αύριο 1:30 ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, θα βρίσκεται στο νοσοκομείο, θα έχει συνάντηση με τον διοικητή, με τους διευθυντές των κλινικών, με όλους εκεί τους θεσμικούς εκπροσώπους, και μετά θα δεχθεί και τους δημοσιογράφους για ερωτήσεις. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία και πάμε στη Σίμη. Θα πάμε όμως στην ιστορία της Σίμης, και να μην τα πολυλογώ γιατί ο χρόνος τρέχει. Έγινε ένα συμπόσιο τις προηγούμενες μέρες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κρίμα που δεν είχε live streaming να το παρακολουθήσουμε. Ο καθηγητής, ο κύριος Σπύρος Σιρόπουλος, ασχολήθηκε με τη συμμετοχή της Σίμης στον Τροϊκό πόλεμο. Έχουμε και την Οδύσσια, αυτό, την ταινία, θα τα δούμε. Όμως πρώτα μας ενδιαφέρει να δούμε πώς η Σίμη συμμετείχε στον Τροϊκό πόλεμο. Πόσες εκδοχές υπάρχουν, ο κύριος Σιρόπουλος διηγείται την ιστορία σαν παραμύθι. Μας χρειάζονται τα παραμύθια στη ζωή μας και να μας τα λένε με ένα ωραίο τρόπο. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Βενιανάκη. Μα είναι ακριβώς όπως το είπατε. Είναι το ομορφότερο παραμύθι ολόκληρου του κόσμου που εδώ και χιλιάδες χρόνια συνεχίζει να ξετυλίγεται και να μας γοητεύει και να γεννά ακόμα περισσότερες εκδοχές. Υπάρχει κάτι πιο ωραίο?
0: Λοιπόν.
1: Είναι λοιπόν αυτό το κουβάρι του χρόνου που φτάνει τόσο πολύ πίσω βαθιά μέσα στο μύθο, που μας φέρνει μέχρι το βασιλιά Νηρέα. Όχι Μεΐτα που είναι ο θεός της θάλασσας, ο γιος του Ποσειδώνα, αλλά ο βασιλιάς Νηρέας, ο γιος του Χάροπου και της Αγλαΐας, όπως λέει ο Όμηρος, ο οποίος ήταν ένας βασιλιάς της Σίμης, που πήρε 3 καράβια στον Τροϊκό πόλεμο, διόλος καταφρόνητος, αλλά μικρός αριθμός. Φανταστείτε ότι η Ρόδος πήγε με 9 καράβια, ναι, με τον βασιλιά Τλιπόλεμο. Έτσι λοιπόν, αυτός ο συνθέτης, ας μην τον πω Όμηρο, της Ιλιάδας και της Οδύσσιας, μας λέει στον περίφημο κατάλογο των Ιών, δηλαδή στη δεύτερη ραψοδία της Ιλιάδας, ότι ο βασιλιάς Νηρέας πήρε 3 όμορφα καράβια στη Σίμα. Μας λέει στην Τρία, ήταν γιος της Αγλαΐας και του Άρχοντα Χάρο, που ήταν ο πιο όμορφος από όλους τους Αχαιούς που πήγανε στην Τρία μετά τον Αχιλλέα. Αλλά ήταν, λέει, αδύναμος, αλλά παθνός, λέει, ήταν ισχνός, αδύναμος. Να. Και δεν είχε και πολλούς στρατιώτες μαζί του. Αυτές είναι όλες οι πληροφορίες που έχουμε για τον...
0: Επέστρεψε στη Σίμη, τα κατάφερε, την έβγαλε καθαρή.
1: Εδώ είναι που αρχίζουν οι εκδοχές, οι διάφορες. Βέβαια, το πρώτο που θα έπρεπε να αναρωτηθούμε είναι γιατί πήγε.
0: Α, γιατί πήγε.
1: Γιατί σηκώθηκε η Σίμη.
0: Ναι.
1: Γιατί σηκώθηκε η Σίμη και πήγε στην Τρία. Και εδώ να θυμηθούμε την πονηριά του Οδυσσέα. Έχει σημασία, ναι, το γιατί πήγε. Γιατί ο όμορφος Νηρέας ήταν και αυτός ανάμεσα στους μνηστήρες της Ελένης.
0: Α, όμως γι' αυτό πήγε, ναι.
1: Όλοι οι βασιλοί των Μυκηναϊκών βασιλείων την εποχή εκείνη, όλοι θέλαν την Ελένη. Όταν λοιπόν ο Οδυσσέας με αυτό το παρέξυπνο τέχνασμα κατάφερε να φύγει ο ίδιος με νύφη από το παλάτι, πείθοντας το Τυνδάριο, τον πατέρα της Ελένης, να του δώσει την ανιψιά του, την Πινελόπη, και θα φροντίζει εκείνος, έτσι του είχε πει, να μην μαλώσεις με κανέναν από τους υπόλοιπους απογοητευμένους μνηστήρες. Τους έβαλε λοιπόν όλους τους βασιλείς, ο Οδυσσέας, να δώσουν έναν όρκο, και τον Ιρέα μαζί, να δώσουν έναν όρκο ιερό, πως θα κάνουν έναν διαγωνισμό, όποιος κερδίσει θα πάρει την Ελένη.
0: Ναι, και ήταν μέσα και ο Ιρέας, δηλαδή, σε αυτό
1: βράδυ,
0: το διαγωνισμό.
1: Ήταν γέρας.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα δεν είχε ούτε λόγο ούτε τίποτα, ήταν ένα
0: Εννοείται, ναι.
1: Έτσι. Και λοιπόν μέσα σε αυτούς ήταν και ο Ιρέας.
0: Α, γι' αυτό πήγε, ναι.
1: Γι' αυτό πήγε και δείχνει και την πίστη του στο καθήκον και στον σεβασμό του όρκου. Γιατί ξέρετε, όταν ήρθε η ώρα, όπως μαθαίνουμε από μεταγενέστερες πηγές, όπως όλα τα υπόλοιπα που θα σας πω, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ο πόλεμος, ο Οδυσσέας, που είχε αποκτήσει γιο τον Τηλέμαχο, αποφάσισε ότι δεν θέλει να πάει.
0: Ναι.
1: Ενώ τους είχε δέσει όλους με τον όρκο και προσπίστευε ότι ήταν τρελός. Πήρε ένα βόδι και ένα άλογο που δεν γίνεται και τα έβαλε σε ένα άρωτρο εκεί και προσποιούνταν ότι όργωνε την παραλία.
0: Να.
1: Και πήγε ο Παλαμίδης και έβαλε μπροστά στο άρωτρο το γιο του, τον Τηλέμαχο, το μωράκι, και λέει, για να δούμε, θα συνεχίσεις να κάνεις τον τρελό και να οργώνεις, θα σταματήσεις. και φυσικά σταμάτησε ο Οδυσσέας και τον πήρε.
0: Τώρα πόσες εκδοχές έχουμε για τη συμμετοχή του Σημειακού Νηρέα στο Τροϊκό Πόλεμο?
1: Πάρα πολλές. Γιατί όλη και όλη η πληροφόρηση που έχουμε για τον όμορφο Νηρέα σταματάει εκεί που σας είπα.
0: Α, δεν ξέρω αν γύρισε πίσω, ναι.
1: Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Έχουμε όμως πάρα πολλές πληροφορίες, όπως σε όλες τις ιστορίες που ξέρουμε του μύθου, ναι, που έρχονται μεταγενέστερα και από άλλες πηγές. Δηλαδή, η τύχη του είναι γνωστή από άλλες μεταγενέστερες πηγές, οι οποίες μας λένε ότι σκοτώθηκε στην Τρία. Και αυτά μας τα λέει μια πηγή που έρχεται από τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, φανταστείτε.
0: Α, μετά Χριστό.
1: Είναι
0: ένας,
1: ένας ποιητής που λέγεται Κόιντος Σμυρναίος και έγραψε ένα έργο που πήγαινε να συμπληρώσει το τέλος της Ιλιάδας και την αρχή της Οδύσσειας. Λέγεται Μεθόμυρον, Ποσχομέρικα, είναι τα μετά Όμυρον. Αυτός λοιπόν ο Κόιντος Σμυρναίος μας λέει στο 6ο βιβλίο του έργου του ότι ο Νηρέας έπεσε νεκρός από το χέρι του Ευρύπυλου. Ποιος ήταν τώρα αυτός ο Ευρύπυλος? Τώρα πρέπει να πάμε πάλι σε άλλη πηγή, η οποία μας λέει ότι πριν φτάσουν οι Έλληνες, φύγανε από την Αυλίδα, πήγαιναν στην Τρία και ο Νηρέας μαζί με τα καράβια. Εκεί μπεδεύτηκαν οι Σημειακοί, ναι, και αντί να βγουν στην Τρία, βγήκανε σε μια χώρα λίγο πιο πάνω, σε μια περιοχή, τη Μυσία, και εκεί πιστεύαμε ότι είχαν φτάσει στην Τρία. Ήρθε λοιπόν ο βασιλιάς της Μυσίας, ο Τίλεφος, να τους πολεμήσει, και μαζί με τον Τίλεφο πολεμούσε και η γυναίκα του Τίλεφου, η Ιέρα, η οποία πολεμούσε, ήταν όμορφη και πολεμούσε σαν Αμαζόνα. Εκεί λοιπόν είναι η μοναδική στιγμή ηρωισμού που ξέρουμε για τον Ιερέα, γιατί πολέμησε αυτή την πολύ άξια πολεμίστρια και την σκότωσε. Και μάλιστα λένε πηγές μας πόσο όμορφη ήταν και την θαμπόθηκαν από την ομορφιά της οι Σημειακοί και την σεβάστηκαν ακόμα και όταν ήταν νεκρή.
0: Λοιπόν, οι εκδοχές υπόλοιπες, γιατί ο χρόνος είναι... μας τελειώνει, κύριε Σιρόπουλε, παρότι θα θέλαμε και τα ακούμε πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, ναι.
1: Έχουμε την εκδοχή λοιπόν ότι ο γιος της βασίλισσας αυτής, ναι, ήρθε στην Τρία να πολεμήσει ως σύμμαχος των Τρών και σκότωσε τον
0: Ιρέα. Εκδικήθηκε για τη μάνα του. Ναι.
1: Και σκότωσε για τη μάνα του. Άλλη εκδοχή όμως λέει, ναι, πολύ μεταγενέστερη, ο Τζέτζης, ο Ιωάννης Τζέτζης, το 12ο αιώνα μετά Χριστόν, ότι όχι μόνο δεν σκοτώθηκε ο Ιρέας,
0: αλλά
1: πήρε τους άντρες του, γυρίσανε πίσω, τους έπιασε φουρτούνα, φτάσανε μέχρι την Λιβύη, από τη Λιβύη πήγανε μέσα στο Ιόνιο Πέλαγος και μετά πήγανε, κρατηθείτε, στην Ήπειρο.
0: Στην Ήπειρο.
1: Εκεί που είναι, ναι, περιοχές Βόρεια Ήπειρο, στη Χιμάρα, ναι, στη σημερινή Χιμάρα. Είναι τα Κεράβνια Όρη, είναι στη σημερινή Χιμάρα.
0: Ναι.
1: Και πήγανε λοιπόν εκεί και εγκαταστάθηκαν μόνιμα εκεί. Στο Λακμόνιο Όρος.
0: Και αφήσανε τη σήμη. Λοιπόν, κύριε Σιρόπουλε, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα περισσότερο χρόνο. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Γιατί μας τα λέτε με ωραίο τρόπο, κάτι σαν και παραμύθι. Και νομίζω αρέσει και στου ακροατέ, ακροάτρες, αλλά και σε εμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπύρο Σιρόπουλε. Την καλημέρα μας.
1: Να απολαύσετε την ημέρα. Γεια σας.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε καθηγητά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Τελειώσαμε και κλείσαμε με τον παραμυθατζή, σε εισαγωγικά, καθηγητή, τον Σπύρο το Σιρόπουλο. Διηγείται τόσο ωραία, όπως όταν λέμε εμείς, όταν μας έλεγαν παραμύθια όταν ήμασταν παιδιά. Ωραία, θυμάμαι τη γιαγιά μου να με να κάθομαι στα γονατά της και να με παραμυθιάζει. Ωραίες στιγμές. Δεν έχουμε χρόνο, να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στη λίστα της ΑΕΚ φέρεται να βρίσκεται ο 28χρονος αμυντικός χάφτης Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Μέχρι το μεσημέρι η ανακοίνωση για τον Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος το απόγευμα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Ελεύθερη για τους φιλάθλους η είσοδο στο φιλικό με την Athens Καλλιθέα το Σάββατο στην Allwyn Arena. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στο ΆΚΑ και η πρόκριση στα play-off του Conference League θα κριθεί την επόμενη Τρίτη στη Σόφια. Το γκολ πέτυχε ο Γιάνγκουσιτς, χάνει τη ρεβάνς ο Τσάπρας που συμπλήρωσε κάρτες. Έχουμε την πίεση αλλά πάμε στη Βουλγαρία για την νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τα λόγια του Τζέικοπ Νίστρουπ. Πίστηκα από το πλάνο, ανυπόμονω να ξεκινήσω, δήλωσε στον Sky ο Λιβάη Γκαρσία που βρέθηκε στο ΆΚΑ. Επίσημη κρούση στη Σουηδική Σύριους για τον 22χρονο σκοτζέζο επιθετικό Ρόμπι Γιούρ φέρεται να έχει κάνει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα. Διαθέσιμος ο Ζίβκοβιτς για το απόψινό πρώτο μάτς με την Άντερλεκτ, τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ανακοινώνεται ο Γιαννούλης που μαζί με τον Λουσέ δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα. Πουλάρι για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Ολυμπιακός με τον Πορτογάλο Μόουρα της Πόρτο και τον Ουρουγουανό Βίνια της River Plate να είναι τα νέα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα. Στην τελική ευθεία οι επαφές με τη Sporting για τον 27χρονο μέσω Μπραγκάνσα. Προλαβαίνουν τη ρεβάνς με την Αιμέχεν η Έσεση Πιόνι και Ρέτσος. Ο Άρης συνέδριψε 5-1 τον Πανθρακικό στο πρώτο φιλικό επί ελληνικού εδάφου στο Κλεάνδης Βικελίδης. Δύο γκολ πέτυχε ο Ράτσιτς και από ένα Γιαννιώτας, Γκαρέ και Γαλανόπουλος. Ήταν θετικό το πρόσημο. Έχω ενημέρωση ότι θα αποκτηθούν παίκτες, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πλήγμα με Κουαμέ που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού και θα μείνει έναν μήνα εκτός. Ο Ατρόμητος νίκησε 2-1 τη Στάλ στο προτελευταίο φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία. Νούνιες και Τσακμάκης οι σκόρερ, σαν επίσημο ντεμπούντο έκανε ο Λίρατζης που είχε και ασίστ. Στις 7 το τελευταίο φιλικό με αντίπαλο την ΑΕΛ Μεσού με την αποστολή να επιστρέφει αύριο στην Ελλάδα. Στο Αγρίνιο για λογαριασμό του Πανετολικού βρίσκονται από χθες ο 28χρονος εξτρέμ Μούσα Τζενεπό και ο 32χρονος χαφ Μάρβελους Νακάμπα. Αμφότεροι πέρασαν τα εργομετρικά και εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΠΑΕ. Επόμενη προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση φόρ. Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Τουρκάλα Ζαϊνέψον Μέζ και προκρίθηκε στους 32 του National Bank Open του Τορόντο, όπου θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ. Εκτός από το αντίστοιχο τουρνουά τένις του Μόντρεαλ έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Συγγνώμη από τα 211 μέλη της ζήτησε επίσημα η FIFA με αφορμή τους χειρισμούς του Τζάνι Φαντίνο στο σχέδιο πώλησης μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Παράλληλα όμως η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέφρασε την στήριξή της στον Ιταλο-Ελβετό Πρόεδρο. Προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Conference League πήρε ο Απόλλων Λεμεσού που νίκησε 1-0 την Μπραν στην Νορβηγία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Για το Champions League Φενέρμπαχτσε Στούρμγκρατς 2-0 και Άρχουσα Μπαχ 2-1 και για το Europa League Φερεντσβάρος Γκόρνικ Ζάπρζε 1-0. Ανατροπή δεδομένων με Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με το Sky Sports, ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος φερόταν να είναι στην πόρτα της εξόδου και να συζητά με την Arsenal, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Βασίλισσα καθώς δέχτηκε βελτιωμένη οικονομικά πρόταση για αναπροσαρμογή αποδοχών. Παρελθόν αποτελεί από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Λόνι Βόκερ, καθώς συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο με τους Denver Nuggets για την επιστροφή του στο NBA. Ο αντικαταστάτης του Αμερικανού Γκάρτ στους πρωταθλητές Ισραήλ θα είναι όπως όλα δείχνουν ο Κίττον Γουάλας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ατλάντα Hawks. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Top FM 102,4.

Καλημέρα, καλημέρα και του χρόνου να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά σε εκείνες και εκείνους που γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Σωτήρης, η Σωτηρία. Είναι μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας, της μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Πανηγύρι στα Μαριτσά, πανηγύρι στις Φάνες, πανηγύρι στο Κιωτάρι. Οπουδήποτε υπάρχει εκκλησούλα της μεταμόρφωσης του Σωτήρα, κάθε μέρα και ή μεγάλος ιερός ναός, υπάρχει κόσμος που τρέχει να ανάψει ένα κεράκι, να σπαστεί την εικόνα, να νιώσει χριστιανός. Χρόνια πολλά λοιπόν παντού. Στη ζωή μας το... Χρόνια πολλά και στη Σάμο που γιορτάζει σήμερα. Πάντα ο καιρός θα είναι για δύο. Άναψαν και άστραψαν και βρόντιξαν πυροτεχνήματα πάρα πολλά κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης της ναυμαχίας της Μικάλης. Όλα αυτά στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. 102,4 υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Σήμερα 6 Αυγούστου είπαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή εντελώς διαφορετικά. Σήμερα 6 Αυγούστου είπαμε στο ξεκίνημα, στο ζέσταμα αν θέλετε, να ροκάρουμε. Να πάμε λίγο πίσω.

0: σκονή.
1: Αυτός είναι ο αξέχαστος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε επίσης στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Τα σημαίνω φεγγάρι.
1: Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πληκτρολογώντας το κινητό σας στο 6937-348-348 για να μπείτε στο Viber και να μας αφήσετε εκεί την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας.

0: Αυτή ήταν η σκόνη από το Λαβρέτη το Μαχαιρίτσα. Σας άκουγα, λυσάξατε. Να λέτε για τον Ολυμπιακό, να λέτε για το Μεντιλίμπαρ, να λέτε για τις επιλογές του. Γι' αυτό το 0-0 του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν. Δεν σας ακούω να λέτε τα ίδια και για τους χθεσινούς. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο δυστυχώς.
1: Και τα κρύβω στα χάρτια.
0: Ένα κομμάτι μιας υποχρέωσης να διαβάσεις λάθος. Δεν σου βγαίνει το αποτέλεσμα με τίποτα. Το ίδιο συνέβη και χθες με τον Παναθηναϊκό και την ΤΣΕΚΑ. Όσο και να ήταν καλύτερος, όσο και αν πίεζε, όσο και αν πρέσαρε. Άμα βγαίναν οι Βούλγαροι στην αντεπίθεση, έλεγες αμάν.

Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε καλύτερα πράγματα από τον ΠΑΟΚ σήμερα κόντρα στην Άντερλεχτ μάλιστα. Όχι τίποτα άλλο για να ανέβει το ελληνικό ποδόσφαιρο, για να ανέβει η Ελλάδα στο ράγκινγκ. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, λέει ο Φίλιππος ο Πλιάτσικας.

Φίλιππας Πλιάτσικας, ο ένας από τους Pixlax. Στα 20 λεπτά μετά τις 10 είμαστε. Ροκάρουμε σήμερα πρωί-πρωί για να πάει καλά η μέρα. Όχι τίποτα άλλο, γιορτινό το κλίμα. Και αφού είναι γιορτινό το κλίμα, λέω να στείλουμε χαιρετίσματα εκεί ψηλά στην εξουσία.

Οι προετοιμασίες των ομάδων στη ΓΑΜΑ Εθνική συνεχίζονται. Σε λίγο θα ξεκινήσουν και τα φιλικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων που... Υπάρχουν ορισμένες που έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους.

Ψάχνει στάρ του σινεμά ο Νίκος ο Γιώγαλας και εμείς πάμε στο τελευταίο τραγούδι αυτής της ενότητας. Μάλιστα, με δεδομένο ότι έρχεται ο Γιώργος ο Μαργαρίτης στη Δημηλιά, είπαμε να τον ακούσουμε σε κάτι που, όπως είπε ο ίδιος σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, δεν του ταιριάξε, λέει, καθόλου, γι' αυτό δεν πήγε καλά. Δεν του ταιριάξαν οι δρόμοι του πουθενά.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο κατακόρυφο βρίσκεται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο, με τον Αύγουστο να επιβεβαιώνει τον τίτλο του ως ο μήνας των μεγάλων ρεκόρ. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Διαγόρας οι προσγειώσεις πτήσεων τσάρτερ είναι συνεχείς, ενώ οι πληρότητες στα ξενοδοχεία του νησιού αγγίζουν το 100%. Το αδιαγόρητο επικρατεί στην Παλιά Πόλη και στα μεγάλα τουριστικά θέρετρα, με τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών. Με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών από την διάβρωση στον παραλιακό δρόμο Κρεμαστής Ορονής. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο εντεταλμένος σύμβουλος Χρυσοβαλάντης Λάμπης, το έργο περιλαμβάνει τοποθέτηση βράχων για τον περιορισμό του κυματισμού και ασφαλτοστρώσης, προσφέροντας μια μόνιμη θωράκιση της ακτογραμμής. Παράλληλα, ο κύριος Λάμπης προανήκειλε την εκπώνηση κυκλοφοριακής μελέτης από εξειδικευμένη επιστήμονες με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους προς το αεροδρόμιο, ειδικά στους θερινούς μήνες. Για το θέμα αυτό, ο Δήμος βρίσκεται ήδη σε επαφή με την αστυνομία και τους τοπικούς συλλόγους. Τέλος, ο κύριος Λάμπης απίφθινε κάλεσμα για την 61η έκθεση Κρεμαστής που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 23 Αυγούστου. Η διοργάνωση καλύπτεται πλήρως από το Δήμο Ρόδου, προσφέροντας δωρεάν συμμετοχή στους τοπικούς παραγωγούς για τη στήριξη της χειροτεχνίας και της αγροτικής οικονομίας. Την άμεση ανάγκη να ενισχυθούν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι με προσωπικό πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικά μέσα υπογράμμισε ο Δήμαρχος Μεγίστης Νίκος Ασβέστης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, με αφορμή τη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, ο κύριος Ασβέστης τόνισε ότι οι αιρετοί στα μικρά νησιά καλούνται συχνά να διαχειριστούν κρίσεις χωρίς τα απαραίτητα μέσα. Χαρακτήρισε μάλιστα υποτιμητική την εικόνα ενός Δημάρχου με χειροπέδες. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μεγίστης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το σοβαρό πρόβλημα των απορριμμάτων. Όπως κατήγγειλε, στο Καστελόριζο λειτουργεί ένας ουσιαστικά παράνομος χαδά, ο οποίος πιάνει συχνά φωτιά από αυτανάφλεξη, στέρνοντας τον Δήμο στα δικαστήρια. Αν και υπάρχει σχεδιασμός για ανάληψη της αποκομιδής από τον Φωτσά Νοτίο Αιγαίου, οι διαδικασίες καθυστερούν. Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διαθέσει ίδιους πόρους για την εφαρμογή του προγράμματος Zero Waste και την πρόληψη πυρκαγιών. Στα θετικά της επικαιρότητας, η τουριστική κίνηση στο Καστελόριζο εξελίσσεται με το νησί να φιλοξενεί ήδη πολλούς επισκέπτες, ανάμεσα στους οποίους και μία αποστολή από την Αυστραλία. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες το μεσημέρι η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα vouchers.gov.gr ή μέσω των ΚΕΠ. Η τελική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση διακοπών από 200 έως 600 ευρώ με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που αγγίζουν τα 21.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 33.000 ευρώ για τους έγκαμους. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ το Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου φιλοξενεί τη συναυλία «Μουσικό ταξίδι στο Αιγαίο». Μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι ταλαντούχοι μουσικοί με προβλήματα όρασης, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον πολιτιστικό σύλλογο «Έμπονα». Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Ρόδου και του τοπικού συλλόγου ατόμων με αναπηρίες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: φωνή. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος. Επαναφορά. Αποκατάσταση. Ανανέωση. Η λύση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλυτικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Α, αυτό είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Με τον Κώστα Μαρτάκη. Στα 13 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε. Στις 11 θα έχουμε επικοινωνία με τη Μαρία Ραζή. Για να τα πούμε φόλης της ύλης με αφορμή καινούριο τραγούδι που έβγαλε.
1: Το κόσμο όλο γύρισα να βρω την ομορφιά σου.
0: Και φυσικά τη συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα σε μας και τη Real Music.
1: Σου, το κόσμο όλο έψαξα να πάρω τη δροσιά σου.
0: Ξεκινήσαμε ροκάροντας.
1: Εκείνα τα φιλιά σου.
0: Και συνεχίζουμε με τραγούδια του 2026 παρακαλώ.

Καλημέρα κύριε Τάκη, καλημέρα. Να σε μάθω τι σημαίνει καλοκαίρι στην Ελλάδα. Διαγόρας να είσαι και μη φοβάσαι. Απ' την Κρήτη στη Λευκάδα. Να σε μάθω τι σημαίνει καλοκαίρι στην Ελλάδα. 10 λεπτά πριν από τις 11 είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Πήγαμε σε πιο μοντέρνους ρυθμούς, σε πιο μοντέρνες φωνές. Έλενα Παπαρίζου.

Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αλλά είναι καταλαγιασμένη κατά κάποιο τρόπο η κίνηση στο δρόμο. Φυσικά οι θερμοκρασίες θα μας αναγκάσουν και πάλι από τις 11 το μεσημέρι και μετά να πάρουμε δρόμο για τις παραλίες. Υπάρχουν και τα πανηγύρια στα οποία ο λαός δεν λέει ποτέ όχι. Μαριτσά, φάνες και οτάρι από ό,τι με ενημέρωσαν χθες. Έτσι είναι, έτσι είναι. Η Ρόδος είναι παράδεισος στο καλοκαίρι.

Εκείνο που δεν καταλαβαίνω σε ορισμένα ενημερωτικά κομμάτια βέβαια. Αυτό είναι προσωπική άποψη, έτσι. Είναι το ότι δεν μπορεί να είναι όλα αρνητικά, δεν μπορεί να είναι όλα μαύρα και γκρίζα. Το κακό είναι ότι έστω και το ένα θετικό εμείς δεν το αναδεικνύουμε. Αυτή είναι η ιστορία. Και δεν γίνεται συνέχεια ενημέρωση να σημαίνει μόνο αρνητικότητα.

0: Ρία Ελληνίδου, άιντε. Άιντε. Αμέσως μετά διαφημιστικά. Πριν πάμε να βάλουμε στον αέρα μας την επισκέπτριά μας.
1: Ξέρω το κόλπο του και θα το συνεχίσω. Χίλιες και μια νύχτες ξύπνιο θα σε κρατήσω. Στις πονηρές μου.
0: Προς το παρόν, ανεβασμένα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας ακούει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Τώρα, άμα ακούς τη Μαρία Ραζή, ανεβαίνεις. Ανεβαίνει η διάθεση. Τι περιμένατε δηλαδή, το λέγεται ο τίτλος, τι περίμενες.
1: Λοσούμα, έχασες, να αγαπάς νομίζω πως ξέχασες, άσε πια κατά...
0: Μαρία Ραζή, η σημερινή μουσική μας, ραδιοφωνική μας επισκέπτρια.
1: Σοπά, να δίνεις τα φιλιά.
0: Έχουμε να πούμε πολλά μαζί της. Καταρχήν την καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μαρία, καλημέρα. Πού σε βρίσκουμε?
2: Καλή σου μέρα, Νικήτα μου. Είμαι στα Χανιά. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είσαι... χαίρομαι πάρα πολύ. Θα τα πούμε παρέγουλα.
0: Είσαι στα Χανιά. Εκεί εργασία και χαρά.
2: Ναι, πάντα χαρά.
0: Δεν είσαι δηλαδή από τους ανθρώπους που λένε «Α, καλοκαίρι διακοπές».
2: Προσπαθώ να το συνδυάσω, αλλά δεν, μέχρι στιγμής δεν τα έχω καταφέρει.
0: Όχι, γιατί Μαρία, έχω την εντύπωση ότι η Κρήτη είναι όμορφο νησί, έχει πολλές ομορφιές, κάθε μια ομορφιά κάθε μέρα να πηγαίνεις, καλά είναι.
2: Εντάξει, είμαι χρόνια ανεβοκατεβαίνω, οπότε είναι, όχι ότι το έχω συνηθίσει, αλλά ναι, κάθε φορά ανακαλύπτω και κάτι. Αλλά εντάξει, θα κοιτάξω, βρήκε τελειώσει το καλοκαίρι, κάτι να κάνω κι εγώ.
0: Σίγουρα.
2: Ωραία.
0: Να ρωτήσω...
2: Η Ρόδος όμως είναι υπέροχο νησί, το έχω επισκεφθεί παλαιότερα.
0: Να ρωτήσω κάτι παρεμπιπτόντος, με αφορμή αυτό που είπες. Έχεις εμφανιστεί στη Ρόδο?
2: Όχι, δεν έχω εμφανιστεί στη Ρόδο, αλλά θα σου πω κάτι του παρελθόντος. Έχω έρθει πενταήμερη στη Ρόδο.
0: Α, αυτό είναι κακό, ακόμα καλύτερα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι περίμενες, συντελεστές πες μου.
2: Στίχη μουσική Γρηγόρης Μακρύδης, ένα ορχήστρωση Γρηγόρης Μακρύδης, αγαπημένος φίλος, συνάδελφος, μαέστρος μου, τον αγαπώ πολύ. Το τραγούδι αποκλειστικά γραμμένο πάνω μου και μετά από δική μου παραγγελία. Τα άφησα πάνω του βέβαια, του λέω θέλω αυτό, το έχουμε μου λέει και τέλος αυτό ήτανε.
0: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό ένας δημιουργός να γράφει συγκεκριμένα για κάποιον καλλιτέχνη.
2: Ακριβώς. Βέβαια και τα τραγούδια του Συρταριού που λένε, καμιά φορά δεν ξέρεις, υπάρχουν θησαυροί. Αλλά το συγκεκριμένο ήταν παραγγελιά.
0: Παρεμπιπτόντως θα σε ρωτήσω, στο Συρτάρι έχουμε κι άλλα?
2: Θα κάνω μία μικρή αποκάλυψη, αλλά δεν είναι κάτι σίγουρο ακόμα. Και θα εκθέσω το φίλο μου τον Δημήτρη τον Τζιανάκα.
0: Ναι.
2: Δημητράκη μου, θα την κάνω την αποκάλυψη, χωρίς να είναι κάτι βέβαιο ακόμα. Ακόμα το ψάχνουμε. Γιατί είναι και ταλαντούχος ο Δημήτρης, εκτός ότι είναι ιδιοκτήτης εταιρείας της Real.
0: Ακριβώς.
2: Που κυκλοφορεί το τραγούδι. Κάτι συζητάμε με τον Δημήτρη.
0: Κάτι συζητάτε με τον Δημήτρη, να ξαναπεί στο στούντιο, να ξαναηχογραφήσεις, να ξανακάνεις επιτυχία. Γιατί αυτό το τραγούδι έχω την αίσθηση τώρα, καλοκαίρι ειδικά, θα φορεθεί πολύ.
2: Αμήν. Αυτό
0: το στόμα σου. Να σε ρωτήσω επίσης, αυτό το δρόμο του τραγουδιού έχεις διαλέξει, αυτό σ' αρέσει ή μπορείς να πεις κι άλλα πράγματα?
2: Λοιπόν, κατά βάση εγώ και στην εφηβεία μου πάντα ακούγα ελληνικά και λαϊκά. Αλλά επειδή ήμουν ανέκαθεν ροκού, μ' αρέσουν και τα πιο ερμηνευτικά που έχουν λίγο ροκιά μέσα. Δηλαδή στο πρόγραμμά μου θα μ' ακούσει, θα πω και κάποια πιο ακουστικά με ροκ εσάνς. Ναι, μου αρέσουν και τα πιτάτα. Δηλαδή είμαι λίγο της έντασης.
0: Και δεν είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι αυτό το πρώτο σου τραγούδι, η πρώτη σου δουλειά δηλαδή?
2: Είναι η πρώτη μου επαγγελματική δουλειά.
0: Λάθος έκανα.
2: Δεν πειράζει, είχα κάνει πολύ παλαιότερα μία, κάτσε τώρα γιατί έχω κολλήσει, είναι και πρωί, ακόμα στον καφέ είμαι. διασκευή θα το πω, του Αναστατώνω με της κυρίας Κατερίνα Στανίση. Την είχε κάνει ο φίλος μου επίσης, ο Γιώργος Ορούσος.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι, αλλά δεν το κυκλοφόρησα ιδιαίτερα. Ήταν και τα ξεκινήματά μου, οπότε προτίμησα να λίγο να ψηθώ και μετά να βγάλω κάτι. Αυτά. Πιστεύω να είναι η αρχή αυτή.
0: Φλασιά μου δώσες τώρα. Πάσα μου δώσες τώρα.
2: Για να ακούσω.
0: Πρωτοτραγούδησες, είπες τη Στανίση τραγούδι.
2: Ναι, καλά, Στανή, σε αγαπάω πολύ. Είναι είδωλο για μένα.
0: Οπότε δοκίμασε να πεις και το «Σ' έχω κάνει Θεό».
2: Τα λέω αυτά στο πρόγραμμα, εννοείται.
0: Α, μέσα είμαι δηλαδή.
2: Εσύ μιλάς για επανεκτέλεση, εννοείς εσύ, ε?
0: Ναι, ακριβώς.
2: Okay, ναι, θα το δοκιμάσω. Έχει πολύ ωραία τραγούδια και πολύ πολύ διαχρονικά η κυρία Στανήση.
0: Μαρία, ο κόσμος στα Χανιά διασκεδάζει?
2: Διασκεδάζουν όσο τους το επιτρέπουν τα μέτρα.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή λίγο τα πρόστιμα, λίγο το ξέρεις που έχουν γίνει διάφορα με τροχιά και αυτά, λίγο έχουν περιοριστεί ο κόσμος, αλλά όσο μπορούν διασκεδάζουν. Ξέρεις, έχουν βρει το κόλπο, έρχονται 5 άτομα, δεν πίνει ο ένας και πίνουν οι υπόλοιποι και για να τους επιστρέψει
0: αυτό
2: το σπίτι.
0: Ακριβώς, αυτό ακριβώς πήγα να σου πω τώρα. Μια παρέα ο ένας θα προσέξει, δεν θα πιει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι άμα βγω να διασκεδάσω, γνωρίζοντας ότι μου την έχουν στημένη στη γωνία για να με γράψουν και να μου κόψουν 350 αργές, έτσι
2: και
0: τόσο
2: μόνο.
0: Και όχι μόνο, θα προσέξω.
2: Ναι, σίγουρα. Απλά είναι κάποιοι που δεν το ελέγχουν, οπότε σου λέει, έλα ρε φιλαράκι εσύ μαζί να με γυρίσει σπίτι, κάπως έτσι.
0: Καλά είναι. Αυτό είναι καλό, να υπάρχει στην παρέα κάποιος που να γυρίζει τους υπόλοιπους στο σπίτι. Να παίζει το ρόλο του ταξιτζή, ας πούμε, τέλος πάντων.
2: Ακριβώς. Ευτυχώς υπάρχουν και άτομα που διασκεδάζουν χωρίς να πίνουν, οπότε έρχεται και ισομερίζεται αυτό.
0: Ναι, και απ' την άλλη πάλι ο επιχειρηματίας θα λέει, αυτός γιατί δεν πίνει εκεί, εκείνος γιατί πίνει χυμό κτλ.
2: Το γνωρίζουν οι περισσότεροι, γιατί ειδικά εδώ στα Χανιά, μετά από κάποια πολύ έντονα τροχαία που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και έχουν γίνει και γνωστά, οι περισσότεροι επιχειρηματίες το γνωρίζουν, αλλά πλέον σε γράφουν και για μισό ποτήρι κρασί. Αυτό είναι υπερβολή εκεί μετά.
0: Είναι υπερβολή γενικώς. Να μην αφήνεις τον κόσμο να διασκεδάσει. Σήμερα, για παράδειγμα, έχει πανηγύρια. Θα πάει ο κόσμος στα πανηγύρια. Δεν μπορεί να μην πιει ένα ποτήρι κρασί.
2: Βέβαια, βέβαια. Έχουν βρει και τ' άλλο τώρα. Πίνουν και ας πούμε μπύρες χωρίς αλκοόλ. Οπότε κάτι είναι και αυτό.
0: Από αυτό πίνω κι εγώ. Από αυτό πίνω κι εγώ για παρεμπιπτόντως.
2: Τέλεια, τέλεια. Εγώ πάλι στην λυπάμαι, αλλά θα μπούκα χωρίς αλκοόλ δεν υπάρχει.
0: Όχι, όχι, βέβαια.
2: Έτσι, οπότε εγώ πίνω.
0: Λοιπόν, στο σιρτάρι άλλα τραγούδια έχουμε σαν αυτό.
2: Δεν έχουμε ακόμα, αλλά έχω στο μυαλό μου πράγματα να προτείνω στο μαέστρο μου για μετέπειτα.
0: Μάλιστα.
2: Και καμιά φορά σκαρώνω και κάνα στιχάκι κι εγώ. Ακόμα κάτι είχα στο μυαλό μου προχθές, παρεμπιπτόντως.
0: Γράψ' το.
2: Θα το γράψω, ναι. Είναι μια φορά το χρόνο αυτό μου έρχεται, μην νομίζεις.
0: Είχα στιχουργό απέναντί μου όταν έπεσα μουσική σε ένα μαγαζί εδώ στη Ρόδο. Είχα στιχουργό απέναντί μου, ο οποίος έγραφε το στίχο που του ερχόταν στο μυαλό, στη σκέψη, σε μια χαρτοπετσέτα. Περνούσε το στίχο στη συνέχεια στο κινητό, αμέσως μετά σε ένα υπολογιστή και έφευγε για την εταιρεία. Κατευθείαν.
2: Ναι, είναι έμπνευση της στιγμής. Αυτό τώρα που λες για τη χαρτοπετσέτα μου θυμίζει, έχω δει και την ταινία, αλλά η αγαπημένη μου στιχουργός είναι η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Κάπως έτσι εκείνη, στα πακέτα πάνω και στις χαρτοπετσέτες τα έγραφε.
0: Όχι μόνο η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ο περισσότερος κόσμος ο στιχουργικός, κάπου εναποθέτει το στίχο που σκέπτεται, τη σκέψη του, την άποψή του, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρω ότι από εκεί βγήκε επιτυχία τραγούδι, δηλαδή στη συνέχεια... Στη συνέχεια έφυγε, πήγε στην εταιρεία, το είπε ο τραγουδιστής, έγινε επιτυχία.
2: Έγινε και επιτυχία. Αυτά τα αυθόρμητα είναι τα καλά.
0: Σίγουρα,
2: άμα
0: σίγουρα.
2: Αν το σκέφτεσαι με τις μέρες, δεν βγαίνει.
0: Τα μελλοντικά σου σχέδια τι λένε, Μαρία?
2: Προς το παρόν, κοίτα, γενικώς δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια, γιατί η ζωή είναι απροβλεπτή. Προς το παρόν...
0: Δεν έχει σχεδιάσει κάτι για το χειμώνα, δηλαδή?
2: Έχω κάποιες προτάσεις για Αθήνα, γιατί από εκεί είμαι, από την Αθήνα είμαι, άσχετα αν έχω και εδώ πέρα συγγενείς, φίλους κτλ.
0: Μάλιστα.
2: Έχω κάποιες προτάσεις, είμαι υποσκέψη, γιατί δεν έχουν ακόμα καταλήξει. Προς το παρόν είμαι εδώ με τα φιλαράκια μου και δουλεύουμε και περνάμε όμορφα. Είμαι στο στέκι των Μπαδιώτη στις Μουρνιές στα Χανιά με πολύ αξιόλογους συναδέλφους, βέβαια. Και εντάξει, όνειρα κάνω, σχέδια στο μυαλό μου έχω και πλάνα, απλά εάν δεν μου δοθεί συγκεκριμένη πρόταση δεν θα το υλοποιήσω.
0: Α, ναι, αυτόν σίγουρα. Αυτόν σίγουρα. αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σταματήσεις να κάνεις όνειρα, εν πάση περιπτώσει.
2: Όχι, βέβαια. Ποτέ. Χαθήκαμε. Χαθήκαμε. Άστα, Νικήτα.
0: Λοιπόν,
2: μας μείναν μόνο.
0: Λοιπόν, καλό τάξιδο να είναι το τραγούδι.
2: Ευχαριστώ πολύ, πολύ.
0: Καλό τάξιδο να είναι. Καλό τάξιδο, ό,τι κάνεις και στη δουλειά σου και στη ζωή σου από εδώ και πέρα.
2: Σε ευχαριστώ
0: και
2: πολύ.
0: Εύχομαι κάποια στιγμή να εμφανιστείς κάπου εδώ στη Ρόδο, αν και οι πίστες και έχουν εργοστέψει και εδώ, εν πάση περιπτώσει.
2: Παντού.
0: Ναι.
2: Παντού.
0: Έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε.
2: Αμήν, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ τον Δημήτρη τον Διανάκα και τη Ριάλ. Ευχαριστώ τον μαέστρο μου τον Γρηγόρη τον Μακρύ, τον αγαπώ. Και πιστεύω θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
2: Σε ευχαριστώ, Νικήτα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Μαρία Ραζή, τι περίμενες? Πήγαμε μέχρι τα Χανιά, δεν έχετε παράπονο. Λίγο πριν πάμε να πούμε χρόνια πολλά, πώς θα το

καλημερίσω και να πω χρόνια πολλά και στην ομογένεια που μας ακούει. Μας ακούει πολλοί κόσμος μακριά από την Ελλάδα. Πολλοί κόσμος που θα ήθελε αυτές τις μέρες του Αυγούστου αγαπάς, νομίζω, να ήταν στο νησί μας, να ήταν στο νησί του ο κόσμος. Να ήταν στην πατρίδα γενικώς.

Μαρία Ραζή, τι περίμενες, και ήρθε η ώρα να πάμε να πούμε χρόνια πολλά. Πρώτα σε έναν δικό μας άνθρωπο εδώ, καλλιτέχνη, και κατά δεύτερο λόγο σε ένα καλλιτέχνη εκτός Ροδού, εκτός των χωρικών μας υδάτων. Χρόνια πολλά με υγεία στο Σωτήρι το Βαγιανό.

Χρόνια πολλά στο Σωτήρι το Βαγιανού, είπαμε. Πάμε σε κάποιον άλλο κύριο. Λοιπόν, είναι η εποχή που ο Νίκος Ογιάννου έχει μετακομίσει στην Αθήνα, τραγουδάει εκεί.

Και λίγα χρόνια αργότερα, πηγαίνοντας παρέα στις Μούσες, κρατάει το μικρόφωνο ο Γιάννης ο Τάσιος, λέει στον Νίκο, θα το πεις ή θα το πω. Το λέει ο Νικόλας και

0: Στο μεταξύ, εκείνο που πρέπει να πω επίσης για αυτά τα τραγούδια είναι ότι το πρώτο άκουσμά τους οι μαέστροι δεν τα θέλαν. Ο Τζιβούλης, για παράδειγμα, όταν ο Νίκος ο Γιάννου του πήγε αυτά τα δυο τραγούδια να τα ακούσει, να τα περάσει, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, λέει του Νίκου, δεν είμαστε πανηγύριοι εδώ ρε φίλε. Και του λέει ο Νίκος, συγγνώμη, εσύ δεν μου είπες να σου φέρω τα τραγούδια που θέλω να τα περάσεις? Αυτά τα δύο τα θέλω.
1: Πόσο μου λείπει.
0: Και όταν τα πέρασε,
1: καλιά σου,
0: καλοκαίρια, με κοβού. Ή να το πω αλλιώς, όπως το λέω εγώ με τον Νίκο,

0: ξυπνήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Τραγάτη. Στο κατακόρυφο βρίσκεται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο, με τον Αύγουστο να επιβεβαιώνει τον τίτλο του ως ο μήνας των μεγάλων ρεκόρ. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Διαγόρας, οι προσγειώσεις πτήσεων τσάρτερ είναι συνεχείς, ενώ οι πληρότητες στα ξενοδοχεία του νησιού αγγίζουν το 100%. Το αδιαγόρητο επικρατεί στην Παλιά Πόλη και στα μεγάλα τουριστικά θέρετρα, με τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών. Με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών από την διάβρωση στον παραλιακό δρόμο Κρεμαστής Ορονής. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο εντεταλμένος σύμβουλος Χρυσοβαλάντης Λάμπης, το έργο περιλαμβάνει τοποθέτηση βράχων για τον περιορισμό του κυματισμού και ασφαλτοστρώσης, προσφέροντας μια μόνιμη θωράκιση της ακτογραμμής. Παράλληλα, ο κ. Λάμπης προανήκειλε την εκπώνηση κυκλοφοριακής μελέτης από εξειδικευμένους επιστήμονες με

0: στόχο την οριστική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους προς το αεροδρόμιο, ειδικά στους θερινούς μήνες. Για το θέμα αυτό, ο Δήμος βρίσκεται ήδη σε επαφή με την αστυνομία και τους τοπικούς συλλόγους. Τέλος, ο κύριος Λάμπης απίφθινε κάλεσμα για την 61η έκθεση κρεμαστής που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 23 Αυγούστου. Η διοργάνωση καλύπτεται πλήρως από το Δήμο Ρόδου, προσφέροντας δωρεάν συμμετοχή στους τοπικούς παραγωγούς για τη στήριξη της χειροτεχνίας και της αγροτικής οικονομίας. Την άμεση ανάγκη να ενισχυθούν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι με προσωπικό πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικά μέσα υπογράμμισε ο Δήμαρχος Μεγίστης Νίκος Ασβέστης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη με αφορμή τη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, ο κ. Ασβέστης τόνισε ότι οι αιρετείς στα μικρά νησιά καλούνται συχνά να διαχειριστούν κρίσεις χωρίς τα απαραίτητα μέσα. Χαρακτήρισε μάλιστα υποτιμητική την εικόνα ενός Δημάρχου με χειροπέδες. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μεγίστης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το σοβαρό πρόβλημα των απορριμμάτων. Όπως κατήγγειλε, στο Καστελόριζο λειτουργεί ένας ουσιαστικά παράνομος χαδά, ο οποίος πιάνει συχνά φωτιά από αυτανάφλεξη, στέρνοντας τον Δήμο στα δικαστήρια. Αν και υπάρχει σχεδιασμός για ανάληψη της αποκομιδής από τον Φωτσά Νοτίο Αιγαίου, οι διαδικασίες καθυστερούν. Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διαθέσει ίδιους πόρους για την εφαρμογή του προγράμματος Zero Waste και την πρόληψη πυρκαγιών. Στα θετικά της επικαιρότητας, η τουριστική κίνηση στο Καστελόριζο εξελίσσεται με το νησί να φιλοξενεί ήδη πολλούς επισκέπτες, ανάμεσα στους οποίους και μία αποστολή από την Αυστραλία. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες το μεσημέρι η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα vouchers.gov.gr ή μέσω των ΚΕΠ. Η τελική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση διακοπών από 200 έως 600 ευρώ με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που αγγίζουν τα 21.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 33.000 ευρώ για τους έγκαμους. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ το Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου φιλοξενεί τη συναυλία «Μουσικό ταξίδι στο Αιγαίο». Μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι ταλαντούχοι μουσικοί με προβλήματα όρασης, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον πολιτιστικό σύλλογο «Έμπονα». Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Ρόδου και του τοπικού συλλόγου ατόμων με αναπηρίες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Τα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

Με αυτά και με αυτά πήγαμε στις 12 παρά 20 είμαστε. Και από τους εορτάζοντες, το Σωτήρι το Βαγιανό και το Σώτη το Βολάνη, πάμε στην Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ, αυτός είναι ο τίτλος. Πριβέ.

Καινούργια πράγματα και τα καινούργια πράγματα σίγουρα θα τα ακούσουμε αύριο στην αυριανή εκπομπή της Παρασκευής. Εγώ και εσύ πριβέ, πες με στο κορμί μου έρωτα κρυφέ. Για να δούμε τι θα μας πει η στατιστική για αυτή την εβδομάδα. Πάμε κάπου να είμαστε οι δυο μας, δεν μ' αρέσουν τα κύριλε. Περιμένουμε τις λίστες το βράδυ, κύριε Νεκτάριε. Νεκτάριος Γεωργίου, συνεργάτης της εκπομπής, μας ακούει στο Παγκράτη. Και από ό,τι μου είπε προηγουμένως, θα βρεθεί στην Πάρο το 15 Αυγούστου. Όπως πάντα.

Από τη μια συνεργασία στην άλλη τώρα. Στέλλα Κονιτοπούλου, Γιώργος Παπαδόπουλος. Πάντα σε παραδοσιακούς ρυθμούς.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
5: Με αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 12:05. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού μπορείτε να μας ακούσετε δυνατά και καθαρά.
6: Τα βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι.
5: Πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα στην τελική ευθεία της εκπομπής, τελευταία ώρα της εκπομπής.
6: Θα υπάρχει όπου κι αν.
5: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία.

0: ξέρα.
1: Ακούμε επιτυχίες του σήμερα.
0: Έμενε σωστά χαραμάτα.
1: Και του χθες βέβαια.
0: Σου είπα πάψε να βιάζεσαι.
1: Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4 και θα είμαστε εδώ με στυλ ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό.
0: Welcome.

0: καλησπέρα και καλή βραδιά. Και να είμαστε και καλά.
1: Κάτσε να μπει στο αυτοκίνητο. Και αφού μπει στο αυτοκίνητο, βάζει ταχύτητα. Παρακολουθώ ένα βίντεο κλιπ τώρα, γι' αυτό είμαι έτσι στον αέρα. Να πιάσουμε το σταθμό που θέλουμε. Το PFM μάλλον πιάνει αυτός.

0: Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4 παρακολουθώντας κάποια πραγματάκια που μου ζητήθηκαν και πρέπει να τα παίξω. Υπόσχομαι όμως να τα ακούσουμε όλο αυτό αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Τραγάτη. Στο κατακόρυφο βρίσκεται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο, με τον Αύγουστο να επιβεβαιώνει τον τίτλο του ως ο μήνας των μεγάλων ρεκόρ. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Διαγόρας οι προσγειώσεις πτήσεων τσάρτερ είναι συνεχείς, ενώ οι πληρότητες στα ξενοδοχεία του νησιού αγγίζουν το 100%. Το αδιαχώρητο επικρατεί στην παλιά πόλη και στα μεγάλα τουριστικά θέρετρα, με τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών. Με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών από την διάβρωση στον παραλιακό δρόμο Κρεμαστής Ορονής. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο εντεταλμένος σύμβουλος Χρυσοβαλάντης Λάμπης, το έργο περιλαμβάνει τοποθέτηση βράχων για τον περιορισμό του κυματισμού και ασφαλτοστρώσης, προσφέροντας μια μόνιμη θωράκιση της ακτογραμμής. Παράλληλα, ο κ. Λάμπης προανήγγειλε την εκπώνηση κυκλοφοριακής μελέτης από εξειδικευμένη επιστήμονες με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους προς το αεροδρόμιο, ειδικά στους θερινούς μήνες. Για το θέμα αυτό, ο Δήμος βρίσκεται ήδη σε επαφή με την αστυνομία και τους τοπικούς συλλόγους. Τέλος, ο κύριος Λάμπης απίφθινε κάλεσμα για την 61η έκθεση Κρεμαστής που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 23 Αυγούστου. Η διοργάνωση καλύπτεται πλήρως από το Δήμο Ρόδου, προσφέροντας δωρεάν συμμετοχή στους τοπικούς παραγωγούς για τη στήριξη της χειροτεχνίας και της αγροτικής οικονομίας. Την άμεση ανάγκη να ενισχυθούν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι με προσωπικό πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικά μέσα υπογράμμιζε ο Δήμαρχος Μεγίστης Νίκος Ασβέστης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, με αφορμή τη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, ο κ. Ασβέστης τόνισε ότι οι αιρετοί στα μικρά νησιά καλούνται συχνά να διαχειριστούν κρίσεις χωρίς τα απαραίτητα μέσα. Χαρακτήρισε μάλιστα υποτιμητική την εικόνα ενός Δημάρχου με χειροπέδες. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μεγίστης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το σοβαρό πρόβλημα των απορριμμάτων. Όπως κατήγγειλε, στο Καστελόριζο λειτουργεί ένας ουσιαστικά παράνομος χαδά, ο οποίος πιάνει συχνά φωτιά από αυτανάφλεξη, στέρνοντας τον Δήμο στα δικαστήρια. Αν και υπάρχει σχεδιασμός για ανάληψη της αποκομιδής από τον Φωστά Νοτίο Αιγαίου, οι διαδικασίες καθυστερούν. Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διαθέσει ίδιους πόρους για την εφαρμογή του προγράμματος Zero Waste και την πρόληψη πυρκαγιών. Στα θετικά της επικαιρότητας, η τουριστική κίνηση στο Καστελόριζο εξελίσσεται με το νησί να φιλοξενεί ήδη πολλούς επισκέπτες, ανάμεσα στους οποίους και μία αποστολή από την Αυστραλία. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες το μεσημέρι η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα vouchers.gov.gr ή μέσω των ΚΕΠ. Η τελική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση διακοπών από 200 έως 600 ευρώ με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που αγγίζουν τα 21.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 33.000 ευρώ για τους έγκαμους. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ το Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου φιλοξενεί τη συναυλία «Μουσικό ταξίδι στο Αιγαίο». Μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι ταλαντούχοι μουσικοί με προβλήματα όρασης, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονα. Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Ρόδου και του τοπικού συλλόγου ατόμων με αναπηρίες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
5: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
5: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Και ο Βασίλης ο Καράς μας τραγουδάει. Παιδί ακόμα. Η πρώτη μας καλημέρα πάει στον κύριο Τσαπίκο για Σιράνη.

Από το παιδί ακόμα του Βασίλη το Καρά, ο Πάνος ο Κιάμος τώρα αναρωτιέται, ξέρεις πολλούς. Ώρα να πάμε να πούμε τις καλημέρες μας παντού. Τις ευχές μας για καλό μεσημέρι. Για καλό απόγευμα μακριά από την Ελλάδα.

0: Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Στέλνω την καλημέρα μου στον Κώστα και τον Τσαμπίκο εκεί στα Καβουράκια.
1: Πόσα λάθη.
0: Στέλνω την καλημέρα μου στον Τσαμπίκο, τον Γιασιράνη, στον Αρχάγγελο και σε όλη την ομάδα του. Στην αγαπημένη μου κουμπαρούλα Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Στην Ιωάννα Παπανικόλα, στο Σάββατο Μπαούρη, στη Ροδία της Τελά.
1: Σε βλέπω πια.
0: Λέμε καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Ξουλέη και την παρέα του στην Αυστραλία.
1: Πόσο γρίζω.
0: Στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, στον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Στον Πίτερ τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι.
1: Όχι τώρα.
0: Καλημερίζω τον Τάσο τον Αρνά, το σεφ της εκπομπής τον Γιώργο τον Φρατζή, τον Σταύρο τον Σαλακενό, την κυρία Φωτεινή Μαγιόγλου.
1: Αυτό μόνο θα σε ρωτήσω.
0: Τον Γιώργο τον Πολυχρόνη, γεια σου Σκύπη Γίγαντα.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
0: Την Ευαγγελία Μόσκου Μαθιού, τον Τζίμι τον Μποζατζή.
1: Τα πάντα να αντέχουν.
0: Τη φίλη μας τη Μαρία τη Ραζή που είναι μαζί μας. Απ' τα Χανιά παρακαλώ. Το Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, το Σταμάτο Μαυρίκο και την οικογένειά του. Το Διαγόρα το Μουστάκα. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στο φίλο μας το Σάβα.
1: Να μη σ' αλλάζουν ποτέ με κανέναν. Δείξε μου έναν.
0: Καλημέρα στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα. Καλημέρα στον Απόστολο τον Πονιά, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στον Νίκο τον Χούλη. Στον Μιχάλη τον Παριανάκη, στον Δήμο τον Γρηγοριάδη, στη Μαρία την Ξενάκη, στον Γιάννη τον Αμαδή. Νίκος Μακρόπουλος. Καλημέρα στη Μαρία, στον Νικόλα τον Τριπολίτη, στον Μιχάλη τον Ματσαμά, στην Κασάνδρα Βαλή Δούμουρα.
2: Εγώ τη φήμη απόκτησα.
0: Καλημέρα στο Σταμάτη τον Αντωνά, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου, στη Ζωή τη Χατζηνικόλα, στον Γιώργο τον Πετρόπουλο.
2: Οι συγγενείς μου.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας.

0: Για μια ακόμα φορά χρόνια πολλά στο Σωτήρι και τη Σωτηρία που γιορτάζουν. Που μου κλέβει. Χρόνια πολλά στο Πυθαγόριο, στη Σάμο.
1: Δεν θα σε δικαιολογήσω στην καρδιά.
0: Και αφού πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό, αλλά και τον Νεκτάριο του Γεωργίου που συνεργαζόμαστε μαζί του από την

0: Παναλάβω για άλλη μια φορά, αν δεν έχετε πάει εκεί να το ζήσετε, έχετε χάσει μεγάλο μέρος της νυχτερινής διασκέδασης.
1: Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω καμένα.
0: Δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

Δεν γνωρίζω, φίλε, αν η ΑΕΚ κλείνει Λαρετζάκη. Να πάρουμε τον Χρήστο το Ρομπόλη να μας πει. Δεν είναι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, Χρήστος Ρομπόλης, αλλά τα ξέρει όλα. Ναι, καταλαβαίνω τον φίλο του Όφη. Πιστεύω ότι αυτή η απογοήτευση που υπάρχει έχει να κάνει και με τα φιλικά που έχει μονοήτης η ομάδα της Κρήτης. Στις μεταγραφές του Όφη και το φίλος δεν του αρέσουν. Λίγο στα πράγματα λέει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει και πολλά, έτσι δεν ανεβαίνει σε επίπεδο. Πρέπει να έρθει ένα σπορ τώρα να δέσει όλο αυτό. Πολλές φορές δεν βρεθούν και τα αποτελέσματα. Το έχουμε δει να αντιστρέφεται αυτό, δηλαδή μια ομάδα που πηγαίνει πρίμα στα φιλικά μετά να μην ξεκινάει καλά τη σεζόν, μια ομάδα που τα πηγαίνει χάλια στα φιλικά μετά να ξεκινάει καλά, αλλά ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Βέβαια πρέπει να χτίσει και λίγο κάπως μια ψυχολογία, μια αφορμή να υπάρξει. Πάντως εγώ δεν θεωρώ ότι έχει κάνει τόσο κακές κινήσεις όφη. Είναι και να δες. Του Αετόρ είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Και δεν το λέω αυτό διότι έχει πολύ καλή παρουσία στα λίγα φιλικά που έχει αγωνιστεί. Αν είναι στην κατάσταση που τον είχαμε δει στα ελληνικά γήπεδα, και δεν εννοώ μόνο το τρομακτικό αυτό εξάμεινο με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα βοηθήσει τον Όφη. Το έχει δείξει και στα φιλικά μέχρι στιγμής. Πάρα πολύ σημαντική η παραμονή του Αθανασίου. Μεταγραφή είναι αυτή.

0: Όπως μεταγραφές έχει και ο Ολυμπιακός, κινείται μεταγραφικά ενώ έχει παιχνίδι την Τρίτη. Εντάξει, αυτά χέρι-χέρι πάνε, τέτοια περίοδο. Και έχω δίπλα μου τον άνθρωπο που θα μεταδώσει τη ρεβάνς. Εδώ να δούμε αν θα γίνει, αν θα έρθει η πρόκριση. Την Τρίτη λοιπόν, 8.30 ώρα Ελλάδος, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Νάιμέχεν και δίπλα μου είναι ο Γιώργος ο Τσανάκας.
1: Γεια σου, Μανώλη. Να δούμε να φέρουμε γούρι, ε.
0: Ναι. Το χρειάζεται και λίγο το γούρι.
1: Εντάξει, χρειάζεται και λίγο ρέντα πάντα. Ειδικά στο ξεκίνημα σεζόν τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ότι δύο πράγματα είναι που ενδιαφέρουν περισσότερο. Το αν θα είναι έτοιμοι οι τρεις ποδοσφαιριστές που ήταν ανέτοιμοι, δύο συνένας, δηλαδή δύο Αργεντίνοι, ο Έσι, ο Σιπιόνι και ο συνένας είναι ο Ρέτσος, που αποχώρησε από το παιχνίδι. Και αντίστοιχα το άλλο ζήτημα είναι τα μεταγραφικά και το πώς κινήσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα πάει ακόμα 3-4 με 5 κινήσεις, νομίζω εγώ ακόμα, ότι θα πάει, γιατί σίγουρα θα πάρει αριστερό μπακ, σίγουρα θα πάρει χαφ. Και μετά θα πάρει και extreme και 4. Οπότε σου βάζω minimum 4 δηλαδή οι κινήσεις που θα κάνει ακόμα ο Ολυμπιακός, που αυτό σημαίνει ότι 4 μεταγραφές θα είναι και 4 αποχωρήσεις ακόμα. Εντάξει, η μία έχει γίνει ήδη.
0: Μεταγραφή και αποχώρησε.
1: Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα η μία έχει γίνει αποχώρηση του Ορτέγκανο που είναι στην Αργεντινή. Ο Ταρέμ και ο Γιάρεμτσουκ είναι δύο παίκτες που είναι προς αποχώρηση επίσης. Εκεί στα extreme πρέπει να δούμε λίγο. Γιατί είναι αρκετοί και αν πάρει ο Ολυμπιακός και extreme και half, καταλαβαίνω ότι μαζεύονται πάρα πολύ μεσοεπιθετικά όπως και να κάνουμε. Αλλά νομίζω θα χωρέσουν όλοι. Γιατί το λέω, γιατί λέω ότι μαζεύονται πάρα πολύ, γιατί ο προπονητής το είπε και στις προάλλες με στη συνέντευξη μετά την Νάιμέχεν, ότι θέλει 30 Αυγούστου, είπε ο ίδιος, εντάξει, πότε, 2-3 Σεπτεμβρίου που τελειώνουν μεταγραφές, ότι θέλει το ρόστερ του να είναι 25 παίχτες. 17 ξένοι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό φαντάζει ιδέα. Δυνατό δεν είναι εύκολα υλοποιήσιμο.
1: Δεν είναι.
0: Από μικρό που με θυμάμαι, όλοι λέγανε ότι το κλασικό 25 συν 3. Ή συν 3 οι τερματοφύλακες.
1: Όχι, μαζί με τους τερματοφύλακες.
0: Α, μαζί.
1: Τι.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι, αφού.
0: 22 παίκτες ροστέρ.
1: Δεν στο στη λίστα της UEFA, πώς είναι. Μέσα στους
0: 17.
1: Ναι, στους 17 συν 8. 17 ξένοι και 8 Έλληνες είναι και οι τερματοφύλακες μέσα. Δεν ξεχωρίζω το κεφάλαιο.
0: Ναι. Οπότε... Αλλά το ρόστερ να αποτελείται από 25 σύνολο.
1: Ναι, έτσι νομίζω. Νομίζω 26-27 μάξιμου θα πάει ο Ολυμπιακός. Παραπάνω με τίποτα. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό από αυτά που αντιλαμβάνω, αυτό που μαθαίνω, ότι ο Ολυμπιακός μέχρι και το μάτς με την Νάιμέχεν, εκεί ίσως να έχει κάνει και μια κίνηση. Μία τουλάχιστον. Είναι στην Πορτογαλία ο Μίγκελ Καρντόσο αυτές τις ημέρες.
0: Σ' άκουγα και χθες. Εκείνος θα τρέχει.
1: Εκείνος θα τρέχει. Είναι και πολύ καλός διαπραγματευτής. Είναι και άνθρωπος που έφερνε και πολλούς παίκτες ο ίδιος στην Κιμαράες.
0: Και είναι και ο επικεφαλής πλέον, έτσι.
1: Ναι, είναι ο επικεφαλής. Όταν ήταν ο ίδιος πρόεδρος, έφερνε και παίκτες αρκετούς, πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως ο Ζώτα Σίλβα, τον ανέδειξε ο ίδιος. Θα φέρω ένα παράδειγμα που το ξέρουμε και εδώ, τον Ρέλβας. Ο ίδιος τον εντόπισε με ένα πολύ μικρό ποσό, τον πήρε και μετά τον πούλησε με πολύ μεγαλύτερο ποσό, έτσι, στην ΑΕΚ. Γενικότερα ένας άνθρωπος που την πορτογαλική αγορά την ξέρει απ' έξω και ανακατωτά. Είναι δικές του οι δύο επιλογές τελευταίες που ακούγονται από την Πορτογαλία, που ο Ολυμπιακός είναι ζεστός και για τις δύο. Και αυτή του Μπραγκάνσα. Νομίζω απλά για το θέμα του Μπραγκάνσα, ο Ολυμπιακός δεν είχε ολοκληρώσει ακόμα. Μήπως και βρήκε κάποιον άλλον παίχτη με περισσότερη ένταση, λίγο πιο, με λίγο πιο διαφορετικά χαρακτηριστικά, λίγο όπως ήταν ο Τιτραουί, όπως είναι ο Πουέρτα που ακούγεται τώρα.
0: Ναι.
1: Από την Αλσανταντέρ. Είναι τέτοιες περιπτώσεις αυτές που ο Ολυμπιακός τις κοιτάζει, τις προσπαθεί να τις δουλέψει. Δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά του Πόρτα είναι μια περίπτωση που μίνιμουμ 13 εκατομμύρια βλέπω εγώ να χρειάζεται για να το πάρεις. Μπορεί και αρκετά παραπάνω. Εγώ σου λέω το μίνιμουμ τώρα.
0: Μα πόσο στο τράσπρο που έχει πέσει τώρα.
1: 18 εκατομμύρια.
0: 18 εκατομμύρια.
1: Ναι. Και ο Μπραγκάντσα στα 12 είναι, η αλήθεια είναι, αλλά οκ. Okay. Υπάρχει και η περίπτωση του Μόουρα. Είναι ένα αριστερό μπακ πολύ καλό, πολύ επιθετικό γενή.
0: Πολύ επιθετικό γενή, ναι.
1: Ακριβώς. Αν έχει δει το μοτίβο των αριστερών μπακ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός φέτος, όλοι τέτοιο στυλ είναι. Ο Σαλάχ είναι το ίδιο. Ο Μόουρα το ίδιο. Και όσοι είχαν ακουστεί νωρίτερα, ακόμα και ο Γιαννούλης, εγώ θα πω ποιο ακουστεί είναι το ίδιο. Εκεί φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός.
0: Άρα, μάλλον δεν ισχύει πολύ του Βίνια.
1: Όχι. Του Βίνια είναι μια πρόταση. Είναι μια πρόταση. Νομίζω πως για τον Ολυμπιακό μπορεί να είναι μια περίπτωση που είναι backup. Έχει προταθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, ένα μήνα σίγουρα, ο Βίνια. Μου κάνει εντύπωση που επανήλθε.
0: Να γίνει τράμπα με Ορτέγκα, επί της ουσίας.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί ο Βίνια ήταν και το αναπληρωματικό μπακ πολλές φορές στη River. Η River παίρνει το βασικό μπακ του Ολυμπιακού και να του δώσει εισαγωγικά το αναπληρωματικό μπακ. Αν και δεν ανήκει στους ίδιους, ανήκει σε κάτι Βραζιλιάνο, στη Φλαμέγκο, Φλουμινένσε.
0: Και είναι και μια χαρά παίκτη, δεν το λέμε για αυτό. Δηλαδή ήταν στην Ουρουγουάη, ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο τώρα.
1: Καλός παίκτης είναι. Καλός παίκτης είναι, αλλά νομίζω ότι κοιτάει διαφορετικό προφίλ ο Ολυμπιακός. Αρκετά διαφορετικό προφίλ.
0: Άρα έχει προκριθεί τώρα του Μόουρα. Επί της ουσίας είναι το...
1: Έχει προκριθεί του Μόουρα. Παραμένει νυχθοπάτου του Σαλάχεντίν, αλλά ο παίκτης έχει ζητήσει, ζητήσει χρόνο γιατί περιμένει κάτι από καλύτερο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή, ξέρεις, έχει τον Ολυμπιακό στο περίμενε.
0: Αν μας έρθει στην Πετής.
1: Πιθανό. Άμα φύγει ο Φίρπο.
0: Ναι.
1: Άμα φύγει ο Φίρπο, είναι πιθανό. Αυτό που καταλαβαίνω κι εγώ. Και χαφ, ο Ολυμπιακός όπως και δίποτε, χαφ, εξτρέμ, σεντερφόρ, αριστερό μπακ, είναι επιτακτική ανάγκη για τον Ολυμπιακό να πάρει σε αυτές τις τέσσερις θέσεις ποδοσφαιριστές. Έχει αργήσει και λίγο, είναι η άποψή μου, για κάποιες θέσεις.
0: Εν τω μεταξύ, μόνο για φόρ δεν ακούγονται πολλά ονόματα. Και σκέφτομαι μήπως κάσει εκεί πέρα τελικά. Πρώτα.
1: Έλατε. Εγώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός, εντός δεν θέλω να συνδυάσω με το φόρ τώρα και νομίζω και αν σου τη λέω για τον Ιωαννίδη, επειδή γράφεται συνεχώς. Mm. Ότι εγώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της μεταγραφής περίοδου θα πάρει και έναν Έλληνα. Πρέπει να πάρει και έναν Έλληνα. Τώρα έχει ανάγκη. Θα πούν κάποιοι, επειδή γράφετε στο Twitter, ξέρω εγώ, και από εδώ και από εκεί τον Ιωαννίδη, αλλά δεν το βλέπω.
0: Πέρα από τον Ιωαννίδη, τι επιλογές υπάρχουν?
1: Για σεντερφόρ ή γενικότερα?
0: Έλληνα, σεντερφόρ. Α, εσύ λες Έλληνα γενικά.
1: Εγώ Έλληνα γενικότερα τώρα. Τώρα για σεντερφόρ. Ναι, δύσκολα, δύσκολα. Είναι δύσκολο η εξής του Έλληνα γενικότερα. Να βρεις Έλληνα
0: που θα έρθει. Από Ατρόμητο.
1: Είναι μια περίπτωση, νομίζω, που την έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός πάντως. Την έχει στη λίστα του. Νομίζω ότι. Μπορεί και να κατέληγε στο τέλος σε μια τέτοια περίπτωση, σαν του Τσαντίλα, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί ο Τσαντίλας, το παιδί που έφυγε από τον Αστέρα που πήγε στη Σουηδία, τον Αστέρα Τρίπολη, ο Χαφ που ήταν, ο Αλμύρας.
0: Α, ο Αλμύρας.
1: Ο Αλμύρας ήταν και αυτός μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός είχε κοιτάξει το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, δεν θα μου φανεί περίεργο να κοιτάξει δηλαδή, κάποιον Έλληνα μικρότερη ηλικία. Τώρα, για τη ρεβάνς, περιμένουμε. Την αυριανή προπόνηση, έχουν σήμερα ρεπό η ομάδα, περιμένουν αυριανή προπόνηση για να δοκιμάσει ο ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ θα δοκιμάσει είτε αύριο είτε μεθαύριο, αλλά νομίζω ότι όποια από τις δύο προπόνησεις δοκιμάσει θα μπει στο 100%. Ήδη προπόνησε σε πολύ με εντατικούς ρυθμούς και βγάζει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Αλλά ξέρεις, το πήγαινε λίγο συντηρητικά για να μην υπάρχει κανένα θέμα. Εφόσον θα είναι διαθέσιμος ο ΕΣΕ, που έτσι όλα δείχνουν, θα ξεκινήσει και βασικό, το καταλαβαίνει.
0: Ναι. Τώρα φάνηκε και στο πρώτο μάτς ότι τον έχει ανάγκη.
1: Τώρα στη θέση ποιου. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Γιατί ο Γκαρθία νομίζω πει καλύτερα από τον Μουζακίδη στο εν λόγω παιχνίδι. Απλά εκεί θα είναι ο Ολυμπιακός με δύο περισσότερο εξάρια. Θα έχει ένα θέμα λίγο στο πώς θα.
0: Μα έτσι λέω, δεν την περνάει την μπάλα.
1: Εντάξει, δεν την περνάει πολύ την μπάλα, αλλά νομίζω ότι.
0: Οπότε όσο... καλύτερα να έχει δύο που κόβουν, οπότε να παίρνει τρεις μπάλες.
1: Με τέτοια ομάδα όπως είναι και η Νεμέγεν, νομίζω χρειάζονται δύο που να κόβουν καλά.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Αν είχε διαθέσιμο και το Σιπιόνι, θα παίζανε και δύο. Είναι διαθέσιμο ο Σιπιόνι, αλλά δεν νομίζω να αλλάξει και τα δύο τα με την Καχά. Okay. Ενώ αν του είχε διαθέσιμο και του δύο πριν το πρώτο μάτς, ότι με αυτό το δίδυμο θα το είχε σκεφτεί στο μυαλό του προπονητή να πήγαινε. Αλλά εκεί θα έχουμε στα στόπερ, νομίζω μία σίγουρα. Δηλαδή βλέπω τον Πυρόλα να ξεκινάει βασικός.
0: Ο Ρέτσος τελικά δεν είχε κάτι σοβαρό, έτσι.
1: Ο Ρέτσος όχι, δεν είχε κάτι. Ήταν το σημείο που στο ξεκίνημα της προετοιμασίας είχε εκεί έναν τραυματισμό στον Αστράγαλο. Αλλά δεν είχε και ρυθμό. Είχε και, ξέρεις, του βγήκε κούραση και δεν έπαιξε ουσιαστικά στα φιλικά. Ο Ρέτσος και μετά εκεί στο 65 δίζει ο ίδιος προληπτικά να γίνει αλλαγή. Βέβαια είναι η μόνη θέση που δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός, έτσι, τα στόπερ.
0: Ναι, έχει μια πληρότητα.
1: Αλλά εκεί νομίζω ότι θα δούμε Ρέτσο Πυρόλα αυτή τη φορά. Εφόσον και ο Ρέτσος είναι εντάξει, που δεν θα έχει θέμα, νομίζω θα δούμε Ρέτσο Πυρόλα. Δεξιά είναι ένα ερωτηματικό ποιον θα δούμε να ξεκινάει. Γιατί και ο Μαφέ όταν μπήκε δεν πήγε άσχημα. Έκανε ένα πέντε λεπτά και λίγο βέβαια να προσαρμοστεί συνθήκες στο αγώνα. Έπεσε και σε ένα διάστημα που πίεζε πολύ να ημέγεν. Αλλά
0: και μετά και σε έναν από τους καλύτερους παίκτες να ημέγεν.
1: Ναι, ναι. Γενικότερα τα άκρα ήταν πάρα πολύ καλά και είχε τρεις-τέσσερις παίκτες όπως ο Μπίσοφ, ο Αΐσα από την άλλη μεριά. Μιλάμε τώρα για. Πάρα πολύ εντυπωσιακούς παίκτες. Εδώ ο Σερί που είναι 38 χρόνων, 39 και τη συζητάμε. Αυτός και ο Τάντιτς είναι 38 χρονών και εντάξει, παίζουν για πλάκα σε τόσο ψηλό επίπεδο. Την συζητάμε. Και μεσοεπιθετικά βλέπω πολλές αλλαγές εγώ πάντως. Δηλαδή τουλάχιστον δύο. Βλέπω Ζώτα Σιλό βασικό. Βλέπω Ζέλσον βασικό. Και κρατώ ερωτηματικό για το αν δεξιά θα είναι ο Ροντινέι ή ο Φορτούνης. Νομίζω θα ξεκινήσει πάλι με Ροντινέι. Βέβαια. Αλλά φαίνεται πως θα έχει πάλι αλλαγές αρκετές δηλαδή. Και είναι και ένα μάτς αυτό που αν χρειαστεί, νομίζω θα δούμε και τον Γκουστάβο Σα. Γιατί γι' αυτόν είναι ένας παίκτης που του αρέσει πολύ να δούμε τη Λίμπερ. Αλλά αυτόν φωτογράφησε στην συνέντευξη τύπου μετά το πρώτο παιχνίδι, λέγοντας πως μου ήρθαν μερικοί παίχτες, λέει, πριν από λίγες ημέρες, όπου δεν μπορούσα να τους βάλω. Ο Γκουστάβο Σά ήταν που είχε έρθει πριν από 5 μέρες, πριν από 4. Έκανε 4-5 προπονήσεις.
0: Τον οποίο τον υπολογίζουμε πιο πολύ για πίσω από το 4 ή και 8.
1: Τον
0: Γκουστάβο Σά πίσω από το 4, έτσι. Κυρίως. Είναι και τώρα. Πώς το παίζει ο Ολυμπιακός αυτό.
1: Είναι λίγο περίεργο αυτό. Νομίζω κυρίως εκεί υπολογίζεται, στο 10. Στο 10 έχει ήδη τσικίνιο και ζώτα. Ναι. Και βλέπουμε τον υπολογισμό.

0: ή να του διακόψει έτσι. Καταρχά υπογράψει τριετές συμβόλαια, να κάνω λάθος, ο Μαφαίο.
1: Καλά, δεν τίθεται ζήτημα
0: να λύσει το συμβόλαιο τώρα.
1: Λέω να πάρει και κάποιον άλλον έξτρα. Που λέει ο κόσμος.
0: Όχι, δεν βλέπω κάποια λύση εκεί. Δεν βλέπω κάποια λύση ενώ να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται δύσκολο. Το ότι θα μπορούσε ο προπονητής για μένα να μην χάσει μια αλλαγή όταν έβαλε το Μαφαίο δεξιμπακ και να γίνει να κάνει μια εσωτερική αλλαγή και να γυρίσει στο Ροντινέι, δεν έβαλε το Μαφαίο, θα μπορούσε να κλειδώσει μια αλλαγή σίγουρα. Αλλά έχει αποφασίσει ο προπονητής και κλειδώσει στο μυαλό του ότι ο Ροντινέι είναι εξτρεμ. Και τελείωσε η κουβέντα. Δεν θα το δούμε μπακ, λέγα ούτε σε κάτι λίγες προπονήσεις, ελάχιστες κιόλας έχει παίξει δεξιμπακ ως τώρα στην σεζόν, ούτε καν σε φιλικό.
1: Πιο πολύ χαφ,
0: σε φιλικό τον είδαμε, στα φιλικά τον είδαμε σε όλα φιλικά εξτρέμ και σε ένα φιλικό τον είδαμε και αμυντικό χαφ. Δηλαδή δεξιμπακ δεν νομίζω τον.
1: Λοιπόν, και στρεφέτσα στην Παλέρμο,
0: Και στρεφέτσα στην Παλέρμο, στα 4 εκατομμύρια ευρώ κοντά του deal. Μαζί με τα μπόνους θα πάει λίγο παραπάνω, λίγο πάνω από τα 5.
1: Πόσο την έχει πάρει, Ολυμπιακός?
0: 5,5. Okay. Μαζί με τα μπόνους πήγαινε 8, αλλά εντάξει δεν τα πιάσει τα μπόνους, το καταλαβαίνουμε. Τα λεφτά του πίσω ουσιαστικά παίρνει ο Ολυμπιακός, αλλά έχει κάνει μια πολύ καλή προεργασία στο θέμα των παραχωρήσεων, που τα έσοδα έχουν ανέβει σε πάρα πολύ ψηλό νούμερο αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι.
1: Τέλεια. Λοιπόν, Γιώργος Τσανάκας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Καλό ταξίδι κιόλας. Το φάγαμε το πολιτικό, είναι έρχε. Ωραία. Λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, από Ναύπακτο, την καλησπέρα μου, θα σου απαντήσω μετά το break. Πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Τραγάτη. Στο κατακόρυφο βρίσκεται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο, με τον Αύγουστο να επιβεβαιώνει τον τίτλο του ως ο μήνας των μεγάλων ρεκόρ. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Διαγόρας οι προσγειώσεις πτήσεων τσάρτερ είναι συνεχείς, ενώ οι πληρότητες στα ξενοδοχεία του νησιού αγγίζουν το 100%. Το αδιαγόρητο επικρατεί στην Παλιά Πόλη και στα μεγάλα τουριστικά θέρετρα, με τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών. Με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών από την διάβρωση στον παραλιακό δρόμο Κρεμαστής Ορονής. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο εντεταλμένος σύμβουλος Χρυσοβαλάντης Λάμπης, το έργο περιλαμβάνει τοποθέτηση βράχων για τον περιορισμό του κυματισμού και ασφαλτοστρώσης, προσφέροντας μια μόνιμη θωράκιση της ακτογραμμής. Παράλληλα, ο κ. Λάμπης προανήκειλε την εκπώνηση κυκλοφοριακής μελέτης από επιστήμονες με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους προς το αεροδρόμιο, ειδικά στους θερινούς μήνες. Για το θέμα αυτό, ο Δήμος βρίσκεται ήδη σε επαφή με την αστυνομία και τους τοπικούς συλλόγους. Τέλος, ο κύριος Λάμπης απίφθινε κάλεσμα για την 61η έκθεση Κρεμαστής, που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 23 Αυγούστου. Η διοργάνωση καλύπτεται πλήρως από το Δήμο Ρόδου, προσφέροντας δωρεάν συμμετοχή στους τοπικούς παραγωγούς για τη στήριξη της χειροτεχνίας και της αγροτικής οικονομίας. Την άμεση ανάγκη να ενισχυθούν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι με προσωπικό πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικά μέσα υπογράμμισε ο Δήμαρχος Μεγίστης Νίκος Ασβέστης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη με αφορμή τη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, ο κ. Ασβέστης τόνισε ότι οι αιρετοί στα μικρά νησιά καλούνται συχνά να διαχειριστούν κρίσεις χωρίς τα απαραίτητα μέσα. Χαρακτήρισε μάλιστα υποτιμητική την εικόνα ενός Δημάρχου με χειροπέδες. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μεγίστης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το σοβαρό πρόβλημα των απορριμμάτων. Όπως κατήγγειλε, στο Καστελόριζο λειτουργεί ένας ουσιαστικά παράνομος χαδά, ο οποίος πιάνει συχνά φωτιά από αυτανάφλεξη, στέρνοντας τον Δήμο στα δικαστήρια. Αν και υπάρχει σχεδιασμός για ανάληψη της αποκομιδής από τον Φωστά Νοτίου Αιγαίου, οι διαδικασίες καθυστερούν. Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διαθέσει ίδιους πόρους για την εφαρμογή του προγράμματος Zero Waste και την πρόληψη πυρκαγιών. Στα θετικά της επικαιρότητας, η τουριστική κίνηση στο Καστελόριζο εξελίσσεται ικανοποιητικά, με το νησί να φιλοξενεί ήδη πολλούς επισκέπτες, ανάμεσα στους οποίους και μία αποστολή από την Αυστραλία. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες το μεσημέρι η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα vouchers.gov.gr ή μέσω των ΚΕΠ. Η τελική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση διακοπών από 200 έως 600 ευρώ με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που αγγίζουν τα 21.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 33.000 ευρώ για τους έγκαμους. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ το Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου φιλοξενεί

0: συναυλία «Μουσικό ταξίδι στο Αιγαίο». Μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι ταλαντούχοι μουσικοί με προβλήματα όρασης, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονα. Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Ρόδου και του τοπικού συλλόγου ατόμων με αναπηρίες. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
5: Top FM 102,4.

Δεν έχω μπει τώρα μέσα στην πλατφόρμα, επειδή μου λέει ο φίλος ότι έχουν τελειώσει τα εισιτήρια της ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι πριν από περίπου κανένα τριωράκι είχαν απομείνει ελάχιστα, 500 και λιγότερα. Οπότε ναι, βγάζει νόημα να έχουν τελειώσει. Και ρωτάει ο φίλος αν θα πάρει και άλλα. Η ΑΕΚ για κάποιο λόγο έδωσαν, λέει, λιγότερα σε σχέση με τον Όφη. Πρέπει να δώσουν και άλλα. Δεν νομίζω να έχουν δώσει λιγότερα. Ενδεχομένως να έγινε μια σύγκριση, διότι είχε βγάλει μια πρώτη πληροφορία πριν από καμιά εβδομάδα ο Όφη ότι θα έδινε έναν συγκεκριμένο αριθμό, ο οποίος ήταν λίγο πιο αυξημένο σε σχέση με αυτόν που έχει βγάλει χθες η ΑΕΚ. Αλλά και αυτό δεν ήταν επίσημο που είχε βγάλει ο Όφη. Δεν νομίζω να έχει μια ομάδα από τις δύο παραπάνω εισιτήρια. Τώρα, το αν θα δοθούν περισσότερα, και αυτό μου φαντάζει δύσκολο, διότι εξ αρχής φαντάζομαι ότι είχε γίνει κατόπιν συνεννόησης με την αστυνομία το πόσο θα πάρει κάθε ομάδα. Αλλά εδώ θα το δούμε. Αυτό θα το ρωτήσουμε και τον Γιώργο Τσακίρη που θα έχουμε σε λίγο στην παρέα μας.

Οπότε ναι, 9 παρατέταρτο το βραδάκι, αυτό είναι το μεγάλο μάτι της ημέρας. Πάω Κάντερλεχτ, τα συζητήσαμε και νωρίτερα και τα αγωνιστικά και τα υπόλοιπα και τα μεταγραφικά, με ένα πάρα πολύ ωραίο θεματάκι που έβλεπα νωρίτερα. Ήταν μια πολύ ωραία κίνηση από δύο οπαδούς της Άντερλεχτ, οι οποίοι βρέθηκαν στην Τούμπα

Ουσιαστικά μια αντιπροσωπεία ήταν από έναν από τους παλαιότερους, τον παλαιότερο συνέδεσμο οπαδών της Anderlecht. Βρέθηκαν στην Τούμπα, τίμησαν τη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν πριν από λίγους μήνες την ζωή τους στην Ρουμανία. Μάλιστα ο ένας, από ό,τι διαβάζω, είναι και παντρεμένος με Ελληνίδα. Συνολικά περίπου 200 φίλους θα έχει σήμερα η Anderlecht. Να, εδώ ο Γιώργος από το Ηράκλειο λέει ότι τα εισιτήρια δεν έχουν τελειώσει. Απλά η πλατφόρμα της ΕΠΟΤ εμφανίζει λίγα-λίγα. Κάτσε να μπω κι εγώ.

λέει και ένας άλλος φίλος τώρα για περί αριθμού εισιτηρίων και του ΟΦΗ και της ΑΕΚ. Θα ρωτήσω για τον Γιώργο Τσακερή και το αν προτίθεται η ΑΕΚ να πάρει παραπάνω, αν γίνεται βασικά, όχι αν προτίθεται, αν γίνεται και αν εν συνεχεία προτίθεται η Ένωση να ζητήσει παραπάνω εισιτήρα. Τώρα κωδικούς ζητάει εδώ πέρα, εγγραφής. Μην κάνουμε ραδιοφωνικό χρόνο με αυτά, ναι, έρχεται.

και μιας και λέγαμε για κωδικούς τώρα, μιας και λέγαμε νωρίτερα και για ChatGPT και τα πάντα αυτά. Σαν σήμερα, πέρα από, επειδή λέγαμε και άλλα, τι έχει γίνει σαν σήμερα και για το Ανατράμητο και το που γιορτάζουνε. Λοιπόν, σαν σήμερα είχαμε το πρώτο website, τη Λενέαρχη. Και όχι μόνο, και οι φίλοι μας ακούνε. 6 Αυγούστου 91. Ήταν ο Tim Berners Lee, ο οποίος είχε δημοσιεύσει την πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία, το μακρινό 91. Τώρα ποιος έμπαινε τότε? Φαντάζομαι είχαν 5-6 άνθρωποι στην Ελλάδα, και αν. Ιντερνετ. Πάντως υπάρχει ακόμα, από ό,τι βλέπω, αυτή η ιστοσελίδα.

Είπα έλεγα διακόσια να ανακοίνωσε ακόμα μια απόκτηση. Ένα μεσοπαιδευτικό είναι Αργεντινός μεσοπαιδευτικός Juan Bauzá. Έως το 28 τον είχαμε δει και τις τελευταίες μέρες ότι έπαιζε στο ρεπορτάζ του Λεβαδιακού, ότι είχε συμφωνήσει με την ομάδα της Βιωτίας και πλέον αποτελεί και επίσημα νέο απόκτημα των Βιωτών.

0: Λοιπόν, τον είχαμε και νωρίτερα, τον έχουμε και τώρα. Νωρίτερα τον είχαμε για Βιτάλης. Τώρα τον έχουμε για πολλά ακόμα. Γιώργο Τσακίρης.
1: Έλα, Γιώργο. Έχεις και πολλά ακόμα εσύ, Μανώλη.
0: Σου έχω.
1: Μου έχεις.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω βέβαια αν το έχεις πρόχειρο και σε πιάνω λίγο εξαπίνεις. Ρωτάει ο κόσμος, καταρχάς, αν έχει γίνει sold out για την Τετάρτη.
1: Για το Super Cup λέμε.
0: Ναι, για την ΑΕΚ, έτσι.
1: Κοίταξε, μέχρι το πρωί είχαν απομείνει κάτι παραπάνω, 500 εισιτήρια. Κάτι τέτοιο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι θέμα, αν όχι ωρών, ημέρας.
0: Ναι, επειδή λέει ο κόσμος ότι μπαίνει και δεν βρίσκει. Άρα μάλλον
1: είναι. Άμα δεν βρίσκει, θα έχουν μείνει αυτά που έχουν μείνει σε επίπεδο ελάχιστων εισιτήριων και ίσως είναι και σε κάποια σειρά της οργανωμένου, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό βέβαια, για να είμαι ειλικρινής. Πρέπει να αυτό το αναφέρει πάρα καλά. Αφού το πρωί κατά τις 10 ήταν στα 500 εισιτήρια, νομίζω ότι είναι λογικό να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει η δυνατότητα?
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση, Μανώλη, να σου πω το αλήθεια. Δηλαδή είναι μια ακόμη απόδειξη για τον κόσμο Τσάκ πόσο ενεργός και πόσο άσχετα ότι οι επιτυχίες στο γήπεδο, όλα αυτά αυξάνουν και την παρουσία του και, και τις γενιές που λέμε. Γιατί τα τελευταία 10 χρόνια, το 18, κοντά μια δεκαετία, η ΑΕΚ δημιουργεί πλέον γενιές και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι πάρα πολύ ενεργός ο κόσμος ΑΕΚ και μου κάνει έκπληξη για τους κανόνες. Μιλάμε για ένα Super Cup το οποίο διεξάγεται 12 Αυγούστου, εν μέση δηλαδή του καλύτερου διαστήματος για τους Έλληνες, όπως γνωρίζουμε, διακοπών. 5 με 20 είναι, εκεί ψάχνονται όλοι για να μπορέσουν να βρουν μερικές στιγμές χαλάρωση και διακοπής έτσι να, από την εργασία τους. Είναι σε ένα νησί στο οποίο είναι, υπάρχει πληρότητα και από τον ξένο τουρισμό και ο Έλληνας κατεβαίνει μαζικά αυτό το διάστημα και είναι δύσκολο να βρεις μέσα για να μεταβείς. Πάρα πολύ σημαντικό ότι θα έχει τουλάχιστον 7.500 κόσμο η ΑΕΚ. Εγώ δεν το περίμενα, σου λέω, δίκαια μου. Εγώ περίμενα ότι θα έχει 6.000 κάπου εκεί. Αλλά είναι συγκλονιστική η παρουσία του κόσμου Τσάκη γενικότερα από πέρυσι, όλες τις χρονιές βέβαια, γιατί είναι πρωτοδεύτερη συνέχεια αυτή η στήρα, έτσι, είναι μεγάλη της παρουσία, μίνιμουμ 24.000 μεσόωρα έχει, με 25 στο πρωτάθλημα. Αλλά πραγματικά λόγω του καιρού, ξαναλέω, του καιρού, συγγνώμη, της εποχής και της περίοδου, δεν το περίμενα ότι θα υπάρχουν 7.500 εκτήρες. Βέβαια είναι ίσως πάρα πολύ και συγκρίτη ήδη και κάνουν τις διακοπές τους και γι' αυτό το συνδυάζουν, ξέρεις. Πολύ εύκολα.
0: Και να δούμε και το Σάββατο.
1: Και μια ανυπομονησία να δουν την ΑΕΚ βέβαια, γιατί κακά τα ψέματα πέρυσι τέτοιο καιρό παίζαμε σερί επίσημα παιχνίδια. Φέτος η ΑΕΚ θα παίξει 18 Αυγούστου, συγγνώμη, το πρώτο της έτσι παιχνίδι ευρωπαϊκό εννοώ, γιατί πέρυσι είχαμε αρχίσει από νωρίς, από 20 Ιουλίου ας πούμε, τα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια και έχει μια ανυπομονησία ακόμα δηλαδή ούτως ή άλλως στην ΑΕΚ από το Μάιο που τον είδε τελευταία φορά να αγωνίζεται.
0: Αλήθεια είναι αυτό και το Σάββατο θα έχει την ευκαιρία από παραλία εκεί με αλμύρα στα μπράτσα να σκάσει η Φιλαδέλφια. Έκανε την τελευταία χατήρι η ΠΑΕΚ, πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πολύ
1: σωστό, είναι ελεύθερη είσοδος. Αυτό που έψαχναν ήταν οι άνθρωποι να έχουν θέση πλήρω προσωπικό για να μπορέσουν να ανταποκρινούν στην υποχρέωση του αγώνα όπως αντιλαμβάνεσαι. Και μιλάω για ανθρώπους ασφαλείας και όχι μόνο, για λειτουργία του γηπέδου. Θα είναι ανοιχτή, είπαμε, είναι δωρεάν είσοδος μέχρι από την πλευρά της Καπαδοκίας.
0: Όπως κοιτάς τον αετό αριστερά, για ποιον δεν έχει, αλλά εντάξει, ο κόσμος έχει γνωρίζει.
1: Απέναντι από τα επίσημα, τέλος πάντων, όποιος δεν καταλαβαίνει ακόμα και έτσι. Και σε ό,τι αφορά τα VIP, μόνο εκεί θα χρειάζεται το εισιτήριο διαρκείας του, ο κάτοχός του, τέλος πάντων.
0: Ρωτάει ένας φίλος ότι αν έχεις διαρκεία στο Πέταλο, για παράδειγμα, στο Φιλικό, μπορούμε να πάμε. Ναι, σαφώς, από την πλευρά της Καπαδοκίας μπαίνει.
1: Από την πλευρά της Καπαδοκίας δεν ξέρω, ξέρεις, ανάλογα και με την προσέλευση του κόσμου, φαντάζομαι ότι θα ανοίγουν και θύρες.
0: Ναι.
1: Δεν θα υπάρχει και λόγο να ανοίξεις όλο το γήπεδο και να έχει 15.000 ή 12.000 κόσμου, έτσι δεν είναι.
0: Ωραία πρωτοβουλία.
1: Αυτή μια πλευρά. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Και έτσι, Γιώργο, εντάξει.
1: Και ενδιαφέρει το φιλικό για μένα, γιατί θεωρώ ότι θα δούμε και κάποιους παίκτες οι οποίοι θα παίξουν τελώς στο Super Cup.
0: Εντάξει, το ερωτηματικό είναι αυτό που ζητούσαμε χθες. Ποιοι θα δοκιμαστούν εν ώψη, ξέρεις, του Λυκειακού Κριτηρίου.
1: Εντάξει, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε σαφή εικόνα.
0: Σήμερα επιστρέφει η ΑΕΚ, έτσι, σε προπονήσεις.
1: Ναι, σήμερα το απόγευμα επιστρέφει στις προπονήσεις. Περιμένουμε να δούμε για αυτό το παιχνίδι να εστιάσουμε πάνω στον Αλεξίου και στον Χρυσακόπουλο περισσότερο. Κυρίως στον Αλεξίου, να δούμε αν θα είναι έτοιμος μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Διότι αν είναι, σίγουρα μετά θα παίξει όπως αντιλαμβάνεσαι. Και βέβαια να δούμε και την πρώτη του. Να δούμε. Να μάθουμε για την πρώτη του Βιτάλη, τέλος πάντων, γιατί δεν αντιδοχωρήσει.
0: Λες να πάρουμε μια τζούρα Βιτάλης το Σάββατο.
1: Όχι το Σάββατο, εγώ λέω για σήμερα για την προπόνηση. Τώρα το Σάββατο είναι θέμα του προπονητή.
0: Ναι.
1: Μας έχει δείξει πάντως.
0: Καλά, το Μάγερ τον έβαλε από το αεροπλάνο.
1: Μπράβο. Μας έχει δείξει και πέρυσι με τον Πενράις. Αυτό έκανε.
0: Σωστό, ναι.
1: Αυτό κάνει ο coach. Και νομίζω ότι τώρα θα μιλάμε και για πολύ περισσότερες μέρες μέχρι το Σάββατο. Δεν θα προβληθεί Πέμπτη, θα προβληθεί και Παρασκευή. Οι άλλοι χωρίς προπόληση μπαίνανε. Και μιλάμε και για ένα έτοιμο ποδοσφαιριστή υπό την έννοια της προετοιμασίας της, του βαθμού ετοιμότητας. Έχει παίξει και επίσημο παιχνίδι με τη Γιόρ. Mm-hmm. Οπότε ναι, φαντάζομαι ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής ή τέλος πάντων θα μπει, εφόσον όλα είναι καλά βέβαια. Έτσι, αυτό το κρίνει ο προπονητής και το team του. Όταν συνδούν, συναντήσουν και μιλήσουν με τον παίχτη, ο οποίος παρουσιάστηκε κανονικότατα, τα είπαμε και πιο νωρίς. Είχαμε και αυτό το βίντεο καλωσορίσματος του Μάριου Λιόπουλου στον Μιλάν Βιτάλης. Το 27 θα πάρει. Τι άλλο έχω πει. Α, έκανε και ένα βιντεάκι από το γήπεδο μέσα και από τα αποδυτήρια που χαιρέτησε τους φίλους ΣΑΕΚ και κατέληξε με το κλασικό μόνο ΑΕΚ. Πολύ πολύ σημαντική προσθήκη για μένα για την Ένωση. Πάρα πολύ σημαντική προσθήκη. Να δούμε αν θα είναι τελευταία ή όχι.
0: Θα σε πάω εκεί απλώς για να μην το δέσω λίγο και με αυτά που ήθελα να σε ρωτήσω. Επειδή ρωτάει ο κόσμος, θεωρείς ότι υπάρχει δυνατότητα να πάρει και άλλα εισιτήρια, τώρα είναι προκειμένου η ΑΕΚ?
1: Ναι. Αυτό
0: ή είναι καθορισμένο αυτό από αστυνομία ήδη και τέλος?
1: Αυτό φαντάζομαι καταρχάς είναι προκαθορισμένο από την αστυνομία και από την διοργανώτρια που είναι η ΕΠΟ. Αν υπάρχουν άλλες ανάγκες και δύναται να εξυπηρετηθεί το κοινό, είτε της ΑΕΚ είτε του ΟΦΗ, γιατί και από τον ΟΦΗ θα μπορεί να φέρει παραπάνω, γιατί είναι και στην πόλη τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το απαντήσει η ΕΠΟ. Αφού έχει επαφή και επικοινωνία με την αστυνομία, εννοείται όλο αυτό το κομμάτι. Λίγο δύσκολο το βλέπω. Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν ζώνες ασφαλείας, θα πρέπει να είναι ένας αριθμός συγκεκριμένος ώστε να μπορεί και με την ολοκλήρωση του αγώνα να μπορούν να φύγουν οι μένοι και να μείνουν οι δε, και μετά να φύγουν και οι δε χωρίς να έχουν πρόβλημα, είτε για πλοίο, αν έχουν πάει, ξέρεις, αυθημερών, είτε για να πάρουν στους προορισμούς τους, αν είναι στην Κρήτη και σε Σαχανιά, στο Ρέθυμνο, τέλος πάντων, και κάνουν διακοπές. Οπότε ναι, θα μου κάνει λίγο εντύπωση να βγει κι άλλος αριθμός εισιτηρίων, γιατί μιλάμε για πόσο, 7.500 ήταν η ΤΣΑΕΚ, γύρω στις 8.500 ήταν το ΟΦΗ, αν δεν κάνω λάθος. Μετά δεν μένει και πολύ για κενά ασφαλείας, όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν μιλάνε για γήπεδο 30.000 θέσεων, όπως ξέρετε.
0: Λοιπόν, έχουν προκύψει κάτι ονόματα από Ισπανία, μεριά τα οποία μάλλον δεν ισχύουν, έτσι, και από χθες του Αϊμάρ του Μπλάθκετ.
1: Κοίτα, ναι, ήταν ένα όνομα το οποίο είχε γραφτεί και τον Ιούνιο. Ένα παίκτη ο οποίος είναι επιθετικός, τον έπαιρνε η ΑΕΚ σαν προοπτική, θα το άκουγα, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν βρίσκεται, όχι από αυτή τη στιγμή, από τον Ιούνιο, η ΑΕΚ δεν βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού. Και το νομίζω πάρα πολύ φυσιολογικά, έχοντας τον, δεν τους χωράμε που λέει ο λόγος, έχουμε τον Γιώβιτς, υπάρχει ο Βάργκα, υπάρχει ο Ζήνη.
0: Υπάρχουν και project, επειδή αυτό πιο πολύ project είναι.
1: Αυτό πήγα να σου πω, επειδή και αυτός είναι στα 20 και η ΑΕΚ έχει τον Καραργύρη, έχει τον Αργυρίου, νομίζω ότι θα ήταν υπερβολή να πάει, εκτός αν ήταν πια, ξέρεις, το Wonder Kid που η ΑΕΚ κατάφερε να το κλειδώσει, που δεν νομίζω ότι θα ήταν εύκολο, ξέρεις, από την πριμπέρα να τον δει μόνο η ΑΕΚ, για να είμαστε και ειλικρινείς στον κόσμο, έτσι.
0: Αριάγκα.
1: Αριάγκα, κοίταξε, θα το άφηνα ανοιχτό σε επίπεδο ότι μπορεί να το κοιτάζει η ΑΕΚ, γιατί ο coach το έχει αφήσει ανοιχτό. Θα θυμάσαι πριν τη συνέντευξη της, σου είχα πει ότι εγώ βλέπω ότι εκτός του Βιτάλης, εφόσον ολοκληρωθεί, σου λέγα τότε, τον αποκλείω να πάρει άλλο ένα μέσο η ΑΕΚ. Και αυτό άφησε ανοιχτό και τον ενδεχόμενο coach. Δηλαδή, εγώ για αριστερό μπακ δεν άκουσα και δεξιμπακ, αλλά για χαφ άκουσα που είπε ότι δεν αποκλείεται στην πορεία να πάρουμε έναν ακόμη μέσο. Ναι. Δεδομένου ότι, όχι με δεδομένο, μάλλον με υποτιθέμενο ενδιαφέρον και για δανεισμό του Σαχαμπά από άλλες ομάδες που μάλλον η ΑΕΚ θα ανταποκριθεί αν γίνει στο 100%. Και φυσικά με αυτές που με τα πρόσωπα που έχουν φύγει από εκεί. Διότι, όπως το είχε πει ο coach, έτσι είναι. Πλην του Γιόνσου και Γκρούγιτς που συμμετείχαν ενεργά στον ανταγωνισμό, άσχετα αν δεν τους υπολόγιζε στο αρνήσιο ποδοσφαιρικό κομμάτι, ξέρεις τι, στους αγώνες εννοώ. Έχουν φύγει και ο Περέιρα και ο Ζωά Μάριου που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν εκεί σαν χάφ εσωτερική. Και έχουν αποκτηθεί ο Κάιρινεν, ο Βιτάλης και ο Μάγερ, που το Μάγερ το βλέπω να τον έχουμε περισσότερο δεξιό κεντρικά, ξέρεις. Τέλος πάντων, έτσι τον έχει χρησιμοποιήσει στην αρχή ο coach, δεξιά. Οπότε δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να υπάρξει μια ακόμα προσθήκη μέσου, άρα δεν αποκλείεται συγκεκριμένη περίπτωση να απασχολήσει την ΑΕΚ στο μέλλον.
0: Αυτός είναι πιο πολύ έξι, νομίζω.
1: Ναι, πολύ πιο πολύ έξι. Εντάξει, δεν έχει τέτοιο η ΑΕΚ. Απ' την άλλη, είναι κάτω με την μπάλα στα πόδια, δηλαδή θα ταιριάζει αυτό που θέλει ο coach. Δεν προκύπτει από το ρωτά σήμερα που μιλάμε ότι η ΑΕΚ έχει ασχοληθεί με την περίπτωσή του τόσο ενεργά όσο λένε στο δημοσίευμα με πρόταση, δηλαδή τη θέλετε, που δεν την έχει ικανοποιήσει.
0: Ωραία.
1: Οπότε,
0: Γιώργο,
1: το
0: Τετάρτη.
1: Όχι το συγκεκριμένο, μόνο του μέσου αφήνω ανοιχτό. Ναι.
0: Τετάρτη έχει παιχνίδι ΑΕΚ. Εσύ τώρα αυτές τις μέρες εν ώψη, εντάξει, είναι ξεχωριστά ζητήματα και το αγωνιστικό και το μεταγραφικό, αλλά πού πιστεύεις ότι είναι μεταγραφικά βάρος η ΑΕΚ Μπάλτα, συνολικά το team, αυτή τη στιγμή?
1: Σε ευκαιρίες. Σε σούπερ ευκαιρίες. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, ξέρει πολύ καλά ο κόσμος, γιατί δεν μπορεί να το κοροϊδέψει ο κόσμος, έχει δει και πώς δουλεύει ο Μπάλτα. Δεν προκύπτουν ονόματα, δεν βγαίνουν θέματα που να αφορούν ουσιαστικά κίνηση της ΑΕΚ, αν εξαιρέσουν μία-δύο περιπτώσεις όλο το καλοκαίρι, έτσι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σε ό,τι αφορά την αναζήτηση. Δεν έχει διαφανία να κινείται για στόπερ, να το πω, για μπακ, να σου πω. Δεν έχει κάνει κάποια κίνηση τέτοια που να προδίδει κάτι τέτοιο. Δηλαδή για χαφ ξέραμε. Όλοι λέγαμε ότι άσχετα θα ήταν ο Κάιν, αν θα ήταν κάποιος άλλος, αν θα ήταν ο Μάγκερ, αν θα ήταν ο Βιτάλης, ξέραμε ότι θέλει 2-3 χαφ. Ξέραμε για παράδειγμα ότι θα επιδιώξει να βρει και έναν μεσοπιθετικό δεξιά, όπως είχε αποκτήσει ο Ζουμπκόφ. Για αυτά τα ξέραμε, γιατί τα είχε εντός εισαγωγικών επικοινωνίας στην πιάτσα. Όχι σε εμάς, στην ποδοσφαιρική πιάτσα εννοώ. Mm-hmm. Agents, ομάδες, ξέρεις. Δεν έχει επικοινωνήσει κάτι που να καίγεται αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να βρει η ΑΕΚ. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η ΑΕΚ ψάχνει, όπως έγινε με τον Κώστιτς που προέκυψε, γιατί και τότε η ΑΕΚ δεν ήταν στην αγορά για να ζήτησε αριστερού μπακ. Δεν είχε βγει στην αγορά ενεργά, εννοώ. Προέκυψε η περίπτωσή του, εντάξει, μιλάμε και για Σέρβο, μιλάμε και για πολύ σπουδαίο παίχτη σε επίπεδο βιογραφικού και ικανοτήτων και ενεργοποιήθηκε για αυτή την περίπτωση μόνο. Από εκεί και μετά δεν έχει κάνει κάποια κίνηση για άλλο αριστερό μπακ. Δεν ξέρω αν θα κάνει, αν προκύψει μια ανάλογη έτσι περίπτωση και ευκαιρία μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, όπως αντιλαμβάνεσαι, μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Αλλά μόνο έτσι διαπιστώνω και επιβεβαιώνω από το ρεπορτάζ που κάνω ότι θα κινηθεί για την ενίσχυση της στην επιπλέον σε θέσεις που αυτή τη στιγμή έχει τουλάχιστον δύο παίχτες. Αυτό εννοώ.
0: Ωραία. Μπακ, λοιπόν, για να το κλείσουμε, να το διευκρινίσουμε για τον κόσμο που μπορεί να έχει μπερδευτεί, ξαναλέω ότι τα διαρκείας χρειάζονται να τα έχει κάποιος μαζί του εν ώψη του Σαββάτου, μόνο αν αφορούν
1: μόνο για τη VIP.
0: Ναι. Οπότε,
1: μόνο για τη VIP.
0: Αν κάποιος άλλος έχει διαρκείας είτε δεν έχει, μπαίνει ελεύθερα. Δεν έχει σημασία.
1: Κανονικότατα από την πλευρά της Καπαδοκίας, δηλαδή απέναντι από τις κερκίδες των επισήμων, όλη αυτή η ευθεία και ανάλογα τι θα χρειαστεί. Ξαναλέω, ανάγκη μπορεί να χρειαστεί να ανοίξει το ένα πέταλο, μπορεί και τα δύο, όλα μαζί να ανοίξουν τέλος πάντων, εφόσον είναι πάρα πολύ ο κόσμος.
0: Σωστά, και σε έχω και διαιτητή, μόλις βγήκε για Τετάρτη.
1: Α, για την Τετάρτη, για Super Cup.
0: Ναι.
1: Ποιο αγόρι μας
0: λοιπόν,
1: βάλανε.
0: Παπαπέτρου, διαιτητής.
1: Mm-hmm.
0: Βοηθή Πετρόπουλος Πάτρας. Τέταρτος Κατσικογιάννης. VAR Ζαμπαλά Σαβάρ Γιουματζίδης και παρατηρητής διαιτησίας ο κύριος Λανουά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Μακάρι να μην ασχοληθούμε καθόλου με κανέναν από αυτούς.
0: Αυτό. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Γιώργος Τσακίρης. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Έρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές. Την Αναστασία Βοσνάκη που οργάνωσε παραγωγή. Μάλλον Μουσουλάκη στο μικρόφωνο. Φυσικά μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς για αθλητικό δελτίο και είναι συνεχεία Διονύσης Καπάτος Καυτός ένα-δύο ώρακι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
7: Definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque,

0: Wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
1: Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι την χρήση και την σημασία που έχει να έχεις επιλέξει ένα σήμα το οποίο έχει μεγάλη διάρκεια. Γιατί δεν έχεις τελειώσει ακόμα κάτι που κάνεις, οπότε λες ας είναι καλά, ας ακούσουμε λίγο μωρόντερ μέχρι να μπούμε. Και την ίδια στιγμή βέβαια έρχεται και ο νέαρχος Κυριαζόπουλος που για άλλη μια φορά, για άλλο ένα μεσημέρι είναι απέναντί μου και θα μας κρατήσει και αυτό συντροφιά με τις μουσικούλες που θα επιλέξει για να σου κάνει ένα διατροφικό μπούλινγκ. Νέαρχε, πόσο καιρό έχεις να φας γιαούρτι?
2: Πάρα πολύ.
1: Α, εντάξει, μόνο αυτό φτάνει, τίποτα άλλο. Για να μην σας κουράζουμε με τα ενίκο, τα οποία όταν βγαίνουν εν δήμο δεν είναι και τόσο πολύ καλό για τους ακράτες, θα το σταματήσουμε αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, όπως και να έχει, η ώρα είναι 2 και 9 από ό,τι βλέπω. Η αγριοφωνάρα του Διονύση Καπάτου θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 4. Σήμερα το είπα σωστά. Αυτό είναι λίγο τη δουλειά στην Νέαρχη, μετά σε καλοπιάνει και χθες σωστά το πες. Όχι, δεν το πας σωστά, Νέαρχε. Με τον Νέαρχο Κυριασόπουλο, από ό,τι βλέπω είναι ο Μανώλης Μουσουράκης απ' έξω. Και Αναστασία είναι. Ποιος άλλος είναι? Ωραία, και θα σας κρατήσουμε στη ροφιά μέχρι και τις 4, όπως είπαμε. Για... Ορίστε. Όχι, φυσικά και φτάνετε. Λοιπόν, για να μεταφέρουμε οτιδήποτε υπάρχει, να έχουμε συζήτηση, κουβεντούλα. Φυσικά, το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού νομίζω ότι θα αποτελέσει τροφή και γενικότερα αφορμή για να έχουμε μια συζήτηση. Να στέλνετε και εσείς τις απόψεις σας για το μάτς των Πράσινων χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο και επίσης και το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Να ευχηθούμε και σε όλους τους σωτήριδες που γιορτάζουν σήμερα. Εμείς έχουμε έναν και μοναδικό εδώ. Δύο.
2: Με τον Κωνσταβάρα.
1: Α, ναι, ο Σωτήρης απλώς έχει σταματήσει ο Κωνσταβάρας. Έχει σταματήσει τον καιρό, ναι. Τέλος πάντων. Δικός μας. Αν και ο Σωτήρης δικός μας είναι. Και πολλοί άλλοι. Είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος. Πολλά. Πολλές ευχές στο Σωτήρη Ταμπάκο και στο Σωτήρη Κωνσταβάρα και στο Σωτήρη το Ροδίτη και σε πολλούς, γενικότερα σε όλους τους σωτήριδες, τις σωτηρίες.

Λοιπόν, έχετε στείλει ήδη μηνύματα, λέμε ποια λογική επέλεξε στο συγκεκριμένο intro. Ναι. Τι να σου πω, ο καθένας επιλέγει το intro με μια συγκεκριμένη λογική. Του αρέσει προφανώς. Ναι. Κανέναν άλλο λόγο. Λοιπόν, από μεταγραφικές εξελίξεις έχετε ενημερωθεί φυσικά με τις ανακοινώσεις από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο λίγο πολύ το περιμέναμε, έγινε και πλέον γνωστό. Η τελευταία εξέλιξη έχει να κάνει με την ανακοίνωση της διαιτητικής ομάδας για το Superbet Super Cup.

0: Εκεί λοιπόν που έχει οριστεί ο Παπαπέτρου, πρώτος βοηθός ο Πετρόπουλος, δεύτερος βοηθός ο Πάτρας, τέταρτος διαιτητής ο Κατσικογιάννης, βάρ είναι ο Ζαμπαλάς και αβάρ είναι ο Γιουματζίδης και παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Λανουά. Ένα παιχνίδι το οποίο διεξάγεται φυσικά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έχει τις δύο ομάδες που θα συναντηθούν, θα είναι η ΑΕΚ και ο Όφη. Ήδη από την ΑΕΚ έχουμε ενημερωθεί ότι τα εισιτήρια πάνε πάρα πολύ καλά και λιγοστά έχουν μείνει χωρίς κάτοχο. Αντίστοιχα και από τον Όφη υπάρχει, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ μεγάλη ζήτηση από τους οπαδούς της ομάδας για να βρεθούν και να έχουμε μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Πραγματικά το περιμένουμε αυτό το ματς. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε τηλεοπτικά από το Sky και αυτό, όπως χθες είδατε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και φυσικά Big Win Sport FM 94,6 τη μετάδοση. Λοιπόν, θα κάνω το χατήρι του Νέαρχου, θα πάμε για λίγα λεπτά ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, για να βάλουμε και μια σειρά, να σας πούμε ότι αν ονειρεύεστε μια καριέρα στα sports media, τότε σας έχουμε μια πρόταση. Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM με 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και στα sports media. Πώς μπορείτε τώρα να έχετε συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό? Θα γράψετε ένα κείμενο μέχρι και 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνική νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Αυτό θα το στείλετε στο info@traininghub.edu.gr. Θα δηλώσετε συμμετοχή έτσι με τον τρόπο αυτό μέχρι και τις 17 Αυγούστου και θα διεκδικήσετε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες φυσικά, εκτός από αυτή την, και για αυτή τον διαγωνισμό, αλλά και γενικότερα για το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210 010 67 00.

Για να έχετε ενημερωθεί για τα πάντα, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα από το sportfm.gr. Εκεί θα δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις και γενικότερα τι έχει συμβεί μέσα στην ημέρα. Θα δείτε και το κείμενο του Κώστα Νικολακόπουλου, το τελευταίο που έχει στείλει στην ιστοσελίδα μας. Ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο οποίος αρθρογραφεί για τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ πάντα ξεκινάει μέτρια και πάντα συνεχίζει καλά, είναι ο τίτλος του blog του Κώστα για τον Ολυμπιακό, για τον Μεντιλίμπαρ και όλα αυτά προφανώς. Μετά από την εμφάνιση που είχαν οι Ερυθρόλευκοι στο πρώτο τους επίσημο παιχνίδι με την Νάιμέγεν προχθές. Ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό με τον Νίκο Παγκάκη, ρεπορτάζ από τον Ολυμπιακό, ρεπορτάζ από την ΑΕΚ, ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ που παίζει και σήμερα. Υπάρχουν επίσης οι ανακοινώσεις του Γιαννούλη, ο οποίος επέστρεψε σπίτι, όπως και ο ίδιος το λέει, αλλά και ο ΠΑΟΚ το λέει, και υπέγραψε μέχρι το 2029 με τον ΠΑΟΚ. Επίσημα παίκτη της ΑΕΚ και ο Βιτάλης, διαβάζω όλα αυτά στο sportpavlefm.gr. Μπορείτε να βρείτε και ένα βίντεο με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ, τον κύριο Ηλιόπουλο, να μιλάει με τον Βιτάλης και να του λέει ότι είναι υπερήφανος που ήθελες την ΑΕΚ και καμία άλλη ελληνική ομάδα. Τι άλλο, ρεπορτάζ επίσης από το ΠΑΟΚ, είπαμε, με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς προετοιμάζεται ο δικεφαλός του Βουρά για το σημερινό παιχνίδι με την Anderlecht, επίσης και για τα μεταγραφικά τα οποία ακόμα τρέχουν για τον ΠΑΟΚ. Τι άλλο, τι ακόμα συμβαίνει στην FIFA. Την Παγκόσμια Ομοσπονδία να αντιδρά μετά από το κράξιμο που έχει φάει το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά τις σκέψεις που είχε ο Ινφαντίνο να διαφοροποιήσει ορισμένα πράγματα σημαντικά, βέβαια, σε ό,τι έχει να γίνει, σε ό,τι έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Συγκεκριμένα τα τελευταία ρεπορτάζ θέλουν και πάλι να υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, μάλιστα και ο Πρωθυπουργός του Καναδά έκανε μια δήλωση με την οποία ουσιαστικά έλεγε ότι δεν έχω πλέον εμπιστοσύνη στον Ινφαντίνο, καλώντας τον ή πιέζοντάς τον στο να παραιτηθεί από την Προεδρία της FIFA. Ωστόσο, λίγο νωρίτερα υπήρχε μια επίσημη ανακοίνωση από την FIFA, η οποία μετά από το συνέδριο που έγινε στο Μαρόκο χθες, εξέδωσε μια ανακοίνωση. Σε αυτή την ανακοίνωση λοιπόν τι έκανε? Αρχικά παραδεχόταν τα λάθη τα οποία έχει κάνει ο Ινφαντίνο. Από εκεί και πέρα όμως, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, του ΔΣ, γενικότερα όλα τα μέλη τα οποία είναι στην FIFA, εξέφρασαν την απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ινφαντίνο και την ικανότητά του να παραμείνει και να οδηγήσει την FIFA στην επόμενη μέρα για την Ομοσπονδία αλλά και για το ποδόσφαιρο, για το καλό και της Ομοσπονδίας και του ποδοσφαίρου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Και δεν έμενε μόνο εκεί, αλλάζοντας λίγο η φάκη στη συνέχεια, άρχισε να ταχώνει και λίγο προς τις άλλες ομοσπονδίες, άτομα, ποδοσφαιριστές, παλεμάχους, οτιδήποτε, οποιουσδήποτε μέχρι τώρα έχουν ταχθεί απέναντι στη FIFA και στον Ινφαντίνο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα δεχθούμε καμία μα καμία απολύτως επίθεση από εδώ και πέρα. Και γενικότερα που έχει να κάνει με την ακεραιότητα και του Προέδρου αλλά και της FIFA.

Μου είπε Αναστασία να μην μιλήσω, άρα μιλάω. Θα βρω κάτι να πω. Α, βρήκα. Λοιπόν, λέγαμε για τη FIFA και λέγαμε για τον Ινφαντίνο. Προφανώς μετά από την ανακοίνωση αυτή της FIFA είναι ξεκάθαρο ότι υπάρξουν και άλλες αντιδράσεις από άλλα άτομα. Μπορεί να είναι πρωθυπουργοί, μπορεί να είναι ομοσπονδίες που θα αντιδρούν και γενικότερα θα προσπαθούν με τον τρόπο τους να πιέσουν τον Ινφαντίνο να παραιτηθεί. Κάτι τέτοιο προφανώς και δεν πρόκειται να γίνει από ό,τι βλέπουμε από την FIFA και από τον ίδιο τον Ινφαντίνο. Άρα τι έχουμε μπροστά μας, ή έχουμε κάτι το οποίο σιγά σιγά θα ξεφουσκώσει, ή ουσιαστικά θα έχουμε μπροστά μας ένα πόλεμο ανάμεσα στην FIFA και σε όλους τους άλλους. Και όλους τους άλλους βάλτε επικεφαλή.

μια με καμία ανάγκη να πω τέτοια πράγματα και να γίνω σποτάκι, να ξέρεις ότι πλέον έχει βαρεθεί ο Ιταλός κονσολιέρι να ασχολείται μαζί μου. Ως ένα βαθμό έχετε βαρθείτε και εσείς να με ακούτε να κάνω σαρδάμ. Γι' αυτό μάλλον θα πρέπει να είμαι λίγο περισσότερο προσεκτικό σε αυτά που λέω. Λοιπόν, για να ασχοληθούμε λίγο με τον Παναθηναϊκό, να μου στείλετε τις εντυπώσεις σας από τον Παναθηναϊκό χθες, από την εμφάνισή του, η οποία σαφώς δεν ήταν καλή, μπορούμε να το πούμε αυτό ξεκάθαρα, αλλά τι κατά τη γνώμη σας έχει φταίξει στο χθεσινό παιχνίδι. Και ξέρω κάποιοι θα μου πείτε ασχολείσαι μόνο με τον Παναθηναϊκό, όπως αντίστοιχα μου λέγατε ότι χθες είχες ασχοληθεί μόνο με τον Ολυμπιακό, όπως λογικά οποιοςδήποτε και να κάνει εκπομπή μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ θα του λένε ότι έχεις ασχοληθεί περισσότερο με την ΑΕΚ. Το καλό είναι στο χθεσινό παιχνίδι, αν μπορείς να βρεις καλά, τουλάχιστον προσπαθώ να, το τελευταίο χρονικό διάστημα να σκέφτομαι μόνο θετικά. Το καλό είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θέλεις να δεις λίγο μία αντίδραση. Εμένα η αντίδραση που είδα χθες από τον Νίστρουμ μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή όλος αυτός ο εκνευρισμός και όλο αυτό το πράγμα το οποίο ξέρω ότι έχει γίνει, ξέρω ότι φταίει, προφανώς είναι η αρχή για να το λύσει.

Αυτό που εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός, πέρα από το γεγονός ότι η αλήθεια είναι ότι χθες δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο να σπάσει την άμυνα της ΤΣΣΚΑ 1948, υποχρεώθηκε, δεν τόλμησε, δεν θέλησε, δεν μπορούσε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει φταίξει. Δεν κατάφερε να παίξει περισσότερο κάθετα, κάτι το οποίο το έκανε στα φιλικά παιχνίδια και, και στα παιχνίδια με την ύπαρξη, σε περισσότερες φορές τουλάχιστον. Και ως έναν βαθμό προσπαθούσε να κάνει, να απειλήσει την άμυνα της ομάδας από τη Βουλγαρία περισσότερο από τα άκρα. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που γενικότερα έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι και κάτι που έχει φταίξει και στον Ίστρουπ. Θα περίμενα λίγο τον Παναθηναϊκό και οι παίκτες του να είναι περισσότερο aggressive, ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω αυτό τον αγγλικό όρο, λίγο περισσότερο επιθετική όταν χάνεται η μπάλα από αυτούς, έτσι ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να μπορούν να κερδίσουν την μπάλα και να εκμεταλλευθούν κάποιο λάθος της άμυνας. Δηλαδή ουσιαστικά στο transition, σε καλύτερη λειτουργία του transition. Μόλις χάσουν την μπάλα, λίγο περισσότερο να είναι επιθετικά, λίγο περισσότερο άγρια απέναντι τους, απέναντι στους αμυντικούς της ΤΣΣΚΑ 1948, για να κλέψουν την μπάλα και να μπορούν να επιτεθούν. Επίσης είναι σημαντικό ότι θα πρέπει να βρεθεί και κάποιος τρόπος να επιτίθεται η ομάδα λίγο περισσότερο, σε έναν βαθμό λίγο πιο γρήγορα. Είναι κάτι το οποίο το έλεγε και χθες στη μετάδοση ο Σωτήρης Νίνης στο σχόλιο που έκανε.

δηλαδή λίγο περισσότερο να ανέβει λίγο περισσότερο η ένταση στον δρόμο τον οποίο οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα πιέζουν και θα μαρκάρουν. Σίγουρα δεν γίνεται να μαρκάρει μια ομάδα σε πάρα πολύ μεγάλη, σε πολύ μεγάλη ένταση και μάλιστα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό επιλέγει ο προπονητής πότε το κάνει και πότε δίνει ξεκαθάρες εντολές, πότε περιμένει και πρέπει οι παίκτες του να το κάνουν.

Αλλά νομίζω ότι αν συμβεί αυτό από το Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα στο δεύτερο παιχνίδι, θα είναι κάτι το οποίο θα ουσιαστικά θα ξεκαθαρίσει λίγο πολύ τα πράγματα. Γιατί δεν τίθεται ζήτημα. Ναι, μεν μπορεί η Τσεσεκά να φάνει και ότι είναι μια οργανωμένη ομάδα, μια ομάδα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχει περισσότερα παιχνίδια επίσημα. Συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό, έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα στη Βουλγαρία. Άρα, ως ένα βαθμό, η ετοιμότητά της σαν ομάδα είναι ανώτερη συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, η ποιότητα των παικτών δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι χθες ο Νίστρουπ δεν είχε δεύτερο επιθετικό και είχε λιγοστές επιλογές στην επίθεση τουλάχιστον για να διαφοροποιήσει πράγματα. Κάτι το οποίο ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι όμως δεν θα έχει αυτό το πρόβλημα, γιατί εάν όλα πάνε καλά, ακόμα και ο Ντέσσερις θα μπορεί να αγωνιστεί, έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Και λέω ακόμα και ο Ντέσσερις, γιατί ο Τετέι μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει. Από εμπειρία που έχω από πολύ κοντινό άτομο με λιμώδη μονοπυρήνωση, για ακόμα και σε όχι βαριά μορφή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να γενικότερα περπατήσει, να ανταπεξέλθει σε μια καθημερινότητα παρά να αγωνιστεί. Μου φαίνεται δύσκολο ότι θα μπορεί να είναι σε βαθμό ετοιμότητα τέτοιο που θα μπορούσε να αγωνιστεί ο Τετέι. Αν λοιπόν είναι ο Ντέσσερς, είναι πάρα πολύ καλό. Θα έχει έναν φουνταριστό ξεκάθαρα, έστω για λίγα λεπτά, πέρα από το Ραστόντερ, ο οποίος λογικά θα ξεκινήσει. Και αν δεν ξεκινήσει ο Ραστόντερ, μήπως και γίνει η έκπληξη, γιατί και αυτό είναι μια λύση, γιατί τον έχει δηλώσει ο Λιβάη Γκαρσία. Λοιπόν, κόβω την πολυλογία, κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων πολιτικού. Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε.

0: Στη Ρόδο με τον Αύγουστο να επιβεβαιώνει τον τίτλο του ως ο μήνας των μεγάλων ρεκόρ. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Διαγόρας οι προσγειώσεις πτήσεων τσάρτερ είναι συνεχείς, ενώ οι πληρότητες στα ξενοδοχεία του νησιού αγγίζουν το 100%. Το αδιαχώρητο επικρατεί στην Παλιά Πόλη και στα μεγάλα τουριστικά θέρετρα, με τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών. Με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών από την διάβρωση στον παραλιακό δρόμο Κρεμαστής Ορονής. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο εντεταλμένος σύμβουλος Χρυσοβαλάντης Λάμπης, το έργο περιλαμβάνει τοποθέτηση βράχων για τον περιορισμό του κυματισμού και ασφαλτοστρώσης, προσφέροντας μια μόνιμη θωράκιση της ακτογραμμής. Παράλληλα, ο κ. Λάμπης προανήκειλε την εκπώνηση κυκλοφοριακής μελέτης από εξειδικευμένους επιστήμονες με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους προς το αεροδρόμιο, ειδικά στους θερινούς μήνες. Για το θέμα αυτό, ο Δήμος βρίσκεται ήδη σε επαφή με την αστυνομία και τους τοπικούς συλλόγους. Τέλος, ο κύριος Λάμπης απίφθινε κάλεσμα για την 61η έκθεση Κρεμαστής, που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 23 Αυγούστου. Η διοργάνωση καλύπτεται πλήρως από το Δήμο Ρόδου, προσφέροντας δωρεάν συμμετοχή στους τοπικούς παραγωγούς για τη στήριξη της χειροτεχνίας και της αγροτικής οικονομίας. Την άμεση ανάγκη να ενισχυθούν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι με προσωπικό πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικά μέσα υπογράμμισε ο Δήμαρχος Μεγίστης Νίκος Ασβέστης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη με αφορμή τη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, ο κ. Ασβέστης τόνισε ότι οι αιρετοί στα μικρά νησιά καλούνται συχνά να διαχειριστούν κρίσεις χωρίς τα απαραίτητα μέσα. Χαρακτήρισε μάλιστα υποτιμητική την εικόνα ενός Δημάρχου με χειροπέδες. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μεγίστης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το σοβαρό πρόβλημα των απορριμμάτων. Όπως κατήγγειλε, στο Καστελόριζο λειτουργεί ένας ουσιαστικά παράνομος χαδά, ο οποίος πιάνει συχνά φωτιά από αυτανάφλεξη, στέρνοντας τον Δήμο στα δικαστήρια. Αν και υπάρχει σχεδιασμός για ανάληψη της αποκομιδής από τον Φωστά Νοτίο Αιγαίου, οι διαδικασίες καθυστερούν. Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διαθέσει ίδιους πόρους για την εφαρμογή του προγράμματος Zero Waste και την πρόληψη πυρκαγιών. Στα θετικά της επικαιρότητας, η τουριστική κίνηση στο Καστελόριζο εξελίσσεται με το νησί να φιλοξενεί ήδη πολλούς επισκέπτες, ανάμεσα στους οποίους και μία αποστολή από την Αυστραλία. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες το μεσημέρι η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα vouchers.gov.gr ή μέσω των ΚΕΠ. Η τελική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση διακοπών από 200 έως 600 ευρώ με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που αγγίζουν τα 21.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 33.000 ευρώ για τους έγκαμους. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ το Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου φιλοξενεί τη συναυλία «Μουσικό ταξίδι στο Αιγαίο». Μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι ταλαντούχοι μουσικοί με προβλήματα όρασης, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον πολιτιστικό σύλλογο «Έμπονα». Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Ρόδου και του τοπικού συλλόγου ατόμων με αναπηρίες. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Θα πρέπει βέβαια να αναλογιστούμε το βαθμό δυσκολίας που έχει ο οποιοσδήποτε προπονητής αναλαμβάνει μια ομάδα, και όχι μόνο την αναλαμβάνει, έχει κληθεί να βάλει σε αυτή νέους παίκτες και γενικότερα να αλλάξει την όλη της λογική και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Αυτό κάνει ο Νίστρουπ. Σαφώς είναι δύσκολο και σαφώς δεν περιμένουμε από την πρώτη στιγμή να δούμε ποδόσφαιρο που θα τρίβουμε τα μάτια μας, όπως λέγαμε χθες. Αυτό που περιμένουμε είναι ο Παναθηναϊκός, έστω και με δυσκολία, ας το πούμε κάπως έτσι, να καταφέρει να πάρει αυτό που πρέπει να πάρει, την πρόκριση για να φτάσει στη League Face του Conference League. Σιγά σιγά θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε απαιτήσεις για να βλέπουμε κάτι να εξελίσσεται στο Παναθηναϊκό με τον Νίστρουπ και να διαφοροποιηθεί τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η ομάδα. Επίσης, επειδή κάποιος έχει στείλει και λέει για τον Καμαρά, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, αλλά ίσως θα έπρεπε να είναι περισσότερο aggressive, ας το χρησιμοποιήσω και πάλι σε αυτό που λέγαμε, στο να πιέζει, νομίζω ότι δεν είναι θέμα τόσο πολύ με τον Καμαρά, απλώς με τον παίκτη που επιλέγεις να βάλεις δίπλα του. Ο Καμαρά με τον Τσέριν στο προηγούμενο παιχνίδι και γενικότερα στα δύο παιχνίδια που παίξανε, στα δύο πρώτα με την Πάξη, έδειξαν ότι ταιριάζουν καλύτερα από ότι ο Καμαρά με τον Τσιριβέγια. Ο Τσέριν έχει την ένταση, έχει την πίεση, είναι κάτι το οποίο έρχεται και κουμπώνει πάρα πολύ εύκολα με τον Καμαρά, και γι' αυτό ήταν με τον Καμαρά, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι με την Πάξη, να είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Εκτός και αν μετά θέλεις να κάνεις κάτι ακόμα πιο, το οποίο μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν το έχει δείξει ο Νίστρουπ να το κάνει, δηλαδή να μην βάλεις το Γιάγκουσιτς βασικό, που να μου πεις από την άλλη πώς μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί ο Γιάγκουσιτς είναι και στα τρία παιχνίδια είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού, ή τουλάχιστον να μην το χρησιμοποιείς εκεί πρέπει να το χρησιμοποιείς, δηλαδή στην τριάδα, στη μεσαία γραμμή, στον άξονα. Να το χρησιμοποιήσεις στο άκρο που μπορεί να αγωνιστεί και εκεί. Και να βάλεις έναν παίκτη τύπου. Εγώ θα έβαζα σε μια τέτοια περίπτωση τον Κοντούρη. Θα έβαζα δηλαδή Κοντούρη, Καμάρα και Τσέρι. Και μετά γεια σας. Ανεβάζει αυτόματα την ένταση, ανεβάζει την πίεση, ανεβάζει πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, βέβαια, περιορίζει τις επιλογές που έχεις επιθετικά για την ομάδα, από το ένα άκρο τουλάχιστον, και χάνεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τον Γιάγκουζιτς, που πίσω από τον επιθετικό δείχνει να ταιριάζει καλύτερα στο παιχνίδι του νεαρού παίκτη. Ανεβάζει αυτόματα την ένταση, ανεβάζει την πίεση, ανεβάζει πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, βέβαια, περιορίζει τις επιλογές που έχεις επιθετικά για την ομάδα, από το ένα άκρο τουλάχιστον, και χάνεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τον Γιάγκουζιτς, που πίσω από τον επιθετικό δείχνει να ταιριάζει καλύτερα στο παιχνίδι του νεαρού παίκτη. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό μπορεί να λέμε, γιατί έχω δει κάποια μηνύματα που στέλνει ένας φίλος, ότι λένε κάτι για δεν υπάρχει παράπονο από τους παίκτες σε ορισμένα ζητήματα, απλώς περιμένουν να δουν κάτι λίγο διαφορετικό, μια μεγαλύτερη μαχητικότητα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, νομίζω ότι υπάρχει και λίγο άγχος, παιδιά. Όλοι αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι αυτό με την Πάξη, πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι με την Τσεσικά 1948, πρέπει να το λέμε και αυτό, για την άλλη ομάδα. Οπότε μπείτε λίγο και στο μυαλό του Νίστρουπ, αλλά και στη θέση των παικτών, το πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα να το διαχειριστούν σε μία αρχή τη σεζόν, που καταλαβαίνουν ότι πρέπει, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει στην αρχή τη σεζόν για αυτούς και γενικότερα για μία ομάδα.

το Καμαρά Κουντούρη Γιάνγκουση, που λέει ένα φίλο, μια χαρά εμένα μου φαίνεται. Δηλαδή, πάντα νομίζω ότι ο Καμαρά ταιριάζει με κάποιον παίκτη δίπλα του, ο οποίο θα έχει μεγαλύτερη ένταση και θα είναι λίγο περισσότερο έτσι δυναμικό στα μαρκαρίσματά του και στην πίεση που ασκεί στην μπάλα στου αντιπάλου αμυντικού, στου αντιπάλου παίκτε. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, ε. Ωραία. Λοιπόν, θα ακούσω για άλλη μια φορά τον Νέαρχο.

συζητάμε και στέλνετε και εσείς για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια εξέλιξη σε ένα πολύ μεγάλο όνομα και σε ένα πολύ μεγάλο σύριαλ τους τελευταίους μήνες σχετικά με την ανανέωση του Βινίσιους με τη Ριάλ Μαδρίτης. Υπήρχε και ένα δημοσίευμα πριν από λίγες ημέρες από τη Μάρκα που έλεγε ότι η Ριάλ Μαδρίτης πιέζει τον Βινίσιους για να υπογράψει την ανανέωση και ότι εάν δεν το έκανε τότε του είχε ξεκαθαρίσει ότι θα έπαιρνε μεταγραφή. Η Arsenal φαινόταν να είχε κάνει κάποιες κινήσεις και κάποιες προτάσεις, κάποιες επαφές έστω για να καταφέρει να τον κάνει δικό της. Τώρα έρχεται ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οπότε λίγο πολύ από ό,τι φαίνεται αυτό το πράγμα θα ισχύει που θα σας πω, ότι η Real Madrid έχει καταφέρει να είναι πάρα πολύ κοντά πλέον με τον Vinicius για να υπογράψει ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι σαφώς περισσότερο ακριβού για εκείνη, θα αποφέρει περισσότερα χρήματα για εκείνον και οι δύο θα είναι ικανοποιημένοι και φυσικά πολύ απλά θα έχει διάρκεια τέτοια μεγάλη που θα ικανοποιείται και η Real Madrid αλλά και ο Vinicius. Άρα καλό για τη Real Madrid λοιπόν, γιατί κερδίζει αυτό που ήθελε, μια νέο συμβόλαιο με το Vinicius. Ο Vinicius προφανώς και κερδίζει αυτό που ήθελε, γιατί θέλει ένα συμβόλαιο ανώτερα από αυτό που έχει. Οι περισσότεροι έλεγαν ότι θέλει ένα συμβόλαιο αντίστοιχο με αυτό που έχει ο Mbappé, αν όχι και ανώτερο του Mbappé. Ο Μουρίνιο είχε πει ότι ήθελε να μείνει ο Vinicius, άρα θα τον έχει. Η κακομοίρα η Arsenal, μόνο που ήθελε κάποιον παίχτη σαφώς πιο δυνατό και καλύτερο για να... όχι για να χτυπήσει το πρωτάθλημα, το πήρε, για να χτυπήσει αυτό που δεν κατάφερε να πάρει πέρυσι, το Champions League. Και φυσικά καλό και τον Τζόλι τώρα, εντάξει, αυτό κρατάμε εμείς. Και έχουμε την παιχτούρα μας εκεί πέρα για να δείξει πραγματικά ότι αξίζει. Και έτσι θα το πω εγώ, αλλά στο τέλος θα φτάσουν οι κανονιέριδες εκεί στις κερκίδες και θα τεύουν τα χέρια τους με τον Έλληνα που μέχρι τώρα δεν γνωρίζαν.

Ακόμα δεν έχει υπάρξει φυσικά επίσημη ανακοίνωση από τη Real Madrid. Συνήθως όταν ο Ρωμάνο βγάζει κάτι τέτοιο, τότε λίγο πολύ, τις περισσότερες φορές, μετά από κάποιες ώρες έρχεται μια επιβεβαίωση με μια ανακοίνωση από τη Real. Θα δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα δούμε και αν κάποιο ισπανικό μέσο ενημέρωσης, Marca, AS, κάποια από αυτά δύο θα βγάλει ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα το οποίο σε έναν βαθμό θα επιβεβαιώνει ή θα λέει κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέει και ο Ρωμάνο. Από τις άλλες ειδήσεις σήμερα στην Ευρώπη που μπορούμε να κρατήσουμε, έχει να κάνει και πάλι μια κόντρα που έχει ξεσπάσει όχι με τον Βινίσιους αλλά με τον Ρόδρι, γιατί φαινόταν μέχρι τώρα ότι η Real Madrid ήθελε τον Ρόδρι και μάλιστα είχε κάνει και προτάσεις και συζητήσεις με τη City για να τον αποκτήσει. Και φαίνεται ότι κάπως έτσι όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί θέλησε να εκμεταλλευτεί κάποια αδράνεια που είχε η Real Madrid. Θέλησε την εκμεταλλεύθηκε αυτή η Μπαρτσελόνα, έχει μπει στο κόλπο και εκεί τώρα περιμένουμε εξελίξεις. Κάποιοι λένε ότι η Μπαρτσελόνα αυτή τη χρονική στιγμή ενδεχομένως να είναι σε μια πιο ισχυρή θέση από αυτή που ήταν πριν, αλλά και από αυτή που είναι η Real Madrid στο να κάνει δικό της το Ρόδρι. Λένε για κάποια ποσά, κάτι 60, κάτι 80 εκατομμύρια. Θα δούμε και γενικότερα θα δούμε πού θα πάει αυτό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και τον λόγο για τον οποίο τελικά ψάχνεται ή μπορεί να θέλει και η Σίτι να φύγει ο Ρόδρι. Στο μυαλό μου πάντως θα ήθελα περισσότερο να δω τον Ρόδρι να φοράει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και να αγωνίζεται εκεί. Νομίζω ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα ανέβει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι.

Λοιπόν, για να επιστρέψουμε και στον Παναθηναϊκό, πέρα από τους παίκτες που θα μπουν τώρα, γενικότερα πρέπει να ξέρετε και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλους παίκτες. Υπάρχει και ο Κάγκουα, ο οποίος προφανώς έρχεται και θα προσφέρει σε αυτό που λέμε ότι λείπει από τον Παναθηναϊκό, και ένταση δηλαδή στην πίεση, στο pressing που προσπαθεί να ασκήσει ο Παναθηναϊκός σαν διαστήματα. Αλλά και στο κάθε το παιχνίδι. Και δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα. Συζητεί το πάντα ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει και έναν παίκτη στη μεσαία γραμμή. Ήρθε ο Κάγκουα. Δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι ο παίκτης αυτός ο Κάγκουα. Αλλά δεν έχει αποκλειστεί κιόλας το ενδεχόμενο να έρθει κάποιος παίκτης εκτός του Κάγκουα στη μεσαία γραμμή. Στο μυαλό μου πάντως, ο Παναθηναϊκός, επειδή συζητάμε για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι και στο δεύτερο παιχνίδι θα είναι καλύτερος, και γενικότερα από εδώ και πέρα με την είσοδο των νέων παικτών που έχει η ομάδα θα είναι σαφώς ακόμα καλύτερος παιχνίδι με παιχνίδι. Ένας φίλος θέτει ένα ζήτημα για την ΕΠΟ και με τον Ινφαντίνο. Λέει, πες ότι ο Ινφαντίνο τελικά δεν πέσει, που από ό,τι φαίνεται δεν πέφτει, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Η ΕΠΟ που βιάστηκε να βγάλει ανακοίνωση μη στήριξη θα έχει άσχημο μήλον, λέει ο φίλος. Εγώ δεν νομίζω ότι κάτι θα συμβεί. Γιατί πάρα πολύ απλά, η ΕΠΟ είναι μία από τις ομοσπονδίες που έχει ταχθεί κατά του Ινφαντίνο. Δεν είναι η μόνη, είναι πάρα πολλές. Όλες οι ομοσπονδίες που εντάσσονται στην UEFA το έχουν κάνει. Και από τη στιγμή που υπάρχει η πλάτη της UEFA, δεν νομίζω ότι έχει να φοβηθεί κάτι ΕΠΟ. Και επίσης, είμαστε ακόμα στην αρχή. Μπορεί να μην πέφτει τώρα ακόμα Ινφαντίνο, αλλά όταν θα αρχίσουν οι πιέσεις να γίνονται ακόμα τονότερες, εδώ σας είπαμε, ακόμα και ο πρωθυπουργός του Καναδά έχει κάνει δηλώσεις κατά του Ινφαντίνο. Φανταστείτε, όταν θα αρχίσουν και θα μπουν στον χορό και άλλοι πρωθυπουργοί, που είναι πολύ πιθανό να γίνει, θα μπουν και οι Άγγλοι ακόμα πιο έντονα στο ρυθμό αυτό και θα ασκήσουν ακόμα μεγαλύτερη ένταση και πίεση στον Ινφαντίνο, τότε να δω τα πράγματα πώς το πάνε.

Στον Ολυμπιακό υπάρχει μια τελευταία πληροφορία από την Πορτογαλία και αυτή, ένα ρεπορτάζ. Έχει να κάνει με τον Φρανσίσκο Μόουρα. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει αποκαλύψει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μόουρα, ο Σεμπαστιάο Σόουζα Πίντο, αναφέρει σε νεότερο ρεπορτάζ ότι η πόρτα αξιώνει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ και φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη χρονική στιγμή συζητά όχι για την αγορά του παίκτη, αλλά συζητά για τον δανεισμό του παίκτη. Συγκεκριμένα η πρόταση είναι μου δίνει τον Μόουρα για έναν χρόνο και υπάρχει μία οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν που εάν ο Ολυμπιακός μείνει ικανοποιημένος από τον Μόουρα, τότε σου δίνω εγώ το ποσό αυτό και γίνεται δικός μου παίκτης.

Και επειδή ήδη κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε αυτό και τη δυσαρέσκειά τους στην αυτή η κίνηση του Ολυμπιακού, εγώ θα σας πω ότι ορισμένες στιγμές το αποτέλεσμα μετράει. Αν θα έρθει δανεικός ο Μόουρα, και πού είναι το κακό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή τη στιγμή θέλει ο Ολυμπιακός έναν παίκτη. Θέλει τον Μόουρα. Τον έχει ξεχωρίσει ο Ολυμπιακός και προφανώς τον έχει ξεχωρίσει και ο Μεντιλίμπαρ. Και θέλει τον Μόουρα. Πάρα πολύ ωραία. Θα παίξει ρόλο αν θα τον πάρει και θα τον αποκτήσει κανονικά με μεταγραφή ή απλώς αν θα το δείτε του χρόνου να αγωνίσετε, αν θα το δούμε να αγωνίσετε με τον Ολυμπιακό. Εγώ νομίζω ότι το δεύτερο παίζει ρόλο και ουσιαστικά είναι αυτό που έλεγε και ο Βουτσάς, επιτρέψτε να το πω έτσι, στις ελληνικές ταινίες. Εγώ θέλω να βρω τρούπα που λέει να τρουπώσω. Όταν τρουπώσω, τότε με κάποιον τρόπο τελείωσε. Ας βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο ο Μόουρα θα έρθει να φορέσει αριθρολευκά, να αγωνιστεί ένα χρόνο, να δει το Καραϊσκάκι, να δει την Ελλάδα, να δει όλα αυτά. Και στη συνέχεια, πάρα πολύ ωραία, θα έχει ο Ολυμπιακός ακόμα ένα ατού στα χέρια του για να μπορεί να διαπραγματευτεί. Και εκτός αυτού θα έχει και ένα ποσό το οποίο θα μπορεί να το καλύψει, δεν θα έχει δυσκολία να το κάνει και να τον αποκτήσει.

Λοιπόν, είναι και 56 και σε λίγο θα βρω να κόψουμε για να πάμε για δελτίο ειδήσεων. Βλέπω τον νέαρχο να μου λέει χαλάρος. Εντάξει, σε 30 δεύτερα θα μου πει κλείσε. Μην νομίζετε, καψόνια μας κάνουν εδώ πέρα οι χολητές.

Λοιπόν, είναι και 56, θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αυτό που πρέπει να προσθέσουμε και να τελειώσουμε για τον Παναθηναϊκό και να μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει κανένα παιχνίδι σήμερα, είναι ότι να σας υπενθυμίσω ότι θα έχει μια επίσης σημαντική απουσία ο Νίστρουπ, δεν θα έχει τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας, ο οποίος είναι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή διαθέσιμος back που παίζει στη συγκεκριμένη θέση, και θα πρέπει να βρει κάποιον τρόπο έτσι ώστε να καλύψει το κενό που υπάρχει εκεί πέρα. Οι επιλογές που έχει είναι είτε ο Κάτρης, που έχει αγωνιστεί και πέρυσι, είτε ο Πελίστρη. Θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή, ανάλογα με το τι σκέψεις θα κάνει και για την επίθεση στο άκρο αυτό ο τεχνικός του Παναθηναϊκού. Λογικά θα αποφασίσει ανάμεσα Πελίστρη ή και τον Κάτρη. Μπορεί να βάλει τον Κάτρη και να έχει τον Πελίστρη μπροστά του. Μπορεί να βάλει τον Πελίστρη και να δοκιμάσει τον Ζαρουρί και πάλι να τον βάλει δεξιά. Θα δούμε. Λοιπόν, 57 σταματάμε. Λίγο μουσικούλα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόταση στην Πόρτο για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 27χρονου αριστερού μπακ Φρανσίσκο Μόουρα ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει η Πορτογαλική Ρέκορντ. Με διαθέσιμους τους SSE πιώνει και Ρέτσο τα πλάνα για τη ρεβάνς με την Αιμέχεν. Ανακοίνωσε Στρεφέτσα η Παλέρμο με τη μεταγραφή να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Τιμή να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα πρώτα λόγια του 24χρονου Μέσου, ο οποίος το απόγευμα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με την Ένωση. Σενάριο από την Ισπανία για τον 28χρονο αμυντικό χάφτης Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα. Το πρώτο βήμα για την είσοδό του στα play-off του Europa League θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Άντερλεκ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό. Δίλημα Μπάμπα Γκόμες για το αριστερό άκρο της άμυνας και Χατζηδιάκος Ελουστόνδο για τη μία θέση στα στόπερ από τον Αλέσιο Λύση. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο μετάδοση από Big Win Sport FM και Open. Ανακοινώθηκε για 3 χρόνια ο Γιαννούλης ψηλά στη λίστα ο 22χρονος επιθετικός της Sirius Ρόμπι Γιούρ. Πρόκριση στη Βουλγαρία, το σύνθημα στον Παναθηναϊκό μετά το 1-1 με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στο πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Χάνει τη ρεβάνς ο Τσάπρας που συμπλήρωσε κάρτες αμφίβολη συμμετοχή του Τετέι κανονικά στα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουμπ, Λιβάη Γκαρσία και Ντέσερς. Εντείνει την προσπάθειά του για την προσθήκη κεντρικού αμυντικού και αριστερού Μπακοάρης. Εργομετρικά θα περάσει σήμερα ο Ράφα Μύρ για να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητάς του. Χρόνο συμμετοχή στο σαββατιάτικο φιλικό των Κίτρινων με τον Πανσεραϊκό θα πάρουν οι Παλάσιος και Ντελεμπασίρου. Την απόκτηση του Χουάν Μπαουσά ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να υπογράφει μέχρι το 2028 με την ομάδα της Βιωτίας. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει τον τελικό του Superbet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη στο Παγκρίτιο, ενώ στο ΒΑΡ θα είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς. Τα τυπικά απομένουν για τη μετακίνηση του Γιάννη Ντιον Μαντέ στη Ρεάλ. Ο 20χρονος εξτρέμ αναμένεται το απόγευμα στη Μαδρίτη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Λειψία, η οποία θα βάλει στα ταμεία της 125 εκατομμύρια ευρώ συν 15 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους, ενώ ο Ιβοριανός θα υπογράψει στη Βασίλισσα μέχρι το 2032. Παίκτης της Dubai BC και επίσημα ο Τόρνικε Σενγκέλια, ο Γεωργιανός Forward, κατέλαβε 1 εκατομμύριο ευρώ στην Μπαρσελόνα για να εξασφαλίσει την ελευθερία του και να υπογράψει το μονοετές συμβόλαιό του με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Top FM 102,4.

Καλό σας μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Είναι 9 λεπτά μετά τις 3. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και σήμερα, 5η 6 Αυγούστου του 2026. Η εκπομπή Πέρα από το Σκορ αρχίζει αυτή τη στιγμή και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μιχάλης Παπαγεωργίου.

0: Είμαστε μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών και θα τα πούμε αθλητικά και σήμερα περίπου μέχρι και τις 4. Όπως πάντα αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι με τις συχνότητες του σταθμού μας. Θα μιλήσουμε λίγο για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, περισσότερο για το προφίλ του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου πλέον, όχι μόνο στην περιοχή μας, γενικότερα στην Ελλάδα. Θα πούμε δύο λόγια με αφορμή μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση που έκανε ο φίλος μου, οικονομολόγος, αλλά και ποδοσφαιρόφιλος, ο Ηλίας Καραβόλιας, και παλιότερα έτσι έπαιξε και λίγο. Μια ανάρτηση με αφορμή μία αγγελία που έχει αηλιεύσει ο Ηλίας ο Καραβόλιας. Θα τον ακούσουμε σε λίγο, θα είναι μαζί μας σε λιγάκι. Να κάνω λίγο τον πρόλογο πρώτα. Μία αγγελία όπου λέει το εξής στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, ονομάζομαι Παναγιώτης Γιαλαμίδης. Είμαι από την Κομωτινή και μετακομίζω Θεσσαλονίκη λόγω σπουδών και ψάχνω ομάδα. Παίζω extreme, back και back half και στις δύο πλευρές. Είμαι δεξιοπόδαρος και έχω κάνει πριν ένα χρόνο, λέει, και τα λοιπά. Δεν το διαβάζω ολόκληρο, απλά το αναφέρω για να σας βάλω στο κλίμα. Και λέει με μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση ο Ηλίας ο Καραβόλιας: αναρωτιέστε γιατί δεν τραβάνε οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και κυρίως γιατί πισωγύρισε πάλι η εθνική μας. Θέλετε να δούμε τη ρίζα του κακού? Δείτε την αγγελία και θα καταλάβετε. Και βάζει αυτή την αγγελία. Και λέει μετά, στις δεκαετίες πρώτου 2004 τα γήπεδα είχαν ουρές από νεαρούς ερασιτέχνες σε ερασιτεχνικά σωματεία και όχι ακαδημίες με 50-60 ευρώ το μήνα από τους γονείς. Η χώρα είχε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και οι Έλληνες παίκτες, 7-8 σε κάθε μεγάλη μας επαγγελματική ομάδα, προερχόταν κυρίως από την επαρχία, έψαχναν τη μετεγγραφή, έριχναν υδρότα και πάθος στα ξερά γήπεδα για να παίξουν στο χορτάρι της πρώτης εθνικής. Αποκορύφωμα, η γενιά του 2004 και η κατάκτηση του Euro, την οποία όμως μετά αντί να κεφαλοποιήσει το κράτος, π.χ. με ολυμπιακές εγκαταστάσεις σε ερασιτεχνικά σωματεία ή γεμίζοντας κρατικές ακαδημίες ποδοσφαίρου στη χώρα, άφησε την αγορά να αναπτύξει το άθλημα, πλαστικά γήπεδα 5x5 και ιδιωτικές ακαδημίες. Και δείτε σήμερα αγγελίες, τις βλέπω, λέει, συχνά, νέων ποδοσφαιριστών να ψάχνουν ομάδα να παίξουν, διότι μεταξύ άλλων και στις ερασιτεχνικές κατηγορίες φέρνουν ξένους ποδοσφαιριστές. Κατάντια. Όταν όμως το 1987 ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και τα άλλα παλικάρια σήκωσαν το τρόπαιο στο μπάσκετ, οι πατεράδες μας γέμισαν τις αυλές κάθε σπιτιού με μια μπασκέτα. Να προσθέσω εγώ, κάναμε και αυτοσχέδιες μπασκέτες τότε. Δηλαδή εγώ θυμάμαι μετά την κατάκτηση του Eurobasket στη γειτονιά μου είχα πάρει ένα πλαστικό καλάθι των σκουπιδιών, το οποίο το είχαμε κόψει με άλλους φίλους στη μέση και το καρφώσαμε σε ένα τοίχο και παίζαμε μπάσκετ. Και συνεχίζω σε αυτό που λέει ο Ηλίας ο Καραβόλιας. Έτσι βγήκαν μετά από λίγο καιρό ο Γαλακτερός, ο Αλβέρτης, ο Οικονόμος, η Γάλας, ο Ρετζιάς, μετά ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης, ο Παπαλουκάς, ο Φώτσης και άλλοι πολλοί. Σήκωσε η εθνική τίτλους και είχαν πάντα ελληνικό κορμό οι σύλλογοι. Και παρά τους πολλούς ξένους, βγάζουμε ταλέντα. Καλά λοιπόν τα λεφτά, π.χ. του Μαρινάκη και του Σαββίδη, που ειδικά αυτοί έκτισαν ακαδημίες στο ποδόσφαιρο, όμως την ελληνική φανέλα ενός συλλόγου δεν την πονάει κανείς σαν τον Έλληνα. Και δεν είναι τυχαίο ότι έξω κάνουν καριέρα τα Ελληνόπουλα, εδώ όχι. Το 10ο όρθωμα του Ολυμπιακού με το Conference, μάλλον πυροτέχνημα όπως του Euro 2004, θα αποδειχθεί. Επί 2 χρόνια παίζει χειρότερο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι ότι τα νέα παιδιά, όσοι έμειναν ρομαντικοί του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και για τον αγώνα του Σαββατοκυριακού και όχι για το πληρωμένο χαβαλέ που κάνουμε οι πενιντάριδες στα πλαστικά γήπεδα, δεν βρίσκουν ομάδες ούτε σε χωριά ούτε σε κομοπόλεις. Κρίμα που και εδώ η Ελλάδα πάει χωρίς πηξίδα, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό. Λέει με πάρα πολύ νόημα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση του Ηλία του Καραβόλια, που μου έδωσε το έναυσμα να επικοινωνήσω μαζί του για να τον ακούσουμε και ραδιοφωνικά. Ο Ηλίας ο Καραβόλιας είναι ένας άνθρωπος μέσα στα πράγματα, θα μου επιτρέψετε να πω. Γράφει πολύ όμορφες αναρτήσεις, βάζει προβληματισμούς, όπως μας αρέσει και εμάς εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή στον Top FM. Γι' αυτό και λέγεται πέρα από το σκορ. Να καλησπερίσω το φίλο τον Ηλία τον Καραβόλια που είναι μαζί μου ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ηλία, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ, Δημήτρο.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ.
0: Με αφορμή την ανάρτησή σου που ήδη διάβασα στον πρόλογο της εκπομπής και τον προβληματισμό που βάζεις για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, σε κάλεσα. Νομίζω τα έχεις πει όλα σε αυτή την ανάρτηση. Μας έχεις δώσει εικόνες από το παρελθόν θυμίζοντας τα παιδικά μας χρόνια και θα ήθελα να σου πω δημόσια πόσο δίκιο έχεις.
1: Το ζήτημα δεν είναι, Δημήτρη μου, πόσο δίκιο έχει κάποιος που τα βλέπει και ξέρεις με την ηλικία τώρα στα 52 χρόνια, αλλά είναι ανατριχιαστικά δύσκολο, για μένα είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθώ το ποδόσφαιρο το σύγχρονο. Σταμάτησα την μπάλα, το ξέρεις, 18,5 ετών με τραυματισμό πάνω στην Ηρακλή, στη δεύτερη ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αλλά όταν παίζαμε ποδόσφαιρο στα νιάτα μας, για να μην αναπολούμε τώρα τα παλιά, μέσα σε κάθε γήπεδο, κάθε χωριού, κάθε κοινότητας υπήρχαν 3 ομάδες των 30 ατόμων κάτω από την ανδρική ομάδα και έπρεπε να πιάσουμε θέση στην πρώτη ομάδα του χωριού και μάλιστα, ξέρεις πάρα πολύ καλά, το τοπικό στοιχείο ήταν έντονο. Νευριάζαμε όταν από άλλο χωριό ερχόταν παίκτης και πληρωνόταν. Ήταν τιμή να βάλουμε την φανέλα του χωριού μας.
0: Σωστό, σωστό. Ακόμα και από άλλο χωριό, πραγματικά. Δηλαδή δεν το συζητάμε τώρα εκτός Ελλάδος, ας πούμε. Ναι.
1: Ξέρεις ότι εγώ και ο Σάββας έκανε πολλά χρόνια στο πλεάθι, ο αδερφός μου. Εγώ έπρεξα πριν πάω στο πανεπιστήμιο. Από πολύ μικρός, από τα 14 μέχρι τα 17 που έφυγα στο Πανεπιστήμιο, 3-4 χρόνια. Και ήταν τιμή για μένα να διαδεχτώ το σχορεμένο τον Μίτσο που λέγαμε, του Αγρηγορίου, που το χάσαμε και πρόσφατα. Ήταν τιμή να βλέπουμε αυτά τα παιδιά. Και υπήρχε η Ρόδος και ο Διαγόρας, υπήρχε παλιότερα ο Ροδιακός, η Ρόδος και ο Διαγόρας, και βλέπαμε δικούς μας ανθρώπους του νησιού, μεγάλες μορφές του ροδιτικού ποδοσφαίρου, να δικήσουν τον Αγαλίνα, και λέγαμε, μας προπονούσαν μετά όταν πήγαν στα 40-45 τους χρόνια, πώς θα τους μοιάσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης,
0: τι ωραίες εικόνες.
1: Επίσης, Δημήτρη, θέλω να πω κάτι. Ο άνθρωπος που είχε το μεγαλύτερο μαγαζί σε κάθε χωριό, είχε μια ηθική υποχρέωση και αυτονόητα έπαιρνε τη διοίκηση της ομάδας και ξόδευε κάποια λεφτά ώστε να φτιαχτούν υποδομές. Και όχι όπως σήμερα, και δεν έχω κανένα πρόβλημα και μπράβο στα παιδιά που έχουν τις ιδιωτικές ακαδημίες, είναι ήρωες, χωρίς βοήθεια από το κράτος, να πληρώνουμε κάθε μήνα για τα παιδιά μας 60 και 50 και 20 ευρώ να παίζουν μπάλα στα πλαστικά γήπεδα. Υπήρχε ένας άνθρωπος σε κάθε χωριό με 5 στελέχη δίπλα του και στείλαν τις ακαδημίες, φορούσαν τη φανέλα 30-40 παιδιά. Είδαμε λύπη μου πέρσι, η πρόπερση έθιμα πέρσι, τον Σάββα να μου λέει, τον αδερφό μου, δεν συμπληρώνεται η πρώτη ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Φάνες που ήταν προπονητής, διόρθωσέ με, ζητά ξέρεις και καλύτερα.
0: Ναι, στον ακούσει λέω, σωστά.
1: Συμπληρώνονταν εντεκάδα, όχι μόνο στο γήπεδο την Κυριακή, και της προπόνησης. Και είδα, και δεν έχω να διευκρινίσω κάτι για την ανάθεση μου, απολύτως τίποτα με τους ξένους που ζουν στην Ελλάδα.
0: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, Ηλία, εντάξει.
1: Φασίστες και εθνικιστές αυτούς τους ανθρώπους που μισούν τους μετανάστες εδώ. Είμαστε όλοι παιδιά μεταναστών από το εξωτερικό σχεδόν. Έτσι το λέω δημόσια. Δεν έχω τίποτα με αυτά τα παιδιά. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα στο τοπικό ποδόσφαιρο να γίνονται, λέει, μεταγραφές, να έρχονται παίχτες από ξένες χώρες στο τοπικό ποδόσφαιρο, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, και τα παιδιά μας να τα πληρώνουμε σε ακαδημίες και μετά να μην στελεχώνουν τις ομάδες. Αυτό το πράγμα πηγάζει. Συγγνώμη που παίρνω φορά, Δημήτρη.
0: Ναι, παρακαλώ, σε ακούμε με ενδιαφέρον.
1: Από μια διπλή κακή νοοτροπία. Κακή νοοτροπία εμάς των πολιτών, κακή νοοτροπία της πολιτείας. Όταν το 1987, και το έχω γράψει ανάπτυξη μου, ο Νίκος Ογκάλης με τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, με τον Φάντο Χρυστοδούλου και τα άλλα παιδιά με τον Κώστα τον Πολίτη, κατέκτησαν το γύρο στο μπάσκετ, το γύρο μπάσκετ. Την επόμενη μέρα το πρωί δεν υπήρχε πατέρας σε αυτή τη χώρα το
0: που να μην βάλει μπασκέτα.
1: Που να μην βάλει μια μπασκέτα.
0: Σωστό.
1: Και
0: σωστό.
1: Μάλιστα δύο και τρεις στο εξωτικό και στο σπίτι. Και ναι, όλη ναι. Η Ελλάδα παράτησε το ποδόσφαιρο και πέσαμε μπάσκετ.
0: Σωστό, μεγάλη έτσι αλήθεια. Ήταν. Μεγάλη αλήθεια.
1: Έτσι βγήκαν. Ο Νάσος ο Γαλακτερός, ο Ευθύμης ο Ρετζιάς μετά. Mm. Έτσι βγήκε ο Αλβέρτης, ο Οικονόμου, ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης, ο Φώτσης. Έτσι βγήκαν, μην αδικήσω άλλα παιδιά. Και έτσι κατέκτησε άλλα 4-5 ευρωπαϊκά. Τρία από όσα πήρε η Εθνική Ελλάδος. Έτσι ήταν ο κορμός του Παναθηναϊκού, του Γιαννακόπουλου και του Κόκαλη στο μπάσκετ, που σήμερα έχουν οι Αγγελόπουλοι και ο γιος Γιαννακόπουλος. Mm. Και μέχρι και σήμερα που έρχονται ξένοι στο μπάσκετ, υπάρχουν ελληνικά ταλέντα. Βγήκε ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Βγαίνουν τόσα Ελληνόπουλα στο ποδόσφαιρο. Το 2004 κατακτήσαμε το Euro με έναν άνθρωπο ευλογημένο, τον Ρεχάγκελ. Και με κάποια παιδιά, θέλω να το θυμίσω, τα οποία ήταν αποτέλεσμα 15 ετούς λειτουργίας ακαδημιών στον Παναθηναϊκό και νεαρών ποδοσφαιριστών που πήραν στην ΑΕΚ ο Μελισανίδης με τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς, αυτός ήταν ο κορμός της Εθνικής Ελλάδος, συν 2-3 παιδιά της Θεσσαλονίκης από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, Μπρίζας Χαριστέας Τσαγοράκης, ήταν τα παιδιά της Παιανίας του Βαρδινογιάννη, το θυμάσαι Δημήτρη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και αυτό το πράγμα απέδωσε το project στο Euro του 2004.
0: Ναι.
1: Την επόμενη μέρα το πρωί δεν είδα την πολιτεία να αξιοποιεί, για παράδειγμα, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που με τόσο μεγάλη τιμή και καμάρι της Ολυμπιακής Εγκαταστάσεις και να γεμίζει την Ελλάδα γήπεδα όταν έγινε το πρωτάκουστο σε όλη την πλανήτη και πήρε η Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, ώστε αυτό να το κεφαλαιοποιήσουμε καταρχήν σαν προϊόν, να το βλέπαμε στρατηγικά σαν εμπόρευμα, συγγνώμη που το λέω έτσι, και δεύτερον, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από τα πρότυπα για την νεολαία, όπου ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, το ποδόσφαιρο δεν είναι πόλεμος, είναι παιχνίδι, είναι ευτυχία ένα παιδί να κάνει το χόμπι του και το όνειρό του επάγγελμα, και από τότε γεμίσαμε γήπεδα 5x5 πλαστικά. Δεν είναι κακό.
0: Ιδιωτικά.
1: Ιδιωτικά. Ναι. Βάζει ο ιδιώτης τα λεφτά του ή το δάνειό του. Πληρώνουμε να παίξουμε. Μαζευόμαστε εμείς οι 50ρηδες εδώ στη Ρόδο. Τόσα χρόνια εγώ που είχα το πόδι μου από μικρό στο ποδόσφαιρο. Παίζω μπάλα 25 χρόνια. Πονάω τις πλάτες μου και τη μέση μου από τα πλαστικά τα γήπεδα. Και βλέπω τώρα να έρχονται νεαρά παιδιά να παίζουν μαζί μας. Βρε εσείς, πού παίζετε μπάλα? Κύριε Ηλία, έπεσα σε κάποιες ακαδημίες, σταμάτησα. Καλά, ρε, στο χωριό, στην αεραστεχνική ομάδα. Δεν υπάρχουν, μα δεν υπάρχουν παιδιά στα χωριά. Δεν στήθηκε αυτό το πράγμα. Είναι τυχαίο που η Εθνική από τότε μόνο τώρα τελευταία εμφάνισε κάποια ταλέντα που και αυτά είναι αποτέλεσμα, Δημήτρη, θέλω να το πω, των κεφαλαίων που έριξε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό στις ακαδημίες και βγήκαν 5-10 παιδιά νεαρά και στελέχωσαν την εθνική ομάδα και κάποια που παίζουν στο εξωτερικό σε ξένες ακαδημίες. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν.
0: Άρα το λάθος ξεκινάει από το 2004 ουσιαστικά. Είναι ένα σημείο μηδέν αυτό λόγω της κατάκτησης.
1: Το λάθος, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το λάθος ξεκινάει όταν στην ύψιστη στιγμή της κορύφωσης του εθνικού συλλογικού ασυνείδητου και της περηφάνειας για το εθνόσημο και τον εθνικό μας αθλητισμό, τον ελληνικό μας αθλητισμό, το συλλογικό αθλητισμό,
0: ναι,
1: δεν γυρνάς όλη την νεολαία σε αυτό το πράγμα ώστε να χτίσεις την επόμενη φουρνία ή δεν πιάνει στους προέδρους των ομάδων να τους πεις, ακούστε, ή θα φέρνετε μεγάλους ξένους παίκτες λίγους και θα χτίζετε 4-5-6 μικρούς στην εντεκάδα ή τέρμα τα λεφτά για τα γήπεδα και τις ακαδημίες σε όλη τη χώρα.
0: Ναι, έπρεπε να βάλει δικλείδες δηλαδή, αυτό είναι το μεγάλο λάθος.
1: Δεν γίνεται να χτίζουμε εκεί πέρα 30-40.000 θέσεων πολυτελέστατα. Δεν γίνεται σε όλη την Ελλάδα να πηγαίνεις να βλέπεις τον Ολυμπιακό στην Αθήνα, στον Πειραιά και τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και την ΑΕΚ. Από την επαρχία να πληρώνει 1,5 χιλιάρικο και 2, κάποιοι πληρώνουν 5-6 χιλιάρικα το χρόνο.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Και να βλέπουμε τώρα ποδοσφαιριστές στις ομάδες μας τρίτης διαλογής από κάποιες χώρες, όταν δεν μπορούμε να φτιάξουμε έστω και τους ξένους που ζουν εδώ. Έστω και τους ξένους που ζουν εδώ ή τα Ελληνόπουλα. Δεν είπα ότι όλα τα Ελληνόπουλα είναι καλοί παίκτες. Ναι, δεν το αγαπάνε το ποδοσφαιρό οι Έλληνες τόσο πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Το παρατάνε. Υπάρχουν οι επιστήμες, υπάρχουν το έτοιμο χρήμα στην Ελλάδα, υπάρχουν άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ δεν εκμεταλλευτήκαμε κάτι άλλο. Και έχει ευθύνη και ο ιδιωτικός τομέας. Πήρε το conference Ολυμπιακός. Και εγώ ήξερα ότι ήταν ένα πυροτέχνημα. Και το ήξερα γιατί δεν είδα την ελληνική βάση. Επίσης, το βλέπετε, έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν έχουμε ξαναδεί να βελτιώνεται το ποδόσφαιρο αυτής της ομάδας. Επιμένουν, κρατάνε αυτόν τον άνθρωπο τιμητικά τον προπονητή. Έρχονται όμως ποδοσφαιριστές, οι οποίοι, ρε Δημήτρη, συγγνώμη τώρα, επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια πάνω από το άθλημα. Mm. Όταν εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο, όταν εσύ έπαιζε ποδόσφαιρο, πώς μου έπαιζε ποδόσφαιρο. Όταν παίζαμε ποδόσφαιρο στην ηλικία μας, ερχόταν ο Ντέταρης στον Ολυμπιακό, ο Ζάιτς στον Παθναϊκό, ερχόταν ο μετά πιο μεγάλη, βλέπαμε τον Ριβάλτο και τον Σιωβάνι. Έφεραν εδώ κάποιοι
0: μεγάλοι. Ο Προτάσοφ, ο Προτάσοφ.
1: Ο Όλεκ Προτάσοφ. Mm. Έφερε η ΑΕΚ τον Τόνι το Σαββέφσκι με τον Βαζέχα στον Παθναϊκό μετά, ήρθε ο Σαββανάτζοβιτς.
0: Σωστά.
1: Ήταν κάποιοι πρωτοκλασσάτοι παίχτες.
0: Παίχτες που κάναν τη διαφορά, τη μεγάλη διαφορά.
1: Ήρθε ο Πάολο Σόζα στον Παθναϊκό. Πήγε στον Καλέτη, ήρθαν τόσο πολλέ φορέ. Ο Τζόρτζεβιτς.
0: Ναι.
1: Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Θα ανεβεί αν έχει τον Τζόρτζεβιτς δίπλα. Ο Δημήτρης ο Μαυρογεννίδης, ο Κώστας ο Κουμπάρος Μοκιάσος, στο Παθναϊκό, μου είπε τι διδάχτηκε από τον παίχτη Πασάνοβιτς και από τον παίχτη Πάολο Σόζα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Κάπου έχει ξεφύγει, κάπου έχει ξεφύγει
1: το πράγμα. Είναι εταιρεία η κάθε ομάδα. Αλλά ρε παιδιά, υπάρχει καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στην Άλφα Εθνική από τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια. Υπάρχει άλλος παίκτης σαν τον Τζόλι που πήγε στην Άρσεναλ το παλικάρι και έδωσε 40 εκατομμύρια στην ομάδα του και θα είναι αύριο συμπαίκτης με το, πώς το λέμε, το Βινίσιους. Mm-hmm. Υπάρχει ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή από αυτούς τους ξένους που παίζουν στην Ελλάδα. Ξαναλέω, δεν έχω τίποτα. Ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων και κεφαλαίων έχουμε. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Είστε μία βάση.
0: Και ναι, ναι, ένα σχεδιασμό, μια πηξίδα όπως
1: ναι,
0: πολύ σωστά το λες.
1: Και το άλλο λάθος και τελειώνω, να μην σου τρώω την εκπομπή.
0: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Μην έχεις,
1: να μην υπερθυμούμε τόσο εύκολα τα ταλέντα και δίτα ελληνικά και να μην υπερθυμούμε ή υποτιμούμε τόσο εύκολα και τους προπονητές που έρχονται εδώ. Δηλαδή, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Κάποιοι παίχτες με τα δημοσιεύματα και με τους ατζέντιδες πήρανε μία αξία Έλληνες δυσανάλογη των προσόντων τους. Φουσκώσαν οι τιμές οι χρηματιστηριακές τους, γιατί έγινε χρηματιστήριο το ποδόσφαιρο, δεν απέδωσαν. Αυτό έχει συνέπεια σε όλο τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάποιοι προπονητές επίσης το ίδιο. Αλλά και κάποιοι μεγάλοι προπονητές που έρχονται στην Ελλάδα και τους δίνουμε. Θα το πω τώρα ευθέως, δεν αντέχω. Mm-hmm. Είχε ο Παναθηναϊκός προπονητή, ο Μπενίτεθ, ένας άνθρωπος που πήρε τη Βαλένθια σε δύο τελικούς, Champions League με την Liverpool, Champions League με την Real, ήταν λέει 65 χρονών και όταν τα πήρε ήταν 40-65. Mm-hmm. Και τον δώσαν αυτόν τον άνθρωπο. 7 εκατομμύρια αποζημίωση να φύγει όταν τον Παναθηναϊκό τον πήρε χωρίς παίκτες, από 11ο, ξέρω εγώ, τρίτο, και έκανε και κάποια λάθη ο ίδιος προς Θεού, και τον δώσαν 7 εκατομμύρια να φύγει και δεν τον κρατήσαν να στήσει. Που είχε ένα πλάνο, το ξέρω το πλάνο, εκ των έσω το ξέρω, από φίλους μου στην ομάδα, ένα πλάνο 4-5 ετών, να του πούν αυτά τα 7 εκατομμύρια παίρνουμε 3 μεγάλους ποδοσφαιριστές και φτιάχνουμε από κάτω με ακαδημίες 5-6 Έλληνες καλούς παίκτες, τους διαλέγουμε, μαζεύουμε από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στείλουμε την ομάδα. Πειράματα με νέο προπονητή, τώρα ένα παιδί από τη Δανία 39 χρονών, με μεταγραφές στις οποίες το ποδόσφαιρο, το γήπεδο Δημήτρη, σε αυτή τη χώρα. Που η διαφθορά και η αξιοκρατία κυριαρχούν, είναι ό,τι πιο αξιοκρατικό. Αξίζεις. Θα φανεί στις ραμπές του γηπέδου και θα σε δω από τον καναπέ μου στην τηλεόραση ό,τι αξίζεις. Έχεις παίξει μπάλα και το ξέρεις. Έχεις πικάρει τα περισσότερα μάτσα από κάθε άλλο δημοσιογράφο. Σου είναι εσύ.
0: Λοιπόν,
1: αξίζεις, θα φανεί. Δεν μπορείς να παίζεις αν δεν είσαι καλός. Επίσης, το λάθος του προπονητή φαίνεται, το λάθος του παίκτη φαίνεται.
0: Τώρα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι καθρέφτης εκεί μέσα πραγματικά. Είναι όλα φαίνονται.
1: Τι είναι το παιδί σου και το
0: ναι,
1: παιδί μου,
0: ναι.
1: Όταν βλέπει στον Άρη 22 ποδοσφαιριστές να μην υπάρχει Έλληνας, στην 11 του Ολυμπιακού του Παθηναϊκού να υπάρχει ένας, με τι κίνητρο θα πάνε αυτά τα παιδιά, δηλαδή, ή κάτι άλλο τελευταίο το οποίο ισχύει για κάθε χώρα. Εσύ, Δημήτρη μου, τη φανέλα από το χωριό σου και τη φανέλα από την χώρα σου, πώς κατά ανάγκη το εθνόσημο, του Ολυμπιακού, του Παθηναϊκού, τη ΣΑΚ. Δεν την πονά το ίδιο όταν δεν είσαι Έλληνας. Πόσα εκατομμύρια και να παίρνει.
0: Είμαστε
1: τον Παναγία μου. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς τους ανθρώπους αυτές τις χώρες. Είναι ομάδες, είναι εταιρείες. Πρέπει να βρούμε μία μέση λύση. Οι γονείς. Πρέπει η πολιτεία να ενδιαφερθεί. Έχει την άνεση ο Έλληνας και πληρώνει για τα παιδιά του τις ιδιωτικές ακαδημίες. Τα παιδιά αυτά είναι ήρωες. Ξέρω εγώ στη Ρόδο τους ανθρώπους που έχουν τις ιδιωτικές ακαδημίες. Κατά από δύσκολες συνθήκες το κάνουν χωρίς κέρδος. Και ευτυχώς και αυτά τα παιδιά με τις ιδιωτικές ακαδημίες και βγάζουν κάποιους ανθρώπους. Γιατί ο ποδοσφαιριστής που μαθαίνει από 7, 8, 10 ετών να κινείται μέσα στο γήπεδο με γραμμές, βγαίνει πολίτης με όρια στη ζωή του
2: πειθαρχία, εποπτεία, αίσθηση συλλογικότητας, απόδοσης, δίνει πάσα, άρα συνεταιρίζεται, προσέχει,

0: Κωνσταντινόπουλα, παίρνουμε ξένους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ξένους. Είμαι υπέρ των ανθρώπων των μεταναστών. Τρελαίνομαι όταν ακούω κάποιους να μιλάνε ότι γεμίσαμε μετανάστες. Τρελαίνομαι, γιατί την τεπελιά την έχουμε οι Έλληνες στο DNA μας. Οι μετανάστες αυτοί έφτιαξαν τη χώρα και οι Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό ευημέρισαν και προόδευσαν. Για όνομα του Θεού, ανοιχτά σύνορα, ανοιχτή κοινωνία είμαστε. Πολυπολιτισμική κοινωνία είμαστε.
1: Με κάποιο όριο όμως, Ηλία, έτσι. Και εδώ πρέπει να μπει κάποιο όριο, νομίζω.
0: Με κάποιο όριο, Δημήτρη, με κάποιο όριο. Ο αθλητισμός όμως δεν έχει όρια. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν είναι επαγγελματικός.
1: Ναι.
0: Δεν είναι επαγγελματικός. Και θα σου πω και κάτι. Τα παιδιά των ανθρώπων, των δικό μας, των βορειοπυρωτών και από την Αλβανία, οι οικογένειες που ήρθαν δεκαετία του 90 στην Ελλάδα, τα βλέπω μέσα στα γήπεδα και στις ακαδημίες και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πώς πειθαρχούν σε σχέση με κάποια καλόπαιδα, δικά μας καλομαθημένα, με τα τατουάζ και με το ζελέ στο κεφάλι, που περνάνε το ποδόσφαιρο έτσι εφήμερα και μετά λέει μας αδικήσαν. Ένα λεπτό ρε παιδιά, ένα λεπτό. Κάποια πράγματα να τα βάλουμε στη θέση τους. Δηλαδή μην τα ρίξουμε όλα, κατάλαβες τι εννοώ Δημήτρη, και στην πολιτεία και στο κράτος. Πρέπει να τα αγαπάς και το άθλημα, όπως αγαπάς εσύ τη δουλειά σου και προετοιμάζεσαι και διάβασες στο ίντερνετ την ανάρτηση που κάθε Ηλία και λες θα βγάλω αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσει. Πρέπει να την αγαπάς τη δουλειά σου.
1: Βέβαια, εννοείται. Αυτά, εντάξει, αυτό είναι νομίζω το βασικότερο συστατικό που πρέπει να υπάρχει, η αγάπη για αυτό που κάνεις.
0: Απλά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι αδιανόητο. Θα μου πεις από πού ξεκινάει το πρόβλημα. Αδειάσαν τα χωριά μας, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Αδειάσαν τα χωριά μας. Εγώ δεν μπορώ να πάω στο χωριό μου στο Παραδείσο. Με πιάνει κατάθλιψη.
1: Γιατί?
0: Συγγνώμη που το λέω.
1: Γιατί το λες?
0: Διότι είναι μια άδεια εικόνα, δεν υπάρχει νεολαία. Mm-hmm. Έτσι, και βλέπω και τον Κλεάνθη, θα πάω, θα πάρω το διαρκείας μου ενδεχομένως. Δεν βλέπω, δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια, ήρωες τα παιδιά, ήρωες αυτά τα παιδιά, αλλά το ερασιτεχνικό σωματείο πρέπει να είναι ερασιτεχνικό σωματείο με σκοπό να προάγει τον αθλητισμό. Όχι να ψάχνουμε τα παιδιά με τα κιάλια και να, επειδή είμαστε οι Έλληνες αρκετά ικανοί να πληρώνουμε το παιδί μας και να γυμνάσει, να πληρώσει το κράτος αυτά τα παιδιά όλα. Την επόμενη μέρα του 2004 έπρεπε να προσληφθούν όλοι οι απόφοιτοι των ΤΕΦΑ με ειδικότητα ποδοσφαίρου και να πληρώνονται από το κράτος και να ανοιχτούν γήπεδα.
1: Κρατικά, κρατικά λες, κρατικά γήπεδα.
0: Κρατικά.
1: Ναι, ναι.
0: Να επιδοτήσουν τα σωματεία, να προσληφθούν τα παιδιά που έχουν ειδικότητα ποδοσφαίρου από τα ΤΕΦΑ και να μάθουν τα παιδιά μας μπάλα.
1: Ναι, ναι. Σωστό. Κάτι το οποίο δεν έγινε είναι αυτό που λες στο τέλος της ανάρτησής σου, ότι χωρίς πηξίδα, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό.
0: Σε όλα μας τα πράγματα.
1: Σε όλα, σε όλα.
0: Είναι οικονομολόγος.
1: Ναι.
0: Είναι οικονομολόγος. Η λέξη στρατηγικό σχεδιασμός είναι κάτι βασικό. Είτε διοικείς μια χώρα, είτε διοικείς μια επιχείρηση, οφείλεις να έχεις ευελιξία σε ένα πλάνο, αλλά να έχεις τον ορίζοντα. Να ξέρεις που πας. Ούτε καν θα είναι εμπόρευμα. Δηλαδή ακόμα έχω, Δημήτρη, στο μυαλό μου την εικόνα του Άγγλου παρουσιαστή, ήμουν πάνω εγώ τότε, που φώναζε το κάνανε, my God, it's a miracle, είναι θαύμα. Δεν το πίστευε ο Άγγλος παρουσιαστής ότι πήραμε το Euro.
1: Ναι.
0: Και αυτό το πράγμα δεν το κεφαλαιοποίησαν. Ενώ θα μπορούσαν να έρχονται όλες οι ομάδες εδώ, στην Ελλάδα του καλοκαιριού, να κάνουν προετοιμασία και να εξάγουμε αυτό το προϊόν.
1: Να, ναι.
0: Και σαν προϊόν δεν το αξιοποίησαμε.
1: Και τολμώ να βάλω ένα προβληματισμό, μήπως εσκεμμένα δεν το κεφαλοποίησαμε. Δεν ξέρω. Με προβληματίζει πραγματικά.
0: Δεν μπορώ να πω, Δημήτρη μου, έχεις απόλυτο.
1: Βάζω ως προβληματισμό, δεν το λέω ως βεβαιότητα.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει το καλό του τόπου. Αυτό πιστεύω.
1: Από τις κυβερνήσεις επέτρεψέ μου να έχω μια σοβαρή επιφύλαξη.
0: Έχουμε μάθει όμως.
1: Δεν νομίζω ότι θέλουν πραγματικά το καλό του τόπου.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Ναι.
0: Έχουμε μάθει όμως να ζούμε σε μια κοινωνία που έρχονται 30-40 εκατομμύρια τουρίστες. Από την άλλη, να λέμε εγώ ο ίδιος, εσύ, δεν βλέπουμε Ελληνόπουλα παίζουν ξένοι. Να πρέπει να βρούμε τη μέση λύση.
1: Αυτό σίγουρα. Αυτό είναι αναγκαίο. Αν θέλουμε να υπάρχει επόμενη μέρα και πραγματικά. Γιατί βλέπεις έτσι, ομάδες αποχωρούν, Ηλία. Διαγόρας Βατίου δεν παίζει.
0: Είναι αδιανόητο. Όταν άκουσα εγώ αυτό, όταν ο αδερφός μου είπε: έχω δύο Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές στον Ακουσίλο. Ρε Σάβα, τι λες, έγινε Ακουσίλο.
1: Πού τους βρήκατε, έτσι.
0: Τι λες, Ρε Σάβα, του λέω. Ή ο Κλεάνθης. Είναι αυτά τα πράγματα, λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αν αυτά τα παιδιά έρχονται για μεροκάματο, τιμή τους και καμάρι τους και μπράβο τους.

0: Αλλά εσύ, δεν μπορώ να καταλάβω, Δημήτρη, και κάποιους γονείς. Σπρώξε βρε άνθρωπε του Θεού το παιδί σου να φύγει από το smartphone. Να φύγει από το iPad.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Να φύγει λίγο από αυτό το διαολεμένο το πράγμα.
1: Ναι,
0: να φύγει λίγο από την τεχνητή νοημοσύνη και να ψάχνει να δει εντός εισαγωγικών τη φύση. Ποδόσφαιρο, η φύση είναι, το ποδόσφαιρο είναι φύση.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Υπήρχε περίπτωση να μην μπούμε το απόγευμα στο σπίτι με ματωμένα τα γόνατα, το ξέρω. Δεν βλέπω σήμερα ένα παιδί να κυκλοφορεί. Τελειώσαν οι αλάνες, τελειώσαν τα πάρκα με ματωμένα τα γόνατα. Δηλαδή, τροχαία και μηχανάκια βλέπω να σκοτώνει την νεολαία. Ρίξτε λίγο τα παιδιά στον αθλητισμό, για όνομα του Θεού. Ναι, οι ακαδημίες, τουλάχιστον με αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα ερασιτεχνικά σωματεία δεν επιδοτούνται από το κράτος, ώστε αυτές τις ακαδημίες των παιδιών να τις ενσωματώσουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και να υπάρχει μια δομή η οποία να έχει και κάποιους κανόνες.
1: Ναι, και να μην, και να μην πληρώνει ο γονέας, έτσι.
0: Εγώ το θεωρώ αδιανόητο αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: είμαι 50 χρονών, θα πάω με τους φίλους μου, έχω βάλει 20 κιλά, απέξω μπάλα με τον Δημήτρη, τον φίλο μου, να πληρώσω, ναι, αφάμε και τα σουβλάκια.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Βέβαια, εντάξει, εννοείται κάποιος που...
0: Αλλά όχι τώρα να πληρώνουν τα παιδιά, να τα μάθουμε ποδόσφαιρο σε μια χώρα που κατέκτησε το Euro.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Για με τις ακαδημίες, ήρωες, αυτό ξεκινάει και από αλλού, Δημήτρη. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Έτσι, άδειασε η Ήπεθρος, άδειασε η επαρχία. Δεν θα παίρνουμε την καταστροφή, αλλά κάπου αρχίζει και γενικεύεται αυτό το πράγμα. Και όταν δεν έχεις πολιτισμό και αθλητισμό, τώρα να σου πω κάτι, Δημήτρη. Το ίδιο πρόβλημα με το να μην έχουμε ερασιτεχνικά σωματεία στο ποδόσφαιρο και να παίζουν τα παιδιά μας μπάλα, είναι να μην έχουμε. Για παράδειγμα, θέατρο στη Ρόδο. Ευτυχώς και υπάρχουν τα παιδιά των αριστεχνικών θεάσεων των ηθοποιών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει το ίδιο πρόβλημα παντού. Πρέπει να υπάρξει λίγο το αριστεχνικό στοιχείο παραπάνω και να αφήσουμε το ότι, και ξέρεις τι με ενοχλεί εμένα, ότι δεν κατανοεί ο κόσμος, και κλείνω με αυτό, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Να σε καλά, δεν εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν κατανοεί ο κόσμος ότι εμείς το πληρώνουμε. Ότι τους παίχτες τους ξένους που δεν αποδίδουν σε μια ομάδα, είμαστε και διαιρεμένοι, σκοτωμένοι, Θαρίς και παίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και είναι Ελλάδα, Τουρκία δηλαδή, δεν κατανοώ ότι εμείς το πληρώνουμε με τη συνδρομή σου στην ιδιωτική τηλεόραση, με το διαρκείας που παίρνεις και ταξιδεύεις να πάρεις στην ομάδα, με τη φανέλα που παίρνεις στο παιδί σου κτλ. Εμείς το πληρώνουμε πάλι. Μην ξεγελιόμαστε ότι είναι επενδύσεις ιδιωτικές που αποδίδουν, κερδίζουν από αυτές τις επενδύσεις κάπου.
1: Ηλία μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα, διότι υπάρχουν πάρα πολύ έντονοι προβληματισμοί, αλλά δυστυχώς πρέπει να πάμε στο δελτίο.
0: Δεν ξέρω ρε Δημήτρη, πώς ένα παιδί 16-17 χρονών μπορεί το απόγευμα του να μην κάνει προπόνηση σε ένα άθλημα. Εγώ μικρός μου φαινόταν ότι αν είχα γρίπη ήταν σαν να μου πεθαμένος να πάω στο γήπεδο να κάνω προπόνηση.
1: Σωστά, αλλά μιλάς για μια εποχή όπου δεν υπήρχαν. Μιλάς για μια εποχή που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, το κινητό. Βέβαια. Ενώ τώρα έχεις δει. Γι' αυτό εγώ έβαλα τον προβληματισμό. Νομίζω ότι ίσως είναι και μεθοδευμένα όλα αυτά. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: το πάω τώρα κάπου αλλού και θέλει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση.
0: Ναι, πολιτική είναι, Δημήτρη.
1: Σαφώς, εννοείται.
0: Βλέπω, παρακολουθώ τον τρόπο με τον οποίο δημοσιολογείς και δημοσιογραφείς και θίγεις πάντα το κοινωνικό ζητούμενο ως πολιτικό ζητούμενο καθοδήγηση.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό θέλει καθοδήγηση από πάνω και είναι πολιτικό επίδικο και θέλει επιλογή, δηλαδή στρατηγική, και είναι πολιτικό θέμα.
1: Σαφώς.
0: Καταλήγουμε στο ας προσέχουμε ποιους εκλέγουμε και τι τους ζητάμε.
1: Βέβαια. Γιατί εδώ έχουμε και εμείς σοβαρές ευθύνες. Δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Μεγάλη
0: δεν
1: κουβέντα.
0: Να ζητάς προσφέτει επιδότηση και δάνειο ή θέση στο δημόσιο και να μην ζητάς γήπεδα για τα παιδιά σου ή θέατρα. Βεβαίως.
1: Βέβαια. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Ο Ηλίας Καραβόλιας, φίλος, οικονομολόγος, με αφορμή μία ανάρτησή του. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτηση που έκανε στην εκπομπή μας. Νομίζω είχε ενδιαφέρον. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε μετά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Τραγάτη. Στο κατακόρυφο βρίσκεται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο, με τον Αύγουστο να επιβεβαιώνει τον τίτλο του ως ο μήνας των μεγάλων ρεκόρ. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Διαγόρας οι προσγειώσεις πτήσεων τσάρτερ είναι συνεχείς, ενώ οι πληρότητες στα ξενοδοχεία του νησιού αγγίζουν το 100%. Το αδιαχώρητο επικρατεί στην Παλιά Πόλη και στα μεγάλα τουριστικά θέρετρα, με τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών. Με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών από την διάβρωση στον παραλιακό δρόμο Κρεμαστής Ορονής. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο εντεταλμένος σύμβουλος Χρυσοβαλάντης Λάμπης, το έργο περιλαμβάνει τοποθέτηση βράχων για τον περιορισμό του κυματισμού και ασφαλτοστρώσης, προσφέροντας μια μόνιμη θωράκιση της ακτογραμμής. Παράλληλα, ο κ. Λάμπης προανήκειλε την εκπώνηση κυκλοφοριακής μελέτης από εξειδικευμένους επιστήμονες με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους προς το αεροδρόμιο, ειδικά στους θερινούς μήνες. Για το θέμα αυτό, ο Δήμος βρίσκεται ήδη σε επαφή με την αστυνομία και τους τοπικούς συλλόγους. Τέλος, ο κύριος Λάμπης απίφθινε κάλεσμα για την 61η έκθεση Κρεμαστής, που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 23 Αυγούστου. Η διοργάνωση καλύπτεται πλήρως από το Δήμο Ρόδου, προσφέροντας δωρεάν συμμετοχή στους τοπικούς παραγωγούς για τη στήριξη της χειροτεχνίας και της αγροτικής οικονομίας. Την άμεση ανάγκη να ενισχυθούν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι με προσωπικό πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικά μέσα υπογράμμιζε ο Δήμαρχος Μεγίστης Νίκος Ασβέστης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη με αφορμή τη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, ο κ. Ασβέστης τόνισε ότι οι αιρετοί στα μικρά νησιά καλούνται συχνά να διαχειριστούν κρίσεις χωρίς τα απαραίτητα μέσα. Χαρακτήρισε μάλιστα υποτιμητική την εικόνα ενός Δημάρχου με χειροπέδες. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μεγίστης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το σοβαρό πρόβλημα των απορριμμάτων. Όπως κατήγγειλε, στο Καστελόριζο λειτουργεί ένας ουσιαστικά παράνομος χαδά, ο οποίος πιάνει συχνά φωτιά από αυτανάφλεξη, στέρνοντας τον Δήμο στα δικαστήρια. Αν και υπάρχει σχεδιασμός για ανάληψη της αποκομιδής από τον Φωστά Νοτίο Αιγαίου, οι διαδικασίες καθυστερούν. Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διαθέσει ίδιους πόρους για την εφαρμογή του προγράμματος Zero Waste και την πρόληψη πυρκαγιών. Στα θετικά της επικαιρότητας, η τουριστική κίνηση στο Καστελόριζο εξελίσσεται ικανοποιητικά, με το νησί να φιλοξενεί ήδη πολλούς επισκέπτες, ανάμεσα στους οποίους και μία αποστολή από την Αυστραλία. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες το μεσημέρι η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα vouchers.gov.gr ή μέσω των ΚΕΠ. Η τελική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση διακοπών από 200 έως 600 ευρώ με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που αγγίζουν τα 21.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 33.000 ευρώ για τους έγκαμους. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ το Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου φιλοξενεί τη συναυλία «Μουσικό ταξίδι στο Αιγαίο». Μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι ταλαντούχοι μουσικοί με προβλήματα όρασης, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονα. Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Ρόδου και του τοπικού συλλόγου ατόμων με αναπηρίες. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Η γεύση του καλοκαιριού

0: βάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ουσιαστικά για την αποφώνηση, έτσι, για λίγα λεπτά, 6-7 λεπτά έχω στη διάθεσή μου πλέον για τη σημερινή μας εκπομπή, οπότε δεν θα βγάλουμε άλλο ρεπορτάζ, θα περιοριστούμε λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα για να τα πούμε κιόλα. Ένα μήνυμα δεν το είδα πριν, τώρα το βλέπω, μου στέλνει ο φίλος ο Ηλίας, ο Λοΐζος, που δεν μας ξεχνάει ποτέ και είναι εδώ μαζί μας. Ακροατής μας, λέει δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού πηγαίνουμε, είμαστε, εντάξει τώρα αυτό δεν το διαβάζω Ηλία, δεν μπορώ, δεν μου έρχεται, Έλληνες και τα λοιπά, εντάξει, λίγο κράζει την κατάσταση εδώ με τους Έλληνες, τι είμαστε οι Έλληνες και τα λοιπά, έχει και καλούς, έχει και κακούς αγαπητέ φίλε Ηλία, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο τον Νικόλα στην Κρήτη, που και αυτός με ακούει, είναι από την Κρήτη αλλά λάτρης της Ρόδου και έρχεται συνέχεια στη Ρόδο γιατί έχει ένα πατρικό σπίτι εκεί στα Καλαβάρδα, γι' αυτό και είναι και μέλος της διοίκησης του Αθλητικού Ομίλου Καλαβαρδών. Μοναδική περίπτωση ο φίλος ο Νικόλας, να σας πω αγαπητοί φίλοι, ζει στην Κρήτη, παρόλα αυτά όμως του αρέσει πάρα πολύ η Ρόδος και έρχεται συχνά πυκνά όποτε μπορεί στη Ρόδο και είναι και μέλος του ΑΟ Καλαβάρδων. Καλησπέρα φίλε Νικόλα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που με ακούς από την Κρήτη. Είναι και λίγο όφι, λέει, ευτυχώς που όφι με ελληνικό κορμό πήρε το κύπελο Ελλάδας. 8 Έλληνες έπαιξαν στον τελικό, σωστό, πολύ σωστό και αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Το αυτονόητο βέβαια θα έπρεπε να ήταν, αλλά φτάσαμε στο σημείο να λέμε επίτευγμα. Μια ομάδα που έχει στην εντεκάδα της 8 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εγώ θυμάμαι ότι έπαιζα και στο δρόμο της γειτονιάς. Περνούσαν αμάξια και εμείς παίζαμε μπάλα. Επίσης παλιά τα καλοκαίρια υπήρχε και beach soccer στην παραλία στα Καλαβάρδα. Είχε στα Καλαβάρδα beach soccer, δεν το ξέρω αυτό. Θυμάμαι ότι είχε και στο Ζέφυρο παίζανε και στο Φαλιράκι, γινόντουσαν και κάποια τουρνουά, τα θυμάμαι και εγώ αυτά. Σωστά, πολύ σωστά λες φίλε Νικόλα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που μας παρακολουθείς, χαιρετισμού στην Κρήτη.

Κάποιες ειδήσεις από το τοπικό. Ο Διαγόρας ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου ομογενή κεντρικού αμυντικού Ζάνι Πέμπε από την Ρούντεσμπερκ, τη γερμανική. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Διαγόρα που ενισχύεται και άλλο εν ώψη της συμμετοχής του στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Φίβος ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρένο Σαλβατιέρα που έπαιζε στον Άρη Αρχαγγέλου. Θα φορέσει τη φανέλα του Φίβου κρεμαστή στη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο νεαρός Κοντίτσης ανακοινώθηκε από την Ρόδο. Είναι 18χρονος αριστερός οπισθοφύλακας. Έπαιζε στον Όφη Ιστρίου τα τελευταία δύο χρόνια. Επιστρέφει στην ομάδα που αναδείχθηκε, στον ΑΣ Ρόδος. Προσθέτει ακόμα ένα νεαρό ποδοσφαιριστή δηλαδή στο ρόστερ της η ομάδα της Ρόδο εν ώψη της συμμετοχής της στο νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Επίσης οι Πάνθυρες ανακοίνωσαν την ανανέωση με τον Τσαουσάη, ενώ η Δήμητρα Δαματριάς ενημερώνει ότι ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Κώστα Κοστιού που παραμένει και τη νέα χρονιά που θα παίξει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας το Δεκανήσου. Θυμίζω η Δήμητρα ανέβηκε πέρσι από την τρίτη κατηγορία κάνοντας μια εξαιρετική χρονιά.

Έχει μια ανακοίνωση ο Κολοσσός. Τη διαβάζω, λέει: η επιστροφή του Κολοσσού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι γεγονός και οι φιλαθλοί έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη θέση τους για όλους τους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδος. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας είτε έχουν ανανεώσει το περσινό τους εισιτήριο είτε έχουν αποκτήσει νέο μπορούν να προχωρήσουν στην αγορά του ευρωπαϊκού εισιτήριου διαρκείας. Τα στοιχεία του εισιτήριου τους μεταφέρονται αυτόματα και στο ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα online επιλέγοντας το κουμπί ανανέωση στην πλατφόρμα αγοράς. Η δυνατότητα αγοράς του ευρωπαϊκού εισιτήριου διαρκείας ισχύει έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 25 οι θέσεις για τις οποίες δεν θα έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό εισιτήριο διαρκείας θα αποδεσμευτούν αυτόματα και όλες οι θέσεις θα διατίθενται προς πώληση ως μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα. Υπενθυμίζεται ότι ο Κολοσσός θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από τα προκριματικά του Basketball Champions League. Σε περίπτωση πρόκρισης στη regular season, το ευρωπαϊκό εισιτήριο διαρκείας θα καλύπτει τουλάχιστον 3 εντός έδρας παιχνίδια, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού η ευρωπαϊκή μας πορεία συνεχίζεται στους ομίλους του FIBA Europe Cup, όπου θα καλύπτει το εισιτήριο τουλάχιστον 5 εντός έδρας αγώνες. Η τιμή του ευρωπαϊκού εισιτηρίου διαρκείας είναι 50 ευρώ, ενώ η τιμή του μεμονωμένου εισιτηρίου για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα θα είναι 20 ευρώ. Αυτά ανακοίνωσε ο Κολοσσός. 5 λεπτά πριν από τις 4, δεν έχω άλλο χρόνο και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. 5 με 6 ο Παύλος Ντοκοουπίλ θα είναι μαζί σας με περισσότερα αθλητικά. Σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και τον Σπορ FM για περισσότερα. Εμείς κλείνουμε μουσικά με κάτι που μας έρχεται από το 1996, επιλογή του Μιχάλη Παπαγεωργίου. Σήμερα πάμε πιο κοντά, έτσι δεν γυρίσαμε πάρα πολύ πίσω. Θα ακούσουμε το You Don't Fool Me, είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια των Queen, κυκλοφόρησε το 1996 ως single από το album Made in Heaven, το τελευταίο studio album του συγκροτήματος με τη φωνή του Freddie Mercury. Βέβαια το κομμάτι αυτό δημιουργήθηκε μετά το θάνατο του Mercury, το 1991 ήταν ο θάνατος του Freddie, 1991, και η μπάντα διέθετε μόνο αποσπασματικές φωνητικές ηχογραφήσεις και μουσικές ιδέες από τις τελευταίες του ηχογραφήσεις στην Ελβετία. Με τη βοήθεια ενός παραγωγού επαναφέραν τη φωνή του δηλαδή και έγινε το You Don't Fool Me, θα το θυμηθούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ, γεια.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόταση στην Πόρτο για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 27χρονου αριστερού μπακ Φρανσίσκο Μόουρα ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει η Πορτογαλική Ρέκορντ. Με διαθέσιμο στους SSI Πιόνι και Ρέτσο τα πλάνα για τη ρεβάνς με την Αιμέγγεν. Ανακοίνωσε Στρεφέτσα Επαλέρμο με τη μεταγραφή να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Τιμή να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα πρώτα λόγια του 24χρονου μέσου, ο οποίος το απόγευμα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με την Ένωση. Σενάριο από την Ισπανία για τον 28χρονο αμυντικό χαφ της Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα. Το πρώτο βήμα για την είσοδό του στα play-off του Europa League θέλει να κάνει απόψε ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Άντερλεκ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό. Δίλημα Μπάμπα Γκόμες για το αριστερό άκρο της άμυνας και Χατζηδιάκος Ελουστόνδο για τη μία θέση στα στόπερ από τον Αλέσιο Λύση. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο, μετάδοση από Big Win Sport FM και Open. Ανακοινώθηκε για 3 χρόνια ο Γιαννούλης, ψηλά στη λίστα ο 22χρονος επιθετικός της Σύριους Ρόμπι Γιούρ. Πρόκριση στη Βουλγαρία, το σύνθημα στον Παναθηναϊκό μετά το 1-1 με την Τσέσκα 1948 στο Πορτομάς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference. Χάνει τη ρεβάνς ο Τσάπρας που συμπλήρωσε κάρτες, αμφίβολη συμμετοχή του Τετέι, κανονικά στα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ, Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς. Εντείνει την προσπάθειά του για την προσθήκη κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ ο Άρης. Εργομετρικά θα περάσει σήμερα ο Ράφα Μύρ για να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητάς του. Χρόνο συμμετοχή στο Σαββατιάτικο φιλικό των Κίτρινων με τον Πανσεραϊκό θα πάρουν οι Παλάσιος και Ντέλε Μπασίρου. Την απόκτηση του Χουάν Μπαουσά ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να υπογράφει μέχρι το 2028 με την ομάδα της Βοιωτίας. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει τον τελικό του Superbet Super Cup ανάμεσα στην ΑΚ και τον Όφη στο Παγκρίτιο, ενώ στο ΒΑΡ θα είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς. Περίπου 500 εισιτήρια έχουν απομείνει για τους φίλους της Ένωσης, ενώ από πλευράς κριτικών έχουν φύγει πάνω από 3.000. Παίκτης της Τραμζονσπορ και τυπικά ο Μοχάμετ Σαλάχ, ο Αιγύπτιος επιθετικός, υπέγραψε με την ομάδα της Τραπεζούντας το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, το οποίο θα είναι διάρκειας 2 ετών και θα το αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την μετακίνηση του Γιάννη Ντιομαντέ στη Ρεάλ. Ο 20χρονος εξτρέμ αναμένεται το απόγευμα στη Μαδρίτη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Λειψία, η οποία θα βάλει στα ταμεία της 125 εκατομμύρια ευρώ συν 15 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους, ενώ η Βοριανός θα υπογράψει στη Βασίλισσα μέχρι το 2032. Αργεί ακόμη η επιστροφή των Γιώργου Παπαγιάννη και Αϊζά Κορδινιέ στις υποχρεώσεις τους με την Ανατολού Εφές, καθώς σύμφωνα με τον general manager της ομάδας, ο Έλληνας έντερ και ο Γάλλος forward βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση αποθεραπείας και έτσι θα χάσουν την έναρξη της νέας σεζόν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: αναψυκτικά βαπ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά βαπ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Top FM 102,4.
0: Α, ό,τι σου πω, όχι, όχι.
7: θα γίνει
0: χαμός στη συνέχεια. Λοιπόν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσης τον Βιτάλης, τον Μιλάν Βιτάλης, όχι Μιλάν, Μιλάν, όπως διάβασα. Λοιπόν, ο Σαλάχ ανακοινώθηκε από την Τραμπζονσπορ. Ο Όφη και η ΑΕΚ τελειώνουν τα εισιτήριά του σιγά σιγά για το Super Bet Super Cup. Η ΑΕΚ τελείωσε, εντάξει, λογικά θα τελειώσει και ο Όφη. Στο Παγκρίτιο είναι την άλλη εβδομάδα αυτό το παιχνίδι. Είναι στις μισό λεπτό, στις 12, έτσι, 12 του μήνα. Έχει Super Cup Ελληνικό και Super Cup Ευρώπης. Φοβερά πράγματα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό πουθενά. Έχουμε πράγματα για τον Ολυμπιακό, θα πούμε για τα μεταγραφικά και για τη ρεβάνς με την Αϊμέγεν. Θα συζητήσουμε για όλες τις ομάδες, για ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, για ό,τι κινείται γενικότερα.

Ας πες, μου λέει Γιώργος, σε περιμένα, πες τώρα αλήθεια, πλάκα κάνεις για μαθαίο, έτσι, ότι και καλά δεν ήταν κακός. Τι εννοείς, δεν ήταν κακός, ότι δεν είναι κακός παίξει γενικότερα, ότι δεν ήταν κακός το μάτς με την Αϊμέγγεν, τι εννοείς, να σου απαντήσω. Αλλά ναι, γενικότερα δεν θεωρώ ότι παιδιά ένας παίχτης μπορεί να κοροϊδέψει και να παίξει 200-220 μάτς στην Ισπανία, στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Δεν λέει κανείς ότι είναι ο Ντάνι Άλβες στον Ολυμπιακό. Προσοχή, εντάξει. Αλλά δεν είναι και ο άμπαλος που παρουσιάζεται.

0: Σήμερα θυμίζω 9 παρατέταρτο έτσι το μάτς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Anderlecht. Από Open η μετάδοση. Μου κρατάει thumbs up από Νέαρχο, thumbs up από Μουσουράκη, όλοι από πάνω, έτοιμοι για όλα. Λοιπόν, τι άλλα μάτς έχει σήμερα? Καλά, στο conference έχει ένα τσουβάλι μάτς, θα βρούμε 5-6 που είναι καλά για να τα πούμε. Γιατί τώρα άμα ξεκινάμε και με τα Ιντερ Τούρκου Βαντούζ και το Πάιντε, όχι, Κλούζ Τρόμσο τώρα, που μαγεία, μαγεία, έχει ωραία. Ωραία μας, μην τα πούμε κιόλα. Ρίγα Γκιόρ, ωραίο. Στην Γκιόρ που έπαιζε ο Βιτάλης.
1: Τούρκικες, κοίτα, έχει μια τουρκική καλό μάτς σήμερα.
0: Καλό μάτς, τουρκική. Για να δω, δεν έχω δει τίποτα, ναι, αρχιε, τι έχει σήμερα, δεν θα σου πω ψέματα. Έχει ένα Ράκοφ Χάμαρμπι, ωραίο. Λοιπόν, τουρκικό, είπες.
1: Και ένα μόνο ζευγάρι, μια τουρκική.
0: Στο τέτοιο, στο conference ή στο Europa?
1: Ναι, στο conference.
0: Εγώ νομίζω ότι λέει, μάλλον λες για το Europa.
1: Είναι στο
0: Γιουρόπ, έκανα λάθος. Βασικά δεν βρίσκω τίποτα από Τουρκία, ναι, έρχεμαι, κοροϊδεύεις τώρα. Το Χράντες Κράλο Μπεσίκτας μου λες, όχι, δεν μου λες αυτό.
1: Αυτό
0: λες. Καλό το Χράντες Κράλο Μπεσίκτας, θα τρέφουμε. Λοιπόν, ο ετοιμένος, η ομάδα που θα αποκλειστεί, είπες με τον Παναθηναϊκό στα πλήγωφα, έτσι. Αν περάσω πάμε από στην ΤΣΣΚΑ 1948, που πρέπει να την περάσει κανονικά. Λοιπόν, έχει 6 ώρα Κουόπιο, Κραϊόβα. 7 η ώρα για Αγγελόνια Rangers. Εκεί θα έχει φεστιβάλ από γκολ, σας το λέω από τώρα. Γκολ, γκολ, over, over 3,5. Θα έχουμε εκεί. Μακάβι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας επίσης 7. Σε 8 η ώρα Λεχ Πόζαν Κλάξβικ και Λίνκολν Ρεντ Ντιμπς Ομόνια και Ζάλτσμπουργκ Πάφος. Ωραίο. Κράντε Σκράλοβε Μπεσίκτας επίσης 8 η ώρα. 9 παρτέρα του Παμπάου Κάδερλεχ και στις 9 η ώρα το Τούν Βίκινγκουρ. Και στις 10 Μπενφίκα Χαρτς, Κιζηρίδης εναντίον.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο για conference. Θα τα πιάσουμε όλα, ναι, έρχεται conference. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μέχρι το break. Εντάξει, θα μας φέρει και ένα λεπτό παραπάνω. Ίντερ Τούρκου Βαντούζ. Γιάμπλονετς με την RFS στη Λετωνία, τη Ρίγα. Ελσίνκι Μάδερουελ. Νόα Σιόν. Πάιντε Ραπίτ Βιέννης. Πάιντε Ραπίτ Βιέννης. Κλουζ Τρόμσο. Γκέτεμπουργκ Γκάνδη. Δυνάμο Κιέβου Καραμπάγκ. Ζάλγκιρις Χάιντουκ Σπλίτ. Από έχουν γίνει και επεισόδια εκείνο μεταξύ. Κλασικά τώρα δηλαδή. Χάιντουκ και τα λοιπά. Χάιντουκ, πώς λέγονται οι άλλοι οι Κροάτες, η Δυνάμο Ζάγκρεπ και αυτά είναι. Παναγία βόηθα. Ιντερ Κλάμπ Εσκάλδες Φλόρα Ταλίν. Ντεμπρετσένη Κοπενχάγη. Ράκοφ Χάμαρμπι. Ρίγα Γκιόρ. Σέριφ Σενγκάλεν. Μπεϊτάρα Αούστρια. Άγιαξ Σέλμπουρν. Ο Γεντάρια Χριστιανή εδώ, ναι, έρχεται το Άγιαξ Σέλμπουρν.
1: Καλό διπλό, ε!
0: Διπλό! Η Σέλμπουρν, η οποία ανήκει στον Ατζούν, να ξέρεις. Έχει 5-6 ομάδες στον Ατζούν. Έχει τη Μάριμπουρ, έχει τη Χάλ, έχει τη Σέλμπουρν, έχει τη Φορτούνα Σιτάρντ. Θα στεναχωρηθεί σήμερα. Θα είναι Λιοντάρια Χριστιανή το μας, το λέω. Λοιπόν, Τβέντε Ντουνάσκα Στρέντα. Ντουνάσκα Στρέντα, αυτή την ομάδα, αν δεν είχε παίξει ο Ατρόμητος, δεν την ξέραμε ποτέ, πιστεύω. Λοιπόν, Χάπολ Τελ Αβίβ Κατόβιτσε, με συγχωρείτε. Βαλούρ Νορτζελάντ. Λουγκάνο Ρούναβικ. Λουγκάνο, Λουγκάνο είναι ο φίλος ο Κώστας, νομίζω μου είχε χθες το μήνυμα. Να πάνε να δείτε τις ομάδες, Κωστάρα. Τώρα Ρούναβικ, τώρα από τα νησιά Φερόα, δεν πειράζει, θα δεις πολλά γκολ. Μπάνια Λούκα, η Βίτεξκ από τη Λευκορωσία. Μπράγκα, Δυνάμο Μίνσκ. Μποέμιαν με Μίτλαντ. Ριέκα, Ιλβ. Παρτίζαν, Τόμπολ, Κωνσταντάι. Τρέχιο Ρεντρίτα και Χιμπέρνιανς και Ντιγιά.

αν σου έλεγα σημείο, θα σου έλεγα over την Rangers. Over για πλάκα. Goal, goal. Τι over μου σου πω. Όχι, θα πούμε. Θα πω έχει goal, goal τώρα. Για Αγγελόνια Rangers. Λοιπόν, Νόα Σιόν. Πω από goal, goal τώρα για πλάκα. Και. Κοιτάξτε λίγο να μην τα σημειώσετε και να με ρωτάτε. Δεν θα ξαναπώ. Λοιπόν. Εντάξει, θα σημειώσω για να τα έχω. Αν τα ξαναθέλει κανείς. Και ποιο άλλο. Και το. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Αύστρια Βιέννης. Που κλείδωσε. Κλείδωσε εδώ. Θα έπαιζα άντε και για ένα ακόμα και το Ράκοφ Χάμαρμπι. Αλλά αφήστε το στην άκρη. Αφήστε το καλύτερα τη Ράκοφ. Λόγω. Και Μπεϊτάρ Αύστρια. 5 γκολ γκολ. Άμα θέλετε και τη Ράκοφ 6, εξαδούλα, ωραία. Να στείλετε αύριο απλά τα γλυκά εδώ στο Sport FM. Κάνα γαλακτομπουρεκάκι από κάνα ωραίο μαγαζάκι, ξέρετε εσείς. Για να καρφωθώ τώρα, δεν θέλω να κάνω και διαφημίσουλα. Ας στείλετε στα γλυκάκια και θα με ευχαριστήσετε. Να ευχαριστούμε Γιώργο αύριο.

Αλλάξει μεταγραφές με το μόνο κατηγορία, γίνονται και στη δεύτερη. Super Bet League 2. Νιαέλ Νόβιμπεκ παίρνει τον Κορνίχο από την Εστουδιάντες. 21 ετών Αργεντινός μέσος. Τσιμπάει ταλεντάκι. Πήρε Κώστα Παπαγεωργίου από επιστρέφει στην Ελληνόβη που ήταν την περασμένη σεζόν στον Πανιόνιο. Λοιπόν, πήρε τον Κύπριο φόρο τον Ανδρέα Μακρύ από την ΕΛΜΕΣΟΥ. Το γνωρίζουμε τον Ανδρέα Μακρύ, εντάξει, πολλά χρόνια. Καλό φόρο. Πάει να πάρει και το Σάκιτς, τον άλλοτε μπακ του Ατρομήτου, του Ιωνικού, του Άρη. Καλός παίκτης, πάει να φτιάξει καλή ομάδα από το πουθενά η ΑΕΛ. Παρότι δεν την περίμενα, γιατί τελευταία στιγμή έγινε αλλαγή των μεταβίωσεων μετοχών. Να μαζευτούμε γρήγορα προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, ο ένας ο άλλος από εδώ από εκεί. Αλλά φτιάξει μια καλή ομάδα τελικά η ΑΕΛ. Εμπείς φίνα σε Πανσεραϊκό, σε Νίκη Βόλου, σε Πανιόνιο, σε Καλυθέα, σε όλους αυτούς εκεί, γιατί θα έχει ενδιαφέρον φέτος. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, παιδιά, η Super League 2. Και θα είναι και τέτοιο, και ένας όμιλος. Έχει να δεις εκεί πράγμα

Λέει ένας φίλος μου πιο σκεπτικό, λέει πολύ. Λέει δημοσιογράφος κύριος, δεν το πάνε να κόστα να φθες φαβορή. Πριν τον γκολ, λέει δεν έχει κανένα ευκαιρία. Εντάξει, παιδιά, καλύτερη ομάδα να πάνε να κόστα από την Τσεσεκά. Αλλά χθες δεν είχε καθόλου καλή απόδοση. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ναι. Και αν μια ομάδα είχε καλύτερες ευκαιρίες ήταν οι Βούλγαροι. Δεν το περίμενα βέβαια. Το καλό για τον Παναθηναϊκό ήταν ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να παίζει πολύ στο transition, που ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα στο αμυντικό transition δεν έχει καλό αμυντικό transition ακόμα, μέχρι να προσπαθήσει να δέσει η ομάδα. Αλλά φαινόταν και οι Βούλγαροι όσο πλησιάζαν προς την αντίπαλη περιοχή να μην ξέρουν να κάνουν την μπάλα. Αλλά πραγματικά. Αλλά πραγματικά. Δεν ήταν καθόλου καλός Παναθηναϊκός. Αν εξαιρέσουμε ένα πρώτο 20-25 λεπτό που μπήκε δυνατά, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός, το 10, τον Γιάνκουσιτς. Το παιδί ξέρει πολλά καντάρια μπάλα. Κάμια φορά κάνει καρτελίο την μπάλα παραπάνω, κάνει λίγο κατάχρηση. Παρότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης όμως και ξεχωρίζει τον Παναθηναϊκό. Θέλει ο Παναθηναϊκός χάφ οπωσδήποτε, γιατί ο Καμαρά χθες, ας πούμε, δεν ήταν καθόλου καλός. Θέλει ένα χαφ που να είναι πιο box-to-box, νομίζω ένα 8 περισσότερο, η Καμάρα μου φαίνεται για 6. Ο Τσέρι είναι και ο Τσιριβέγγι είναι καλή παιδιά, αλλά δεν είναι η box-to-box χαφ, η κλασική, και που θα ανεβάσουν εδώ τον Παναθηναϊκό. Ο Τσάπρας είναι ένας παίκτης, ένα back που είναι πολύ καλός επιθετικά, στο δεύτερο μισό του γηπέδου, στο πρώτο μισό του γηπέδου δεν είναι καλό. Τσάπρας πίσω έχει θέματα και χθες ήταν πολλές φορές εκτός θέσης, η αλήθεια είναι. Έχει ένα καλό κεντρικό δίδυμο ο Παναθηναϊκός στο στόπερ με τον Ντεφράι και τον Φαν Τρόγκελεν. Άριστερα για τον Κυριακόπουλο, πρέπει να δούμε και τον Δανό που πήρε από την Λέστερ. Έχει καλές μονάδες ο Παναθηναϊκός. Με αυτόν τον προπονητή, με τον Ίστρουπ, έχοντας δει τα ευρωπαϊκά μάτς κυρίως της Κοπενχάγης, θα είναι λίγο ροντέο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αν το ξέρετε, εγώ αυτό περιμένω. Περιμένω να δω μια ομάδα που θα παίζει ψηλά, με γρήγορο ρυθμό και τα σχετικά. Αλλά θα παίρνει πολλά ρίσκα, γιατί θα αφήνει μέτρα και χώρους στην αντίπαλη ομάδα. Και πολλές φορές τα παιχνίδια στην Ευρώπη γίνονταν ροντέο. Είχε πολλές φάσεις, πολλά γκολ. Είναι επίφοβο το ποδόσφαιρο, που και ειδικά τώρα για τα προκριματικά είναι ακόμη πιο δύσκολο και πιο επίφοβο, γιατί πολλές φορές οι ομάδες αυτή τη στιγμή στα προκριματικά στηρίζονται περισσότερο στην αμυντική τους λειτουργία, στο να κερδίσουν με μισό μηδέν που λέμε. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Ο Παναθηναϊκός είχε φάει γκολ και στα 3 πρώτα παιχνίδια των προκριματικών, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι του. Δεν είναι κάτι θηρίο της ΣΕΚΑ και πρέπει να πάει να την περάσει μέσα στην Βουλγαρία.

Γεια σου Χρήστο από την Ουαλία. Εντάξει, γι' αυτό που λες, εγώ θεωρώ πως τα βλέπω τα πράγματα ψύχρεμα πολύ γενικότερα. Έχω πολλές φορές ότι θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει αργήσει να πάρει χαφ. Πάρα πολύ. Δύο μήνες τώρα θα πρέπει να έχει πάρει ένα χαφ όπως και δίποτε. Αριστερό μπακ θα πρέπει να έχει πάρει επίσης. Τώρα για extreme και four πρέπει να πάρει επίσης. Είναι τέσσερις παίκτες που πρέπει να πάρει. Αλλά τέσσερις παίκτες θα το ανεβάσουν επίπεδο τον Ολυμπιακό. Όχι τέσσερις παίκτες συμπληρωματικούς. Είναι ξεκάθαρο. Θέλει ο Ολυμπιακός τέσσερις παίκτες. Αυτές τις τέσσερις θέσεις θα το ανεβάσουν επίπεδο. Έτσι είναι, παιδιά. Δηλαδή δεν το βλέπω διαφορετικά. Όχι, δεν το βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Όχι, πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός έναν μπακ όπως ο Μόουρα για παράδειγμα ή ο Σαλάχ Εντίν. Έναν χαφ όπως ο Μπραγκάνσα. Α δούμε, θα είναι ο Μπραγκάνσα ή κάποιος άλλος. Για παράδειγμα, αυτόν τον Αλγερινό που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός που θα λήξει τη Λαντ, τον Τιτραουή. Ήταν μια απίθανη κίνηση. Αλλά κάπου ψήμα του Ολυμπιακού άργησε να πάει σε αυτή την περίπτωση. Θα έπρεπε να έχει προσεγγίσει τον ποδοσφαιριστή από πολύ νωρίς, πριν το καλοκαίρι. Για να μην προλάβουν να μπουν άλλες ομάδες ενδιαφερόμενες από άλλα πρωταθλήματα. Από τη στιγμή που το παιδί ήθελε να πάει σε ένα καλό πρωτάθλημα. Γίνονται λάθη με τα γραφικό σχεδιασμό, δεν λέει κανείς το αντίθετο. Θα πρέπει να διορθωθούν γιατί υπάρχει χρόνος αρκετός ακόμα. Αρχίζει γενομένης να πάει καλά το μάτς της Τρίτης στην Ολλανδία, να προκριθεί ο Ολυμπιακός με τον οποιονδήποτε τρόπο στην επόμενη φάση. Και νομίζω ότι μετά θα δούμε κάποια πραγματάκια.

0: Ακόμα λίγο μουσικούλα. Ωραίο κομματάκι από τον Νέαρχο, εννοείται πάντα. Μόμπι, ε. Μόμπι. Πάμε για πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400, κινητό 694 064 0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

0: στο γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου. Προσωρινά κρατούμενος παραμένει ο 44χρονος οδηγός που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα της 17ης Μαΐου στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, όπου έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Κατά τη συμπληρωματική απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε εκ νέου τις κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Στηριζόμενος στα πορίσματα δύο πραγματογνωμοσυνών, ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Ωστόσο, τεχνικά ευρήματα επιβαρύνουν τη θέση του, καθώς ο καταγραφέας του δικού του οχήματος έδειξε ταχύτητα 178 χιλιόμετρων την ώρα λίγο πριν από τη σύγκρουση σε δρόμο με όριο τα 60, ενώ εντοπίστηκαν και παράνομες μηχανικές μετατροπές για τη δραστική αύξηση της υποδύναμης του αυτοκινήτου του. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως, ο 44χρονος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί τον Ιούνιο για απόπειρα αλλίωσης αποδεικτικών στοιχείων, επιστρέφει στη φυλακή με την ανάκριση να εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία. Στην αυριανή έκτακτη συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το νέο κολυμβητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της οδού Ρόδου Καλυθέας και συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση την κατεπίγουσα εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η απόφαση αυτή κλειδώνει το ενδεικτικό κόστος για την προμήθεια του βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού συγκροτήματος των 50 μέτρων. Έτσι, ανοίγει άμεσα ο δρόμος για τη σύνταξη της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, ώστε το μεγάλο αθλητικό έργο του νησιού να περάσει σε τροχιά υλοποίησης. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα η Ρόδος. Η Δημοτική Επιτροπή του νησιού ενέκρινε την προετοιμασία του φακέλου, ο οποίος θα κατατεθεί έως τις 31 Αυγούστου στην Ένωση για τη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Άννα Λίντθ. Στόχος της υποψηφιότητας είναι η ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της Ρόδου ως ιστορικό σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή. Παράλληλα, ο Δήμος στοχεύει στην ενίσχυση του ποιοτικού τουρισμού και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους μήνες αιχμής μέσα από διεθνείς συνεργασίες και πολιτιστικές δράσεις που θα εστιάζουν στους νέους. Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο επιλέγονται δύο πόλεις, μία από τον Ευρωπαϊκό Βορρά και μία από τον Μεσογειακό Νότο, οι οποίες για ένα έτος μετατρέπονται σε κέντρα πολιτιστικού διαλόγου. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στη ΣΥΜΗ, καθώς εντοπίστηκε η σωρός του 8ου αλλοδαπού επιβαίνοντος του ιστιοφόρου σκάφους, ο οποίος αγνοούνταν. Η σωρός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού και περισυλλέχθηκε από περιπολικό του λιμενικού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Ρόδο και από εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Υπενθυμίζεται ότι κατά την επιχείρηση είχαν διασωθεί σώοι οι υπόλοιποι 7 επιβαίνοντες. Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Νταματριάς το 13ο Φεστιβάλ Μπύρας. Η κεντρική πλατεία του χωριού αναμένεται να πλημμυρίσει από νωρίς το βράδυ με κόσμο, άφθονη παγωμένη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου, εσύ.
4: Συστήματα σίτες. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό σαλακινό γιαπράκι, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Αλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι, με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη, αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
4: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Είναι τον τάδε ποδοσφαιριστή ή μπορείς να υποφεληθείς στην καλή σχέση με έναν μάνατζερ και να του πεις εσύ θέλω τον το Ζώτα Σίλβα, ξέρω εγώ. Έρχεται Ελλάδα, θα σου πει, το σκέφτεται, θα τον πιέσω εγώ, θα έρθει. Θα πιεστεί, μπορεί να πιεστεί να έρθει. Έτσι λειτουργεί, ρε παιδιά, το ποδοσφαιρό. Δηλαδή, business είναι, τι να κάνουμε. Δουλειά είναι, δεν είναι χαβαλές. Ο Σάγιακας, δηλαδή, ας πούμε, γιατί ήταν κάποιο. Ήθελε ο Ολυμπιακός έναν Έλληνα δεξιό μπακ. Ο Τζάπρα δεν μπορούσε να τον πάρει, καλός ή κακός. Και άλλος δεξιός μπακ δεν υπήρχε, ο Σάγιας υπήρχε. Άντε θα μπορούσε αλλιώς να πάει να πάρει τον Βρουσάη. Αντίστοιχος ποδοσφαιριστής. Τι να κάνουμε, δηλαδή πήρε τον Μπάλτσα Πόβοβιτς, ένα δεύτερο δρόμο του φύλακα, με τον οποίο είδαμε να έχει κάποιον μάνατζερ, τον Μπερτολούτσι και τον Ραμαντάνι και τον Ζόρζε Μέντες. Όχι, πήρε τον κορυφαίο φύλακα πέρυσι στο σερβικό πρωτάθλημα. Είναι κακό, είναι σκάουτινγκ αυτό, είναι μια πρόταση του τεχνικού διευθυντή, δηλαδή του Κοβάσεβιτς, ο Σμαϊλόβιτς, σκάουτινγκ, ο Ρόκα, επιλογή του προπονητή, ο Γκουστάβο Σά, επιλογή του Μιγγέλ Καρντόσο. Μη σας φαίνονται όλα υπερβολικά περίεργα.

Λέει ένας φίλος, αν αποκλειστούμε, λέει, σε κάθε τι θέμα Νίστρουπ. Φίλε μου, όχι. Τι να είναι θέμα Νίστρουπ. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί ο Τζέσεκα, αλλά ακόμα και σε αυτό το απευκταίο σενάριο, εγώ το λέω απευκταίο γιατί θέλω όλοι να περάσουν να μπουν in league phase, ας και ανέβουμε λίγο ακόμα η Ελλάδα στην βαθμολογία της UEFA. Δεν νομίζω ότι θα τεθεί θέμα. Πήρε έναν προπονητή με ένα πλάνο διετίας για να αλλάξει την οτροπία της ομάδας, να αλλάξει το αγωνιστικό της στυλ, να αλλάξει πάρα πολλά σχετικά με, με το ρόστερ της και με τον τρόπο που θα προσεγγίζει τους αγώνες. Έχει κάνει μια προετοιμασία. Θα του δοθεί χρόνος, παιδιά, ακόμα και στο χειρότερο σενάριο, όπως λες αυτό, δηλαδή να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός του Τζέσεκα. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να τρέξει η καρέκλα του Νίστρουπ. Λοιπόν, τι λέει ο φίλος, δεν κατάλαβα τέλος πάντων. Αν πιστεύω, λέει, αν πιστεύεις ακόμη ότι ο Παναθηναϊκός είναι 1,5 καλή πάνω από τον Ολυμπιακό βάσει κινήσεων και αγωνιστικής εικόνας. Δεν έχω πει ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός είναι 1,5 καλή πάνω από τον Ολυμπιακό βάσει κινήσεων και αγωνιστικής εικόνας. Ούτε θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός παίζει κανένα φοβερή και τρομερή μπάλα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ αρχή. Ούτε ο Ολυμπιακός έπαιξε καλή μπάλα. Ούτε ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλή μπάλα. Ούτε ο ΠΑΟΚ παίζει κανένα φοβερή και τρομερή μπάλα. Να την έχουμε δημόσια φιλικά, να την πει στα επίσημα. Σας περιμένουμε λίγο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τα πρώτα 1-2-3 πρώτα επίσημα παιχνίδια τη σεζόν και μιλάτε για αφορισμούς να φύγουν ο Νίστρουπ με τη Λίμπαρ, να οι παίχτες οι μισοί δεν κάνουν και πως ακόμα. Δηλαδή λίγο κουλάρατε λίγο. Έχει και ζέστη πολύ τώρα η Μάρτον.

Φίλος ο Μιχάλης λέει, αν ψάχνονται στην Arsenal για παίχτη στη θέση του Τζόλι, αν έχουν κάποιος επιφυλάξει για τον Έλληνα, λέει παίχτη, αν κάνει για το επίπεδο του, παιδιά τώρα τον πήραν τον Τζόλι με 40-45 εκατομμύρια όπως τον πήραν. Πλά, κάνει, φίλε Μιχάλη. Όχι, απλά θα πάρει και άλλο ένα extreme Arsenal. Το Τζόλι τον πήρε για τη θέση του. Το έχω όταν ο Ξανθούλης που έφυγε, ο Τροσάρ που πήγε στην Τουρκία. Θα παίξει και πάρα πολύ ο Τζόλις. Πήγε σε ιδανική ομάδα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχουν κάνει όλοι πολύ καλές επιλογές, ξαναλέω. Ο Τζόλις είναι τέλειο fit. Η Arsenal τέλειο fit για τον Τζόλι. Η Dortmund τέλειο fit για τον Καρέτσα. Πάρα πολύ καλό fit η Ρώμα για τον Κουλιαράκη. Είναι πολύ καλές και πολύ έξυπνες επιλογές των Ελλήνων παιχτών αυτό το καλοκαίρι. Παρότι έχουν κάνει καλές και ακρίβες έτσι μεταγραφές, είναι οι επιλογές τους ό,τι πρέπει για να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Κάποιος με ρωτάει αν θα παίξουν τα φιλικά. Θα μας πάνε πού, εφόσον μπει στη League Phase του Conference League. Κοσμοτέ TV είναι, παιδιά, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στη League Phase. Κοσμοτέ TV, όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, Κοσμοτέ TV είναι, εκτός από κάποια πακέτα που έχουν κάποιες φορές κάποια ελεύθερα κανάλια, όπως είχε το Mega, το Olympia Plus League, ή άλλα μάτσα Champions League στη συνέχεια, όπως είχε πέρυσι το Antenna.

Βέβαια, να σου λέω καλέσει ο που πήγαινε, αλλά είναι από τις πλέον loser ομάδες στην Ευρώπη. Εντάξει, η Dortmund είναι loser. Η Dortmund κάθε φορά, να θυμάστε τις πρόβλες πριν πόσο ήταν, 3-4 χρόνια πήγαινε να πάρει το πρωτάθλημα, θέλει μια απλή νίκη με την Mainz, την Κολονία εντός έδρας και χάσανε. Μιλάμε τώρα, κάθε φορά θα το λούζουν αυτοί όταν πάνε να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Αλλά παιδιά, μπορεί να είναι loser, αλλά μπορεί και σε 2 χρόνια να φύγει από εκεί να πάει σε 80 εκατομμύρια κάπου αλλού, ξέρω εγώ, ο Καρέτσας. Η Ρώμα, εντάξει. Η Ρώμα, παιδιά, μπορεί να παίρνει πολλούς τίτλους, να παίρνει συχνά τίτλους, αλλά και με το η όλη πόλη, όλη αυτή η φάση, εντάξει, είναι για αρκετούς παίκτες μια πολύ εντυπωσιακή κίνηση και μια κίνηση που την ψάχνουν και τη θέλουν. Πλέον έχει και Γκασπερίνη, ένα καθηγητή στον πάγκο, να συζητάμε. Μπήκε Champions League, δεν το περιμέναν πολύ νομίζω. Κάνει καλές κινήσεις και του χρόνου θα προσπαθήσει να διεκδικήσει και ένα τίτλο. Κυρίως το κύπελο, εγώ θα έλεγα. Μια διάκριση στην Ευρώπη. Γιατί όχι, γιατί όχι. Τώρα για το Τζόλι, πήγε παιδιά στην Άρσεναλ. Πήγε στην ομάδα που είχε τελικό Champions League και που πήρε το πρωτάθλημα στην Premier League. Αυτά από μόνο του νομίζω αρκούνε. Γιατί ξέρουμε ότι η Άρσεναλ τα τελευταία 4-5 χρόνια παραμένει σταθερά στην Elite. Πρώτες 2-3 καλύτερες ομάδες

Ένας φίλος λέει μου έκανε εντύπωση ο Βούλγαρος, ο Ρούσεφ, σε ειδική περίπτωση. Ναι, ωραίος παίκτης ήταν ο Ρούσεφ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Γάλλος που είχε. Αχ, τώρα θα το βρω, μισό. Δεν είναι 30διάρης ο Γάλλος, 32 τον είναι μεγάλος. Δεν είναι μικρός, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Μασχέλ έπαιζε δεξιά. Τρομερή περίπτωση. Τρομερή περίπτωση. Πραγματικά. Έκανε εντυπωσιακό μας. Αλλά είναι και 32. Ο Ρούσεφ, από την άλλη, είναι 28. Οκ. ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 για πάρα πολλά χρόνια. Πήγε λίγο Σιόν. Πήγε λίγο στη Λουντογκόρετς. Για ένα χρόνο στη Λουντογκόρετς. Ένα χρόνο στη Σιόν. Ένα και κάτι. Έχει πήγε Σεπτέμβρη Σόφια. Εντάξει. Δεν έχει κάνει καμιά πολύ φοβερή και τρομερή καριέρα. Επίσης πολύ καλός είναι ο Ντιάλο, το center forward, που μπήκε συνέχεια, αλλαγή. Έχει φτάσει αυτός στις 30 είναι. Νομίζω ήταν μικρότερο ο Ντιάλο που παίζει τα τελευταία χρόνια στην ΤΣΣΚΑ. Είναι γενικότερα, έχει καλούς παιδινίκακους η ΤΣΣΚΑ, αλλά είναι ομάδα που πρέπει και μπορεί να είναι πέρα. Είναι ξεκάθαρο, άσχετα με το... Είναι αυτά τα μάτσα επικίνδυνα και περίεργα, γιατί είναι αρχή του σεζόν. Εγώ το ξαναλέω για όλες όμως. Για όλες όμως. Ο Ολυμπιακός πέρυσι που έπαιξε Ευρώπη, που έπαιξε στη λίγη θέση του Champions League, την Αϊμέγγεν θα την παίρνει. Καλώς καλώς. Και το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά τώρα που είναι ανέτοιμος ακόμα, είδαμε ότι έχει προβλήματα.

ένας φίλος μου λέει, θα δούμε φίλοι Ισιώζο Μπακούλα και αν προπονούνται με την πρώτη ομάδα, φίλοι ναι σίγουρα και ο Μπακούλας, ο Ισιώζος δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν είναι με την πρώτη ή με τη δεύτερη ομάδα. Αλλά παιδιά δεν είναι εύκολο για τους μικρούς να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Ο Φίλης είναι ένα παιδί που μακάρι να αξιοποιηθεί γιατί έχει ταλέντο και φάνηκε. Και έχει τσαγανό. Αυτό χρειάζεται τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Ο Μπακούλας της προδιετίας ήταν ένας παίκτης που μπορούσε να σταθεί. Αλλά έπαθε χειαστό μετά και το παιδί ακόμα δεν έχει επανέλθει καλά. Ο Σιώζος και αυτός θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Ο Σιώζο και ο Μπακούλα θα τους δούμε δεδομένα στην πρώτη ομάδα και τον Φίλη. Και τον Φίλη. Απλά ο Φίλης είναι ένα παιδί που θα μπορεί να είναι και στην πρώτη ομάδα και να παίξει στο κύπελα. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό σκαφ. Πάρα πολύ καλό σκαφ. Να συνεχίσει να δουλεύει και μακάρι να τον δούμε να παίρνει ολένα και περισσότερο χρόνο. Να είναι ο επόμενος Μουζακίτης, ο επόμενος Κοστούλας.

Αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν, απευθείας η League θέση Europa League παίζει. Δεν παίζει στο playoff του Europa League, παιδιά. Λοιπόν, αν πιστεύω ότι η Λίβρο θα καταφέρει να βγει στην πεντάδα φέτος, ναι, εντάξει, εκεί. Δηλαδή, θεωρώ ότι πήρε ένα πολύ καλό προπονητή, τον Ισπανό του Μπόρνμουθ. Πολύ καλή περίπτωση προπονητή, για να παίξει καλό ποδόσφαιρο, τον Ιραόλα. Μεγάλο ερωτηματικό για μένα θα είναι η Master City. Όπως και να κάνουμε, έφυγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, παιδιά, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο επόμενος προπονητής να τα πάει καλά. Έχει πολύ μεγάλη πίεση. Η Arsenal πρέπει να δούμε πώς θα είναι. Η Arsenal θα είναι απελευθερωμένη από άγχος. Νομίζω θα είναι από τις ομάδες που θα είναι πάλι με στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η Chelsea με Τσάμπε Αλόνσο είναι ένα καλό ερωτηματικό. Γιατί ο Τσάμπε Αλόνσο είναι ένας καλός προπονητής, αλλά η Chelsea είναι ένα κλαμπ και ένας οργανισμός που είναι περίεργος, είναι δύσκολος. Και άμα ο Τσάμπε Αλόνσο τους πρώτους δύο μήνες έχει κάνει δύο νίκες, μπορεί να ψάχνουμε τον αντικαταστάτη του. Ναι, και το Γενάρη να ρίχνουν άλλα 300 εκατομμύρια για μεταγραφές και να λάβουν 50 παίχτες κάθε φορά. Η Νιούκασλ έχει χάσει αρκετούς παίχτες. Νιούκασλ μ' άρεσε σαν ομάδα, αλλά είναι δύσκολα αυτήν την σεζόν. Έχασε και τον Γκόρντον, χάνει και τον Ιταλό, τον Χαφ, τον Άλλη, χάνει αρκετούς παίχτες. Τώρα Τότεναμ έχει, Τότεναμ έχει του Δετζέρμπι, αλλά πραγματικά δεν ξέρω Τότεναμ πώς μπορεί να τα πάει. Manchester United είναι Manchester United, δεν βλέπουμε φως ποτέ στη Manchester United. Από ό,τι καταλαβαίνω θα το πάρει καμιά Arsenal πάλι για δεύτερη σειρή χρονιά και θα ανοίγουμε τα παράθυρα και θα πηδάμε. Βασικά οι τσόχοι θα ανοίγουν και θα πηδάνε, γιατί θα πούνε να δουν δύο σειρή πρωταθλήματα στη ζωή τους. Να το δουν

Και ένας φίλος λέει, πάμε. Όχι, ο νεύρος από αυτό, πω, εντάξει, χάλια είμαι. Πρέπει να πιω ένα καφέ λίγο να ξυπνήσω. Ένας φίλος λέει, δώσε ξανά την εξάδα, λέει, με τα γκολ-γκολ. Θα τα δώσω τα πέντε και άμα θες πας για το έκτο. Για Αγγελόνια με Rangers, ΠΑΟΚ με Anderlecht, Ελσίνκι Motherwell, Νόα Σιόν, Μπεϊτάρα Αύστρια και το έκτο είναι το Ράκοφ Χάμαρμπλ. Αυτά τα έξι, για Αγγελόνια, ΠΑΟΚ, Ελσίνκι, Νόα, Ράκοφ, Μπεϊτάρ και όπως είπαμε αύριο τα γλυκάκια, παιδιά, τα στέλνουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη.
4: Δική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Όλοι μαζί ενωμένοι για να πετύχουμε όσα θέλουμε και να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Το μήνυμα του Λιβάη Γκαρσία στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Με έπεισαν σε απόλυτο βαθμό οι κύριοι Νίστρουπ και Κοτσόλη. Θέλω να είμαι ο εκτελεστής της ομάδας, τόνισε στο ΠΑΟ TV 28χρονος επιθετικός. Πρόκριση στη Βουλγαρία. Το σύνθημα στον Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία με την Τσέσκα 1948 στο πρώτο μάτσι για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Χάνει τη ρεβάνς ο Τσάπρας λόγω καρτών, εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του Τετέι, κανονικά στα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ, Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς. Το πρώτο βήμα για είσοδο στα play-off του Europa League θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Anderlecht στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό. Δίλημα του Αλέσιου Λύση για Μπάμπα ή Γκόμες στο αριστερό άκρο της άμυνας και για Χατζηδιάκο ή Ελουστούντο για τη μία θέση στα στόπερ. Σέντρα σε 9 παρατέταρτο μετάδοση από το bwin Sport FM και τηλεοπτικά από το Open. Ανακοινώθηκε για 3 χρόνια ο Γιαννούλης ψηλά στη λίστα 22χρονος επιθετικός της Sirius Robbie Jour. Πρόταση στην Πόρτο για το δανεισμό του 27χρονου αριστερού μπακ Φρανσίσκο Μόουρα με οψιόν αγοράς ετοιμάζει ο Ολυμπιακός όπως αναφέρει πορτογαλική ρεκόρτ. Με διαθέσιμους τους έσυση Πιόνι και Ρέτσο τα πλάνα για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν. Ανακοίνωσε στρεφέτσα η Παλέρμο με τη μεταγραφή να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Τιμή να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα πρώτα λόγια του 24χρονου Μέσου, ο οποίος το απόγευμα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με την Ένωση. Σενάριο από την Ισπανία για τον 28χρονο αμυντικό χάφτης Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα. Έντυνε την προσπάθεια για στόπερ και αριστερό μπακ ο Άρης. Εργομετρικά θα περάσει σήμερα ο Ράφα Αμίρ για να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητάς του. Χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με τον Πανσεραϊκό θα πάρουν οι Παλάσιος και Ντελέ Μπασίρου. Ανακοινώθηκε από το Λεβαδιακό μέχρι το 2028 Αργεντινός μεσοεπιθετικός Φαν Μπαουσά. Την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού forward Landers Nolley ανακοίνωσε η ΚΑΕΑΕΚ. Ο πρώην παίκτης του Άρη υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Ένωση. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει τον τελικό του Super Bet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη στο Παγκρίτιο, ενώ στο VAR θα είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς. Περίπου 500 εισιτήρια έχουν απομείνει για τους φίλους της Ένωσης, ενώ από πλευράς κριτικών έχουν φύγει πάνω από 3.000. Παίκτης της Τραμπζονσπορ και τυπικά ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο Αιγύπτιος επιθετικός, υπέγραψε με την ομάδα της Τραπεζούντας το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια 2 έτη και θα το αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τη μετακίνηση του Γιάντιο Μαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτη. Ο 20χρονός εξτρέμ αναμένεται το απόγευμα στη Μαδρίτη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Λιψία, η οποία θα βάλει στα ταμεία της 125 εκατομμύρια ευρώ, συν 15 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους, ενώ ο Ιβοριανός θα υπογράψει στη Βασίλισσα μέχρι το 2032. Αργή ακόμη επιστροφή των Γιώργου Παπαγιάννη και Άιζα Κορντινιές, υποχρεώσεις τους με την Ανατολού Εφές, καθώς σύμφωνα με τον General Manager της ομάδας, ο Έλληνας Σέντερ και ο Γάλλος Forward βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση αποθεραπείας και έτσι θα χάσουν την έναρξη της σεζόν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούζοντα να τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
0: Top FM 102,4.

Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Top Gear Sport. Θα είμαστε κοντά σας από τώρα μέχρι και τις 6. Παρά με τον Μιχάλη Παγιοργίου, ο οποίος παραμένει σταθερά στη θέση του για να ρυθμίσει τους ήχους και να επιλέξει τις μουσικές που θα μας κάνουν να περάσουμε καλά. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Παύλος Δοκοπύλη, εδώ στους 102,4. Στο δεύτερο μέρος σήμερα θα κουβεντιάσουμε τον Ανδρέα Μπηλιά, τον νέο προπονητή του Ηρακλή Μαριτσών, για το αυριανό ξεκίνημα της ομάδας του, ξεκίνημα προετοιμασίας και για το πώς ακριβώς περιμένει να εξελιχθεί μια χρονιά η οποία είναι μεταβατική για τους αεροπλανοφόρους και σίγουρα δύσκολη.

Τέλος από το μέρος, θα ξεδιλήξουμε σιγά σιγά το κουβάρι των αθλητικών εξελίξεων. Έτσι, κάποια νέα τα οποία υπάρχουν, θα τα πούμε ένα προς ένα. Στο κουμπί του στοιχήματος, εντωμεταξύ, υπάρχει ένα τελικό αποτέλεσμα. Στο 15-19 του κουμπονιού, το Πέτρο Λουάντα Ρέους Ρέντις 4-0 άσος, μειώνω 3-0. Μιλάμε για διεθνές φιλικό.

Το κουπόνι το οποίο προσφέρει παρεπτόντως ποικίλες επιλογές στην συνέχεια είναι βραδιά ευρωπαϊκών διοργάνωσεων και βέβαια η μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο. Για τα προκριματικά του Europa League.

Πρώτα αρχικά να εκφράσω τις ευχές μου για γρήγορα περαστικά στον Ιακώβο Θωμά, γνωστό παρατηρητή αγώνων, υπάλληλο ποδοσφαιριστή του Άρη Αρχαγγέλου. Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση από το ίδιο το σωματείο, έτσι τη συμπαράστησε το Ιακώβο Θωμά, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα το οποίο είχε χθες. Ιακώβη, να είσαι καλά και σύντομα όρθιος.

Στην τρίτη κατηγορία, άλλη μια μεταγραφή ανακοίνωσε η ΑΕΡΑ, η οποία συνεχίζει να ενισχύεται για να προσδώσει βάθος στο ρόστερ του Μάρκου Στεφανίδη. Το νέο πρόσωπο είναι ο Δημήτρης Μητρόπουλος, στα 21 του χρόνια. Μέσο επιθετικός, ένα παιδί το οποίο έρχεται με πολύ καλές συστάσεις, μάλλον γι' αυτό και επελέγει, με προηγούμενες ομάδες, στον Αστέρα Τέμενη, στην Αιγύρα Ακράτας και την ομάδα της Πάτρας, Πάτρε, με τον οποίο έπαιξε πέρσι το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, οπότε έχει την σχετική εμπειρία. Ενώ έχει δοκιμάσει τη τύχη του και στην Ολλανδία.

Μεταγραφή εδώ μεταξύ έκανε και ο Διαγόρας σημερινή ανακοίνωση από τον Σύλλογο, ο οποίος ενισχύει την άμυνά του. Το όνομα του παίκτη, Γιάννης Πεμπέ, είναι ομογενής, ο οποίος αγωνίζονταν μέχρι πρώτη ενός στην γερμανική Ρούντερσμπεργκ.

Κάτι άλλο το ιδιαίτερο δεν υπάρχει. Έτσι, προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά και στη διαγόρα και σε αέρα και στον Γιάλισσο. Και εδώ ενδεχομένω να γίνει μια μεταγραφή ακόμα. Έτσι, θα το δούμε στις επόμενες ημέρες. Ενώ από όλα Σκαλιθιών και αυτό περιμένει την ερχόμενη Δευτέρα για να ξεκινήσει και αυτό στη δουλειά για την νέα διοργάνωση της τρίτης εθνικής κατηγορίας του πρωταθλήματος. Πρώτο ραντεβού στο γήπεδο των Καλυθιών από τον νέο προπονητή του, τον Χρήστο Τζίμα. Τώρα συμβαίνει το πρώτη κατηγορία Blue Star Ferries. Το νέο μας έδωσε ο Φίβος σήμερα, ο οποίος έκανε μια προσθήκη, την οποία η αλήθεια είναι ότι είναι κυνηγούσε εδώ και αρκετό καιρό. Υπήρχαν δυσκολίες, τα κατάφερε όμως. Μιλάμε για τον Μπρένο Σαλβατιέρα. Σε γνωστό όνομα, από τον Φίβο έχει ξαναπεράσει, έχει ξαναπαίξει τη σεζόν 2024-2025 στο πρώτο μισό, από εκεί μετακινήθηκε στον Άρη Αρχαγγέλου, με τον οποίο αγωνίζονταν μέχρι και την περασμένη σεζόν. Μάλιστα, πρώτο σκόρ του Άρη και από τους καλύτερους του αθλήματος με συνολικά 16 τέρματα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι ταλαντούχος, είναι πάρα πολύ ικανός, έτσι, πραγματικό επιθετικό όπλο. Και βέβαια που τα χαλάει ο ίδιος σε πάρα πολλές περιπτώσεις, είναι στη δυσκολία να ελέγξει πολλές φορές τα νεύρα του. Οπότε αυτό είναι και το πρώτο πολύ μεγάλο στοίχημα για τον προπονητή του, τον καινούριο, τον Σάββαρο Φανίδη. Γιατί κατά τα άλλα, μιλώντας για ποδοσφαιρική αξία, ο Μπρένο θα μπορούσε πολύ άνετα να παίξει και σε ομάδες των εθνικών κατηγοριών. Άρα λοιπόν αυτή είναι και η τελευταία μεταγραφή για την ομάδα του Φίβου για το φετινό καλοκαίρι. Θυμίζω πως ο Μπρένο είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στα γήπεδα της Ρόδου με τη φανέλα του Ηρακλή Μαριτσόνου.

Να καλησπέρα στην ευκαιρία τον φίλο τον Νίκο. Ρωτάει ποιες ομάδες είναι από τα φαβόρη στην πρώτη κατηγορία, το επόμενο πρωτάθλημα. Κοίταξε, εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό βέβαια. Κάποιες το έχουν δηλώσει ήδη, κάποιες το δείχνουν μέσα από τις μεταγραφές τους. Πρώτα-πρώτα δεν έχει βρεθεί καμία, να το λέμε και αυτό, η οποία να έχει πει ξεκάθαρα πάμε για πρωτάθλημα. Έτσι είναι ο απόλυτος στόχος. Αλλά σίγουρα η φιλοδοξία δεν κρύβεται. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον Άρη Αρχαγγέλου, μιλάμε για τον Φίβο. Μιλάω για τον Ευκλή. Παρότι έχουν αλλάξει πράγματα με κεκτημένη ταχύτητα από την περσίνη φοβερή πορεία του, αλλά εγώ θα έβαζα και την αναγέννηση Σφενδίου, η οποία και αυτή έχει ενισχυθεί πάρα πολύ, αποκτώντας ορισμένους πολυέμπειρους και ικανούς ποδοσφαιριστές από τον Αοπηλίου. Μάλιστα, η αναγέννηση έχει δώσει και ανακοίνωση σήμερα μέσα από την οποία ευχαριστεί τον Αοπηλίου για την συνεργασία κατά τη διάρκεια των εγγραφών. Έτσι, μετά την απόβαση του Αοπηλίου να υποβιβαστεί ουσιαστικά στην δεύτερη κατηγορία. Έτσι, δεν στάθηκε εμπόδιο για να μπορέσει να ενισχυθεί η αναγέννηση. Η ομάδα ήδη πολύ καλή τα τελευταία δύο χρόνια και πέρσι ήταν από τις δυνατές και φέτος αναμένεται να ανέβει σκαλοπάτι ποιοτικά, οπότε και αυτή τη θεωρώ κομμάτι του ανταγωνισμού για τον τίτλο.

Λόγω κατάλληλα, χθες ξεκίνησε την προετοιμασία της Ηρόδος στο νοσιακό κήπεδο στο Καρακόνερο. Έτσι, χωρίς πολλές δηλώσεις, το οποίο υπογράμμισε ο Δημήτρης Γκάιδας, προπονητής ομάδας, ήταν πως αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο είναι η Ηρόδος να κερδίσει ξανά τον σεβασμό των υπόλοιπων ομάδων, των αντιπάλων της και να δώσει ξανά στον κόσμο το κίνητρο να την διαποκοντά.

Η δόση η οποία παρεχθούν τον απέκτησε τον Ανίκο Κοντίτσι, ένα νερό παιδί στα 18 του χρόνια, αριστερός οπισθοφύλακας, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε για λογαριασμό του Οφιστρίου. Βέβαια, από εκεί μετακινήθηκε, μάλλον από την Ακαδημία των Ελαφιών. Υπάρχει μάλιστα και μια σχετική ανακοίνωση από τον Οφιστρίου, ο οποίος υπογραμμίζει πως αυτό ακριβώς θα το ζητούμενό του, έτσι να δώσει χώρο και χρόνο στα νέα παιδιά, την ευκαιρία να εξελιχθούν, να οριμάσουν, να βελτιωθούν, και μέσα από αυτή τη διαδικασία, έτσι ο Νίκος Κοντίτσης έχει την ευκαιρία να επιστρέψει ξανά στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας.

0: Μακάρια.
1: Την πρώτη του είχαν χθες και οι Πάνθυρες στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Έτσι και εδώ οι περισσότεροι παρόντες, βέβαια, υπάρχουν και κάποιες απουσίες. Είναι συλλογικό για τις περισσότερες ομάδες λόγω της αποχής και των υποχρεώσεων που έχουν οι ποδοσφαιριστές με τις δουλειές τους. Με αισιοδοξία, και εδώ είναι ο Φώτης, οι Πάνθυρες, οι οποίοι αρχίζουν να προετοιμάζονται για την πρώτη χρονιά τους στην πρώτη τοπική κατηγορία. Μάλιστα, σήμερα ανακοίνωσαν την παραμονή ενός ποδοσφαιριστή, του Ρεβέν Τσαουσάη, στα 23 του χρόνια, αμυντικός. We'll be right back.

Και αύριο είναι η σειρά του Ηρακλή Μαριτσούν. Έτσι, για λεπτομέρειες βέβαια, για το ξεκίνημα αυτό, θα κουβεντιάσουμε τις λεπτομέρειες, θα κουβεντιάσουμε αργότερα στο δεύτερο μέρος με τον προπονητή του, τον Ανδρέα Μπιλιά.

βάλω μια ανωτελεία στα ποδοσφαιρικά και να πω δύο πράγματα για τον Κολοσσό, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα τις λεπτομέρειες για τον τρόπο προμήθειας των εισιτηρίων για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Κολοσσός, ο οποίος επιστρέφει έτσι, στα ευρωπαϊκά παρκή φέτος. Διαβάζω λοιπόν την ανακοίνωση: όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της Στοίχημαν Basketball League είτε έχουν ανανεώσει το περσινό του εισιτήριο είτε έχουν αποκτήσει νέο μπορούν να προχωρήσουν στην αγορά του ευρωπαϊκού εισιτηρίου διαρκείας. Τα στοιχεία του εισιτήριου τους μεταφέρονται αυτόματα και στο ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα online επιλέγοντας το κουμπί ανανέωση στην πλατφόρμα αγοράς. Και συνεχίζει η ανακοίνωση, η δυνατότητα αγοράς του ευρωπαϊκού εισιτήριου διαρκείας ισχύει έως και τις 25 Σεπτεμβρίου, διάστημα κατά το οποίο η θέση κάθε κατόχου παραμένει δεσμευμένη. Μετά τις 25 του Σεπτέμβρη, οι θέσεις για τις οποίες δεν θα έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό εισιτήριο διαρκείας θα αποδεσμευτούν αυτόματα και όλες οι θέσεις θα διατίθενται προς πώληση ως μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα. Είμαι θυμίζεται ότι ο Κολοσσός H Hotels Collections θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από τα προκριματικά του Basketball Champions League. Σε περίπτωση πρόκρισης στη regular season του Basketball Champions League, το ευρωπαϊκό εισιτήριο διαρκείας θα καλύπτει τουλάχιστον 3 εντός έδρας αγώνες, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού η ευρωπαϊκή μας πορεία συνεχίζεται στους ομίλους του FIBA Europe Cup, όπου θα καλύπτει τουλάχιστον 5 εντός έδρας αγώνες. Ως για το κόστος, η τιμή του ευρωπαϊκού εισιτηρίου διαρκείας είναι 50 ευρώ, ενώ η τιμή του μεμονωμένου εισιτηρίου για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα θα είναι 20 ευρώ. Και για όσους χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες έτσι να κάνουν την κράτησή τους, διατίθεται και το τηλέφωνο επικοινωνίας που είναι το 224102-261-22-261.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Επίσημη επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου θα πραγματοποιήσει αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός θα επιθεωρήσει τους χώρους του Ιδρύματος και θα έχει συναντήσεις με τη διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό την καταγραφή των ελλείψεων και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο νησί. Αμέσως μετά, από τις 3 έως τις 3.30 το μεσημέρι,

0: δρόμο με όριο τα 60, ενώ εντοπίστηκαν και παράνομες μηχανικές μετατροπές για τη δραστική αύξηση της υποδύναμης του αυτοκινήτου του. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως, ο 44χρονος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί τον Ιούνιο για απόπειρα αλλίωσης αποδεικτικών στοιχείων, επιστρέφει στη φυλακή με την ανάκριση να εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία. Στην αυριανή έκτακτη συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το νέο κολυμβητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της οδού Ρόδου Καλυθέας και συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση την κατεπίγουσα εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η απόφαση αυτή κλειδώνει το ενδεικτικό κόστος για την προμήθεια του βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού συγκροτήματος των 50 μέτρων. Έτσι, ανοίγει άμεσα ο δρόμος για τη σύνταξη της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, ώστε το μεγάλο αθλητικό έργο του νησιού να περάσει σε τροχιά υλοποίησης. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα η Ρόδος. Η Δημοτική Επιτροπή του νησιού ενέκρινε την προετοιμασία του φακέλου, ο οποίος θα κατατεθεί έως τις 31 Αυγούστου στην Ένωση για τη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Anna Lindh. Στόχος της υποψηφιότητας είναι η ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της Ρόδου ως ιστορικό σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή. Παράλληλα, ο Δήμος στοχεύει στην ενίσχυση του ποιοτικού τουρισμού και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους μήνες αιχμής μέσα από διεθνείς συνεργασίες και πολιτιστικές δράσεις που θα εστιάζουν στους νέους. Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο επιλέγονται δύο πόλεις, μία από τον Ευρωπαϊκό Βορρά και μία από τον Μεσογειακό Νότο, οι οποίες για ένα έτος μετατρέπονται σε κέντρα πολιτιστικού διαλόγου. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στη ΣΥΜΗ, καθώς εντοπίστηκε η σωρός του 8ου αλλοδαπού επιβαίνοντος του ιστιοφόρου σκάφους, ο οποίος αγνοούνταν. Η σωρός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού και περισυλλέχθηκε από περιπολικό του λιμενικού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Ρόδο και από εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Υπενθυμίζεται ότι κατά την επιχείρηση είχαν διασωθεί σώοι οι υπόλοιποι 7 επιβαίνοντες. Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Νταματριάς το 13ο Φεστιβάλ Μπύρας. Η κεντρική πλατεία του χωριού αναμένεται να πλημμυρίσει από νωρίς το βράδυ με κόσμο, άφθονη παγωμένη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση.

0: Η λύση Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, το διάλειμμα μας ολοκληρώθηκε και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος του Top Key Sport και καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον Ανδρέα Μπηλιά, νέο προπονητή του Ηρακλή Μαντισσών. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, Παύλο, σε εσένα και τους ακροατές σου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Για σας, ξεκινούν αύριο τα βάσανα προετοιμασίας, έτσι, το γνωστό κλισέ. Αλλά αυτό φαντάζομαι δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, γιατί η κούραση πραγματικά είναι μεγάλη, έτσι, και το άγχος και η αγωνία για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η δουλειά, για το πώς θα εμφανιστεί η ομάδα όταν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της.
1: Σαφώς, εντάξει, είναι πάντα μια δύσκολη εποχή, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές που εργάζονται. Είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει διάθεση και θέληση και από τους ποδοσφαιριστές ώστε να είναι έτοιμοι και να ξεκινήσουμε αυτό το όμορφο ταξίδι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ' όλα χαρά, έτσι.
0: Σίγουρα. Όμορφο ταξίδι για τον Γεια Σένα, για τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή. Βέβαια, ξέρεις, έτσι όπως έχει εξελιχθεί φέτος το καλοκαίρι η κατάσταση στην ομάδα, ναι, το καράβι θα βγει, αλλά βγαίνει σε λίγο αχαρτογράφητη νερά, θα έλεγα, έτσι, γιατί ξέφυγε από την κανονικότητα και από την ηρεμία η ομάδα φέτος. Οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας αυξημένος δείκτης δυσκολίας για τα πρώτα βήματα τουλάχιστον.
1: Σαφώς, εντάξει, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες οι οποίες είχαν να κάνουν με θέματα, αρχικά με κάποια θέματα γραφειοκρατικά, στο πούμε, μετά με το ποιος θα αναλάβει την ομάδα. Αυτό καθυστέρησε με λίγα λόγια τη μετάβαση, ας το πούμε, από την προηγούμενη διοίκηση στη νέα διοίκηση. Χάθηκε χρόνος, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως η διάθεση που έχουν οι άνθρωποι που αναλάβαν την ομάδα είναι πραγματικά τρομερή, δηλαδή ασχολούνται με την ομάδα, θέλουν η ομάδα να παίξει στην Α κατηγορία, γι' αυτό και όλα αναλάβαν την ομάδα και είναι διατεθειμένοι να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται ώστε να είναι η ομάδα όπως πρέπει, ανταγωνιστική και έτοιμη στο πρωτάθλημα όταν θα ξεκινήσει.
0: Κοίταξε, ναι, και οι μεταγραφές έγιναν και οι ανανεώσεις έγιναν, έτσι, αρκετά ονόματα.
1: Και έχουμε και άλλες μεταγραφές.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Αύριο, να σου πω, γιατί μας κρύβεται πράγματα, είναι δεδομένο, έτσι. Να σου πω, αύριο, αύριο πώς περιμένεις το γήπεδο στην πρώτη προπόνηση?
1: Θα είμαστε γύρω στους 20 ποδοσφαιριστές, με 21 κάπου εκεί υπολογίζουμε. Υπάρχουν και αρκετοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι άλλοι δεν έχουν ανακοινωθεί, άλλοι θα ανακοινωθούν, άλλοι έρχονται. Δηλαδή το ρόστερ, εγώ το έχω πει αυτό, ότι θέλω να φτάσει στους 24 ποδοσφαιριστές με 25.
0: Κοίταξε, εντάξει, άρα
1: πιστεύω σε 3 εβδομάδες το πολύ σε 3 εβδομάδες, σε 2 με 3 εβδομάδες θα είναι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα βοηθήσουν την ομάδα που έρχονται εκτός Ρόδου, έτσι, αλλά στο πλάνο πάντα όχι των υπερβολών, που θα μας βοηθήσουν. Γιατί δυστυχώς, Παύλο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη γκάμα ποδοσφαιριστών ώστε να μπορέσουμε. Θέλει η διοίκηση, θέλουμε, αλλά δεν έχουμε την. Δηλαδή δεν βρίσκουμε παίχτες.
0: Κοίταξε, δεξαμενή είναι περιορισμένη η κακότητα ψέματα, έτσι.
1: Γιατί έχουν κλείσει περισσότεροι ποδοσφαιριστές και είναι λογικό, έτσι. Υπάρχουν πολλοί και νεαροί ποδοσφαιριστές. Έχουμε βρει καλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα βοηθήσουν. Δηλαδή άλλοι στην αρχή, άλλοι στην πορεία, σιγά σιγά, αλλά και εμπειρούς ποδοσφαιριστές, γιατί προσωπικά ο στόχος και της διοίκησης και εμένα είναι να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα έχει και το κομμάτι το έμπειρο μέσα, αλλά και νεαρούς εξελίξιμους ποδοσφαιριστές.
0: Λοιπόν, τώρα αντικειμενικά, ο στόχος ο οποίος έχει τεθεί για την νέα σεζόν, ποιος είναι από τη διοίκηση, ποια θα είναι η βασική επιδίωξή σας φέτος?
1: Είναι μια καινούργια ομάδα, ο στόχος μας είναι να γίνουμε ομάδα, να γίνουμε μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική σε κάθε παιχνίδι. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, ο Ηρακλής, εντάξει, άρχισε να ξεκινήσει, αλλά είναι ο Ηρακλής. Και έχει πάρα πολλά χρόνια ιστορία στην Α κατηγορία, έτσι. Δεν θυμάμαι να έχει παίξει ποτέ άλλη κατηγορία ο Ηρακλής. Δεν ξέρω, Παύλο, αν εσύ έχεις.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι και εγώ, για να σου πω την αλήθεια. Όχι, όχι, εντάξει. Αν αυτό συνέβη, ας πούμε, πολλά χρόνια πριν, αλλά όχι. Όσο θυμάμαι, ο Ηρακλής είναι σταθερά στην πρώτη κατηγορία.
1: Είναι η πιο σταθερή ομάδα στην Α κατηγορία, νομίζω.
0: Μαζί με το Φίβο, ο Φίβος είναι.
1: Μαζί με το Φίβο, ναι. Σωστά.
0: Λοιπόν, εντάξει, πέρα από αυτά, για σένα είναι ένα νέο ξεκίνημα, έτσι, σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Φαντάζομαι ότι σημαντικό ρόλο πρέπει να παίξει και η εντοπιότητα στην αποφασή σου, γιατί νομίζω στα Μαριτσά έχεις ρίζα, έτσι.
1: Ναι, έχω καταγωγή από το χωριό. Εντάξει, οι άνθρωποι, παρόλα αυτά, εγώ όταν μίλησα με τους ανθρώπους μου το είπαν αυτό. Είσαι και από το χωριό, θέλουμε να έρθεις εσύ, έχεις κάνει και καλή δουλειά στο διγενή, επειδή ήμουν, παρακολουθούσαμε, θέλουμε να... Αλλά από εκεί και πέρα τους είπα ότι για μένα δεν είναι αυτό. Προσωπικά θέλω να κοιτάτε ότι πρέπει να έρθει ένας άνθρωπος να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλετε. Αυτό είναι το βασικό. Τι είναι πραγματικά αυτό που θέλετε. Οι άνθρωποι επιμέναν πολύ σε μένα, έτσι, και αυτό με τιμάει. Πάρα πολύ καιρό να πάω εγώ, εντάξει, και έτσι έγινε η συνεργασία.
0: Οπότε φαντάζομαι για σένα είναι πολύ μεγάλο και το κίνητρο.
1: Εντάξει, το ότι είναι χωριό μου, σημαντικό είναι αυτό, ότι έχω καταγωγή σε μια δύσκολη καμπή της ομάδος. Εντάξει, το βλέπω και ως πρόκληση, γιατί είμαι, έχω και καταγωγή, ναι, εντάξει, τώρα στα δύσκολα, εκεί φαινόμαστε όλοι και πόσο μπορούμε να τα απεξέλθουμε, έτσι, και η διοίκηση και ο προπονητής και οι παίχτες, γιατί είναι εύκολο να λέμε φταίει το ένα, φταίει το άλλο, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε με τη δουλειά, όλα γίνονται και τη διάθεση, πιστεύω.
0: Κοίτα, εντάξει, πρόκληση και προπονητικά. Και με αυτήν την έννοια το λέω, δεδομένου πως πραγματικά σου διγεννήσουν πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, ως παίκτης ακαδημίας και προπονητής ανδρικής ομάδας, μια πολύ καλή ομάδα παρεπιπτόντως. Αυτό νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην στο πιστώνει. Ανεξάρτητα αν δεν ήρθε η άνοδος, έτσι, γιατί εντάξει, ήταν πραγματικά ζαριά.
1: Πάνω στο περσινό. Να πω και στην άνοδο, yeah, λίγο κάτι, επειδή αναφερθήκαμε τώρα στο διγεννή, ο οποίος είναι μέσα στην καρδιά μου, είναι η ομάδα στην ουσία που ξεκίνησα να προπονώ και η ομάδα που. Εντάξει, έχω πάρα πολύ καλές αναμνήσεις και θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την άνοδο, δεν ήταν αυτός ο σκοπός η άνοδος στην περσινή σεζόν. Το ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί και φτάσαμε στο να διεκδικούμε το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ όμορφο και δείξαμε ότι τελικά ήμασταν ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό, ότι μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά δεν ξεκινήσαμε με αυτό σκοπό, ότι πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα εμείς. Αν δεν το πάρουμε, δεν είμαστε καλή ομάδα.
0: Όχι, όχι, κανένα δεν πήρε αυτό σκοπό.
1: Το λέω αυτό, όχι, το τονίζω, γιατί ναι, είναι καλό να το ακούμε και όλα, ναι, γιατί να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Δεν είσαι κάποιος να μου πει, ξέρεις, πρέπει να πάρεις το πρωτάθλημα. Αν δεν το πάρεις το πρωτάθλημα, είναι αποτυχημένη η χρονιά.
0: Κοίταξε, σε καμία περίπτωση. Απλά αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα ήταν μια ζαριά ουσιαστικά, έτσι. Θέμα πολύ λίγων αποτελεσμάτων, έτσι. Δοκάρι γκολ, δοκάρι έξω. Εντάξει, αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Εντάξει, μικρές λεπτομέρειες, έτσι όπως πήγε. Δεν είπαμε ότι δεν θέλαμε άμα να μας το παίρναμε το πρωτάθλημα. Ποιος δεν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι. Και αν με ρωτήσει τώρα με τον Ηρακλή, όσο πιο ψηλά γίνεται, θα σου απαντήσω. Να γίνουμε ομάδα και να. Δεν με φοβίζει ποτέ το να διεκδικήσω πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Ούτε εμένα, ούτε οι παίχτες πρέπει να σκέφτονται. Πρέπει να το ζουν το παιχνίδι, να το ευχαριστούνται. Και στο διγενή το καταφέραμε αυτό. Δηλαδή να γίνουμε ανταγωνιστικοί, να είμαστε φόβητρο, με την καλή έννοια, έτσι, πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ένας δύσκολος αντίπαλος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είναι πάντα όλα ρόδινα στο ποδόσφαιρο. Τώρα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση με τον Ηρακλή, ξεκινάμε σε μια δύσκολη φάση του Ηρακλής, στην πιο δύσκολη, πιστεύω, που έχει τύχει ο Ηρακλής, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει διάθεση, υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στη διοίκηση είναι ήρεμη δύναμη, θα το πω, και ασχολείται πολύ με την ομάδα, δηλαδή και έχουν διάθεση να βρούμε το καλύτερο, να κάνουμε το καλύτερο για τον Ηρακλή. Και από θέμα νεαρών παιχτών και από θέμα έμπειρων ποδοσφαιριστών, δηλαδή είναι διατεθειμένοι για το καλύτερο. Και πραγματικά όταν το βλέπεις αυτό, λες, πρέπει να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε όσο γίνεται καλύτερα κι εμείς.
0: Ξέρεις τι γίνεται, έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι οι δυσκολίες και όταν μια ομάδα φτάνει στο χείλος του γκρεμού και η συσπήρωση της τοπικής κοινωνίας γύρω της πολλές φορές λειτουργεί ευεργετικά, έτσι. Ξυπνάνε αντανακλαστικά και υποθέτω πως σε αυτό ποντάρει ο Ηρακλής. Χρειάζεται σίγουρα τη στήριξη όλων στην προσπάθεια αυτή. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω επίσης, κατά πόσο αυτή η εμπειρία που έχεις αποκομίσει δουλεύοντας με τον διγενή και ζώντας όλη αυτή την εξέλιξη, έτσι, από τα μικρά παιδιά, έτσι, τα οποία μεγάλωσαν πολλά από αυτά στα χέρια σου στην πρώτη ομάδα στη συνέχεια, κατά πόσο θα σου βοηθήσει και στον Ηρακλή σε σχέση με τη δουλειά που θα κάνεις με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές?
1: Παύλο, πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ερώτησή σου, πραγματικά. Είναι από τις ερωτήσεις που δεν μου έτυχε μέχρι τώρα να μου κάνουν, έτσι όπως την κάνεις εσύ. Όταν έχεις δουλέψει με μικρούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή με νεαρούς ποδοσφαιριστές, και προσπαθείς να φτιάξεις από το μηδέν κάτι και βλέπεις αυτό και σιγά σιγά οριμάζει, νομίζω ότι γενικά οι προπονητές, και αυτό το λέω και σαν μήνυμα τώρα επειδή μιλάω στο ράδιο, είναι καλό να ξεκινήσουν πρώτα από αναπτυξιακά. Γιατί βλέπω πολλοί συνάδελφοι προπονητές τελειώνουν τις σχολές και πάνε κατευθείαν. Εγώ λέω θα προπονήσω μόνο αντρικό. Πιστεύω ότι η διαδικασία του να ξεκινήσει αναπτυξιακά και να ασχοληθεί μικρής ηλικίας παίχτες και παιδιά και να τους φτιάξεις σιγά σιγά και να τους πας να παίξεις το αντρικό, σε εξελίσσεις ως προπονητή στο να μπορείς να βρεις λύσεις, όπως στην προκειμένη περίπτωση είναι τώρα το Ηρακλή. Να βρεις λύσεις πώς θα βελτιώσεις την ομάδα, πώς θα βελτιώσεις τους παίχτες. Τι πρέπει να κάνεις, ακόμα και στα μεγάλα παιδιά. Γιατί όταν έχεις μάθει να εξελίσσεις παίχτες, ακόμα και τους μεγάλους, τους έμπειρους, μπορείς να τους βοηθήσεις. Αρκεί να υπάρχει διάθεση, έτσι. Και να κάνεις την ομάδα λίγο πιο δυνατή από ό,τι μπορεί να είναι. Υπάρχει αυτός ο τρόπος. Αλλά εγώ προσωπικά δηλαδή, γι' αυτό μου αρέσει αυτό. Θεωρώ ότι είναι ωραίο να έχουμε έτοιμους παίχτες, να έχουμε 11 παίχτες έτοιμους, να πάρουμε και να κάνουμε διαχείριση. Αυτό λέγεται διαχείριση προσωπικά για μένα. Το να πάρεις όμως και μικρούς ποδοσφαιριστές και μέτριους παίχτες, καταλαβαίνεις πώς το λέω, και να τους εξελίξεις και να εξελίξεις την ομάδα, νομίζω ότι αυτό είναι και το στοίχημα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να το κάνουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Με καταλαβαίνεις πώς το λέω λίγο, αν να...
0: Όχι, ναι, σαφώς. Είναι έτσι, και μια πρόκληση και ένα κίνδυνο επιπλέον εσύ, για να μπορέσεις να δουλέψεις.
1: Για μένα προσωπικά, να μην πω τη λέξη δεν είναι δύσκολο, όλες οι προσπάθειες είναι δύσκολες. Και αυτή η προσπάθεια τώρα που θα κάνουμε τον Ηρακλή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι δύσκολο. Απλά, αν έχεις μάθει το μονοπάτι, να πηγαίνεις αυτό το μονοπάτι, να το περνάς, έχεις και τις λύσεις να το κάνεις ξανά και ξανά. Δηλαδή, το βλέπω ως μια πρόκληση, η οποία το έχω ξανακάνει. Πώς να το πω, δηλαδή, εντάξει. Τώρα είναι λίγο ακόμα πιο δύσκολο, γιατί η ομάδα είναι στην Α, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο δύσκολο αν έχεις τη διάθεση και οι παίχτες έχουν εξίσου τη διάθεση και η διοίκηση. Γιατί το πιο βασικό κομμάτι είναι, αν η διοίκηση θέλει να στηρίξει την προσπάθεια και αν είναι βιαστική μια διοίκηση και δεν έχει υπομονή, δεν θα μπορέσει να εξελιχθεί αυτό, έτσι. Άλλωστε αυτό έχουμε πει και με τα παιδιά της διοίκησης, ότι το πιο βασικό απ' όλα είναι να υπάρχει υπομονή για να εξελιχθεί αυτό. Και σαφώς χρειαζόμαστε και παίχτες. Δεν μπορούν να παίξουν μόνο τα παιδιά στην Α κατηγορία. Και σε καμία κατηγορία, έτσι. Νομίζω, Παύλο, και πέρσι τα λέγαμε και στο Διγενή, είχαμε 5 έμπειρους παίχτες. Δεν υπάρχει ομάδα. Θεωρώ ότι όταν μια ομάδα βάλει μόνο μικρά παιδιά, καθαρά, δεν τους βοηθάει και σωστά στην ανάπτυξη. Γιατί και ο έμπειρος ποδοσφαιριστής θα βοηθήσει το μικρό.
0: Σίγουρα, κοίταξε. Ο μικρός θα χρειαστεί το πρότυπό του, θα χρειαστεί τον άνθρωπο που θα τον στηρίξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι, στη φωτιά του αγώνα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, έτσι, σίγουρα. Ναι. Οπότε περιμένουμε από τον Ηρακλή και άλλες κινήσεις. Το κρατάμε αυτό. Αναφέρει και σε παιδιά εκτός Ρόδου, έτσι, έμπειρα τα οποία θα βοηθήσουν.
1: Σίγουρα, και όχι μόνο εκτός Ρόδου, και εντός Ρόδου αν προκύψει κάτι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν ένα-δύο παίχτες οι οποίοι θα είναι εκτός Ρόδου, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν. Αλλά και στην πορεία, επειδή ξεκινήσαν οι προετοιμασίες, γνώρισες πολύ καλά ότι θα υπάρξουν και παίχτες οι οποίοι κάπου θα είναι δυσαρεστημένοι, κάπου θα είναι σε όλα τα σωματεία, έτσι, και σε εμάς και αλλού, θα θέλουν να αλλάξουν σωματείο, θα υπάρξουν και περιπτώσεις τέτοιες, αλλά... ο στόχος μας είναι άλλοι 6 ποδοσφαιριστές τουλάχιστον να ενταχθούν στην ομάδα.
0: Κοίταξε, είπαμε, η μεταγραφική περίοδος είναι.
1: Θα είναι και πρώτης γραμμής, τουλάχιστον 4-5 παίχτες πρώτης γραμμής.
0: Πρώτης γραμμής. Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι η μεταγραφική περίοδος φέτος δεν σταματάει. Έτσι, συνεχίζεται, πάει σε ρία μέχρι Γενάρη, μέσα Φλεβάρι.
1: Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, έτσι, για τις ομάδες. Βέβαια, οι παίχτες ευνοούνται σε αυτό, θεωρώ. Έτσι, γιατί εύκολα μπορούν να.
0: Ναι, φίλε, είναι θετικό, δεν είναι θετικό. Αυτό θα το δείξει η πράξη.
1: Σαφώς. Ναι. Στην πράξη όλα, ακριβώς, Παύλο.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω επίσης, γιατί φαντάζομαι ότι στα Μαριτσά κινείσαι τώρα πλέον, έτσι. Γενικά το κλίμα που καταγράφεις, ποιο είναι? Είναι η ομάδα αντικειμένο συζήτησης?
1: Κοίταξε, Παύλο, επειδή πέρσι είχαν δυσκολίες πολλές πέρσι. Η κατάσταση ήταν πολύ πιο δύσκολη πέρσι, με βάση αυτά που ακούω και βλέπω, δηλαδή... κάποιες φορές κάναν προπόνηση, λέει, με 7 παίχτες άκουσα. Πραγματικά, εντάξει, βλέπω μια αισιοδοξία τώρα από όλο τον κόσμο, από το χωριό, είναι πολύ κοντά στην ομάδα και χθες είχαμε και ένα πανηγύρι στο Σωτήρα πάνω. Ενδιαφέρονται πολύ για την ομάδα και ξαφνικά έχουν ενεργοποιηθεί πολλοί άνθρωποι. Αυτό είναι καλό. Τώρα πέρσι, επειδή δεν ήμουν και κοντά στην ομάδα, δεν γνωρίζω πολλά κατά πόσο τι ενδιαφέρον υπήρχε. Εντάξει, είδα την ομάδα κάποιες φορές σε παιχνίδια. Αλλά υπάρχει μια ζεστασιά, αυτό καταλαβαίνω. χαμόγελο. Δηλαδή το βλέπω και στους ανθρώπους και στις συναντήσεις που κάνουμε. Θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα και να είναι κοντά στην ομάδα.
0: Επανήλθε η όρεξη προφανώς, έτσι, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς ήρθε αυτό. Δεν μπορώ να σου πω ότι βοήθησε αυτό ή εκείνο, αλλά σίγουρα υπάρχει μια ζεστασιά. Και χαίρομαι που το βλέπω αυτό, γιατί είναι δύσκολο πάντα, το γνωρίζεις, να είναι όλοι, να είναι η πλειοψηφία θετική, ας το πούμε.
0: Καλά, κοίταξε, εμπειρικά στο λέω ότι συνήθως όταν υπάρχει ένα κίνδυνο και σφυρώνεται μια τοπική κοινωνία γύρω από την ομάδα, έτσι τα πράγματα κυλάνε μια χαρά και λάθη συγχωρούνται και ξέρεις, οι γκρίνιες απουσιάζουν γενικά. Τα ζόρια αρχίζουν συνήθως όταν ομολοποιηθεί η κατάσταση. Εκεί είναι. Τέλος πάντων, μέχρι
1: αυτό
0: τότε.
1: Δεν βοηθάει,
0: αλλά μέχρι τότε έχετε δρόμο.
1: Ναι, σαφώς. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που βοηθάει, ότι πάει να γίνει κάτι καινούριο. Δηλαδή, γιατί ξαφνικά η ομάδα ήταν σε κάτι άλλο και τώρα θα έχει και νεαρούς ποδοσφαιριστές. Κάτι που δεν είχε σε μεγάλο βαθμό ο Ηρακλής. Έτσι, κακά τα ψέματα. Εντάξει, δεν τον βοηθούσε κιόλας ότι ο Ηρακλής έχει δυσκολία με την... με τις ηλικίες, το να έχει εφηβικό, να μπορεί να προωθήσει παίχτες στην πρώτη ομάδα. Αυτές οι λεπτομέρειες αφήναν κάποια παιδιά πιο πίσω στο να είναι έτοιμα στο να παίξουν στην αντρική ομάδα. Γιατί δεν παίρνουν από όλες τις ηλικίες ώστε να δουλέψουν όπως θα έπρεπε για να ετοιμαστούν και να ενταχθούν στην ομάδα. Τώρα αυτό αλλάζει. Με ποια είναι αλλάζει, δεν είναι ξαφνικά, δεν είναι γεννηθήκανε ας πούμε του 2011 και του 2012 παιδιά και θα υπάρξουν εκεί πέρα και θα παίξουν το εφηβικό, αλλά σίγουρα και με προσπάθεια και βοήθεια από πολλές πλευρές βρεθήκαν αρκετά παιδιά τα οποία είναι ενδιαφέρον και είναι ηλικίας εφήβων, οι οποίοι θα στηρίξουν αυτό το εγχείρημα, έτσι θα είναι εξελίξιμοι σε συνδυασμό και με έμπειρους ποδοσφαιριστές. Άλλωστε κρατήσαμε αρκετούς έμπειρους και θα πάρουμε και άλλους έμπειρους ποδοσφαιριστές, γιατί η Α κατηγορία είναι ένα μεγάλο ταξίδι και θέλει ποδοσφαιριστές και έτοιμους αλλά και εξελιξιμούς, γιατί να μην ξεχνάμε ποιος είναι και ο σκοπός του ερασιτεχνικού αθλητισμού, έτσι.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο να την κάνουμε. Κάτι τελευταίο, η συμφωνία με τον Ηρακλή περιλαμβάνει και το κομμάτι των υποδομών. Δηλαδή, υπάρχει κάτι εκεί, κάποια ακαδημία με την οποία θα ασχοληθεί παράλληλα?
1: Όχι, δεν θα δουλεύω στην ακαδημία. Απλά μου ζήτησε η διοίκηση να βοηθήσω τα παιδιά στην ακαδημία όσον αφορά στις κατευθύνσεις πώς πρέπει να κινούνται ώστε να εξελίσσεται ακόμα καλύτερα η ακαδημία.
0: Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Αύριο στις 5 είναι η πρώτη συγκέντρωση.
1: Ναι, ναι.
0: 5.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 5 λοιπόν στο γήπεδο των Μαριτσών. Οι φίλοι του Ηρακλή, ας είναι κοντά, έτσι να δείξουν και εμπράκτους τη στήριξή τους στην ομάδα. Με ένα πρώτο χειροκρότημα, έτσι μια εψύχωση. Και πανηγύρι νομίζω υπάρχει και σήμερα, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, και σήμερα υπάρχει και θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις. Ναι. Να το τονίσω αυτό, γιατί η διοίκηση είναι αποφασισμένη τον Ηρακλή να τον βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή τα παιδιά είναι εκπληκτικά, δηλαδή, που έχουν αναλάβει την ομάδα. Δηλαδή μιλάμε στα τηλέφωνα όλη μέρα. Μεγάλο ενδιαφέρον, ασχολούνται πάρα πολύ με την ομάδα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Πραγματικά είναι ωραίο να το συναντάς στις ομάδες.
0: Και μακάρι να παραμείνει έτσι λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή αρχή. Και καλή επιτυχία.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια σε εσένα και τους ακροατές.
0: Έγινε. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ανδρέας Μπηλιάς. Τον ακούσαμε, προπονητής του Ηρακλή Μαριτσών. Αύριο το ξεκίνημα στις 5 για τον Ηρακλή. Έτσι, βγήκαν και δυσκολίες με την έννοια πως ο Ηρακλής θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Έτσι, ψάχνεται γενικώς να αποκτήσει και έμπειρους ποδοσφαιριστές για να έχει ένα ρόστερ 23-25 παικτών πάνω στους οποίους θα στηριχθεί και με αρκετά νέα παιδιά. Έτσι, ένα κράμα νεαρών και παλιών έμπειρων ποδοσφαιριστών για να καλύψει το χαμένο έδαφος του προηγούμενου διαστήματος και να μπορέσει να εμφανιστεί όπως θέλει και όπως θέλουν οι φίλοι του στο κέντρο πρωτάθλημα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Η ώρα είναι σχεδόν 6. Σας αποχαιρετούμε. Το ραντεβού μας στον ανανεώμενο για αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Όλοι μαζί ενωμένοι για να πετύχουμε όσα θέλουμε και να ζήσουμε μεγάλες στιγμές, στο μήνυμα του Λιβάη Γκαρσία στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Με έψαν σε απόλυτο βαθμό οι κύριοι Νίστρουπ και Κοτσόλης. Θέλω να είμαι ο εκτελεστής της ομάδας, τόνισε στο Παναθηναϊκό στη 28χρονος επιθετικός. Πρόκριση στη Βουλγαρία, το σύνθημα στον Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία με την Τσέσκα 1948 στο πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Χάνεται ρεβάνς ο Τσάπρας λόγω καρτών, εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του Τετέι, διαθέσιμη Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς. Κάτοχο έχουν βρει ήδη τα 1000 από τα 1600 εισιτήρια για το μάτς στη Σόφια. Το πρώτο βήμα για είσοδο στα play-off του Europa League θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, που υποδέχεται την Anderlecht στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό. Δίλημα του Αλέσιο Λύση για Μπάμπα Ιγκόμε στο αριστερό άκρο της άμυνας και για Χατζηδιάκο ή Ελουστόντο για τη μία θέση στα στόπερ. Σέντρες σε 9 παρατέταρτο μεταδόση από το BWIN Sport FM και τηλεοπτικά από το Open. Ανακοινώθηκε για 3 χρόνια ο Γιαννούλης, ψηλά στη λίστα 22χρονος επιθετικός της Sirius ProBigur. Πρόταση στην Πόρτο για το δανεισμό του 27χρονου αριστερού μπακ Φρανσίσκο Μόουρα με οψιόν αγοράς ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει η Πορτογαλική Ρέκορντ. Με διαθέσιμους τους έστασε Πιόνι και Ρέτσο τα πλάνα για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν. Ανακοίνωσε στρεφέτσα η Παλέρμο με τη μεταγραφή να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την αποκτήση του Μιλάν Βιτάλης μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Τιμή να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα πρώτα λόγια του 24χρονου Μέσου, ο οποίος θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με την Ένωση. Σενάριο από την Ισπανία για τον 28χρονο αμυντικό χαφ της Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα. Αγωνία στον Άρη για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Νίγκο, ο οποίος αποχώρησε τερματίας από το φιλικό με τον Πανθρακικό. Ειδικό πρόγραμμα ξεκίνησε ο Μύρη προκειμένου να φτάσει στο επίπεδο των νέων συμπαικτών του. Η ισχυρή υποψηφιότητα για να φιλοξενήσει το παιχνίδι κυπέλου με την αναγέννηση Καρδίτσας βάζει το γήπεδο της Ευκαρπίας. Την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού forward Λάντεϊ Νόλεϊ ανακοίνωσε η ΚΑΕΑ. Ο πρώην παίκτης του Άρη υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με την Ένωση. Ο Τάσος Παπαπέτρου ρίστηκε από την ΚΕΤ να διευθύνει τον τελικό του Super Bet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη στο Παγκρίτιο, ενώ στο VAR θα είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς. Περίπου 500 εισιτήρια έχουν απομείνει για τους φίλους της Ένωσης, ενώ από πλευράς κριτικών έχουν φύγει πάνω από 3.000. Η Πάφος δοκιμάζεται εκτός έδρας με τη Σάλτσμπουργκ και η Ομόνια αντιμετωπίζει επίσης εκτός έδρας τη Λίνγκτον Ρεντ Ιμπς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, έδρας στις 8. Σε άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια στις 10 Μπενφίκα Χάρτς και στις 8 Χάρνετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Στο Conference League παίζουν στις 8 Δυναμό Κιέβου Καραμπάγκ, Γκέτεμπορκ Γάνδη και μία ώρα αργότερα Άγιαξ Σέλμπουργκ και Τβέντε Ντουνάισκα Σέντα. Παίκτης της Τραμπζονσπορ και τυπικά ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος επιθετικός υπέγραψε με την ομάδα της τραπεζούντας το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια 2 ετών και θα το αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Νέος προπονητής εθνικής Ουρουγουάης είναι και επίσημο Ντιέγκο Φορλάν. Ο επιθετικός θρύλος του ποδοσφαίρου της χώρας αντικατέστησε τον Μαρσέλο Μπιέλσα. Ο 47χρονος τεχνικός θα είναι και στον πάγκο της ομάδας Άντερ 20. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
10: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με την

Εντάξει, πρέπει να ομολογήσω ότι με αυτή την εισαγωγή που έμοιαζε με το καζανάκι που έχουν τα καράβια στη διαδρομή Αθήνα-Ηράκλειο, αυτό το. Περίμενα κάτι πολύ χειρότερο. Είχα και αυτό το χαμόγελο του Χάρη Χριστοδούλου απέναντί μου, που είναι ακριβώς το χαμόγελο που έχουν τα μικρά παιδάκια όταν ετοιμάζονται να κάνουν κάποια διαολιά. Αλλά εντάξει, είναι ένα κομμάτι του επίπεδου αυτής εδώ της εκπομπής.

Θα ήθελα λοιπόν να έχω προλάβει εγώ να σας το πω, αλλά ήδη το έχετε καταλάβει από τη μουσική εισαγωγή ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και για τους ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, πολύ εύκολη στα Σταυροβελονιά.

Μέρα που συνηθίζουμε στην ιδέα ότι πρέπει να πορευόμαστε χωρίς τον Νικόλα μας, ο οποίος συνεχίζει τις προκλητικές αναρτήσεις στα social media μετά την χθεσινή, μετά το χθεσινό βίντεο όπου εμφανιζόταν να κολυμπάει και εκτιμούσε ότι θα επιστρέψει σε περίπου 6 με 7 μήνες. Σήμερα έκανε νέο, στο οποίο, πρόσεξε, ανάρτησε νέο βίντεο στο οποίο κάνει κανόε καγιάκ. Αν κρίνω από την τεχνική του, από αυτό που βλέπω τη φωτογραφία, τώρα πρέπει να έχει φτάσει Αφρική. Θα ξανασυναντήσει τους ελέφαντες και τις καμιλοπαρδάλεις που γνωριστήκαν όταν ήταν τόσο καιρό στην Κένια.

τον έχουμε όμως ανάγκη. Έχουμε ήδη αποδείξει και με το Χάρη Χριστόγλου, που τον οποίο ήμασταν και τις προηγούμενες ημέρες μαζί, αλλά και με όλα τα άλλα παλικάρια εδώ, ότι μπορούμε να καλύψουμε το κενό στη γραφικότητα που αφήνει ο συνάδελφος. Και σήμερα λοιπόν θα πορευτούμε μαζί για το επόμενο δίωρο αυτής της ντροπιαστικής εκπομπής με τον Χάρη Χριστόγλου, όπως είπα, να είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Το Γιώργη τον Πετρίδη να υποδύεται και σήμερα με όχι πολύ μεγάλη επιτυχία την επιμέλεια της παραγωγής. Τον θέλει Γιάννης για να συνεχίσει στις προκλητικές χειρονομίες απ' έξω που επισύρουν ποινή 2-4 αγωνιστικών. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε μέχρι τις 8.

Όλοι λοιπόν εσείς, οι ξενερωμένοι που επιστρέψατε από διακοπές, οι ανυπόμονοι που ακόμα δεν τα έχετε καταφέρει να φύγετε, οι αργόσχολοι και όλα τα δικά μας παλικάρια που έχετε συνηθίσει να συντονίζετε αυτό εδώ το δίωρο, και σήμερα γνωρίζετε ότι είναι λίγο παραπάνω, λίγο αυξημένο το δικό σας καθήκον να κάνετε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία με ενθουσιασμό διαπιστώνετε ότι μεταφέρω πολύ καλύτερα τώρα εγώ. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη σημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

Και βεβαίως μπορεί και σήμερα να είναι η μέρα αγωνιστικής δραστηριότητας με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται το βράδυ στις 9 παρατέτατο την Άντρελεχτ. Αλλά όπως πάντα, ξέρετε ότι αυτή εδώ η εκπομπή δεν θα έχει πολύ αγωνιστικό χαρακτήρα. Εννοείται ότι όταν θα έχουμε ενδεκάδες και τα πρώτα στοιχεία από τον Δημήτρη τον Τσορπατζόγλου θα τα μεταφέρουμε. Αλλά στην υπόλοιπη διάρκεια θα συζητήσουμε διάφορα άλλα θέματα, πιθανότατα άσχετα μεταξύ τους.

0: Παρακαλώ πολύ, λέει ένας φίλος εδώ, μιας και έχουν φύγει τα γυναικόπαιδα και έχω μείνει μόνο στην Αθήνα και δουλεύω. Μπορείτε να βάλετε το Metal Σουβλάκι? Χάρη, έχουμε ιδέα τι είναι το Metal Σουβλάκι. Το έχουμε ξαναπαίξει? Το έχουμε ξαναπαίξει το Metal Σουβλάκι? Θα δούμε, θα δούμε. Προς το παρόν καθυστερώ την παραγγελιά, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ακούμε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Η Winsport FM 94,6.

0: δίνω. Έχει πλάκα που κοκκινίζεις και μιλάς σοβαρά και για το κίνο.
1: Λέει ένας φίλος εδώ, ο φίλος ο Χρήστος: αγαπητή Λέρα, έχω άδεια, αλλά δουλεύω σαν ήλωτας από το σπίτι. Να πάω στην Κρήτη ή να συνεχίσω να ταΐζω εσάς τους χαραμοφάιδες? Τώρα πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Έχεις επιλογή το να πας στην Κρήτη και εσύ κάθεσαι ακόμα και ακούς εδώ εμάς? Τώρα το ξέρω, είναι λίγο αντιεπαγγελματικό αυτό. Διώχνω πελάτες που λέει και μια ψυχή, αλλά εντάξει, να λέμε και την αλήθεια.

φίλος από τον Πομπέος Μάγλος λέει ότι θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα όταν με το καλό επιστρέψει ο Νικόλας να κάνει το ραδιοφωνικό παραγωγό που ανοίγει γραμμές για ακροατές χωρίς όρεξη και με νεύρα, δηλαδή απλά λες να είναι ο εαυτός του, έτσι. Είναι μία από τις σκέψεις πάντως κάποια στιγμή να κάνουμε κάποιες εκπομπές με γραμμές. Θα το σκεφτούμε ειδικά όταν έχουμε φτάσει κοντά στην απόφαση να παραιτηθούμε.

Η φίλη μας η Νίνα, η Σοφία Λουκανόπιτα, λέει: καλή επάνωδο. Έχουμε ιδρυματοποιηθεί τόσο πολύ που δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε το κενό της εκπομπής. Δεν ξέραμε. Έχω και πρόταση για τραγουδάκι: Όμορφες γυναίκες του Χάρη Παπαδόπουλου. Φαντάζομαι για να το προτείνει η Νίνα, δεν θα έχει κακά λογάκια μέσα, ρε Χάρη. Οπότε να το δοκιμάσουμε.

Ο φίλος ο Ανδρέας, με αφορμή την ανάρτηση του συναδέλφου, ο οποίος κάνει κανόε καγιάκ, θέτει μια εκδοχή που δεν την είχα σκεφτεί και τη θεωρώ πολύ πιθανή. Να προσπαθεί δηλαδή να πιάσει λάγο κέφαλους. Είναι μια μπίζνα που θα μπορούσε να την έχει σκεφτεί.

Η φίλη μας η Αγγελική λέει: καλησπέρα, παιδιά. Στη χθεσινή σας εκπομπή ακούσαμε ένα τραγούδι που προσπαθώ να το βρω και δεν μπορώ με τίποτα. Είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στους ακράτες αυτής εδώ της εκπομπής. Οι στίχοι λένε: ποιος είναι αυτός που θέλεις να μεθύσεις, ποιος είναι αυτός για τον οποίο θέλεις να με αφήσεις, ο τύπος που λέει τις ειδήσεις κτλ. Δεν το διαβάζω όλο. Είναι το κομμάτι ποιος από το Κοσμάς Goes του Κορφού. Αν τα πληκτρολογήσεις όλα αυτά, θα το βρεις.

0: Όπως πάντα ένα άσχετο μήνυμα που πάντα είναι σχετικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ρε στις παγωτατζίδες, πού είναι αυτά τα χάρτινα χωνάκια με γεύση μοριοσανίδας MDF? Τώρα όλοι δίνετε χειροποίητα χωνάκια πασπαλισμένα με ζαχαρωτά και φύλλα χρυσού. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα έχει αρχίσει να με ενοχλεί αυτή η υπερβολική εξέλιξη στα χωνάκια. Όχι γιατί γούσταρα αυτό το MDF που έλεγες παλιότερα, αλλά γιατί νομίζω ότι πλέον έχει χαθεί η ουσία στην υπόλοιπη γεύση του παγωτού.
1: Αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς θα σηκωθώ νωρίς.
0: Μου θυμίζει αυτό που είχα πει και άλλη φορά, που με ενοχλεί στη σκεπαστή. Μπερδεύονται πάρα πολλές γεύσεις μεταξύ τους και στο τέλος δεν ξέρεις τι είναι.

Εν τω μεταξύ, με αφορμή αυτό που έλεγα νωρίτερα, λέει κάποιος, πιο παγωτό λέει, αυτό που η μπάλα έχει πάει 304 ευρώ. Αυτό λέω, ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα καιρό. Καλά, δεν μιλάω για τα παγωτά από ψυγεία, ενώ συσκευασμένα, που πλέον παίρνει το ξυλάκι και είναι παγωτίνη σχεδόν σε συσκευασία. Προχθές αγόρασα μετά από καιρό και παγωτό, ρε παιδί μου, σε, πώς το λένε, κιλό, έτσι. Και εγώ ήμουν άπλας, φίλε μου, χάρη, και λέω, βάλε. Και μου λέει, βγήκε και μου λέει και λίγο παραπάνω, τα αφήσω. Λέω, εννοείται να τα αφήσεις, λέω, από την Κρήτη είμαστε. Εντάξει, νομίζω ότι ζεις και με ένα νεφρό. Θα τα καταφέρω.

Οριακά πεθύμησα τις εποχές, όχι της Βιενέτας, την οποία έχουμε αποθεώσει πολλές φορές εδώ σαν εκπομπή, αλλά της εποχής που παίρναμε από τα ψυγεία το κλασικό, το τυποποιημένο, το σοκολάτα, μπανάνα, φράουλα. Η καλύτερα φιστίκι, αυτό που δεν το έτρωγε κανένας, το πράσινο που έμενε πάντα στο γεσέ.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα πάντως με την πυροσβεστική, το χωριό δεν απειλείται μέχρι στιγμής. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Κολυμπάδας Ισκύρο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Αγία Μαρίνα Ηλίας. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Όπως ανακοινώθηκε, η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ενώ τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Επίσημη επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου θα πραγματοποιήσει αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός θα επιθεωρήσει τους χώρους του Ιδρύματος και θα έχει συναντήσεις με τη διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό την καταγραφή των ελλείψεων και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο νησί. Αμέσως μετά από τις 3 έως τις 3.30 το μεσημέρι, ο κ. Γεωργιάδης θα προχωρήσει σε δηλώσεις και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου. Προσωρινά κρατούμενος παραμένει ο 44χρονος οδηγός που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα της 17ης Μαΐου στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, όπου έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Κατά τη συμπληρωματική απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε εκ νέου τις κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Στηριζόμενος στα πορίσματα δύο πραγματογνωμοσυνών, ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Ωστόσο, τα τεχνικά ευρήματα επιβαρύνουν τη θέση του, καθώς ο καταγραφέας του δικού του οχήματος έδειξε ταχύτητα 178 χιλιόμετρων την ώρα λίγο πριν από τη σύγκρουση σε δρόμο με όριο τα 60, ενώ εντοπίστηκαν και παράνομες μηχανικές μετατροπές για τη δραστική αύξηση της υποδύναμης του αυτοκινήτου του. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως, ο 44χρονος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί τον Ιούνιο για απόπειρα αλλίωσης αποδεικτικών στοιχείων, επιστρέφει στη φυλακή με την ανάκριση να εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία. Στην αυριανή έκτακτη συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το νέο κολυμβητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της Οδού Ρόδου Καλυθέας και συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση την κατεπίγουσα εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η απόφαση αυτή κλειδώνει το ενδεικτικό κόστος για την προμήθεια του βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού συγκροτήματος των 50 μέτρων. Έτσι, ανοίγει άμεσα ο δρόμος για τη σύνταξη της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, ώστε το μεγάλο αθλητικό έργο του νησιού να περάσει σε τροχιά υλοποίησης. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα η Ρόδος. Η Δημοτική Επιτροπή του νησιού ενέκρινε την προετοιμασία του φακέλου, ο οποίος θα κατατεθεί έως τις 31 Αυγούστου στην Ένωση για τη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Anna Lindh. Στόχος της υποψηφιότητας είναι η ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της Ρόδου ως ιστορικό σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή. Παράλληλα, ο Δήμος στοχεύει στην ενίσχυση του ποιοτικού τουρισμού και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους μήνες αιχμής μέσα από διεθνείς συνεργασίες και πολιτιστικές δράσεις που θα εστιάζουν στους νέους. Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο επιλέγονται δύο πόλεις, μία από τον Ευρωπαϊκό Βορρά και μία από τον Μεσογειακό Νότο, οι οποίες για ένα έτος μετατρέπονται σε κέντρα πολιτιστικού διαλόγου. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στη ΣΥΜ καθώς εντοπίστηκε ισορός του 8ου αλλοδαπού επιβαίνοντος του ιστιοφόρου σκάφους, ο οποίος αγνοούνταν. Ισορός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού και περισυλλέχθηκε από περιπολικό του λιμενικού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Ρόδο και από εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Υπενθυμίζεται ότι κατά την επιχείρηση είχαν διασωθεί σόοι οι υπόλοιποι 7 επιβαίνοντες. Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Νταματριάς το 13ο Φεστιβάλ Μπύρας. Η κεντρική πλατεία του χωριού αναμένεται να πλημμυρίσει από νωρίς το βράδυ με κόσμο, άφθονη παγωμένη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: τα στιβάνια.
1: Έλα, έλα. Λοιπόν, πάντως το παγωτό μελομακάρονο λέει που δοκίμασα ήταν οργασμός, λέει ο φίλος ο αποδεκπομπέος Μάγλος. Βέβαια λέει και 5 ευρώ η μπάλα, σύνολο 20. Και αηδία να ήταν, θα το κατάπινα αμάσιτο.

0: Δυσκολεύομαι να σκεφτώ παγωτό με γεύση φέτα, αλλά βλέπω ένα μήνυμα εδώ που λέει: παλιά λέει υπήρχε στο Δελιολάνι παγωτό μακαρονάδα με σάλτσα. Λέει, τι να μας πουν τώρα.
1: Από την Ελλάδα, φέτα με δολμάδα και μακαρονά. Φέτα με κότα, φέτα καρότα.
0: Ο φίλος ο Κώστας, ο τρίτεκνος από Καρδίτσα, λέει: πάντως, πάντα οι τρεις κόρες μου παίρνουν κάτι γεύσης τύπου τσιχλόφουσκα, αμαρένο κτλ. Εγώ πάντα κλασικός μπάρμπας, μόνο σίκο ή φιστίκι και εννοείται δέχομαι τρελό μπούλινγκ.

Ένας άλλος λέει: το γυράδικο της γειτονιάς μου πουλούσε και παγωτά, είχε και μπουκάλες ουίσκι για επισκέψεις. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι έξτρα παροχές. Εγώ θυμίζω ότι έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, δηλαδή, ότι υπήρχε γυμναστήριο στο Ηράκλειο που το Σάββατο το μεσημέρι μετά το πρόγραμμα έβγαζε ψισταριά. Μόνο πρωτεΐνη, μπρο!

Μου το έχουν στείλει αρκετοί, μου το έστειλε και ο Δημήτρης εδώ και τώρα το βλέπω και σε ένα άλλο μήνυμα. Όλο το πρωί λέει ψάχναμε την κραυγή του Μαραθιανού στο 2-1 του Ζωάου Μάριο και δεν τη βρίσκαμε. Ψάξαμε σε όλο το ίντερνετ, παιδιά, αν δεν τα κατάφερε να το βρει ο Ρήλος το πρωί, έτσι, ο Χάρης μπορεί τώρα ενώ είναι στην κονσόλα να ψάχνει να βρει τέτοια πράγματα. Μόνο ο Παλιόπουλος μπορεί κάποια στιγμή να το καταφέρει.

Σας υπενθυμίζω όμως ότι σε περίπου 2 ώρες από τώρα ξεκινάει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Και με αυτή την αφορμή να σας υπενθυμίσω ότι γενικώς τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν. Εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Στη Superbet παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λοιπόν, ο ένας λέει: κριτική αλέρα, αν απαντάς κάθε μέρα αν είναι κονσέρβα, ο άλλος δεν μπορεί να το ξέρει. Φοβερό Inception, λέει ο φίλος ο Νίκος. Και από κάτω, έλα λέει: κονσέρβα είναι, αλλά έχεις πετάξει και μια ατάκα για κονσέρβα γιατί είσαι έμπειρος. Ακόμα και για μια εκπομπή τόσο αεριτζίδικη όσο η δική μας, αυτό ήταν πολύ πρωτοποριακή ιδέα.

Το αμέσως προηγούμενο, τώρα που κάναμε ένα μικρό μια briefing με το Χάρη, το αμέσως προηγούμενο ήταν το Κολοτερορίτα, έτσι, το οποίο είχε κάνει χαμό. Και για να πάμε πιο πίσω, εννοείται θα φτάσουμε σε εποχές Μακαρένα. Σταματάω όμως να μιλάω, γιατί λέει ο φίλος εδώ, δώσε πόνο, τα σπάει η 7χρονη κόρη μου.

Εν τω μεταξύ λέει ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ τα βράδια παίζουν 4 τραγούδια στο 2ωρο και ο Άρχοντας Μαραθινός 4 στο λεπτό. Ποιος είναι ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ? Για το Fight Club λένε. Τα παιδιά είναι μεγάλα, αρέσει.

0: είναι το σημείο που αποφασίζει ο Πετρίδης να κάνει αισθητή την παρουσία του. Τι έχουμε, τι έγινε.
1: Το πιο φοβερό βιντεάκι σε αυτό που, αν το θυμάσαι, είναι στους Miami Heat, στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Με LeBron
1: James, με τον άλλο, με τον Μαλί, ξέρεις ποιον λέω, τον Άντερσεν, πώς το λέγανε τον τύπο. Τον Μπέρντμαν. Ξέρω, χάρη που είχε το Μαλί το περίεργο, το Μικάνα, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι μακράν το καλύτερο βίντεο το κολοτρεωρίτα.
0: Είναι ό,τι πιο μπασκετικό μπορείς να πεις αυτό, έτσι. Αυτή είναι η πληροφορία που μπορείς να δώσεις.
1: Μπορείς να το θυμάσαι. Είναι φανταστικό βίντεο.
0: Καλά, κάνανε όλοι. Από ομάδες μέχρι γειτονιές μέχρι οπουδήποτε γινόταν το κολοτρεωρίτα. Θυμάσαι αντίστοιχο του Μακαρένα. Εσύ που είσαι και πιο γεροντάρα σαν και εμένα. Αντίστοιχο του Μακαρένα, τη εποχή του Μακαρένα. Βάλουμε και με Μακαρένα μετά.
1: Μακαρένα, αλλά... όχι, ρε φίλε. Εντάξει, ήταν εκείνη την εποχή. Τώρα. Α, ναι, τι.
0: Εντάξει, ήταν για τα παιδιά, ήταν και τα παπάκια. Αλλά δεν θέλω να το πάμε τόσο.
1: Ήμασταν παιδάκια τότε. Ρε. Ναι. Ήμασταν πολύ μικρά τότε.
0: Κάτι τα βρήκε ο Χάρης, περίμενε.

0: ντούρο που σημαίνει έτσι, σκληρό, έτσι. Έτσι.
1: Επίσης, η μια γενιά πίσω από εμάς.
0: Ναι.
1: Είχε το λαμπάντα.
0: Ναι.
1: Όπου γινόταν ο κακός χαμός.
0: Βέβαια. Το λαμπάντα, ναι, είναι της εποχής του ακτύπη.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Μπορεί να ήταν και μεγάλος αυτός για λαμπάντα.
1: Μπορεί. Όπου δεν ξέρω, υπάρχει το σχετικό εξώφυλλο στο δίσκο.
0: Ναι.
1: Που είναι με το κίτρινο φόρμα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και όταν ήμασταν πιο μικροί, υπήρχε, ρε παιδί μου, για να.
0: Άντε, Γιώργη, έχεις κάνει δουλειά με το εξώφυλλο.

Harlem Shake λεγόταν το κομμάτι με το κολοτερό Ρίτα, έτσι για κάποιον που ενδεχομένως το ψάχνει. Και αφού βλέπω ότι σας αρέσει, θα το τραβήξουμε και την επόμενη ώρα. Προς το παρόν πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με αντίστοιχη τρασίλα της εποχής του 2000 σε πολύ

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Top FM 102,4.
7: Θα έχει διάρκεια 2 ετών και θα το αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Νέος προπονητής εθνικής Ουρουγουάης είναι και επίσημο Diego Forlán. Ο επιθετικός θρύλος του ποδοσφαίρου της χώρας αντικατέστησε τον Marcelo Bielsa. Ο 47χρονος τεχνικός θα είναι και στον πάγκο της ομάδας Under 20. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Μαραθιανός.
8: Bwin Sport FM 94,6.

είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Είστε ακόμα συντονισμένοι για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Μπίουντ Σπορ FM 94,6, την εκπομπή δύο λέρες μόνο. Ξεκινήσαμε τυχαία στο τέλος της πρώτης ώρας να ασχολούμαστε με κομμάτια που έγιναν viral τις δεκαετίες του 90 και του 2000 και όπως καταλαβαίνετε με βάση τα μηνύματα που έχετε στείλει, έτσι θα πάμε και τη δεύτερη ώρα.

Μας μπάρμπας, να πούμε στα νεούδια που βγάζουν γλώσσα και τα κάνουν όλα από την οθόνη ότι λαμπάντα χορεύαμε με τα κορίτσα τσικ του τσικ. Ευχαριστώ και καλή εκπομπή, όχι μόνο τσικ του τσικ, και άλλα σημεία εφάπτονταν ενίοτε.

Κριτική φύκε, σα θυμίζω το Ασερεχέ από, από Λα Σκέτσα, πλέον ο Γιάννη. Ναι, Ασερεχέ, έτσι, έτσι το λέγαμε τουλάχιστον εμείς.

Φορμή αυτό που λέγαμε για το λαμπάντα και τα τσίκ του τσίκ, λέει, πες και για τα κολοπιασίματα, πες και για τα καλοπιασίματα, το είπα. Έλα, εδώ είμαστε.

Λοιπόν, περίμενε, επειδή πετύχαμε την εκδοχή χωρίς τοίχο, θα το βάλουμε και με τα λόγια, μην αγχώνεστε. Τι μου θυμήσατε, λέει, με το τραγούδι, ναι, η καλύτερη διασκευή στο theme του υπόλοιπη της ασφάλτου. Ναι, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε τώρα έχουν πέσει πολλές παραγγελίες μεθυσμένες. Μαζεμένες, τέλος πάντων.

Εδώ τώρα πάμε σε άλλη κατηγορία. Αυτό έγινε διάσημο από την διαφήμιση για τα ουίσκια. Πιστεύεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά κτλ.

Η φίλη μας η Διάνα λέει στις εκδρομές χορεύαμε πολύ και το Last Universe από Χερουβίμ, αλλά αυτό είναι μάλλον αρμοδιότητα σακτύπη. Όχι, θα το εξυπηρετήσουμε σε λίγο. Έλα, βρήκαμε το κανονικό τώρα.

Βάλε λέει και κάνα γκάγκ στα Paradise, μας έχετε τρελάνει σήμερα. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δουλεύω όρθιος και χορεύω μέσα στην εταιρεία, λέει ο Κώστας από τη Φιλαδέλφια. Γιατί δεν λέει τη Νέα Φιλαδέλφια, μάλλον από την Αμερική.

Ο φίλος που δυπογράφει ως βαρύς και ασήκωτος δικαιολογεί το παρατσούκλι του λέγοντας: είναι ο τύπος που λέει, το ξέρετε ότι κανονικά λέει έστασι, έστανο και όχι έκσταση, έκστανο. Είναι, λέει, αυτό ένα ανθρώπινο είδος που πρέπει άμεσα να εξαλειφθεί για το καλό των υπολείπων. Ναι, και αυτό και όλοι όσοι κάνουν κάποιες πολύ προφανείς παρατηρήσεις για να φανούν παραπάνω.

0: Πάμε όμως να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να συγκεντρώσουμε όσες περισσότερες μπορούμε από τις εκατοντάδες παραγγελίες που έχετε κάνει και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Winsport FM 94,6. Σκαπαραπαντουπίλιου.

Λέει ο φίλος ο Απόδιο Πομπέος Μάγλος, επίσης ως κλασικοί μπαρμπάδες να προσθέσουμε εδώ ότι όταν πρωτοπαίχτηκαν τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια, εμείς πληρώναμε 100 δραχμές στο σφινάκι. Σχεδόν όσο έκανε το Lucky Cup που είχε και δωράκι από κάτω.

ένας φίλος λέει: μια αφιέρωση στη μέλουσα γυναίκα μου και μέλουσα μητέρα του παιδιού μου. Μήπως τη γλυκάνουμε σήμερα που έχει γενέθλια? Εννοείται, στείλε ό,τι θέλεις να το παίξουμε για χατήρι της. Αλλιώς θα επιλέξουμε εμείς κάτι. Και το θέλει, λέει, να το κάνουμε αυτό για να τον αφήσει να μοιήσει το παιδί του σε αυτή την κοιτίδα πολιτισμού. Σισάκα σε λατρεύει ο φίλος μας εδώ.

Την καλησπέρα μου, λέει ο Γιάννης. Με το τσίμο μπάγιο πέταξα το μπλουζάκι και δουλεύω ημίγυμνος. Θα μπορούσε ο hardcore ηχολήπτης που έχασα από την αρχή, ποιος είναι, παιδιά, ο Χάρης είναι που τα βάζει, όλες αυτές τις ομορφιές, να παίξει χερουβίμ για τους μίστες γέρους σαν και εμένα? Ναι, το έχουμε στα υπόψη.

Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: ως γεννηθείς το 96, απολαμβάνω τόσο πολύ μουσικά την εκπομπή που θα την κατεβάσω και περισσότερο με κερδίζει γιατί ενώ έχει γράψει το γεννηθείς σωστά στην αρχή, μου το γράφει από κάτω με αστερίσκο λάθος. Αυτοί είναι οι ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής.

Να στείλω την αγάπη μου και στον αδερφό μας τον ποδηλάτη εδώ, τον ποδηλάτη της καρδιάς μας, και στο Δημήτρη που λέει: πες του Βλάκα ότι 100 δραχμές στο σφινάκι είχε το 85, λέει. 56 χρονών εδώ και σας έχω παίξει στα πόδια μου. Εντάξει, Δημήτρη μου, δεν νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη διαφορά το 85 με το 95. Εξάλλου το 85 είχαμε Πασόκ, ήταν πιο απλά η φάση.

Γιωργάρα, καλησπέρα. Λέει φέτος τι μάτς Σαϊκάρας θα περιγράφεις. Τα μάτς Σαϊκάρας, τι εννοείς, τι μάτς. Να δώσω, λέει, φιλιά στη γυναίκα του την Αγγελική και την Ιωάννα. Γεια σας, ρε κορίτσια.

Τρέλανες, λέει, τη Γερουσία. Η εκπομπή παίζει σε όλα τα καπί ο Κώστας. Και ένας άλλος λέει και το, και το 95 Πασόκ είχαμε αστοιχείωτε. Αυτό είπα, ρε αδερφέ, ότι και 85 και 95 είχαμε Πασόκ. Γι' αυτό δεν είχε τόσο μεγάλη διαφορά στην τιμή.

Συμφωνώ, λέει, εύκολα κατάληψη στο γυμνάσιο 90-92 θυμίζει η φάση σήμερα. Ναι, ο φίλος ο Νίκος από Λος Άντζελες που λέει και ένα υπονοούμενο για τη FIFA. Κάτσε, λέει, ρε Καστρινέ, σου στέλνουν ανθρώποι να δίνεις φιλιά στις γυναίκες τους, τόση ελευθερία. Παιδιά, τα μεταφέρω, τα δικά τους φιλιά μεταφέρω.

Θα βάλουμε και Resurrection που ζητάει ο φίλος ο Τάσος. Ευχαριστώ πολύ για το άσμα, λέει ο Σπύρος από το Γάλλο. Ιδανικό μουντ για πακετάρισμα και διακοπάρες. Καλό καλοκαίρι σε όρους, λέει ένας άλλος που φτιάχτηκε.

Φτάσαμε όμως με όλα αυτά κοντά στις 7.30. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε γιατί έχουμε μισή ώρα ακόμα για να ξεσηκώσουμε και τα υπόλοιπα καπί.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 118 κτίρια κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα σε συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Τα περισσότερα κατ' εδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους είναι σαφές και αυστηρό, ανέφερε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα Σισκύρο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το χωριό δεν απειλείται μέχρι στιγμής. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων και την θωράκιση των περιοχών παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε 113.000 στρέμματα. Η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ενώ τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν τις 15 Σεπτεμβρίου. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος, δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Επίσημη επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου θα πραγματοποιήσει αύριο ο Υπουργός Υγείας.

0: Επόμενο στα πορίσματα δύο πραγματογνωμοσυνών ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Ωστόσο, τα τεχνικά ευρήματα επιβαρύνουν τη θέση του, καθώς ο καταγραφέας του δικού του οχήματος έδειξε ταχύτητα 178 χιλιόμετρων την ώρα λίγο πριν από τη σύγκρουση σε δρόμο με όριο τα 60, ενώ εντοπίστηκαν και παράνομες μηχανικές μετατροπές για τη δραστική αύξηση της υποδύναμης του αυτοκινήτου του. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως, ο 44χρονος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί τον Ιούνιο για αλλίωσης αποδεικτικών στοιχείων, επιστρέφει στη φυλακή με την ανάκριση να εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία. Στην αυριανή έκτακτη συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το νέο κολυμβητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της Οδού Ρόδου Καλυθέας και συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση την κατεπίγουσα εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η απόφαση αυτή κλειδώνει το ενδεικτικό κόστος για την προμήθεια του βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού συγκροτήματος των 50 μέτρων. Έτσι, ανοίγει άμεσα ο δρόμος για τη σύνταξη της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, ώστε το μεγάλο αθλητικό έργο του νησιού να περάσει σε τροχιά υλοποίησης. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα η Ρόδος. Η Δημοτική Επιτροπή του νησιού ενέκρινε την προετοιμασία του φακέλου, ο οποίος θα κατατεθεί έως τις 31 Αυγούστου στην Ένωση για τη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Άννα Λίντ. Στόχος της υποψηφιότητας είναι η ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της Ρόδου ως ιστορικό σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή. Παράλληλα, ο Δήμος στοχεύει στην ενίσχυση του ποιοτικού τουρισμού και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους μήνες αιχμής, μέσα από διεθνείς συνεργασίες και πολιτιστικές δράσεις που θα εστιάζουν στους νέους. Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο επιλέγονται δύο πόλεις, μία από τον Ευρωπαϊκό Βορρά και μία από τον Μεσογειακό Νότο, οι οποίες για ένα έτος μετατρέπονται σε κέντρα πολιτιστικού διαλόγου. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στη ΣΥΜΗ καθώς εντοπίστηκε ισορός του 8ου αλλοδαπού επιβαίνοντος του ιστιοφόρου σκάφους, ο οποίος αγνοούνταν. Ισορός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού και περισυλλέχθηκε από περιπολικό του λιμενικού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Ρόδο και από εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Υπενθυμίζεται ότι κατά την επιχείρηση είχαν διασωθεί σόοι οι υπόλοιποι 7 επιβαίνοντες. Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Νταματριάς το 13ο Φεστιβάλ Μπύρας. Η κεντρική πλατεία του χωριού αναμένεται να πλημμυρίσει από νωρίς το βράδυ με κόσμο, άφθονη παγωμένη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 3.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Τύπου μυστικιστική οργάνωση με αυστηρές προσκλήσεις και ειδικές μοιήσεις. Έχουμε κοπιάσει πολύ στο να βρεθούμε όλοι βλαμμένοι μαζί.

Καταρχάς, αδερφέ μου, οι περισσότερες γυναίκες από μόνες τους έρχονται εδώ. Στην αρχή δεν τους αρέσει, στην αρχή χλεβάζουν και στη συνέχεια δεν μπορούν να αντισταθούν στη γοητεία αυτής εδώ της εκπομπής.

άλλη από αυτά που παίζετε, το δελτίο ειδήσεων πρέπει να είναι διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και χρυσό πατουλίδου και Δήμα. Κλασικό κομμάτι που έπαιζε και σε συγκεκριμένου τύπου καταστήματα, δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο. Για να εμπλουτίσει το πρόγραμμα.

φίλος ο Πάνος λέει: δεν ξέρω αν μισώ περισσότερο αυτή την εκπομπή, τα κουνούπια ή την εφορία. Πάντως, αδερφέ μου Πανούλη, δεν σε βλέπω ούτε σε κάποια δόη, ούτε στον Ήλο. Εδώ σε βλέπω.

Λοιπόν, μισό λεπτάκι λέει. Αν πράγματι γίνει αύριο εκπομπή με ελληνικά 90s, πρέπει να το ξέρουμε για να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Και επειδή δεν είσαι και ο πιο φερέγγιος άνθρωπος στον κόσμο, θέλουμε ξεκάθαρη απάντηση. Χάρη, θα είσαι εδώ αύριο το απόγευμα. Θα είσαι εδώ 6 ώρα. Ωραία, μια χαρά. Θα το κάνουμε αύριο λοιπόν. Προετοιμαστείτε κι εσείς. Συγκεκριμένες όμως δεκαετίες θα στοχεύσουμε, έτσι. 90s και 2000s maximum.

χαρακτηριστικό δείγμα της εκτίμησης που μας στρέφουν οι σύζυγοι των ακροατών είναι αυτό που στέλνει εδώ ο φίλος και λέει: λέει η γυναίκα μου ότι αυτή θα δουλεύανε και τον Αύγουστο, ποτέ μου δεν το περίμενα.

Πριν μπούμε στην τελική ευθεία, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social. Λοιπόν, το live chat και το super πρόγραμμα ανταμοιβής και εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Βάλε, λέει, και κανένα του unlimited να γελάσει το χιλάκι μας που μας κόψανε τη σύνταξη οι αλήτες. Άιντε πάμε, τα πει στον αέρα!

υπάρχετε, ρε, λέει. Ούτε την πάπια δεν θα προλάβουμε να βγάλουμε σήμερα, εκπομπάρα.

Ο Χάρης διαφωνεί, λέει ότι υπάρχει, οπότε περιμένω να δω τι θα βγάλει από το κουτάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας ανταπόκριση. Πραγματικά χαίρομαι και εγώ που δείχνετε ότι περάσατε τόσο καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος ήταν πολύ κομβικός στο να γίνει όλο αυτό το ταβαντούρι. Τον Γιώργη τον Πετρίδη, κυρίως επειδή μπήκε μέσα και κάτι είπε που ήδη το έχω ξεχάσει. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας και πάρτι αντίστοιχο με ελληνικές επιτυχίες των 90s και του 2000 αύριο. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζωζούνη μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Κρητικό γλέντι με τους Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά. Το μεγαλύτερο μουσικό event του καλοκαιριού έρχεται και υπόσχεται μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό.
4: 5η 13 Αυγούστου, προπαραμονή της Παναγιάς.
0: Γενική είσοδος μόλις 5 ευρώ, ενώ την ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Τηλέφωνα κρατήσεων 6946-773-620 και 6942-28-5151.
4: Οι Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά, την 5η 13 Αυγούστου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Πέμπτης, 6 Αυγούστου του 2026. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες της ημέρας. Αρχίζει αμέσως τώρα το newsroom, το τελευταίο σε διάδα πριν την άδεια. Δεν θα πω τελευταίο της σεζόν, γιατί έχει ξεκινήσει και η επόμενη.
1: Έχει ξεκινήσει η σεζόν.
0: Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα.
1: Καλησπέρα. Ραδιοφωνικά, πότε αρχίζει επίσημη σεζόν? Πάντα το είχα απορία. 20 χρόνια ραδιόφωνο κάνω. Με το καινούριο πρόγραμμα, ας πούμε,
0: κοίτα, νομίζω από Σεπτέμβρη. Ναι, γιατί έτσι δεν έχει και μετρήσεις τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Θεωρητικά, λες από Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Ήτερ, ξέρω εγώ, τέλος Αυγούστου. Αλλά, ναι, τώρα, εδώ τώρα καλή σεζόν, φινάλε σεζόν, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη και η επόμενη.
1: Σωστά.
0: Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Είπαμε fast track διαδικασία σήμερα. Να βγάλουμε τα βασικά ρεπορτάζ, καθώς στις 9 παρατέταρτο έχουμε την σέντρα στην Τούμπα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

0: θα δούμε αν θα καταφέρουμε να κάνουμε σε φταί στον τρίτο προκριματικό.
1: Αυτή την εβδομάδα.
0: Ως Ελλάδα, ναι.
1: Σωστά.
0: Και ο Πανάκος σας. Και αυτός κατώτερος στην περιστάσεις, νομίζω.
1: Ναι. Πολύ προβληματική και η εικόνα του Παναθηναϊκού. Mm.
0: Και πολύ καλύτερη τσέσ κάρτα σου. Από αυτό που περιμέναμε, νομίζω.
1: Ναι. Αυτό που φανταζόμασταν, ξέρω εγώ. Δεν είχαμε εικόνα. Λέγαμε δύο παιχνίδια με τη Σλόβαν κουλουράκια. Ότι συμπαγείς αμυντικά κτλ. Αλλά ναι, με εντυπωσίασε προς το θετικό.
0: Ίσως και του Παναθηναϊκού εμφάνιση να την βοήθησε να δείξει αυτή την εικόνα, αλλά μιλάμε για κανονική ομάδα. Ούτε ναι. Πούλμαν, ούτε.
1: Όχι, εντάξει, ναι. Ήταν. Πώς το λένε, συμπαγής αμυντικά. Mm-hmm. Δεν δέχτηκε φάση από τον Παναθηναϊκό, κατά ψέματα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αν κάποια ομάδα διεκδίκησε με μεγαλύτερες αξιώσεις το δεύτερο γκολ, ήταν οι φιλοξενούμενοι και όχι ο Παναθηναϊκός. Έκανε πιο δύσκολη τη ζωή του.
0: Σωστά.
1: Εν ώψη της ρεβάνς σε μια εβδομάδα, την Τρίτη, στη Σόφια. Δεν πάει να υπερασπιστεί κάτι, πρέπει να πάει να κερδίσει, είναι απλά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιο άλλο περιθώριο, πρέπει να πάει να κερδίσει για να κάνει το αυτονόητο, θα πω εγώ, γιατί αλλιώς θα μιλάμε για μεγάλο κάζο. Ναι. Και με το καλημέρα της σεζόν θα μπλέξει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι πολλά τα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, κάθε τι αρνητικό διωγγώνεται. Και ό,τι αν συμβεί κάτι τέτοιο στη Σόφια, θα ξεκινήσει η σεζόν πολύ άσχημα και με μπόλικη γκρίνια και εσωστρέφεια.
0: Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με Τούμπα.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε να πάρουμε κλίμα. Δεκάδες. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου είναι ήδη στη θέση του. Σε 35 λεπτά ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του την πρόκληση της Άντερλεχτ. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι σε εξέλιξη η προθέρμανση των δύο ομάδων. Ο κόσμος έχει ζεσταθεί. Το θερμόμετρο ακόμα δείχνει εδώ που βλέπω 32 βαθμούς. Okay, κάπου εκεί είναι η θερμοκρασία. Έχει αρκετή ζέστη, είναι αλήθεια. Δεν έχουν πάρει πολλοί φίλαθλοι θέσεις στις κερκίδες. Νομίζω ότι θα κορυφωθεί εκεί προς την σέντρα. Έχει πολύ κόσμο έξω από το γήπεδο, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Βγαίνουν και οι διαιτητές για προθέρμανση. Ο Ισπανός Μουνουέρα σε αυτή την σπουδαία αναμέτρηση για τα προκριματικά. Η Άντερλεχτ ως ανίσχυρη, ναι, μπορεί να πετύχει και, ξέρω εγώ, πιο δυνατούς αντιπάλους. Ο ΠΑΟΚ ως ισχυρός, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος πιο δυνατός να τον έβρισκε ο ΠΑΟΚ στον δρόμο του από τους ανίσχυρους στο Europa League και στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αυτό είναι όμως το ζευγάρωμα, αυτή είναι η πρόκληση για τον ΠΑΟΚ. Από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της χρονιάς, ξεκάθαρα, και το σημερινό και της επόμενης Πέμπτης στις Βρυξέλλες. Παίζεται η ευρωπαϊκή χρονιά του Δικεφάλου. Εφόσον τα καταφέρει, την κερδίζει, τελειώνει με αυτό το άγχος και βλέπουμε παρακάτω τι θα συμβεί. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αλλαγές στην εντεκάδα του. Μου κάνει εντύπωση, τώρα βλέπω τον Τέιλορ να βγαίνει για προθέρμανση. Είναι κανονικά στην αποστολή. Μου κάνει μια μικρή εντύπωση. Λεπτομέρεια βεβαίως. Είναι και ο Μπάμπα στον πάγκο. Ποιοι ξεκινούν? Ο Παυλένκα στο τέρμα με Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο στα στόπερ κανονικά, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεξιά φυσικά ο Κένι, αριστερά παραμένει ο Γκόμες. Έχει κερδίσει την παρουσία του στην εντεκάδα του ΠΑΟΚ από τα προηγούμενα παιχνίδια και παρά το ότι ο Μπάμπα είναι εδώ και έχει ετοιμαστεί. Στα χαφ ο Ζαφίρης έχει παρτενέρ και σε αυτό το μάτς στο Σάντα Μαρία. Στο 10 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, δεξιά αρχηγός ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή παραμένει ο Ανέστης Μύθου. Αυτές είναι οι πρώτες επιλογές για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Αλέσιο Λύση. Βεβαίως δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μεϊτέ, στον Ντεσπότοφ, στον Τάχα Άλλη. Ο Γιαννούλης δεν είναι φυσικά στην αποστολή. Είναι όμως ο Τόμ Λουσέ με το νούμερο 23 στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά. Ο παίκτης που αποκτήθηκε από την Νις, από την Γαλλία, ο 23χρονος. Για την Άντερλεχ του Βίτορ Μπρούνο, του Πορτογάλου, πρώην συνεργάτη του Κονσεϊσάο αρκετά χρόνια. Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο βεβαίως έγραψε και εδώ ιστορία και ως ποδοσφαιριστής, αλλά ακόμα και ως τεχνικός διευθυντής ο Πορτογάλος. Λοιπόν, για την ομάδα της Άντερλεχ στο τέρμα είναι ο Κούσεμανς, ο πιο μεγάλος ηλικιακά, στα 34 του, ο Βέλγος, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ μικροί, κάτω των 29. 29 είναι ο Πετρό, ο Γάλλος στόπερ, με τον Μπιανκόν του Ολυμπιακού. Ο Μπιανκόν που έχει αποκτηθεί βεβαίως μεταγραφή από την Άντερλεχτ. Δεξιός μπακ, ο Μαροκινός, ο Μαμάρ, στα 21 του, αριστερός ο Σενεγαλέζος, ο Εντιαγέ, στα 24. Στα χαφ ένα εξάρι ο Μάρκο Κάνα, 23χρονος Βέλγος, δύο οχτάρια ο Αμπρός που φέτος αποκτήθηκε ο Τσέχος με τον Λιασάνα τον Ολλανδό. Στην επίθεση στην κορυφή ο Ουκρανός Ικάν στα 25 του, στα 17 ο Όνια Σέκε ο Βέλγος και ο 19χρονος Σέρβος Δβέκοβιτς στα δεξιά. Στα προηγούμενα μάτς τα δύο εξτρέμ της Άντερλεχτ ήταν 17χρονοι, άφησε τώρα τον Ενγκάκανα στον πάγκο, έβαλε τον 19χρονο Δβέτκοβιτς, τον Σέρβο, και από την αριστερή πλευρά παραμένει ο Όνια Σέκε, ο Βέλγος 17 ετών, επαναλαμβάνω. Πρώτο παιχνίδι, αυτά τα πρώτα στοιχεία εδώ από την Τούμπα, παρατέταρτο σε 30 λεπτά θα είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα.
1: Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σε λίγη ώρα για την περιγραφή της αναμέτρησης. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη αρκετά παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο και του Europa League και του Conference League.
0: Και με ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, το Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias που διεξάγεται στη Γεωργία, στον Μπατούμι. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος του Όφι στα play-off. Οι Βούλγαροι προηγούνται 2-0 λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα και έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα προφανώς για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πριν από 15 λεπτά άρχισαν οι αναμετρήσεις της ΠΑΦΟΥ με την Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία και της Ομόνιας με τη Lincoln Red Ibs στο Γιβραλτάρ, είναι στο 0-0. Τελικό αποτέλεσμα στο Europa League, Κουόπιο Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-1, και το άλλο παιχνίδι που έχει γκολ και είναι σε εξέλιξη είναι στο 52 λεπτό για Αγγελόνια Rangers 2-1 και μάλιστα με ανατροπή στο πρώτο 20 λεπτό. Στο Conference, εκεί που υπάρχει γκολ, Γιάμπλονετς RFS 2-0, Νόα Σιόν 2-1 με τους Ελβετούς να παίζουν με παίκτη λιγότερο. Πάιντερ Απίν Βιέννης 1-1. Κλούζ Τρόμσο 0-3. Δυνάμο Κιέβου Καραμπάκ 1-0. Ζάλγκιρις Χάιντουκ Σπλίτ 0-1 με τους Κουράτες να έχουν και χαμένο πέναλτι. Ίντερ Κλάμπε Κάλδες Φλόρα Ταλίν 1-0. Και Ρίγα Γκιόρ επίσης 1-0.

0: Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε διακοπή στο 17ο λεπτό στο Ζάλτσμπουργκ Πάφος. Πέφτουν καρέκλες στο Ζάλτσμπουργκ, πραγματικά. Και νομίζω ότι εκεί θα περιμένει ο διαιτητής να δει πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Εδώ το παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, καθώς εφόσον προκριθεί απέναντι στην Τσέσκα, θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού. Είναι στο 18ο λεπτό. Χράντε Κράλοβε Πεσίκτας 0-0.
1: Μια σκέψη για Παναθηναϊκό.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ.
1: Στο ρεπορτάζ, τον Νίκο Παγκάκη.
2: Κάντε.
1: Καλά είμαστε. Τι δεν πήγε καλά χθες και τι πρέπει να κάνει για να προκριθεί ο Παναθηναϊκός και να παίξει με τον ηττημένο του Χράντετς Μπεσίκτας.
2: Τι πρέπει να κάνει, Απλό είναι. Είναι πολύ απλό, παιδιά.
1: Τι πρέπει να αλλάξει.
2: Όλα δεν πρέπει να κερδίσει.
1: Ναι.
2: Δεν πρέπει να δεχτεί γκολ γιατί έχει δείξει αμυνά ότι είχε κάποια προβλήματα. Και δεύτερον, πρέπει να βάλει γκολ που έχει δείξει ότι το κάνει σε κάθε παιχνίδι. Άρα, αν υποθέσουμε, γιατί θα το πω παγωγή, θα βάλει κάποιο γκολ ο Παναθηναϊκός, θα και τον Λιβάη Γκαρσία ενδεχομένως στην θέση του, μέχρι τότε, αν προστατέψει τα μετώπιση, να καταφέρει να περάσει. Μέχρι τώρα το μεγάλο του πρόβλημα που εντόπισε ο Νίστρουπ είναι ότι έχει παράξει μεν κάποιες φάσεις, έρχονται τα γκολ είτε στα φιλικά είτε στα επίσημα, αλλά η ομάδα του, μάλλον ο ίδιος τονίζει ότι η ομάδα του έχει παρουσιαστεί σε κάποιες φάσεις να βραχυκυκλώνει ή να είναι soft αμυντικά, και παρά το γεγονός ότι αυτό το δήλωνε και τηλεοπτικά στο Sky την παραμονή του αγώνα και σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, γι' αυτό το δήλωσε ο άνθρωπος, γιατί είδε ότι με την πάξη είχε κάποια τέτοια θέματα, φτάσαμε στο σημείο να ξαναγίνει. Άρα, επειδή είναι ξεκάθαρος και ο coach, αν το συζητούσαμε μαζί, θα υποθέταμε. Τώρα είναι ξεκάθαρος ότι από την ώρα που χάνονται δεύτερες μπάλες και υπάρχουν κάποια σημεία βραχυκλώματος μέσα στο παιχνίδι, αυτό στοιχίζει τον Παναθηναϊκό στις δευτεροτρίτες επιθέσεις των αντιπάλων του και ενδεχομένως κάποια λιγορία και τα γκολ που έρχονται. Το πρώτο που πρέπει να λύσει, γιατί θα το διορθώσουμε, είπε, είναι αυτό. Να αρχίσει δηλαδή από την άμυνα για να έχει μια σιγουριά ο Παναθηναϊκός και να μην μπλέκει σε μια εποχή που δεν είναι και στα φόρτε του στο 100% έτοιμος, γιατί τώρα χτίζει ομάδα, γιατί είναι περίεργη περίοδος για τις ελληνικές ομάδες, γιατί έχει νέα πρόσωπα που πρέπει να δέσουν μαζί με τον Γλυκό και να μάθει ένας το παιχνίδι του άλλου. Τα τρία τέταρτα της άμυνας είναι καινούργια, ας πούμε. Αυτά δεν γίνονται έτσι απλά και μαγικά. Θέλουν χρόνο και σε αυτή τη φάση σε ενδιαφέρει να πάρεις αποτέλεσμα. Άρα, για να πάρεις αποτέλεσμα, πρώτα να αρχίσεις την άμυνα. Αυτό λέει η λογική.
1: Πρέπει να είσαι συμπαγής αμυντικά.
2: Και να ρίξεις το βάρος του Παναθηναϊκούς. Δεν σ' άκουσα.
1: Ναι, πρέπει να είναι συμπαγής αμυντικά. πρέπει να έρθει η ώρα να κρατήσεις το 0. Γιατί ακριβώς. Σε τρία επίσημα παιχνίδια δεν το έχει κρατήσει.
2: Δεν το έχει κρατήσει. Κοιτάξτε, και όπως και να το κάνουμε, μπορεί να υποτιμήσαμε, είναι κλασικό ελληνικό ιδίωμα αυτό, τους αντιπάλους. Έλα μωρέ, τεσσάρα, τριάρα, ποιους παίζουμε, ποια πάξη και αυτά. Και προφανώς
1: πολύ
2: δεν
1: κακός.
2: Έχουν βέβαια.
1: Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πολύ κακός.
2: Αλλά εγώ πραγματικά σας λέω, παιδιά, πήγαινα στο γήπεδο και με σταματούσε στον δρόμο και μου έλεγαν Νίκο, τρία σήμερα, τέσσερα. Δηλαδή η ψυχολογία αυτή είναι, ότι πήραμε καλούς παίκτες και αν μην έχουν δέσει ακόμα. Αλλά παίζουμε και με αντιπάλους. Ναι, παραβλέπεις όμως ότι είναι κατά καλό καιρό, ότι εσύ ακόμα δεν έχεις δεμένη ομάδα. Τώρα φτιάχνεις ομάδα από το 0. Έχεις έναν κορμό, οκ. Okay, αλλά και αυτός ο κορμός ήθελε να ενισχυθεί από άλλα παιδιά που πρέπει να μάθουν τη φιλοσοφία του coach και να μάθει ένα στο παιχνίδι του άλλου. Δεν υπάρχουν στα σκορ. Γιατί...
1: Νίκο, όχι μόνο τα καινούργια παιδιά. Και ο κορμός πρέπει να μάθει τη φιλοσοφία του coach. Ο coach είναι καινούριος.
2: Βέβαια. Και παιδιά από αυτούς που έρχονται, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός και του βγάζουν το καπέλο όλοι νομίζω, και ο Κοτσόλης έκανε πάρα πολύ γρήγορα κινήσεις. Πάρα πολύ γρήγορα. Είχαμε φτάσει δηλαδή αρχές της μεταγραφικής περίοδου και είχε κάνει 5 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. Παρά τα αυτά, έρχονται και παιδιά που παίρνουν τώρα θέση βασικού, όπως α πούμε ο Φαντρόγγελεν, όπως έρχεται ο Λιβάη, που όπως έρχεται ο Κάγκουα, ξέρω εγώ, που ακόμα δεν πρόλαβαν να πάρουν όλα αυτά τα στοιχεία στο DNA το ποδοσφαιρικό που θέλει να χτίσει ο Νίστρουπ από την προετοιμασία. Δεν ήταν καν στην προετοιμασία αυτή η παίκταση.
1: Ναι, δεν ήταν. Άρα... τα των νέων συμπαικτών τους δεν ξέρουν.
2: Ναι. Ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι θέλει χρόνο και δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό ο χρόνος έρχεται σε συνδυασμό με την πίεση του αποτελέσματος αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο αντίρροπα αυτά τα δύο. Δηλαδή θέλω χρόνο για να φτιάξω ομάδα, αλλά απ' την άλλη πρέπει να παίξω σχετικά καλά και να πάρω οπωσδήποτε αποτέλεσμα. Πάρα τα αυτά, αυτά έχει φανέλα του Παναθηναϊκού, αυτά έχει περσινή χρονιά έτσι που πήγε. Οπότε τώρα έφτασε ο Παναθηναϊκός να κυνηγάει συγκεκριμένους στόχους και νομίζω ότι έχει όμως το υλικό, τους παίκτες, τον coach και μια άβρα έτσι θετική για να πάει παρακάτω. Μπορεί να πάει εκεί και να κερδίσει και 0-2, δεν ξέρει πώς θα πάει το παιχνίδι. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι, που αυτό δεν έχει να κάνει τόσο για μένα με τον Παναθηναϊκό, ότι στα δικά μου μάτια, όσο και κάποιοι να υποτιμούσαν στους αντιπάλους του Παναθηναϊκού, αυτές οι ομάδες χωρίς να το μεγαλοποιώ, μου έδειξε η Τσέσκα καλύτερη από την Πάξη ως ομάδα. Δηλαδή, εγώ είδα μια ομάδα, παιδιά, ομάδα. Εδώ ομάδα που είχε προσανατολισμό στο γήπεδο, που αμυνόταν εξαιρετικά και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στα πλάγια, που είχε μια πολύ γεμάτες γραμμές, δεν τον άφησε να κάνει κλασικές ευκαιρίες.
1: Ναι.
2: Χρησιμοποίησε πάρα πολύ έξυπνα διπλωματικά το παιχνίδι της, το να τον περιμένει για να βγει σε επιθετικό transition. Έχασε ευκαιρίες να σκοράρει για να πάρει το παιχνίδι σε τέτα τέτ και είχε και δοκάρι. Ήταν επικίνδυνη δηλαδή.
1: Ναι, είχε πιο καθαρές ευκαιρίες.
2: Ναι, και δεν το έβαλε και κάτω. Δεν υπήρξε λεπτό που είπε, α, ωραία, χάνω τον Παναθηναϊκό. Είμαι μια προτάρα στην Ευρώπη να σκύψω το σβέρκο ή να γυρίσω το αλωμάγουλο. Το πάλι στο πάει το παιχνίδι, γι' αυτό το έλεγα το Μπεχταρά που άλλωσε όργωσε μάλλον το γήπεδο. Και γενικά είδα μια ομάδα πολύ πεισματάρα, αλλά ομάδα. Δεν είπα να πει ότι επειδή είναι χαμηλότερη εμβέλεια δεν έχει γίνει μια δουλειά καλή και ότι σε αυτά τα πονηρά παιχνίδια τα διπλά μπορεί κάποιος να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Αν εσύ δεν είσαι focus.
1: Είναι αυτός που πρέπει.
2: Οπότε η μπάλα κάτω, δουλειά πολύ αυτή η εβδομάδα που έρχεται. Και φυσικά εμπλουτισμό του ρόστερ με τον Λιβάη που εγώ το είπα και το πρωί. Και ότι πιστεύω ότι θα ξεκινήσει.
1: Στην
2: Ελλάδα, λέω το γιατί θα ξεκινήσει, πιστεύω. Γιατί ναι, μεν δεν θα έχει κάνει πολλές προπονήσεις, αλλά δεν έχει τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, παίκτη που να είναι extreme με πάρα πολύ εύκολο τον goal, το έχει ο Λιβάη και το έχει και αρκετά φέτος δίνει το έχει ο Αντίνο. Οι υπόλοιποι extreme του Παναθηναϊκού, ο Πελής έχει ταχύτητα, κινείται καλά στο χώρο και γι' αυτό άρεσε και τον Ίσου και συνεχίζει το roster. Και διαβολισμό, ενέργεια κτλ. Αλλά ποτέ δεν είναι το φόρτσε του τον γκολ. Και ο Ζαρουρί έδειξε στα δύο μάτς που μπήκε ότι δεν είναι σε top κατάσταση αυτήν την εποχή. Οπότε νομίζω γι' αυτό τον άλλαξε άλλωστε μετά το πρώτο μάτς. Και χθες πάλι δεν είδα κάτι διαφορετικό, αλλά παρασύρθηκε και από το συνολικό ρυθμό.
1: Το Λιβάη που λες, τον βλέπεις βασικό φόρ ή εξτρέμ?
2: Εγώ εξτρέμ το βλέπω. Ας πούμε, αλήθεια. Από την άλλη πλευρά. Για να δούμε, θα πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει με πιο γεμάτο κέντρο, επειδή είναι και εκτός έδρας τώρα, έτσι το παιχνίδι, ή θα πάει εξ αρχής να πει, όχι, να βάλουμε ένα γκολ να το πάρουμε το μάτς και θα κατεβάσουμε την ομάδα. Θα το δούμε μέχρι τότε. Πάντως τα δύο, τους δύο, σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, με δύο φορ συνήθως παίζει στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι,
1: ούτε εξ αρχής.
0: Αντιτσάπρας, ποιος ήταν, λες?
2: Αντιτσάπρας είναι σίγουρα ο Κάτρης, γι' αυτό τον έβαλε χθες να πάρει χρόνο συμμετοχής. Και επειδή το ξέρω το ρεπορτάζ, ο δεύτερος που έχουν μιλήσει σε επίπεδο κορυφής και έχουν προτείνει στον coach να χρησιμοποιηθεί ως δεξί extreme, ως δεξί συνόμου back, εφόσον καταστεί ανάγκη, γι' αυτό είναι ο Πελίστρη. Θεωρώ τον Πελίστρη δεν θα τον κάψει από τα extreme, γιατί δεν έχει πολυτέλεια αυτή τη στιγμή. Αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι θα το, αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει, είχε παίξει με τη Θέλτα πέρσι νομίζω, έτσι κι αλλιώς, όλη την τέργα, αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει, fullback θα το κάνει στη θέση του Κάτρια, θα ξεκινήσει πιο μεστά, αυτό λέει η λογική, με έναν αμυντικό και όπως εξελιχθεί το παιχνίδι ανάλογα μπορεί να το κάνει αν δεν πάει κάτι καλά, να θέλει να δώσει μια όθηση, αυτομετώπισεν και μια όθηση, ώστε να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να έχει και κάποιος άνθρωπος στο μανίκι, ρε παιδί μου, αν στραβώσει το παιχνίδι. Αυτό θεωρώ. Δύσκολο το κάνει να παίξει fullback ο Κάτρης, δεν είναι στοιχεία που τα έχει, μπορεί φιλότιμα να το κάνει, αλλά το παιδί είναι στόπερ, δεξί στόπερ ξεκάθαρα.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Πες, συνέχισε. Με τα γραφικά υπάρχει ένα δημοσίευμα.
2: Για να μείνω στο ίδιο μήκος κύματος του συγκεκριμένου αγώνα, να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει αρκετά εισιτήρια. Έχει διαθέσει ήδη 1000. Φαίνεται ότι θα πρασινίσει η Σόφια. Και στις 4 μέρες που απομένουν μέχρι τη διάθεση των εισιτήριων, ευελπιστούν οι πράσινοι να φύγουν τα 1600 και ότι το γήπεδο θα είναι κατά πράσινο. Και γενικά ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει τη βοήθεια του κόσμου, γιατί τώρα τη χρειάζεται πραγματικά. Γιατί και χθες ήταν λίγο αγχωμένη η ομάδα, όπως είπε και ο coach. Και εντάξει, όσο και καλή ομάδα να είσαι όταν χτίζει και κάτι καινούριο, κάποια στιγμή στραβώσει το πράγμα και έχει στραβώσει 3 φορές μέχρι τώρα. Έτσι. Τη μία με την ισοφάριση και από την Πάξη που προηγήθηκε 2 φορές. Και έδειξε χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός, πάντα αφήσει και ένα μπουσάρισμα. Οπότε θεωρώ ότι τώρα έρχεται η ώρα της αυτοσυγκέντρωσης. Ατομικά να βγάλει και κάθε παίξει πιο ωραία πράγματα και ομαδικά ο Παναθηναϊκός. Χωρίς υπερβολές, να παίξει κοινικά χρειάζεται στη Σόφια και να πάρει το αποτέλεσμα. Έστω και με 0-0. Αυτό για μένα μετράει. Δεν είχα ποτέ να παίξει ο Παναθηναϊκός μπαλάρα αυτήν την εποχή. Και δεν με νοιάζει κιόλας αυτήν την αλήθεια. Ξέρω ότι είδα τον Ίσου στην προετοιμασία ότι είναι ωραίο προπονητής. Έχει μοντέρνα στρατηγική. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλούς παίκτες, αλλά λείπει για μένα αυτή, θέλει κάτι πολυποιοτικό στο 8, γι' αυτό το κοιτάζει ο Παναθηναϊκός και θεωρεί ότι θα κάνει μια αξιολογική επένδυση εκεί.
1: Όχι, ο Γκένσεν, τουλάχιστον να πιστέψουμε τους Άγγλους.
2: Χωρίς το Γένσε πλέον, ναι. Mm. Κοίτα, με το Γένσε εδώ και καιρό ήταν δύσκολο. Απλά ναι, το μόνο που λέγαμε εμείς ήταν ότι εάν ο Γένσε δεν υπογράψει πουθενά και όσο δεν υπογράφει, μπας και. Αυτό που βγαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Γένσε. Όχι από τους Άγγλους, από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Έτσι, εδώ και αρκετές μέρες δεν υπάρχει θέμα Γένσε και ότι έχει κλείσει. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει, παιδιά, δύο περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει. Όχι εύκολες, ειδικά η μία, και παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά και δεν είναι και φθηνοί, αλλά είναι πολύ καλές περιπτώσεις. Οπότε κρατάμε ότι κινείται στο παρασκήνιο για οκτάρι, παράλληλα με κάποιες αποχωρήσεις. Αυτό είναι το concept αυτή τη στιγμή και περιμένει να βρει αυτό που θέλει. Δεν το έχει βρει ακόμα προφανώς.
1: Νικόλα μου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά,
1: ευχαριστώ. Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Παγκάκη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Επίσημη επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου θα πραγματοποιήσει αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός θα επιθεωρήσει τους χώρους του Ιδρύματος και θα έχει συναντήσεις με τη διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό την καταγραφή των ελλείψεων και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο νησί. Αμέσως μετά από τις 3 έως τις 3.30 το μεσημέρι, ο κ. Γεωργιάδης θα προχωρήσει σε δηλώσεις και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου. Προσωρινά κρατούμενος παραμένει ο 44χρονος οδηγός που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα της 17ης Μαΐου στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, όπου έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Κατά τη συμπληρωματική απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε εκ νέου τις κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία εξαμελίας. Στηριζόμενος στα πορίσματα δύο πραγματογνωμοσυνών, ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Ωστόσο, τα τεχνικά ευρήματα επιβαρύνουν τη θέση του, καθώς ο καταγραφέας του δικού του οχήματος έδειξε ταχύτητα 178 χιλιόμετρων την ώρα λίγο πριν από τη σύγκρουση σε δρόμο με όριο τα 60, ενώ εντοπίστηκαν και παράνομες μηχανικές μετατροπές για τη δραστική αύξηση της υποδύναμης του αυτοκινήτου του. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως, ο 44χρονος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί τον Ιούνιο για απόπειρα αλλίωσης αποδεικτικών στοιχείων, επιστρέφει στη φυλακή με την ανάκριση να εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία. Στην αυριανή έκτακτη συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το νέο κολυμβητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της Οδού Ρόδου Καλυθέας και συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση την κατεπίγουσα εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η απόφαση αυτή κλειδώνει το ενδεικτικό κόστος για την προμήθεια του βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού συγκροτήματος των 50 μέτρων. Έτσι, ανοίγει άμεσα ο δρόμος για τη σύνταξη της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, ώστε το μεγάλο αθλητικό έργο του νησιού να περάσει σε τροχιά υλοποίησης. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα η Ρόδος. Η Δημοτική Επιτροπή του νησιού ενέκρινε την προετοιμασία του φακέλου, ο οποίος θα κατατεθεί έως τις 31 Αυγούστου στην Ένωση για τη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Άννα Λίντ. Στόχος της υποψηφιότητας είναι η ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της Ρόδου ως ιστορικό σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή. Παράλληλα, ο Δήμος στοχεύει στην ενίσχυση του ποιοτικού τουρισμού και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους μήνες αιχμής μέσα από διεθνείς συνεργασίες και πολιτιστικές δράσεις που θα εστιάζουν στους νέους. Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο επιλέγονται δύο πόλεις, μία από τον Ευρωπαϊκό Βορρά και μία από τον Μεσογειακό Νότο, οι οποίες για ένα έτος μετατρέπονται σε κέντρα πολιτιστικού διαλόγου. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στη ΣΥΜ καθώς εντοπίστηκε ισορός του 8ου αλλοδαπού επιβαίνοντος του ιστιοφόρου σκάφους, ο οποίος αγνοούνταν. Ισορός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού και περισυλλέχθηκε από περιπολικό του λιμενικού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Ρόδο και από εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Υπενθυμίζεται ότι κατά την επιχείρηση είχαν διασωθεί σόοι οι υπόλοιποι 7 επιβαίνοντες. Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Νταματριάς το 13ο Φεστιβάλ Μπύρας. Η κεντρική πλατεία του χωριού αναμένεται να πλημμυρίσει από νωρίς το βράδυ με κόσμο, άφθονη παγωμένη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου.

0: παρέα. Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Για πολλές μέρες, οπότε δεν θα ρίσκα να τους βάλω. Ήταν ξεκάθαρο νομίζω για τον Γκουστάβο Σά, γιατί είναι ένας παίκτης που στο μυαλό του προπονητή ταιριάζει πάρα πολύ, είτε στο 8 είτε στο 10 να παίξει. Νομίζω κυρίως θα τον δούμε, ο κύριος, αρκετά θα τον δούμε στο 8, αλλά ανάλογα που θα αποφάσει ο προπονητής να βάλει και τον Ζώτα Σίλβα. Δεν έχουν προχωρήσει, δεν έχει γίνει κάποια δοκιμή, το καταλαβαίνετε, γιατί έχει σήμερα ρεπό η ομάδα.
3: Καλά, ναι.
2: Από αύριο τώρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε περισσότερα, αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα έχει αλλαγές στην Ρεβάν. Φάνηκε και από την εικόνα του μάτι, το πώς θέλει στο μάτι ο Ολυμπιακός, ότι θα χρειαστεί να υπάρξει φρεσκάρισμα. Από τη μέση και μπροστά ιδιαίτερα νομίζω θα είναι περισσότερες αλλαγές. Μία νομίζω θα είναι σίγουρα αμυντικά, να το πω καλύτερα, του Πιρόλα. Και να δούμε αν θα επηρεάσει και το Μαθαίο στο δεξιά κρότο της άμυνας. Στον άξονα σας λέω βλέπω μία αλλαγή σίγουρα. Είτε στη θέση του Καρθή, είτε στο Μουζακίτη, ο ΕΣ, εφόσον είναι 100%. Και από τη μέση και πίσω από τον επιτελικό, δύο έως και τρεις αλλαγές. Μπορεί να αλλάξει λόγω την τριάδα. Δηλαδή, Ζέλσον, Ζώτα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, νομίζω, ότι θα ξεκινήσουμε. Και να δούμε αν θα επιλέξει το Φορτούνα αντί του Ροντινέη. Το βλέπω λίγο δύσκολο, βλέπω να έχει προβάδισμα Ροντινέη. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις αποφάσεις του προπονητή και τις επόμενες προπονήσεις για να καταλήξουμε και εμείς το οποίο σκέφτεται ο Μεντιλίδη.
3: Ωραία. Είχαμε σήμερα το επίσημο της μεταγραφής του Ορτέγκα στη River Plate.
4: Συγκινητικό μήνυμα.
2: Βέβαια. Ο ίδιος παιδιά περνούσε πολύ καλά εδώ. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν είχε... πριν προκύψει η πρόταση της River, να ξέρετε, να πούμε έτσι ένα λίγο μικρό παρασκήνιο πολύ γρήγορα, δεν είχε στο μυαλό την επιστροφή στην Αργεντινή. Είχε στο μυαλό του, εφόσον αποχωρήσε τον Ολυμπιακό, να πήγαινε σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Από τη στιγμή βέβαια που όμως που προέκυψε η πρόταση της River και το πώς τον προσέγγισαν οι άνθρωποι της ομάδας, του άλλαξε πολύ το σκεπτικό. Γιατί εντάξει, για τους ποδοσφαιριστές στην Αργεντινή καταλαβαίνουν ότι είναι μια ευκαιρία να φύγουν και να έρθουν στην Ευρώπη και δεν γυρίζουν νωρίς πίσω. Εκτός και αν θέλει κατά δύο μεγάλες ομάδες, η Boca River. Τελικά η προσέγγιση τους ήταν πάρα πολύ σωστή προς τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Έφυγε και ήδη ένας αριστερός μπακ, ο Βίνια, που γράφτηκε τον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω πως αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητα. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει προταθεί εδώ καιρό βασικά, ο Βίνια. Το πώς του μίλησε και ο προπονητής, γιατί είχε αρκετά τηλεφωνήματα με τον προπονητή, τον έπεισε για να επιστρέψει στη χώρα του. Μια μεταγραφή έτσι που βάζει, με την οποία βάζει ο Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του. Αποχωρεί ένας ποδοσφαιριστής που εγώ λέω ήταν σταθερός γενικότερα. Ίσως να περιμέναμε και λίγα πράγματα ακόμα παραπάνω από τον Ορτέγκα. Αλλά ήταν ένας ποδοσφαιριστής που δεν ήταν ποτέ αδιάφορος.
4: Τίμιος.
2: Ναι, τίμιος, πάντα το προσπαθούσε. Έδινε τις περισσότερες φορές αυτά που μπορούσε. Και εντάξει, σίγουρα είναι ένα ακόμα από τα παιδιά του Conference League, οπότε κάθε ένας από τους παίκτες καταλαβαίνει ότι έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Ολυμπιακού.
3: Ολοκληρώθηκε και του Στρεφέτσα στην Παλέρμο.
2: Ναι, και του Στρεφέτσα στην Παλέρμο ανακοινώθηκε. Το συνολικό ποσό είναι στα 6 εκατομμύρια, είναι στα 4, περίπου 3,8 με 4 το ποσό, το fix που θα βάλει ο Ολυμπιακός στα ταμεία του, συν τα bonus. Έτσι και ο Στρεφέτσα. Είναι σε μια διαδικασία ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα τον πάρει να παραχωρεί και από τους ποδοσφαιριστές. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο προπονητής δεν παρεκκλίνει τον αριθμό του ρόστερ που επιθυμεί. Θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις επόμενες ημέρες. Αρκετές ακόμα, εγώ λέω.
4: Αλλά έχει μεταταμιευτεί και ένα πολύ σοβαρό ποσό που θα βοηθήσει έτσι, στην περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση, φαντάζομαι.
2: Ναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό, δηλαδή αυτό το ποσό που δηλώσει εξ αρχής και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, αυτά τα 30 εκατομμύρια, το θεωρώ πολύ πιθανό να αυξηθούν. Εξ αρχής δεν υπήρχε πρόβλημα με αυτό. Δηλαδή ότι αν χρειαζόταν κάτι παραπάνω, αν θα το έδινε ή όχι. Ήταν δεδομένο. Απλά τώρα καταλαβαίνετε ότι επειδή υπάρχουν και αρκετά χρήματα που μπαίνουν στο ταμείο και μόλις ολοκληρωθούν όλες οι πωλήσεις, μπορεί να ξεπεράσει τα 60, όχι μπορεί, θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα του Ολυμπιακού πωλήσεις. Πάρα πολύ μεγάλο ποσό, έτσι. Ξεκάθαρα για ελληνική ομάδα. νομίζω ότι ό,τι χρειαστεί θα γίνει για τις μεταγραφές. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και για τον ΧΑΦ ο Ολυμπιακός είναι διεθνός να δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Θα είναι η περίπτωση του Τραουή που ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει στα 10 εκατομμύρια. Θα είναι από τον Μπραγκάνσα μια περίπτωση που τη διαπραγματεύεται ο Καρντόσο που είναι στην Πορτογαλία, ότι μιλάμε πάλι για αντίστοιχο ποσό, 8 με 10 εκατομμύρια. Για τον αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός πάλι είναι διατεθειμένος να δώσει ένα σημαντικό ποσό. Αν είναι κάτι πολύ μεγάλο, οκ, μπορεί να προσπαθήσει και με έναν δανεισμό, δεν αποκλείεται αυτό. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει αυτή η διάθεση να δοθούν τα χρήματα. Το θέμα είναι να γίνουν καλύτερες δυνατές επιλογές. Έτσι. Γιατί πάντα, δεν νομίζω ότι πάντα παίζουν ρόλο τα χρήματα, αλλά το να καταλήξει σωστές επιλογές. Είναι στην Πορτογαλία ο Καρντόσο, από εκεί θα έχουμε κάτι. Δεν νομίζω ότι θα γυρίσει εισαγωγικά μαδιά χέρια από την χώρα του ο Καρντόσο. Μία περίπτωση είναι αυτή του Μόουρα. Δεν είναι η μοναδική που κοιτάζει.
3: Αγοράει δανεισμό, Γιώργο, σε αυτή την περίπτωση.
2: Οι Πορτογάλοι σήμερα έκαναν λόγο για δανεισμό. Δεν επιβεβαιώνονται κάτι για τον λόγο παίχτη. Είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, είναι ψηλά. Δεν επιβεβαιώνονται κάτι προς το παρόν, αλλά είναι ανάλογα και στο τι νούμερο μπορεί να φτάσουν. Αν τα ποσά στα 6-7 εκατομμύρια που γράφαν αρχικά οι Πορτογάλοι, νομίζω ότι θα μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει και αγοράκι. Γιατί και ο παίχτης είναι θετικός στον αέρα στην Ελλάδα, αν ξέρετε. Αν μιλάμε για 10 πλάσια εκατομμύρια που γράφηκε σήμερα, ήδη κάθε φορά που έρθει και ένα διαφορετικό ποσό, εκεί θα δείχνω πρώτα ένα πιθανό ένα δανεισμό με ενίκιο, με οψιόν αγορά δηλαδή μετά.
4: Μάλιστα.
3: Ωραία.
4: Ωραία, φίλε.
3: Γιώργο, ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε, παραμένει το Maccabi Tel Aviv Τσέσκα Σόφιας 0-2, που από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League. Και στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέσκα, Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας 0-0 στο 43. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, ΠΑΟ και Άντερλεχτ, έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο. Μετράμε αντίστροφα πλέον για την σέντρα του αγώνα στην Τούμπα. Πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για την περιγραφή.
5: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, οι ασπρόμαυροι με τη ρηγέ φανέλα που φόρεσαν και την περασμένη Πέμπτη, την φετινή ρηγέ φανέλα, υποδέχονται τους ΜΟΒ της Άντερλεχτ. Η αρχηγή, στον ταξί, η Άντερλεχτ έχει δύο παίχτες μαζί με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Ο αρχηγός τους, ο Κούσεμανς, μαζί με τον Βέλγο Μάρκο Κάνα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα πάρει με τον Παυλένκα την εστία μπροστά από τη θύρα 4 και ο Κούσεμανς, ο Βέλγος, στην άλλη πλευρά για το πρώτο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, από τα πιο μεγάλα ζευγάρια των προκριματικών σίγουρα για το Europa League. Ο ΠΑΟΚ που έκανε την πρώτη πρόκριση με την Δυναμό Κιέβου και εκείνο το ζευγάρωμα ήταν σαφώς ιδιαίτερο και δύσκολο. Η Άντερλεχτ πέρασε την Χάμαρμπι. Πρώτο μάτς απόψε, δεύτερο την άλλη Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Για τον ΠΑΟΚ δεν κάνει αλλαγές ο Λύση. Έχει Παυλένκα στο τέρμα, Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη στα στόπερ, δεξί μπακ ο Κένι αριστερά, παραμένει ο Γκόμες, ο Σανταμαρία μαζί με τον Ζαφίρι, στο 10 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αρχηγός ο Ζίφκοβιτς, δεξιά αριστερά ο Τάισον και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης για τους Βέλγους του Πορτογάλου Βίτορ Μπρούνο, ο Κούσεμαν στο τέρμα, Μπιανκόν ο Γάλλος του Ολυμπιακού στα στόπερ με τον Πετρό, άλλον Γάλλο. Δεξιά 21 ετών Μαροκινός ο Μαμάρ, Εντιαγή αριστερά. Η Άντερλεχτ θα γεμίσει για πρώτη φορά και θα ανεβάσει πολλούς ποδοσφαιριστές ψηλά. 6-7 ποδοσφαιριστές θέλει να βάλει στην περιοχή. Οι του ΠΑΟΚ δυσκολεύονται. Η προσπάθεια και γκολ για την Άντερλεχτ στα 17 δευτερόλεπτα. Απίστευτο. Στα 17 δευτερόλεπτα ο Τσβέτκοβιτς είναι εκείνος που πατάει η περιοχή. Δεν μπορεί ο Μιχαλίδης να βάλει την προβολή και γκολ για την Άντερλεχτ. Ανέβασαν, είπαμε, 6-7 ποδοσφαιριστές στην περιοχή του ΠΑΟΚ από το γέμισμα. Δεν έδιωξε ο Ζίφκοβιτς καλά και ο Τσβέτκοβιτς ο Σέρβος μπήκε, σούταρε. Ο Μιχαηλίδης δεν έβαλε την προβολή. Ο Παυλένκα βρήκε την μπάλα αλλά δεν την απομάκρυνε. Και γκολ για την Άντρελεχτ στο ξεκίνημα του αγώνα. Στο πρώτο γέμισμα από τη σέντρα ο γκολκίπερ γέμισε. Εδώ βλέπουμε το replay πως πλησιάζουν την περιοχή του ΠΑΟΚ 5-6 ποδοσφαιριστές. Μια κόντρα παίρνει ο Ζαφίρης, δεν διώχνει καλά. Ο Ζίφκοβιτς δεν διώχνει καλά. Και ο Τσβέτκοβιτς μπαίνει. Ο Μιχαηλίδης δεν αμήνεται. Δεν ξέρω γιατί δεν άπλωσε καν το πόδι του. Και γκολ για τους Βέλγους από νωρίς στην αναμέτρηση. Σοκ σίγουρα με τέτοιο τρόπο από το πρώτο γέμισμα να δέχεσαι γκολ. Για να δούμε τι μας επιφέρει αυτό το ζευγάρι. Έτσι όπως ξεκινάει το μάτς, δεν θυμάμαι γκολ αντιπάλου τόσο γρήγορα ποτέ εδώ στην Τούμπα. Ζαφίρης, Ζίφκοβιτς, Ζαφίρης προωθείται, του κλέβει την μπάλα ο Νιασέκε, φάουλ γίνεται, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτής. Οι της Άντρελεχτ προωθούνται, μια σέντρα, ο Γκόμες αφήνει, η μπάλα περνάει out. Χειροκροτεί ο Πορτογάλος προπονητής της Άντρελεχτ, ο οποίος φοράει φόρμα από πάνω στους 31 βαθμούς, το ζούμε και αυτό. Το γήπεδο φωνάζει και η Άντρελεχτ είναι πολύ ψηλά για να πιέσει στο build-up του ΠΑΟΚ. Παυλένκα με τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο στο Ζίφκοβιτς για τον Κωνσταντέλια. Περιστροφή, παίζει για τον Μύθου. Ο Μύθου αργεί, ο Ζαφίρης όμως παίζει γρήγορα για τον Τάισον. Από τα αριστερά ο Βραζιάνος, ανεβαίνει ο Γκόμες. Τάισον προσεγγίζει την περιοχή. Τάισον πασάρει για τον Γκόμες. Πατάει περιοχή, γυρίζει. Η μπάλα στρώνει τον Ζαφίρη, σουτάρει out. Δεν το πιάνει καλά ο Ζαφίρης με το αριστερό από το ύψος του πέναλτι. Σε ωραία επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Γκόμες γύρισε. Ο ΠΑΟΚ βάζει στην περιοχή πολλούς ποδοσφαιριστές. Ο Ζαφίρης δεν σουτάρει καλά. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο τρίτο λεπτό. Πάμε για ματσάρα. Έτσι όπως ξεκίνησε το γκολ με γρήγορο. Το παιχνίδι με γρήγορο γκολ από την Άντρελεχτ. Κένι κλέβει ψηλά. Πέφτει. Μια προβολή. Παίρνει την κόντρα. Πέφτει φάουλ. Το δίνει ο Ισπανός. Οι του ΠΑΟΚ αρχίζουν να πορώνονται. Το γκολ που δέχτηκαν τους βρίσκει σε μια φάση καλής αντίδρασης. Χθες ο Λύση έλεγε ότι δεν ξεκινάμε καλά τα παιχνίδια, αλλά αυτό το πράγμα να δέχεσαι γκολ στα 17 δευτερόλεπτα από ένα γέμισμα από το κέντρο είναι πραγματικά μη αναμενόμενο. Αλλά το ζευγάρι έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά του. Δοκιμάζεται σαφώς η νοοτροπία του ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς, το φάουλ, δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Λύση. Πολλά μέτρα εκτός περιοχής. Και ο Τάισον στην μπάλα. Φεύγει ο Τάισον, εκτελεί ο Σέρβος προς το πέναλτι, διώχνει ο γκολκίπερ, στρώνεται στον Γκόμες η μπάλα ως τελευταίος. Θα γεμίσει ο Γκόμες προς τον Μιχαηλίδη, κεφαλιά προς την περιοχή. Αφήνουν στον Κωνσταντέλια. Κλεισμένη η Άντρελεχτ. Κωνσταντέλια στα αριστερά. Πλησιάζει προς την περιοχή. Θέλει να πάρει μια κόντρα. Χάνει, παίρνει ο Γκόμες. Χατζηδιάκος έχει μείνει ψηλά. Ο Γκόμες τη χάνει. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Σάντα Μαρία ελέγχει στο κέντρο το γήπεδο. Όρθιο εργοδοτή Μιχαηλίδης. Ο Ζίφκοβιτς είναι μόνος του, τον βλέπει. Ακροβολισμένος δεξιά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει ο Ζαφίρης. Ζίφκοβιτς το αριστερό. Κλείνεται, πέφτει κάτω. Σέντρα του Κένι. Απομακρύνουν οι αντίπαλοι. Ένα φάουλ ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Σαντα Μαρία, Κωνσταντέλια, Σαντα Μαρία εκτός περιοχής. Είναι πεσμένος ακόμα ο Ζίφκοβιτς. Γκόμες πιέζει ο ΠΑΟΚ. Τάισον από τα αριστερά. Όλοι οι Άντρελεχτ είναι πίσω κοντά στην περιοχή κλεισμένοι. Πέμπτο λεπτό 0-1 από το πρώτο λεπτό η Άντρελεχτ. Χατζηδιάκο στο Ζίφκοβιτς. Δεξιά. Ο Ζαφίρης κοντά του. Στο δεξί μπάλα. Σεντράρι. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Ασφιχτική πίεση. Ήδη 3-4 γεμίσματα και η σημαντική φάση του Ζαφίρη στο τρίτο λεπτό. Κόρνερ ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Το γήπεδο όρθιο φωνάζει για να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Έκτο λεπτό. Βάζει πολλούς παίχτες στη μικρή περιοχή ο δικέφαλος. Ζίφκοβιτς εκτελεί. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Τελευταίος πάλι ο Γκόμες μαζεύει την μπάλα. Προωθείται, σουτάρει out. Εκεί λάθος δεν έπρεπε να κάνει. Το σουτ είναι το μικρότερο κακό, το άστοχο για τον Τζόναθαν Γκόμες. Η Άντελεκτ πέτυχε τον σκοπό της. Να δούμε πώς θα το διαχειριστεί τώρα. Έχει πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ο γκολκίπερ ο Κούσεμανς θέλει να πασάρει στο χώρο του κέντρου με τον Ολλανδό τον Λιανσάνα. Πιέζει ο ΠΑΟΚ, κυκλοφορούν την μπάλα οι Βέλγοι. Ο Κέννη δεύτερο κλέψιμο. Χατζηδιάκος μέσα Σανταμαρία. Τον πιέζουν Νήθου, ανοιχτό κοντρόλ. Φάουλ υπέρ του Σανταμαρία. Επαναλαμβάνουμε, όπως πολύ συχνά συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, ένα γκολ στα πρώτα λεπτά διαμορφώνει πολύ γρήγορες συνθήκες. Δυστυχώς τον γκολ το δέχτηκε ο ΠΑΟΚ. Χατζηδιάκος με τον Ζαφίρη. Ανεβαίνει ο Κέννη, κλείνει ο Ζίφκοβιτς. Η μπαλά φτάνει στον Άγγλο. Θέλει να παίξει για τον Μύθου. Κόβουν εύκολα οι φιλοξενούμενοι. Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος πασάρει για τον Παυλένκα. Με τον Γκόμες. Εκεί που στο κέντρο βρίσκονται μόνο αντίπαλοι, κατεβάζει ο Λιανσάνα. Από τα δεξιά για τον Μαμάρ τον Μαροκινό. Και μετά από ώρα η Άντερλεχτ με κατοχή μπάλας θέλουν να πιέσουν εκεί με τον Μύθου. Ένα τάκλινγκ των Μπιανκών, φάουλ από τον Μύθου στον στόπερ της βελγικής ομάδας, τον Γάλλο Μπιανκών. Πολύ πολύ ιδιαίτερη αυτή η πρώτη φάση, πολύ παράξενη, και το πως γέμισαν την περιοχή του ΠΑΟΚ οι Βέλγοι και το πως κέρδισαν τρεις κόντρες, αλλά και το τελείωμα του Τζβέτκοβιτς με τον Μιχαηλίδη να μην απλώνει το πόδι, έστω να παρενοχλήσει, να το δυσκολέψει, φοβούμενος στο πέναλτι, δεν ξέρω. Ωραία η εναλλαγή μπάλας, offside όμως, είναι ο Σικάν ο Ουκρανός. Ο Ζαφίρης λέει στο Χατζηδιάκο ήρεμα, στο κέντρο εκεί. Ζαφίρης Σανταμαρία το δίδυμο του ΠΑΟΚ. Με τον Χατζηδιάκο και τον Μιχαηλίδη στα στόπερ και σε αυτό το παιχνίδι. Μιχαηλίδης πιέζεται, του βάζουν μια κόντρα, του κλέβουν την μπάλα. Ο Σικάν ελευθερώνεται, ανεβάζει τους συμπαίκτες του. Θα λέγαμε ότι με αυτή την κατοχή η Άντρελεχτ σπάει κάπως την πίεση του ΠΑΟΚ στα προηγούμενα λεπτά. Πάει να κλέψει ο Μύθου. Κωνσταντέλια στα δεξιά. Μπαίνει στον άξονα. Κωνσταντέλια πλησιάζει, σουτάρει. Κόπηκε το σουτ. Ήταν αδύναμο. Κατάφερε και το πρόλαβε ο Πετρό ο Γάλλος σε μια γρήγορη μετάβαση του ΠΑΟΚ σε ένα ακόμη κλέψιμο. Για τον Κέννη. Κέννη στο αριστερό. Χάνει την μπάλα. Παίρνει ο Νιασέκε. Θέλει να την παίρνει τον Κωνσταντέλια. Αυτό είναι 17 ετών. Προβολή του Κωνσταντέλια πλάγιο. 17 ετών, ο σωματότυπος πραγματικά πολύ γεροδεμένος, πολύ έτοιμος. Ένα το λεπτό, πάω Άντερλεχτ 0-1 με τον Τζβέτκοβιτς από το πρώτο λεπτό, από το 17ο δευτερόλεπτο. Στραβοκλωτσιά, πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ, κάνουν λάθος οι Βέλγοι. Η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, να δούμε και αυτό θα παίξει ρόλο στην πορεία. Κέννη με τον Χατζηδιάκο πίσω, πιο πίσω για τον Παυλένκα. Ο goalkeeper του ΠΑΟΚ παίζει και πάλι για τον Χατζηδιάκο. Η Άντερλεχτ αφήνει το build-up του ΠΑΟΚ και περιμένει στο κέντρο. Παυλένκα με τον Μιχαηλίδη που σήμερα δεν έχει μπει καλά στο παιχνίδι. Μιχαηλίδης βλέπει τον Κέννη, ανοιχτά περιμένει ο Ζίφκοβιτς, Ζαφίρης. Οι του ΠΑΟΚ δεν προωθούνται. Αλλαγή εκεί στο κέντρο και στην άμυνα με Χατζηδιάκο, Ζαφίρη και πάλι κλείνουν την μπάσα προς τον Κέννη. Περνάει ο Ζαφίρης, παίζει για τον Άγγλο, σηκώνει κεφάλι ο Κέννη, έχει μέτρα να προωθηθεί. Πασάρει και πάλι στο Ζαφίρη, την υποδέχεται σωστά. Αλλάζει αριστερά, ανοίγει το γήπεδο ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Ανεβαίνει ο Γκόμες, Τάισον γυρίζει κεφαλιά. Δεν αφήνει την μπάλα κόρνερ ο Τάισον, την κρατάει στο γήπεδο. Κλείνεται και πάλι η Άντερλεχτ με το Σανταμαρία εκτός περιοχής αρκετά μέτρα. Παίζει στο Βραζιλιάνο, Τάισον από τα αριστερά ξεχύνεται, περνάει. Όχι λέει φάουλ ο διαιτητής. Ο Γκόμες μαρκάρει. Τον περνάει ο αντίπαλός του. Τώρα δίνει φάουλ ο Μουνουέρα στον Γκόμες. Στο 11ο λεπτό 0-1 με Τζβέτκοβιτς από το ξεκίνημα η Άντερλεχτ στο πρώτο γέμισμα του παιχνιδιού. Κούσεμανς ελέγχει ο ΠΑΟΚ σε 4-4-2, αμήνεται με Μύθου Κωνσταντέλια. Διανκόν δεξί στόπερ. Στο κέντρο υποδέχονται την μπάλα, την πετάνε και πάλι έξω ο Αμπρός, ο Τσέχος. Δεν κατάφερε να βρει τους συμπαίχτες του. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ και στο μάτς της Πολωνίας με την Δυναμό Κιέβου. Και εκεί η πρώτη φάση ήταν στο τρίτο λεπτό, αλλά αντέδρασε και μάλιστα πήρε και τη νίκη. Γκόμες με τον Τάισον πίσω και πάλι για τον Γκόμες. Θέλει να προωθηθεί, τρακέρνει. Ο Μύθου δεν προλαβαίνει, κλέβουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Πιέζει ο Τάισον, πιέζει ο Μύθου, παίρνει ο Τάισον και πάλι για τον Γκόμες. Θέλει να ελέξει, δεν μπορεί να βρει συμπαίχτη ο Αμερικανο-Μεξικανός. Και κατοχή για την Άντερλεχτ με τον Μάρκο Κάνα, τον Βέλγο. Και τώρα τον αριστερό μπακ, τον Ενδιαγέ. Οργανωμένος ο ΠΑΟΚ. Είχαμε το γκολ στα 17 λεπτά και την φάση του Ζαφίρη στο τρίτο λεπτό. Εκεί ο ΠΑΟΚ θα ήταν ευχής έργο να εσωφαρίσει, να το φέρει και πάλι στα ίσια. Το σούτ του Ζαφίρη από τα 10 μέτρα με αριστερό άστοχο εκτός εστίας. Μια μεγάλη πάσα, δεν την προλαβαίνει ο Μαμάρ, ο Μαροκινός. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Τάισον. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος στον πάγκο έχει βεβαίως τον Καμαρά, τον Ελουστόντο, τον Μπέλκα, τον Γερεμέγεφ, τον Μπάμπα, τον Λουσέ, Θημιάνη Τέιλορ, Σορετήρε, Χατσίδη και Μπαταούλα. Χατζηδιάκος. Οργανωμένη η Άντερλεχτ με τον Ζαφίρη. Έχει καταλαγιάσει βεβαίως ο ρυθμός. Μιχαηλίδης στον Τάισον, θα τις κάψει για τον Κωνσταντέλια. Τάισον και πάλι για τα αριστερά, θέλει να τριπλάρει, τα καταφέρνει, φάουλ, κάρτα. Με πρόθεση, τι κάνει, το αφήνει αυτό το μαρκάρισμα, με πρόθεση τον κρατάει σε διάρκεια από πίσω και αφήνει την κάρτα αυτήν. Για ποιο λόγο? Όχι. Το φάουλ από τον Λιασάμα, ο οποίος ήξερε θα πάρει κίτρινη κάρτα, του τη χαρίζω μου νουέρα. Σκαρφαλώνει πάνω στον Τάισον, τον κρατάει από όπου μπορεί να φανταστεί κανείς, τον ρίχνει κάτω και δεν παίρνει κίτρινη κάρτα. Ωραίοι. Αυτό το παρεξηγήσιμο ότι δεν βγάζουμε κίτρινες που άρχισε το Μουντιάλ είναι εντελώς ηλίθιο σε τις περιπτώσεις. Εντελώς. Να επιβραβεύει τέτοιο φάουλ με τέτοια πρόθεση και διάρκεια. Τάισον θα εκτελέσει, ο ΠΑΟΚ γεμίζει την περιοχή στο 14. Σημαδεύει προς το πέναλτι, δεν φτάνει μπάλα στον Μιχαηλίδη, ο οποίος αφήνει την μπάλα, τελικά θα πάρει το πλάγιο. Ακόμη διαμαρτύρεται και ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίφκοβιτς, το Μουνουέρα, για την προκλητική απόφαση να μην βγάλει κάρτα σε τέτοιο παραρτημένο τράβηγμα φανέλας. Στο 14 είμαστε 0-1, η Άντερλεχτ καίνει για τον Ζίφκοβιτς. Κάνει την περιστροφή. Είναι όλη η Άντερλεχτ πίσω. Μιχαηλίδης ανεβαίνει. Πασάρι στον Τάισον, τα κουνάκι δεν περνάει. Και τώρα είναι επικίνδυνη η κόντρα επίθεση. Κυνηγάει ο Ζαφίρης. Δεν τον κρατάει εδώ. Σβέτκοβιτς γίνεται δεξιά. Σβέτκοβιτς σουτάρει. Η μπάλα περνάει out. Εδώ γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κάνει φάουλ για κάρτα, αφού δεν τα δίνει. Βγάζουν τον Σβέτκοβιτς. Σουτάρει άστοχα, μπορεί και να ήταν offside. Ο Μιχαήλ τον επιτηρεί, ο Τσβέτκοβιτς αστοχεί, σημαντική φάση για την Άντερλεχτ στο 15. Η Άντερλεχτ νωρίτερα κράτσαν τον Τάισον ενώ ήταν οργανωμένοι. Εδώ ο ΠΑΟΚ δεν έκανε φάουλ και έφαγε τη φάση. Αφήνει ο Ζίφκοβιτς, τρέχει ο Κωνσταντέλιας, παίρνει το πλάγιο από τον Γάλλο τον Πετρό. Θέλει να εκτελέσει γρήγορα. Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, νέο πλάγιο από τον Λιασάνα που την γλίτωσε νωρίτερα και φυσικά θα συνεχίσει να παίζει με τον ίδιο τρόπο, θα είχε το βάρος κίτρινης. Κένι πίσω στο Χατζηδιάκο, στο 16 είμαστε. Χατζηδιάκος για τον Παυλένκα, ανεβαίνει η Άντερλεχτ και πάλι Χατζηδιάκος σηκώνει κεφάλι, προωθεί για τον Μύθου. Χάνει την προβολή, φάουλ δίνει στον Λιασάμα. Και πάλι έπεσε δυνατά, ο ίδιος είναι στην φάση αυτή. Όλα αυτά εδώ στην Τούμπα. Ζαφύρι στον Χατζηδιάκο. Ο Έλληνας διεθνής αριστερά για τον Γκόμες στο 17ο λεπτό. Μιχαηλίδης περνάει την μπάλα στον Σανταμαρία και πάλι Γκόμες. Ανεβαίνει για τον Τάισον που παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Τελικά και πάλι για τον Γκόμες, είναι μαρκαρισμένος. Φάουλ, εύκολα το δίνει αυτό. Αυτό είναι φάουλ τύψεων που δίνει κατά του Μπιανκόν και υπέρ του Γκόμες ο Μουνουέρα. Ένα τζαρτζάρισμα επάνω στην γραμμή. Τιμωρεί τον στόπερ της Άντρελεχτ. Τώρα διαμαρτύρονται οι Βέλγοι. Από τον μπάγκο σηκώνονται τρεις για να διαμαρτυρήσουν τον τέρτο. Στο 17, νέα στημένη μπάλα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει απειλήσει μέχρι τώρα. Αποστημένα. Πάλι ο Τάισον μαζί και ο Ζίφκοβιτς. Πάντα δεύτερο δοκάρι ο Μιχαηλίδης. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς. Περνάει μπάλα. Ο Κένι. Με Μιχαηλίδη που έχει βγει εκτός περιοχής, σεντράρει με το αριστερό. Πολύ Βέλγοι, κατεβάζει ο Ζαφύρης. Και είναι τα δεξιά. Και πάλι για τον Μιχαηλίδη. Σεντράρει, όχι, κακή είναι. Εκτός γηπέδου, ο Μιχαηλίδης έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα αυτό το παιχνίδι. Με πρώτη-πρώτη την μία αντίδρασή του στο πλασέ του Τζβέτκοβιτς στα 18 δευτερόλεπτα του, να ήταν δίπλα του. Ξεκινάει επίθεση η Άντρελεχτ από την άμυνα, ο Μύθου δεν μπορεί. Εκεί ψηλά Κωνσταντέλιας, πάντα στην περιοχή τους. Βγαίνει ο Λιανσάνα, πάει να κλέψει ο Ζίφκοβιτς και έρθει ο Κένι, νέο κλέψιμο του Κένι. Σανταμαρία με Χατζηδιάκο για τον Μιχαηλίδη. Τρίτο κλέψιμο του Κένι σε 17 λεπτά. Ωραία για τον Κωνσταντέλια από τα αριστερά. Έχει χώρο ο νεαρός άσος. Κωνσταντέλιας πλησιάζει. Στο δεξί μπάλα προσποιείται. Ο Τάισον ανεβαίνει. Περνάει ο Κωνσταντέλιας. Γυρίζει. Μπλοκάρει ο Κούσεμανς. Πήγε πολύ πλάγια. Δεν κατάφερε να σουτάρει. Δεν κατάφερε να πασάρει στον Τάισον. Όταν έφτασε στο ύψος της μικρής περιοχής, η σέντρα του σταμάτησε στον αντίπαλο goalkeeper. Που κάνει ένα βολέ. Μιχαηλίδης πίσω για τον Παυλένκα. 19 λεπτά παιχνιδιού, 0-1 η Άντερλεχτ από το 17ο δευτερόλεπτο. Μία φάση σημαντική, ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφύρη στο τρίτο λεπτό. Έχει κατοχή, πατάει στην αντίπαλη περιοχή. Αλλά και η Άντερλεχτ σε μια μετάβαση έχασε και άλλη ευκαιρία με τον Τζβέτκοβιτς, τον σκόρερ. Χατζηδιάκος στον Κένι. Και ένα τα δεξιά παίρνει πρωτοβουλίες. Με τον ΠΑΟΚ να έχει τον Ζίφκοβιτς να κλείνει και τον Κένι να ανεβαίνει στο διάδρομο. Μιχαηλίδης για τον Γκόμες. Κωνσταντέλιας πολύ χαμηλά στο κέντρο. Πολλές πάσες από την ελληνική πλευρά. Έχουν τον παθητικό ρόλο οι Βέλγοι. Κένι με Ζίφκοβιτς. Πατά για τον Κένι. Θέλει να φύγει Σανταμαρία. Δεν υπάρχει φάουλ. Μπιανκόν ελέγχει από την άμυνα της Άντερλεχτ. Ανάμεσα στις γραμμές εκεί ο Αμπρός ο Τσέχος. Μπιανκόν για τον Πετρό. Περνάνε την μπάλα στις γραμμές του ΠΑΟΚ και παίζουν με τον ακραίο τον Όνια Σέκε. Ο Τζβέτκοβιτς πάλι στο όριο του offside. Πατάει περιοχή. Ο Χατζηδιάκος διώχνει. Είναι offside πράγματι ο Τζβέτκοβιτς. Που ως δεξιός εξτρέμ πολλές φορές είναι στο πλάι του φόρ του Σικάν. Ο σκόρερ της αναμέτρησης και ο παίκτης που έχει την ευκαιρία για την Άντερλεχτ νωρίτερα εντός περιοχής. Στο 20 λεπτό, Γκόμες κάνει μια τρίπλα, πάλι κράτημα. Βέβαια, γιατί να μην κρατάνε φανέλες και χέρια. Πάλι κράτημα σε διάρκεια από τον Αμπρός. Φάουλ απλό του Μουνουέρα. Για πάνω από 5 μέτρα τον κρατάει, παραταμένα και μία και δύο φορές. Δεν έχουν πρόβλημα οι Βέλγοι, έχουν πάρει το μήνυμα ότι αυτά δεν είναι κίτρινοι. Χατζηδιάκος ανεβαίνει ψηλά. Παίζει για τον Ζίφκοβιτς, Ζαφύρης. Ο Σανταμαρία που δεν έχει πολλές επαφές με την μπάλα. Η Άντρελεχτ κλείνεται. Τα στόπερ του ΠΑΟΚ 5-10 μέτρα ψηλά από το κέντρο. Μιχαηλίτς για τον Χατζηδιάκο. Θα σκάψει για τον Ζίφκοβιτς. Διεκδικήσιμη Μύθου. Τι κάνει, βάζει το κεφάλι του και βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Συνεχίζει να έχει κακές επαφές έξω από την περιοχή ο Μύθου. 21ο λεπτό. Κέννη ξανακλέβει, η μπάλα όμως σε αντίπαλο. Γκόμες δείχνει να ελέγχει. Δεν σημαδεύει συμπαίχτη. Οι Βέλγοι σημαδεύουν συμπαίχτη και με τον Τβέτκοβιτς θέλουν να ανέβουν. Παίζει πίσω για τον Μπιανκόν. Ο Γάλλος στόπερ ελέγχει, δεν βιάζεται. Γυρίζει στον Πέτρο και πάλι στον Μπιανκόν. Από δεξιά στο χώρο ευθύνης του. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ανεβάζει τον Τβέτκοβιτς, κυνηγάει ο Γκόμες, τα καταφέρνει. Φεύγει ο Τβέτκοβιτς σε δεύτερο χρόνο, ο Γκόμες στην προβολή. Κόρνερ. Φάνηκε να ελέγχει αρχικά ο μπακ του ΠΑΟΚ. Σε δεύτερο χρόνο του έφυγε ο αντίπαλος, σε τρίτο χρόνο παραχώρησε κόρνερ. Στο 22 ο Όνια Σέκε θα εκτελέσει το κόρνερ. Πρώτη στημένη μπάλα για την Άντερλεχτ. Σηκώθηκε ο προπονητής στα στημένα των Βέλγων, οι οποίοι έχουν 5-6 ποδοσφαιριστές στην γραμμή της περιοχής. Τώρα μπαίνουν σιγά σιγά μέσα. Ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ παίζει man to man. Θέλουν να τους μπερδέψουν στα ατομικά μαρκαρίσματα. Ελεύθερος είναι ο Μιχαηλίδης και ο Μύθου. Εκτελεί το κόρνερ, δεύτερο δοκάρι, ψηλά η μπάλα. Θα κατεβάσουν μες στην περιοχή με τον Αμπρός. Έχει παραμείνει ο ΠΑΟΚ κλειστά. Μια σέντρα σου κόβει ο Μύθου. Ο Κωνσταντέλιας δεν προλαβαίνει. Ο Λιασάνα πίσω για τον goalkeeper του, τον Κούσεμανς. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Κούσεμανς με τον Μαμάρ, τον Μπακ. Κατοχή και πάλι για την Άντερλεχτ. Από κόρνερ ξεκίνησαν στον goalkeeper το δικό τους έτσι μπάλα. Συνεχίζουν τώρα να χτίζουν επίθεση από την άμυνά τους. Με τον Πετρό, η Άντερλεχτ που τερμάτισε τέταρτη μετά τα play-off του Βελγίου πέρυσι, ήταν έκτη στην κανονική περίοδο, πολλά χρόνια μακριά από τους τίτλους. Νέο κλέψιμο του Κέννη στο μεταξύ. Παίρνει ο Μύθου, γυρίζει προς τα πίσω, δυσκολεύεται. Παίζει στο Χατζηδιάκο. Τέταρτο κλέψιμο του Κέννη. Μιχαηλίδης στον Ζαφίρη. Αρκετά ενεργός για τον Τάισον. Στον Γιάννη Μιχαηλίδη ο ΠΑΟΚ έχει ώρα να απειλήσει. Κέννη με τον Χατζηδιάκο, δεν είναι γρήγορη η ανάπτυξη και οι πάσες. Έχουν κλείσει οι διάδρομοι. Ο Παυλέγκα έχει την μπάλα στα πόδια και ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει να χτίσει επίθεση με τον Παυλέγκα να τους κατευθύνει για να ανοίξουν το γήπεδο. Χατζηδιάκος ανεβαίνει από την πλευρά του, σημαδεύει προς τον Μύθου. Ένα αέριο κοντρόλ για τον Ζίφκοβιτς, θέλει να φύγει. Αυτός ο Λιανσάνα είναι που γνήσει την κάρτα και βέβαια με αυτοθυσία πέφτει, παραχωρεί το πλάγιο. Cooling break εδώ στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 από το πρώτο λεπτό με τον Τβέτκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ από νωρίς στα δύσκολα και πρώτο διάλειμμα στο παιχνίδι.
4: Ωραία, Δημήτρη, πάρε μια ανάσα. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 με αυτό το γκολ. Από τα αποδυτήρια όπως λέμε.
3: Κυριολεκτικά
4: όμως. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Την Μπεσίκτας με την Κράλοβενη στο 0-0 στην Τσεχία.
3: Ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου. Έχουμε το τελικό στον Μπατούμι.
4: Ναι.
3: Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσκα Σόφιας 0-3. Οι Βούλγαροι πέτυχαν για τρίτο γκολ στο φινάλε.
4: Λογικά πάμε για Τσέσκα
3: και, Όφι. Ναι. Η λογική λέει ότι αυτή θα είναι η αντίπαλος του Όφι στα play-off του Europa League. Παραμένει το 0-0 και στην αναμέτρηση της Ομόνιας με τη Λίνκολν στο Γιβραλτάρ. Ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου. Επίσης δεν έχει ξαναρχίσει ακόμη η αναμέτρηση της Πάφου με τη Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία που διεκόπει περίπου στο 15ο λεπτό,
4: ναι,
3: λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Στις 9 παρατέταρτο είχε βγει στον αγωνιστικό χώρο ο διαιτητής της αναμέτρησης που είναι ο Πολωνός, ο Σίλβεστρακ, που είχε σφυρίξει στη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για να αξιολογήσει την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Δεν επανάρχισε ο αγώνας και θα υπάρξει νέος έλεγχος Τώρα, αν δεν έχει γίνει σε μερικά λεπτά από τώρα και αν δεν έχει αλλάξει η κατάσταση, δεν αποκλείεται να πάμε σε οριστική διακοπή.
4: Σε άλλα νέα, η Ρεάλ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Vinicius Junior μέχρι το 2032.
3: Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε ξανά τούμπα. Πάμε, ναι. Πάμε. Ναι. Δημήτρη.
5: Οι Βέλγοι αργούν σε αυτή την διακοπή. Σφυρίζει ο διαιτής, σφυρίζει ο κόσμος. 26ο λεπτό. 0-1 από τα πρώτα 17 δευτερόλεπτα. Το προβάδισμα για την Άντερλεχτ καίνει το πλάγιο για τον Ζαφίρι. Διαμαρτύρεται ο Λύση. Τώρα που κοντά του είναι και ο Ράχμαν Μπάμπα. Χατζηδιάκος μέσα τα Μαρία. Ζαφίρι στα δεξιά. Βλέπεις επιλογές, Ζιφκοβιτς, Κένι, τριάδα εκεί, θα συνεργαστούν, μπαίνει ο Κένι, χάνει την τρίπλα, παίρνει το πλάγιο. Ζιφκοβιτς θέλει να εκτελέσει. Του λέει ο Ζαφίρης όχι, θα το εκτελέσει ο Κένι, είναι στο ύψος περιοχής, στο 27ο λεπτό. Κατοχή για το Ζαφίρι, που κάνει το μπάσιμο από τα δεξιά, η μπάλα στον Ζιφκοβιτς. Θα σκάψει προς την περιοχή, μόνο Βέλγοι εκεί κόβουν, Μιχαηλίδης με το Χατζηδιάκο και πάλι Μιχαηλίδης. Ανεβαίνει ο Κένι, τον βλέπει, κόβει ο Μπάκο Εντιαγέ. Πιέζει ο Ζαφίρης, κλέβει την μπάλα, δεν πηγαίνει στον Ζιφκοβιτς. Ψηλά ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνει τώρα ο Νιασέκε, περνάει τον Ζαφίρη, Γιανκόν. Από τα δεξιά θα επιτεθούν με τον Μαμάρ, τον Μαροκινό μπακ, ο Τάισον Μαρκάρη. Επίθεση τώρα για την Άντερλεχτ, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Ένα κακό κοντρόλ που κάνει εκεί ο Γάλλος, δεν κλέβει ο Κωνσταντέλιας. Ο Πετρό, ο Γάλλος, ο στόπερ, χρειάστηκε τρία κοντρόλ για να φέρει την μπάλα μπροστά. Δεν την έχασε. Μετά από ώρα ο ΠΑΟΚ σε παθητικό ρόλο. Στο 28ο λεπτό. Κατοχή και πάρα πολλές πάσες τώρα από την ομάδα των Βρυξελών. Ανεβαίνει ο Μπιανκόν, ανεβαίνει ο Μπιανκόν. Σεντράρει πολύ άστοχα. Έφτασε 3 μέτρα την περιοχή από πλάγια δεξιά. Σέντραρε και κατάφερε να βγάλει την μπάλα στο σημαίακι. Πλάγιο out. Με κακή τεχνική η σέντρα του, αλλά έχει δώσει ένα πλάγιο στον ΠΑΟΚ πολύ χαμηλά στο γήπεδο, δίπλα στο σημαίακι. Ο Κένι θα το εκτελέσει. Εξακολουθούμε να βλέπουμε τον Πορτογάλο προπονητή της Άντερλεχτ με τη φόρμα. Ζίφκοβιτς κλέβει, παίζει τον Κωνσταντέλια. Φεύγει, χέρια, πόδια ο Μπιανκόν. Τίποτα, περνάει ο Κωνσταντέλιας εξαιρετικά. Δώσε πάσα του Τάισον. Φτάνει Τάισον κοντά στην περιοχή. Τάισον, το αριστερό σουτάρι. Αου! Ο Μπιανκόν έβαλε χέρια, πόδια, κράτησε τον πέρασε ο Κωνσταντέλιας, έδωσε τον Τάισον, όχι τόσο προωθητική πάσα, χαλαρή πάσα δίνει, δεν τον βγάζει τόσο κοντά ο Τάισον, στάρει αστοχή. Η πάσα του Κωνσταντέλια θα έπρεπε να είναι πιο προωθητική, ο Τάισον αστόχησε το 29, σημαντική φάση για τον ΠΑΟΚ. Θέλει να κλέψει ο Ζιφκοβιτς, δεν τα καταφέρνει. Εδώ ξαναβλέπουμε σε replay το πώς τράβηξε 5 πάνω του. Πασάρε στον Τάισον, αλλά όχι με τόση δύναμη για να τον φέρει σε τέτα-τέτ σε καλύτερη θέση. Κένι, σε άλλη μία διεκδίκηση την οποία κέρδισε. Ζαφίρης, με τον Κένι πίσω του Χατζηδιάκο. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μια μετάβαση. Δεν κατάφερε ο Τάισον να ευστοχίσει. Μιχαηλίδης. Με τον Γκόμες, ο Τάισον που στάρε με το αριστερό από την αριστερή πλευρά. Δεν φτάνει μπάλα στον Κωνσταντέλια, κατεβάζει ο Μιχαηλίδης. Ο Ζίφκοβιτς περιμένει, τον βλέπει ο Μιχαηλίδης, φτάνει μπάλα στον Σέρβο, όχι πολύ προωθητικά. Πλησιάζει τον άξονα, προωθείται, πασάρει στον Μύθου, παίρνει πλάτη. Σταμάτησε πάλι η επίθεση στον Μύθου. Κλέβει ο Χατζηδιάκος ψηλά, πολύ ωραία, ανεβαίνει ο Κένι. Είναι πίσω η Άντερλεχτ. Κένι με Χατζηδιάκο. Πάει ένας με δύο Κένι. Δύσκολα τα πράγματα. Περνάει προς τον Κωνσταντέλια. Χάθηκε η μπάλα. Πάλι η Χατζηδιάκο σταματάει. Σαντα Μαρία, Κωνσταντέλιας δεν έχει δυνάμεις. Σαντα Μαρία τον σπρώχνουν. Λάθη επιλαθών. Πλάγιο για την Άντερλεχτ. 31ο λεπτό. Το πλάγιο με τον Εντιαγέ, τον αριστερό μπακ. Σημαντικές φάσεις για τον ΠΑΟΚ 2 με Ζαφίρη και Τάισον που έστειλαν την μπάλα εκτός. Ξανακλέβει όμως ο ΠΑΟΚ. Ζήφκοβιτς πίσω για τον Μιχαηλίδη. Πασάρι στον Γκόμεζ. Προωθείται ο νεαρός, παίζει για τον Τάισον. Συγκλίνει, πίσω από την μπάλα είναι η Άντερλεχτ. Σαντα Μαρία στο κέντρο για τον Ζαφίρη. Κλείνει ο Ζήφκοβιτς, ανεβαίνει ο Κένι. Φτάνει η μπάλα στον Άγγλο. Βλέπει την κίνηση του Ζήφκοβιτς, πατάει περιοχή ο Σέρβος. Γυρίζει. Αντίπαλος εκεί. Ζαφίρης κατεβάζει την μπάλα. Έχει χώρο να παίξει μπροστά. Κλεισμένη η Άντερλεχτ. Σαντα Μαρία με τη μία για τον Τάισον, ακροβολισμένο στα αριστερά. Πασάρι στον Γκόμες, πατάει περιοχή. Γυρίζει ο Γκόμες. Δεν σβήνει μπάλα στα χέρια του goalkeeper. Έπρεπε να τη σκάψει εκεί ο Γκόμες. Θα περάσει πάνω από το τάκλινγκ, το οποίο ήταν βέβαιο θα του γίνει. Θέλω να τον βρουν ανοργάνωτο. Περιμένει ο Τάισον. Βγαίνουν με τον Τσβέτκοβιτς και πάλι τρεις Βέλγοι. Ο Γκόμες κλέβει την μπάλα καθαρά. Και παίζει για τον Τάισον. Ανοίγει το παιχνίδι. Περιμένει ο Κωνσταντέλιας. Φτάνει μπάλα σε αυτόν. Γλιστράει, αν είναι δυνατόν. Γλιστράει στην πάσα του Τάισον για να βγάλει τη μετάβαση. Στο 32-0-1 από το ξεκίνημα η Άντερλεχτ. Γιανκόν. Οργανωμένος ο ΠΑΟΚ. Ο Κούσεμανς ελέγχει που λέει ο λόγος, γιατί και αυτός θέλει κανένα δύο κοντρόλ για να την φέρει μπροστά του. Ανεβαίνει ψηλά ο ΠΑΟΚ και ο Ζαφίρης πίσω από Μύθου Κωνσταντέλια. Ο Κούσεμανς παίζει για τον Πετρό. Και Ένι ξανακλέβει την μπάλα, απίστευτο. Έχει κάνει 5 κλεψίματα σε μισή ώρα. Ζήφκοβιτς, φάουλ υπέρ του Ζαφίρη. Μαγνήτη έχει ο Κένι. Σαντα Μαρία με τον Μιχαηλίδη. Γκόμες παίρνει πρωτοβουλίες, παίζει για τον Χατζηδιάκο. Για Μιχαηλίδη χαμηλώνει ο Κωνσταντέλιας. Ανεβαίνει εκεί ο Τάισον, το κοντρόλ, μπαίνει προς την περιοχή Τάισον. Σεντράρι σουτ, out. Σέντρα σουτ, πήγε να βάλει το πολύ δύσκολο από τα όρια εκεί στη συμβολή της περιοχής. Η κατοχή 66-34. Ο Τάισον είχε την μπάλα στο πόδι του, πήγε να βάλει το δύσκολο, η μπάλα έφυγε out. Άστοχος και εδώ ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκει εστία στις ευκαιρίες που έχει με Τάισον και Ζαφίρη. Αλλά ανεβάζει απόδοση. Γιανκόν γεμίζει, Μιχαηλίδης θα κερδίσει, Σαντα Μαρία με το Χατζηδιάκο. ΠΑΟΚ κλέβει συνέχεια μπάλες σε ένα καλό του διάστημα. Χατζηδιάκος ζητάει Σαντα Μαρία, παίρνει ο Γάλλος, πασάρι στον Κωνσταντέλια, μαζί με Τάισον ξεχύνονται τα αριστερά, πλησιάζει ο Ντέλιας, πατάει περιοχή, Κωνσταντέλιας προσποιείται, πέφτει κάτω, πέναλτι, το πήρε! Το πήρε ο Γίγαντας! Το πήρε! Μια προσποίηση, δύο προσποίηση, πέσανε κάτω, το ρίξαν και αυτόν, ο Μουνουέρα είναι κοντά και παίρνει το πέναλτι. Στο 34, μέσα στην περιοχή, φανερό το πέναλτι από αυτόν τον ίδιο τον Ολλανδό είναι. Αυτός ο απρόσεκτος που έκανε νωρίτερα το φάουλ για κάρτα στον Τάισον, ζαλίζεται τον Κωνσταντέλια, τον ρίχνει κάτω και ο Μουνουέρα δείχνει το πέναλτι. Για να δούμε και πάλι από άλλη κάμερα μια προσποίηση στη δεύτερη εδώ, το μαρκάρισμα και το πέναλτι. Άλλο ένα replay. Το πώς του παίρνει το πόδι, τι να συζητήσουμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση, γιατί τον βρίσκει στο πόδι έτσι όπως σέρνεται ο Ολλανδός. Διαμαρτύρονται για να διαμαρτύρονται. Ο Ζαφίρης έχει την μπάλα στα χέρια. Στο καλό του διάστημα είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έκλεβε συνέχεια μπάλες και τώρα κερδίζει το πέναλτι. Ποιος θα εκτελέσει, Ζαφίρης, Ζήφκοβιτς, Μιχαηλίδης. Θέλουν να τους μπερδέψουν. Κρατάει την μπάλα τώρα ο Μιχαηλίδης. Και ο Ζήφκοβιτς εκεί. 36 λεπτά, ο Μιχαηλίδης θα εκτελέσει. Να η έκπληξη. Η έκπληξη για τον ΠΑΟΚ με εκτελεστή πέναλτι τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Το γήπεδο χειροκροτεί. Σε πολύ καλό διάστημα ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πέναλτι και έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Μιχαηλίδης με τον Κούσεμανς. Στο 36, Μιχαηλίδης Ετοιμάζεται, εκτελεί, το πιάσε ο goalkeeper, πλασέ, γκολ! Γκολ ο Μύθου! 1-1, το rebound από το Μύθου και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. Να δούμε την εκτέλεση και το replay. Ο Μιχαηλίδης σουτάρει, ο Μύθου πατάει την περιοχή και πλασάρει για να ισοφαρίσει. 1-1, γκολ ο Ανέστης Μύθου. Σαφώς θα δούμε και αν υπάρχει το οτιδήποτε. Δεν τα κατάφερε ο Μιχαηλίδης, έπεσε αριστερά ο Κούσεμανς, μπήκε ο Μύθου και με το πλασέ ισοφαρίζει. Οι Βέλγοι διαμαρτύρονται ότι δεν μετράει. Νομίζω ότι ο Μύθου δεν είναι ο μόνος που μπήκε εκεί. Υπάρχει Βέλγος μέσα. Είναι και ο Μύθου εκεί πατάει. Να δούμε αν υπάρχει επανάληψη. Γιατί δεν είναι μόνο ο Μύθου. ΒΑΡ το ακυρώνει. Το ακυρώνει παρά το ότι δεν είναι μόνο ο Μύθου στην περιοχή. Όλα στραβά για τον ΠΑΟΚ. Όλα στραβά. Δεν είναι μόνο ο Μύθου, αλλά ο Μύθου παίρνει το rebound ευστοχή και το ακυρώνει ο Μουνουέρα. Πολύ στραβό βράδυ για τον ΠΑΟΚ. Πολύ στραβό βράδυ. Αλλά το ποδόσφαιρο συνεχίζεται. Οι του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται για τον κανονισμό και το τι ισχύει, γιατί δεν είναι ο Μύθου μόνος μέσα στην περιοχή. Ο Μουνουέρα δέχθηκε την παρέμβαση του ΒΑΡ χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εξήγηση. Ο ΠΑΟΚ χάνει πέναλτι, του λείπουν οι εκτελεστές. Από πέρυσι χάνει πέναλτι. Δεν δικαιώνεται και ο Μιχαηλίδης. Σε ένα καλό διάστημα για την ελληνική ομάδα. Φάουλ. Δεν δίνει φάουλ στο Ζήφκοβιτς. Φεύγει ο Χατζηδιάκος τώρα. Ανεβαίνει ο Χατζηδιάκος. Όρθιος ο πάγκος των Βέλγων. Χατζηδιάκος. Πασάρι στο Ζαφύρι. Από τα δεξιά Ζαφύρι. Γυρίζει στο Κωνσταντέλια. Μέσα και πέφτει κάτω. Όχι, λέει ο διαιτητής. Πέναλτι της Δάκος Αντέλιας, διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ, κάρτα στο Χατζηδιάκο, χάνει και το επόμενο παιχνίδι. Ο Ζαφύρης πασάρει στο Κωνσταντέλια, τσιμπάει την μπάλα, δείχνει να ανατρέπεται, δεν δίνει πέναλτι ο διαιτητής. Στο 38, φοβερά πράγματα, τεράστια ένταση, ο Μουνουέρα λέει περιμένετε. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και δεύτερο πέναλτι. Όλο το γήπεδο διαμαρτύρεται.
4: Πέναλτι, Δημήτρη. Πολύ πιο καθαρό από το πρώτο.
5: Το πατάει. Πω, καθαρότατο είναι. Δεν μπορεί να μην το δώσει. Καθαρότατο είναι. Έχει αργήσει να πάει στο ΒΑΡ. Έχει αργήσει είναι, να πάει στο
4: Δημήτρη,
5: ΒΑΡ.
4: Δημήτρη, είναι πέναλτι. Δεν το συζητάμε.
5: Τι κάνει, τι βλέπει τώρα ο ΒΑΡ. Τι βλέπει. Σε τι καθυστερούν τώρα, για ποιο λόγο καθυστερούν.
6: Δημήτρη, μπορεί να βλέπει το ξεκίνημα της φάσης, τα δύο φάουλ. Την επίδεση της Άντερλεχτ.
5: Πηγαίνει στο ΒΑΡ. Πηγαίνει στο ΒΑΡ τώρα. Πολύ σοβαρά θέματα. Όλος ο κόσμος όρθιος διαμαρτύρεται. Ο Μουνουέρα τους λένε καθίσουν. Το πέναλτι είναι αναφυσβήτητο. Ο τέταρτος με τον βοηθό θέλουν να ερεμήσουν τους πάγκους. Για να δούμε στο ΒΑΡ τι θα δει. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ερώτημα και για τον γκολ του Μύθου που ακυρώθηκε. Το πέναλτι είναι για κάρτα, δεν είναι για πέναλτι. Το κακό είναι ότι πήρε κάρτα ο Χατζηδιάκος και χάνει το επόμενο παιχνίδι στις διαμαρτυρίες. Για να δούμε αν θα έχουμε το πλάνο από το ΒΑΡ, τι του δείχνουν.
4: Του δείχνουν, Δημήτρη, του δείχνουν τα δύο φάουλ που διαμαρτυρήθηκε η Άντερλεχτ.
5: Του δείχνουν νωρίτερα του Ζήφκοβιτς. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Νομίζω ότι πάρει, πέφτει μόνος του. Για να δούμε και πάλι. Όχι, το πόδι το βρίσκει ο αντίπαλος. Το πόδι το βρίσκει ο αντίπαλος εκεί και όχι ο Ζήφκοβιτς, το πόδι του είναι κάτω. Το πόδι του Ζήφκοβιτς είναι κάτω και τον βρίσκει ο αντίπαλος. Δεν μπορεί να δώσει αυτό το φάουλ. Με τίποτα. Πατάει ο Ζήφκοβιτς και τον βρίσκει από πίσω ο αντίπαλος. Το βλέπει και το ξαναβλέπει. Πάλι replay. Για ποιο λόγο. Α, το δεύτερο. Έχει και δεύτερη επαφή. Για να δούμε το δεύτερο. Εδώ πατάει ο Ζήφκοβιτς, το βάζει το πόδι του ο αντίπαλος. Εδώ να το δούμε. Αν θα πάει στο πέναλτι. Θα το πάει και στο πέναλτι. Το οποίο δεν χρειάζεται καν replay νομίζω. Αυτό το replay δεν είναι καθαρό από εδώ. Φάουλ δίνει. Φάουλ δίνει. Δίνει φάουλ στους Βέλγους. Πόσο να στραβώσει άλλο αυτό το πράγμα. Όλα ανάποδα πηγαίνουν. Όλα μα όλα ανάποδα από το πρώτο λεπτό.
4: Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάρτα του Χατζηδιάκου, έτσι.
5: Πώς δεν υπάρχει, δεν σβήνει κάρτα.
4: Γιατί,
5: δεν ακυρώνεται.
4: Α, όχι επειδή γύρισε η φάση πίσω.
5: Η διαμαρτυρία είναι διαμαρτυρία, δεν ακυρώνεται η κάρτα.
4: Α, οκ, okay, οκ. Okay.
5: Αλλά 42 λεπτά παιχνιδιού, όλα σε βάρος του ΠΑΟΚ, όλα στραβά, όλες οι αποφάσεις, χαμένο πέναλτι γκολ στο 18, στο 18 δευτερόλεπτο. 0-1 το παιχνίδι. Όλα υπέρ των Βέλγων. Ακόμα και η κάρτα εκείνη η ντροπιαστική που δεν έδωσε στον Ολλανδό. Φάουλ για την Άντρελεχτ με τον Όνια Σέκε. Θα γεμίσουν την περιοχή. Εκεί που θα κέρδιζε πέναλτι είναι σε θέση άμυνας. Στο πολύ καλό του διάστημα που παγώνει και από τις αποφάσεις και το ΒΑΡ. Η σέντρα, δευτεροδοκάρι, προβολή κόβει ο Παυλένκα, διώχνει ο Μύθου, παίρνει ο Τάισον, που φεύγει, φάουλ, δεύτερο φάουλ στον Μεζίπκοβιτς. Αν είναι δυνατόν, φτάνει ρε, φτάνει. Φτάνει δηλαδή, ούτε πάλι κίτρινη δίνει. Ούτε πάλι κίτρινη, σε δύο φάουλ με πρόθεση. Πάλι δύο φάουλ με πρόθεση, τα αφήνει, σφυρίζει το δεύτερο και δεν δίνει κίτρινη πάλι. Τι κάνει αυτός ο τύπος σήμερα. Τάισον, από τα αριστερά, θέλει να παίξει για τον Γκόμες. Δύο μεταβάσεις του ΠΑΟΚ, δύο φάουλ, όπως και νωρίτερα χαρίζει κίτρινες κάρτες. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι και πολύ δύσκολο να μείνεις ψύχρεμος. Για να δούμε. Ανεβαίνει με τον Τσβέτκοβιτς. Η κάθετη πάσα. Κόβει ο Μιχαηλίδης. Σαντα Μαρία. Με τον Γκόμες. Θέλει τεράστια ψυχραιμία. Με τόσα που γίνονται στο γήπεδο. Οι Βέλγοι είναι ανεξέλεκτοι. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παίζουν σκληρά. Είναι ατιμόρυτοι σε ό,τι και αν κάνουν. Και το εκμεταλλεύονται. Κένι. Για τον Ζιβκοβιτς, 44 στο παιχνίδι. Ανεβαίνει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ζιβκοβιτς πλησιάζει στο αριστερό για τον Κένι. Χατζηδιάκος. Πολλοί παίχτες του ΠΑΟΚ στην ίδια πλευρά. Σαντα Μαρία έχει γυρίσει όλη η Άντερλεχτ. Παίρνει ο Γκόμες. Με τον Τάισον. Ένας με έναν. Περιμένει τον Σαντα Μαρία. Στα αριστερά θέλει να σκάψει για τον Γκόμες, ανεβαίνει, πλησιάζει, τριπλάρει. Με το δεξιδέ σεντράρι Τάισον, η σέντρα του Τάισον, δεύτερο δοκάρι, Ζίβκοβιτς κεφαλιά, πάσα, κόρνερ. Κόρνο 44. Απίστευτο ημίχρονο. Με πολλές διακοπές, πολλά αμφισβητούμενα και όλα να είναι εντελώς στραβά για τον ΠΑΟΚ, εντελώς. Ζίβκοβιτς στα δεξιά, το κόρνερ. Εκτελεί με το αριστερό του πόδι, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά η πρώτη από τον Μύθου και τον Κωνσταντέλια, είναι out. Στο πολύ καλό του διάστημα ο ΠΑΟΚ κέρδισε τα δύο πέναλτι, έχασε το πρώτο, το δεύτερο ακυρώθηκε. Έχασε ευκαιρίες ο Τάισον, πάρα πολύ τυχερή η Άντρελεχτ. Πάρα πολύ τυχερή και βέβαια ευνοημένη από τις κάρτες που δεν έχει πάρει. Κλέβουν οι του ΠΑΟΚ. Πάλι πέφτει ο Κωνσταντέλιας. Θέλουν να κερδίσουν τον Σαντα Μαρία. Δεν περνάει τελική πάσα. Γκόμες, Σαντα Μαρία. Με τον Ζίβκοβιτς. Κλωτσιά στον Σαντα Μαρία. Ζίβκοβιτς, Γκόμες, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος. Ακροβολισμένος ο Κένι. Θα πάρει την μπάλα. Πασάρι στον Μύθου μες στην περιοχή. Βγαίνει με την μπάλα εκτός. 5 λεπτά καθυστερήσεων. Διώχνει όπως είπε Σάντελ. Χατζηδιάκος επαναφέρει σε αντίπαλο. Κερδίζει. Πάλι λάθος πάσα. Λουσέ, επανακλείψει ο Τάισον. Αφήνει πλεονέκτημα ο Μουνουέρα. Πρωταγωνιστής τεράστιος στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει πετύχει φάση. Κατοχή για τους Βέλγους που θέλουν να παγώσουν το παιχνίδι. Ούτε αυτοί θα καταλάβουν πώς προηγούνται στο ημίχρονο. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Κούσεμανς παγώνει, κρατάει, δεν πιέζει κανείς, γεμίζει, ανεβαίνει ο Χατζηδιάκος, πέφτει κάτω ο αντίπαλός του, παίρνει ο Κένι, φάουλ δίνει ο Μουνουέρα νωρίτερα στο μαρκάρι του Χατζηδιάκου. Ο Ισπανός τα έχει χάσει εντελώς, κάνει δεύτερες, τρίτες σκέψεις, ό,τι χειρότερο για ένα διαιτητή. Έβγαλε τη φόρμα του ο Πορτογάλος της, ο προπονητής, το Βίτορ Μπρούνο. Μετά τα όσα έχει ζήσει στο πρώτο ημίχρονο, εγώ δεν την έβγαζα με τόση τύχη που έχει. Από τα δεξιά κατοχή για την Άντρελεχτ κλέβει ο Κωνσταντέλιας, πασάρι στο Μύθου, ταρημένει ο Ζίφκοβιτς, φτάνει μπάλα στον Σέρβο, Ζίφκοβιτς, γυρίζουν οι Βέλγοι με δεξί σεντράρι, κόπηκε σε πρωτοχρόνο, φάουλ δίνει, πάει να κάνει ψαλίδι ο Μπακ και δίνει φάουλ, υποδεικνύει ο βοηθός. Η μπάλα σηκώθηκε ψηλά, με ψαλίδι θέλει να διώξει ο αντίπαλος και δίνει επιθετικό φάουλ στο Ζίφκοβιτς, ότι τον παρεμπόδισε. Δεύτερο λεπτό στις καθυστερήσεις, 0-1 η Άντρελεχτ σε ένα πάρα πολύ άτυχο στραβό ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ και με χαμένο πέναλτι. Ο Ζίφκοβιτς διαμαρτύρεται στον τέταρτο. Υπάρχει τεράστιος εκνευρισμός. Να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Χατζηδιάκος εκεί. Γκόμες για τον Τάισον. Ένας μένα με τον αντίπαλό του τον Μαροκινό. Τάισον βλέπει τον Γκόμες που έχει δυνάμεις. Του πετάει την μπάλα. Από τα αριστερά ο Γκόμες. Κάτι πρέπει να κερδίσει. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Τρίτο λεπτό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου που έχει πάρα πολλά γεγονότα. Προς τα πίσω γυρίζουν οι Βέλγοι. Δεν καταφέρνει ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα κλέψιμο εκεί σε πολύ επίκαιρο σημείο. Φεύγουν τώρα τα αριστερά επικίνδυνα με τον Εντιαγέ. Λείπουν όλοι, ο Ζήφκοβιτς δεν έχει δύναμη. Ο Ζαφίρης τρέχει, Εντιαγέ πλησιάζει προς την περιοχή. Πασάρι επικίνδυνα. Χατζηδιάκος φοβάται μαρκάρισμα. Τραβάει τα πόδια του. Μέσα στην περιοχή πάντα άστοχα ο Όνια Σέκε. Άλλα δύο λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παυλέγκα ηρεμεί το παιχνίδι. Το πολύ καλό διάστημα του ΠΑΟΚ από 30 μέχρι 40 δεν επιβραβεύθηκε με γκολ. Έχει το χαμένο πέναλτι, έχει τις ευκαιρίες του Τάισον, έχει την ευκαιρία του Ζαφίρη. Το 0-1 παραμένει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι, έγινε ακόμη δυσκολότερο. Μύθου, Ζίφκοβιτς, θέλει να κλέψει ο Μύθου, κατεβάζει εκεί την μπάλα, πέφτει κάτω. Τίποτα, πλάγιο. Δυσκολεύεται σε κάθε επαφή με την μπάλα ο Μύθου. Δεν νομίζω ότι δικαιώνει τον προπονητή του. Και στο πέναλτι ατύχησε. Είπαμε εκεί δεν ήταν ο μόνος που μπήκε στην περιοχή. Το γκολ ακυρώθηκε. Τάισον από τα αριστερά. Πάει στο ενασμένα. Πατάει πάλι ο Γκόμες περιοχή. Γυρίζει με το δεξί. Εύκολα κόβουν οι αμυνόμενοι. Άλλο ένα λεπτό. Μιχαηλίδη.

0: Ο Κένι δεν κλέβει την μπάλα, κερδίζει την κόντρα αντίπαλός του, προβολή, αργούν το σούτο Νιασέκε, ζητάνε χέρι τώρα εδώ, ο γιατί λέει ότι είναι πίσω από την πλάτη το χέρι του παίχτου του ΠΑΟΚ, παίζει γρήγορα για τον Τάισον και τέλος ημιχρόνου. Όχι, λέει, περιμένετε ο διαιρητής για το ΒΑΡ, έχει πλάκα, αλλιώς νομίζω τελειώνει το ημιχρονό. Για να δούμε στο σουτ που έγινε νωρίτερα αν υπάρχει κάποιο χέρι. Εδώ το replay. Ο Κένι έχει το χέρι, η μπάλα βρίσκει στο πόδι του. Περιμένει τον ΒΑΡ. Είναι από πολύ κοντά. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, δεν υπάρχει τίποτα. Πάω Κάντερλεχτ 0-1 στο 18ο δευτερόλεπτο. Το γκολ για την Άντερλεχτ, το ΠΑΟΚ έχει χαμένο πέναλτι. Έχουν χαριστεί πολλές κίτρινες στους Βέλγους. Τεράστια ένταση. Ένα δεύτερο πέναλτι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ για φάουλ νωρίτερα στο ξεκίνημα της φάσης του Ζίφκοβιτς. 0-1 το πρώτο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1, πραγματικά επεισοδιακό παιχνίδι.
2: Νόντως.
1: Πολύ υλικό.
2: Τα 50 λεπτά, ουσιαστικά 45 συν 5.
1: Αυτό που πρέπει να κάνει τώρα ο ΠΑΟΚ είναι να ηρεμήσει. Σίγουρα.
2: Ναι, υπάρχει πολύ εκνευρισμός. Mm-hmm. Φάνηκε και στη φάση εκεί λίγο πριν το τέλος του Ζίβκοβιτς το επιθετικό φάουλ που έδωσε στην προσπάθεια ενός ποδοσφαιριστή της Άντερλεχτ να κάνει το ψαλίδι εκεί κοντά στο κόρνερ. Τα έλεγε επί πόση ώρα στον βοηθό. Πρέπει να καθαρίσει λίγο το μυαλό τους γιατί okay, έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Νομίζω ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να το γυρίσει. Mm-hmm. Γιατί έχει φάει ένα γκολ από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Μπορεί να το κάνει, απλά αν καθαρίσει λίγο το μυαλό του, αλλά και ο Ισπανός είναι λίγο πιο αυστηρός, ας το πούμε έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει τον πειθαρχικό έλεγχο.
1: Και πολλά κρατήματα που δεν δόθηκαν φάουλ.
2: Ναι, γι' αυτό. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν είσαι φιλοξενούμενος, βάζεις γκολ από τα 17 δευτερόλεπτα και βλέπεις ένα διαιτητή που αφήνει.
1: Ναι. Συνεχίζεις
2: σε αυτό το μοτίβο. Αν βγάλει μία-δύο κάρτες, θα μαζευτούν νομίζω και οι Βέλγοι. Επίσης είναι πλήγμα η κάρτα του Χατζηδιάκου.
1: Ενώπιση ρεβάνς, λες.
2: Ναι. Το κατάφερε και αυτός, όπως και ο Τσάπρας. 3-3, δηλαδή 3 κάρτες σε εισάριθμα παιχνίδια. Και θα λείψει από την ρεβάνς της Βρυξέλλες σε μία εβδομάδα. Πάμε σε...
1: Απλά από πριν πάμε σε διάλειμμα, ότι πέτυχε γκολ Μπεσίκτας.
2: Αυτό τώρα μόλις το είδα.
1: Παρότι παίζει με 10, στο 20 λεπτό, προηγείται 1-0 της Χράντεκ Κράλοβε, θυμίζω...
2: Στην Τσεχία.
1: Στην Τσεχία, ο ηττημένος παίζει με τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός της ΣΚΑ 1948.
2: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Επίσημη επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου θα πραγματοποιήσει αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός θα επιθεωρήσει τους χώρους του Ιδρύματος και θα έχει συναντήσεις με τη διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό την καταγραφή των ελλείψεων και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο νησί. Αμέσως μετά από τις 3 έως τις 3.30 το μεσημέρι, ο κ. Γεωργιάδης θα προχωρήσει σε δηλώσεις και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου. Προσωρινά κρατούμενος παραμένει ο 44χρονος οδηγός που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα της 17ης Μαΐου στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, όπου έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Κατά τη συμπληρωματική απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε εκ νέου τις κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία εξαμελίας. Στηριζόμενος στα πορίσματα δύο πραγματογνωμοσυνών, ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Ωστόσο, τεχνικά ευρήματα επιβαρύνουν τη θέση του, καθώς ο καταγραφέας του δικού του οχήματος έδειξε ταχύτητα 178 χιλιόμετρων την ώρα, λίγο πριν από τη σύγκρουση, σε δρόμο με όριο τα 60, ενώ εντοπίστηκαν και παράνομες μηχανικές μετατροπές για τη δραστική αύξηση της υποδύναμης του αυτοκινήτου του. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως, ο 44χρονος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί τον Ιούνιο για απόπειρα αλλίωσης αποδεικτικών στοιχείων, επιστρέφει στη φυλακή με την ανάκριση να εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία. Στην αυριανή έκτακτη συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το νέο κολυμβητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της οδού Ρόδου Καλυθέας και συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση την κατεπίγουσα εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η απόφαση αυτή κλειδώνει το ενδεικτικό κόστος για την προμήθεια του βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού συγκροτήματος των 50 μέτρων. Έτσι ανοίγει άμεσα ο δρόμος για τη σύνταξη της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, ώστε το μεγάλο αθλητικό έργο του νησιού να περάσει σε τροχιά υλοποίησης. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα η Ρόδος. Η Δημοτική Επιτροπή του νησιού ενέκρινε την προετοιμασία του φακέλου, ο οποίος θα κατατεθεί έως τις 31 Αυγούστου στην Ένωση για τη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Άννα Λίντθ. Στόχος της υποψηφιότητας είναι η ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της Ρόδου ως ιστορικό σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή. Παράλληλα, ο Δήμος στοχεύει στην ενίσχυση του ποιοτικού τουρισμού και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους μήνες αιχμής μέσα από διεθνείς συνεργασίες και πολιτιστικές δράσεις που θα εστιάζουν στους νέους. Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο επιλέγονται δύο πόλεις, μία από τον Ευρωπαϊκό Βορρά και μία από τον Μεσογειακό Νότο, οι οποίες για ένα έτος μετατρέπονται σε κέντρα πολιτιστικού διαλόγου. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στη ΣΥΜΗ, καθώς εντοπίστηκε ισορός του 8ου αλλοδαπού επιβαίνοντος του ιστιοφόρου σκάφους, ο οποίος αγνοούνταν. Ισορός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού και περισυλλέχθηκε από περιπολικό του λιμενικού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Ρόδο και από εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Υπενθυμίζεται ότι κατά την επιχείρηση είχαν διασωθεί σόοι οι υπόλοιποι 7 επιβαίνοντες. Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Νταματριάς το 13ο Φεστιβάλ Μπύρας. Η κεντρική πλατεία του χωριού αναμένεται να πλημμυρίσει από νωρίς το βράδυ με κόσμο, άφθονη παγωμένη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
7: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
8: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
7: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
8: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
7: σε μια μεγάλη live συναυλία.
8: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
7: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
8: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
7: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
8: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
7: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
8: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
7: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
8: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
7: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Champions League. Δεν αποκλείω να ψάξει πιο ουσιαστικά για περιπτώσεις παικτών ευκαιρίες. Που θα τις αναβαθμίσουν δηλαδή και θα μπορούν να τις δώσουν επιπλέον ποιότητα στο ήδη υπάρχουν δυναμικό της. Αυτό καταλαβαίνω. Να φτάσουμε να εκμεταλλευτούμε όλη τη μεταγραφική περίοδο. Πριν του μέσου, μιλάω για τις υπόλοιπες θέσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην αρχή του αγωνιστικού σχεδιασμού η ΑΕΚ στο μπλοκάκι της είχε και έναν στόπερ ο οποίος ήταν στην ίδια ευθεία με Μουκουντή και Ρέλβες. Για να μην είμαστε να ακολουθεί. Τώρα αν θεωρεί ο κότς ότι καλύπτεται από τον Γεωργίευ γι' αυτό και να τον έχει μπαλαντήρ και για δεξιά, είναι κάτι το οποίο, ναι, όχι, είναι κάτι το οποίο αφορά τον προπονητή και αυτός θα το εισηγηθεί και αυτός θα το έχει μάλλον εισηγηθεί. Γιατί ξαναλέω, σήμερα που μιλάμε κίνηση για κεντρικό αμυντικό και για αριστερό μπακ δεν έχει γίνει.
4: Ναι. Σήμερα είχαμε την επιστροφή στις προπονήσεις. Προέκυψε κάτι...
3: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από την ΑΕΚ, αλλά αν είχαμε εξίσει, περιμένω να δω για τον Αλεξίου περισσότερο.
4: Ναι.
3: Γιατί έρχεται το Super Cup και καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχουν δύο διαθέσιμοι. Ο Χρυσακόπουλος είχε ένα μυϊκό, θυμίζω.
4: Μπράβο, ναι.
3: Ο Αλεξίου είχε το θέμα με το γόνατο. Πρέπει να δούμε αν έχουν προπονηθεί για να ξέρουμε ότι καλώς πάμε και ανεξάρτητα πάνε για εκεί. Αυτή τη στιγμή ακόμα επίσημη ενημέρωση από την ΑΕΚ για την προπόνηση δεν έχουμε, περιμένουμε.
4: Ωραία, και λογικά θα έκανε και την πρώτη του ο Βιτάλης, έτσι.
5: Ναι,
3: ναι, αυτό γι' αυτό λέω. Περιμένουμε ένα πακετάκι ενημέρωση από την Ένωση. Εντάξει, οκ, okay, είναι και άποψη σας. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι λίγο.
4: Σωστά, σωστά.
3: Αλλά ναι, αυτό περιμένουμε μόνο για να γνωρίζουμε και για. Εμένα με και πιο πολύ για να έχει ο Βιτάλης προπόνηση.
4: Καλά, ναι, εντάξει. Σίγουρα θα κάνει αύριο που λέει ο λόγος.
3: Ναι, ναι, σίγουρα θα έκανε. Δεν νομίζω να έχει κάνει κάτι καλύτερο στη ζωή του να κάνει σήμερα το απόγευμα από το να γνωρίσει την ομάδα. Αλλά σίγουρα σε ό,τι αφορά στο Αλεξίου δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν πάμε έτσι μέχρι την Κυριακή η ΑΕΚ θα πρέπει να δούμε τι θα χρησιμοποιήσει πλην του Καλουσκάμι.
4: Ναι, όντως. Εκεί ναι, θα υπάρχει όντως καμπανάκι και συναγερμός.
3: Ερώτημα. Ναι. Ερώτημα, ουσιαστικό ερώτημα. Σίγουρα θα βάλει ένα πιτσιρικά της πλην του Χρυσακόπουλου που είχε πάνω.
4: Ναι, ναι, εντάξει.
3: Στην Ολλανδία δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Αλλά να το δούμε και να το διαπιστώσουμε, αυτό λέω.
4: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να σε καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Καθυστερήσεις στο Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας 0-1. Μπεσίκτας σκόραρε στο 80. Είχε μείνει με 10 στο 71. Ο κύριος Ουατάρα δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες στο διάστημα 7 λεπτών.
5: Δεν ήταν και πολύ δύσκολο.
4: Ναι, στο 65 και στο 71. Το λες και κατόρθωμα.
5: Ναι.
4: Η Ομόνια χάνει στο Γιβραλτάρ από τη Lincoln Red Dips με 1-0. Είμαστε στο 90 λεπτό και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει το Salzburg Πάφος. Έχω εικόνα η κατάσταση αγωνιστικού χώρου σίγουρα είναι καλύτερη από όταν διακόπηκε. Απλά το πρόβλημα εντοπίζεται μπροστά από την μία εστία στη μικρή περιοχή όπου έχει μείνει μάλλον περισσότερο νερό και δεν κυλάει η μπάλα.
5: Καλές διακοπές.
4: Να είσαι καλά.
5: Καλή ξεκούραση.
4: Επίσης, από αύριο.
5: Έτσι, έχουμε ένα ακόμη newsroom μαζί, 8-10, με τους κρότες του Big Sport FM. Και στο Πανιδίν στις 31 Αυγούστου. Πρωτοθέως.
4: Πολύ ωραία.
5: Σας παραδίδουμε στα χέρια του Κώστα Ζάλιαρη. Μαζί του θα πάτε στο δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟ Κάντερ. Ευχαριστούμε Γιώργο Γιαννίση και Γιώργο Πετρίδη. και τα λέμε αύριο εμείς. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
0: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Κατευθείαν η σκυτάλη άλλαξε. Την πήρα από τα παιδιά, από τον Τάσο Νικολόπουλο και τον Νίκο το Ζέρβα. Είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης, παρέα με τον Γιώργο Πετρίδη στην αρχιταξία της εκπομπής και τον Γιώργο Γιαννήση στην κονσόλα του ήχου. Θα πάμε μέχρι και τις 12 το βραδάκι. Από στιγμή σε στιγμή θα συνδεθούμε ξανά και με την Τούμπα.

0: Περιμένοντας και την Anderlecht να βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο σιγά σιγά, οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν επιστρέψει στο γρασίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να βρει τις λύσεις στα προβλήματα που του έχει βάλει η Anderlecht και να καθαρίσει κάπως και το μυαλό του έπειτα από τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν στο πρώτο μέρος με τις διαιτητικές αποφάσεις στις οποίες εναντιώθηκαν οι ασπρόμαυροι. Αλλά είδαν αυτό το 1-0 να παραμένει, έχουν και το χαμένο πέναλτι, έχουν και τον γκολ του Μύθου, το οποίο δεν μέτρησε έπειτα από παρουσία εντός περιοχής σε στιγμή που δεν επιτρεπόταν. Φυσικά υπήρχαν και οι φωνές για ένα πέναλτι λίγο αργότερα με τον Κωνσταντέλη, ο οποίος και τώρα τα λέμε τον ρέφερι, μάλλον γκρινιάζει ακόμα για εκείνη τη φάση. Παρ' όλα αυτά, πολλά πολλά περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, που είναι απόλυτα έτοιμος για την περιγραφή του δεύτερου μέρους από την Τούμπα. Έλα Δημήτρη.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγή των ΠΑΟΚ, μπαίνει ο Ελουστόντο αντί του Χατζηδιάκου. Είναι το θέμα της κάρτας σίγουρα. Το πώς έχει ο ΠΑΟΚ κάρτα σε αυτό το ημίχρονο και δεν έχουν οι Βέλγοι είναι αδιανόητο. Ένα από αυτά τα οποία έχουν γίνει από τον Μουνουέρα, που δυστυχώς και ως Ισπανός γιατί τα έχει χάσει εντελώς επί της διαδικασίας. Αυτό που έχει κάνει στο δεύτερο πέναλτι του Κωνσταντέλια είναι εντελώς λάθος. Εντελώς λάθος. Το ότι δεν βλέπει το πέναλτι, δεν το δείχνει καν ο ΒΑΡ και βλέπουν πρώτο το φάουλ, που δεν υπάρχει φάουλ από τον Ζίβκοβιτς. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Λάθη και από τον διαιτητή. Τα λάθη σήμερα είναι όλα σε βάρος του ΠΑΟΚ, από όποια πλευρά και το δούμε. Χάνει 0-1, έχει χάσει και πέναλτι, έχασε και με κάρτα του Χατζηδιάκο. Τρεις κάρτες γλίτουσαν οι Ολλανδοί με φάουλ σε κρατήματα παραρταμένα από πίσω, τις γλίτουσαν και τις τρεις. Το 0-1 παραμένει και να δούμε τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ, πώς μπορεί να αντιδράσει, πόσο ψύχρεμα είναι και κρύα τα μυαλά των παικτών του σε όλο αυτό το πολύ κακό βράδυ εδώ στην Τούμπα. Είπαμε αλλαγή στόπερ, την ώρα που Μιχαλίδης ψάχνει τον Κωνσταντέλια, βγαίνει και μπλοκάρει ο Κούσεμανς ψηλά στην περιοχή. Παίζει με τον Μπιακόν. Μπιακόν είναι κλεισμένοι οι Ολλανδοί, σηκώνουν την μπάλα, Λουστόντο θα πάρει την κεφαλιά, κατεβάζει με τον Αμπρός, πιέζει ο Μύθου στη φάση όπου βεβαίως και ο Μύθου μπήκε στην περιοχή στο πέναλτι και αντίπαλοι. Ο ΒΑΡ τιμώρησε μόνο τον Μύθου που ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Τάισον δεξιά για τον Κένι. Κένι έχει πολύ χώρο από τους διακριθέντες, ίσως και ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Κένι πλησιάζει προς την περιοχή, σεντράρει δεύτερο δοκάρι, μπλοκάρει. Ο Κούσεμανς δεν βρήκε τον Μύθου σε αυτή τη σέντρα. Εξικώσει ο Λύση, Γερεμέγεφ, Μπάμπα, Καμαρά και τον Τέιλορ στον πάγκο. Θέλουν να κλέψουν του ΠΑΟΚ ψηλά. Κατεβάζει ο Γκόμες. Κακή επαφή με την μπάλα από τον Γκόμες. Πολύ απρόσεκτη. Βγάζει μπροστά τους Βέλγους με τον Ναμάρ, τον δεξιό τους μπακ. 48 λεπτό. Από το 18 δευτερόλεπτο μπροστά η Anderlecht με τον γκολ του Τβέτκοβιτς. Σε ημίχρονο που ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι με τον Μιχαηλίδη. Κατοχή για τους Βέλγους και πάλι με τον Κούσεμανς. Μπιανκόν έχει πάει πλάγια δεξιά, τρέχει ο Μύθου να τον κυνηγήσει, ανεβαίνει ο Γάλλος με την μπάλα. Πάσα εκεί όπου ο Κένι θα κλέψει με τον Μιχαηλίδη για τον Γκόμες, ψηλά η αντίπαλη, Γκόμες τον Τάισον. Φάουλ, το δίνει ο Μουνουέρα τα 20 μέτρα. Πραγματικά είναι απαράδεκτη η διαιτησία του. Από όποια πλευρά και αν το δεις, ακόμα και το ότι δεν έδωσε το δεύτερο πέναλτι του Κωνσταντέλια με το πεντακάθαρο πάτημα, η όλη διαδικασία στο ΒΑΡ που είναι εντελώς λάθος, όπως μιλήσαμε και με διαιτητές. Οι τρεις κάρτες σε Βέλγους για κρατήματα από πίσω παραρταμένα. Μιχαηλίδης στον Τάισον. Τάισον στο ένας με έναν. Παίζει για τον Κωνσταντέλια που βγαίνει ανάμεσα στους αντιπάλους. Κωνσταντέλιας πασάρει για τον Τάισον χαλαρά. Θέλει να κερδίσει πάλι κάτω ο Κωνσταντέλιας. Διαμαρτύρεται. Διώχνουν οι Βέλγοι με τον Τσβέτκοβιτς που είναι πολύ επικίνδυνος και μπαίνει συνέχεια ως φορ. Τσβέτκοβιτς, η πάσα του. Σαντα Μαρία θέλει να προλάβει το φάουλ υπέρ της Anderlecht. Το δίνει και αυτό ο Μουνουέρα. Ο Κωνσταντέλιας ζητάει ΒΑΡ για την προηγούμενη φάση μέσα στην περιοχή. πηγαίνει στον τέταρτο. Στο 49 επιμένει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ότι υπάρχει πάτημα. Για να δούμε ένα replay. Στο 49 με πάρα πολλές αμφισβητούμενες φάσεις στο παιχνίδι. Εδώ το φάουλ και πώς το κερδίζει ο Σικάν, ο Ουκρανός. Replay δεν μας δώσανε από το, από το μαρκάρισμα νωρίτερα στο Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην περιοχή του στο 50 λεπτό, με πάσα εκτελείται. Το φάουλ, κεφαλιά, πάσα, Γκόμες ελευθερώνει για τον Κένι. Πάλι αυτός ο Τβέτκοβιτς εκεί που είναι παντού στην επίθεση της Άντρελεχτ. Θέλει να πάρει κόρνερ, πετάει την μπάλα, out. Δεν υπάρχει κόρνερ. Διαμαρτύρεται αυτός ότι βρήκε μπάλα σε αντίπαλο. Δεν υπάρχει κόρνερ. Το replay δεν μας το δείξαν από αυτό για το οποίο διαμαρτυρήθηκε ο Κωνσταντέλιας στην αντίπαλη περιοχή. 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ είναι. Τον βρήκε, τον κλώτησε χαμηλά. Εδώ να ξαναδούμε πάνω στο κλέψιμο. Τον βρήκε. Δεν θεωρεί και ο ΒΑΡ ότι αυτό έριξε τον Κωνσταντέλια. Λουστό τον μπερδεύεται. Πάει να κλειστεί Σαντα Μαρία. Πάλι τις κόντες κερδίζει ο Τρέτκοβιτς. Πέφτει κάτω να πάρει κάτι. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Τάισον, ο οποίος είναι φανερό ότι έχει τύψεις και έχει κάνει δεύτερες σκέψεις σε πολλά σφυρίγματα. Είναι ολοφάνερο. Στο 51ο λεπτό. Γκόμες. Ψηλά η Άντρελεχτ. Ο ΠΑΟΚ που δίνει μάχη και με το μυαλό του σε τέτοιο παιχνίδι που πραγματικά έχουν στραβώσει όλες οι φάσεις. Σαντα Μαρία, λάθος. Θέλουν να τα δεξιά. Μιχαλίδης μπαίνει στη φάση. Μοιραίος το πρώτο ημίχρονο. Είναι μέσα στη φάση του γκολ. Παρατηρεί τον αντίπαλο να εκτελεί. Χάνει και το πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ που ψάχνει από την ώρα που έφυγε ο ΣΒΑΜ αλλά και ο Βιερίνια έναν εκτελεστή πέναλτι με καλά ποσοστά. Και πέρυσι έχασε πολλά. Και βέβαια ξεκινάει με αυτή την απώλεια. Μύθου ψηλά εκεί με τον Μαμάρ. Από τα δεξιά οι Βέλγοι. Μια σέντρα προς την περιοχή. Εύκολο ο Παυλένκα. Θα παίξει με τον Κένι. Έχει χώρο ο Άγγλος. Πρωταγωνιστής. Περιμένει ο Ζίφκοβιτς. Κατάλαβε ο αντίπαλος όμως. Κάνει λάθος ο Κένι. Που δεν μπορεί να σταματήσει τον Ενδιαγέ. Κατοχή και πάλι με τον Σικάν για την Άντρελεχτ. Στο 52. Σε αυτό το σπουδαίο ζευγάρι με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει πολύ άσχημα και να βρίσκεται ακόμα πίσω στο σκορ, μια και όλο το πρώτο μήχρονο κύλησε σε βάρος του με όλες τις μεγάλες φάσεις που έγιναν. Ο Κούσεμανς που βεβαίως έβγαλε το πέναλτι, είναι πρωταγωνιστής εννοείται, με τον Πετρό. Δεν είναι πολύ σταθερός αυτός ότι κάνει. Κλέβει ο Μιχαλίδης εύκολα. Θα πασάρει μπροστά. Δεν περνάει μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ζαφύρης. Εκεί με δύο αντιπάλους χρεώνεται φάουλ ο Ζαφύρης. Είναι φανερός ο εκνευρισμός του. Όλοι οι παίκτες που πάγουν το διαιτητή έχουν νεύρα. Κακός σύμβουλος. Αλλά και λίγο πολύ αναπόφευκτο μετά από αυτό που έζησαν στο πρώτο ημίχρονο. Στο 53 Μπιανκόν κάνει κίνηση μπροστά. Δεν του κλέβουν την μπάλα. Μιχαηλίδη, Ζίφκοβιτς. Χάνονται οι κόντρες. Γκόμες πέφτει, κερδίζει την μπάλα. Χέρι δίνει ο Μουνουέρα. Νέες διαμαρτυρίες. Χέρι δίνει ο Ισπανός, ο Ελουστόντο. Αρχίζει να μιλάει στα ισπανικά μαζί του. Κατοχή και φάουλ για τον Μάρκο Κάνα, τον χαφ της Άντερλεχτ. Με τον Μαμάρ περιμένει πίσω την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Πετρό θα παίξει για τον Κούσεμανς. Ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ για να του κόψει κάθε πιθανή πάσα. Μπιανκόν την αλλάζουν τα κουνάκι. Ωραία κυκλοφορία τους, ανεβάζουν τον Μαμάρ. Βγαίνει ο Τσβέτκοβιτς, πολύ καλή ανάπτυξη από την Άντερλεχτ. Εδώ ο Τσβέτκοβιτς πλησιάζει. Η πάσα του, λάθος κοντρόλ από το νεαρό τον Όνια Σέκε. Σε μια καλή προοπτική για την Άντερλεχτ που έσπασε το πρέσινγκ του ΠΑΟΚ. Ο Πορτογάλος προπονητής φωνάζει κάποιον παίχτη για να κάνει αλλαγή. Πιστεύω ότι θα βγάλει τον αριστερό εξτρέμ, τον νεαρό τον Όνια Σέκε. Για να δούμε. Παβλέγκα με τον Ελουστόντο, ξεκινάει ο ΠΑΟΚ από πίσω με τον Κένι. Μπαλιά μεγάλη για τον Μύθου, παίρνει πλάτη, θέλει να ελευθερωθεί. Μύθου με τον Περό, πολλά φάουλ, αφήνει ο διαιτής. Μύθου πλησιάζει στα δεξιά. Μύθου, μια πάσα σε ποιον, στο Ζαφύρι. Που ανεβαίνει, Ζαφύρι, σε ελευθερώνεται, ανοίγεται για τον Σανταμαρία. Ανοιχτά ο Τάισον, θα πάρει την μπάλα τα αριστερά. Ανοίγει ο Κωνσταντέλιας. Θα πάρει μπάλα, βγαίνει από την περιοχή, Κωνσταντέλιας. Ο Ντάισον στα αριστερά τροφοδοτεί, ανεβαίνει ο Γκόμες, παίρνει πάλι ο Κωνσταντέλιας, που δεν έχει τελική ενέργεια, χάνει την μπάλα. Πήγε να τριπλάρει, την έχασε, πλάγιο out, την βγάζει ο αντίπαλος χωρίς φάουλο Τσβέτκοβιτς. Ο Κωνσταντέλιας έχει πάρει δύο πέναλτι, το ένα το έχασε ο Μιχαλίδης, το ένα ακυρώθηκε λόγω φάουλ που δεν έκανε ο Ζίβκοβιτς στο ξεκίνημα της φάσης. Ελουστόντο με Μιχαηλίδη, ζητάει ο Κωνσταντέλιας, υπάρχουν στατικοί οι ποδοσφαιριστές. Γκόμες, αλλαγή παιχνιδιού για τον Ζίβκοβιτς, καλή είναι, σταματάει ο Σέρβος, δεν ανεβαίνει ο Κένι στο overlap. Ζαφύρης, η αντελεκτρινή πίσω από την μπάλα, ο Μιχαηλίδης έχει, θα βάλουν σε λίγο με το νούμερο 11 τον Άντμαν, τον Φιλανδό. Είναι παίκτης που αποκτήθηκε τώρα. Μπαλιά στον Γκένιθ. Έπρεπε να αφήσει την μπάλα. Φάουλ. Ω, έβγαλε κάρτα. Είναι αυτό που λέγαμε ότι έχει τεράστιες τύψεις. Για το τίποτα δίνει κίτρινη κάρτα. Χάρισε τρεις στο πρώτο ημίχρονο για παραταμένα μαρκαρίσματα. Τώρα για ένα απλό φάουλ δίνει κίτρινη κάρτα στον Ντιαγέ. Γελάει ο Ντιαγέ. Αυτοί είναι οι διαιτητές όταν τα χάνουν με τα λάθη που έχουν κάνει νωρίτερα. Φάουλ και κάρτα λοιπόν για τον Ντιαγέ. Αλλαγή τώρα πράγματι, βγαίνει ο νεαρός αριστερός εξτρέμ και μπαίνει ο Άντμαν, ο Φιλανδός που απέκτησαν από τη Rangers. Στο 57 στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Δεξιά 15 μέτρα έξω την περιοχή. Πάλι στην μπάλα εκεί ο Ζίβκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας. Λογικά θα εκτελέσει ο Σέρβος. Όχι, Κωνσταντέλιας εκτελεί, δεύτερο δοκάρι, Μιχαλής κεφαλιά, πάσα, περνάει μπάλα από τον Ελουστόντο. Μέσα από τη μικρή περιοχή, δεν μπορεί να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα ο Ελουστόντο. Τα δύο στόπερ του ΠΑΟΚ συνεργάζονται, βγαίνει η κομπίνα, αλλά δεν μπορεί ο Ισπανός, ο Βάσκος, να βρει την μπάλα από το μισό μέτρο. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Κλέβει ο Ζαφύρης ψηλά. Ζαφύρης, Μύθου, δεξιά ο Κένι, σεντράρι, Τάισον μπαίνει, πατάει ο Γκόμες περιοχή, σουτάρι, out. Πιέζει ο ΠΑΟΚ και άλλη φάση με τον Γκόμες που χτυπιέται. Ο ΠΑΟΚ κάνει αρκετά κλεψίματα σε επίκαιρες θέσεις. Το γήπεδο ξεσηκώνεται. Το πόσο ο ΠΑΟΚ χάνει αυτό το παιχνίδι είναι το ποδόσφαιρο. Εκτελεί ο Κούσεμανς, Άντμαν, βγαίνει ο Ελουστόντο, Ζίβκοβιτς, πασάρι στον Κωνσταντέλια, θέλει να βρει με τα κουνάκι τον Ζαφύρι, δεν περνάει μπάλα. Και βγαίνουν οι Βέλγικοβιου, Μιχαηλίδης, χαμηλώνει το κεφάλι ο αντίπαλος, δεν υπάρχει φάουλ, Κωνσταντέλιας, ξεχύνεται, κράτημα από πίσω, πάλι αυτός είναι, πάλι θα γλιτώσει η κάρτα, όχι, τη δίνει τώρα. Αυτός είναι ο διαιτητής. Αυτοί είναι οι διαιτητές γενικώς. Αυτός είναι ο Ολλανδός νωρίτερα που έχει γλιτώσει δύο κίτρινες. Γιατί να μην ξανακρατήσει τον Κωνσταντέλια. Το κάνει και πάλι τον τιμωρείο Μουνουέρα που είναι γεμάτος τύψεις από το πρώτο ημίχρονο και φαίνεται. Στο 58 κι άλλη κάρτα για τους Ολλανδούς. Είναι η απόδειξη αυτού που λέγαμε νωρίτερα. Τρία τέτοια δεν τα έδωσε πολύ χειρότερα στο πρώτο ημίχρονο. Το δίνει τώρα στον ίδιο παίχτη. Ζίβκοβιτς εκτελεί, δεύτερο δοκάρι, βγαίνει ο goalkeeper, απομακρύνει, τρέχει ο Κένι να μαζέψει δεύτερη μπάλα. Κένι κρατάει για τον Γκόμες, ο μπακ του ΠΑΟΚ σε άλλη τελος θέση, πάλι για τον Κένι. Θα σκάψει για τον Σανταμαρία που πλησιάζει στην περιοχή, Σανταμαρία χάνει το πρώτο κοντρόλ, απομακρύνουν οι Βέλγοι. Ο Κένι θα κατεβάσει, δεν είναι τακτοποιημένοι του ΠΑΟΚ. Ο Γκόμες τώρα θα ηρεμήσει για να πάρουν θέση οι συμπαίχτες του. Στο 59 ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να χάνει ευκαιρίες. Ζίβκοβιτς για τον Τάισον και οι δύο ακραίοι του ΠΑΟΚ στην ίδια πλευρά. Άλλος διαιτής στο δεύτερο ημίχρονο. Ελουστόντο, ο Κέν είναι μόνος του δεξιά. Σαντα Μαρία, ο Ζίβκοβιτς παραμένει αριστερά μαζί με τον Τάισον. Φορτώνουν την πλευρά. Τάισον θα πάρει την μπάλα τώρα. Ξεκινάει την κούρσα κοντά και ο Κωνσταντέλιας. Τάισον με το Σαντα Μαρία. Παραμένει πάντα δεξιά ο Ζίβκοβιτς. Η μπάλα φτάνει στον Γκένι. Όλοι ψάχνουν το σέρβο που έχει μείνει εκεί αριστερά. Μιχαηλίδης θα του δώσει την μπάλα. Γκόμες στο 60 λεπτό το 0-1 παραμένει για την Άντρελεχτ. Μιχαηλίδης και πάλι για τον Γκόμες. Το γήπεδο ξεσηκώνεται, προσπαθεί να βοηθήσει. Ελουστόντο οδηγεί την μπάλα τα δεξιά. Ελουστόντο στον Κένι, ανοίγει το Κωνσταντέλιας. Η μπάλα στο Ζαφίρι, πατάει, πλησιάζει, τριπλάρι. Τάισον, χάθηκε το κοντρόλ. Διώχνουν την μπάλα. Μπερδεύτηκε ο Ζαφίρης. Ο κόσμος όμως όρθιος φωνάζει. Ο Μπάμπα θα μπει και ο Τέιλορ θα μπει. Άλλο πάλι αυτό. Βάζει δύο αριστερά μπακ. Ο Γκόμες θα βγει ο ένας. Ποιος άλλος θα βγει? Ο Τάισον. Μάλλον ο Μπάμπα θα παίξει και πάλι εξτρέμ. Στο 61 λεπτό ο Ζίβκοβιτς εδώ και ώρα παραμένει αριστερά μαζί με τον Τάισον. Κένι, Ζαφίρης. Ο ΠΑΟΚ μάλλον από τα αριστερά φίλοι να παίξει. Ελουστόντο για τον Κένι πάνω στη γραμμή. Δεξιά είναι ο Κωνσταντέλιας. Θα πάρει την μπάλα, πάει στο ένας με έναν. Προσποιείται, Κένι, σεντράρι δυνατά για να πάει μπάλα στον Τάισον. Θα πάρει την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Πατάει περιοχή. Πασάρι στο Ζίβκοβιτς που δεν το καταλαβαίνει. Μπιανκόν. Όπω μια πάσα φοβερή. Δεν την αντιλήφθηκε ο Ζίβκοβιτς. Ο Άντμαν θα πάρει την μπάλα. Άντμαν. Κυνηγάει ο Ζαφίρης. Προβολή του Μιχαηλίδη που είναι πολύ αποφασιστικός. Παίρνουν μάχηση του ΠΑΟΚ. Ζαφίρης, Τάισον. Φεύγει ο Ζίβκοβιτς. Τάισον. Πασάρι στο σέρβο από τα αριστερά. Ξεχύνεται ο Ζίβκοβιτς. Πλησιάζει προς την περιοχή ο Ζίβκοβιτς. Offside. Offside δίνει. Ο βοηθός δεν περιμένει. Για να δούμε. Χλωμό να είναι offside. Λοιπόν, βγαίνει ο Γκόμες. Μπαίνει ο Τέιλορ και βγαίνει και ο Τάισον. Ο Σαντα Μαρία βγαίνει. Πόπ, θα παίξει με τον Τέιλορ στα χαφ. Φοβερό. Φοβερό. Ο Τέιλορ στα χαφ μαζί με τον Ζαφίρη. Και ο Μπάμπα αριστερό μπακ. Έχασα το replay νωρίτερα με το offside. Υπάρχει πεσμένος παίχτης της Άντρελεχτ. Ο διαιτής φωνάζει τους γιατρούς των Βέλγων, οι οποίοι πιέζονται. Στο 63 το πρώτο φρεσκάρισμα από τον Λύση που βλέπει η ομάδα του να το παλεύει. Χάνει με 0-1. Έχει χάσει τα άχαστα μαζί και πέναλτι. Ο διαιτής μας δικαιώνει για τις τύψεις του πρώτου ημιχρόνου. Σε κάθε φάουλ των Βέλγων δίνει κάρτα τώρα. Ο Γάλλος στόπερ είναι πεσμένος με κράμπες. Αλλαγή ζητάει ο goalkeeper του. Και οι Βέλγοι έχουν ξοδέψει το πρώτο στόπ και τώρα πρέπει να σκεφτούν πώς θα καλύψουν αυτή την αλλαγή και θα κάνει και άλλοι μαζί. Σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόβλημα είναι οι διακοπές. Προς το παρόν όμως θα παίξουν με 10. Ναι, θα κάνει δύο αλλαγές μαζί. Εδώ ο ΠΑΟΚ αν το εκμεταλλευτεί, όση ώρα αργήσουν οι αλλαγές, ο Κούσεμανς αργεί όσο μπορεί. Ο αρχηγός της Άντρελεχτ τώρα γεμίζει. Μπάμπα χάνει την πρώτη κεφαλιά, πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Στο 64 τρίτος προκριματικός στο Europa League, 0-1 ο ΠΑΟΚ χάνει από την Άντρελεχτ. πάρα πολύ περίεργο μάτς με πάρα πολλά αμφισβητούμενα. Ελουστόντο ανεβαίνει από τα δεξιά, παίζει για τον Κένι. Ο Ζίβκοβιτς είναι στη θέση του, ο Τέιλορ στα χαφ. Αυτό που λέμε στην προετοιμασία από ανάγκη, αρέσει τον προπονητή και το κάνει και στο επίσημο. Μπάμπα με Κωνσταντέλια που γυρίζει, η Άντερλεχτ είναι με 10. Ανεβάζει τα δεξιά τον Κένι, ζητάει ο Ζαφίρης, θα πάρει την μπάλα. Ζαφίρης περιμένει, ο Ζίβκοβιτς θα είναι μπάλα στο σέρβο, εκτός περιοχής, σουτάρει ο σέρβος, κοντράρει μπάλα. Εδώ δεν χρειάζεται φάουλ, κλέβει πράγματι καθαρά ο ΠΑΟΚ. Οι Βέλγοι αργούν με τις αλλαγές, ο ΠΑΟΚ είναι 11 με 10, αρκεί να το συνειδητοποιήσει. Ζαφίρης, πάσε στον Κωνσταντέλια, από τα δεξιά. Θα σκάψει την μπάλα, δεν πέρασε η τελική στο Ζίβκοβιτς. Πιέζει ο ΠΑΟΚ, έχει κλείσει τους Βέλγους. Μιχαηλίδης στον Κένι που και πάλι έχει ανοίξει το γήπεδο, για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης, Κένι, Ζίβκοβιτς μες στην περιοχή, γυρίζει απρόσεκτα. Μπάμπα το rebound για τον Τάισον. Τέιλορ για τον Μπάμπα. Και πάλι Τέιλορ. Ασφιχτική πίεση των 11 του ΠΑΟΚ στους 10. Μπάμπα για τον από τα αριστερά. Σεντράρει χαμηλά, κόβει ο Μπιανκόν, πιέζει ο ΠΑΟΚ ψηλά. Κλέβει ο Μπάμπα καθαρά, παίρνει ο Τάισον. Τους έχει πνίξει εντελώς. Κένι στα δεξιά. Ζίβκοβιτς γεμίζει περιοχή. Σεντράρει ο Σέρβος. Ο Μύθου την προβολή. Ο Ζαφίρης πάει να προλάβει, κερδίσει την μπάλα. Διώχνουν οι Βέλγοι. Χαμός γίνεται στην περιοχή τους μέσα. Η πίεση συνεχίζει τα σφιχτικά για τον ΠΑΟΚ μέχρι να κάνουν τις αλλαγές. Όλο το γήπεδο όρθιο στο 66. Ελουστότο για τον Ζίβκοβιτς. Πάει στο ενασμένα. Στο δεξί σεντράρι, ο Μύθου κατεβάζει την μπάλα, σου του Κωνσταντέλια, κοντράρει μπάλα πάλι. Σώματα παντού, κρέμονται τα δοκάρια, διώχνουν την μπάλα. Ο Τσβέτκοβιτς κάνει μια τρίπλα, τους βγάζει μπροστά, Μιχαλίδης πάλι πάει χαλαρά. Κόντρα επίθεση. Άντμαν μέσα στην περιοχή, με τον Ζαφίρη να αμήνεται. Η πάσα, το γκολ, offside. Ο Τσβέτκοβιτς είναι offside. Η Άντερλεχτ σκοράρει, σηκώνει σημαία ο βοηθός, θα περιμένουμε, δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες, δείχνει ένα ακάλυπτος, ναι είναι ακάλυπτος ολοφάνερα. Δεν κάνουν αλλαγές, όλο το γήπεδο είναι όρθιο. Κωνσταντέλιας από αριστερά, περιμένει τον Τάισον. Κωνσταντέλιας, παίρνει τον άξονα, αλλάζει για τον Ζίβκοβιτς. Κάνει το κοντρόλ, Ζίβκοβιτς, πασάρει στον Κένι. Ανοίγει το Ζίβκοβιτς, μπάλα στον Τέιλορ. Τέιλορ στον Μπάμπα και στον Τάισον. Βραζιλιάνος παίρνει την μπάλα, Τάισον πατάει περιοχή για τον Μπάμπα. Μπάμπα σεντράρι, μόνο Βέλγιο εκεί. Πέφτει ο Τέιλορ, κερδίζει δεύτερο χρόνο. Στον Κωνσταντέλια όπως διώχνουν. Η μπάλα φεύγει πλάγια δεξιά. Δεν προλαβαίνει ο Ζίβκοβιτς. Αλλά χάθηκε το πλεονέκτημα, θα κάνουν τώρα οι αλλαγές οι Βέλγοι. Ο ΠΑΟΚ δεν τους αφήνει, αργούν στις αλλαγές τους, είναι απίστευτοι. Ρισκάρουν, δεν κάνουν τις αλλαγές. Εδώ και 5 λεπτά και παραμένουν με 10 στο γήπεδο. Παίρνει ο Ζίβκοβιτς. Πλησιάζει. Ζίβκοβιτς. Ανοίγει τον Τάισον. Στα αριστερά. Τάισον, ανεβαίνει ο Μπάμπα. Όλοι οι Άντερλεχτ πίσω στην περιοχή. Ο Τάισον γυρίζει. Σαν μαρκάριστο. Ανεβαίνει και ο Παυλένκα να συμμετέχει για τον Μιχαηλίδη. Ανοίγει το γήπεδο στο Ζαφίρη. Κάνει το κοντρόλ. Προωθείται. Περιμένει ο Κένι. Ζαφίρη στα δεξιά. Σεντράρι δεύτερο δοκάρι. Μύθου δεν προλαβαίνει. Δεν είναι στις φάσεις ο μικρός. Κλέβει την μπάλα όμως. Παίρνει. Φάουλ δίνει. Μπάλα βρήκε μόνο. Και εδώ τελειώνει το πλέον του ΠΑΟΚ. Πλέον η Άντελ θα παίξει με 11 ποδοσφαιριστές, θα βάλει τον Γερεμέγεφ και ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Με το 83 ο Ντάργκρεφ και διάλειμμα για το cooling break για να μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό ενός συγκλονιστικού αγώνα.
0: Λοιπόν, παίρνει μια ανάσα και ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Έχει ανάψει για τα καλά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντελεχ στην Τούμπα. Πάντα υπέρ των φιλοξενούμενων στο 1-0 το σκορ μέχρι και αυτή τη στιγμή, παρά και τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που καταβάλει ο ΠΑΟΚ και τις όποιες παρεμβάσεις από τον Αλέσιο Λύση, από τον Πάγκο, για να διορθωθεί λίγο η κατάσταση και να καταφέρει να βρει αρχικά τον γκολ της σοφάρισης η ελληνική ομάδα. Εγώ να σας πω πως εδώ και περίπου δύο λεπτάκια έχει επανεκκινήσει το μάτς της Salzburg με την Πάφο στην Αυστρία. Είχε διακοπεί στο 15ο λεπτό, έκανε σέντρα στις 8 η ώρα Ελλάδος. Είχε διακοπεί στο 15ο λεπτό λόγω σφοδρής βροχόπτωσης. Τελικά έπειτα από δύο ελέγχους και αναμονή μαζί με μια νέα προθέρμανση για τις δύο ομάδες, έκανε νέα έναρξη στις 10 και 4 Ελλάδος, οπότε γύρω στις 12 θα υπάρχει τελικό σκορ σε αυτό το παιχνίδι για τα προκριματικά του Europa League. Υπενθυμίζω πως λίγο πριν μπω και εγώ στο στούντιο η Μπεσίκτας επιβλήθηκε 1-0 της Χράντετς Κράλοβε στο παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, καθώς ο ηττημένος από αυτό το ζευγάρι θα πέσει στον δρόμο της ομάδας του Νίστρουπ εφόσον εκείνη καταφέρει να βρεθεί στα play-offs του Conference League. Οι Τούρκοι με γκολ στο 80 ενώ έπαιζαν από το 70 με παίκτη λιγότερο κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Έλα Δημήτρη.
1: Βλέπω τον Τάισον έτοιμο να βγει να παίξει με δύο φόρο λύση. Πάει να παίξει με δύο φόρ, πράγματι. Και Μίθου και Γερεμέγεφ. Θα παίξει 4-4-2. Αριστερά ο Ζίφκοβιτς, δεξιά ο Κωνσταντέλιας. Και στα χάφ ο Τέιλορ με το Ζαφίρι. Πολλές καινοτομίες. Αλλαγές και για την Άντρελεχτ, ο Σαλιμπά και ο Ντάργκρεφ. 71ο λεπτό από τα 18 δευτερόλεπτα, το 0-1 στο παιχνίδι. Μιχαλίδης κόβει για τον Μπάμπα, ψηλά για τον Ζίφκοβιτς, δεν προλαβαίνει. Πλάγιο out για την Άντερλεχτ που πιέστηκε πάρα πολύ. Ο προπονητής της ρίσκαρε αργώντας να κάνει τις αλλαγές, ενώ ήταν με 10 παίκτες η ομάδα του. Γλίτωσε. Πιέζουν οι του ΠΑΟΚ, δεν κάνουν λάθη οι Βέλγοι σε αυτή τη φάση γιατί έχουν κάνει αρκετά. Πλέον ο ΠΑΟΚ επαναλαμβάνουμε 4-4-2, Γερεμέγεφ και Μίθου. Ψηλά, Ελουστόντο μόνος του, διώχνει σωστά για το Ζαφίρι. Ζαφίρι σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει τον Κωνσταντέλια. Σπάνιο να παίζει δεξί χάφο ο Κωνσταντέλιας, αλλά εκεί μάλλον θα τελειώσει τον αγώνα. Μιχαηλίδης. Για τον Ζίφκοβιτς, κακή πάσα, πάλι χαλαρά ο Μιχαηλίδης. Άντμαν. Σηκώνει, Μιχαηλίδης διεκδικεί και παίρνει την κεφαλιά, μπάλα σε αντίπαλο, Ντάργκραφ από τα δεξιά. Κλέβει ο Κένι και σε αυτή τη φάση. Πίσω για τον Παβλέγκα. Ρισκάρει αρκετά ο Λύση, να παίξει με δύο φορ και τον Τέιλορ στα χαφ. Έτσι το βλέπει, να δούμε η εικόνα τον δικαιώσει, όχι το σκορ μόνο, και το σκορ είναι, βλέπουμε στο ποδόσφαιρο πόσο πολλές φορές είναι συγκυριακό. Μιχαηλίδης. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι να γεμίσει την περιοχή, τα φόρ να συμμετέχουν στις φάσεις, δεν το κατάφερε ο Μίθου, τον κρατάει στο παιχνίδι ο προπονητής. Κένι. Για τον Γερεμέγεφ, κατεβάζει Γερεμέγεφ, μέσα στην περιοχή σουτάρει, μπλοκάρει ο goalkeeper. Του κατέβηκε η μπάλα στο πόδι, ο Γερεμέγεφ κάνει την παρουσία του σιτή με την πρώτη φάση. Το αριστερό σουτ όμως είναι αδύναμο. Τα κατάφερε, στέλνει την μπάλα μπροστά του, δεν σουτάρε δυνατά. Ένα φάουλ υπέρ του Ελουστόντο. 73 λεπτά παιχνιδιού. Κένι. Με Κωνσταντέλια πλέον στην πλευρά. Ανεβαίνει ο Ζαφρίς που έχει πολλές δυνάμεις. Κωνσταντέλιας θα γεμίσει προς τον Μίθου. Δεύτερη μπάλα ο Τέιλορ. Κένι. Από τα δεξιά ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Πλησιάζει. Κωνσταντέλιας προσποιείται. Με στην περιοχή ο Ζαφίρι. Σε ποιον θα στρώσει. Σου του Τέιλορ. Αου! Καλοζυγισμένο σου του Τέιλορ. Η μπάλα περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να πιέζει. Το 0-1 παραμένει. Μα το βλέπαμε και αυτό. Το ζήγησε με το εσωτερικό, σούταρε, η μπάλα έφυγε out. Κι όμως 0-1 αυτό το παιχνίδι. Το ελεύθερο από τον Κούσεμανς, Μπάμπα την πρώτη κεφαλιά, Ζίφκοβιτς τη δεύτερη. Μπάμπα και πάλι προωθεί για τον Γερεμέγεφ, Ζίφκοβιτς, Ζαφίρης, Κατεβάζει, πολύ καλό σήμερα Μιχαηλίδης. Συρτάει μπάλα για τον Κένι. Ο Κωνσταντέλιας συγκλίνει, αφήνει γήπεδο για τον Κένι από τα δεξιά. Πάλι Ζαφύρης, θα πάρει από δεξιά ο Ζαφύρης. Προσεγγίζει την περιοχή. Όλοι Άντερλεχτ πίσω. Με τον Τέιλορ. Κωνσταντέλιας στον άξονα και πάλι για τον Τέιλορ. Από τα δεξιά, τα στόπερ του ΠΑΟΚ πολύ ψηλά, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης. Πασάρι στον Γερεμέγεφ. Αφήνει για τον Ζίφκοβιτς. Γεμίζει περιοχή. Σεντράρει ο Ζίφκοβιτς. Κόπη και μπάλα. Παίρνει ο Μπάμπα. Μπάμπα πασάρι στον Κωνσταντέλια. Για τον Ζίφκοβιτς. Χάθηκε. Πάει να κερδίσει μπάλα. Παίρνει το πλάγιο. Πάω πάλι. Άντρελεχτ είναι. Νεύρα εκεί. Σμπροχσίματα. Με τον Μαμάρ τον Μαροκινό. Μπάμπα το πλάγιο κοντά στη γραμμή. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να πιέζει. Ψάχνει μεγάλη φάση. Ελουστόντο και Γερεμέγεφ δεν τελείωσαν καλά τις φάσεις του δεύτερου ημιχρόνου. Μπάμπα από τα αριστερά. Σεντράρι. Δεν πειράει, δεν πηδάει εκεί σε χρόνο καλό ο Γερεμέγεφ. Κένι εκτός περιοχής. Συνεχίζει να πιέζει ο ΠΑΟΚ. Κένι με τον Τέιλορ. Ανοίγει γήπεδο. Ζίφκοβιτς παίρνει μπάλα στα αριστερά. Θα σεντράρει. Θα σεντράρει ο Σέρβος χαμηλά. Θα μπλοκάρει ο Κούσεμανς. Το γήπεδο συνεχίζει να ενισχύει. Βλέπει τεράστια προσπάθεια. Γκολ δεν έρχεται. Το 0 να παραμένει. Ο Κούσεμανς γεμίζει. Εκεί ο Ελουστόντο την πρώτη κεφαλιά. Ο Κένι τη δεύτερη. Παίρνει το φάουλ. Με Μιχαηλίδη. Πασάρι για τον Μπάμπα. Περιμένει ο Ζίφκοβιτς. Κάνει κίνηση ο Γερεμέγεφ, η μπάλα στον Σέρβο. Μπάμπα, φάουλ. Φάουλ δίνει στον Μαμάρ κατά του Μπάμπα. Θα γεμίσει ο Ζίφκοβιτς, θα γεμίσει. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει γεμίσματα, έχει ψηλώσει την ομάδα με δύο φόρ και ο Μπάμπα είναι ικανός. Στο 77... Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται να εκτελέσει. Είναι πολύ κοντά ο Φιλανδός. Ο διαιτής στο σπρέι δεν το έχει. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς. Κεφαλιά προς τα πίσω του Μπάμπα. Out. Οι Βέλγοι καθυστερούν όσο μπορούν. Ο goalkeeper βέβαια τρέχει να εκτελέσει. Μην δεχτεί καμιά παράβαση. Πράγματι όπως γεμίζει. Μιχαηλίδης δεν πηδάει στην πρώτη. Τέιλορ δεν διεκδικεί τη δεύτερη. Φάουλ. Δίνει στον ΠΑΟΚ ο Ισπανός. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήταν τραγικός. Τέιλορ. Με τον Μπάμπα. Κακό timing στην εργασία με τον Ζίφκοβιτς. Πουλάνε την μπάλα. Ο Μαμάρ απομακρύνει. Ο Μπάμπα κατεβάζει. Κερδίζει τον Ελουστόντο. Παίζει για τον Ζαφύρη. Κάνει ενέργειες. Θα χάσει την μπάλα εδώ. Ο Τέλερ είναι εκεί για να κερδίσει. Μιχαηλίδης. Πίσω γυρίζει με τον Ελουστόντο. Ανεβαίνει η Άντερλεχτ. Τέιλορ στα σίγουρα για τον Παβλένκα. 78 λεπτά παιχνιδιού. Πρώτο παιχνίδι πάω Άντερλεχτ. Το δεύτερο βεβαίως την άλλη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Μπάμπα. Πολύ μεγάλη φάση ο ΠΑΟΚ στην επανάληψη δεν έχει. Το Ελουστόντο δεν πρόλαβε να σμπρώξει την παράσταση. Αντίχτυα από το σουτ του Ζαφύρη, του Γερεμέγεφ. Το θα πάρει την μπάλα και πάλι. Πέφτει κάτω, δεν παίρνει φάουλ. Μπιανκόν. Ο ΠΑΟΚ που με δύο επιθετικούς θα πρέπει να προσέξει και τις μεταβάσεις του. Τώρα από τα αριστερά ο Ντιαγέ. Μετά από ώρα κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Κλέβουν οι του ΠΑΟΚ. Δεν ολοκληρώνει εκεί ο Κωνσταντέλιας. Μπιανκόν. Με τον Μαμάρ. Μπάμπα. Θα κλέψει μπάλα. Με τον Ελουστόντο. Για τον Κένι, βέβαια δεν μπορεί να έχει πάρα πολλές δυνάμεις ο Κένι, έχει κάνει σπουδαίο παιχνίδι. Ο Ζαφύρης δείχνει να έχει δυνάμεις. Μιχαηλίδης για τον Ζίφκοβιτς, ανοίγει τον Μπάμπα. Η μπάλα προς αυτόν, βάζει το σώμα του, ο Μπιανκόν τον βγάζει εκτός πορείας και παίρνει το out. Έχει και άλλη αλλαγή ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι με τα δύο φορ καλό ακούγεται για να γεμίσει την περιοχή, αλλά χάνεις άλλα πράγματα έξω από αυτήν. Κωνσταντέλια θέλει να κερδίσει μπάλα, Ζαφύρης, φάουλ δίνει ο Μουνουέρα κατά του Κωνσταντέλια στο 80. Πάλι κάτω Βέλγοι, πάλι για κράμπες. Και ο Λίστος σκέφτεται και ο Πορτογάλος της Άντερλεχτ το ζει πολύ έντονα. Ο διαιτής λέει στον Εντιαγέ με την κράμπα να βγει εκτός γηπέδου. Παρότι δεν μπήκαν γιατροί. Αργούν όσο μπορούν, καθυστερούν, Μάρκο Κάνα. Με μεγάλη καθυστέρηση εκτελεί την μπάλα προς τα πίσω. Γιανκόν θα σηκώσει, εκεί Μιχαλίδης Παυλένκα βγαίνει, θα μπλοκάρει την μπάλα. Ακόμα δεν μπαίνει ο παίχτης της Άντερλεχτ. Ελουστόντο εκεί στα δεξιά διαβάζει την έλλειψη του αντιπάλου, παίζει για τον Γκένι. Ακόμα δεν τον βάζει στο γήπεδο. Ελουστόντο με τον Τέιλορ. Τέιλορ στο Ζίφκοβιτς, προσεγγίζει την περιοχή ο ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς σεντράρει χαμηλά, παραλίγο αυτόν τον γκολ ο Μπιανκόν, διώκλεισε κόρνερ. Α, ο διαιτής τον τιμωρεί μάλλον με ένα λεπτό τον παίχτης Άντερλεχτ για καθυστέρηση. Γι' αυτό τον αφήνει εκτός γηπέδου. Πάλι με 10 είναι. Κόρνερ από τα αριστερά για τον ΠΑΟΚ με Κωνσταντέλια. 81ο λεπτό. Κωνσταντέλιας εκτελεί, βγαίνει εύκολα και μπλοκάρει ο Κούσεμανς. Θα παίξει γρήγορα από τα αριστερά. Τρέχει ο Ζαφύρης να καλύψει, τώρα βάζει τον αντίπαλο. Τον Εντιαγέ, Ζαφύρης, ασκύλος, κλέβει την μπάλα, φάουλ δίνει ο Μουνουέρα. Φάουλ στο Ζαφύρη. Θα βάλει τον Πέλκα ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Για να δούμε αν θα βγάλει φόρ τον Μύθου ή κάτι άλλο θα σκεφτεί εκεί με Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια. Μπάσιμο από τα αριστερά του Εντιαγέ. Περνάει με αφαστικότητα. Ο ΠΑΟΚ δεν αμήνεται με πολλούς ποδοσφαιριστές. Μέσα στην περιοχή κλέβει τώρα ο Τέιλορ. Θέλει να φύγει ο Ζαφύρης, κρατάει να μην κάνει κάποιο λάθος, ο Κένι απομακρύνει, Γερεμέγεφ κατεβάζει, πολύ κακό κοντρόλ, πολύ κακό κοντρόλ, ανοιχτό με το στήθος του, φύγει μπάλα εντελώς. Στο 83. Πίσω η μπάλα στον Μπιανκόν, με πίσω πάσης μαρκάρει ο Γερεμέγεφ, Μπιανκόν τον ξεπερνάει, ελεύθερος είναι ο goalkeeper, παίζει πράγματι με τον Κούσεμανς, από τους κορυφαίους σαφώς της Άντρελεχτ. Τρέχει να πιέσει, κερδίζει μπάλα ο ΠΑΟΚ, φάουλ δίνει στον Κωνσταντέλια για κλέψιμο. Ο Πέλκας, ποιο θα βγάλει? Ναι, λογικό είναι να βγει ο Μύθου και πηγαίνει πιο ορθολογικά ο ΠΑΟΚ με Πέλκα, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς πίσω από τον Γερεμέγεφ. Στο 83 η επιλογή για δύο φορ δεν τον βοήθησε τον Λύση. Γιανκόν με τον Μαμάρ και πάλι. Γιανκόν κλείστηκε. Τέλος θέλει να κλέψει, τα καταφέρνει. Παίζει στο Γερεμέγεφ, Ζαφύρης. Ο Άντμαν εκτοπίζει τον Ζαφύρη, φάουλ. Διαμαρτύρονται οι Βέλγοι. Λένε ότι ήταν όμως με όμο. Τζαρτζάριτμα, είπαμε Μουνουέρα. Δίνει πολλά στον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο από τις τύψεις του πρώτου. Είναι ολοκάθαρο, δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις. Στο 84. Ο Πέλκας θα γεμίσει. είναι στον άξονα. Σημαδεύει προς τον Μιχαηλίδη, βγαίνει ο goalkeeper, θα μπλοκάρει και εδώ ο Κούσεμανς πολύ, δίνει και offside ο βοηθός. Στο καλό του διάστημα ο ΠΑΟΚ και στο πρώτο κέρδισε τα πέναλτι, δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Στο δεύτερο εκεί που έπαιζαν με 10 έχασε ευκαιρίες, έτσι παραμένει το 0-1. Που σαφώς το φέρνει σε δύσκολη θέση εν ώψη του δεύτερου αγώνα την άλλη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Ο Κούσεμανς γεμίζει. Ο Κένι επαναφέρει στον Παυλένκα. Από τρία offside οι ομάδες. Μιχαηλίδης ανεβαίνει 85ο λεπτό. Μπάμπα Ζιφκοβιτς στην αριστερή πλευρά. Στο 10 ο Κωνσταντέλιας. Δεξιά ο Πέλκας. Μιχαηλίδης για τον Ζαφύρη. Για τον Τέιλορ και πάλι Ζαφύρης. Και η ορμή από το γήπεδο έχει καταλαγιάσει το τελευταίο πεντάλεπτο. Πέλκας γυρίζει. Με Μιχαηλίδη. Παίζει για τον Ζιφκοβιτς. Την διάβασαν την πάσα του. Πιέζει στο ριπρέσο ΠΑΟΚ να ξανακερδίσει. Θα καταφέρνει ο Τέιλορ. Παίρνει ο Μπάμπα. Πασάρι στο Κωνσταντέλια. Πάσα προς τον Ζιφκοβιτς, την διάβασαν, την πρόλαβαν. Με τον Μαρμάρο Ζιφκοβιτς. Θέλει να κλέψει ο Κωνσταντέλιας. Οι κόντρες τους Βέλγους. Κερδίζει ο Ζαφύρης. Κρατάει την μπάλα δική του, αργεί στην πάσα, φάουλ. Στον άξονα το φάουλ. Στο 86. Κάτω ένας Βέλγος από σμπρόξιμο του Ελουστόντο. Διαμαρτύρονται οι υπόλοιποι. Ο Βέλγος goalkeeper βγαίνει και τα λέει με τον Άντμαν. Παρατηρήσεις του δίνει κάρτα στον Ελουστόντο ο Μουνουέρα για το σμπρόξιμο. 86 λεπτά παιχνιδιού. Άλλη μια στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ με τον Πέλκα. Είναι στον άξονα. Ένας παίχτης στον τοίχο, στο τοίχος. Ο Πέλκας το σκέφτεται. Αν θα εκτελέσει και απευθείας. Ετοιμάζεται, εκτελεί χαμηλά. Η μπάλα κοντράρει σε σώματα βεβαίως. Εντιαγέ ανεβαίνει από τα αριστερά, τον κυνηγάει ο Μπάμπα. Προλαβαίνει ο Μπάμπα. Παίρνει μια πρώτη κόντρα. Ο Πέλκας παραχωρεί το πλάγιο. Παίρνουν τις θέσεις τους αμυνόμενοι του ΠΑΟΚ. Καθυστερούν τις Άντερλεχτ όσο μπορούν στο δεύτερο μήχρονο και με κάθε ευκαιρία. Ελουστόντο. Φάουλ κατά του Ισπανού. Του πήρε πλάτη ο αντίπαλος, τον έριξε κάτω, φάουλ. Στο 87 στημένη μπάλα για την Άντερλεχτ. Από πλάγια αριστερά, μακριά από την περιοχή. Ένα πολύ περίεργο μάτς, πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερε να βρει γκολ μέχρι και τώρα. Παρότι έχασε και πέναλτι. Φάουλ εις βάρος του παίχτη που έχει την μπάλα και χτυπάει κατά λάθος τον Κωνσταντέλια. Το δίνει και αυτό ο Μουνουέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Μιχαηλίδης. Με τον Μπάμπα δεν έχει ο ΠΑΟΚ την ορμή άλλων λεπτών, βεβαίως και η κούραση. Στα καλά του διαστήματα δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Ζαφύρης με τον Κένι για τον Πέλκα.

Από τις τελευταίες τιμέρες μπάλες, σίγουρα θα έχει και αρκετές καθυστερήσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Πέλκα στην εκτέλεση βάζει 6-7 παίχτες ο ΠΑΟΚ στην περιοχή. Και οι Βέλγοι σε man-to-man. Εκτελεί ο Πέλκας, διώχνουν Τέιλορ την μπάλα ως τελευταίος για τον Κωνσταντέλια. Βάζει το σώμα του, θέλει να κάνει τον πάσιμο από τα αριστερά. Περιμένει ο Ζίφκοβιτς και πάλι Κωνσταντέλιας που δεν έχει τελική προσπάθεια. Σεντράρι, κακή είναι, η μπάλα περνάει out. Σήμερα ο Κωνσταντέλιας κέρδισε 2 πέναλτι. Το πρώτο το έχασε ο Μιχαλίδης, το δεύτερο το πήρε πίσω ο διαιτής. Αν και βέβαια δεν το υπέδειξε και είπαμε ότι έγινε όλο το μπέρδεμα και με το VAR. Έδωσε φάουλ στην αρχή της φάσης κατά του Ζίφκοβιτς. 90 λεπτό, ελεύθερο ο Κούσεμανς. Θα δούμε τις καθυστερήσεις. Με λουστό τον να χάνει την κεφαλιά Μιχαηλίδης για τον Κένι. Κένι, κουρασμένος ο Ζίφκοβιτς, χάνουν την μπάλα. Εντιαγέ με τον Κένι εκεί κοντά του από τα αριστερά, χαμηλά στο κόρνερ. 5 λεπτά έξτρα χρόνος. Η Άντρελαχτ με κατοχή μπάλας μετά από πολλή ώρα κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Πετρό για τον Μαμάρ. Ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα με τον Κωνσταντέλια στα αριστερά. Ο Μαροκινός θα παίξει για τον Κούσεμανς. Πετρό, ανοιχτό κοντρόλ, αυτός δεν είναι καθόλου σίγουρος, γυρίζει την μπάλα με ανασφάλεια, δεν διώχνουν, Διακόν, κοντά ο Κωνσταντέλιας, Διακόν θα σηκώσει, πάει ο Λουστόντο, φάουλ, διώχνει την μπάλα εκεί ο Σεκάν, κάρτα για καθυστέρηση. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, για τζαρτζάρισμα στον Ελουστόντο. Έξαλλη η Βέλγη με αυτά που δίνει ο Μουνουέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά τα όρια του πρώτου ημίχρονου. Ζίφκοβιτς στο γέμισμα. Έχει πολλά ο ΠΑΟΚ. Θα παίξει δίπλα στον Πέλκα. Και πάλι Ζίφκοβιτς. Σε δεύτερο χρόνο. Διώχνουν. Ο Κένι δεν πρέπει να αφήσει την μπάλα να βγει. Πράγματι προλαβαίνει. Ελουστόντο εκεί κοντά του. 1-2 Κένι, πατάει περιοχή. Κένι γυρίζει σε αντίπαλο. Δεν πέρασε τελική πάσα. Δεν ήταν ελεύθερος κανείς. Στο πρώτο των καθυστερήσεων. Τέιλορ ως τελευταίος. Για τον Ζίφκοβιτς. Και πάλι για τον Τέιλορ. Ελουστόντο που έκανε την πολύ καλή πάσα κλειδί στον Κένι. Μιχαηλίδης. Μπάμπα. Περιμένει ο Κωνσταντέλιας. Θα είναι η μπάλα σε αυτόν. Μπάμπα ανεβαίνει. Τριπάρει ο Κωνσταντέλιας. Ψάχνει μια πάσα έξυπνη. Παίζει για τον Τέιλορ. Κένι. Με τον Ζαφίρι. Δεξιά όλοι οι Άντερλεχτ είναι πίσω. Περιμένει. Θα πάρει ο Ελουστόντο. Με τον Τέιλορ. Μπάμπα αριστερά. Κατεβάζει. Σεντράρι χαμηλά. Δεν μπαίνει ο Γερεμέγεφ. Δεν μπαίνει ο Γερεμέγεφ, δεν βάζει το κεφάλι του στην πονηρή σέντρα του Ράχμαρ Μπάμπα. Είπαμε ο ΠΑΟΚ μεγάλη φάση στην επανάληψη δεν έχει. Ψηλά το βολέ από τον Κούσεμανς. Μιχαλίδης στην πρώτη προβολή, κατοχή για τους Βέλγους. Γυρίζει ο Πέλκας, μαρκάρι. Όπως οι της Άντερλεχτ δεν έχουν δυνάμεις, πετάνε την μπάλα κάπου να πάει μακριά. Για τον Μιχαηλίδη. Ένα γκολ ψάχνει ο ΠΑΟΚ για να πάει στα ίσια στο δεύτερο μάτς. Έχει 2,5 λεπτά. Μιχαηλίδης γεμίζει για τον Ζίφκοβιτς. Μια στραβοκοσία θα γίνει και ο Μπιανκόν όπως απομακρύνει όπου να πάει πλάγι ο out για τον ΠΑΟΚ. Δεν εμπνέει μεγάλη ασφάλεια η άμυνα της Άντερλεχτ. Αλλά ο ΠΑΟΚ αυτά που δημιούργησε δεν τα αξιοποίησε. Πέλκας. Με τον Μπάμπα θα σκάψει για τον Κωνσταντέλια. Έχει χώρο στα αριστερά. Μπαίνει προς την περιοχή. Τριπλάρει τον πρώτο. Κωνσταντέλιας. Σεντράρι. Γερεμέγευσου του Τέιλορ. Διώχνει ο γκολκίπερ. Ο Ζαφίρης είναι. Η μπάλα στο έδαφος. Ο Κούσεμανς διώχνει. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης και εδώ δεν κάνει καλό σουτ. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ.

0: με τον Ζίβκοβιτς. Όλο το γήπεδο όρθιο για να ενισχύσει την ομάδα του Λύση. Ζίβκοβιτς εκτελεί η κεφαλιά, Γερεμέγεφ. Κωνσταντέλιας γυρίζει, μπάμπα μες στην περιοχή, κάποιος, κανείς. Τέιλορ πίσω για τον Ζίβκοβιτς, θα γεμίσει πάλι ο Σέρβος. Δεν είναι καλή γιατί οι Βέλγοι ελέγχουν. Και εδώ δεν πρέπει να φάει ο ΠΑΟΚ μετάβαση με τον Μαμάρ. Γυρίζει ο Τέιλορ πίσω την μπάλα για τον Παυλένκα και αυτό το σουτ του Ζαφίρη ήταν κακό δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ. Ζίβκοβιτς. Ο Ζαφίρης πάλι τρέχει, παναμπεί στην περιοχή, βγαίνει ο goalkeeper ο Κούσεμανς. Τον πήρε παραμάζωμα ο Ζαφίρης και του δίνει ένα εύκολο φάουλ και χρόνο για καθυστέρηση. Έτρεξε πάρα πολύ ο Ζαφίρης, δυστυχώς τα τελειώματά του δεν βοήθησαν σε δύο πολύ καλές στιγμές. Η Άντρελεχτ έχει τον πρώτο λόγο με τον goal στο 18ο δευτερόλεπτο. Μάλλον θα φύγει η νικήτρια και πολύ πολύ τυχερή για όλα όσα βίωσε και γλίτωσε απόψε στην Τούμπα. Και ικανή φυσικά όταν ο goalkeeper πιάνει πέναλτι. Πέμπτο λεπτό, να δούμε αν θα αφήσει κι άλλο ο Μουνουέρα, αρνητικός πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση. Με τη λογική ότι θα διορθώσω λάθη με λάθη. Ο Κούσεμανς ψηλά. Ο Πέλκας, ο Μπάμπα. Ο Τέιλορ για τον Λουστόντο. Θα έχει άλλη μια φάση, ο ΠΑΟΚ μια επίθεση. Στον Κένι. Προωθεί το Κένι. Κακή πάσα για τον Ζίβκοβιτς που θέλει να κλέψει. Τέλος αγώνα. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1. Οι Βέλγοι παίρνουν την νίκη. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πολύ μεγάλες εντάσεις. Πολλές κακές στιγμές για τον ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα. 0-1. Πηγαίνει στο δεύτερο μάτι των Βρυξελών για να ανατρέψει την εισβάρος του κατάσταση. Το γκολ ο Τσβέτκοβιτς στα 18 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι στο 35 με τον Μιχαηλίδη. Και άλλες πολύ σημαντικές ευκαιρίες που κράτσαν το σκορ σε αυτό το 0-1. Αυτά από την Τούμπα. Τα λέμε αργότερα και με το ρεπορτάζ.
1: Δημήτρης Ζωμπατζόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την περιγραφή της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1, το αποτέλεσμα της πρώτης μεταξύ τους κόντρα στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, με τον Τσβέτκοβιτς να είναι εκείνος ο οποίος πέτυχε τον γκολ στα 17 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, σοκάροντας τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πάλεψε για τα υπόλοιπα 93 λεπτά που διήρκησε το παιχνίδι, δεν κατάφερε να βρει απάντηση έστω και μία στον γκολ που είχε δεχτεί για να πάει στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας με την ισοπαλία. Ένα παιχνίδι το οποίο δοκίμασε, στο οποίο δοκίμασε πολλά πράγματα ο Αλέσιο Λύση, παρενέβη αρκετά από την άκρη του πάγκου. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε επιθετικά ό,τι θα έπρεπε και θα ήθελε ιδανικά να έχει. Άλλαξαν πολύ θέσεις στον αγωνιστικό χώρο, δοκίμασαν αρκετά πράγματα και ο Κωνσταντέλιας και ο Ζαφίρης και ο Ζίβκοβιτς και ο Τάισον και αρκετοί έβγαλαν ό,τι είχαν και ό,τι μπορούσαν και ο Τέιλορ φυσικά, ο οποίος έπαιξε ξανά στη μεσαία γραμμή και φάνηκε και τώρα για ποιον λόγο ακριβώς επιλέγεται από τον Αλέσιο Λύση, από την προετοιμασία κιόλας να παίζει ως χαφ, το έκανε και τώρα σε επίσημο παιχνίδι. Καταφέρνει να καλύψει αρκετούς χώρους και αρκετά σημεία του γηπέδου, η αλήθεια είναι, και να διαβάζει κάπως το παιχνίδι, σκανάροντας συνεχώς τους χώρους στους οποίους βρίσκεται η μπάλα. Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό το τελικό 1-0 και για το ελληνικό ποδόσφαιρο φυσικά. Το καλό είναι ότι βάσει εικόνας αναμέτρησης φυσικά και μπορεί απόλυτα να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο μάτς. Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε σιγά σιγά για το παιχνίδι της Τούμπας, ξεκινώντας από τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Γεια σου, Αντώνη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε άκουγα που έλεγες ότι βάσει εικόνας μπορεί να κάνει την ανατροπή. Μπορεί.
1: Και δεν το πιστεύεις. Α, οκ.
2: Μπορεί. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα, ότι είναι η Άντερλεχτ απόψε ανέδειξε κάτι, είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κανένα πρόβλημα να παίξει το κατενάτσιο της αρκούδας, δηλαδή ναι. 9-10 παίξεις από την μπάλα, σποραδικά ας πούμε κατεβαίνουμε. Υπήρξε ένα διάστημα που θύμωσε ο προπονητής της μετά την απώλεια του πέναλτι του ΠΑΟΚ, για την ακρίβεια. Και μετά τη φάση που ο ΠΑΟΚ ζητάει ένα δεύτερο πέναλτι με τον Κωνσταντέλια, που δεν του δόθηκε γιατί κρίθηκε ότι υπήρχε φάουλ στην αρχή.
1: Νωρίτερα,
2: ναι. Εκεί ο πάγκος της Άντερλεχτ είναι έξαλλος με την ομάδα γενικότερα. Και το μετέφεραν και τα παιδιά που ήταν στον πάγκο. Εγώ νόμιζα ότι αυτό το πράγμα είχε να κάνει με το ότι δεν κρατούσαν μπάλα. Τελικά, όπως αποδείχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, ο προπονητής τους ήταν έξαλλος γιατί αφήναν τον ΠΑΟΚ να παίξει. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο παίξαν ακόμα πιο κλειστά. Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Δεν ήταν να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ή να κρατήσουν την μπάλα, ας πούμε. Αυτό τώρα, γιατί το λέω, γιατί αυτό το 1-0 που διαμορφώθηκε με ένα γκολ στα 17 δευτερόλεπτα, το λέω και το έχει δει πραγματικά με τη σέντρα.
1: Σωστά, μια βαθιά μπαλιά, ναι, ένα λάθος.
2: Ναι, βρέθηκε εκεί ο Ζαφίρης, ο Ζίβκοβιτς, σημαίνει παίκτες που δεν ξέρω αν θα ήταν εκεί σε άλλη στιγμή σε ροή του παιχνιδιού, αλλά μικρή σημασία έχει. Λοιπόν, αυτό το γκολ τώρα τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνανε, δηλαδή να παίζουν άμυνα, αλλά στο γήπεδό τους ή με μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι και πιο απειλητικοί στις αντεπιθέσεις. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ξέρεις, η Άντερλεχτ να αλλάξει τακτική στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο μάτς. Γιατί δεν μου έδειξε η ομάδα η οποία έχει καμία τέτοια διάθεση. Μόνο ότι μάλιστα είχε και 2-3 ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι ήταν μια χαρά παίχτες. Και σε άλλη βραδιά με πρώτα απ' όλα τον center forward τους, ο οποίος σκόραρε και όλος πέτυχε και άλλο ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Το οποίο ακυρώθηκε στο site. Δεν το συζητάμε, ήταν πάρα πολύ.
1: Φυσικά.
2: Αλλά. Και ο Σαλιμπά μου άρεσε, δηλαδή δεν είδα κάτι το οποίο ξέρεις να τους δημιουργούσε πρόβλημα στο να παίξουν. Ήταν η πρόθεσή τους να μην παίξουν και να κρατήσουν ας πούμε αυτό το γκολ, το οποίο το κράτησαν βέβαια και με κάμπουση τύχη και με κανένα δύο επεμβάσεις τερματοφύλακα. Απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος πραγματικά πίεσε πολύ, έκανε όλα τα προβλεπόμενα, αλλά ίσως το πρόβλημά του ήταν ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι γίνανε κατά βάση προβλεπόμενα πράγματα. Θέλει και μια κίνηση παραπάνω, μια πρωτοβουλία παραπάνω. Τα έκανε στο πρώτο ημίχρονο αυτό ο Κωνσταντέλιας. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε χώρους. Όταν είχε και την κακή ιδέα να τον βάλει στην άκρη, χάθηκε για πολύ από το παιχνίδι. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Δηλαδή ήθελε να τους χαλάσει λίγο τη λογική της άμυνας, η οποία ήταν ότι ο Κωνσταντέλιας δεν πρέπει να πάρει την μπάλα ποτέ. Δεν πρέπει να αναπνεύσει ποτέ, ας πούμε, δεν πρέπει να γυρίσει ποτέ. Τον πήρε από εκεί πέρα για να τον πάει στο πλάι, στην ελπίδα ότι αυτό το πράγμα θα χαθεί ως στόχευση και θα, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, θα έχουν ένα πρόβλημα, πώς το λένε, μυαλού, ας πούμε, αντιμετώπισης του ΠΑΟΚ γενικότερα. Έβαλε και τον Γερεμέγεφ για να σηκώσει και λίγο την μπάλα ο ΠΑΟΚ εκεί με κάποιο αποδέκτη. Παίζανε άμυνα. Ναι. Με την καθιά τους, με την ψυχή τους, θέλω να πω, δηλαδή δεν τους ένοιαζε πραγματικά να κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο ας πούμε να κρατήσουν αυτό το αποτέλεσμα και το κατάφεραν. Θέλει ένα γκολ γρήγορα εκεί ο ΠΑΟΚ για να μην εγκλωβιστεί ξανά σε αυτού του τύπου την κατάσταση ας πούμε, απέναντι στην οποία μοιάζει να μην έχει λύσεις. Ξέρεις, από τον ΠΑΟΚ λείπει πάρα πολύ ο αντικαταστάτης του Γιακουμάκη.
1: Ένας φορ, ναι, να τη στέλνει μέσα.
2: Ναι, ναι. Μπορεί να μην φάνηκε αυτό στα παιχνίδια με την Δυνάμο Κιέβο, αλλά άλλο είναι η Δυνάμο Κιέβο, άλλο είναι η Άντερλεχτ. Είναι μια και αυτός υποκατασκευή, έχει πολλά περίεργα. Το Γιαννούλη έχει 4 αριστερά μπακ, ας πούμε, και δεν έχει έναν σεντερφόρ περιοχής.
1: Ξέρεις, παρόλα αυτά, με τόσο κλειστές άμυνες, συνήθως η κουβέντα που κάνουμε είναι το κομμάτι της δημιουργίας. Και σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
2: Όχι, δημιουργικά ήταν καλός.
1: Ναι, με την Κωνσταντέλια να αλλάζει πλευρές. Μετά ναι. Ζίβκοβιτς μαζί σε μια πλευρά για λίγο διάστημα.
2: Και όταν ήρθε ο Μπάμπα, έγινε ακόμα καλύτερος. Του έδωσε και ισορροπία ο Μπάμπα, γιατί παίζανε πάρα πολύ από τα δεξιά. Σε ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Δηλαδή θέλω να πω το πάλι στο παιχνίδι. Δεν είναι ότι δεν του λείψαν οι φάσεις, ας πούμε, ή του λείψαν οι πάσεις. Αλλά φοβάμαι ότι αυτή είναι μια παγίδα, ας πούμε, που είναι λίγο σαν αν τα κάνεις όλα σωστά και δεν το βρεις αυτό το γκολ στην έδρα σου, γίνεται πολύ πιο δύσκολο να αλλάξεις, ας πούμε, το μάτς. Εκτός έδρας. Επίσης οι άντρες μου φαίνεται πάρα πολύ υποψιασμένοι εμένα για το τι θα αντιμετώπιζε. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι αποκλείστηκε από την ΑΕΚ. Δηλαδή είναι μια ομάδα που ήξερε πόσο επικίνδυνο είναι να παίζει με μια ελληνική ομάδα τη καιρό. Και ήταν πάρα πολύ κοινική και πάρα πολύ στο πλάνο της. Για αυτούς είναι μια μεγάλη νίκη πέρα από πάση αμφιβολία. Έτσι, δηλαδή δεν. Αυτή δηλαδή η συζήτηση δική μας δεν την καταλάβαινε. Δεν θα προβληματιστούν ιδιαίτερα για το τι, το τι έκαναν. Θα σου πούνε, θέλαμε να κερδίσουμε, βρήκαμε τον γκολ νωρίς, το κρατήσαμε, πετύχει με ένα πέναλτι που έκανε ο τερματοφύλακας.
1: Και κακά τα ψέματα σε σχέση με άλλα χρόνια είναι πολύ πιο χαμηλό το ταβάνι της.
2: Βεβαίως. Δεν είναι καμιά μαδάρα.
1: Ναι, ναι.
2: Το συζητάμε. Και η. Στη θεωρία, τουλάχιστον εγώ αυτό που ήξερα, είναι ότι η χειρότερη γραμμή της είναι η άμυνα. Στην οποία προσθέθηκε ο Μπιανκόνο, που ήταν και καλός, δεν είναι κακός. Mm-hmm. Δεν είναι σαφώς μια ομάδα που τρομάζει, έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι όμως μια ομάδα η οποία μπορεί χάρη σε αυτό το σκορ να χτίσει ένα ίδιο μάτς. Αυτό είναι για μένα ο μεγαλύτερος προβληματισμός μου. Σίγουρα με μερικές αντιπιθέσεις περισσότερες, επίσης παραπάνω γιατί έχουν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Είναι μεγάλη σπάσο κεφαλιά για τον ΠΑΟΚ το δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο αν πάλι δώσει ένα γκολ όπως έκανε ας πούμε στο μάτς με την Δυναμό Κιέβου που επίσης είχε δεχτεί γκολ πολύ νωρίς όπως και σήμερα η επιστροφή θα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση.
1: Ναι.
2: Με βάση ότι είδαμε σήμερα δηλαδή αν ανοίξει το σκορ και τους υποχρεώσει να κάνουν κάτι άλλο από αυτό που μας δείξαν σήμερα ότι ξέρουν, εκεί το συζητάμε.
1: Ξέρεις και αν.
2: Αυτά, πάντως, ναι, πες μου.
1: Αν υπάρχει έστω και 1% πιθανότητα, ρε παιδί μου, να συμβεί, καθόμουν και σκεφτόμουν τόση ώρα πολύ πρόχειρα τι θυσιάζεις, αν πει ο Λύση, κοιτάξτε, πάμε στη ρεβάνς και βάζω και τον Μύθου μπροστά και τον Γερεμέγεφ. Τι θυσιάζεις από την τριπλέτα πίσω. Δημιουργικά.
2: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί αν κάνει αυτό με τον Κωνσταντέλια πίσω τους, πρέπει ο Ζαφίρης και οποιοδήποτε άλλος εκεί πέρα μετά να γίνει Σούπερμαν, ας πούμε. Είναι, ναι. Δηλαδή, γιατί μην ξεχνάς ότι έχει και τον Ντάισον, έχει και τον Ζεφκοβιτς. Και αν δεν βάλει τον Ντάισον για να παίξει, ας πούμε, με έναν παίκτη όλη την πλευρά και να κερδίσει και τον παίκτη που θα βάλει στην επίθεση. Αυτή είναι έξυπνη ομάδα. Δηλαδή θα κοιτάξει ας πούμε εκεί πέρα μετά να παίξει πολύ. Mm-hmm. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν είναι απλό. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να αλλάξει πολλά. Εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα να σου πω την αλήθεια. Απλώς θα ήθελα ένα παιχνίδι μεγαλύτερης έντασης και λίγο περισσότερο ας πούμε προσοχή στην τελική προσπάθεια. Και επίσης σε όλα πρέπει να πω και αυτό ότι δεν κατάλαβα γιατί ο Μιχαηλίδης χτύπησε το πέναλτι. Δηλαδή, εντάξει, πέρσι χαθήκαν μερικά πέναλτι, είναι αλήθεια. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω τώρα ότι σε μια ομάδα στην οποία υπάρχει ο Ζιεφκοβιτς, ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας έστω, αναλαμβάνει την εκτέλεση, ας πούμε, ο Μιχαηλίδης.
1: Όσο και αν πούμε ότι είναι τεχνίτης στόπερ, υπάρχουν πολύ πιο καλά τεχνικά πόδια, ρε παιδί. Ναι, ναι.
2: Και παίχνεις μέσα με τόσο συνηθισμένο στον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν καλή η εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Φυστά. Και νομίζω ότι αν υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, είναι ότι και οι τρεις για διαφορετικούς λόγους δεν κατάλαβαν τη δυσκολία των αγώνων που είχαν μπροστά τους. Δηλαδή, για τέλος μου διαφορετικούς λόγους, δηλαδή ο Ολυμπιακός κατάλαβε ότι έρχεται από μια σεζόν με πρόβλημα στο γκολ και αυτό το πράγμα είναι το πρώτο που θα έπρεπε να προσπαθεί να λύσει φέτος το καλοκαίρι, ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Επίσης νομίζω ότι εκτίμησε λίγο τον αντίπαλο που είχε μπροστά του σε σχέση με αυτό που μπορεί να κάνει τη δεδομένη στιγμή. Και ο ΠΑΟΚ ίσως στην σχετικά εύκολη πρόκρισή του με την Δυναμό Κιέβου πίστεψε ότι έχει βρει τη λύση για να περάσει τα φετινά προκριματικά. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει κάτι άλλο. Ότι υπάρχει λίγο η βεβαιότητα ότι αυτό είναι το κρίσιμο παιχνίδι και όχι το επόμενο που ακολουθεί.
1: Ναι.
2: Και αυτό ενδεχομένως ήταν ένα συνδυασμό, ας πούμε, κακής εκτίμησης των δυνατοτήτων και των αντιπάλων και της ομάδας. Ας πούμε, δεν καταλαβαίνω γιατί ο ΠΑΟΚ καθυστερεί να πάρει ένα σεντερφόρ. Αν καθυστερεί να πάρει ένα σεντερφόρ είναι γιατί πίστεψε ότι μπορεί, αφού έβαλε 5 γκολ σε 2 παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου, να μην έχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν είναι έτσι όμως. Λοιπόν, και απ' την άλλη υπήρχε και μια υπεραισιοδοξία ενδεχομένως, ας πούμε, που καλλιεργήθηκε χάρη στις δύο νίκες τις προηγούμενες. Δηλαδή ότι εντάξει, αυτό είναι ένας αντίστοιχος αντίπαλος. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
1: Ίσως σε αντίθεση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που πήγαν στα εμπόδια όπως πήγαν, στον ΠΑΟΚ να σκέφτηκαν ότι μετά τη Δυναμό Κιέβου κάπως ο πύχης πέφτει στη δυσκολία που έχουμε αντιμετωπίσει. Ότι ήταν το πιο δετζόρικο εμπόδιο η Δυναμό και τώρα πάμε λίγο στα πιο χαλαρά.
2: Ή εν πάση περιπτώσει είναι κάτι ανάλογο. Κάτι ανάλογο. Δηλαδή όπως τα καταφέραμε με τη Δυναμό Κιέβου, που είναι μια έμπειρη ομάδα ας πούμε, αλλά είναι και λίγο. Δεν είναι στα σούπερ της. Κάπως έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε με την Άντερλεχτ, που είναι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή μια ιστορική δυνατή ομάδα, αλλά δεν είναι και ότι δεν περνάει ας πούμε, την καλύτερη δεκαετία της ιστορίας της, ας πούμε. Αλλά το ξαναλέω, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή μερικές φορές πρέπει να είσαι, ειδικά καλοκαιριάτικα, λίγο περισσότερο υποψιασμένος. Δηλαδή και η όποια συζήτηση, το λέγαμε και για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή η όποια συζήτηση περί ποιότητας τη δεδομένη στιγμή είναι μια υπερτιμημένη συζήτηση. Δηλαδή, αν εσύ έχεις ας πούμε μια ομάδα με καλούς μπαλαδόρους, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, είναι κομμάτι ανέτοιμη, και εγώ έχω μια ομάδα με μεγάλους μαχητές, το δικό σου βαντάζ τη δεδομένη στιγμή δεν φαίνεται.
1: Σωστά.
2: Αν παίζαμε τον Νοέμβριο, μπορεί να ήταν διαφορετικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Και αυτός είναι και ο λόγος που οι ελληνικές ομάδες, ας πούμε, καλοκαιριάτικα, τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά με ομάδες οι οποίες είναι πιο ποιοτικές. Σου θυμίζω, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό με τη Σαχτάρ, την ΑΕΚ πέρσι με την Άντερλεχτ, διάφορες προκρίσεις κατά καιρούς, ας πούμε, του ΠΑΟΚ, τέτοια εποχή και με τρόπους, ας πούμε, θεαματικούς. Και την ίδια στιγμή αυτές οι ομάδες οι δικές μας καταγράφουν αποκλεισμούς από την Οντένσε, από την ΟΑ, από την Περσεβά, που είναι δηλαδή αντίστοιχο με τις δικές μας ομάδες. Δηλαδή είναι ομάδες κατώτερες ενδεχομένως από τις δικές μας, όμως επειδή το επενδύουν στη μαχητικότητα, ας πούμε, στην τακτική προσήλωση κτλ. Και στην άμυνα μπορεί να σου κάνουν ζημιά. Δεν μπορώ να πω ότι η Άντερλεχτ είναι σε αυτό το επίπεδο που συζητάμε. Δεν είναι ότι η ΝΟΑ, ούτε η Περσεβά, ας πούμε. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Λέω όμως ότι σήμερα μια ομάδα η οποία ήρθε στην Τούμπα με αποκλειστικό σκοπό να αμυνθεί και χωρίς να παίξει, θα κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα. Αν είχε κάνει το ίδιο πράγμα το Νοέμβριο, νομίζω δεν θα κατάφερε να κερδίσει, ας πούμε, που δεν είναι. Δηλαδή, θα είχε πολύ πιο δύσκολη δουλειά απέναντι στον ΠΑΟΚ με αυτόν τον δεδομένο τρόπο παιχνιδιού. Άντε να δούμε, θα δούμε στη ρεβάνση.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη Καρπετόπουλε. Να είσαι καλά. Ακούσαμε το σχόλιο του Αντώνη Καρπετόπουλου για το 1-0 της Άντερλεχτ κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο και με τον Κώστα Μιαόλη για ό,τι είδε και εκείνος από την αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης. Τι είδες, Κωστή?
3: Γεια σας, Κωστή. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, επειδή έχουν έρθει πολλές ερωτήσεις, ο ΠΑΟΚ παίζει play-off conference αν αποκλειστεί.
1: Ναι,
3: γιατί
1: ναι.
3: Τώρα λόγω της ΣΥΤΑΣ δεν λέω ότι έχει αποκλειστεί έτσι, απλά λόγω της ΣΥΤΑΣ. Κουβεντιάζουμε αυτό το ενδεχόμενο. Θα παίξουμε τον νικητή του Μπράνα από ένα Λεμεσού.
1: Του ζευγαριού
3: αυτού στα playoff του Conference League. Αν τα πράγματα δεν ανατραπούν,
1: έχει σίγουρα μαξιλαράκι, ναι.
3: Τώρα, ο ΠΑΟΚ θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε ο Αντώνης και πάνω κάτω ισχύουν τα ίδια. Βέβαια, η πολύ σημαντική παράμετρο στο παιχνίδι είναι αυτό το γκολ που δέχεται και νομίζω ότι καθορίζει και κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Δηλαδή βολεύτηκε έχοντας το πλεονέκτημα του πολύ γρήγορου γκολ που πέτυχε η Άντερλεχτ να παίξει αυτό το είδος παιχνιδιού. Δεν της βγήκαν αντεπιθέσεις, δεν μπορώ να πω ότι βγήκε κάποια ιδιαίτερη αντεπιθέση που απειλήσε σοβαρά τον ΠΑΟΚ, γιατί είχαν πολύ κακές ιδέες και στις τελικές
1: φάσεις. Ίσως μόνο το δεύτερο γκολ που ήταν και 2 μέτρα offside, οπότε
3: ναι,
1: δεν χρειάστηκε να μετρήσει.
3: Δεν χρειάστηκε να κάνει μπει σε διαδικασία το βάλει, δηλαδή ήταν πολύ ξεκάθαρη φάση. Τώρα το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ ήταν ότι στο πρώτο ημίχρονο άργησε πάρα πολύ να συνέλθει. Νομίζω ότι μετά το μισάωρο αρχίζει και συνέρχεται από τον γκολ και στον τρόπο και την δομή του παιχνιδιού του. Από και μετά στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές προσπάθησε κάπως να τα αλλάξει τα πράγματα ο Λύση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά όπως...
1: Μετά το ημίωρο, βέβαια, sorry, ψεδιακόπτω. Μετά το ημίωρο που λες, έχει χάσει το μυαλό του από ό,τι έχει γίνει με τα πέναλτι. Οπότε ουσιαστικά το πετά στα σκουπίδια το πρώτο ημίχρονο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
3: Ναι, ενώ έχει πολύ καλή εκείνη την ώρα έξαρση, ας πούμε, που μπορεί να τον οδηγήσει στην ισοφάριση και μετά θα δούμε άλλο παιχνίδι. Αν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ πριν το ημίχρονο, νομίζω ότι εκεί κρίνει το παιχνίδι. Δηλαδή στο πολύ γρήγορο γκολ και στο ότι δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ είτε στη φάση του πέναλτι είτε σε αυτό το ξέσπασμά του που είχε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου να βρει ένα γκολ και να μπορέσει να ισορροπήσει το μάτς και να πάει αλλιώς και στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε κάποιες σκέψεις, δεν του βγήκαν του λύση, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι πολύ περιορισμένες οι φάσεις που έχει κάνει στο δεύτερο μέρος. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις αυτή την περίπτωση του σκαστού σου στο τέλος της καθυστερήσης και με τη βοήθεια του Γερεμέγεφ που στρώνει την μπάλα στον Ζαφίρ και κάνει το σκαστό σουτ, νομίζω ότι δεν έχει κάποια άλλη φάση. Και παρότι η Άντερλεχτ έπαιξε και ένα διάστημα τουλάχιστον 5 λεπτών συν ακόμα 2 λεπτών με 10 ποδοσφαιριστές, δηλαδή ένα 7 λεπτό, 8 λεπτό, το βγάλανε με παίχτη λιγότερο λόγω τραυματισμών, αλλαγών που δεν γινόντουσαν γρήγορα κτλ. Εγώ δεν τον έχω αποκλεισμένο τον Πάοκ έτσι όπως ήταν τις δύο ομάδες. Δεν είδα κάποια Άντερλεχτ δηλαδή, που θα με φοβήσει να πω ότι είναι αποκλεισμένο στο Πάοκ. Απλά έχει σοβαρές ελλείψεις, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο έγινε η επιλογή του Μιχαλίδη στην εκτέλεση του πέναλτη.
1: Ναι.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο αυτής της τέλος πάντων αυτού του φυσικασμού στο να μην κινηθεί γρήγορα από για ένα φόρ. Θα μου πεις πότε θα προλάβαινε μέσα σε μια εβδομάδα να πάει σε τερφό κτλ. Αλλά γενικά έχει πάει πολύ πίσω το πράγμα. Και βέβαια.
1: Είναι το σκεπτικό καλυφθεί... όταν μπορούν να σου γεννήσουν γκολ όλοι που παίζουν πίσω από τον φόρ. Εντάξει, μου ωραία, στο βάλω και λίγο σε αναμονή. Λέω εγώ μια πρόχειρη σκέψη.
3: Ναι, αλλά δεν είναι σωστή προσέγγιση αυτή, γιατί προφανώς είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Γερεμίγεφ τουλάχιστον από την αρχή να αποτελέσει μια επιλογή να παίξει από την αρχή. Δεν ξέρω κατά πόσο λύση το βλέπει αυτό. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το θέμα του Χατζηδιάκου, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες.
1: Σωστά.
3: Και εκεί θα έχουμε αλλαγή στη σύνθεση του κέντρου της άμυνας. Σίγουρα είναι πολύ πιθανό γι' αυτό να δοκίμασε και τον Ελουστόν να τον περάσει γρήγορα στο παιχνίδι χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος.
1: Για να καταλάβει λίγο τι συμβαίνει με τους Βέλγους. Ναι.
3: Με τους Βέλγους. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ ξαναλέω ότι δεν τον έχω χαμένο τον ΠΑΟΚ. Πολλές φορές προσεγγίζει τα μάτς πολύ καλύτερα εκτός έδρας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρει γκολ και γρήγορο γκολ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αν βρει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και τους βάλει λίγο στη ζόρι τους Βέλγους, δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθούν. Δεν τον έχω χαμένο από χέρι.
1: Ναι.
3: Από την άλλη, θα πρέπει να βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα και σίγουρα είναι πολύ φτηνό γκολ να φας τώρα από τη σέντρα, να σου πάρουν τόσο μονομαχίες, να μην διώξει καλά την μπάλα και να έχει τέτοια τρύπα στα 20 δευτερόλεπτα, 17-16. Το κέντρο της άμυνας είναι σαν να έχει καταντεύει κυμμισμένο στο παιχνίδι.
1: Ακόμα και αυτό σε βοηθάει ως η ομάδα που το πετυχαίνει να πει: όπα, μαγκέ, πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό, έχουμε γκολ. Πάμε τώρα να το υπερασπιστούμε. Αν είναι στο 0-0 εκεί, προφανώς έχουμε δει άλλο παιχνίδι.
3: Ακριβώς.
1: Την ίδια άμυνα θα έχουμε δει από πλευρά Άντερλεχτ, αλλά βλέπεις λίγο πιο ήρεμο μάτς, θεωρώ.
3: Γενικά η εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες, θέλω να πω ότι για διαφορετικούς λόγους κάθε μία, πήγε όχι όπως περιμένανε. Στη μία περίπτωση νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός υποτίμησε την αντιπάλαιο του, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει και πάρα πολλά θέματα και στο ανασταλτικό κομμάτι και στη μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός έχει το μόνιμο πρόβλημα του πολύ δύσκολου σκοραρίσματος, ειδικά με ομάδες που είναι συμπαγής πίσω, η Νάιμεγεν, παρότι δεν είχε αυτή την εικόνα πέρυσι σε αυτό το παιχνίδι, το πρώτο της επίσημο στην Ευρώπη για φέτος, έβγαλε αυτή την εικόνα την πολύ καλή και εξήλθε και στην πίεση που άσκησε ο Ολυμπιακός, ειδικά στα πρώτα 15-20 λεπτά. Και νομίζω ότι πάμε για πολύ δύσκολη επόμενη εβδομάδα με τις Ερεβάνς, με τις ελληνικές ομάδες να είναι με την πλάτη στον τοίχο. Περισσότερα θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε με τους ακροατές μετά τις 12.
1: Το 12-2, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, Κώστα Μιαόλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δικό σου σχόλιο, για τον τρόπο με τον οποίο ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ. Μου κάνει νόημα ο Γιώργος Γιαννής ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Big Win Sport FM 94,6.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
5: μόνο εδώ,
4: μόνο τώρα,
5: μόνο τώρα.
4: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
5: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
5: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
7: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
5: σε μια μεγάλη live συναυλία.
7: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
5: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
7: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
5: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
7: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
5: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
7: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
5: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
9: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
10: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
4: Top FM 102,4.
11: Κάτι ενώ έχει άλλα χαφ, είναι κάτι που το βλέπει κάθε μέρα. Αυτό σκέφτηκε, δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένος. Ο πάντως γκολ έψαχνε. Και σε αυτή την υπόθεση του γκολ, μόνο σε αυτή την υπόθεση του γκολ, ο Μαντί Καμαρά έχει ταλέντο.
1: Ναι.
11: Δεν πρέπει να τον υποτιμάμε. Μόνο στο γκολ. Αυτό ξέρει να κάνει. Και είναι πάντα μια λύση, δεν την επέλεξε ο προπονητής. Ήταν όλα στραβά, όλες οι λεπτομέρειες σε βάρος του ΠΑΟΚ, το χάσε και είναι σε δύσκολη θέση. Θα πάει να το παλέψει, είπαμε σε μια πολύ καλή έδρα, σίγουρα μπορεί, θα δοκιμαστεί η νοοτροπία του και θα δούμε την άλλη Πέμπτη το βράδυ αν συνεχίζει στο Europa ή αν θα πέσει στο Conference και θα είναι σε πολύ αγχωτική θέση για το συνέχεια του καλοκαιριού.
1: Προφανώς και οι υπεύθυνοι στο δημιουργικό κομμάτι, δηλαδή και ο Κωνσταντελιάς και ο Ζιβκοβιτς και ο Τάισον και ο Ζαφίρης, όσο και αν εκείνος έπρεπε να τρέξει και λίγο πίσω να συμμαζέψει καταστάσεις όταν έδειχνε κάποια διάθεση Άντερλεχτ να επιτεθεί. Ίσως και αυτοί να κατάλαβαν ότι θα χρειαστεί κάτι παραπάνω στην ρεβάνς σίγουρα και για να τροφοδοτήσουν φυσικά τον όποιο μύθο και τον όποιο Γερεμέγεφ. Ανάλογα ποιον θα επιλέξει για την ρεβάνσο λύση, σωστά?
11: Εντάξει, κάτι παραπάνω, okay, αποτελεσματικότητα. Αυτό δεν είναι ένα κουμπί που το πατάς. Αυτό το έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Σήμερα δεν βγήκε για τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, αν σκεφτούμε πώς ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι, και τι συνέβη για να το χάσει ο ΠΑΟΚ, καταλαβαίνουμε ότι ήταν από τις βραδιές που δεν σε θέλει καθόλου η μπάλα. Και η αναγνώριση από τον κόσμο στο τέλος, με το καθολικό χειροκρότημα και το σύνθημα που φώναξε όλοι του, ότι ΠΑΟΚ εσύ θα προκριθείς, δείχνει και αυτό που κατάλαβε και ο κόσμος και κατάλαβαν όλοι, ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Τεράστια προσπάθεια από όλες τις πλευρές, αλλά εδώ όταν η μπάλα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Αυτό έγινε. Η μάχη συνεχίζεται. Το καλοκαίρι δεν μπορεί να είσαι 90 λεπτά τα κόκκινα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Σωστά.
11: Τα καλά του διαστήματα ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Και είδαμε ότι και στο τελείωμα δεν ήταν τόσο πιεστικό, γιατί σαφώς κάποιοι παίχτες στη δουλειά, και ο Ζαφίρης και ο Κωνσταντέλιας και ο Κένι που ήταν πολύ καλό στο πρώτο μέρος, δεν είχαν πολλές άλλες δυνάμεις.
1: Νομίζω δύο πολύ μεγάλες απορίες έχουν μείνει. Μία θα την απαντήσει και ο Λύση Νέβης τύπου για τον Μιχαηλίδη και το πέναλτι, αλλά και για την αλλαγή του Χατζηδιάκου με την Ελουστόντο. Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε έπειτα από την κίτρινη του Χατζηδιάκου, ώστε να σκεφτεί, κάτσε να δούμε, να δει και εκείνος τι θα αντικρίσει στις Βρυξέλλες και να πάρει λίγο το κλίμα του πώς αντιμετωπίζουμε την Άντερλεχτ.
11: Και στο φόβο της δεύτερης, του εκνευρισμού, γιατί είχε πάρα πολλά νεύρα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ήταν μια πολύ λογική αλλαγή. Έχασε τη μια ευκαιρία ο Λουστόντο από πάρα πολύ κοντά. Στα πέναλτι του ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα από πέρυσι. Από την περίοδο που έχασε τον ΣΒΑΜ και τον Βιερίνια και είχε ένα ποσοστό 90% στα πέναλτι, από πέρυσι έχει μικρύνει πάρα πολύ αυτό το ποσοστό.
1: Ο Καμαρά, όπως είπες, δεν επιλέχθηκε. Παρ' όλα αυτά, ο Τέιλορ, με αυτό που έδειξε και σήμερα, που αν θες την ταπεινή μου άποψη, και έτρεξε και κοίταξε τους χώρους και προσπάθησε να συμμετέχει επιθετικά, τον βάζει κάπως σε πιο υψηλή θέση σε επιλογές για τα χαφ που ίσως και να το δούμε κάποια στιγμή βασικό.
11: Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
11: Δεν μπορώ να το πιστέψω. Το πράγμα που έχει αποκτήσει τον Λουσέ και θα αποκτήσει και άλλον παίχτη στα χαφ. Εντάξει, και κάποια στιγμή θα γυρίσει τον ΕΙΤΕ.
1: Ναι.
11: Έχει έρθει προπονητής στον.
1: Ωραία, Δημήτρη μου. Τότε σε αφήνουμε να μιλήσει η Συνέβη Στύπου και θα έχουμε νέα επικοινωνία με την Θεσσαλονίκη και το γήπεδο της Τούμπας, να δούμε και τις ερωτήσεις που θα τεθούν στον Αλέσιο Λύση και τις απαντήσεις που θα δώσει, και φυσικά να καταθέσει και εκείνος την άποψή του για τον τρόπο με τον οποίο διάβασε και αυτό το μάτς, την εξέλιξή του και τι μπορεί να έχει σκεφτεί ήδη εν ώψη και της ρεβάνς για να σπάσει αυτήν την πολυπρόσωπη βελγική άμυνα

Λοιπόν, και κάπου εδώ, Γιώργο Γιαννίση, σου έχω μια ερώτηση. Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience? Γιατί το Stoiximan Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Stoiximan, φρόντισε ακριβώς για αυτό μέσα από τον νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι και τις 17 Αυγούστου. Ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντεκάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Stoiximan. Όλες τις λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Πλέον στο sportpavlefm.gr μπορείτε να δείτε και το περιστατικό που τόνισε και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, το βίντεο με την θύρα 4 στην Τούμπα να αποθεώνει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και να φωνάζει πως μπορούν να προκριθούν στα playoffs του Europa League, παρά την απογοήτευση έτσι και την πικρία από το 1-0 την ήττα από την Άντερλεχτ απόψε το βράδυ στο πρώτο μάτς των δύο ομάδων, πριν ο ΠΑΟΚ ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση. Σχολιάσαμε και με τον Κώστα Μιαούλη και με τον Αντώνη Καρπετόπουλο το πόσο κακή αποδείχθηκε τελικά αυτή η εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν που έμειναν στο 0-0 και ο Παναθηναϊκός για το 1-1 με την Τσέσκα 1948 και την ήττα τώρα του ΠΑΟΚ, νομίζω πολύ διαφορετικά, με πολύ διαφορετικούς ιονούς, με πολύ διαφορετική ματιά σε αυτές τις αναμετρήσεις είχαμε μπει στην τρέχουσα εβδομάδα, και βράδυ Πέμπτης αποδεικνύεται πως τελικά πήγαν πολλά πράγματα στραβά, πολλά πράγματα ίσως δεν διαβάστηκαν όπως θα έπρεπε από τις ομάδες που εννοείται είναι ακόμα ανέτοιμες και σε ρυθμό και σε ένταση και σε τακτική και σε διάρκεια και σε όλα, αλλά τα εμπόδια που έχουν βρεθεί μπροστά τους είναι τέτοια τα οποία μπορούν να ξεπεραστούν.

Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη για τα ευρωπαϊκά προκριματικά και θα κάνουμε και μια επανάληψη των όσων έχουν προηγηθεί και έχουν ολοκληρωθεί λίγο αργότερα. Λοιπόν, το Salzburg Πάφος είναι στο 0-0 στο 23ο λεπτό. Υπενθυμίζω, παιχνίδι που έκανε σέντρα στις 8, διεκόπη στο 15ο λεπτό λόγω σφοδρής βροχόπτωσης, συνεχίστηκε από τις 10:15 και μετά. Δηλαδή, για περίπου 2 ώρες δεν παίζονταν ποδόσφαιρο. Έγιναν και 2 έλεγχοι στον αγωνιστικό χώρο για να δουν οι διαιτητές σε τι κατάσταση βρισκόταν ο Χλωτάπητας, αλλά παρουσίασε καλύτερη εικόνα όσο περνούσε η ώρα και όσο είχε σταματήσει η βροχή. Για να συνεχιστεί το μάτς της κυπριακής ομάδας, Salzburg Πάφος στο 0-0 στο 64 αυτή τη στιγμή. Σε εξέλιξη, το Benfica Hearts, η κόντρα του Βαγγέλη Παυλίδη με τον Κιζηρίδη, είναι στο 4-0 για τους αετούς της Λισαβόνας. Ο Παυλίδης έχει σκοράρει στο 42 με πέναλτι για το 3-0. 3 λεπτά αργότερα του ακυρώθηκε γκολ για offside και ο Πρεστιάνης στο 59, δηλαδή πριν από λίγο, έγραψε και το 4-0. Προφανώς η Μπενφίκα πλέον έχει να σκεφτεί την επόμενη φάση των προκριματικών του Europa League, τα playoffs, καθαρίζοντας την σκοτσέζικη ομάδα, η οποία έφτασε ένα 90 λεπτό, ένα μάτς, μια ανάσα από την κατάκτηση ενός τρομερού τίτλου στη Σκωτία την περασμένη σεζόν. Αλλά η Celtic με την εμπειρία της, με την βαριά φανέλα της, με την ιστορία της, την καθάρισε. Οπότε άφησε την ομάδα του Κιζηρίδη με την πικρία και το αποθυμένο για ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό παραμύθι όπως εξελισσόταν, και οι καθολικοί πανηγύρισαν την κατάκτηση της κορυφής. Λοιπόν, σε εξέλιξη για το Conference League, Valur Nolgerand 0-2, Lugano Runavik 2-0, Borac Banja Luka Videbsk 1-0, Braga Dynamo Minsk 1-0, στο 0-1 Bohemians με τη Midland, Rijeka Ilv είναι στο 1-0, η Partizan με την Tombol είναι στο 1-0, το ίδιο και η Τρέφι Όρη με την Τρίτα, ενώ η Χιμπέρνιαν έχει παραμείνει στο 0-0 στο 64ο λεπτό. Μόλις τώρα δεύτερο γκολ για την Παρτίζαν στο παιχνίδι της με την Τόμπολ στο 54 αυτό το μάτς. 2-0 για τους Σέρβους.

Λοιπόν, επειδή ρωτάτε συνεχώς, θα το επαναλάβουμε, το τονίσαμε και λίγο νωρίτερα. Δεν πηγαίνει κατευθείαν στην League Face του Conference League, αν και εφόσον ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει στη revanche κόντρα στην Anderlecht. Είναι ο τρίτος προκριματικός του Europa League. Τι σημαίνει αυτό? Αν ο ΠΑΟΚ τελικά αποκλειστεί από τους Βέλγους, θα υποβιβαστεί, σε εισαγωγικά πάντα, στα προκριματικά του Conference League. Εκεί θα πάει στην φάση των playoffs, δηλαδή ένα βήμα πριν από τη League Phase της τρίτης κατά σειρά διοργάνωσης της UEFA.

Ο ιτημένος από το ζευγάρι της Καεράτ με τη Λεύσκη Σόφιας θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ αν ο ΠΑΟΚ συνεχίσει στο Europa League, δηλαδή κάνει την ανατροπή κόντρα στην Άντερλεχτ και συνεχίσει στα playoffs του Europa League. Υπενθυμίζω εγώ πως στις καθυστερήσεις η Λεύσκη Σόφιας επικράτησε 1-0 της Καεράτ Αλμάτι εχθές το βράδυ. Από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει και ο αντίπαλος της ΑΕΚ, δηλαδή η ομάδα που θα περιμένει την ένωση στα playoffs του Champions League. Από εκεί και έπειτα, αν ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει και αναγκαστεί να παίξει στο Conference League, η επόμενη αντίπαλός του προκύπτει από το match του Απόλλωνα Λεμεσού απέναντι στην Μπραν.

Οι Κύπροι έχουν ένα πολύ μικρό αβαντάζ πρόκρισης στην επόμενη φάση, καθώς επιβλήθηκαν τις Μπραν 1-0 επίσης το βράδυ της Τετάρτης και διεκδικούν φυσικά την είσοδό τους, την παρουσία τους στην League Phase του Conference League.

Η ρεβάνς του ΠΑΟΚ πάντως κοντά στην Άντερλεχτ έρχεται την επόμενη Πέμπτη, σε μία εβδομάδα από τώρα, δηλαδή στις 13 του Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Φυσικά θα υπάρχει live μετάδοση από τον BWIN Sport FM 94,6, ενώ εγώ υπενθυμίζω πως την επόμενη Τρίτη αγωνίζονται και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κόντρα σε Ναϊμέγγεν και Τσέσκα 1948 και οι δύο αναμετρήσεις των αιωνίων εκτός έδρας την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, οπότε πορευόμαστε προς ακόμα μια καυτή ευρωπαϊκή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες.

Από τη μεριά του και ο Όφη, ο οποίος ξέρει πως σίγουρα έχει εξασφαλισμένη θέση στην League Face του Conference League, δηλαδή η κριτική μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος την περασμένη σεζόν θα έχουν σίγουρα ευρωπαϊκές περιπέτειες και προκλήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Είδαν λίγο νωρίτερα σήμερα την CSKA Σόφιας να φτάνει πανεύκολα στο τελικό 3-0 κόντρα στην Maccabi Tel Aviv, εκτός έδρας στο πρώτο της παιχνίδι η ομάδα της Βουλγαρίας για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Οπότε είναι η πρώτη ευρωπαϊκή δοκιμασία για τον Όφη. Αν Όφη δεν τα καταφέρει στα playoffs του Europa League, πολύ απλά πηγαίνει στο conference και πηγαίνει κατευθείαν στη League Face για να έχει πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Εντύπωση προκάλεσε πάντως μεταξύ άλλων απόψε στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις το 2-1 της Γιαγκελόνια κόντρα στη Rangers. Οι Σκοτσέζοι ιτήθηκαν εκτός έδρας για τον τρίτο προκριματικό του Europa League στην Πολωνία. Μάλιστα είχαν προηγηθεί από το 4ο λεπτό με αυτό γκολ, και ενώ για εκείνους ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι, με τον ίδιο τρόπο ισοφαρίστηκαν και μέσα σε ένα 8 λεπτό από το 13 μέχρι το 21 δέχτηκαν ανατροπή και δεν κατάφεραν ποτέ να απαντήσουν σε αυτή για να αποφύγουν την ήττα. Οπότε η Γιαγκελόνια πηγαίνει στη Γλασκόβη έχοντας ένα μικρό αβαντάζ και έχοντας προβληματίσει αρκετά και τη Rangers, που είδαμε και πέρσι γενικότερα πως δεν είναι πλέον σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Ίσως διευκολύνει γενικότερα και το έργο της Celtic στην Σκωτία. Οπότε και οι Πολωνοί για απόψε ξέρουν ότι έχουν καταφέρει κάτι σημαντικό, αρκεί να του δώσουν συνέχεια στη revanche.

Λοιπόν, βλέπω στο Μπενφίκα Χάρτς πως έχει πλέον αποχωρήσει ο Βαγγέλης Παυλίδης για να μπει ο Ντουράν στο 65ο λεπτό, οπότε ο Έλληνας επιθετικός σταματά στο ένα γκολ και ένα κυρωθέν τέρμα, το γκολ με πέναλτι στο 42ο λεπτό. Αντιθέτως, κανονικότατα συνεχίζει ο Κιζηρίδης για την σκοτσέζικη ομάδα, η οποία φυσικά θα πρέπει να σκέφτεται τα προκριματικά του Conference League εν συνεχεία, καθώς ένα 4-0 δύσκολα, πολύ δύσκολα, γυρίζει σε μια ρεβάνς κόντρα στους ΑΕΤΟΥΣ Λισαβόνας.

0: Για ποδαρικό σα στο σπίτι σα. Μην τον καλέσετε ποτέ στο σπίτι σα να σα κάνει ποδαρικό ο Κώστας Ζάλιαρχος. Σα το λέω. Πραγματικά ω συμβουλή σε όσου ακροατέ μα ακούνε, μην καλέσετε ποτέ τον Κώστα Ζάλιαρχο σπίτι σα να σα κάνει ποδαρικό τη νέα χρονιά, το νέο έτο. Ο άνθρωπο φαγώνα τόση ώρα για τον Μπενφίκα Χάρτ και μείωση Χάρτ.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Όπω τι σε παιδάκι.
1: Μπορείστε, 4-1-72. Τι περιμένει να γίνει.
0: Μα μπορεί να έχει παίξει ο κόσμο το 4-0 ακριβώ κορίτσια για άσο και ξέρω με.
1: Και το μελέτησα και άλλαξε κατευθείαν, ρε φίλε. Γιατί δεν με λυπάται καθόλου αυτή η μοίρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 118 κτίρια κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατ' εδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων και πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους είναι σαφές και αυστηρό, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κολυμπάδα. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν. Απόψε φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. 2 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μίνι βαν στα περίχωρα της Δαμασκού. Σοβαρό τροχαίο με 2 τραμ σημειώθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία της Γερμανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευσης ακινητοποιήθηκε για άγνωστο λόγο στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Επίσημη επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου θα πραγματοποιήσει αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός θα επιθεωρήσει τους χώρους του Ιδρύματος και θα έχει συναντήσεις με τη διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό την καταγραφή των ελλείψεων και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο νησί. Αμέσως μετά από τις 3 έως τις 3.30 το μεσημέρι, ο κ. Γεωργιάδης θα προχωρήσει σε δηλώσεις και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου. Προσωρινά κρατούμενος παραμένει ο 44χρονος οδηγός που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα της 17ης Μαΐου στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, όπου έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη γυναίκα και η 26χρονη κόρη της. Κατά τη συμπληρωματική απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε εκ νέου τις κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Στηριζόμενος στα πορίσματα δύο πραγματογνωμοσυνών, ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Ωστόσο, τα τεχνικά ευρήματα επιβαρύνουν τη θέση του, καθώς ο καταγραφέας του δικού του οχήματος έδειξε ταχύτητα 178 χιλιόμετρων την ώρα λίγο πριν από τη σύγκρουση σε δρόμο με όριο τα 60, ενώ εντοπίστηκαν και παράνομες μηχανικές μετατροπές για τη δραστική αύξηση της υποδύναμης του αυτοκινήτου του. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως, ο 44χρονος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί τον Ιούνιο για απόπειρα αλλίωσης αποδεικτικών στοιχείων, επιστρέφει στη φυλακή με την ανάκριση να εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία. Στην αυριανή έκτακτη συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το νέο κολυμβητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων επί της Οδού Ρόδου Καλυθέας και συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση την κατεπίγουσα εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η απόφαση αυτή κλειδώνει το ενδεικτικό κόστος για την προμήθεια του βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού συγκροτήματος των 50 μέτρων. Έτσι, ανοίγει άμεσα ο δρόμος για τη σύνταξη της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, ώστε το μεγάλο αθλητικό έργο του νησιού να περάσει σε τροχιά υλοποίησης. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα η Ρόδος. Η Δημοτική Επιτροπή του νησιού ενέκρινε την προετοιμασία του φακέλου, ο οποίος θα κατατεθεί έως τις 31 Αυγούστου στην Ένωση για τη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Anna Lindh. Στόχος της υποψηφιότητας είναι η ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της Ρόδου ως ιστορικό σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή. Παράλληλα, ο Δήμος στοχεύει στην ενίσχυση του ποιοτικού τουρισμού και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους μήνες αιχμής μέσα από διεθνείς συνεργασίες και πολιτιστικές δράσεις που θα εστιάζουν στους νέους. Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο επιλέγονται δύο πόλεις, μία από τον Ευρωπαϊκό Βορρά και μία από τον Μεσογειακό Νότο, οι οποίες για ένα έτος μετατρέπονται σε κέντρα πολιτιστικού διαλόγου. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στη ΣΥΜ, καθώς εντοπίστηκε ισορός του 8ου αλλοδαπού επιβαίνοντος του ιστιοφόρου σκάφους, ο οποίος αγνοούνταν. Ισορός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού και περισυλλέχθηκε από περιπολικό του λιμενικού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Ρόδο και από εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Υπενθυμίζεται ότι κατά την επιχείρηση είχαν διασωθεί σόοι οι υπόλοιποι 7 επιβαίνοντες. Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Νταματριάς το 13ο Φεστιβάλ Μπύρας. Η κεντρική πλατεία του χωριού αναμένεται να πλημμυρίσει από νωρίς το βράδυ με κόσμο, άφθονη παγωμένη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από

0: ενημέρωση παίζει και online.
1: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
2: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόθου.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
2: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
3: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
2: σε μια μεγάλη live συναυλία.
3: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
2: Ωραία έναρξης 9 το βράδυ.
3: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
2: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
3: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
2: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
2: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, και επειδή είχαμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με τον Κώστα Μιαούλη, αξίζει να το τονίσουμε για την αλλαγή του κανονισμού από την UEFA για τον αριθμό των καρτών με τις οποίες συμπληρώνεται το όριο και έτσι οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να εκτίσουν τιμωρία μιας αγωνιστικής, όπως συνέβη και τώρα με τον Χατζηδιάκο, ο οποίος πήρε κίτρινη κάρτα, επομένως δεν θα είναι διαθέσιμος για τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, όπως συνέβη και με τον Τσάπρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος επίσης δεν θα είναι διαθέσιμος για τους πράσινους στη ρεβάνς στη Σόφια με την Τσέσκα 1948. Επομένως, όπως ακούσατε και από τον Νικόλα τον Μπαγκάκη νωρίτερα εδώ στον Big Win Sport FM, λογικά ο Κάτρης θα είναι εκείνος που θα καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας αφού απουσιάζει και ο τραυματίας Καλάμπρια σε διαφορετική περίπτωση, αλλά με ελάχιστες πιθανότητες να τοποθετηθεί εκεί ο Ζαρουρί. Στη League Face λοιπόν θα είναι τέσσερις οι κάρτες που θα θεωρούνται συμπλήρωση ορίων για να απουσιάσει από ένα μάτς ποδοσφαιριστής σε οποιασδήποτε ομάδας και όχι τρεις οι κάρτες όπως ίσχυε μέχρι την περασμένη σεζόν και όπως ισχύει μέχρι και τώρα στα προκριματικά. Η αλλαγή αφορά μονάχα τη League Face των διοργανώσεων της UEFA.

στο sportspavlefm.gr μπορείτε πλέον να ακούσετε ξανά και το σχόλιο του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τον ΠΑΟΚ μετά το πρώτο μας με την Anderlecht και τα σχόλια του Αντώνη Καρπετόπουλου και του Κώστα Μιαούλη, με τους οποίους συζητήσαμε εδώ για τον τρόπο με τον οποίο ιτήθηκε ο δικέφαλος του Βορρά και τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να προσεγγίσει τη ρεβάνση που θα γίνει σε μία εβδομάδα από τώρα, την επόμενη Πέμπτη, στις Βρυξέλλες. Βλέπω πως στα ενεξελίξη παιχνίδια η Τρίτα έχει κάνει το σκορ 1-3 με μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Τρεφιόρη. Στο 1-1 παραμένει το Χιμπέρνιαν Σκεντίγια. Με ενημερώνει ο Γιώργος ο Πετρίδης ότι έχουμε γκολ και στην Αυστρία. Φυσικά η Ζάλτσμπουργκ προηγείται 1-0 της Πάφου. Η κυπριακή ομάδα δεν κατάφερε να αντέξει μέχρι και το τέλος. Είναι στο 89 το παιχνίδι. Το γκολ επιτεύχθηκε τώρα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. 88 λεπτό δίνεται το γκολ από τον Ταμπάκοβιτς στο μάτς το οποίο ξεκίνησε 8 η ώρα. Είναι 12 παρατέταρτο και ακόμα εξελίσσεται, γιατί όπως είπαμε για 2 ώρες είχε διακοπεί λόγω σφοδρής βροχόπτωσης και λόγω κακής κατάστασης του αγωνιστικού χώρου, μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά και να μπορούν οι ποδοσφαιριστές και δίχως να διατρέχει και κίνδυνο η υγεία τους, έτσι και η σωματική τους ακεραιότητα, να μπορούν να συνεχίσουν το μάτς.

Μπορείτε πλέον να διαβάσετε φυσικά και ό,τι συμβαίνει με την Ελλάδα και το κυνήγι της 10ης θέσης στην UEFA σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που θα καταβάλουν οι ελληνικοί σύλλογοι για να καταφέρουμε πολύ πολύ σύντομα ο πρωταθλητής της χώρας να καταφέρει να βρίσκεται στην League Phase του Champions League και όχι να υποβάλλεται σε διαδικασία των προκριματικών. Λοιπόν, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν προσθέσει 200 βαθμούς στη συνολική κατάταξη. Δεν μπόρεσε να δώσει το κάτι παραπάνω ο ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είχαν τις ισοπαλίες τους. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με το 1-0 από την Άντερλεχτ. Κερδισμένη η Πολωνία με νίκες από Γιαγκελόνια και Λεχ Πόζναν. Οπότε πρόσθεσαν 2.113 βαθμούς ή μάλλον έφεραν τους Πολωνούς στους 2.113 βαθμούς μπροστά από την Ελλάδα, από την χώρα μας στην διεκδίκηση της 10ης θέσης, εκεί που βρίσκεται η Τσεχία, η οποία είναι στους 44.025, δηλαδή 2.713 βαθμούς πάνω από την ελληνική συγκομιδή.

Λοιπόν, ας δούμε και λιγάκι τα μηνύματά σας. Ένας φίλος λέει: δεν θεωρείς πως ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν τα πήγε καθόλου καλά απόψε, ενώ λέει δεν είχε plan B, ειδικά στο τέλος με τις αλλαγές και βάζοντας τον Τέλια δεξιά. Και plan B να έχεις. Απέναντι σε μια ομάδα που, όπως συζητήσαμε και με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, είχε παραταχθεί για να μηνθεί μαζικά. Για να γλιτώσει ό,τι μπορούσε να γλιτώσει. Και με το πόσο ευλογημένη στάθηκε με το 1-0 από τα 17 δευτερόλεπτα, είχε πλέον και πάθος για να υπερασπιστεί το προβάδισμα. Τι plan B να βρεις απέναντι σε τέτοια άμυνα? Πέταξε και τον Γερεμέγεφ στο παιχνίδι δίχως να βγάλει το μύθου, οπότε είχε 2-4. Έβαλε και τον Τέιλορ στα χάφ εν αναμονή του Λουσέ. Είχε και τον Κωνσταντέλια να αλλάζει πλευρές. Είχε και τον Τάισον με τον Ζίφκοβιτς να περνούν κάποια στιγμή αριστερά και οι δύο. Είχε τον Τέλια δεξιά για να βοηθήσει κάπως τον δεξιό μπακ, αλλά ούτε και από εκεί είχε αποτέλεσμα η κατάσταση. Είχε τον Ζαφίρι να τρέχει σαν τρελός, να είναι μες στην περιοχή, να συμμετέχει σε φάσεις, να έχει την τεράστια ευκαιρία στο φινάλε με το σκαστό σουτ που απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Ό,τι και να έχει ως plan B σε τέτοιες καταστάσεις όπου μια ομάδα απλά αμήνεται και περιμένει το χρόνο να τελειώσει για να πάρει το αποτέλεσμα έτσι όπως την έχει ευνοήσει και η τύχη σε μια αναμέτρηση, δεν είναι θέμα προπονητή πλέον. Okay, όπως είπε ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου, μπορεί ο Καμαρά, που δοκιμάζει και τα πόδια του, η αλήθεια είναι, από απόσταση, που βλέπει και λίγο εστία, που θα θελήσει να απειλήσει και ο ίδιος από το να δημιουργήσει κάτι ή να είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει την τελική απόφαση για τροφοδότηση, είτε επιθετικού είτε να σπάσει την μπάλα στα πλάγια. Εντάξει, να μπορούσε να βοηθήσει. Αλλά δεν ήταν παιχνίδι το οποίο και να σε καλεί σε plan B θα μπορούσε να αποδώσει αυτό το εναλλακτικό σχέδιο που μπορεί να έχει έτοιμο.

Λοιπόν, διαβάζω σύντομα λίγο και τις δηλώσεις του προπονητή της Άντερλεχτ, του Βίτορ Μπρούνο, λίγο μετά το 1-0 της ομάδας του στην Τούμπα. Ρωτήθηκε για το αν η Άντερλεχτ πλέον είναι το φαβορί σε αυτήν την κόντρα. Είπε: Όχι, δεν είμαστε φαβορί. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο της πρόκρισης. Είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε τέτοια παιχνίδια και θα πάμε και στο δεύτερο μάτς με την ίδια λογική. Οπότε επιβεβαιώνεται γενικότερα η σκέψη πως η Άντερλεχτ θα προσπαθήσει να αμυνθεί, να υπερασπιστεί την αιστεία της, να παίξει ως outsider και όπου την οδηγήσει αυτό, όποια αντεπίθεση και αν καταφέρει να βγάλει, αν έχει και την ίδια τύχη όπως είχε στην Τούμπα. Θέλουμε να παίξουμε, λέει, με ποιότητα και σαν ομάδα. Παίξαμε πάρα πολύ καλά και θέλω να βλέπω τους παίκτες μας να βοηθούν ο ένας τον άλλον. Αυτό που θέλουμε είναι σε κάθε παιχνίδι να δίνουμε όλο και περισσότερα. Επίσης, θέλω να πω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ δημιούργησαν πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Αυτό ανέφερε ο coach των Βέλγων. Είπε για το ρίσκο τραυματισμών: Δεν το σκεφτόμαστε καν. Σκεφτόμαστε μόνο να έχουμε παίκτες έτοιμους. Είναι πολλά τα παιχνίδια και δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε τέτοια πράγματα. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό ότι εμείς πηγαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Για τη φάση του πέναλτι, είπε: Ήμουν πολύ μακριά για να δω αυτό. Σε αυτό αρκέστηκε ο coach της Anderlecht. Τώρα, αν έχει δει κάποιο replay, αν του το έδειξαν στα αποδυτήρια, αν δεν ήθελε να σχολιάσει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε.

Λοιπόν, το Salzburg Πάφος είναι τελικό 1-0 για τους Αυστριακούς με τον γκολ από το 28ο λεπτό. Βλέπω πως η Πάφος ολοκλήρωσε το μάτς με παίκτη λιγότερο. Ο Σέμα στο 90-3 αποβλήθηκε για την Πάφος. 46 για την πρώτη κίτρινη κάρτα, στο 90-3 πήρε την δεύτερη. Οπότε η κυπριακή ομάδα καλείται στο δεύτερο μάτς εντός έδρας να κάνει ανατροπή από αυτό το 1-0 στο παιχνίδι που σχεδόν 4 ώρες διήρκησε με ένα διωρό διακοπής λόγω της βροχής. Όπως είπαμε, η Μπενφίκα το παράκανε και έφτασε στο τελικό 6-1 κόντρα στην Χάρτς. Οπότε θα πρέπει ήδη να σκέφτεται τα play-offs του Europa League. Λοιπόν, το είχαμε αφήσει το παιχνίδι με το 4-1 στο 72ο λεπτό. Πέτυχαν άλλα δύο γκολ οι ΑΕΤ, με τον Ντουράν, την αλλαγή δηλαδή του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος αποχώρησε 65. Στο 87 έγινε το 5-1 από τον Ντουράν και ο Σάλντερλουπ με πέναλτι στο 90-3 έγραψε το τελικό 6-1 για την Μπενφίκα.

Μόλις τώρα 4-1 η Τρίτα κόντρα στην Τρεφιόρη στο 90-4 για το Conference League. Η Χιμπέρνη, αν καταφέρνει να πάρει κάβα το θετικό αποτέλεσμα εν ώψη της Ρεβάνς με την Σκεντίγια. 2-1 για τους Σκοτσέζους. Μεγάλη νίκη στα τελευταία λεπτά, το 2-1 στις καθυστερήσεις. Πολλά γκολ στο φινάλε, στα χασομέρια που λέμε. Στο 90-1 ο Χώρα ήταν εκείνος ο οποίος έγραψε το τελικό 2-1 για την Χιμπέρνια.

Λοιπόν, μια ειδησούλα της τελευταίας στιγμής που μπορείτε να διαβάσετε και εσείς πλέον στο sportpavlefm.gr. Ο Κώστας Νικολακόπουλος μας μετέφερε και τις πληροφορίες του από την Αγγλία, σύμφωνα με τις οποίες ο Βαγγέλης Μαρινάκης κινείται για την απόκτηση του Τζέφρι Μοντσάδα σε επιτελικό ρόλο ως υπερτεχνικός διευθυντής σε Ολυμπιακό και Nottingham Forest, δηλαδή τις δύο ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη. Οι πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου αναφέρουν την προσφορά που έχει καταθέσει ήδη ο ισχυρός άνδρας των Ερυθρόλευκων στον Τζέφρι Μοντσάδα σε ρόλο υπερτεχνικού διευθυντή και για τις τρεις ομάδες του γκρουπ των συλλόγων που έχει στην κατοχή του ο Έλληνας συνδιοκτήτης του Ολυμπιακού, αλλά κυρίως για τους Πειραιώτες αλλά και την ομάδα του Νότιγχαμ. Ο Γάλλος ποδοσφαιράνθρωπος έχει κάνει καλή δουλειά στην Μίλαν και αναμένεται, μάλιστα, όπως αναφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος, να κλείσει άμεσα η συμφωνία του για τον νέο του ρόλο όπως του έχει προταθεί.

Προτού κλείσουμε, να διαβάσω και λίγο τις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση. Είπε: δεν ήμασταν τυχεροί, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για την τύχη. Απέναντι στην Δυναμό δεχτήκαμε γκολ νωρίς και κόρνερ στο πρώτο λεπτό. Πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στις αρχές του μάτς. Το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες όσον αφορά στη στατιστική. Ήταν καλή, αλλά δεν με νοιάζει η κατοχή. Με νοιάζουν ευκαιρίες, λέει, με τον Ζαφίρι, με τον Τάισον, με τον Γερεμέγεφ. Χάσαμε πέναλτι, χάσαμε ευκαιρίες, αλλά ίσως αξίζαμε κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να βελτιωθούμε. Αν μπαίναμε με περισσότερη σοβαρότητα, θα παίρναμε κάτι καλύτερο από το μάτς. Προφανώς γίνεται κατανοητό το ότι έχει πολύ μεγάλο παράπονο από τη φάση που έφαγε ο ΠΑΟΚ στα 17 δευτερόλεπτα. Ήθελε να έχουν καλύτερες αντιδράσεις η αμυντική του για να φύγει η μπάλα. Βέβαια, ήταν και κάπως τυχερή η Άντερλεχτ με την κόντρα που έγινε. Κατάφερε να βγάλει φάτσα με τον γκολ τον επιθετικό της και να σκοράρει. Είπε για το χειροκρότημα της Τούμπας πως σίγουρα έχουμε πολύ πίστη εν ώψη της ρεβάνς. Είναι 90 λεπτά και πρέπει να κάνουμε ένα μάτς το καλύτερο δυνατό, στο τέλειο. Είμαι αισιόδοξος όπως πάντα, ακόμα και όταν δεν παίζουμε καλά. Ξέρω αυτή την ομάδα και ξέρω ότι θα παλέψουμε εκεί. Είπε για τα διαφορετικά πρόσωπα στις στατικές φάσεις, δηλαδή για την επιλογή να εκτελέσει ο Μιχαηλίδης στο πέναλτι. Προτιμώ να μην απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Απάντησα ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε αρκετά κομμάτια του αγώνα. Πέρσι ήμουν σε μια ομάδα που ήταν πρώτη στις στατικές φάσεις μετά την Arsenal στην Ευρώπη. Στη Μιραντές το ίδιο. Πρέπει να βελτιωθούμε και σε αυτό. Είπε: πιστεύω ότι η στιγμή που έπαιξαν Γερεμέγεφ και Μύθου μαζί ήταν καλή. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες με τον Μπίκιο Γέρε. Είμαι ευχαριστημένος. Ο Τέιλορ δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει στα χαφ και στη Σελτικ έχει παίξει, μια θέση που γνωρίζει καλά και μου άρεσε η εμφάνισή του. Θα συμφωνήσω με τον Αλέσιο Λύση. Ο Τέιλορ είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον άξονα όταν ο ΠΑΟΚ θα θέλει έτσι κάπως σε διαφορετικό σκανάρισμα. Φυσικά έχει ενισχυθεί εκεί η ομάδα, αλλά και ο Τέιλορ είναι ένας παίκτης που φωνάζει στον Λύση να τον τσεκάρει όταν θέλει κάτι παραπάνω στη μεσαία γραμμή. Λοιπόν, για το προηγούμενο δίωρο μαζί και με τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου που μας περιέγραψε το μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, είχα τον Γιώργο Πετρίδη στην αρχιτεξία της εκπομπής, είχα και τον Γιώργο Κιανίση στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Παραδίδω σκυτάλι στον Κώστα Μιαούλη για το 12-2. Εδώ θα συζητήσετε πολλά ποδοσφαιρικά και όμορφα πράγματα. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM 12, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ο ΠΑΟΚ ετήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα και πρόκειται στα play-off του Europa League. Θα κρυθεί στις Βρυξέλλες, όπου θα ψάξει νίκη με 2 γκολ διαφορά. Χαμένο πέναλτι είχε ο Μιχαηλίδης, χάνει τη ρεβάνση πέμπτη ο Χατζηδιάκος που συμπλήρωσε κάρτες. Πρέπει να βελτιωθούμε σε πολλά κομμάτια, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό που ξεκίνησε προετοιμασία για τη ρεβάνση με τη ΤΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτη προπόνηση για τον Λιβάη Γκαρσία που θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Τρίτης. Έντονο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους καθώς έχουν διατεθεί πάνω από 1000 από τα 1600 εισιτήρια που πήραν οι πράσινοι. Πρόταση στην Πόρτο για τον δανεισμό του αριστερού μπακ Φρανσίσκο Μόουρα ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει η Ρέκορντ. Προλαβαίνουν τη ρεβάνση με την αμέγενη αίσθηση πιόνι και ρέτσο. Θα σας στηρίξω έναν παδός από την άλλη άκρη του κόσμου, τόνισε στο αποχαιρετήριο μήνυμά του Ορτέγκα που ανακοινώθηκε από τη River Plate. Ανάρπαστα έγιναν τα 7.500 εισιτήρια που παρέλαβε για το Super Cup του Παγκρίτου, αφού εξαλείφθηκαν μέσα σε κάτι παραπάνω από 24 ώρες. Στην μήνα είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα πρώτα λόγια του Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030 και έκανε χθες την πρώτη προπόνηση. Ευχάριστα στον Άρη με τον Ραφαμίρο, ο οποίος ολοκλήρωσε το δίμερο πρόγραμμα εργομετρικών εξετάσεων και εντάχθηκε άμεσα στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας. Επιστροφή μετά από μια εβδομάδα και για τον Μωρόν, συντηρητικό πρόγραμμα ξεκίνησε ο Νίκ, που έχει ένα χτύπημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στο δεξί γονάτο. Μετά 2-1 από την ΑΕΛΕ, μεσόλου γύρω στα φιλικά προετοιμασίες επί πολωνικού εδάφους ο Ατρόμητος, με την αποστολή να επιστρέφει αύριο στην Ελλάδα. Το γκολ πέτυχε ο Τσαντίλα. Σε άλλο φιλικό προετοιμασίες που έγινε στο Λάμπρος Κατσόνης, ο Λεβαδιακός νίξε 1-0 τον Πανετολικό με σκορ τον Ζέγκοβιτς. Την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού φόρουαρντ Λάντερς Νόλι ανακοίνωσε ΚΑΕΑΚ, ο πρώην παίκτης του Άρη, υπέγραψε διαιτητή συμβόλαιο με την Ένωση Μεταγραφών στην Αγγλία για τον Άρη Μπέτσον, που ενισχύθηκε με τον 28χρονο Γάλλο γκάρντ Άνταμ Οκόκα, που υπέγραψε για 2 χρόνια. Κάτοικος Μαδρίτης μέχρι το 2032 θα παραμείνει ο Βινίσιος, αφού ο Βραζιλιάνος Άσος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ, άνοιξε ο δρόμος και τη μετακόμιση του Ρόδρυ στην Μπαρτσελόνα, αφού MVP του Μουντιάλ τα βρήκε με τους Καταλανούς και έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσει τη συζήτηση στον Μπλαουγκράνα με τη Manchester City. Η ΤΣΚΑ Σόφια νίκησε 3-0 εκτός έδρας του Μακάμπι Τελ Αβίβ και βρίσκεται με το 1,5 πόδι στα πλέον του Europa League, όπου περιμένει ο Όφη σε άλλα παιχνίδια. Μπενφίκα Χάρτς 6-1 με τον Παυλίδη να πετύχει την γκολ. Σάσπουργκ Πάφος 1-0. Λίγκον Ρέντ Ντίπς Ομόνια 1-1 και Χράντες Κράλοβι Μπεσίκτας 0-1 στο Κόφερες Λίγκ. Άγιαξ Έλμπουργκ 3-1. Δυναμό Κιέβου Καραμπάκ 1-0. Γκέτεμπορκ Άντι 0-1 και Τβέντε Ντουνάισκα 6-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ.

0: μήνα όλο. Σε όλους. Πονάκι, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
1: Ε?
0: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
1: Τι είπε?
0: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Βέβαια.
0: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
2: Αμέ.
0: Πάλι με σένα έτυχε.
2: Αμαναμό.
3: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
1: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... ωραίο.
0: Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσω. Περίπτωση.
4: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει. Θα μπροκλάρει.
5: Θέλω να το πω ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουρδισμένη μηχανή.
4: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
5: Μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Είναι μέρα, είναι ευρώ, είναι μάλλον πρωτάτημα.
6: Και κάθερα, πότε μας είστε εσείς, πότε μας έλεγες αυτά.
5: Καλά, γράψτε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό, το οποίο το διαπιστώσατε εδώ, το ακούσατε εδώ live στο BWinSport FM στους 94,6.
6: Τώρα το κατάλαβα ότι έχουμε στένα.
1: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα. Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα. Τι είπα τώρα.
0: Ο ρήτρας.
1: Τι είπα άνθρωποι. Έχω πει τρομερό έτσι.
5: Πολύ, πολύ δυνατή.
1: Ναι.
4: Γκαζοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφύριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής ετικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Ποια είναι η ακαϊντίν του ρήτρα?
4: Λέω πως μας ο καλός Ρουφιάνος ο Χάρη Μπελατσόντε.
0: Μπελατσόντε, ωραίος.
4: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
0: Καλό, καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν?
4: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
0: Α, ναι, σωστό.
4: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
0: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρότα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
4: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα.
0: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα.
4: Ο Μιχάλης είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτό, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή Ακαϊντίν.
0: Η Ακαϊντίν, ναι.
4: Με την Ακαϊντίν.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων. Τι έγινε, νεάρχε?
7: Γέννηκε έμπλα.
0: Γέννηκε.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μπήκαμε στο Παρεφέμιση 94,6 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, όπως μυαλούς στο μικρόφωνο, αφού έχουμε ήδη κόσμο φορτωμένο και να περιμένει. Πάμε στις γραμμές 2-10-95-79-83-4-5, όσο πιο σύντομη γίνεται για να μιλήσουν περισσότεροι. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Κώστα.
0: Έλα.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Τι κάνεις?
1: Ο Γιώργος είμαι.
0: Έλα,
1: Πορτοράφτη.
0: Έλα, Γιώργο, σε κατάλαβα. Τι κάνεις?
1: Μπράβο, ρε Κώστα. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα τη μεγάλη μου, την απέραντη, απεριόριστη αγάπη στον κύριο Γιώργο που έχει πρόβλημα με την όραση. Που μου στεναχωρέθηκε λίγο την Τρίτη. Αλλά δεν πειράζει, όλα θα πάνε καλά. Πιστεύω. Να τους και ο γάτος.
0: Τώρα άκουσε τον ξάδερφο και είπε να μιλήσει και αυτό στον αέρα.
1: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ αυτό που είδα από τις τρεις ομάδες, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται, ελληνικές που παίξανε, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα δεύτερο center back βασικό, εκτός του Χατζηδιάκου δηλαδή και του
0: Μιχαηλίδη
1: και άλλων. Έναν θέλει και ένα φορ τύπου Πρίγιοβιτς για να δέσει λίγο η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός για μένα χρειάζεται ένα καλό σεντερφόρ. Δεν έχει καλό σεντερφόρ ο Παναθηναϊκός. Ο ΤΕΤΕ είναι βαρύς, δεν ξέρω τι θα κάνει φέτος.
0: Καλά, τέσσερις έχει τώρα, δεν είναι και ο τέσσερις.
1: Μπορεί να πιάσει, μπορεί να πιάσει ο τέσσερις.
0: Μπορεί να τον χρησιμοποιεί και στην κορυφή, οπότε πώς να πάρει.
1: Μπορεί, ναι. Ο Παναθηναϊκός ξεστησέλει ο πηγόντος. Δύο εξάρια που να δαγκώνουν. Τσεριβέγια, Καμαρά. Άστα να πάνε. Είναι και οι δύο.
0: Συμφωνώ σε αυτό. Θέλει ενίσχυση μεσοαμυντικά.
1: Θέλει μεσοαμυντικά. Αυτό λέω. Δύο εξάρια που να δαγκώνουν. Αυτοί δεν κάνουν για Παναθηναϊκό. Τσεριβέγια και Καμάρα. Σε καμιά περίπτωση. Οπότε θέλει δύο καλούς.
0: Εντάξει, μην τους βγάλουμε τώρα όλους
1: κάτω από το πρώτο.
0: Απλά για τον Καμαρά, με κάποιον δίπλα του που θα είναι πιο αμυντικογενής παίξης, μπορεί να κάνει τη δουλειά που θέλει.
1: Μην ξεχνάς, ο Καμαρά ούτε πηδάει, ούτε κεφαλιά παίρνει.
0: Απλά μου φάνηκε και εμένα ότι χθες, ας πούμε, στις μονομαχίες και τα λοιπά, το παιδί δεν υστερούσε πολύ.
1: Μόνο χθες. Εγώ τον είδα και με την Πάξη.
0: Εγώ το είχα πει και με την Πάξη σε ένα φίλο που το κουβεντιάζαμε, ότι εκεί από εκείνο το μάτς μου είχε φανεί, όχι προχθές.
1: Βέβαια, από εκείνο το μάτς φαίνονταν το παιδί, δεν μπορεί, ας πούμε, ούτε μονομαχία. Αν έχει την μπάλα, δεν το την παίρνει εύκολα, αλλά μέχρι εκεί.
0: Όχι,
1: δεν
0: κάνει την
1: παλιά. Ούτε κάθε την παλιά κάνει, δεν είναι. Απ' την άλλη, τώρα ο Ολυμπιακός για μένα χρειάζεται ένα πράγμα. Όσο πρέπει να στεναχωρεί τους φίλους του, ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να φύγει. Να φύγει τώρα στον παραένα, γιατί στο και πέντε θα είναι πολύ αργά για τη χρονιά του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ είναι υπερπλήρης, χρειάζεται μόνο, για να είναι υπερπλήρης μάλλον η ΑΕΚ, χρειάζεται ένα αριστερό μπακ και θέλει επίσης και ένα ακόμα στόπερ. Για να έχουμε μια ομάδα dream team.
0: Εγώ θα πω και ένα ακόμα χαφ και μας εντάξει.
1: Μπορεί και ένα ακόμα χαφ, ναι. Και από εκεί και πέρα, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, πέρσι σε είχα πάρει και σου είχα πει η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Θέλω να φτάσει στους τέσσερις. Το ότι δεν έφτασε στους τέσσερις στο conference, το λες και αποτυχία, έτσι όπως έγινε με το Ράγιο Βαγεκάνο. Το λες και αποτυχία. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα το πάρει το φετινό πρωτάθλημα του 27, κάνω πάλι μια πρόβλεψη. Θα είναι για την ΑΕΚ, για την ΑΕΚΑΡΑ μας, περίπατος. Και κράτησε το.
0: Έγινε γύρω, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Για χαρά.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Γεια σου Κωστά.
0: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
2: Παγιέτης, με τι κάνεις?
0: Έλα Παναγιώτη, καλά.
2: Κοίτα, εγώ τον Καμαρά για χαρά απέχει τον έχω δει, ρε φίλε. Mm-hmm. Αλλά ίσως τώρα να μην ταιριέσαι με το Τσιριβέγια.
0: Ναι, εγώ γι' αυτό το είπα, ότι με ένα παρτενέρ δίπλα του πιο αμυντικογενή μπορεί να είναι μια χαρά το παιδί, αλλά εγώ σου λέω σε αυτά τα δύο παιχνίδια που. Και τα τρία, δηλαδή ειδικά σε αυτά τα δύο, εμένα μου φάνηκε ότι στέρισε πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Ναι. Νομίζω ότι θέλει κάτι περισσότερο στο θέμα των μονομαχιών κτλ.
2: Εγώ που τον είδα είναι ψηλό παιδί, έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Εντάξει, δεν είναι και κανένα άχρηστος.
0: Όχι, δεν είπα εγώ, ίσα ίσα που θεωρώ ότι είναι καλός χειριστής και τα λοιπά. Απλά αυτό είπα και στον Γιώργο, γιατί είμαστε υπερβολικοί, μην τους βγάλουμε όλους με τη μία, και λέω ότι με κάποιον δίπλα του πιο αμυντικογενή μπορεί να καλυφθεί αυτό το πράγμα.
2: Άμα
0: και να
2: είναι και ελεύθερος. Ένα οχταρο έξαρο καλό, Νομίζω θα δέσει η ομάδα κι άλλο. Και δεν είδαμε και αυτό το καινούριο τώρα που πήραμε που τον θέλατε κι εσείς.
0: Το Γκάγκουα δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη τον αυτός μέχρι
2: να... Ναι, δεν έχουμε παιδί ακόμα το παιδί. Εγώ οπότε άκουσα είναι καλός παίκτης.
0: Είναι, προσέξτε τώρα για να μην έχουμε παρεξηγήσει και τα λοιπά. Δεν πρόκειται να βγάλω ούτε κανέναν άξο, ούτε κανένα που ήταν παλιά σνά και τώρα πήγε στο Παναθηναϊκό να αρχίσουμε είναι καλός, δεν είναι αυτά όλα και τα λοιπά. Όλοι θα φανούν στο γήπεδο. Για να, το λέω, δεν το λέω για σένα Παναγιώτη, ξέρεις, για να μην έχουμε παρεξηγήσει συνέχεια.
2: Ναι, ναι, ο ψηδικός αυτός
0: που... Κρίνουμε αυτά που είδαμε για αυτή τη βδομάδα και τα λοιπά.
2: Ο
0: το τι χρειάζεται η κάθε ομάδα, εγώ έχω σχηματίσει στο μυαλό μου κάποια πράγματα, γι' αυτό είμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε τη γνώμη μας, να την πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Από εκεί πέρα το τι θα γίνουν για πρόληψη είναι από τώρα, τι θα γίνει στο πουτάσμα, τι θα γίνει στο κύπρο κτλ. Αυτά είναι παρακεντρωμένα.
2: Ο ψηδικός αυτός που είχαμε, τώρα βάλει στην δεκάδα ο ψηλός.
0: Απλά αφού παιδί. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, τώρα η δικιά μου γνώμη να σου πω έτσι είναι ότι στο μεσοαμυντικό κομμάτι θέλει πάρα πολλές βελτιώσεις και θα πρέπει ο προπονητής να δει πώς θα το ισορροπήσει αυτό το πράγμα. Τώρα θα το κάνει μέσω προσικών επιπλέον, θα το κάνει μέσω δικού του προσανατολισμού κάπως διαφορετικού, να εξετάσει ορισμένα πράγματα με έναν άλλο τρόπο ώστε να μην έχει αυτά τα κενά ο Παναθηναϊκός. Γιατί σου λέω, γιατί οι περισσότερες ομάδες και στο ελληνικό πρωτάθλημα θα σε αντιμετωπίσουν οι ομάδες που τέλος πάντων θα θέλουν να... με παραπλήσιο τρόπο που ξέπαιξε ειδικά η ΤΣΚΑ 1948 στο προχθεσινό πλέον παιχνίδι αφού είμαστε Παρασκευή.
2: Έβαλε αυτό. Και τον κόλλο αντί φυλάκια μετά, ναι. Αλλά και αυτός επιθετικός, ας πούμε τώρα που βάλαμε μέσα ρε παιδί μου, αυτός είναι για τρίτος, τέταρτος, δεν είναι για να παίζει βασικός, ας πούμε, το παιδί. Δηλαδή ο Ντέσσερς, ο Γκαρσία και ο...
0: Και ο Τετέ.
2: Και ο Τετέ είναι αυτοί που θα παίζουν πιο πολύ. Εντάξει, εγώ πίσω στην άμυνα ήμασταν αρκετά καλοί, ειδικά με τον αρχηγό μας.
0: Κοίτα, στο κέντρο της άμυνας γλίτωσε και πολλά μπορώ να πω. Το θέμα ήταν ότι...
2: Τα μπακ ήταν λίγο...
0: Με τα ακραία μπακ ήταν το θέμα και με το κέντρο υπήρχε πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή αν δεν ήταν η εμπειρία του Ντεφράγη και ο Φαντρούγγελεν σε κάποιες περιπτώσεις να καθαρίσουν, θα είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Γενικά έφαγε φάσεις ο Παναθηναϊκός
2: χθες. Ναι, έφαγε. Και η μία ήταν και το δοκάρι που κανονικά απέκρουσε και ήταν κόρνερ.
0: Ναι, την έχει βρει ελάχιστα. Ο Πένια την έχει βρει. Ναι, έχει πριν.
2: Ο Πένια έχει κάνει δύο αποκρούσεις στις παιδιά που...
0: Το τέτα-τέτ και το... και αυτός ο τόλος πάει στο δοκάρι.
2: Ναι, που άλλες θεωροφύλακες δεν ξέραμε αν θα τα βγάζει αυτά. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε Παναγιώτη μου.
2: Να είμαστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά αυτό. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Έλα Κώστα.
0: Έλα φίλε μου.
3: Μάνος Παναθηναϊκός είμαι.
0: Γεια σου Μάνο μου, να είσαι καλά ρε φίλε.
3: Τι κάνεις.
0: Καλά.
3: Τώρα πάμε στη Ρεβάνς με μια θηλιά στο λαιμό. Με μια θηλιά στο λαιμό. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει αν γίνει το μοιραίο την Τρίτη. Εγώ πιστεύω η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Έχει αποδειχτεί στο παρελθόν και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και να σου πω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν αποκλείονται απροσδόκητα καλοκαίρι αυτό τους κυνηγάει όλη τη χρονιά.
0: Πολύ πρόσφατα ήταν η ΑΕΚ το...
3: Πρόπερση
0: με την... Η ΑΕΚ ήταν πρόπερση με το... Με την ΟΑ και την άλλη με τη Βελέζ.
3: Αυτό σου λέω.
0: Που τερμάτισε κάτω από τον Άρη.
3: Με τη Μακάμπη τους κυνηγούσε αυτό όλη τη χρονιά και καταστράφηκε η χρονιά.
0: Θα σου πω...
3: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Ποιο είναι το πολύ δύσκολο σε αυτή την περίπτωση που δεν έχει να κάνει... καθαρά με αγωνιστικό, αλλά έχει να κάνει με την κατάσταση των αποδυτηρίων. Όταν έχει συγκεντρώσει τόσους πολλούς παίχτες και πολλούς σπουδαίους παίχτες και υπολογίζεις ότι θα έχεις έναν όγκο αγώνων μεγάλο και αυτός ο όγκος αγώνων αυτόματα αν ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, αποκλειστεί την επόμενη εβδομάδα, θα είναι το λιγότερο 8 μάτς μείον, μην πω 10, γιατί τουλάχιστον μέχρι και τα νοκάουτ του conference που εγώ πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός, γιατί μετά θα στρώσει, αν περάσει στο conference league, μπορεί να είναι ακόμα και στην πρώτη οκτάδα. Δηλαδή να μην χρειάζεται να δώσει επιπλέον, να πάει στους 16 όπως πήγε πέρυσι η ΑΕΚ. Αν περάσει αυτό το εμπόδιο και το επόμενο. Γιατί και η Χράντετς δεν θα είναι εύκολη ομάδα, να ξέρετε, που μάλλον θα είναι αυτή που θα βρει ο Παναθηναϊκός. Αλλά πρώτα πρέπει να περάσει αυτό. Το κακό είναι ότι όταν θα έχει συγκεντρώσει λοιπόν πάρα πολλούς παίχτες, αν αφαιρέσεις 10 παιχνίδια μείον, ή 8 παιχνίδια μείον, ή 12 παιχνίδια μείον, μπορεί να πάει και μακριά ο Παναθηναϊκός. Αυτόματα έχει πολλούς παίχτες για λιγότερα παιχνίδια. Και αυτό ως αποδοτήριο είναι δύσκολο να το διαχειριστεί. Δεν είναι εύκολο.
3: Λες αυτό, δεν λες όμως το ακόμα χειρότερο. Τον κόσμο.
0: Καλά, εντάξει, εγώ σου βάζω κάτι που έχει να κάνει με την ομάδα. Το αντίρρηση του κόσμου σίγουρα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Για όλους θα ήταν.
3: Βράζει 15-20 χρόνια, τι μου λες τώρα.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι, και ειδικά στον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
0: Δεν είναι δευτερεύον. Δεν είναι δευτερεύον, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα την ομάδα. Και το κλίμα φυσικά, και αυτό έχει και σε οποιαδήποτε ομάδα που είπε ότι στον Παναθηναϊκό που πρέπει να κάνει πράγματα αυτό, να πετύχει πράγματα αυτό.
3: Έχει καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός παίζει κάθε χρόνο με φαντάσματα του παρελθόντος. Αν ξυπνάει αμέσως αυτό το πράγμα, αυτή η αποτυχία του παρελθόντος. Αυτό είναι που δεν αντέχουμε και οργιζόμαστε. η μία αποτυχία μετά την άλλη. Τώρα πάνε να γίνει και αυτό. Δηλαδή, τώρα πάνε να γίνει και αυτό. 15 Αύγουστο να πούμε εκτός Ευρώπης. Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό.
0: Κοίτα, θέλει πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, προσοχή και ίσως και διαφορετική λίγο προσέγγιση και από τον, και από τον προπονητή το επόμενο παιχνίδι. Τι να σου πω. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα.
3: Εγώ σου είπα ότι η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Άμα. Και για αυτό που λες εσύ, αλλά πιο πολύ για τον κόσμο. Δηλαδή,
0: ναι, το καταλαβαίνω, το κλίμα ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ αλλά το...
3: Θα υπάρξει μετά ένας Παναθηναϊκός που θα εμπιστευτεί αυτή τη νέα προσπάθεια. Αν δείτε το βράδυ είμαστε αποκλεισμένοι από αυτή την ομάδα που με εκεί πάνω την παρουσίασαν ότι είναι και καλή και οργανωμένη. Ή την Πάξη που ήταν για 4-5 γκολ μέσα έξω. Ή μια ομάδα όπως η ΤΣΣΚΑ που έρχεται το 1948 που είναι 7-8 χρόνων ομάδα. Ένα τώρα. Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι ακόμα και ο Νίστρομ θα καταλάβει πριν τη βράδυ που έχει έρθει. Άμα γίνει βράδυ. Ο Νίστρομ όταν μιλάει δεν νιώθεις ότι είναι ένας προπονητής. Εντάξει, εγώ δεν κατηγορώ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και επίπεδο και έναν άλλο τρόπο σκέψης. Μιλάει σαν προπονητής όπως μιλήσαμε πριν 30-40 χρόνια. Και ήδη νομίζω αρχίζει και τα χάνει λίγο. Καταρχήν είπε χθες στη συνέντευξη ότι χάσαμε ευκαιρίες. Τις ευκαιρίες που τις είδε. Μια ευκαιρία χάσαμε σε 90 λεπτά. Τις ευκαιρίες που τις είδε ότι κάναμε ευκαιρίες. Καμία ευκαιρία δεν κάναμε. Καθώς αρχίζει να τα χάνει, μου φαίνεται. Τέλος πάντων.
0: Νωρίς είναι ακόμα, παιδιά, υπομονή. Για όλους. Το λέω, δεν το λέω μόνο για το Παναθηναϊκό.
3: Ναι, αλλά επίσης και κλείνοντας, επειδή όλοι ταυτίζουν αυτές τις αποτυχίες των ελληνικών ομάδων σήμερα, χθες και από χθες, όλοι οι άλλοι πάνε με το κεφαλάκι τους ήσυχοι.
0: Ναι, έχουν το μαξιλάρι ακριβώς. Ναι. Το είχε πέρυσι η ΑΕΚ.
3: Σε χαλάει εσένα τον Ολυμπιακό, θα παίξει στο Europa. Ήσουν και καλύτερα.
0: Εντάξει, πάντα θες να παίξεις το καλύτερο. Εγώ δεν είμαι της λογικής ότι έχεις το μαξιλάρι σίγουρα, δεν το συζητάμε. Ναι,
3: άλλο. Ακόμα και ο Όφη έχει εξασφαλισμένη Ευρώπη. Ακόμα και ο Όφη.
0: Ακριβώς, ο Όφη έχει League Face Conference. Θα
3: παίξει με τον Αποέλ, εντάξει, του χεριού του. Δηλαδή, μόνο ο Παναθηναϊκός.
0: Με το Απόλλωνα Λεμεσού, νικητή Μπράνα Απόλλωνα Λεμεσού.
3: Ναι. Άρα, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ πάνε σχετικά ξεάγχοτοι. Και τι έγινε να τα παίξει στον Γιώργο. Ο ΠΑΟΚ έχει μια ευκαιρία με τον Απόλλωνα Λεμεσού που είναι του χεριού του. Ο Παναθηναϊκός παίζει την ύπαρξή του. Όλη τη χρονιά την παίζει, αν δεν σου πω έτσι. Εδώ θα είμαστε, αλλά λέμε. Λοιπόν, έγινε καλή.
0: Να σε καλά, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Μέλα, φίλε, καλημέρα.
4: Κώστα.
0: Μέλα, ταξιάρχη.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά είμαι. Μη μου κάνεις μόνο με το τηλέφωνο πάλι, γιατί με δυσκολεύεις τελευταία.
4: Τώρα με ακούς.
0: Τώρα σε ακούω μια χαρά, μη μετακινηθείς.
4: Ναι, φοράγα hands-free, συγγνώμη. Λοιπόν, εντάξει, κοίτα, για τις ελληνικές ομάδες, εγώ δεν βλέπω, για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, δεν βλέπω πώς να μην περνούν, να μην περάσουν. Δηλαδή, ειδικά ο Παναθηναϊκός, εγώ είδα έναν αντίπαλο, ο οποίος στο δεύτερο παιχνίδι λίγο καλύτερη απόδοση να έχει, θα κάνει ένα 0-2 για μένα. Εντάξει, είναι μια οργανωμένη ομάδα η Τσιζικά, αλλά μέχρι εκεί. Ο Ολυμπιακός από την άλλη ήταν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και σίγουρα στη ρεβάν θα είναι καλύτερος. Ίσως και με τη Λίμπαρ να πάρει πίσω κάποιες επιλογές που έκανε στο πρώτο μάτς, π.χ. να βάλει βασικό το Σέλσον αυτή τη φορά ή να βάλει το Φορτούνι, ξέρω εγώ, βασικό ή το Ζόντα Σίλβα. Εντάξει, και για τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι είναι χαμένος από χέρι.
0: Και εγώ αυτό είπα πριν.
4: Σήμερα.
0: Και εγώ αυτό είπα πριν.
4: Ναι, δηλαδή δεν μου φάνηκε καλή τριάτη.
0: Δεν θέλω να λέω ότι είναι στο χέρι του, λες και οι άλλοι δεν υπάρχουν, γιατί είναι κακό να είμαστε και λίγο αλαζόνες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εννοώ.
4: Ναι, ναι.
0: Απλά και η Άντερλεχτ, παρότι νίκησε σήμερα, δεν μου έδειξε κάποια ομάδα που τέλος πάντων είναι χαμένος από χέρι ο ΠΑΟΚ στο
4: Σορμπάνο. Όχι, όχι. Και δεν ήταν κακός και ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν ήταν, του έλειπε το κάτι περισσότερο. Πρέπει να βάλεις γκόρε, φίλε. Αυτό είναι το θέμα, ειδικά σε αυτά τα μάτς, ειδικά τα πρώτα που δίνει μια ομάδα, είναι για τον Ολυμπιακό ξυπνή το καλό ότι έστω δεν έχασε, ρε παιδί μου. Τώρα η Νάιμεγκεν, επειδή θα πάει και στην έδρα της και τα λοιπά, και λόγω απειρίας, λίγο ενθουσιασμού, λίγο η έδρα μπορεί να του πρόξει, ο Ολυμπιακός μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος άμα βρίσκει χώρους. Γιατί η Νάιμεγκεν, επειδή ήξερε ότι πέρυσι είχε αμυντικό πρόβλημα, γενικά δεχόταν πολλά γκολ, παρότι ήταν μια από τις καλές ομάδες.
4: Ναι.
0: Από την άλλη είχε αμυντικό θέμα. Προχθές κατάφερε να το περιορίσει πολύ τον Ολυμπιακό, γιατί έπαιζε με τον τρόπο τον οποίο ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τον εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο να λύσει αυτό το πρόβλημα, να βρει έναν τρόπο να λύσει το γόρδιο δεσμό που λέμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τον γκολ και ο Ελκαμπή φαινόταν το παιδί ότι παρότι έτρεξε πίεση, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι, όμως στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού του βγήκε πολύ μεγάλη κούραση. Δεν μπορούσε ούτε καν να εκτελέσει, δηλαδή από θέσεις που ο Ελκαμπή λες ότι είναι σε
4: δεν
0: μεγάλο ποσοστό.
4: Δεν έχει στηρίγματα ο Ελκαμπή.
0: Δεν έχει, όχι.
4: Δεν είχε στηρίγματα, δηλαδή δεν ήταν κανένα.
0: Ένας που εμένα με απογοήτευσε πάρα πολύ προχθές και γι' αυτό λέμε πολλές φορές και οι προπονητές σχεδιάζουν κάποια πράγματα. Ναι. Πολύ μεγάλη απογοήτευση.
4: Ναι. Παρατεταμένο τεφορμάρισμα και εγώ τον θεωρώ από τα καλύτερα χάφη στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά δεν του έδωσε τίποτα όμως Ολυμπιακού προχθές.
4: Ναι, ναι. Για μένα ο Τσικίνιο είναι όλος Ολυμπιακός πολλές φορές. Και καταλαβαίνω γιατί ο Μιντιλίμπαρ τον χρησιμοποιεί εκεί που τον χρησιμοποιεί.
0: Ναι,
4: αλλά
0: τον βάζει, αλλά άμα δεν του δώσουν κάτι οι παίκτες πάνω στους οποίους έχει βασιστεί. Κοίτα, οι προπονητές, κατά κύριο λόγο, όλοι οι προπονητές δεν είναι ανόητοι ή δεν είναι ότι δεν μπορούν να διαπιστώσουν, να καταλάβουν πράγματα που πιο απλός κόσμος αντιλαμβάνεται. Δηλαδή ότι τα μάτς στην Ευρώπη, τα προκριματικά, τα παίζεις με το μεγαλύτερο κομμάτι της περσινής ομάδας. Τώρα είναι 8-10, 9-10, 10-10, τα παίζεις με την περσινή ομάδα κατά κύριο λόγο, συν μία-δύο προσθήκες που έχεις κάνει νωρίς. Δεν μπορεί να πάει να βάλεις ξαφνικά και τέσσερις καινούργιους παίκτες να βάλεις, μπορεί να την πατήσεις άσχημα γιατί χάνεται.
4: Αυτό που λέει
0: η ομοιογένεια.
4: Που είχε πολλούς παίκτες.
0: Τώρα στον Παναθηναϊκό είναι πιο σύνθετο γιατί έχει φύγει και κόσμος. Δηλαδή, ποιους να έβαζε από τους περσινούς, από τους φετινούς. Ήταν και κάποιοι περσινοί που δεν χρησιμοποιούνταν καθόλου. Δηλαδή, το Γιάνγκουσιτ το λογίζει ως παιδί που ήταν και πέρυσι. Αλλά στην ουσία το παιδί δεν έπαιζε. Δηλαδή, τον έβαζε 5-10 λεπτά στο τέλος ο Μπενίτεθ. Γι' αυτό
4: σου λέω. Ναι. Δεν τον έβαζε σχεδόν καθόλου.
0: Σαν καινούριο είναι δηλαδή. Και ο Γιάνγκος, οκ, okay, έχει κάνει τις προπονήσεις, είναι με την υπόλοιπη ομάδα, δεν είναι κάποιος νέος στην ομάδα, αλλά άλλο να παίζεις και να αγωνίζεσαι και άλλο να μην είσαι καθόλου, να μπαίνεις 5 λεπτά.
4: Ναι. Για μένα ο παίχτης κλειδί για τον Παναθηναϊκό που του λείπει στα προκριματικά είναι ο Καλάμπρια. Γιατί είναι παίχτης με πολύ μεγάλη εμπειρία και προσωπικότητα. Και ο Τσάπρας ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί. Είμαι σίγουρος ότι θα προσαρμοστεί.
0: Το κακό για τον Παναθηναϊκό ήταν ότι πήγε πολύ άσχημα και ο Κυριακόπουλος στο παιχνίδι.
4: Όχι, ήταν πολύ μέτριος εχθές. Γενικότερα, ο Παναθηναϊκός εχθές μου έκανε εντύπωση ότι πέραν του Γιάνγκουσιτ δεν είχε ούτε ένα παίκτη σε καλό βράδυ. Και αυτό για μένα σε εισαγωγικά είναι καλό για τη Ρεβάντ. Γιατί δεν γίνεται σε Ρεβάντ να μην είναι καλός π.χ. ο Αντίνο ή π.χ. ο Τσίρι.
0: Εντάξει, το Αντίνο το πάλεψε και ο Ντεφράι. Αυτούς τρεις μπορεί να ξεχωρίσει από το Παναθηναϊκό. Μετά οι άλλοι δεν.
4: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Εντάξει, ανακοίνωσε η ομάδα σήμερα το Βιτάλης, ο οποίος από αυτά που διαβάζω.
0: Έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς που έχουμε ήδη. Και αυτό θα βοηθήσει. Δηλαδή
4: έχει κάποια στοιχεία σαν το Πινέδα. Διάβασα.
0: Ναι, και στη μεταφορά της μπάλας. Και σε διεκδικήσεις, δηλαδή δεύτερες μπάλες και τα λοιπά, είναι πολύ καλός.
4: Ναι.
0: Γενικά είναι ένα παιδί που είναι πιο επιθετικό στην πίεση του, κάνει επιθετική πίεση και θα βοηθήσει αυτό γιατί έχει άλλα χαρακτηριστικά από τους χαφ που έχουμε παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σπουδαία προσήκη.
4: Ναι.
0: Θα το δούμε.
4: Έξυπνη, έξυπνη θα τη χαρακτηρίζα πολύ. Σήμερα γράφτηκε και ένα όνομα που δεν το πολύ πιστεύω και πολύ. Του Αριάγκα, ακούω ότι ξάρι σαν τον Γιόνσον.
0: Δεν... δημοσίευμα είναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί ή βγει κάτι ότι...
4: Ναι, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θέλει ένα τέτοιο χαφ. Νομίζω ότι αν πάρει και άλλο χαφ που λογικά θα πάρει κάτι σαν το Σαχαμπό, ξέρω εγώ.
0: Θα δούμε και μετά, και μετά τα μάτς με τη Λεύσκη, μάλλον αν η Λεύσκη καέρα, θα δούμε.
4: Ναι.
0: Αυτά.
4: Λοιπόν.
0: Έγινε ταξιάκι μου για να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, να μην το κρατάμε πολύ σήμερα, να βγάλουμε περισσότερο σήμερα όσο γίνεται.
4: Ωραία, έγινε, έγινε, να είσαι καλά.
0: Έγινε ταξιάκι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε μικρό break τώρα, που είναι και 29 και κάτι δευτερόλεπτα, να το κάνουμε και να συνεχίσουμε.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
6: Ναι, ναι, τόβαλε, τόβαλε, ναι!
7: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Big Win, Sport FM. 94,6.

0: Μήκος Πορεφέμ στο 94,6, είμαστε στις 12.30, είναι Γιώργο Γιάννης στον ήχο, Κώστος Μυαλούς στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα Αλεξάνδρα.
1: Πάντως στατιστικά δεν μπορεί να βρουν και να έχουμε τρεις προκρίσεις. Θα έχουμε μία ή δύο προκρίσεις. Συμφωνείς? Στατιστικά τουλάχιστον.
0: Δυστυχώς, ναι, αυτό μαθηματικά ισχύει.
1: Και το θέμα είναι αν θα κάσει το βελάκι στο Παναθηναϊκό. Αν κάσει το βελάκι στο Παναθηναϊκό, θα κάνει στον Ολυμπιακό το βελάκι. Εντάξει, που φτάσει στο Europa, για μένα δεν είναι απλός και εκεί είναι θέμα να πάει λίγο στο Europa. Φυσικά προτιμώ να μείνω στο Champions League. Όπως επίσης, εντάξει, ο ΠΑΟΚ, για εκεί πηγαίνει. Του ΠΑΟΚ είναι πολύ πιθανός αποκλεισμός, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που έχει καλή έδρα. Είναι ένα βαρύ, έχει παντρεύει ευρωπαϊκά, μην ξεχνόμαστε. Όπως λένε τα δικά μας επιτεύγματα, πορείες και λοιπά και το λέγουν την κατάκτηση, η έδρα έχει τρεις κατακτήσεις. Μπορεί παλιά, αλλά ξέχει. Και άλλοι αναφέρονται σε κάτι πολύ παλιά, σε πορείες. Άρα είναι 70-30 για μένα η πρόκληση. Απλώς επειδή κοιτάμε πάντα τα δικά μας, στις σκληρώσεις, α, είμαστε φαβόροι, έχουμε πιεδικές ομάδες, ξέρεις και οι άλλοι αυτά λένε. Α, είμαστε φαβόροι και έχουμε πέσει με τις ελληνικές ομάδες, συνήθως. Δηλαδή, αν βάλουμε τα αντίστοιχα ραδιόφωνα και αυτά τα λένε και άλλοι, δεν θα λένε κάτι. Εμείς πανηγυρίζουμε σε γλώσσες κλπ. Κοίτα, για τις ομάδες σου είχα πει τον Ολυμπιακό. Εξακολουθώ να το πιστεύω. Ολυμπιακό σε ένα παιχταρά οχτάρι και ένα παιχταρά εξτρέμ. Προχτές, λόγω του ρέτσου, δεν μπορούσα να πει ο Φορτούνης, το να πει σ' άλλον τον γκολ. Πολύ πιθανό να παίρνει τον γκολ του Φορτούνη, ναι. Όχι από το Φορτούνη, από πάσα του Φορτούνη ή από το Φορτούνη. Αλλά παίρνει ο Ολυμπιακός παίχτες και πρέπει να πάρει. Δεν μπορεί να παίρνει μια ομάδα 10-12 παίχτες. Δεν υπάρχει λόγος. Πάρε 5 παιχταράδες, φτάσα τα υπόλοιπα. Τα γεμίσματα δεν χρειάζονται. Έχεις γεμίσματα, δηλαδή βάλε γεμίσματα τους περσινούς που ήταν μέσα έξω. Ή μέσα στην ομάδα, μέσα στην δεκάδα. Και αφού βελτιώνεις, να είναι αυτό το γέμισμα. Οι 10-12 τι λόγο σε κάποια ομάδα. Είναι άνω κάτω. Δύο παιχταράδες και τίποτα άλλο. Εξτρέμ. Να είναι βασικός, να έχει την τρίπλα και να έχει τα γκολ. Όταν ακούσε παίχτες, έρχονται από ομάδα με 30 εμφανίσεις στο οποιοδήποτε πρωτάθλημα. 2 γκολ, 1 assist. 3 γκολ, 2 assist. Λέω εντάξει, αφήστε το. Αυτοί πιάνουν 1 στους 5. Γκαλέτη για παράδειγμα. Είχε στατιστικά, δεν είχε 3 για 2. 3 γκολ, 2 assist. Είχε πιο καλά, αλλά δεν είχε τα πολύ καλά. Όμως αν παίχτερα σκέπιασε. Αυτοί όμως είναι 1 στους 5 να πιάσουν. Για τον Παναγό Σουγαβή, αν θυμάσαι. Ο Παναθηναϊκός έχει αργή άμυνα. Παιδιά, ο Τσάπρας δεν θα προσαρμοστεί. Ο Τσάπρας όχι να προσαρμοστεί, στο Λεβαδιακό δεν το βλέπατε.
0: Όχι για τον, Καμαρά, όχι κάτσε ρε Αλέξανδρε, μην βάζει λόγια. Μην βάζει λόγια στο στόμα που δεν είπαμε. Για τον Καμαρά συζητούσαμε. Με τα παιδιά κυρίως τόσο.
1: Είπε πριν από λίγο κάποιος, ο Τσάπρας δεν θα προσαρμοστεί, λέει. Πριν από λίγο ένας ακροατής.
0: Ο Τσάπρας στο δυνατό του σημείο είναι επιθετικά γιατί το παιδί.
1: Ο Τσάπρας στο Λεβαδιακό δεν γυρνούσε. Έπεσε πάντα μπροστά. Ο Παναθηναϊκός πήρε για δεξιόπιστο φύλακα έναν ο οποίος παίζει πάνω. Τώρα ποιος τον επέλεξε δεν ξέρουμε. Αλλά αν τον πήρατε για άμυνα, βλέπεις ακόμα πώς μπαίνουν. Και κάποιοι δεν μπαίνουν βέβαια, που γίνονται επιθέσεις. Ο Τσάπρας πάντα ξεγίνεται μπροστά. Δεν μπορεί να γυρίσει, δεν έχει μάθει να γυρίσει. Όλοι βαρεκό. Αυτό δεν είχε κάποια επίπτωση. Στον Παναθηναϊκό θα έχει. Κεντρικό αμυντικό δείγμα πολύ αργό. Και ο Καμαρά δεν είναι παιδιά που δεν έχει τη δύναμη. Ο Καμαρά δεν έχει την πάσα να εκτεθεί. Δεν βγάζει πάσεις. Είναι 42-3 μέτρα. Ως εκεί. Δεν σημαίνει
0: για κοντινές αποστάσεις. Μπορεί να χειριστεί, είναι καλός χειριστής την μπάλα και για πάσεις σε κοντινή απόσταση. Δεν είναι για σου
1: γαλλικά. 42-3 μέτρα, εντάξει. Αυτά δεν κάνεις και εσύ, εγώ τα κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό γιατί δεν τα κάνουν όλοι σωστά. Αλλά εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά δεν σημαίνει επειδή είναι υψηλό παιδί και είναι και Αφρικάνος, καταγωγή Αφρικάνικη. Άρα. Πήραμε παιχταρά στο κέντρο ο οποίος θα μας σώσει τα προβλήματα των τελευταίων 17 ετών. Και όπως είπα και την άλλη φορά, δεν είπα να έχει 5 επιθετικούς, δεν είπα να έχει 7, 13. Θέλει παιχταρά, σου είχα πει στο 9 και στο 10. Στο 9 και στο 10. Όταν Μπόρδα, καλός, συμπαθητικός είναι, φιλότιμος. Ως εκεί. Ο Γιάγκουσιτς, μπορεί φαντάζει ο Παναθηναϊκός να σηκώσει την ομάδα του Παναθηναϊκού στο δεκάρι, δύο παιδιά. Δεν γίνεται. Αν δεν πάρει ο Παναθηναϊκός δεκάρι και σέντερ φορ παιχταράδες, δεν πρόκειται να υπάρχει παραγωγή ποδοσφαίρου. Σε δύο παιχνίδια εντός έδρας με ομάδες οι οποίες είναι εκτός 300 θέσεων στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός δεν κάνει ευκαιρίες. Το να κάνει πέντε φάσεις, μπάλα παίζει. Αν δεν κάνει πέντε φάσεις με ομάδες του επίπεδου, δεν δουλειά κανείς. Και ο Παναθηναϊκός δεν του κάνει πολλά πράγματα, έτσι κι αλλιώς. Και λένε, α, ο Απόλλων Λεμεσού είναι της πλάκας ο Απόλλων Λεμεσού. Πέταξε 4 γκολ μέσα στη Γεωργία στον προηγούμενο γύρο. Νικάει στην Νορβηγία τώρα. Εμείς αν είχαν πέσει με την πράθη μας, ξεσαλέγαμε. Α, η Μπράν από ένα πρωτάθλημα που είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ακριβώς.
1: Η Μπράν πήγε πολύ καλά στην Ευρώπη. Θα τα είχαμε κάνει βουνό, οπότε να είμαστε καλυμμένοι ως οπαδοί ή ως δημοσιογράφοι. Ο Απόλλων Λεμεσού έκανε μεγάλη διπλάρα έκανε στην Νορβηγία.
0: Πολύ μεγάλο, ναι.
1: Διπλάρα στον Απόλλων Λεμεσού.
0: Όχι, δεν θα είναι εύκολο, ούτε το επόμενο. Άσου το. Κανένα δεν θα είναι εύκολο. Είτε οι χράντες που λένε όλοι, ας πούμε, ότι παραγκαλάμε, εντάξει, σίγουρα δεν θες να σου πέσει η basic class.
1: Δεν κάνετε το, είναι προτιμότερο.
0: Αλλά
1: πιθανότητες.
0: Δεν είναι κακή ομάδα, ούτε αυτή και αυτή παίζουν πρωτάθλημα.
1: Όχι, ομάδα, θα έχει κάποιος. Θα έχει, δηλαδή, γιατί παίζει όπως παίζουν, όπως παίξει και η Πάξη και όπως και η ΤΣΕΚΑ. Ο Πανακός με αυτές δεν μπορεί, δεν το είδες. Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν μια ομάδα η οποία μας έχουν πει ότι φέτος ο Πανακός θα κάνει θαύματα. Σε δύο παιχνίδια εντός έδρας με αυτού του επίπεδου της ομάδες ο Παναθηναϊκός να δεινοπαθεί να πάρει την ισοπαλία και κάτι για το βίντεο ξεπαθεί το Μεντιλή παραπώ ένα συμπαθέστατο φίλο της ΑΕΚ στην αρχή που μίλησε, σύμφωνα το όνομα του από το Πορτοράφη.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος. Είπε να φύγει ο Μεντιλή. Γιώργο μου συγγνώμη να σου θυμίσω, το θυμάσαι. Ο πιο πετυχημένος, μάλλον μακράν πετυχημένος προπονητής του επομένου των 100 χρόνων κατά τον οποίο παίζουν στην Ελλάδα ποδόσφαιρο. Τα 65 παίζουν στην Ευρώπη. Μακράν του Δευτέρου. Θα πούμε να φύγει.
0: Έγινε, Αλέξανδρε, επειδή είπαμε να είμαστε σύντομοι όλοι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν είχε πάρει προπονητής, άλλωστε λέγαμε 30. Εδώ δεν λέω για 30. Εγώ προπονητές είναι. Από αυτό αμείβονται και πλωσιοπάροχα.
0: Έγινε, Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Να πάμε παρακάτω να ρολάρουμε γρήγορα σήμερα. Να είσαι καλά. Πάμε.
2: Πώς σας.
0: Μέλα ζωή, τι έγινε. Καλημέρα.
2: Καλά. Λοιπόν, κοίταξε ένα ιστορία για την ομάδα μου. Όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες, οφείλεις να βρεις τον τρόπο να καθαρίσεις

0: πληρώνεται με βέλγη. Όποια γεννάνε,
1: είδε ενώ πάνε. Στα εντάξει, έχει καταφέρει η Άκη τα τελευταία χρόνια με, με την Άντελ και με την Μπρίζ που είχε.
0: Ναι.
1: Αλλά κατά κανόνα, ναι, έχουμε πάθει και ζημιές με χοντρές, με τους Βέλγους.
0: Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε.
1: Εγώ και τους Δανούς φοβάμαι πολύ πάντα. Όχι τώρα να είναι, ξέρω εγώ, τελείως παρακμιακή, αλλά με τους Δανούς, δηλαδή την Άρχους, δεν την ήθελα για την Άκη.
0: Συμφωνώ, σε αυτή την περίοδο όχι. Αλλά με τους Βέλγους, εγώ και που έχω διαβάσει και που θυμάμαι από.
1: Ναι, εντάξει, πάρα πολύ, πάρα πολύ ναι, σημαντικό. Δηλαδή, ναι.
0: Εκτός από μια πρόκληση του Παναθηναϊκού με την Anderlecht και μια δικιά σας με την Μπριζ, ένα 3-0 που
1: είχατε. Και το περσινό που στο κόμφερες με την Anderlecht.
0: Ναι. Ναι, και το περσινό. Θυμάμαι άλλη. Δεν θυμάμαι. Και αν θυμάσαι, όταν είχε έρθει ο Αλβανός προπονητής στον Ολυμπιακό, ο Χάσικ, είχε έρθει παιδί και την είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό με την Anderlecht.
1: Ναι.
0: Παράταση εδώ το 1-2. Δεν είναι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ για μένα στις κριτηριώσεις ο ΠΑΟΚ φέτος ήταν άτυχος. Και στο προηγούμενο γύρο και τώρα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η βαθμολογία. Είναι σε υποχρεωμένος και μην ξεχνάς ότι πόσο καλός και αν είναι αυτός ο προπονητής ο Ιδαλός. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου μέσα σε μία μέρα. Ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα. Πόσα χρόνια τον Λουτσέσκου.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, υπάρχουν ακόμα ελλείμματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον άνθρωπο να έχει κάνει δηλώσεις τόσες φορές ότι χρειάζεται παίχτες. Όταν πας να βγάλεις όλα τέτοια παιχνίδια χωρίς σεντερφόρ, δεν γίνεται.
0: Συμφωνώ.
1: Τι να σου πω τώρα. Ή να μην έχεις. Να έχεις ας πούμε 4 αριστερά μπακ και να έχεις ελλείψεις ας πούμε στο κέντρο. Έχεις όσες λύσεις θα ήθελες και να βάζεις τον Τέιλορ να παίζει χαφ. Όχι. Δεν έχει άνθρωπος. Να τον κρίνω τώρα από τι. Υπάρχει έλλειμμα. Σε κάποιες θέσεις στον ΠΑΟΚ υπάρχει σοβαρό έλλειμμα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Σοβαρό έλλειμμα.
1: Και για τον ΠΑΟΚ, εγώ θα το πω παρότι το σημερινό αποτέλεσμα είναι αρνητικό, όπως είχαμε κάνει κριτική πέρυσι. Για το Ζαφέρι, αλλά ήδη το Ζαφέρι τον βοηθάει πολύ ο νέος προπονητής, οδηγώντας το να πατάει περισσότερο στην περιοχή. Δηλαδή, ο Ζαφέρης βρίσκεται σε θέση βόλης. Τώρα το θέμα είναι να κάνει και κανένα γκολ. Τουλάχιστον έκανε, θα μου πει με τη Δυναμό Κιέβο. Αλλά το θέμα είναι το παιδί τουλάχιστον βρίσκεται μέσα στην περιοχή. Δηλαδή, πατάει περιοχή, βάζει γκολ. Αυτό που έκανε στη Σλάβια Πράγα. Πέρυσι ήταν εξαφανισμένος, ήταν πολύ πιο πίσω. Σε πολύ μακρινά μέτρα από τη μεγάλη περιοχή για να. Έχει τη δραστηριότητα που πίστευε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ή πιστεύουμε εμείς σαν Έλληνες φιλάθλοι έχοντας παρακολουθήσει κάποια μάτσα από τη Σλάβια όταν άρχισε να γίνεται γνωστός ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο.
0: Οι Βέλγοι παίζουν ένα ποδόσφαιρο διαχρονικά που δεν μας ταιριάζει. Παίρνουν πολύ το κέντρο και είναι πολύ ταχύτη στις μεταβιβάσεις. Αυτό σαν ελληνικό ποδόσφαιρο εμείς το έχουμε πρόβλημα διαχρονικό.
1: Έγινε ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Κώστα με ακούς.
1: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Σε σέβομαι, αλλά αφήνεις κάποια πράγματα, εντάξει, δικαίωμά σου είναι να λέγονται.
1: Τι αυτό.
2: Αφήνουν κάποιοι και να μηδενίζουν παίκτες άλλων ομάδων και να κάνουν θεός τους δικούς τους. Ποτέ δεν κάνουν ευκαιρία με την Αϊμέγγεν, δεν κάνουν μια ευκαιρία, είναι για 0-3. Ή να λέμε...
1: Ποιος είπε για 0-3.
2: Πρέπει ο άλλος βγήκε ο Ολυμπιακός και έλεγε αργά τα στόπερ του Παναθηναϊκού. Έχει δει αυτός στόπερ παίζει με το Ρέτσορο να πούμε που παλεύει να πούμε και σε κάθε μάτς είναι για κόκκινη και επειδή παίζει στον Ολυμπιακό. Δεν μας τραβάει.
1: Εντάξει αυτό είπε αυτή τη γνώμη. Δεν είπε ότι ούτε ήταν...
2: Είναι αργός ο Μπρόκελεν και ο Ντεφράι.
1: Εγώ είπα ότι αν δεν ήταν αυτοί οι δύο τα πράγματα θα ήταν πολύ άσχημα για τον Παναθηναϊκό. Τι να τον αφήσω να πει. Πώς δεν του είπα. Εγώ λέω ότι η γνώμη μου είναι ότι αν δεν ήταν ο Φαντόγγελε σε άλλον ακροατή.
2: Δεν μου αρέσει να λέω για άλλους.
1: Σε άλλον ακροατή λέω ότι αν δεν ήταν ο Φαντόγγελε και ο Ντεφράι, χθες ο Παναθηναϊκός έχει πει χειρότερα αποτελέσματα. Τώρα η γνώμη του φίλου είναι αυτή. Τι να του πω εγώ τώρα.
2: Όχι, δεν ακούσα. Τελείωσε. Δεν μ' άρεσε. Πες ότι δεν το είπα. Θέλω να πω κάποια πράγματα ποδοσφαιρικά για τους Παναθηναϊκούς γιατί και όταν ήμουν στην Αθήνα, αλλά δεν είμαι καταγωγή από εκεί ευτυχώς. Το πρώτο που κατάλαβα είναι ότι ή είναι άμπαλοι ή επειδή είναι το σύστημα τέτοιο και μιλάει με παραμύθια και με πρωταθλήματα και με τέτοια, και το κόμπλεξ μετά την πολυμετοχικότητα, έχουν μάθει να τα μηδενίζουν όλα. Το μόνο κακό που έχει ο Παναθηναϊκός είναι ένα, πέρα που είναι εκτός συστήματος, είναι ότι έχει κόμπλεξ η ομάδα. 15 χρόνια τη θυμάμαι από την πολυμετοχικότητα και μετά, παίζει μπάλα σε μεγάλα παιχνίδια, τον έχει τον αντίπαλο μονότερμα ευρωπαϊκά, βάζει γκολ και μετά εξαφανίζεται. Αυτό είναι ψυχολογία και κόμπλεξ. Έχει περάσει και σε αυτό φταίει ο κόσμος πολύ. Και πάλι και αυτό έγινε προχθές, το ίδιο πράγμα έγινε. Παίζει μισή ώρα, 20 λεπτά μπάλα σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια εδώ και 15 χρόνια, βάζει γκολ και μετά ξαφνικά εξαφανίζεται. Φοβούνται να κερδίσουν.
1: Ο κόσμος όμως σε τι φταίει, δηλαδή δεν νεωθεί την ομάδα.
2: Το κόμπλεξ είναι και η μυρολατρία. Σου λέει δηλαδή όλα τα χρόνια λέγανε δεν θέλουμε Ευρώπη, θέλουμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Περνούσε στην Ευρώπη, έκανε μεγάλες προκλήσεις, έχανε το πρώτο δεύτερο μάτς είτε με διαιτησία είτε επειδή δεν είχε σφυρίχτερα να πάρει ένα σφύριγμα, να πάρει ένα μάτς, να πούμε έπρεπε να μείνει πίσω γιατί έτσι ήταν το κόλπο. Γκρίνια.
1: Εγώ σε ένα βαθμό τη σκέψη σου τη συμμερίζω, περίμενε να σου πω κάτι, τη συμμερίζω με τη σκέψη σου μέχρι ένα βαθμό, αλλά κάπου από ένα σημείο και μετά το χάνεις. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα πρέπει να μου κάνεις συγκεκριμένο που ευθύνεται ο κόσμος.
2: Που ευθύνεται, πρώτα απ' όλα που έφαγε το παραμύθι με την πολυμετοχικότητα.
1: Περίμενε, ένα.
2: Μισό λεπτό, Κώστα, άκουσε με να πω δύο πράγματα και σου πούνε αυτοί. Εγώ ήμουν στην Αθήνα και τους έλεγα ότι ο πατέρας είναι βαλτός από τους άλλους για να διώξει τον Παρθενογέννη και να διαλύσει
1: τώρα, αυτά ομάδα. Τώρα δεν μπορούμε να λέμε ούτε βαλτή ούτε εξεβαλτή. Πες στα αγωνιστικά.
2: Τα λέω εγώ και επώνυμα.
1: Στα αγωνιστικά. Τι επώνυμα και εξεβαλτή. Δεν μπορεί να λες τώρα έτσι ναι. Και τα λοιπά. Ότι είναι βαλτός ή είναι βαλτός.
2: Γιατί δεν τον πήραν χαμπάρι. Στην αρχή μου λέγανε που ξέρεις εσύ είσαι από την επαρχία και μετά ψάχνανε να με κεράσουνε. Όταν καταλάβανε ότι ήταν δούριος ύπος. Μας δώσανε ένα πρωτάθλημα οι άλλοι με το έτσι θέλω κάνανε. Στήσανε 13 γκέλες μέσα στο Καραϊσκάκι.
1: Έγινε τώρα, στήσανε και δεν στήσανε και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι. Προσπαθώ σου δίνω την ευκαιρία να μιλήσεις κανονικά. Μου λες τώρα στήσανε δούριο ύπος, ο ένας δούριος ύπος, ο άλλος έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Προσπάθησε να διευκολύνεις για να καταλάβουν και άλλοι τι θες να πεις. Θες να πεις τα δικά σου που είναι τι είχες πει πριν 15 χρόνια. Πιθανότατα τα έχεις πει. Οδείξε μας όμως σε μια σκέψη. Μην άρχισε να κατηγορήσεις τα δούριος ύπος, ο ένας, ο άλλος και τα λοιπά. Τώρα. Μην τραβεί, γιατί εμείς θα τραβεί μας, όχι εσύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Με Κώστα.
1: Έλα, φίλε μου.
3: Καλημέρα, Κώστα. Τι έγινε, καλά, Βασίλη.
1: Καλά, γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Να είσαι καλά.
3: Βασίλη, από Ναφόρο Παναθηναϊκός, τι κάνεις, Κώστα. Καλά.
1: Καλά, καλά.
3: Δεν έχουμε καιρό να τα πούμε. Ήθελα να πω και εγώ για τον Παναθηναϊκό ότι η ομάδα σέρνεται στα δύο τελευταία μάτια, ώστε να μου επιτρέπει έκφραση. Συγγνώμη για την έκφραση κιόλας. Σέρνεται στην κυρονεξία και συγγνώμη για την έκφραση και πάλι. Γιατί δεν παίζει την μπάλα που έπαιζε τα φιλικά, ειδικά με τον Άγιαξ. Που είχε σκιστεί να παίζει ωραία μπάλα. Και έκανε παπάδες μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε με τον Λιβάη Γκαρσία και τον Τέσσερς που επιτέλους θα παίξει μπάλα ύστερα από ένα χρόνο αυτός ο παίχτης. Μήπως αλλάξει η κατάσταση και βρει την υγεία της αυτή η ομάδα με τον Λιβάη Γκαρσία. Και όσο για τον Ολυμπιακό το φίλο, πως τον έχουμε αργά στόπερ, δεν αντιλέγω κι εγώ, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει αργά στόπερ. Πως τον γιατί ο Κάρμο είναι πιο αργός για το replay, πως τον Κώστα μου, ναι. Και ακόμα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο Ολυμπιακός δηλαδή κλείνει τον Μπραγκάνσα, άκουσα, έμαθα. Κώστα.
1: Κάνει κάποιες κινήσεις τώρα για το Μόουρα, έχει κάνει, σκοπεύει τουλάχιστον σοβά με τους Πορτογάλους να κάνει πρόταση για το αριστερό μπακ. Για τον Μπραγκάνσα το διάβασα και εγώ το πρωί, δεν είδα κάτι επιπλέον το απόγευμα να έχει βγει.
3: Δεν είδες κάτι επιπλέον το απόγευμα.
1: Όχι.
3: Για το Μόρα, δηλαδή έχουν πέσει με τα μούτρα πάνω για το Μόρα, ναι. Εμείς αν τη μεταγραφή θα κάνουμε, τι βλέπεις ο Παναθηναϊκός, θα κάνει, χρειάζεται 2-3 προσθήκες ακόμα. Έτσι δεν είναι, Κώστα.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνει και στο κέντρο, πρέπει να βρει και κάποιο... Ίσως θελήσει να βρει και κάποιον... Πλούς αξέμ, τι άλλο να κάνει για τον... επιθετικό χαφ.
3: Ναι, επιθετικό χαφ, σωστά, ναι. Και στα εξτρέμ να πάρει έναν γρηγορότερο τον Ζαρουρί, γιατί...
1: Εντάξει, και το Λιβάη, κάτσε τώρα, γιατί έτσι όπως με το Παναθηναϊκό, δεν θα υπάρχουν παιχνίδια, κάτσε να καθαρίσεις και με την Ευρώπη, γιατί σε λίγο όλοι αυτοί, αν μείνει μόνο League Face Κυπέλου και το Κύπελο και το Πρωτάθλημα, πού θα παίζουν όλοι αυτοί.
3: Ναι,
1: δεν γίνεται και τις παιδιά, δεν γίνεται όλο να παίρνουμε, δεν γίνεται λίγο φρένο, γιατί ξέρεις κάποια στιγμή, ειδικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι στην Ευρώπη να πεις ότι θα έχει Ευρώπη έτσι κι αλλιώς.
3: Δυστυχώς.
1: Δεν είναι έτσι, δηλαδή άμα μαζέψεις 12-13 παίχτες που θα πρέπει να παίζουν σε 4-5 θέσεις μετά, αυτοί τι θα κάνουν άμα δεν έχεις Ευρώπη. Μετά ξέρεις τι μπορεί να γίνει, φίλε, βάζεις ορολογιακή βόμβα στα φωτήρια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα έτσι. Το Παναθηναϊκός το βασικότερο πρέπει να κάνει δεν είναι ότι δεν έχει παίχτες για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Να δει τι θα κάνει με την Ευρώπη, να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο το πρώτο, να περάσει και το επόμενο. Ναι. Και μετά να δει αν θα κάνει πλέον, όχι για θέσεις που σίγουρα χρειάζεται να πω, ας πούμε, μεσοεπιθετικό, αλλά κάτι παραπάνω από μέσα και μπροστά για μένα θα δημιουργήσει τέτοια πληθώρα που αν τα πράγματα πάνε στραβά, μετά θα υπάρχει θέμα. Και δεν θα ξέρεις ποιο να βάλεις. Ναι. Το Λιβάη τώρα τον πήρες θεωρητικά για εξτρέμ. Τι εξτρέμ θέλεις, κι άλλο εξτρέμ. Πόσα μάζεψες.
3: Εξτρέμ είναι λόγω και τα παίζεις στην κορυφή.
1: Ναι, φίλε, δεν θα... Ο Λιβάη σε πρώτη φάση για εξτρέμ αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό.
3: Συμφωνώ, αγόρι μου, αλλά λέω εξτρέμ στην επίθεση. Θα παίζει και κορυφή επίθεση ο Λιβάη κάποιες φορές. Και γι' αυτό...
1: έχεις τον 4, έχεις τον Τετέι, τι θα τους κάνεις όλους αυτούς. Πότε θα παίζουνε, πουθενά στην κερκίδα.
3: Όχι, δεν θα έρθει κερκίδα. Σε αυτό να μου πεις...
1: Ναι, παιδιά, όλοι θέλουμε από 30 παίχτες στα μεταγραφικά παζάρια, αλλά πρέπει και να φεύγει κόσμος και ταυτόχρονα να ξέρουμε ότι και οι υποχρεώσεις της ομάδας θα είναι αρκετές για να έχουμε τόσο μεγάλο ρόστερ. Με μένα αυτή είναι η γνώμη. Και Αεξής να ήσουν και Ολυμπιακός, να ήσουν και Παοκτσής να είσαι και να ήσουν σε αντίστοιχη θέση, το ίδιο θα σου λέγα.
3: Ναι, το ξέρω.
1: Εγώ πάντα είμαι υπέρ της λογικής. Μπορεί να απαιτώ μεταγραφές, αλλά δεν απαιτώ αν δεν φύγουν παίχτες πρώτα από μια ομάδα.
3: Ναι, και στην ΑΕΚ πρέπει να φύγουν παίχτες και στον ΠΑΟΚ, γιατί για να πάρει από τον Ισπανό τη Λεβάντε, αν δεν κάνω λάθος, από τη Λεβάντε δεν είναι ο Αρίγκας, πώς τον είναι αυτόν ο Ισπανός, θέλει ΑΕΚ.
1: Στη Λεβάντε παίζει, δεν είναι Ισπανός.
3: Ναι, στη Λεβάντε παίζει, τέλος πάντων, πάστε, δεν είναι Ισπανός. Ο Αρίγκας όπως τον πρέπει να φύγει ένας παίχτης από την ΑΕΚ στο κέντρο, αν δεν κάνω λάθος, τα χαφ παίζει.
1: Όχι, και... θέλει στο κέντρο παίχτη επιπλέον έτσι κι αλλιώς, αλλά
3: ναι.
1: Δεν γίνεται να παίρνει συνέχεια παίχτες χωρίς να διώξεις κιόλας.
3: Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Και ο ΠΑΟΚ που διώχνει παίχτες χρειάζεται 2-3 προσθήκες ακόμα και ο ΠΑΟΚ. Και ακόμα ο Παναθηναϊκός του Ζαρουρί μπορεί να φύγει για αύριο το πρωί, γιατί είναι άμπαλος ο άνθρωπος, δεν ξέρει μπάλα, δεν μπορεί να στρίψει με τίποτα.
1: Δεν συμφωνώ με αυτήν την άποψη, αλλά τέλος πάντων. Δεν θεωρώ την άποψη.
3: Εντάξει, με μένα μπορεί να μην συμφωνείς, αλλά συμφωνούν άλλοι και με άλλους οπαδούς φίλους μου Παναθηναϊκούς που έχω μιλήσει, ότι ο Ζαρουρί είναι άπαρος, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό αυτός ο παίχτης. Για μένα, προσωπικά. Για μένα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα για τον μπάσκετ. Ώστε είναι, ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ δυνατός φέτος που πιστεύει στον μπάσκετ, Κώστα.
1: Εντάξει, θα είναι πάρα πολύ δυνατός, θα δούμε όταν θα γίνει. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Για τον μπάσκετ είμαστε πολύ νωρίς ακόμα.
3: Ναι, πολύ νωρίς είμαστε ακόμα, Κώστα μου, αλλά και ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί κι άλλο, θα πάρει και τεσσάρι και θα πάρει
1: Έγινε,
3: και
1: Βασίλη,
3: το
1: σήμερα είπαμε να είμαστε σύντομοι και ξεπέρασε. Πολύ έκανες όπερ, σήμερα πολύ μεγάλο. Πάμε.
3: Έκανα όπερ, έχεις δίκιο, εντάξει, έγινε.
1: Να σε καλά, Βασίλη, να πάω παρακάτω.
3: Καλή σου μέρα, γεια.
1: Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι.
1: Έλα, φίλε μου. Καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Γεια σου, αρφέ, Γρηγόρης Παναθηναϊκός από Αθήνα.
1: Γεια σου, Γρηγόρη, να είσαι καλά, αρφέ.
4: Να είσαι καλά, αρφέ, και εσύ. Ακούω πολλά χρόνια, αρφέ. Πρώτη φορά μιλάμε. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι.
4: Οπότε τι κλάψα είναι αυτή, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε αρφέ. Δηλαδή, πέρσι έξανε ψηλοκαλή μπάλα. Και μετά βλέπεις τι έγινε. Ρε αρφέ, επειδή έχω κάνει και εγώ αθλήματα, καταρχάς δεν βλέπουν ρε φίλε ότι είναι βαριά τα πόδια των παιχτών. Και οι άλλοι Βούλγαροι έχουν ρε φίλε 7-8 μάτς επίσημα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
4: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ρε,
1: επίσης ο φίλος που πριν που τον έξανε, δεν θέλω να λέω τον έξανε, αλλά εντάξει επειδή έλεγε κάποια πράγματα τα οποία...
4: Για τον Ζαουρί, φορά...
1: Όχι για τον Ζαουρί, το παλικάρι το προηγούμενο Παναθηναϊκός. Που ήταν πιο μεγάλο σε ηλικία και πήγε να πει για την πολυμετοχικότητα κτλ. Καταλαβαίνω ότι λέει αυτό για την κρίνια του κόσμου κτλ. Ότι υπάρχει συνεχώς μια αρνητική περιορίωση ατμόσφαιρα γύρω από τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό την ομάδα τη βαραίνει. Δεν είναι θέμα αγκατεμιάς. Είναι θέμα ότι αγχώνεις τους παίχτες της ομάδας σου κτλ. Μέχρι εκείνο το σημείο που έλεγε, συμφωνούσα. Τώρα για πράγματα που έχουν γίνει πριν από 16-17 χρόνια κτλ.
4: Και δεν ισχύουν κιόλας έτσι. Δηλαδή επειδή έχουν περάσει από συνδέσμους, έχουν αναδείξει τη μαγεία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ψιλοτρελά, τέλος πάντων. Αλλά να σου πω κάτι ρε, φίλε μου Κώστα. Τι είναι το θέμα, ότι μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Πριν δύο εβδομάδες λέγαμε η καλύτερη προετοιμασία που έχουμε δει, το καλύτερο έτσι, το καλύτερο το ένα, το άλλο.
1: Κοίτα, η κύρια στόχευση, εγώ αυτό που τι καταλαβαίνω, χωρίς να ούτε να μιλάω με κανέναν κτλ. Η στόχευση είναι για τον Παναθηναϊκό φέτος είναι πολλά τα χρόνια του πρωτάθλημα.
4: Φυσικά. Όπως κάθε χρόνο.
1: Όπως και κάθε χρόνο. Απλά καταλαβαίνεις ότι όταν έχει παίξει η ρέστα, πώς να σου πω ρε παιδί μου, έχει ρεστάρει. Τι άλλο να κάνει. Ποιο να φέρει, ξέρω εγώ.
4: Όχι, συμφωνώ για αυτό που λες. Απλά βέβαια.
1: Του το λέω που το βλέπω σαν τρίτος.
4: Ναι, κατάλαβα. Και συμφωνώ μαζί σου.
1: Κατανοώ επίσης ότι θα είναι βάρη για το Παναθηναϊκό τώρα να γίνει. Κάτι στραβού με την Ευρώπη. Είναι βάρη, δεν μπορείς για το Παναθηναϊκό.
4: Απλά, ξέρεις κάτι ρε φίλε μου, δεν μπορούμε...
1: Επίσης καταλαβαίνω ότι ο προπονητής όμως, επειδή όταν πας εσύ σε μια δουλειά και το αφεντικό θα σου πει ρε παιδί μου ότι ο διευθυντής, ο CEO, ξέρω ποιος, ο υπεύθυνος, θα σου πει ότι ξέρεις τι, θέλω να κάνεις αυτό. Αν υπήρχε κάποιος άνθρωπος που θα του είπε, ξέρεις, εγώ δεν θέλω να μου περάσει τον όμιλο και μετά να περάσω στη league phase και μετά να κάνω κοιλιά. Προφανώς ο άνθρωπος έχει κάνει μια προετοιμασία που δεν την έκανε. Αν ήταν θα τους έλεπες τώρα να πετάνε. Μπράβο. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια προετοιμασία για όλη τη χρονιά. Μπράβο. Δεν έχει γίνει. Τώρα μπράβο, αν κάτσει στραβή και ο Παναθηναϊκός δεν περάσει και τα λοιπά, δεν λέω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα, θα είναι βαρύ. Θα πρέπει σίγουρα. Η ίδια η ομάδα να ανατρέψει σίγουρα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι μπορείς να αισθάνεσαι με τον αλφα τρόπο, αλλά ένα κομμάτι των οπαδών του Παναθηναϊκού θα είναι.
4: Είμαστε στα κάγκελα.
1: Μετά μόνο η ομάδα αυτό μπορεί να το γυρίσει. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτός ο προπονητής έκανε προετοιμασία για όλη τη χρονιά. Και ο δικός μας πέρυσι πήρε μεγάλο ρίσκο.
4: Μπράβο, συμφωνώ.
1: Δηλαδή κάποια πράγματα, όταν σου ζητάνε ορισμένα πράγματα, πρέπει να τα ρισκάρεις. Δηλαδή προφανώς.
4: Εννοείται.
1: Ήθελε η ΑΕΚ οπωσδήποτε για να καλύψει και ζημιά οικονομική που είχε από την προηγούμενη χρονιά του 24-25 να περάσει οπωσδήποτε στη League Face στο conference, γιατί δεν την έπαιρνε και αυτά τα χρήματα να μην τα πάρει που πήρε πέρσι και προχώρησε πολύ.
4: Θυμάστε,
1: μετά ήταν λογικό ότι κάναμε μια κοιλιά, γιατί κάποια παιδιά και από αυτά δεν είχαν κάνει καν προετοιμασία, ο Ρουμάνος δηλαδή δεν είχε κάνει προετοιμασία.
4: Είναι αθλητισμός
1: ο Γιώβιτς τώρα... και τα λοιπά. Τώρα ο Παναθηναϊκός που τους πήρε όλους νωρίς για να μπορούσε να τους κάνει προετοιμασία. Τους περισσότερους, όσους μπορούσε περισσότερους, δεν γίνεται να πάρεις και 20 παίχτες από το αντιπροτιμένα της προετοιμασίας.
4: Εννοείται αυτό, εννοείται.
1: Αλλά όλα θα τα δεις αποτελέσματα. Εγώ σε αυτό που πας να πεις, το κατανοώ Γρηγόρη, το καταλαβαίνω.
4: Λίγο ψυχραιμία ρε άρθε, δηλαδή πέρσι, επειδή μένω κοντά στην περιοχή, δηλαδή κλαδέρια μένω κοντά, έρθε πέρσι πήγα να φάνε τον Νίκολιτς, θυμάσαι.
1: Ναι, για να μην ανάει, γινόταν χαμός.
4: Δηλαδή, δεν θυμάσαι ένα
1: φιλικό... Ευτυχώς που ήταν διακοπή, ειδικά εκεί με το μάτς του Κυπέλλου με την Ηλιούπολη, χαμός γινόταν.
4: Μπράβο. Μα μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, ή με τον ΠΑΟΚ, ποιο φέρατε 0-2.
1: 0-2 με τον ΠΑΟΚ και το μετά καπάκι ήταν τον Ολυμπιακό.
4: Θα θυμάσαι τι έγινε. Εγώ δεν θα σου πω ρε, ούτε λέω ότι είμαστε μαδάρα, ούτε ότι... Απλά να δώσουμε λίγο χρόνο. Γιατί δεν γίνεται ρε φίλε πριν 10 μέρες να λέγαμε όλοι και όποιος έχει το τέτοιο να βγει να το πει. Η καλύτερη προετοιμασία και κάτι βλέπουμε και έτσι και ξαφνικά επειδή φέραμε ένα χ. Δηλαδή τι να πει ρε φίλε, τι να πει μία ή άλλη που έχει τέτοιο budget.
1: Εντάξει, και ο προπονητής θέλει να το ισορροπήσει σίγουρα. Δεν είναι ότι δεν βλέπει και αυτός ότι ξέρω από μέσα και πίσω κάποια πράγματα πρέπει να ρυθμιστούν σωστότερα.
4: Απλά να σου πω κάτι, ρε, εγώ το βλέπω λίγο υπερβολικά επειδή έχω κάνει αθλητισμό. Ρε παιδιά, τρία μάτς είναι, ρε φίλε, και οι άλλοι έχουν ρυθμό. Δεν το αντιλαμβάνεστε.
1: Κοίτα, σημασία έχει όπως, όχι πώς θα περάσει, να περάσει με οποιοδήποτε τρόπο, ειδικά αυτά τα παιχνίδια.
4: Συμφωνώ, μα να σου πω κάτι, Κωστάρα. Η προετοιμασία τους είναι ένα μήνα πριν το πρωτάθλημα τους. Έχουν δώσει 4-5 παιχνίδια αυτοί.
1: Ναι, έχουν ξεκινήσει το βουλγαρικό, έχουν ξεκινήσει κανονικά.
4: Δηλαδή είναι σε όλες τις απόψεις πιο. Και εγώ ακούω, ρε Αρθέ, λέω αποκλειστήκαμε.
1: Περγόρη, εγώ θυμάμαι και πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια τους, έλεγα που ήταν πριν φύγω γιατί.
4: Ναι.
1: Κάνω για 15 μέρες που είχα διακοπές, άδεια από τη δουλειά. Ναι. Θέλω να πει το εξής, ότι παιδιά, όταν παίζουν δύο ομάδες. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ με την Άντερλιχτ να παίξει τώρα, ούτε στο ΠΑΟΚ ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε σε κάποιον άλλο.
4: Ναι.
1: Πιθανότατα άμα παίζανε, ξέρω εγώ, το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, τον Οκτώβριο, ο ΠΑΟΚ αυτή τη ομάδα το ίδιο παιχνίδι, παρότι θα να έμενε πάλι πίσω στο σκορ, ας έρθουν 3 γκολ. Αλλά είναι άλλο οι ομάδες τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, και άλλο οι ομάδες που θα είναι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
4: Να γεια στο στόμα σου. Λίγη υπομονή, παιδιά, να γεια στο στόμα σου. Και το κακό με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, είναι ότι αυτή η ομάδα που παίζει αποκλείστηκε και πέρσι και είναι δύσκολο να ξανααποκλείσει.
1: Ναι, παίζει ρόλο και είναι όνομα. Όπως και να το κάνουμε ακόμα για αυτές τις οργανώσεις, είναι όνομα η Άντελ.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, λέει Κωστάρα. Δηλαδή εμείς, σαν Ελλάδα, έτσι, πόσο ανώτεροι είμαστε του Βουλγαρικού. Δηλαδή, που λέμε και δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν
1: υπάρχουν κάποια μάχες. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, Γρηγόρη. Να ανοίξει τώρα, να πάμε στη μία ακριβώς. Αλλά έχει πολύ δίκιο. Εγώ πολλές φορές λέω ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε και πολλά παιδιά το λένε. Δεν λέω ότι το ενσανίζω μόνο εγώ και αγοράτες μάκους και ένας Ολυμπιακός. Παιδιά, δεν είμαστε ότι θεωρούμε, ξέρω, θα παίξουμε με Βούλγαρους, με Βέλγους και τα λοιπά και ότι θα τους έχουμε του χεριού μας. Πώς να
4: το πω. Δηλαδή, παίζουμε ένα πρωτάθλημα που έχει ξεκινήσει και βλέπεις ομάδες να πετάνε. Όλες ψιλοσέρνονται. Εντάξει, καταλαβαίνουν τα πολλά χρόνια, αλλά όλοι είμαστε πολλά χρόνια μάγκες, δηλαδή λίγο ψυχραιμία. Άμα πάμε αριθμό και βάλουμε 4 γκολ, που εγώ πιστεύω ρε φίλε 2-3 γκολ θα τους βάλουμε. Θα περάσουμε, εγώ το πιστεύω. Τι θα λένε μετά πάλι, μπιφτέκα. Δεν είναι αριθμό, λες και είμαστε Μπαρτσελώνα.
1: Εντάξει, και τώρα πλέον δεν υπάρχει το εκτός ένας γκολ να πεις ότι ξέρω, έχει ένα μικρό πλεονέκτημα. Ναι, εγώ εδώ είδα τι έγινε ας πούμε τη Λέχη Πόζνα και την Άρχους.
4: Τότε το μάτς Κωστάρα χθες, το δες.
1: Το χθεσινό, ναι, το είδα.
4: Να σου πω εγώ, πες μου ειλικρινά, ήταν άσχημη ομάδα αυτή, δηλαδή γραμμά έπαιζε η Ελλάδα.
1: Εγώ περίμενα ότι είναι πιο οργανωμένη σίγουρα από την Πάξη αμυντικά. Το περίμενα ότι θα είναι πιο οργανωμένη αμυντικά.
4: Δεν ήταν και άσχημη σαν επιθέσεις.
1: Πρόσεξε, αυτό ίσως στο μόνο που δίνω ένα point στην Ανησιά είναι το εξής. Αυτό, αν όμως μου το κουβεντιάσει κάποιος με επιχείρημα, να κάτσω να το συζητήσω. Τι είναι. Ότι οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος προσεγγίζουν το μάτς με τον ίδιο τρόπο που το προσέγγισε χθες η αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
4: Δεν διαφωνώ.
1: Εκεί υπάρχει μια ανησυχία λοιπόν, σου λέει ότι θα έρχονται εδώ, θα μας κάνουν τα ίδια και αν είναι να βλέπουμε αυτό το έργο, δηλαδή να μην έχουμε ένα πλάνο συγκεκριμένο που να βάζουμε την μπάλα μέσα, να έχουμε κάποιον να τη βάζει μέσα από τώρα. Είχε και λήψη ο Παναθηναϊκός, μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
4: Να σου πω κάτι, Κωστάρα.
1: Αλλά να είμαστε τόσο εκτεθειμένοι στις μεταβάσεις των αντιπάλων, δηλαδή όταν θα τρώμε την κόντρα από τους άλλους.
4: Συμφωνώ.
1: Εμείς να είμαστε αυτό το να προβληματίσει κάποιον ότι πρέπει να διορθωθεί, το είναι σεβαστό. Και είναι και αλήθεια.
4: Και άλλο να συμπεδώνεις όλα.
1: Ναι, αυτό.
4: Δηλαδή κάτσε ρε παιδιά, είδαμε τον Καμαρά τρία παιχνίδια.
1: Μα εγώ σου λέω ότι αν τον δεις με έναν δίπλα, ας πούμε, που θα είναι πραγματικός κόφτης, το παιδί θα έχει άλλη ασφάλεια.
4: Μα μπράβο.
1: Με τον Τσιριβέγια δεν νομίζω ότι μπορεί να ταιριάξει αυτό το δείγμα και μεταξύ μας δεν νομίζω ότι θα το ξαναδούμε κιόλας. Εντάξει, αυτό το ξέρω ο προπονητής.
4: Εγώ πιστεύω ότι άμα μπει ο Κουντούρης, θα μπει ο άλλος που ήταν ο Μπάρτη και εσείς, ο Κάγκουα μετά. Δηλαδή ήρεμα ρε Μάγκης, ήρεμα. Εγώ βλέπω προσωπικά ότι δουλεύει ο παλικάρι ο Νίστρουπ. Τώρα άμα του βγει, δεν του βγει.
1: Εντάξει, όλοι οι προπονητές προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν νομίζω ότι καθένας έρθει να παίξει το όνομά του κιόλας για να κάνει.
4: Μπράβο, πλάκα. Αλλά επειδή είμαστε 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, ρε παιδιά, λίγο.
1: Αυτό είναι ότι όσο αυξάνονται τα χρόνια, καταλαβαίνεις ότι οι πίεσεις θα γίνονται μεγαλύτερα. Αυτό είναι το κάνω.
4: Ναι, και εσείς είχατε πάρει 24 χρόνια, αλλά κάνετε υπομονή.
1: Πέρασα από χίλια κύματα, άσο έγινε...
4: Και εσείς είχατε σίγουρα τα δικά σας. Ο ΠΑΟΚ είχε να πάρει 30 χρόνια. Τι να πει.
1: Να σε καλά παλικάρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, και εγώ χάρηκα.
4: Να
1: παίρνεις όποτε θέλεις, να σε καλά.
4: Να πότε βγαίνεις εσύ.
1: Εγώ βγαίνω στάντα Σαββατοκύριακα, τώρα αυτό το καιρό που είναι με τις άντρες και τα λοιπά, τώρα θα βγαίνω τουλάχιστον μέχρι Κυριακή θα είμαι σίγουρα, μετά την εβδομάδα είμαι κάτι πρωινά βάρδιες, θα είμαι συχνά Σαββατοκύριακο είμαι στάντα. Εκτός αν αλλάξει κάτι το τέτοιο. Μέχρι τώρα πάντα Σαββατοκύριακα.
4: Να σε καλά πάλι,
1: να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, διάλειμμα και γυρίζουμε.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: 2 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
7: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
9: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και Ιταλία, δεν κάνω λάθος.
8: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
9: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
8: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
9: Τώρα είναι.
8: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
9: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθουν.
8: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
9: Τώρα είναι, τώρα.
8: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
9: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
8: Κωστή, τώρα. Τώρα.
9: Τώρα είναι, τώρα.
8: Μπράβο,
9: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
8: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα, τώρα.
10: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
9: Τώρα είναι, τώρα. Μετά παίζει και το χάρτο της Ιταλίας.
8: Α, αυτό δεν αφήσω.
11: Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
12: Αλίμονο, κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
9: Ναι, ναι.
8: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα...
9: Αυτό είναι ακριβώς.
8: Λοιπόν, κάλαμε σε εννοήσει.
13: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Πρωθυπουργός Πόρφα 94,6, Γιώργος Γιάννης στον ήχο, Κοσμιώρης στο μικρόφωνο, 2195-79-283-4-5, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
1: Γεια σου, Τέλης Μπραχάμι, καλέσαι.
0: Γιάννης, από Μπραχάμι.
1: Τέλειος.
0: Έλα Στέλιο μου, έλα. Συγγνώμη, σε μπέρεψα με έναν άλλο φίλο από Μπραχάμι.
1: Δεν πειράζει, γίνεται. Κώστα, λίγο να μιλήσουμε για μεταγραφές.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, εγώ από ό,τι έχω δει έτσι λίγο μελετώντας την ομάδα, κυρίως την Νίκολη Τριμπάλτα, πως έχουν δομήσει το μεταγραφικό πλάνο, βλέπω ότι σε αυτή τη φάση έχουν κλείσει, ας πούμε, τις πρώτες προτεραιότητες από μεταγραφές. Πρώτες προτεραιότητες που είτε ήταν γνωστές από το τέλος της προηγούμενης σεζόν, είτε προέκυψαν λόγω, παραδείγματος χάρη, της αποχώρησης του Πινέδα. Δηλαδή τώρα, όσον αφορά τις πρώτες προτεραιότητες, να πεις ότι κάπου πονάει η ομάδα, όπως ήταν πέρσι με το εξάρι, λέω εγώ, δεν υπάρχει κάποια έτσι ξεκάθαρη τρύπα. Οπότε, συμφωνείς μέχρι εδώ, δεν υπάρχει ξεκάθαρη τρύπα. Δεν είναι πλήρες, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Ούτε...
0: Ναι, θεωρώ ότι θα γίνουν τουλάχιστον τρεις κινήσεις μέχρι το τέλος των μεταγραφών. Ιδανικά για μένα θα ήταν τέσσερις, δηλαδή και στα δύο άκρα. Σωστό. Από έναν, ένα στόπερ ακόμα και ένα χαφ που να έχει ακόμα διαφορετικότερα χαρακτηριστικά και ακόμα και από το Βιτάλης. Που έρχεται να δώσει μια σκληράδα στο κέντρο, δηλαδή πιο επιθετική, πιο aggressive στα αμυντικά του καθήκοντα, να πιέζει περισσότερο, να πατάει και στις δύο περιοχές, στοιχεία που τουλάχιστον σύμφωνα με τα συστατικά που τον συνοδεύουν, αυτά τα έχει ο παίκτης που ανακοινώσαμε σήμερα, το τελευταίο κοστά.
1: Έχω παρατηρήσει από πέρυσι ένα μοτίβο που δουλεύει η Νίκολη Τριμπάλτα, αυτό το δίδυμο. Ότι περιμένουν πρώτα να φύγει παίκτης, δηλαδή μόλις φύγει παίκτης, μετά από 2-3 μέρες, άντε μια εβδομάδα όπως έγινε φέτος με το Μπινέδα, ανακοινώνεται παίκτης. Μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδιος για να το αντικαταστήσει. Θεωρώ ότι αυτοί οι 3-4 παίκτες που λες και συμφωνώ ότι θα έρθουν ακόμα, πιστεύω ότι θα έρθουν αριθμητικά τουλάχιστον να αντικαταστήσουν παίκτες. Δηλαδή πιστεύω ότι θα υπάρξουν 3 πωλήσεις ή αποχωρήσεις, γιατί μπορεί να πάει και κάποιος δανεικός. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Πενράις δεν θα είναι την εκτινή σεζόν. Πιστεύω Ελιάσον. Πιστεύω... Εντάξει, ο Σαχαμπό πιστεύω θα δοθεί δανεικός και εκεί θα κολλήσει, και εκεί θα κολλήσει το χαφ που λες. Απλά θα έχει άλλα χαρακτηριστικά από ό,τι υποθέτω ότι έχει ο Σαχαμπό. Λοιπόν, τσάγε δεν τον έχουμε δει και πολύ.
0: Τι γίνεται που δεν ήταν συνηθισμένο, εδώ μου δίνεις την ευκαιρία να κάνω μια κουβέντα. Από αυτό που αντιλαμβάνομαι και εγώ, και είναι πολύ κοντά η σκέψη μας. Είναι στο πνεύμα που αναφέρεις εσύ, και με μια υποσημείωση ότι ποτέ δεν θα δώσουν στον παίχτη, ας πούμε, εγώ δεν υπολογίζω γύρω σε μένα, π.χ. είναι προπονητής. Δεν θα μου δώσει την εντύπωση όμως ότι είμαι εκτός ομάδας.
1: Όχι.
0: Δηλαδή μέχρι την τελευταία μέρα, μέχρι το τελευταίο δύο, ας πούμε, που θα μου προπονήσει και μετά μπορεί να πούνε ότι ξέρεις τι.
1: Σωστό.
0: Δεν θα μου πούνε ποτέ είσαι εκτός ομάδας. Δηλαδή αυτό που είπε για τον Ελίασον, μπορεί όλοι να θεωρούμε ότι σου λέει ότι αυτή τη στιγμή έχω. Σαν επιλογή θες να βάζω και με το ανάποδο πόδι τον
1: το
0: Ζουμκόφ, θες να βάζω, ξέρω εγώ, το Μάγερ πήγαν από πρώτα, το Μάγερ, το Ζουμκόφ,
1: ναι.
0: Έχω τον Ελίασον, τον υπολογίζω κανονικό, που ο Μάγερ είναι πασπαρτού, δηλαδή μπορεί να το βάλεις. Αυτό που λένε υβριδικός, δεν μ' άρεσε αυτή η έκφραση υβριδικός, γιατί το πλέον το χρησιμοποιούμε σε όλα. Πάει παντού το ευρυδικό. Τέλος πάντων, τον βάζω και χαφ, τον βάζω και στι θέσει επίθεση πίσω από την επίθεση, τον βάζω και πλάγιο χαφ. Δηλαδή, μπορεί να τον υπολογίσει πολλές θέσεις στο Μάγερ. Εκεί πέρυσι στο Ζουμκόφ που ήταν η πρώτη σου ενίσχυση, ας πούμε, για το δεξιά άκρο τη επίθεση.
1: Σωστά.
0: Για να επιστρέψει ο Κοϊτά να πάει ξανά στη θέση του που προς το τέλος έπαιζε.
1: Έπαιζε και δεξιά.
0: Και δεξιά. Μάλλον πολύ περισσότερο δεξιά από ότι αριστερά, αν θυμάσαι στο τέλος ο Κοϊτά.
1: Σωστά, λόγω Ζωάου Μάριο κλπ.
0: Οπότε, δεν θα σου πούνε ποτέ όμως ότι δεν σε υπολογίζουμε. Μέχρι την τελευταία μέρα σε κανονικά μέρος ομάς. Είπε ότι τώρα έχω τον Ελίασον. Πρόσεχε, στο διευκρινίζω όμως, σου λέει τώρα. Δηλαδή, σου λέει για τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι. Εγώ τώρα κάνω εκπομπή. Αύριο μπορώ να μην κάνω. Αυτό σου πω
1: και
0: εγώ.
1: Αυτό, ναι, μέχρι να βρεθεί και ό,τι σου λέει μετά, μέχρι να βρεθεί κάτι καλύτερο. Αν βρω κάτι καλύτερο και μπορώ να το πάρω, θα το πάρω. Επίσης, πιστεύω ότι πλέον το έχω καταλάβει, ναι, σχεδόν βέβαιος, ότι δεν θέλει παίχτες. Στον, που να, τα κλασικά εκφρέμπ τύπου Κουτέσα Ελίασον που παίζουν στον Ασβέστη. Δεν είναι, όχι δεν το θέλει, δεν είναι η προτεραιότητά του. Αν είχε
0: όχι, θέλει παίχτες να γίνουν περισσότερο σε συνεργασίες και να κλείνουν προς τα μέσα.
1: Ακριβώς. Οπότε εγώ βάζω σε αυτά ότι και τον Κουτέσα, άμα βρει κάπου, θα τον
0: δώσει. Δεν αποκλείω τίποτα.
1: Οπότε εκεί πέρα πιστεύω ότι θα κινηθεί. Δεξί μπακ δεν πιστεύω ότι θα πάρει. Πιστεύω ότι όντως, όπως λένε οι ρεπόρτερς, υπολογίζει τον Γεωργίεφ εκεί για να πάρει και παιχνίδια. Εντάξει, για μένα είναι λίγο ρίσκο αυτό.
0: Κοίτα, οι τρεις που, που λέγεται από το ρεπορτάζ είναι ότι αριστερό μπακ, στόπερ και χαφ. Τώρα, το ιδανικό θα ήταν για μένα και δεξιμπάκ, εφόσον ο προπονητής το κρίνει.
1: Αυτό.
0: Γιατί καμία ομάδα, παιδιά, κακά τα ψέματα. Όποια ομάδα και να πάρεις, ακόμα και την αρτιότερη ομάδα του πλανήτη, ξέρω να έχει τους πάντες, και εκεί θα πεις ότι κάτι στο δικό στο μάτι θα λείπει. Ή στο μάτι του οπαδού της ομάδας. Ας πούμε, ότι ο οπαδός του Μπαρτσελόνα να πει ότι ρε παιδί μου, ξέρω, θέλω κάτι καλύτερο στο εκεί. Στο στόπερ, στο αυτό, στο δεξιμπάκ. Λέω εγώ ένα παράδειγμα, δεν σου λέω τώρα ότι ισχύει για κάθε ομάδα.
1: Και η αρτιότητα δεν ψεγγιάται και την επιτυχία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πήρες με δεξιμπακ.
0: Η πληρότητα μόνο να πω, η αρτιότητα έχει να κάνει με τα
1: νησικά που πέφτουν, ναι. Σωστά, η πληρότητα, ας πούμε. Εντάξει, είναι άλλη παράγοντες, ίσως και πιο σημαντική όσον αφορά το πώς δένει η ομάδα. Εντάξει, και τύχη πάντα.
0: Επίσης πιστεύω ότι έχουν και ένα άλλο πράγμα, το οποίο το δουλεύουν πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω. Και τουλάχιστον δίνουν έμφαση. Έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του κάθε παίχτη και με το χαρακτήρα.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Πολλές φορές, πολλές φορές, δηλαδή, μου μοιάζει η Άγνα σχηματίζεται, μετατρέπεται σε μια ομάδα που θα έχει κυρίως χαρακτηριστικά κεντροευρωπαίων αλλά του πρώην ανατολικού μπλοκ παίχτες. Προφανώς αυτοί βολεύουν τη φιλοσοφία του. Δεν λέω ότι δεν θα έχει παίξει από άλλες χώρες ή από άλλες υπήρους, ας πούμε, να το πω έτσι. Αλλά καταλαβαίνεις το πνεύμα που
1: στο λέω, παιδί μου,
0: πιο πολύ Μαγιάρους, Βαλκάνιους. Καταλαβαίνεις με αυτή τη.
1: Αυτοί έχουν, νομίζω, πιο πολύ αυτό που λένε το loyalty και το commitment. Δηλαδή ότι θα είναι οι τελευταίοι που θα πέσουν, ας πούμε. Το έχουν λίγο περισσότερο, ας πούμε, από άλλους. Δεν έχουν άλλα, που έχουν άλλοι, βέβαια. Okay, είναι περισσότερο και νομίζω ότι αυτό, εντάξει, βοήθησε και πέρυσι σε κάποιες κρίσιμες.
0: Ναι.
1: Είναι πιο πολύ του δεσίματος, καταλαβαίνεις.
0: Και φάνηκε αυτό και από τον τρόπο που το πανηγυρίσαν στο τέλος στο πρωτάθλημα και τα λοιπά. Ναι. Ξέρεις, επίσης υπάρχουν κάποιες στιγμές, ας πούμε, πολύ κρίσιμες στην περσινή σεζόν για τις οποίες μιλήσαν ο Σαρακώστα και ο Γιώβιτς μετά το τέλος. Δηλαδή εκείνη η κρίσιμη, δεν ήταν μόνο μία ομιλία, ρε παιδί μου, υπόθηκαν κάποια πράγματα μετά την ήττα από τη δεύτερη που έκανε στο καπάκι τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ, τα οποία ήταν δεν ξέρεις πώς θα το πάρει ο κάθε παίχτης. Δεν ήταν βρισκές, αλλά ήταν κουβέντες, ρε παιδί μου, ότι π.χ. ας πούμε, θα σου πω για να μπαίχτη. Ναι, θα σου πω ότι στο Γιώβιτς, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι πήγε και του είπε ο Νίκολιτς, ότι ξέρε, αδερφέ, θα κάνει μεταγραφή ο Τάδε, δεν θέλω να πω το όνομα του παίχτη τώρα, στη δικιά σου πλάτη ο Τάδε παίχτης, ναι, ξέρω, θα κάνει μεταγραφή στο καμπιονάτο.
1: Ναι, ναι, ναι, ότι ο Τάδε έκανες μάγκα τον Τάδε, τώρα το ανέβασες τόσο
0: εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, αυτό όμως πρέπει ο προπονητής στον παίχτη που θα το πει να το καταλάβει. Γιατί αν ένας προπονητής πάει και το πει σε έναν παίχτη που δεν θα καταλάβει το πνεύμα του Νικόλης ή ξέρω εγώ, που θα μπορεί να πει αύριο μεθαύριο Νίστρου, ξέρω εγώ, σε κάποιον παίχτη, να του μιλήσει με κάποιον άλλον αντισχοντικό του τρόπο, Αλλά ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό με τον τρόπο που θα του μιλήσει και γιατί θα του το πει.
1: Είναι, εντάξει,
0: μπορεί να δημιουργηθεί παρεξήγηση. Κατάλαβες. Γι' αυτό κοιτάνε, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, και αυτό το την πτυχή.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: δεν μαζεύουμε μόνο οι ομάδες. Δεν μαζεύουν μόνο παίχτες, αν είναι καλό το δεξί του πόδι, το αριστερό του πόδι.
1: Τεχνικά χαρακτηριστικά.
0: Μαζεύουν και χαρακτήρες. Δηλαδή πλέον το έχουν προχωρήσει οι ομάδες σε τέτοιο βαθμό που μαζεύουν και χαρακτήρες που να μπορούν σαν χνότα να ταιριάξουν και να τους παντρέψουν στην ίδια ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Και δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Δηλαδή, εγώ μπορεί να αντιλαμβάνομαι ότι ο Γιώργος, ας πούμε, είναι παιχταράς Έλληνας και θα τον ήθελα στην ομάδα μου. Επειδή είμαι εγώ ο παδός της ΑΕΚ και γουστάρω τον Γιώργο που είναι γάμο, τρομερό, συγγνώμη. Ναι, μαμώ τα δεξιά μπάκα, ας πούμε. Ναι. Καταλαβαίνεις με ποια είναι η το πόρτο. Είναι καλό παιδί και τα λοιπά, ναι. Και πολύ καλός παίκτης. Αλλά μπορεί να μην κολλάει, ρε φίλε.
1: Βέβαια, αυτό είναι βασικό, είναι η βάση για να φτιάξει το δίσκο της ομάδας. Που λένε,
0: το εντάξει, κοιτάζουν πολύ πλέον, να ξέρεις ότι κοιτάζουν και αυτά οι ομάδες. Δεν λέω ότι το κοιτάει μόνο η δικιά μας ομάδα, αλλά πιστεύω ότι σε αυτό το στυλ είναι και το πνεύμα του Νίκολης με τον Ριμπάλτα.
1: Σε αυτό είναι, ένα δεύτερο να πω.
0: Να κλείσουμε όμως, γιατί πήγαμε λίγο περισσότερο. Τέλος που τα λέμε και αύριο, δεν πειράζει, για να μην έχω τώρα, να είμαι δίκαιος.
1: Ναι, μιλήσατε.
0: Να είσαι καλά. Και sorry για το τέτοιο, ξέφυγα. Εγώ τώρα μου ξέφυγε τώρα. Θα με κάνει Γιάννης στο μοντάκι. Έλα.
1: Θα σε κόψω εγώ.
0: Κόβομαι μόνος μου. Πάμε.
2: Έτσι.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Έλα, με ακούς, φίλε Μιαούλη.
0: Έλα, καλέ μου φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Με θυμάσαι λοιπόν. Κοίταξατε και είναι το Παναθηναϊκός για μένα, αν και ο Ολυμπιακός διάλεξε λάθος προπονητή για το κλίμα αυτό και για αυτή την περίοδο του Παναθηναϊκού, πλέον κατάλληλος και κάνει λάθος όταν το είδανε, θα ήταν ο Λουτσέσκο, δεν ξέρω τη γνώμη σου. Που είναι προπονητής μάνατζερ. Έχεις να πεις κάτι σε αυτό?
0: Ναι. Δεν αποκλείω να το είχαν σκεφτεί.
2: Για σένα η γνώμη δικιά σου ποια είναι?
0: Δεν θέλω να την κάνω αυτή τη συζήτηση τώρα. Γιατί μπορεί να φανεί ότι είναι του πονηρού ή το κάνω για να δημιουργήσω θέμα κτλ. Οπότε έχω την άποψή μου.
2: Είναι προπονητή.
0: Κράτα αυτό που σου λέω, ότι δεν αποκλείεται να το σκεφτήκανε κάποια στιγμή.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν προπονητή μάνατζερ. Γιατί ο Λουτσέσκο έχει ένα καλό. Δεν παίρνει χαμπάρι από διοικήσεις. Εγώ θέλω αυτούς τους παίχτες. Σε αυτό που σου λέω, έχω άδικο. Αυτό είναι γενικό, δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό.
0: Καλά, γενικά τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ είχε ρίξει πολύ νερό στο κρασί του, γι' αυτό και δεν πήγαν καλά πολλά πράγματα. Δηλαδή είχε γίνει πολύ. Πολύ...
2: Ναι, και είμαι ο παδός του Ολυμπιακού, ο Λουτσέσκου είναι από τους προπονητές που μου αρέσουν, είναι λίγο αμετροπής, αλλά είναι καλός προπονητής. Ένα αυτό. Το άλλο τώρα, για το Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ για να τον κρίνεις, πρέπει Κώστα να του πάρεις τους παίχτες που θέλει. Όταν ο Μεντιλίμπαρ θέλει ένα εξάρι, ένα οχτάρι, ένα center forward που να βοηθάει τον Αλκαμπή και ένα extreme και θέλει και τα δύο ακραία back, προφανώς θα σου πω κάτι που μπορεί να μην το ξέρεις. Ο Μανθέο δεν ήταν επιλογή Μεντιλίμπαρ, ήταν επιλογή άλλων και απλά το Μεντιλίμπαρ του είπανε τον εγκρίνεις, είπε τον εγκρίνω, τι να κάνει. Δηλαδή, για να μιλάμε για το Μεντιλίμπαρ, τους παίρνεις παίχτες που θέλεις και όταν λέμε εξάρι και οχτάρι, δεν μιλάμε να πας στον Μπραγκάντσα να παρακαλάς, αυτός είχε ένα χρόνο τραυματισμό. Τον τάδε δανεικό, τον τάδε παραδανεικό, όχι, θα πάει να δώσεις 10 εκατομμύρια ευρώ για ένα οχτάρι και άλλα 8 εκατομμύρια ευρώ για ένα εξάρι. Για να πεις ότι έκανες τη διαφορά, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Δεν μπορώ να μη συμφωνήσω. Δεν σου πω ότι διαφωνώ.
2: Έτσι είναι, δηλαδή να κάνει ομάδα για να κάνει τη διαφορά. Γιατί, δηλαδή, δυστυχώς στον Ολυμπιακό έχει δημιουργηθεί ένας κύκλος Πορτογάλων μάνατζερ και τα λοιπά, οι οποίοι είμαι σε θέση να ξέρω ότι υποσκάπτωνε τον Μεντιλίμπαρ προσπαθώντας να δείξουν διοίκηση ότι δεν κάνει και να φύγει. Καήκαμε. Αν φύγει αυτός και έρθει κανένας Πορτογάλος από αυτούς που ξέρουν, η ομάδα θα αρχίσουν πάλι ο πέτρινος κύκλος της. Όπως έγινε με το Χάση και με τους άλλους. Λοιπόν, ακούμε το Μεντιλίμπαρ τι θέλει, το παίρνεις στους παίχτες που θέλει, όπως ένα τεχνίτη που θα έρθει στο σπίτι σου, του δίνεις τα εργαλεία που θέλει για να σου κάνει μια δουλειά, το παίρνεις στους παίχτες που θέλει και εκεί μετά τον κρίνεις. Δεν έπαιξε καλά, λέει, με την Αϊμέγεν. Τι να κάνει, είχε κεντρό. Φταίει, λέει, ο, πώς το λέμε, ο Μουζακίτης. Θα τον έκαψε στον παίχτη. Ο Μουζακίτης είναι νέο παιδί ακόμα. Θέλει τον έμπειρο παίχτη δίπλα του, τον έμπειρο παίχτη δίπλα του για να κουμπίσει απάνω του και να αρχίσει να αναπτύσσει το ταλέντο του. Ποια είναι η γνώμη σας, αυτό που λέω?
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ο Μεντλίμπα σε μεγάλο βαθμό ήθελε να έχει όσο πιο ομοιογενή ομάδα μπορούσε. Γι' αυτό έβαλε συγκεκριμένο παίχτη. Το Σάλιακα, επειδή είναι παίχτη από τα σπλάσια του Ολυμπιακού, δεν τον υπολογίζω ακριβώ ω νεοφερμένο, γιατί είναι ένα άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τι παίζονταν. Οπότε δεν μπορώ να το θεωρήσω ξένο. Όταν παίρνει έναν Έλληνα που ειδικά είναι από τη δικιά σου ακαδημία, δεν μπορώ να το πει ξένο ή κάποιο που έρχεται τώρα. Γνωρίζει πολύ καλά.
2: Ο Μανθέο, α πούμε, για Αντικοστίνια είναι χαμηλού επίπεδου παίχτη. Έπρεπε να πάρει κάτι καλύτερο. Αυτά πρέπει να τα λέμε.
0: Άσε με να σου πω τώρα. Θεωρώ ότι από αυτούς που πόνταρε προχθές που παίξανε στο παιχνίδι, για μένα η μεγαλύτερη απογοήτευση πραγματικά, αυτός που τελείως δηλαδή έπεσε, δεν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι καλύτερο αφού η δικιά του απόδοση ήταν τόσο χαμηλά, ήταν ο Τσικίνιο.
2: Κοίταξε, ο Τσικίνιο, θα σου πω κάτι, ο Τσικίνιο τι ηλικίας παίχτης είναι, ξέρεις?
0: Τώρα δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μην πω ότι κάτω δεν ισχύει 31.
2: Στα 33 πόσο είναι?
0: Παραπάνω έχει πάει τώρα. Όχι, εγώ εκεί 31-32 θυμόμουν.
2: Καλά, δεν τα λέω.
0: Ωραία, ναι, αλλά σου λέω ότι περίμενα από αυτό το παιχνίδι.
2: Ένας παίκτης 33 ετών σε τέτοια εποχή τα πόδια.
0: Το μεγάλο σου 31 είναι, το 95 είναι, ναι, δεν είναι 33.
2: 31.
0: Καλά θυμόμουν, 31-32 θυμόμουν εγώ.
2: Ένας παίκτης έστω και 31 ετών σε αυτή την περίοδο προετοιμασίας.
0: Τώρα μπήκα και τώρα, 31 είναι καλό.
2: Να μην έχουν ξεσπίσει ενός
0: 31-32. Εντάξει φίλε, 31 δεν είναι παππούς να μου, ούτε 35 είναι ούτε 37. 4 χρονών είναι, περίμενα να κάνει ένα παιχνίδι το συγκεκριμένο, δεν σου είπα ότι...
2: Δεν είναι ότι ο άνθρωπος δεν ήθελε να παίξει, γιατί είναι ο άνθρωπος του προπονητή του, με την Λίμπαρο Τσικίνιο. Δεν ήθελε να παίξει, δεν μπορούσε να παίξει.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν έπαιξε κάποιο ρόλο που δεν τον έβαλε να παίξει κάποιο ρόλο που δεν τον έχει παίξει.
2: Για να καταλάβεις, Κώστα, εγώ είπα από πριν, εγώ το είχα πει από πριν, το παιχνίδι είναι δύσκολο.
0: Σου λέω ότι προφανώς πόνταρε σε κάποιους...
2: Η ομάδα δεν ενισχύθηκε όπως έπρεπε να ενισχυθεί.
0: Πόνταρε σε κάποιους και να είχε ενισχυθεί η ομάδα, κατά κύριο λόγο, αυτό που συζητούσα και πριν με τα παιδιά και το ίδιο ανέφερα και στο Γρηγόρη, αν θυμάμαι καλά, το φίλο του Παναθηναϊκού, είναι ότι τα παιχνίδια αυτά θα παίζει με την περσινή ομάδα. Τα παιχνίδια τα αποκομματικά.
2: Με παίχτες έμπειρος, έτσι. Δηλαδή όταν εγώ λέω οχτάρι, εννοώ ένα οχτάρι
0: μου,
2: σαν τον παίχτη.
0: Να σου πω κάτι. Έτσι, ακόμα όσους και να έχεις πάρει, το παιχνίδι το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα παιχνίδια, τα παίζεις, το τι κουβέντα μπορεί να κάνουμε μετά το Σεπτέμβριο όταν αρχίσει το πρωτάθλημα ή έχει μπει σε όποια league phase έχει μπει ο Ολυμπιακός, είναι άλλη κουβέντα. Μιλάμε για τα συγκεκριμένα παιχνίδια αυτής της εποχής τώρα.
2: Και ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα.
0: Ναι, σε αυτή την εποχή βάζεις κατά κύριο λόγο τους παίχτες που είχες στην περσινή σεζόν. Δεν μπορεί να βάζεις μια καινούργια ομάδα τελείως. Γιατί
2: όταν
0: και τέσσερις παιχταράδες.
2: Δεν μιλάω τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
2: Έπρεπε η ενίσχυση αυτή να γίνει από την
0: ωραία.
2: Αρχή.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν ένα πράγμα. Έχει πάρει μια οποιαδήποτε ομάδα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, οποίος θες, τέσσερις υπερπαιχταράδες. Που δεν θα μπορούσαν να μείνουν έξω από καμία εντεκάδα, καμία ελληνική ομάδα. Και τους φέρνεις για να παίξουν πιάκι το δικό τους, τα δικά τους παιχνίδια που θα παίξει καλή ώρα. Εσύ τα δικά σου παιχνίδια που παίζεις τώρα, ξεκίνησε να παίζεις από την Τρίτη. Ο Παναθηναϊκός αυτά τα μάτς που παίζει εδώ και δύο μάτς. Αν τους βάλεις όλους μαζί, έχεις τον πολύ σοβαρό κίνδυνο. Αυτοί μετά από δύο μήνες μπορεί να πετάνε. Να πετάει η ομάδα σου 5 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Αλλά έχεις τον κίνδυνο να την πατήσεις τώρα άμεσα. Στο ένα παιχνίδι. Γι' αυτό σου λέω ότι τα συγκεκριμένα μάτς θα τα παίζαν έτσι κι αλλιώς κατά κύριο λόγο όλοι οι προπονητές και ειδικά ο Μεντιλίμπαρ. Και σε όλο αυτό και ας μην είμαι Ολυμπιακός, το ξέρω ότι είναι η λογική του.
2: Να
0: την παίξει με την ομάδα που είχε πέρυσι. Δεν μπορεί να πάντα παίξει με καινούργια ομάδα αυτά τα μάτς.
2: Μα κοίταξε τώρα που ήταν ατυχία του. Τραυματιστήκανε και οι δύο Αργεντινοί τα χαφ. Ταυτόχρονα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Και έπαιξε με δύο παίχτες σε μια ομάδα που παίζει με πέντε χαφ που έχουν φυσική κατάσταση τρεξίματος.
0: Τι να κάνει, ωραία, αναγκαστικά οι επιλογές σου λοιπόν στο κέντρο ήταν αυτές.
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος. Από εκεί, από αυτό το σημείο, όσο να τον γκρεμάμε να λέμε δεν κάνει, δείξε, μπήξε, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και είπα σε κάποιους, για σας φωνάστε, θυμηθείτε τι έπαθε η Σεβίλη. Ξέρεις, Κώστα, έτσι, η Σεβίλη, είναι μια πόλη με 3,5 εκατομμύρια κατοίκους. Η μεγάλη ομάδα της Σεβίλης δεν είναι η Μπέτις, είναι η Σεβίλη, με το 70% των φιλάθλων. Φτάσανε στο σημείο μετά την αποχώρηση του τότε με αυτά που γίνανε με τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχασε. Αυτοί χάσανε που κάθε χρόνο που λέμε να αποφύγουν την βουτιά στη Β' Εθνική. Έχω αδικό.
0: Ποια η Σεβίλη
2: ποια η Σεβίλη των 7 Europa League. Και για να τελειώσω να μην σε καθυστερώ πολύ, μου λέει κάποιος, αν δεν κάνει λέει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν παραιτείται. Διότι αν Μεντιλίμπαρ υποβάλει κάποια παραίτηση, τα παπαγαλάγια που είναι κοντά στη διοίκηση, τα μέσα ενημέρωσης θα τον ξεσκίσουν. Όπως ξεσκίσανε τον Σίλβα, το θυμάσαι. Παράτησε την ομάδα, λέει, στην προετοιμασία. Το θυμάσαι, τι θυμάσαι την περίπτωση. Λοιπόν, άκου τι έγινε. Να τα ξέρεις. Το είχαν υποσχεθεί επειδή τη χρονιά αυτή θα μετέχαμε σε προκριματικά για να μπούμε στους ομίλους Champions League. Το είχαν υποσχεθεί ότι θα τον ενισχύσουν σε 5 θέσεις που ήθελε με παίκτες γνωσμένης αξίας. Λίγο πριν αρχίσει η προετοιμασία, τον κάλεσε ο Βρέτζος και του είπε ότι δείξει δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Του σκοπάνησε την παρέτησή του.
0: Έγινε φίλο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω ή να πάμε διάλειμμα τώρα. Break.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Ρούμε, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Πάμε και στο τελευταίο κομμάτι. 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Να μην περιμένετε. Παρακάτω, χαίρετε.
6: Έλα Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
6: Τι έγινε, πως είσαι ο Πάνος είναι.
0: Έλα Πάνο μου, τι έγινε.
6: Ρε φίλε, πολλά νεύρα, πολλά νεύρα. Όταν σε λέω νεύρα, νεύρα αυτή τη στιγμή. Είμαι να σκάσω. Θέλω να μου δώσεις 5 λεπτά, να πω δύο πράγματα. Θα πω καταρχάς για το φίλο τον Ολυμπιακό τον Αλέξανδρο, σε παρακαλώ μην με διακόψεις, εντάξει, γιατί είναι και χθες βγήκε ο άνθρωπος και πραγματικά προσέβαλε και ανθρώπους που μιλάγανε για το κατεμένα και όχι κατεμέ, τόσο καλά χειρίζεται την ελληνική γλώσσα ο φίλος Αλέξανδρος, που είναι τόσο προκλητικός και εριστικός. Μέχρι μας είπε για τον Ομπράντοβιτς ότι δεν αγαπάει τον Παναθηναϊκό και ήρθε για τα εκατομμύρια. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας αν του κάνει πρόταση Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια δεν θα τα έπαιρνε. Θα λέγει όχι. Ή όλη την ώρα που βαθμίζουμε παίκτες του Παναθηναϊκού και όλοι για τον Ολυμπιακό είναι παιχταράδες. Ο Ολυμπιακός ήταν για 3-0 με Αλέξανδρα προχθές. Ήταν να κερδίσει. Ήταν ο Ρέτσος να βγει με κόκκινη. Και παίζουν σε σκληρές άμυνες γιατί έχεις εσύ βαριά και γρήγορα στόπερ. Και εμείς έχουμε ελαφριά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην ασχολείσαι συνέχεια με την ομάδα του Παναθηναϊκού και με όλους τους ακροατές. Μας έχεις προσβάλει όλους. Εμένα, το Γιάννη, όλους. Για όλους έχεις κάτι να πεις. Κάνε λοιπόν τη δουλειά σου όπως κάνει ο καθένας και εμείς δεν μιλάμε για σένα, μην μιλάς και εσύ για μας λοιπόν. Γιατί θέλω μέρες να σου τα πω. Ευγενικά και με όλο το σεβασμό. Το ένας άνθρωπος μπορεί να είναι από κάποια άλλη περιοχή και να έχουν άλλη προφορά, δεν σημαίνει ότι αυτό σου δίνει το δικαίωμα να τον κρινείς. Όπως και εγώ με Πελοποννήσιος και μπορεί να έχω κάποιες εκφράσεις που να μην τις καταλαβαίνεις εσύ που είσαι από την πρωτεύουσα. Αυτά είχα να πω, συγγνώμη, πάμε λίγο για τα αθλητικά. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι Ρεάλ Μαδρίτης που έχει 15 Champions League και κάθε χρόνο παρά χρόνο έχει και ένα πρωτάθλημα. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, από προχθές που ήταν όλα καλά, γιατί εδώ είμαι και ακούω, και βέβαια και εγώ στο λίγο τον παγκάκι την Κυριακή, όλοι ήμασταν πάμε δυνατά. Πάμε στη νέα εποχή Νίστρουπ. Και σήμερα Σταύρος ο Νίστρουπ. Δεν κάνει ο Νίστρουπ, ο Νίστρουπ είναι άσχημο, άσχετος. Ο άνθρωπος που τόσα χρόνια πρωταγωνιστήκε με πρωταθλήματα και στο Champions League κάνει τόσες προκρίσεις και έχει μπει αίτητος, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό, δεν κάνει για ποδόσφαιρο. Δεν ξέρει, μπαλά ο άνθρωπος. Δεν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, όπως είπε και ο φίλος ο Γρηγόρης. Συλλάπτυξη με ο Γρηγόρη. Όπως είπε και ο Γρηγόρης, ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείστηκε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Και η ΑΕΚ πέρυσι, όπως είπες εσύ στην αρχή, ένας φίλος της ΑΕΚ, το υποταξιάρχης, ότι η ΑΕΚ στην αρχή με χινάκια πήγαινε πέρυσι. Μία νίκη, δεν καθάριζε αμέσως το παιχνίδι με 3-0 και 2-0.
0: Δεν θυμάσαι που κατηγορούσαν τον Νίκολτς επειδή κέρδιζε 1-0 τα παιχνίδια, τι γινόταν? Δεν παίζουμε μπάλα, δεν αυτό, δεν, για το πρωτάθλημα κιόλας.
6: Ο Μάρκο τι είπε, ο Μάρκο που εγώ προσωπικά τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο, τι είπε, ότι παιδιά, αμαζέτα από τον Εύρη, εγώ και με 0.5 να παίρνω τα μάτια, είμαι ικανοποιημένος. Δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε ξαφνικά, ούτε Ρεάλ ούτε Μπαρσελόνα. Και ο Ολυμπιακός, κατά περίοδο άλλαζε τους προπονητές, γιατί είχε πρόβλημα. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός έχει πάλι πρόβλημα, όχι επειδή ο Μεντιλίδης.
0: Πάνω μου, συγγνώμη, θα σε διακόψω. Σε αυτό πήγα να συμφωνήσω με τον κύριο που έκλεισα, γιατί άρχισε να αναφέρεται τώρα σε άτομα και τα λοιπά από τον Παναθηναϊκό. Εγώ καταλάβαινα το πνεύμα του. Και αυτό είπα και στον Γρηγόρη. Στον Παναθηναϊκό το πρόβλημα είναι πιο πολύ αυτό που δημιουργείται από την ατμόσφαιρα. Δηλαδή, ναι. Αυτός ο αρνητισμός, ότι και πάλι όταν στις 5 Αυγούστου, 6 Αυγούστου, 7 Αυγούστου λες ότι πάλι τα ίδια θα δούμε, είναι σαν να δημιουργείς ένα πράγμα πολύ αρνητικό.
6: Ναι.
0: Και στο λέω εγώ που στην ΑΕΚ δεν έχουμε να ζήσουμε τέτοια περίοδο. Είχαμε ζήσει πριν, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή λέω, μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή, και ΑΕΚ πέρασε 24 χρόνια. Παναθηναϊκός τώρα έχει 16. Λοιπόν.
6: 16 στα 17 έχουμε μπει,
0: ναι.
6: Άμα δεν το πάρουμε.
0: Ωραία, πρόσεξε. Αλλά ακόμα και τώρα που πήρε, ας πούμε, το 18 και το 23, υπήρχε μία, με τον καινούριο ιδιοκτήτη, υπήρχε μία, ας πούμε, συμπεριφορά η οποία ήταν απαξιωτική και τώρα και τα άλλα.
6: Γιατί έχω φτιάξει τζίδες λοιπόν, με τροχανά, τον λέγανε πολύ.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, υπήρχε μία ευρύτερα απαξιωτική συμπεριφορά και τα λοιπά. Όταν ξεκινάς με αρνητική προδιάθεση, είτε είναι ένας ο χρόνος που έχεις να πας πρωτάθλημα, είτε 2, είτε 5, είτε 10, το πιθανότερο είναι ότι όταν το περιβάλλον έχει αρνητισμό, είναι ότι δεν θα βγει καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα σου πω εγώ ένα πράγμα. Μεταξύ μας, εκεί τους αδόντες, θα σου πω με αντιπάλους. Μεταξύ τους εκεί, πολλοί ήταν σε τέτοιο βαθμό παθιασμένοι με τον Αλμέιδα, ότι δεν θα ξανακάνει τίποτα η ΑΕΚ χωρίς τον Αλμέιδα. Είχε βρει το Μεσσία και τα λοιπά και δεν θα ξανά πέρε ποτέ πρωτάθλημα. Που ανάμεσα στους εκεί δόθηκε μεγάλη μάχη για να βρούμε μια ισορροπία ψυχολογική μεταξύ μας.
6: Εννοείται, έτσι.
0: Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένα κομμάτι πρώτα απ' όλα δεν λέω ότι δεν αγαπάνε οι Παναθηναϊκοί που μπορεί να κάνουν παραπάνω κριτική, να είναι γκρινιάρδες, ότι αγαπάνε λιγότερο ή περισσότερο τον Παναθηναϊκό από εσάς που μπορεί να τη βλέπετε ότι να κάνουμε υπομονή, ρε παιδιά.
6: Όχι, όχι.
0: Δεν υπάρχει κάποιος που να... Απλά πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία.
6: Θα σου πω. Θα σου απαντήσω.
0: Και να σου πω και κάτι, επειδή ας πούμε βλέπω τώρα ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα μεταξύ των οργανωμένων και τα λοιπά που είναι, ξέρω εγώ, κάπως διχασμένοι και δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά.
6: Δεν είναι δίκαιο να σου πω, επειδή και εγώ που λες για υπομονή, που λέμε μισή να κάνουμε υπομονή, μισή όχι, εγώ όλα αυτά τα χρόνια, επειδή μιλάμε 2 χρόνια τώρα.
0: Δεν λέω ότι ο ένας είναι λιγότερο παθηνακός και άλλος περισσότερο.
6: Άσαμε να σου πω, παρακαλώ, γιατί αυτά πρέπει να τα διευκρινίσουμε. Επειδή εγώ 2 χρόνια τώρα που βγαίνουμε, θυμάσαι πως ήμουν πέρυσι κατά της διοίκησης, κατά των ανθρώπων, κατά των τεχνικών διευθυντών, κατά 2 χρόνια. Αλλά από τη στιγμή που εγώ βλέπω ένα Παναθηναϊκό να γεμίζει με ανθρώπους Παναθηναϊκών στα πόστα του, έτσι, να έχουμε Κοτσόλη, Σεϊταρίδη, να έχουμε Φίσα. Και θα έρθουν και άλλοι Παναθηναϊκοί, και το πιστεύω. Και σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Έτσι, στενεύουν τα περιθώρια. Από τη στιγμή λοιπόν που εγώ βλέπω να γεμίζουμε πανάθες, δεν βλέπω απεσιοδοξία. Βλέπω αισιοδοξία. Δεν είχε δουλειά ούτε Παπαδημητρίου, ούτε Τζαβέλες, ούτε τέτοιοι άνθρωποι στον Παναθηναϊκό. Όπως ο Ολυμπιακός έχει Κοβάσεβιτς, έχει Καρεπέ και έχει ανθρώπους του Ολυμπιακού, έτσι πρέπει να έχει και κάθε ομάδα. Είτε ο ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ, είτε η ΑΕΚ της ΑΕΚ, είτε ο Παναθηναϊκός του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό εγώ λέω υπομονή. Εάν έβλεπα ένα Παπαδημητρίου να συνεχίζει και ένα Τζαβέλα, θα σου έλεγα και εγώ. Και να έρχονται παίχτες μετά την προετοιμασία και να

0: κάπου πρέπει να δεις ότι και εσύ κάτι μπορεί να κάνεις λάθος. Δηλαδή, λες ας πούμε ότι το κάνει άκρη, πρέπει να το κάνω και εγώ. Όχι, εσύ πρέπει
1: όχι, να... Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Και εγώ να το κάνω, δεν είναι το θέμα της δουλειάς ή ξέρω εγώ τι να δάνεις στο κάποιο. Ότι μπορείς εσένα να πάρει 2 χρόνια, 3 χρόνια στις μια πολύ καλή ομάδα όμως που να έχει διάρκεια. Γιατί συχνά τι έγινε. Τη μία φορά το πήρε, αλλά είδες ότι αυτό το πράγμα σε 1,5 χρόνο μέσα με τον Αλμίδα κατέρευσε. Εγώ σαν ΑΕΚ ελπίζω να μην μου τύχει αυτό. Τώρα με τον Νίκο ελπίζω να είναι κάτι πιο σταθερό. Δεν λέω ότι σίγουρα θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν λέω κάτι που μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Δεν το υπογράφει κανένας ότι θα παίρνει το πρωτάθλημα κάθε χρόνο.
0: Αλλά να αρχίσεις να βλέπεις κάποια πράγματα, να έχει ο Παναθηναϊκός μια ταυτότητα, να βλέπεις κάτι σωστό μέσα στο γήπεδο και δώσε χρόνο. Να δεις τι θα γίνει.
1: Αυτό. Μα δεν γίνεται να πάρει ρέση κάτι να το πάρει τώρα το πρωτάθλημα. Μπορεί να το πάρει και του χρόνου και του παραχρόνου. Αυτό το χρόνο όμως μπορούμε να δούμε μπάλα. Εγώ να σου πω κάτι. Που κάποιοι φίλοι, γιατί λέγαμε για τα φιλικά, ότι στα φιλικά ο Παναθηναϊκός σκένταγε και φάγαμε μόνο από τη Ραπίτ μια 4, γιατί ήμασταν ομάδα που δεν βλέπαμε κανέναν. Γιατί εδώ είσαι, Σπόρε FM είσαι, ακούς τηλεφωνήματα. Δεν βγαίνω εγώ πρώτη φορά, ούτε πρώτη φορά ο κάθε Παναθηναϊκός. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός εχθές. Γιατί λένε κάποιοι φίλοι ότι δεν μπορούσε να διασπάσει και παίζει με γιόμες. Οι άλλοι ήταν άμυνα ταμπούρι, δηλαδή. Λες και παίζαν πούλμαν.
0: Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, ο μόνος προβληματισμός μάλλον που συμμερίζομαι. Για ποιο λόγο? Ακριβώς επειδή ο πρωταθλητισμός θα συναντήσει, η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να κάνει πρωταθλητισμό θα συναντήσει αυτού του είδους το στυλ παιχνιδιού και από τις ελληνικές ομάδες περισσότερες, ας πούμε. Σου θα χάσουμε βαθμούς πάλι και θα βλέπουμε τα ίδια. Αλλά εδώ μιλάμε για μια άλλη διαδικασία.
1: Μα έχουν έρθει και
0: 10 χρόνια. Και στο πρωτάθλημα στην αρχή, επειδή εγώ νομίζω ότι θα καταλάβει σύντομα κάποια πράγματα και ο Νίστρουπ, και ο ίδιος μπορεί να αντιληφθεί ότι, ξέρεις τι, αν δεν το αντιληφθεί, το λέω στα ίσα και το λέω από τώρα, κακό του κεφαλίου του, ότι πολλά μας μπορεί να χρειαστεί να τα κερδίσει και στον γκολ.
1: Εννοείται.
0: Δεν γίνεται. Κατανοώ την ανάγκη του και τη φύση του ότι θέλει να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά πρέπει να σου το πεις ότι ειδικά για να ξεκινήσει καλά και πιο σίγουρα να βάλει στέρες βάσεις τουλάχιστον για το πρωτάθλημα, άσο τα ευρωπαϊκά είναι άλλη κουβέντα, ότι μπορεί να χρειάζεται να νίκησε και 0.5 στην αρχή.
1: Εννοείται, ρε.
0: Και θα πρέπει να βρει και το αντίβαρο, δηλαδή να ισορροπήσει σωστά ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση, ώστε να μην το βρει κάποιο σε κάποιο ξέφωτο. Και δέχεται, ας πούμε, κόντρες όπως οι θεσινές.
1: Θα το δούμε. Εγώ θα πω άλλη μια φορά. Υπομονή.
0: Πώς είναι?
1: Ρε, υπομονή. Δηλαδή, να σου πω κάτι τελευταίο. 10 παίχτες καινούργοι. Ένας λείπει και φτιάχνουμε νέα δεκάδα. Καλά-καλά δεν ξέρουν τα ονόματά τους αυτοί οι παίχτες. Πώς περιμένουμε να βγάλουν αυτοματισμούς κιόλας? Για ένα Ρεάλ, για ένα Δόρυση. Πλούς, όχι, Παναθηναϊκός λέει. Δεν λέει Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Έγινε πάνω μου. Έγινε.
1: Καλή χρονιά να έχουμε καλά, και σε εσάς και σε εμάς και σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Πάμε. Χαίρετε.
2: Έλα ρε Κώστα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σου.
2: Έχω το όνομά μου είναι Σταύρος. Έχω πολλά χρόνια να μιλήσω.
0: Να είσαι καλά.
2: Και εγώ είμαι φίλαθος του Παναθηναϊκού. Θέλω να πω ορισμένα πράγματα. Καταρχήν θέλω να κάνω μια σύγκριση μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Η μία ομάδα βγάζει οικεία που λέγεται ΠΑΟΚ και η άλλη βγάζει καρκίνο. Απλά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ αυτός που ακόμα έπαιξε και σήμερα δεν έπρεπε να χάσει, ξέχωρα τη φάση του πέναλτι που είχε, το παιχνίδι θα το παίξει στα ίσα. Το παιχνίδι στο Βίλιο θα το παίξει θέση. Ο δε Παναθηναϊκός ήρθε να παίξει 2 παιχνίδια μέσα στην έδρα του. Έτσι, στο ένα παιχνίδι κινδύνευσε να πάει στην παράταση και στο άλλο παιχνίδι είναι τυχερός που πήρε την ισοβαλία. Μιλάμε αγωνιστικά, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 τεράστια προβλήματα. Δεν έχει center back και δεν έχει center forward. Είναι απλά πράγματα. Όταν φτιάχνεις τόσες ευκαιρίες, κάποιες ευκαιρίες μέσα

0: έδρα σου, ο σέντερφορ πρέπει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Μία, δύο, τρεις, εντάξει, θα χάσει κιόλας. Αλλά για να μπορείς να είσαι ηρεμός, θα πρέπει να ξέρεις, ας πούμε, και ο Χαφ, όταν θα δώσει την μπάλα στον επιθετικό, ότι αυτός θα τη στείλει μέσα. Το έχει αυτό πάνω από την αγώς.
1: Κοίτα, για χθες συγκεκριμένα δεν νομίζω ότι είναι θέμα των center back που λες. Για το center forward χθες σου λείπανε δύο, είναι μια κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε, δηλαδή και ο Τετέι
0: όσο περνάει ο καιρός. Ο Τετέι έλειπε, μέχρι τώρα δεν έχει μπει το παιδί. Πέρσι έκανε κάποια καλά παιχνίδια. Το σέβομαι, περιμένω.
1: Εγώ
0: το
1: θεωρώ ότι στο χθεσινό
0: μάτς δεν έχει μπει.
1: Στο χθεσινό μάτς το πρόβλημα σου ήταν κυρίως απλά για back.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το center force σου όταν πήρε 2-3 τέταρτα και δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα μέσα. Τι center force είναι, αδελφέ.
1: Ναι.
0: Τι συζητάμε τώρα.
1: Για τα center back νομίζω ότι σώσαν λίγο την κατάσταση. Γιατί κυρίως από τα πλάγια από το κέντρο έχει το πρόβλημα.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Πάλι περισσότερες ευκαιρίες δέχτηκες. Λες και έπαιζες, ας πούμε, την Μπαρτσελόνα. Τι παίζουν 8 και 10 παιχνίδια παραπάνω. Η φανέλα σου και η έδρα σου δεν πιέζουν τον αντίπαλο. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Δεν πιέζουν τον αντίπαλο. Ίσως τα χαφ του δεν είναι τόσο δημιουργικά. Μέχρι ένα σημείο το σέβομαι. Τα εξτρέμπτε εμένα μου αρέσουν του Παναθηναϊκού. Ξέρουν την μπάλα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να βλέπω το center forward να μην μπορεί να μου στείλει την μπάλα μέσα και το center back να μην μπορεί να μου κόψει την μπάλα στις πιο απλές φάσεις. Στο παιχνίδι το προχτεσινό πάλι δέχτηκα περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο σε ένα παιχνίδι που ήρθε να το παίξει.
1: Ναι, έτσι, το πρόβλημα το ανασταλτικό πρόβλημα είχε να κάνει κυρίως με το κέντρο σου όμως και με τα δύο πλάγια μπακ.
0: Να σου πω κάτι, να σου το πω διαφορετικά. Το γκολ που τρως, έτσι. Πάει ο αμυντικός επάνω στο τέτοιο και μια περίπτωση που υπάρχει να τη βγάλει ο τερματοφύλακας, έτσι, του τη χάνει. Του τη γλέβει.
1: Ναι, και είναι το δεξιμπάκ ο Τσάμπρας που δεν βάζει καλά το πόδι. Θα μπορούσε να το διώξει και για ναι. Μένα είναι μια φάση στην οποία δεν είναι τόσο απαγορευτική.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι αυτό γκολ, δεν μπορείς να πεις ότι ξέρω.
1: Όχι, θα πρέπει να βάλει καλύτερα το πόδι του.
0: Απλώς όμως δεν έχεις την αίσθηση της φάσης. Την αίσθηση του χώρου που βρίσκεσαι για να μπορέσεις να στήσεις το σώμα σου.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Κατάλαβες, αυτά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι απλά μαθηματικά. Και σου λέω, εγώ ας πούμε σήμερα είδα τον ΠΑΟΚ. Εσένα ο ΠΑΟΚ σου άρεσε?
1: Κοίτα, σήμερα. Δεν ήταν για να χάσει, δηλαδή δεν άγγιζε να χάσει.
0: Α, μπράβο, δεν ήταν για να χάσει. Λένε ας πούμε όλοι ότι Άντερλεχτ, Βέλγιοι, το ένα το άλλο. Οκ. Δεν αφιζητούμε, πολύ μεγάλη βάρια φανέλα. Ο ΠΑΟΚ θα πάει να το παίξει το παιχνίδι εκεί μέσα. Σου βγάζει την υγεία με τους πιτσιρικάδες και τους παίχτες που έχει ότι θα πάει να το παίξει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός σου βγάζει την υγεία ότι θα πάει να το παίξει το παιχνίδι. Εκτός έδρας. Όχι.
1: Αυτό είναι η ψυχολογία της ομάδας. Είναι
0: ότι θα πάει να χτυπήσει, θα μπει στο γήπεδο και θα πει ποιοι είστε ρε μαλάκες που ήρθατε και πήρατε μέσα στην έδρα μου. Ελάτε τώρα μέσα στην έδρα σας και μέσα στα μάγκες πάρτε το.
1: Να είσαι καλά Σαύρο μου. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ Κώστα.
1: Να είσαι καλά, πάμε. Πάμε, χαίρετε. Χαίρετε. Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Γεια σου Κώστα.
1: Έλα,
2: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι έγινε?
1: Καλά. Καλά.
2: Βλέπεις, δεν υπάρχει χρόνος, φίλε. Δεν υπάρχει. Χρόνος δεν υπάρχει, αλλά τα λεφτά από τα εισιτήρια τα θέλουν το καλοκαίρι. Για όλους. Καλά κάνουν.
1: Σε όλους,
2: καλά κάνουνε.
1: Σε όλους αναφέρεσαι.
2: Να αγιάσει ό,τι θέλουνε. Λοιπόν, τίποτα χοντρό. Καλά κάνουνε. Αφού πάνε, έτσι είναι, ο κόσμος θα καθορίσει αυτά τα πράγματα. Μην βγαίνετε όμως, φίλοι μου, να παραπονιέστε. Μην βγαίνετε. Μην βγαίνετε να λέτε και να ακούτε το μιαούλι. Και όταν ακούτε το μιαούλι, καλό το λέει ο μιαούλι. Αλλά όταν τον ακούτε, για να μπορείτε να του αντιπαράξετε ότι δεν έχουμε μεγάλη διαφορά από το βουλγάρικο ποδόσφαιρο ή όχι, το εισιτήριο το διαρκέας της Λεύσκης Σόφιας έχει 200 ευρώ, το εισιτήριο του Παναθηναϊκού 1000. Καταλαβες, μια και μας βλέπουν ως πελάτες, αν δεν δούμε τους εαυτούς μας ως πελάτες, αυτό το θυμάσαι και στο λέει ένας που δεν...
1: Κάτι, είστε... εγώ πολλές φορές έχω πει, τόσα χρόνια δεν τους λέω.
2: Δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου, Κώστα, εσύ με ξέρεις πολύ καλά, νομίζω, ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο να πω αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν το πίστευα. Μου το λέγανε κάποιοι, αλλά δεν το πίστευα. Ότι μας βλέπουν σαν πελάτες. Και μάλιστα όχι σαν πελάτες, με σχροκέρδια. Αυτό είναι το χειρότερο. Το να σε βλέπουν σαν πελάτη δεν είναι κακό.
1: Το να είναι σχροκέρδια. Αν σε βλέπουν σαν πελάτη, καλό πελάτη, σε περιποιούνται κιόλα. Σε περιποιούνται κιόλα.
2: Ναι, μπράβο, καλά τα λες εσύ. Δεν έχουμε προς Θεού. Και σου είπα και μπράβο σου και ματιά σου. Παλιότερα ακουγότανε.
1: Αν ήταν οι ίδιοι σε κάποιες περιπτώσεις. Για κάποιες περιπτώσεις ιδιοκτητών, είμαι σίγουρος. Και παλιών και, και νυν και πρώην, για κάποιες περιπτώσεις, για να μην είμαι άδικος.
2: Μην το γυρίσεις στον Παγκλάμα, καλά.
1: Όχι, όχι. Ότι αν μας, ότι αν βλέπανε, αν βλέπανε το, αν βλέπανε τον κόσμο να πηγαίνει, την ώρα που πηγαίνει να πάρει τα διαρκεία, μια φράση θα λέγανε από μέσα.
2: Όχι, μα...
1: Καλώς, καλώς.
2: Ρε Σικώστα, εσύ επειδή τώρα πλέον σύντεψες και εσύ. Εγώ έχω
1: σύντεψες.
2: Άκου να δεις. Θυμάσαι, μπορείς εσύ να μου εξηγήσεις ένα πράγμα. Για άλλο λόγο σε πέρα, αλλά τέλο πάντων, δεν πειράζει, αυτό είναι πιο χρήσιμο. Μπορείς να μου εξηγήσεις ένα πράγμα. Πώς στην εποχή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όταν βγήκανε τα εισιτήρια διαρκείας, στα τέλη δεκαετίας του 90, γιατί από τότε υπάρχουν, να ξέρει ο κόσμος, βγήκανε κυρίως για να αποφεύγεις τις ουρές, να έχεις δεδομένη τη θέση σου κλπ.
1: Και για να προσπράττουν τίποτα να παίρνουν μπροστά.
2: Όχι, λέω γιατί βγήκανε για τον κόσμο, τι λέγανε στον κόσμο, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ότι ναι, να έχεις μεγαλύτερη άνεση και τα.
2: Ναι, ναι, και ίσχυε. Λοιπόν, πώς την εποχή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ρε φίλε.
1: Και όντως συνέφερε, έτσι, πρόσεξε, γιατί την εποχή, ας πούμε.
2: Δεν έχω χάσει, ξέρεις τι καρτές έχω σπίτι.
1: Ναι. Συνέφερε πραγματικά, δηλαδή πραγματικά γλιτώνες χρήματα. Πολλά.
2: Φίλε, κάρτα έχω από το 96-3. Μην το ψάχνεις τώρα. Άσο. Λοιπόν, αλλά θες να σου πω τώρα κάτι. Λοιπόν, πώς την εποχή λοιπόν του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που βγάζεις και διαρκείας με ηλεκτρονικό τρόπο πλέον. Δεν σε κοιτάνε καν αυτό που είπες προηγουμένως. Λοιπόν, πώς λοιπόν σου ζητάνε εισιτήριο διαρκείας και πάει και ο κόσμος και τρελαίνεται να πάρει. Λες και θα χάσει το μάνα εξ ουρανού. Τρελαίνεται να πάρει. Εν τω μεταξύ δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι έχει. Δεν έχει καταλάβει. Χίλια συγγνώμη, τη γνώμη μου λέω. Ότι έχει χάσει τη μοναδική του δύναμη πια να ψηφίσει και να ελέγχει τη διοίκηση της ομάδας του κάθε Κυριακή. Τι λέγανε πάλι παράγοντες, Κώστα, το θυμάσαι, τα έχεις προλάβει εσύ. Να πάμε καλά, ρε, να έχουμε κόσμο την Κυριακή.
1: Σαν το, όπως ήταν το θέατρο, το σινεμά, το...
2: Τα γεια σου. Τώρα, δεν τους ενδιαφέρει. Εδώ πέρα κλείσαν τα κύπρα, και δεν έτρεξε κάθαρος. Και ο κόσμος δεν διαμαρτυρήθηκε. Ούτε ραπανό δεν είδες, ούτε μια διαμαρτυρία. Ρε, έχουμε πληρώσει τα εισιτήριά μας. Δώσε μας τα λεφτά μας πίσω τουλάχιστον. Τίποτα ρε, ζωντόβολα ρε. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά ζωντόβολα. Εγώ τους μούτζωσα. Και έχω τη δυνατότητα να πάω στο γήπεδο, εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Με χίλιους τρόπους. Δεν μπορώ ρε, με πιάνει τρέλα ρε με αυτό το πράγμα, με το αμπατζιλίτι. Τρελαίνομαι ρε. Τρελαίνομαι και ξέρεις τι, αυτοί οι μάγκες, αν ήταν ωραίοι, αν είχαν δύναμη οι φιλαθλοί, δηλαδή εγώ μπορούσα να πάω στο Καραϊσκάκι που είναι 5 βήματα από τώρα, αλλά δεν μπορώ να περάσω το απ' έξω όπως θέλεις. Λοιπόν, δεν θα μου κουνιώτησαν, γιατί θα μου μπήνα σε προσφορές. Θα μου λέγε ο Μαρινάκης, είσαι δίπλα, ρε. Έλα, με ένα πεντακοσάρικο σε μένα. Πώς κάνει ο Βασιλόπουλος με το Μαρινόπουλο, με το πρίζου, αυτά που λένε τέλος πάντων.
1: Παλιά, ναι, παλιά.
2: Ναι, έλα σε μένα. Αλλά χτυπάνε στο μονοπόλιο την ψυχούλα του κόσμου. Λοιπόν, αλλά έχουμε και εμείς ευθύνη, φίλε. Τεράστια ευθύνη. Γι' αυτό σου είπα την προηγούμενη φορά, Κώστα, επειδή πλέον δεν τα λέτε. Ήταν μαγιά σου αυτό που είπες. Ότι κοιτάνε να κάνουν το γήπεδο. Ω, τώρα τι να πάω, ρε φίλε. Πήγα την προηγούμενη φορά στη Φιλαδέλφια. Που εσύ έχει ζήσει παλιά Φιλαδέλφια.
1: Διευκρίνησε να κάνει το γήπεδο.
2: Ήταν ρε φίλε.
1: Πόσο λένε να κάνει το γήπεδο κέντρο διασκεδάσεις.
2: Άδελφε, ήταν τίγκα στη σέλφη, ρε φίλε. Τι να κάνω, ρε φίλε. Και βγαίνεις μετά και τους λες και θα είναι το αμυντικό χαφ της ομάδας και σου λέει τι είναι τούτο. Έχουν μάθει δεν έχουν ποδόσφαιρο με τα αυτιά. Με τα αυτιά, ρε. Εγώ μπορεί να σκοτωθώ μαζί σου, αλλά θα καταλάβουν γιατί μιλάμε. Πήρα την άλλη φορά, μου λες εσύ Αγγελέα, εάν παίξει η ΑΕΚ με εξάρι, ποιος θα παίξει. Μου είπες, εάν. Και σου λέω μόνο αυτός μπορεί να παίξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
2: Βγαίνει ο φίλος ο προηγούμενος, θεωρητικά μιλώντας, για ποδόσφαιρο. Βγαίνει ο φίλος και λέει, ποιος είπε λέει στον Αχιλλέα ότι ΑΕΚ παίζει με εξάρι. Πήρε εμένα να μου κάνει παρατήρηση για ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται, αδερφέ, κάτω η Αλεπού, έκατο να το αλεπουδάκι. Δεν γίνεται, αδερφούλη. Στο λέω έτσι με κάθε σεβασμό. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σου λέω, τουλάχιστον μπορεί να κάνω 1.000.000 λάθη εγώ και οποιοδήποτε βγαίνει που μιλάει για μπάλα. Αλλά τουλάχιστον συνεννοούμαστε μεταξύ μας.
1: Τα σκαλά, Αχιλλέα μου.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σας.
1: Εδώ θα είμαι.
2: Και στο μυαλό σας.
1: Εδώ θα είμαι.
2: Να ακούτε.
1: Πρώτα ο κύριος εδώ θα είμαι, οπότε θα τα πούμε.
2: Εντάξει, μωρέ, εγώ δεν θέλω.
1: Τρίμερο.
2: Συγγνώμη αν χάλασα λίγο και τη.
1: Όχι, εντάξει, κλείσαμε έτσι κι αλλιώς.
2: Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι ίσως λίγο πιο χρήσιμα και αν τους δείξουμε τη δύναμή μας, όλοι μας, όλων των ομάδων. Εγώ με όλους είμαι πλέον. Με τους Ολυμπιακούς, με τους Παναθηναϊκούς, όλοι οι αδέλφια μας είναι. Όλοι τα ίδια σκατά τρώμε κάθε μέρα. Λοιπόν, αν τους δείξουμε τη δύναμή μας, μπορεί να μας σέβονται και λίγο περισσότερο. Και εμείς που λέμε παραμύθι, γιατί το παραμύθι φίλε πάει σύννεφο. Και στα ποσά και στις μεταγραφές και στα σκατά τους και σε όλα. Αυτό να το ξέρουν όλοι. Και εσύ Κώστα μια όλοι ξέρεις με ποιο μιλάς τώρα. Τι έχουμε τραβήξει μαζί 25-30 χρόνια. Λοιπόν,
1: καλό ξημέρωμα Αχιλλέα μου, να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι, αν με το ραντεβού, αν είναι καλά και στη θέση τους, για αύριο την ίδια ώρα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Πηγουίν, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σας. Να είμαστε και πάλι εδώ, το Μαρουτσό, η Μαρία Ποταμιάνου δηλαδή. Μια εβδομάδα το ψάχνε το πράγμα. Θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Έναν πολύ μεγάλο βάρδο του ελληνικού τραγουδιού, τον Στράτο Διονυσίου, θα διαπραγματευτούμε σήμερα με πάρα πολύ μεγάλη ατζέντα, με πάρα πολλά τραγούδια, με πάρα πολλές επιτυχίες, τεράστιες επιτυχίες. Επιτυχίες που ο κόσμος κυρίως τις έβγαλε στην επιφάνεια. Ήταν ένας άνθρωπος που όπου πήγαινε μαζευόταν πολλοί κόσμος, όπου πήγαινε να τραγουδήσει γινόταν φασαρία. Είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στην καριέρα του, και τα πάνω του και τα κάτω του. Πέρασε και από δύσκολους δρόμους, μπήκε για φυλακή, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Ο Στέφανο Παλότρουλο θα είναι σήμερα υπομονετικά μαζί μας. Πολύ καλημέρα σε όλους τους φίλους, είναι αρκετοί και σήμερα εδώ τώρα. Φαντάζομαι ότι θα είσαστε και πολλοί είτε στους δρόμους είτε στο σπίτι σας να απολαύσουμε αυτή τη μουσική πανδεσία.
1: Καλημέρα. Καλώς. Μου επιτρέπετε να την αφιερώσω στην εκπομπή στη μανούλα μου που της αρέσει πολύ ο Διονυσίου.
0: Βεβαίως.
1: Και έχει στηθεί να ακούσει.
0: Να βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματά μας, γιατί θα είμαι και λιγάκι γρήγορα κτλ. Πάμε με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι.

Κράτος Διονυσίου, ο σαμουράι του λαϊκού πενταγράμμου, το γεράκι της πίστας όπως τον αποκαλούσαν οι συναδελφοί του, γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1935 στην Υγρέτα των Σερών. Οι γονείς του ήταν ο Άγγελος και η Στάσα Διονυσίου, μικρασιάτες στην καταγωγή. Ο πατέρας του ήταν λεβεντάνθρωπος και η μητέρα του δυνατή, ικανή αλλά και όμορφη γυναίκα. Είχαν και δύο καταπληκτικές φωνές, όπως θα πει και ο ίδιος. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι που ήταν γεμάτο με αγάπη, γέλιο και τραγούδι. Τους άκουγε από μικρούς να τραγουδάνε μικρομανέδες και έτσι έμαθε και αυτός να τραγουδάει. Ύστερα ήρθε η κατοχή του 41, η φτώχεια, η πείνα, πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Το 1947 οι γονείς του αποφασίζουν να τον στείλουν στη Θεσσαλονίκη στις θείες του, γιατί οι μικρούλες καθώς ήταν φοβότανε πάρα πολλούς βομβαρδισμούς. Εκεί θα βγάλει την τελευταία τάξη του δημοτικού. Στη Θεσσαλονίκη θα γνωρίσει τους πρώτους παιδικούς του φίλους και εκεί θα έχει και την πρώτη του επαφή με το τραγούδι. Όλα τα παιδιά της ηλικίας μου, λέει ο ίδιος, παίζανε. Εγώ καθόμουν με τις ώρες έξω από την ταβέρνα και άκουγα τραγούδια. Με τραβούσε αυτό το πράγμα περισσότερο από το παιχνίδι. Άρπαζα τη σκούπα της μάνας μου, την έκανα μπουζούκι και τραγουδούσα ώρες ατέλειωτες. Το 1948 χάνει τον πατέρα του, το στήριγμά του όπως έλεγε. Σε ηλικία λοιπόν 13 χρόνων ξεκινάει να δουλεύει, πουλάει τσιγάρα, λουκούμια σε ταβλά στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Και 14 χρονών πιάνει δουλειά στο ραφτάδικο του κ. Λουκά στον Επτάλοφο. Ο Στράτος, έτσι ονομαζόταν το μαγαζί. Κάθε μεσημέρι καθόμασταν με τα παιδιά που δουλεύαμε μαζί στο ραφτάδικο να ξεκουραστούμε. Εκεί έστεινα μεγάλο γλέντι. Εγώ τους τραγουδούσα όλα τα τραγούδια της εποχής και εκείνοι με ενθάρρυναν. Ρε εσύ Στράτο, μου έλεγαν, έχεις πολύ καλή φωνή, γιατί δεν γίνεσαι τραγουδιστής. Τότε γεννήθηκε μέσα μου η επιτακτική ανάγκη. Έπρεπε κάτι να κάνω για να πραγματοποιήσω το μεγάλο μου όνειρο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να τραγουδάει σε διάφορες ταβέρνες, όχι για χρήματα αλλά από κέφι. Είχε μαζί του και δύο φιλαράκια του, τον Κώστα τον Τίκογλου, έπαιζε μπουζούκι και τον Νίκο τον Ορφανίδη κιθάρα. Ήξερε πια τον προορισμό του, είχε πάρει την αποφασή του, ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Παράλληλα με το ραφτάδικο άρχισε να δουλεύει και σε άλλες δουλειές, για το μεροκάματο. Δούλευε σε οικοδομές, σε βαφεία, πουλάγε παγωτά με καροτσάκι. Το 1955 παντρεύεται τον παιδικό του έρωτα, τη Γεωργία Λαβέντη, τη γίτσα του, όπως την έλεγε, με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Τον Άγγελο, τον Διονυσίου που όλοι ξέρουμε, την Τασούλα την αδερφή της, το Στέλιο Διονυσίου που πάλι όλοι ξέρουμε και το Διαμαντή. Το 1956 κάνει συμβόλαιο με την εταιρεία Οντεών. Ηχογραφεί το πρώτο του δίσκο, Παλάτια και Παράγκες. Συνθέτης είναι ο Νίκος Μαύρος. Ένα δισκάκι 45 στροφών, το οποίο θαύτηκε για ανεξήγητους λόγους. Έχοντας ήδη γίνει γνωστό στα μαγαζιά της πόλης, το 1959 πιάνει δουλειά πλέον επαγγελματικά στο κέντρο Φαρίντα της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί κάνει πάταγο, τραγουδάει Τσιτσάνι, Χιώτη και άλλους μεγάλους συνθέτες της εποχής εκείνης. Μερικούς μήνες αργότερα, από την εμφάνισή του στο Φαρίντα και μετά από προτροπή του Χιώτη και του Μιτσάκη, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κατέβει στην Αθήνα. Εκεί συναντάει τεράστιες δυσκολίες. Θα πει και ο ίδιος ότι εγώ εκεί ήμουν ο ξένος και έχω φάει πολύ μεγάλες φάπες. Ώσπου μία μέρα στο καφενείο της οδού Σωτομβριανού, έτσι λεγόταν ο Μάριος, ήταν ένα στέκι καλλιτεχνών. Θα συναντήσει την μεγάλη Κέντι Γκρέι. Εκείνη θα του προτείνει συνεργασία και έτσι θα τον πάρει μαζί του και θα εμφανιστούν στον Αστέρα της Κοκκινιάς. Ένα βράδυ πάει στο μαγαζί του Κολοκοτρώνη. Εκεί τραγουδάει τότε ο Μπιθικότσης, ο Ζαμπέτας, ο Πέτρος Αναγνωστάκης και η Ρίτα Σακελαρίου. Του ζητάνε να τους πει ένα τραγούδι για να τον ακούσουν. Ο Χρήστος Κολοκοτρώνης ενθουσιάστηκε και του δίνει το τραγούδι «Δεν είμαι ένοχος» σε μουσική του Σταύρου Χατζηδάκη. Το 1959 γραμμοφωνήθηκε σε δισκάκι 45 στροφών και από εκεί και μετά άνοιξε ο δρόμος και η φωνή του Στέλιου ακουγόταν παντού και καθημερινά.

0: Λοιπόν, αρκετά μηνύματα. Ο άρχοντας της νύχτας μου γράφει ένας φίλος. Ο φίλος από τη Βουλγαρία, ο Βάζελος, από τη Σόφια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Χάρης ο Πράσινος, ο Γιώργος από την Πάτρα, ο Παναθηναϊκός, αρκετοί Παναθηναϊκοί. Ο Γιώργος από το Χαϊδάρι που μας ακούει από τα Γιάννενα. Έχει εξεταστική. Η δική μας πια, το δεξαμενόπλιο Άντες, ο πλοίαρχος, η αξιωματική. Ελπίζω να βάλετε και το πλήρωμα σήμερα, πλοίαρχε, όχι μόνοι σας. Χαιρετισμούς λοιπόν στα σπίτια σας.
1: Ο πλοίαρχος είναι ο συνήθις,
0: ο ύποπτος. Λοιπόν, ο Ανδρέας από την Αγγλία, ο φίλος που αναρωτιέται άμα τον βλέπουμε από εδώ. Καλημέρα, βλέπετε το τσάτ εδώ, το βλέπουμε αδελφέ. Ο Κώστας από τον Ντίσελντορφ και αρκετοί πολλοί. Φοβάμαι ότι και σήμερα θα παραλείψουμε αρκετά μηνύματα, γιατί είναι αρκετά αυτά που στέλνετε. Όσα προλαβαίνουμε στην οθόνη μας από εδώ, γιατί δεν είμαστε και τόσοι καλοί χρήστες της οθόνης. Έτσι και γενικά της τεχνολογίας είμαστε λιγάκι οπισθοδρομικοί. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Στράτου, το «Τα πήρες όλα».
1: Γιάννης Πάριος, Θανάσης Πουλικαδριώτης, έχει κάνει απίστευτη συνεργασία με τον Γιάννη Πάριο. Το πρώτο τραγούδι του που είπε του Γιάννη Πάριο ήταν το «Μινόρε Παράπονο» σε μουσική, πάλι Θανάση Πουλικαδριώτη. Ήταν ένα τρίο που έκανε θράψη από τη στιγμή που συναντήθηκαν. Έχει κάνει φοβερούς δίσκους και από τους δίσκους μάλιστα του με τον Πάριο που έκανε γίνανε και χρυσή δίσκη κάποια. Τώρα θα ακούσουμε ποιο είπες.
0: Τα πήρες όλα.
1: Μάλιστα.

0: Το Γιάννη Πάριο τον πρωτοάκουσε ένα βράδυ στην Εράιδα. Και όταν τον πρωτοάκουσε, λέει ότι αυτός ο πιτσιρικάς είναι πάρα πολύ καλός. Τον πήρε μαζί του στα Δειλινά και δουλέψανε μαζί πάρα πολύ. Και αυτός του έδωσε βέβαια φοβερές επιτυχίες, όπως αυτό που ακούσαμε, το Γιατί Θεέ μου η ζωή, τα μάζεψε τα πράγματα, γύρισε κοντά μου.
1: Σχεδόν ίδια ηλικία είναι ο Πάριος με τον. Θα ήταν τώρα με τον. Με το Στράτο.
0: Και με το Βοσκόπουλο, νομίζω, ναι. Με το Βοσκόπουλο, ναι. Λοιπόν, στη δεκαετία του 60, όταν ξεκίνησε ο Διονυσίου, με φοβερές δυσκολίες όταν κατέβηκε στην Αθήνα, γιατί μεσουρανούσαν τότε τεράστια ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Μπιθικότσης, ο Γαβαλάς, ο Καζαντζίδης, ο Περπινιάδης και την Γκρέη. Περίμενε, λέει, και αυτός υπομονετικά τη σειρά του να του δοθεί μια ευκαιρία για να δισκογραφικά. Έπρεπε, λέει, λοιπόν, λέει, μόνος του να βρεθεί στον δρόμο μου ένας Άκη Σπάνου για να με εκτοξεύσει. Τον Ιούλιο του 66 ξεκινάει η συνεργασία του με τον Άκη Πάνου. Τραγουδάει απίστευτα τραγούδια. Του κόσμου το περίγελο, στο σταθμό του Μονάχου, θα τα ακούσουμε. Ήταν ψεύτικα. Αλλά το τραγούδι που πραγματικά τον ανεβάζει είναι το 1967, το Γιατί Καλή Γειτόνισσα.

0: Μεγαλώνει η παρέα. Ένας φίλος από τη Χερσόνησο, ο Μάνος, μας γράφει: συγγνώμη που άργησα. Εντάξει ρε Μάνος, χαρούμενος να είσαι. Γεια σου Νίκο. Γεια σου φίλε Λάμπρο από την Αυστραλία. Γεια σας από τη Βόρεια Καρολίνα, από το Βελιγράδι. Το χιονισμένο Γιώργος από το χιονισμένο Βελιγράδι. Λοιπόν,
1: σήμερα,
0: ο Γαβράκος, ο άρρωστος, ο Μιτσάρας από την Πάτρα. Ο Πάριος έχει γεννηθεί το 1946, μας γράφει ένας φίλος εδώ. Πιθανόν αδελφέ, να είναι και έτσι. Λοιπόν, από τις Αρχάνες, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ αδελφέ για τα καλά σου λόγια. Ένας πιτσιρικάς μαζί με τους γονείς του ακούει. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Ο Θοδωρής ο πιτσιρικάς ακούει μαζί με τους γονείς.
1: Να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μας τον Κώστα,
0: ναι,
1: που μας ακούει από το Εγάλεο.
0: Από το Factory.
1: Ναι, είναι τα παιδιά από το Factory, είναι μόνιμη δική σου αυτή. Είναι πέντε. Με τα ακουστικά στα αυτιά είναι.
0: Ωραία.
1: Άστος.
0: Πάμε σε ένα από τα...
1: Θανάσης Πολυκανδριώτης, Γιάννης Πάριος πάλι. Ποιο που είπες.
0: Τα μάζεψα τα πράγματα.
1: Άντε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

0: master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σου φίλε πάνω από την Ολλανδία, φίλε Άρη από τον Κορυδαλό, μάλλον είσαι καθυστερημένος. Καρατζίδη, ήταν η πρώτη εκπομπή που κάναμε. Γεια σου Μάνο, τον εθνικό ύμνο το χωρισμένο, τον ταξιτζή, αργότερα αδελφέ.
4: Όλα, όλα.
3: Δύο πράσινοι και ένας κόκκινος από το παγωμένο Νιούκαστλ. Γεια σου Παραλία, γεια σου Ψηλέα από τη Νέα Υόρκη, γεια σου Νίκο από την Αγγλία. Εντάξει, να καούν και οφτέδες λέει ο άλλος. Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε για την αχάριστη.
4: Ναι, αλλά πριν από αυτό, να πούμε έτσι και πολύ σύντομα για τα πιο πριν, το ότι το 1969, γιατί έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους λαϊκούς συνθέτες και στιγουργούς. Με Στέλιο Χρυσίνη, με Γιώργο Μητσάκη, με Κώστα Βίρβο, Δημήτρη Γκούτη, πάρα πολλούς. Το 1961, που ξεκινάει να κάνει και τις επιτυχίες του, τραγουδάει σε διασκευή του Μπάμπη Μπακάλι ένα ειδικό τραγούδι. Το δεν με πόνωσε κανείς, θα το έχετε ακούσει, το ξέρετε.
3: Ειδικό, το... με την Αργής τότε γινόταν ενταλαβέρι.
4: Μπράβο, μπράβο, αυτό.
3: Και κλάμα, Ξανθόπουλο και Βάλα.
4: Τι ωραία, μου αρέσει με αυτά.
3: Το κάνε μας.
4: Το 1962, σε σύνθεση...
3: Πρόσφατα ήταν τραγουδιστής, θα μας τον έφερνε εδώ να μας κάνει...
4: Το Ξανθόπουλο, τι καλός που είναι. Σε σύνθεση λοιπόν με αποσυντονίσεις.
3: Το φέρουμε μαζί με τον Κουσγκούνι.
4: Πώς κολλάνε τώρα αυτοί οι δύο.
3: Κολλάνε.
4: Όλα πάνε. Το 1962 λοιπόν, σε σύνθεση του Στράτο Αταλίδη και Κώστα Βίρβο, ηχογραφή και με τη Γιώτα Λίδια κάνουν ντουέτο, ντουέτα έχει κάνει απίστευτα και με τη Διαμάντη, θα ακούσουμε. Γυρίζει το Φύγε Φύγε. Η Αχάριστη του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως και η Μπαμπέσα του Γιώργου Μητσάκη και πριν το Χάραμα, το Παλιογέφυρο του Γιάννη Παπαϊωάννου, το Φτωχομπούζουκο του του Χιώτη, του Μπαγιαντέρα, Γιος Νίλος, του Απόστολου Καλδάρα, πάλι θα έρθει. Αυτά είναι σε δεύτερες εκτελέσεις, αλλά αυτές τις συνεργασίες κρατάνε μέχρι και το 1966.
3: Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει να κάνω κάτι για το ίντερνετ. Νομίζω, αδελφέ, κάποιο πρόβλημα έχει το δικό σου ίντερνετ, γιατί εδώ είναι χιλιάδες συνδεδεμένοι με το ίντερνετ που ακούνε και στέλνουν μηνύματα. Μάλλον κάποιο πρόβλημα έχεις εσύ. Για ψάξτε το λιγάκι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς κάτι να κάνουμε από εδώ. Πάμε στην Αχάριστη, Στράτος Διονυσίου, Πόλη Πάνου και ο Βασίλης Τσιτσάνης.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η αχάριστη του μεγάλου Βασίλη Τσιτσάνη που την είπε ο Στράτος μαζί με την πόλη Πάνου. Να πούμε φιλιά στη Μαρία από το Θανάση, από την Ελευσίνα. Λοιπόν, ο Χρήστος από τη Νέα Μάκρη, ο Άλκης από την Νέα Υόρκη, ο Μάνος που έκανε κινητοποίηση στην Ιταλία, πήρε στην Πάρμα, πήρε παντού. Θα το βάλουμε τα βάσανα, Μάνο, θα το βάλουμε. Λοιπόν, ο Πάνος από την Ολλανδία, είπαμε. Ο Άρης από τον Κορυδαλό.
1: Την καλημέρα μας τα παιδιά που δουλεύουν στη security στον Πειραιά, στον Αντώνη. Εδώ μου ζητάνε τη συχνότητα στην Κόρυνθο. Θα το κοιτάξουμε και θα σας πούμε που είναι. Λοιπόν, σε τι τραγουδάκι πάλι, Πάριο, πάμε.
0: Και λέγε, λέγε.
1: Αυτό το δίδυμο λοιπόν με Πολυκανδριώτη και Πάριο, με αυτό το δίδυμο θα δημιουργήσει και τη νέα δεκαετία του 80 στα κλασικά και αγαπημένα κομμάτια. Φοβερά τραγούδια. Τη δεκαετία 80-90 είναι και η χρυσή περίοδος, ας πούμε, στην καριέρα του. Έτσι, και συνεργάζεται και στην πορεία και με Νικολόπουλο και με Παπαδόπουλο και με τον Ντόλι το Βοσκόπουλο που του έδωσε και το αποκοιμήθηκα. Ο δίσκος με τον Μπάριο και τον Πολυκανδριώτη, τα πήρε όλα και έφυγε, έγινε πλατινένιος.
0: Με άλλα νούμερα τότε.
1: Καλά, εννοείται, με άλλα νούμερα, δύσκολα νούμερα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 94,6, ένα μεγάλο αφιέρωμα σήμερα στον Στράτο Διονυσίου, στον άρχοντα της νύχτας αλλά και της διασκέδασης, γιατί πολλοί από εμάς, όσοι πρόλαβαν δηλαδή και στο Στράτος αλλά και σε άλλα μαγαζιά, χαρήκαμε πάρα πολύ τον Στράτο Διονυσίου. Έβγαινε στην πίστα και γέμιζε ο κόσμος μουσική.
1: Στο Στράτος τον πρόλαβα και εγώ, ήμουν πολύ μικρούλα και τον άκουσα οριακά.
0: Θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Άκη Πάνου.
1: Όλα μεγάλα τραγούδια ήταν αυτά που του έδωσε ο Άκης Πάνου. Όλα έγιναν αμέσως επιτυχίες. Και από το σημείο εκείνο και μετά τα πράγματα, λέει και ο ίδιος, ότι πήραν τον δρόμο. Δηλαδή του γράψε απίστευτα τραγούδια. Κυκλοφορεί μετά το τραγούδι του Άκη Πάνου πλειάδα τραγούδια που έσπασαν, λέει, τα ρεκόρ πωλήσεων. Ποιο θα ακούσουμε τώρα?
0: Και τι δεν κάνω.

0: Λοιπόν, και τι δεν κάνω, μεγάλο τραγούδι, πολύ μεγάλο τραγούδι. Ένα από τα πολλά τραγούδια που του έδωσε ο Άκης Πάνος. Σε λίγο θα πάρουμε και το Σπύρο τον Πουλή να μας πει 2-3 πράγματα για αυτήν την ιστορία. Ξέρει πολύ καλά τον Άκη ο Σπύρος, τον οποίον όταν κάνουμε Άκη Πάνο θα τον έχουμε κοντά μας. Λοιπόν,
1: την καλημέρα μας στο Μίλτο και στην Έλενα από τα Χανιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Τους αρέσουν κιόλας πολύ.
0: Σε πάρα πολλούς εδώ καλημέρες. Στο Γιώργο το Χαϊδάρι, στον Κώστα, το Γαύρο, τον Γιώργο από τον Λονδίνο. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι το «Υποκρίνεσαι».
1: Τραγούδια τώρα αυτά που ακούμε είναι που τα έχουν χιλιοτραγούδια στην πορεία και άλλοι, έτσι, και παίζονται ακόμα και μέχρι σήμερα και είναι λες και είναι καινούρια. Το «Υποκρίνεσαι» είναι σε στίχους του Μάκη Αλατζά και του Τάκη Σούκα συνθέτης. Έχει συνεργαστεί και με τον Τάκη Σούκα σε πάρα πολλά τραγούδια, θα τα ακούσουμε και παρακάτω.

0: Λοιπόν, μεγάλο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου. Αναγκαστικά παίζουμε και Άκη Πάνου, αφού έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε αφιέρωμα κάτι.
1: Έτσι, έχει δώσει και πάρα πολλά τραγούδια όμως.
0: Ναι, πολλά και καλά.
1: Και πολύ καλά, όπως και αυτό που θα ακούσουμε. Για το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, λοιπόν.
0: Στο σταθμό του Μονάχου,
1: ναι. Ο Ζαμπέτας πολύ χαρακτηριστικά είχε πει για αυτό το τραγούδι ότι κάθε φορά, λέει, που πήγαινα στο Μόναχο, πήγαινα πάντα στο σταθμό στα τρένα. Του άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Ο Άκης Πάνου, λοιπόν, λέει ότι είναι ο μόνος που έχει δώσει μέσα από αυτούς τους στίχους αυτό το τραγούδι αυτή την εικόνα τόσο ζωντανά και τόσο πραγματικά. Αυτό, λοιπόν, λέει, είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι. Βαρβάτο. Δεν ξέρω, λέει, τι εμπειρία είχε και το έπιασε τόσο καλά. Και το έδωσε, βέβαια, λέει, στο Διονυσίου, αλλά και ο Στράτος φωνάρα. Είχε πει ο Ζαμπέτας. Ο ίδιος Στράτος του Διονυσίου λέει για το σταθμό του Μονάχου ότι επειδή είχε αντιμετωπίσει και θα τις πούμε πολύ μεγάλες δυσκολίες και από την Κολούμπια, από τις εταιρείες του, και όταν κατέβηκε στην Αθήνα ήταν ο ξένος, το ξενάκι όπως τον λέγανε, λέει μεταξύ άλλων ότι για το σταθμό του Μονάχου τα τραγούδια που κάτι λένε κρύβουν μια δυναμική που δεν μπορεί να την εμποδίσει κανένα κύκλωμα αλλά και καμία εταιρεία. Διότι αυτό το τραγούδι έκανε.
0: Εντάξει. Πάμε όμως στον Σπύρο το Βουλή. Γεια σου, Σπυράκο.
2: Γεια σου, Μπάμπη, με την παρέα σου.
0: Τι έγινε, Σπύρο.
2: Να κάνετε αφιέρωμα, όχι να μας συγκινήσετε πάλι, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, ρε Σπυράκο.
2: Λοιπόν, είναι φοβερό, γιατί ήμουν στα γενέθλια ενός φίλου σου τώρα και μπήκα στα μάξι.
0: Ναι.
2: Και πέφτω πάνω στο γιατί δεν κάνω, ας πούμε, και ακούω τώρα όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Ρε παιδιά, είναι φοβερά πώς τα φέρνει η ζωή τα πράγματα. Ο Στράτος Διονυσίου, πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές, ενώ κατέβηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60 στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, έκανε κάποια πράγματα όπως την Αχάριστη, όπως διάφορα τραγούδια του Καλδάρα, τη διασκευή που είπαμε, το Καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και δεν ραγίζεις. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, επειδή η σχέση του Άκη Πάνου με τον Τάκη Λαμπρόπουλο, της Κολούμπια, ήταν μια σχέση αγάπης και μίσους, ας το πούμε έτσι, μια σχέση δηλαδή. Πολύ περίεργη, με πολύ όμως αλληλεκτίμηση. Ο Άκης Πάνος του επέμενε, ας πούμε, το τραγούδι είναι αυτό που είναι πάντα απ' όλα και του λέει, δώσε μια λίστα με τους τραγουδιστές και τραγουδίστρες που, πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, είναι για υποαποδέσμευση, δεν λέμε, κάπως έτσι.
0: Ναι.
2: Τότε, λοιπόν, είχε απογοητευτεί ο Στράτος Διονυσίου, ήταν στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα δουλεύει ο Μπογιατής, αν θυμάμαι καλά. Και ανέβηκε πάνω, τον βρήκε ο Άκης, επέμενε στον Λαμπρόπουλο, θέλω αυτό το τραγουδιστή, παρόλο που τότε με τον πυθικό της είχε σαρώσει Άκης Πάνου, με ρολόι, κομπολόι, με καρδιά μου παραπονιέσαι και όλα αυτά τα πράγματα. Το πρώτο τραγούδι που του δίνει επίτηδες ο Άκης Πάνου σε ένα 45 ήταν το «Μη κατέβεις στο λιμάνι».
0: Ναι.
2: Το κλασικό τραγούδι. Το έχει πει και ο Βελής, το έχουν πει διάφοροι. Έτσι για να τον κουρδίσει, ας το πούμε λίγο, τον Λαμπρόπουλο. Και μετά έρχεται ένα 45 που από τη μία πλευρά, ενώ τότε τα 45 πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές, ένα τραγούδι στα δύο ήταν 50% ήταν μεγάλη επιτυχία. Εκεί, λοιπόν, είχαμε το εξής, το και τι δεν κάνω στη μία πλευρά και από πίσω το γιατί καλέ γειτόνισσα. Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για γκάλι, σε φτωχία 100%. Είναι πολύ μεγάλη συνεργασία του Στράτου με τον Άκη. Όπως και ό,τι τραγούδισε ο Στράτος, ακόμη και τραγούδια που δεν είχαν να πούν τίποτα πολλά σαν τραγούδια, όπως και ο Καζατζίδης, τους έδινε χρώμα ο Στράτος. Για το σταθμό του Μονάχου, Μπάμπη και φίλοι ακροατές, επειδή αυτό που διάβασε Τζαμπέτα, ξέρεις, θα έμενε στο Χαϊδάρι που πήγαινα στο σπίτι του με τον Μαγαρίτη, μου είχε πει και εμένα πράγματα ο Τζαμπέτας και είχα ρωτήσει τον Άκη Πάνου, άκουγα ένα φοβερό πράγμα για αυτό το τραγούδι. Οι φίλοι του Άκη Πάνου στο Μόναχο που τον περιμέναν όταν πήγαινε εκεί πέρα και ταξίδευε και μάλιστα συχνά ταξίδευε με τον Χριστάκη ο Άκης Πάνου, με το τρένο, έτσι,
0: ναι,
2: με το Ακρόπολης. Του είχαν εκφράσει ένα παράπονο. Γιατί τον περιμένανε, τον είχαν, ας πούμε, σαν άρχοντα, ξέρεις, τον Άκη, τον αγαπάγαν πολύ. Αλλά δεν ήταν οι χαρακτήρες του σταθμού του Μονάχου, ας πούμε, τίποτα ναυάγια, τίποτα αποκλείται. Ήταν άνθρωποι τακτοποιημένοι με τη δουλειά τους, ξέρεις. Είχαν πετύχει, ας το πω έτσι, ρε παιδί μου. Και είχαν ένα παράπονο, ρε μπαγκάζα, του λέγανε, είσαι πόσες φορές εδώ πέρα, περνάμε Μόρτικα, περνάμε Σένια, ας πούμε, και εσύ αυτό είδες από το Μόναχο, ας πούμε, δηλαδή. Και όμως αυτό είδε. Θέλω να μπορώ να λέμε πολλά πράγματα, αλλά η περίπτωση του Στράτου Διονυσίου, ρε παιδιά, είναι αυτό που λέμε, που λείπει σήμερα, όπως και του Αγγελόπουλου, η ιατρική φωνή. Η φωνή αυτή που ακουμπάει πάνω στο τραγούδι και επειδή τον έχω δει σε πάρα πολλές βραδιές στο Στράτο, μου είχε κάνει εντύπωση και μου το έλεγε και η Κική Λουκά, ας πούμε, που ήταν παρτενέρ του και μετά συνεργάστηκε με τον Άκη, τελευταία παρτενέρ του μάλιστα. Έδινε εντολή στους μουσικούς και στους άλλους και ένας να είναι κάτω, εμείς θα σκίσουμε. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και ένας. Βέβαια ήταν και λίγο σπάνιο, ειδικά στα τουζένια του Στράτου, να βρεις έναν. Έτσι συνήθως έβρισκες απ' έξω 100, ας πούμε. Αλλά τόσο. Τίποτα, τραγούδια, να είστε καλά. Που κυρίως η ομογένεια, ξέρεις, είναι και λίγο, Μπάμπη, να σου πω στα ίσα, είναι και λίγο εθνική αντίσταση στην εποχή μας να παίζεις τόσες ώρες μεγάλους τραγουδιστές, γιατί έχουν έχουν λίγο, πώς να πω, εκπαρασυρωθεί από τα Ελτιανά και μεγάλη τραγουδιστές. Να είσαι καλά και εσύ και παρέα σου, φιλιά.
0: Γεια χαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σταθμό του Μονάχου, λοιπόν.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είσαστε συντονισμένοι εδώ στην αθλητική συχνότητα της χώρας που σήμερα έχει βάλει τα μουσικά της. Ο Στέφανο Μπαλότολο είναι στο πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, ρυθμίζει τους ήχους και κάνει και μικρές αποστάσεις για να προλάβει τα τραγούδια που θέλουμε να παίξουμε σήμερα. Η Μαρία Παταμιάνου είναι εδώ και είναι καλά διαβασμένη.
5: Λοιπόν, διαβάζω ότι τον πρωτοάκουσε ο Μιτσάκης. Του λέει, τι σε σφύρε παιδί μου, εσύ δεν είναι μόνο που έχεις καλή φωνή, αλλά είσαι και μάστορας. Ο Τάκης Ομπίνης του λέει, εγώ ρε μάγκα υποχράφω στη φωνή σου. Και διαβάζω επίσης ότι τα χρόνια τότε που τραγούδα, για τα δύσκολα αυτά χρόνια, ήταν και οι παραγγελιές. Ήταν και ότι κάθε παραγγελιά συνοδευόταν και με χαρτούρα. Δεν ήταν αστείο και όποιος έκανε την παραγγελιά, μόνο εκείνος μπορούσε να σηκωθεί να τη χορέψει. Κανένας άλλος, απαγορευότανε. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα σε ένα τραγούδι σε μουσική του Αντώνη Ρεπάνη και σε στίχους του Παναγιώτη Καμιλιέρη, το «Χθες το βράδυ στην ταβέρνα».